0: Σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, πέρα ως πέρα και καλή εβδομάδα.
0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι που αλλού στον Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Είστε πολλοί εσείς που μας ακούτε διαδικτυακά, οπότε μπορείτε πιο εύκολα να το κάνετε μέσα από το site του σταθμού μας. Και εννοείται ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα.
1: Και επειδή έχει γίνει ήδη χαμός, θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν δύο εισιτήρια για το πραγματικά μεγάλο παιχνίδι. Θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στην Πάτρα, σε 7 στο Τόφαλος, με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL. Να είμαι ειλικρινής, πριν μπούμε στο στούντιο είδα ότι ανέβηκε το σχετικό πως την ομάδα μας οι δύο θα βγουν καλύτερα. Όλοι όσοι και όσες επιθυμείτε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης, γιατί ήδη έχουμε μηνύματα αρκετά, ο τρόπος είναι απλός. Θα μπείτε στην ομάδα μας και στη σελίδα μας στο Facebook. Έχουν ακριβώς το ίδιο όνομα με αυτό της εκπομπής μας. Οι δύο θα βγουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Θα κοινοποιήσετε το post, θα το κάνετε like ή θα στείλετε απλώς μία ενημέρωση στο inbox. Επαναλαμβάνω, δύο εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στην Πάτρα με τον Ευρωλιγκάτο Παναθηναϊκό στις 7 στο Τόφαλος, προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα, του Sky Patras, μέσω της εκπομπής μας. Δύο φίλοι ή φίλες του μπάσκετ, του Προμηθέα ή του Παναθηναϊκού, θα πάνε εντελώς δωρεάν στο Τόφαλος να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι.
0: Ξεκίνησες με μπάσκετ, αλλά εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά
1: με προσφορά,
0: να πούμε.
1: Όχι με μπάσκετ, γιατί θα έχουμε προσφορά σε
0: ποδόσφαιρο. Ναι, ρε παιδί μου, η προσφορά που αφορά το μπάσκετ. Αλλά θα πούμε για τον μπάσκετ πάρα πολλά στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε από τα ψηλά και να πηγαίνουμε προς τα χαμηλά. Και αρχικά από την ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας χθες το βράδυ, 0-0 με την Γερμανία στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί δεν μπορώ να ακούω Παναγιώτη όπως και εσύ στο γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή με βγάζω σπυράκια. Βγάζω σπυράκια, πραγματικά.
1: Είναι όπως λένε κάποιοι στο γήπεδο της Αγίας.
0: Λες και ανοίξει την περιοχή. Λες και ανοίξει την περιοχή το γήπεδο. Τέλος πάντων. Περίεργο παιχνίδι γι' αυτό. Δηλαδή, αν το έβλεπε κάποιος και του έλεγε, ρε παιδί μου, πόσο μπορεί να έρθει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω δεν θα έλεγε κανένας 0-0. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Χωρίς το.
0: Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε. Υποφέραμε πάρα πολύ. Υποφέραμε
1: νομίζω,
0: πολύ.
1: Νομίζω ήταν μια συνέχεια του δευτέρου ημίχρονου του παιχνιδιού με την Ολλανδία, που επίσης είχε διεξαχθεί πριν από 4 ημέρες στο ίδιο γήπεδο, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
0: Ήταν μια συνέχεια του δευτέρου ημίχρονου του παιχνιδιού με την Ολλανδία. Οι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποίησε ο Κλοπ, πραγματικά εμένα με εξέπληξαν, και κυρίως όσον αφορά, ρε παιδί μου, την ικανότητά τους με την μπάλα στα πόδια. Γιατί υπήρχαν στιγμές στο πρώτο ημίχρονο που πραγματικά χάναμε την μπάλα. Καλά ότι δεν μπορούσαμε να την πάρουμε με τίποτα, αλλά πραγματικά
1: νομίζω
0: τη χάναμε.
1: Τους τη δίναμε κιόλας εύκολα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουν και άλλοι. Και οι άλλοι ήταν πολύ καλύτεροι χθες, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Και πιστεύω ότι αν ευτυχώς που δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχαν, σωστά δεν μέτρησε.
1: Ναι,
0: την άποψή μου.
1: Αφού την πήρε με το χέρι, έκανε μανσέτα ουσιαστικά.
0: Όχι μόνο, κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι.
1: Ναι, αυτό λέω, μανσέτα. Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Ευτυχώς που δεν μέτρησε τον γκολ, γιατί δεν θα ήμουν και τόσο αισιόδοξος αν γινόταν εκεί το 1-0 υπέρ των Γερμανών, που φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο. Όχι ότι μόνο ότι είχαν το momentum, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πάντως, αυτό ο Βίρτς, ρε παιδί μου, μιλάει στην μπάλα στον ελληνικό, ε.
0: Και άλλοι, ο Παύλοβιτς. Χθες ήταν πολύ καλοί όλοι οι Γερμανοί.
1: Ο Μπίσκοφ.
0: Ναι, φοβερός. Θυμίζω ότι ο Κλόπ έχει καλέσει 44 ποδοσφαιριστές για όλα αυτά τα παιχνίδια. Χρησιμοποίησε, ας πούμε, τη δεύτερη φουρνιά μαζί με μία μικρή μίξη. Είναι όλοι σε αξιολόγηση αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όλοι. Γιατί τώρα αρχίζει να χτίζεται μια καινούργια εθνική Γερμανίας. Και πιστεύω ότι με τον Κλόπ τα επόμενα χρόνια θα τα πάνε αρκετά καλά. Υπάρχει πολύ υλικό από κάτω και μου έκανε αυτό σου λέω εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Τέλος πάντων, στο δεύτερο ημίχρονο συμμαζεύτηκαν κάπως τα πράγματα όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, γιατί επιθετικά και πάλι δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η είσοδος του Καρέτσα
1: και του
0: Ανδρούτσου νομίζω βοήθησαν πάρα πολύ. Από την άλλη, δεν μπορούσα να πω
1: και του Μουζακίτη, θα έλεγα.
0: Και του Μουζακίτη.
1: Κρατήσαμε λίγο την μπάλα, έβγαλε την μπάλα.
0: Ναι, και του Μουζακίτη αργότερα. Ναι. Ο Ιωαννίδης να δίνει μάχες, αλλά παλαιά εκεί, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, με ψηλούς φόρ. Ναι, προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος για να σπάσει την μπάλα από εδώ και από εκεί. Έφαγε αρκετό ξύλο, είναι αλήθεια χθες.
1: Και έδωσε.
0: Τέλος πάντων, δεν μας έκαναν τόσες πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί. Μία καθαρή μπορώ να θυμηθώ.
1: Αυτή στο ύψος μικρής περιοχής που ο Κουλιεράκης μπέρδεψε λίγο
0: αυτή,
1: το...
0: Ναι, αυτή.
1: Δεν
0: αυτή.
1: Ποιος Γερμανός ήταν εκεί που την έχασε.
0: Αλλά βέβαια ήταν συνέχεια στην περιοχή, έτσι, και προϋποθέσεις είχαν αρκετές. Δηλαδή δεν μπορούσα να ησυχάσει μετά αυτούς. 0-0, όπως το λέγαμε και με τον Παναγιώτη, θα αγοράζαμε την ισοπαλία, όπως λέγαμε στην παραμονή του αγώνα. Όντως ήταν ένα φανταστικό αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, σαν νίκη. Και θυμηθείτε μόνο πώς το πανηγυρίσαμε με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.
1: Βαγγέλη, αν το λέγαμε πριν από τη διοργάνωση αυτή, πριν έναρξη, ότι θα παίζαμε δύο φορές με τη Γερμανία και δεν θα δεχόμασταν γκολ, όχι θα το αγοράζαμε, θα κάναμε πάρτι.
0: Και παράλληλα, και παράλληλα θα έχουμε και 4 βαθμούς στα παιχνίδια με τη Γερμανία.
1: Εντάξει, εγώ λέω ξέχωρα από αυτό, ρε παιδί μου, λέω ότι... μπορεί η Γερμανία να μην είναι στα καλύτερά της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, πήγε η Γερμανία.
0: Τι παραπείτε είναι στα καλύτερά της τώρα. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Αντιπροσωπευτικό δείγμα το χθεσινό παιχνίδι τώρα. Τι λέμε.
1: Είναι...
0: Εντάξει, τι είναι στα καλύτερά της.
1: Τέλος πάντων. Μέσα στις 10 top class ομάδες. Ναι. Διαχρονικά.
0: Βέβαια. Η εθνική μας νομίζω μεγαλώνει μέσα από αυτές τις κακουχίες που περνάει. Ειδικά σε κάποια διαστήματα του παιχνιδιού. Αλλά και μέσα στη. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, τη λέξη. Είναι πολύ. Πώς να το πω. Μπορεί
1: υπέφερε,
0: και αντιστέκεται. Μπορεί και αντιστέκεται. Όχι, ναι. Μπορεί και αντιστέκεται. Έχει την.
1: Εγώ θα έλεγα ατσαλώνεται μέσα.
0: Ατσαλώνεται. Ναι. Έχουμε και το άστρο μας. Χρειάζεται και αυτό. Έτσι, δεν μπορεί να το
1: χωρίσει
0: αυτό. Έχουμε πολύ καλό τερματοφύλακα. Το οποίο το γνωρίζαμε, αλλά το αποδεικνύει και ο Τζολάκης σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε καλή άμυνα. Ο Μαυροπάνος νομίζω πρέπει να κάνει το παιχνίδι τη ζωή του χθες. Με τη Γερμανία. Τώρα.
1: Και ο Κουλιεράκης, να σου πω κάτι. Πολύ καλός. Το γεγονός ότι δεν είχε ρυθμό, και το λέω δεν είχε ρυθμό γιατί όχι ότι δεν παίζει στην εθνική που δεν έπαιξε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια, δεν παίζει στην ομάδα του στη Ρώμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός ο Κουλιεράκης. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του Nations League. 8-8 βαθμούς έχουμε εμείς και η Ολλανδία, 5 η Γερμανία. Κρατήσαμε το συν 3 από τους Γερμανούς και από μένα δύο παιχνίδια, έτσι. Ένα εκτός έδρας με τους Ολλανδούς και ένα εντός έδρας με τους Σέρβους. Παρεπιπτόντως, οι Σέρβοι που όλοι λέμε ότι ναι, τελευταίοι, εχθές, δεν ξέρω αν είδες τα highlights.
1: Τους ταλαιπώρησαν τους Ολλανδούς.
0: Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχαν και πολλές τελικές.
1: Ναι, τέλος πάντων, η ουσία είναι, Βαγγέλη, μια και το είπες για τους Σέρβους, είναι ότι εξασφαλίσαμε την τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Που αυτό σημαίνει παραμονή στην πρώτη κατηγορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Που αυτό σημαίνει ότι καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro. Δηλαδή, δεν θα παίξουμε με ομάδες του πρώτου γκρουπ. Να πούμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες. Θα είναι το Βέλγιο, θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Γαλλία, θα είναι η Ιταλία. Δεν θα είναι απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Θα είναι ομάδες πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στη δεύτερη κατηγορία είναι η Ελβετία, για παράδειγμα. Ναι, αλλά μόνο μία είναι η Ελβετία. Ναι. Ακόμη και στον όμιλό μας να είναι, δεν θα έχουμε άλλη Ελβετία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι οποίες είναι ομάδες που παίζονται όμως. Δεν λες ότι είμαι χαμένος από το χέρι. Εντάξει. Επίσης, η βαθμολογία μας κάνει έτσι λίγο να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε. Γιατί πλέον η Ελλάδα, βλέποντας τη βαθμολογία, έχει πιθανότητες για την πρώτη και τη δεύτερη θέση στον όμιλο.
1: Είναι στο 1-2, λες, έτσι.
0: Ναι, και στις δύο περιπτώσεις αυτές, πρώτη ή δεύτερη, δηλαδή περνάει στα προημιτελικά του Nations League. Η μεγάλη διαφορά βέβαια υπάρχει στην πρωτιά, γιατί αν βγει πρώτη στα προημιτελικά θα παίξει με μια ομάδα που τερμάτισε δεύτερη σε άλλον όμιλο και θα έχει τη ρεβάν στην έδρα της. Αν βγει δεύτερη θα παίξει με έναν από τους νικητές των άλλων ομίλων και τη ρεβάν εκτός έδρας. Άρα η πρώτη θέση της δίνει σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις για να φτάσει στο Final Four. Υπάρχει όμως κάτι πιο σημαντικό που αφορά το Euro του 2028. Αν η Ελλάδα τερματίσει την πρώτη θέση, αυτομάτως γίνεται νικήτρια του ομίλου και θα σας πω τι σημασία έχει αυτό. Αυτό λειτουργεί ως δείκτη ασφαλείας, γιατί αν αργότερα δεν καταφέρει να προκριθεί στο Euro μέσα από τα κανονικά προκριματικά, μπορεί να διεκδικήσει μία από τις θέσεις των play-offs που δίνονται μέσω του Nations League. Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το προνόμιο το κρατά ακόμα και αν αποκλειστεί στα προημιτελικά του Nations League ως πρώτη, επαναλαμβάνω. Αν αντίθετα βγει δεύτερη, θα πάει μεν κανονικά στα προημιτελικά του Nations League, αλλά δεν αποκτά το ίδιο προνόμιο για το Euro. Δεύτερη θέση σημαίνει απλά πάω προημιτελικά. Πρώτη θέση σημαίνει πάω προημιτελικά με καλύτερες προϋποθέσεις και πιθανό δεύτερο δρόμο προς το Euro 2008. Για να καταλαβαίνει περίπου και ο κόσμος τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί είναι μια ιστορία του Nations League που μας μπερδεύει πολλές φορές. Αν η Ελλάδα βγει δεύτερη και αποκλειστεί στα προημιτελικά, τελειώνει η ιστορία του Nations League και μένει χωρίς δείχτη ασφαλείας για το Euro. Αν όμως, και εδώ σημειώστε το, περάσει στους τέσσερις, τότε μπαίνει στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Nations League και κερδίζει όμιλο τεσσάρων ομάδων στα προκριματικά του Euro, δηλαδή λιγότερα παιχνίδια, γιατί όλοι οι όμιλοι θα έχουν πέντε ομάδες, αν δεν το ξέρετε. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπε ο Τάκης. Η κλήρωση
1: θα γίνει σχεδόν σε 1,5 μήνα, έτσι, 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Ναι.
0: Και αυτό που είπε ο Τάκης, βέβαια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι γλιτώνουμε όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας και αυξάνουμε έτσι τις πιθανότητες για πρόκριση στο Euro 2028.
1: Αφού μένεις εδώ, το είχα σημειώσει για να το πω, αλλά θα το πούμε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 17 ομάδες με όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν γίνει, όχι μόνο τα τέσσερα παιχνίδια και στις προηγούμενες φάσεις και διοργανώσεις, που συγκεντρώνουν πάνω από 80% πιθανότητες για να είναι στο Euro. Ναι. Πρόσεξε τώρα. 100% έχει η Ισπανία, 99,9% η Αγγλία, από 99% έχουν Πορτογαλία, Γαλλία, 97% Βέλγιο, Ολλανδία, 96% Ελβετία, 95% Σκωτία, Ουαλία, 93% Ιρλανδία, 94% Ιρλανδία, 93% Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, 89% η Κροατία, 85% Δανία, Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πάνω από Αυστρία που έχει 83%, Τουρκία που έχει 71%, Σουηδία που έχει 69%, Ουκρανία που έχει 57%, Βόρεια Ιρλανδία που έχει 55%, Σερβία 54%, Κόσοβο 47%, Πολωνία 47%, Τσεχία 47%, Ουγγαρία 46%, Σλοβακία 44%, Σλοβενία 43%, Βοσνία Ρεζεγοβίνη 39% και ούτω καθεξής. Πηγαίνουν πολύ κάτω. Ας πούμε, είναι... ναι. Φαντάσου ότι η Λετωνία έχει 0,2% και το Γιβραλτάρ έχει 0,02% πιθανότητες να βρεθεί στο Euro. Mm.
0: Για κανένα μήνα τώρα θα ξεχάσουμε την Εθνική, θα επιστρέψουμε ξανά τον Νοέμβρη, 13 Νοεμβρίου νομίζω το παιχνίδι με την Ολλανδία και θα αναλωθούμε εδώ στα δικά μας πάλι με τη Super League. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με ένα μεγάλο ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βέβαια μέχρι τότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τώρα, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, και κατεβαίνοντας προς τα κάτω δεν υπάρχει προφανώς, κατεβαίνοντας στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, σίγουρα ξεχώρισε η νίκη της Παναχαϊκής με 5-0 εκτός έδρας επί του Παναγρινιακού, σίγουρα ξεχώρισε η νίκη με το ίδιο σκορ του Ατρομήτου Πατρών επί της Λευκύμης, και σίγουρα ξεχώρισε η ανατροπή του Παναγιαλίου στον Άρη Φιλιατών στην έδρα του με 2-1. 3-3 λοιπόν για τις ομάδες της Αχαΐας, και αν θυμάστε λέγαμε όταν καταρτίστηκαν οι όμιλοι στην Τρίτη Εθνική ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες οι ομάδες της Αχαΐας που τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο όμιλο, δηλαδή στον έκτο, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας όμιλος απολύτως βατός για τους στόχους που έχουν οι τρεις ομάδες της Αχαΐας. Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος, όπως τα λέγαμε, μόνοι τους θα παίξουν για την πρώτη θέση. Το θέμα είναι πού, πόσο και αν θα στραβοπατήσουν σε συγκεκριμένα παιχνίδια, θα λέγα εγώ, όχι σε όλα.
1: Ο Πανεγιάλιος ταλαιπωρήθηκε λιγάκι χτες.
0: Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε γιατί είναι μια ομάδα αυτή που είναι καλή στην έδρα τους και έχουν και μια εμπειρία από την περσινή σεζόν. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος θεωρώ, στο ρούκι ανθρωπή του, ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί και στην πρώτη εξάδα και στα playoffs. Έτσι όπως πηγαίνει η δουλειά. Είναι πρώτος, 12-0 τέρματα, 6 βαθμοί, 5-0 τη Λευκύμη, 7-0 στο πρώτο παιχνίδι του Λεβάντε. Είναι μια ομάδα που ξεκίνησε για την παραμονή.
1: Ο Πανεγιάλης, συγγνώμη, έπαιξε με τον Άρη Φιλιατών εκτός έδρας.
0: Ναι. Νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά για τις ομάδες της Αχαΐας. Όχι όλες όμως, για μία δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, γιατί θα μείνει εκτός πρώτης θέσης. Εννοώ από Παναχαϊκή και Πανεγιάλιο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Παναχαϊκής, σίγουρα είχε να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο υποδέστερο, αλλά σίγουρα είχε να αντιμετωπίσει και τον εαυτό της, έτσι, γιατί προερχόταν από
1: την μια εσωστρέφεια.
0: Εντάξει, όλα αυτά. Νομίζω ότι διαχειρίστηκαν σωστά, το λέγαμε και στην εκπομπή και με ψυχραιμία. Είχε να αντιμετωπίσει λοιπόν την ήττα στην πρεμιέρα από τον Πανεγιάλιο, που όλα αυτά φέρνουν λίγο γκρίνια. Εν πάση περιπτώσει, πήγε στο Αγρίνιο, συγκεκριμένα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έκανε αυτό που έπρεπε, καθάρισε πολύ εύκολα το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και τελείωσε το μάτς με μια μεγάλη εύρος νίκη. Θεωρώ πολύ ορθολογική την εντεκάδα που παρέταξε ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Σαν να μας άκουσε, γιατί λέγαμε στην εκπομπή ότι θα ξεκινήσει βασικός και ο Νηφορόπουλος και ο Νταμάκ, και οι δύο ξεκίνησαν βασικοί, απόλυτα λογικό, έτσι όπως προέκυψε και από αυτά που είδαμε στο μάτς με τον Πανεγιάλιο. Ιωαννίδης, πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλες τις φάσεις
1: κι άλλος Ιωαννίδης,
0: τον γκολ, ναι. Αυτός έβαλε γκολ όμως. Αυτός έβαλε...
1: δεν έπαιζε και με τους ίδιους αντιπάλους.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τηρουμένο των αλογιών. Αυτός έβαλε το πρώτο γκολ, συμμετείχε στο δεύτερο, το οποίο ήταν αυτό γκολ, συμμετείχε στο τρίτο που ξεκίνησε όλη η φάση από αυτό και κατέληξε στο Νηφορόπουλο. Ήταν σε κέφια, όπως σε κέφια ήταν και ο Νηφορόπουλος και ο Ναμπή από τα πόδια του, οποίου περνούσαν σχεδόν όλες οι φάσεις της Παναχαϊκής και ευκαιρίες. Πολύ καλός επίσης ο Βασιλόγιαννης. Η άμυνα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Ήταν ένα μάτσο που η Παναχαϊκή έπρεπε να το πάρει, το έκανε με εμφατικό τρόπο και πλέον προχωράει στο επόμενο, το οποίο είναι με τον πάλι Ξουριακό. Θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Όπως θα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, και σκεσέ πάλι Ξουριακός.
0: Πάλι Ξουριακός, νομίζω το λέει και
1: από το όνομά του. Εννοούσε δυναμική. Είναι από τις ομάδες της πρώτης εξάδας, είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για παραμονή, αυτό σε ρωτάω.
0: Ούτε καν της πρώτης εξάδας. Νομίζω από τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή. Έχασε την έδρα του 2-1 από την Πρέβεζα την Κυριακή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει το σοβαρό εμπόδιο για την Παναχαϊκή, αλλά οκ, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να κάνει το καθήκον της και να πάρει τους βαθμούς. Αυτό έχει τη μεγάλη σημασία, να γεμίζει το σακούλι για να μπορεί μετά να δει τι θα κάνει και στα πιο σημαντικά παιχνίδια και στα πιο δύσκολα. Τώρα, ποια είναι θεωρητικά πιο δύσκολα? Φαντάζομαι τα παιχνίδια με την Μπρέβεζα. Okay, είναι μια νοικοκυρεμένη ομάδα, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Τα παιχνίδια με τον Πανεγιάλιο, προφανώς. Το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο στην κανονική διάρκεια. Το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη Φιλιατών. Δεν νομίζω γενικά ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ μεγάλος, αρκεί να είναι σοβαρή η Παναχαϊκή και να κάνει αυτό που πρέπει. Νομίζω ότι και το επόμενο εντός έδρας Παναχαϊκής παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα γίνει και αυτό στο Παμπελοποννησιακό.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, γιατί και στο δρόμο με έχουν σταματήσει αρκετοί φίλοι, αλλά και τώρα στέλνουν μηνύματα, γιατί θυμούνται αυτά που μας είχες πει την περασμένη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω πότε τα έχεις πει, Δευτέρα, Τετάρτη, δεν θυμάμαι. Που είχες προβλέψει τότε ότι 100% το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τον Παλιεξουριακό θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό, και το είχες προχωρήσει αρκετά και έλεγες ότι πιθανότατα τα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της Παναχαϊκής θα γίνουν στο Παμπελοπονησιακό.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος για τα δύο επόμενα. Δεν είμαι σίγουρος για τα δύο επόμενα. Το αμέσως επόμενο όμως με τον Ατρόμητο θεωρώ ότι θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Και ξέρεις, άρα με Παλιεξουριακό και Ατρόμητο, λες, η Παναχαϊκή θα είναι γηπεδούχος στο στάδιο.
0: Δεν θα είναι στο γήπεδό της πάντως, ναι. Και ξέρεις ότι αυτό παιχνίδι με τον Ατρόμητο, πέρα από τοπικό ντέρμπι, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε τώρα έτσι, γιατί η ιστορία των δύο ομάδων, εντάξει, είναι τέλος διαφορετική, θα είναι, μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι κορυφής. Δηλαδή, ο Ατρόμητος, αν κερδίσει την Κυριακή στην έδρα του ΑΟ Πλαταριά, τώρα θα μου πεις και σε ΑΟ Πλαταριάς, ξέρω, σε βλέπω. Τέλος πάντων, που είναι πολύ πιθανό να κερδίσει, θα παραμείνει πρώτος και θα έρθει ως πρώτος να αντιμετωπίσει την Παναχαϊκή. Αυτά για τον εκτό όμιλο. Δεν θεωρώ ότι έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Στο παιχνίδι με τον Παναγρινιακό δεν αγωνίστηκε ο Μουστακόπουλος, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν χρησιμοποιήθηκε. Στη θέση του έπαιξε ο Νταμάκ. Νομίζω έγινε και πιο λειτουργική με αυτό η Παναχαϊκή, από την άποψη ότι είχε ένα παίχτη που έτρεχε για άλλους δύο όσο τον βαστούσαν οι δυνάμεις του. Ναι, με ένα κλασικό εξάρι, δηλαδή κόφτη που μπορεί να δώσει την μπάλα καλά δίπλα του και να αναχαιτήσει τις περισσότερες επιθέσεις. Αλλά παραλαμβάνω, ωραία τα λέμε όλα αυτά. Θα δούμε και την Παναχαϊκή σε πιο δύσκολα παιχνίδια, γιατί όσο προχωρά σε αυτό το πρωτάθλημα, ο βαθμός δυσκολίας θα ανεβαίνει. Και θυμίζω ότι πρώτος στόχος, γιατί ακολουθούν και άλλοι, πρώτος στόχος είναι να τερματίσει η ομάδα στην πρώτη θέση. Όπως ίδιο στόχος είναι και για τον Πανεγέλιο, που και αυτός έδειξε χαρακτήρα και ανέτρεψε ένα παιχνίδι που φαινόταν δύσκολο. Στο πρώτο ημίχρονο βρέθηκε πίσω στο σκορ, δεν ήταν πολύ καλός, δεν μπορούσε να βρει εύκολα διαδρόμους και να απειλήσει τον Άρη Φιλιάτος. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, με δύο πολύ ωραία γκολ, τον Μπουρλάκη και Μακρύ, έχει παίκτες που βάζουν γκολ, έχει παίκτες που βρίσκουν το κενό στην άμυνα και το αξιοποιούν. Είναι αυτό το μεγάλο όπλο του Παναγιαλίου, έχω την αίσθηση. Κατάφερε να επιστρέψει στο Αίγιο με τους πολύτιμους τρεις βαθμούς και αυτό στην πρώτη θέση με 2-2 μαζί με τον Ατρόμητο Πατρών, επαναλαμβάνω. Να πούμε επίσης ότι στο παιχνίδι Ατρόμητος Λευκύμη είχε αρκετό κόσμο, για τα δεδομένα του Ατρομήτου, έτσι. Είχε γύρω στα 400-500 άτομα.
1: Έλα.
0: Ναι, στο γήπεδο των προσφυγικών, γιατί μετράει και αυτό. Και απόλαυσαν μια μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση. Εκπληκτικά γκολ το δεύτερο και το τέταρτο, ειδικά του Γιωτόπουλου και του Μπαλασόπουλου. Νομίζω ότι όσοι πήγαν το απόλαυσαν. Απολαμβάνω γενικά μια ομάδα της Αχαΐας που τη βλέπουν πολύ φρέσκια να πρεσάρει, να παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι περισσότεροι αγωνίζονται στο τοπικό. Πέρσι, για να μην το ξεχνάμε, γι' αυτό καταφέρνει να κάνει πολύ αισθητή την παρουσία της. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε και εύκολα σε άλλα πρωταθλήματα, είναι ότι ο Βαλάντης Μπαλασόπουλος, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ στον όμιλο, στον έκτο όμιλο και ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, έχει καταφέρει να πετύχει 4 γκολ αγωνιζόμενος συνολικά για 55 λεπτά στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Την πρώτη αγωνιστική κόντρα στο Λεβάντε μπήκε στο 60 στην αναμέτρηση και πέτυχε ένα γκολ, και τη δεύτερη αγωνιστική με τη Λευκύμη μπήκε στο 65 και πέτυχε 3 γκολ.
1: Άρα και έχει χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, δεν έχει ξεκινήσει τα
0: παιχνίδια. Ναι, ως αλλαγή. Είναι και αυτό κατ' αξιοσημείωτο, το πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής στον έκτο όμιλο. Να πω και κάτι για να συμπληρώσω για την Παναχαϊκή και να το κλείσουμε εδώ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η έκταση που πήρε το σκορ έδωσε τη δυνατότητα στον Αντωνόπουλο να. Όχι σε ένα παράδειγμα.
1: Όχι σε μένα,
0: γιατί εσύ δεν ξέρω αν τα βλέπει αυτά τώρα ω
1: παθητικό. Ναι, παιδί μου, όταν θα αναλάβω εγώ θα είναι εντάξει. Δεν θα χρειαζόταν ούτε αλλαγέ, θα είναι τόσο.
0: Εσύ ξέρω τι θα έκανε. Θα κέρδιζε 5-0 η ομάδα και τώρα θα τα βάζει με τον διαιτητή σίγουρα.
1: Δεν προχώρα τώρα.
0: Λοιπόν, έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα στον Σπύρο Αντωνόπουλο να ξεκουράσει και βασικούς ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Ιωαννίδης και ο Βασιλόγιαννης και ο Νταμάκ. Έγιναν αλλαγή, ξεκουράζονται να είναι πιο φρέσκοι στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό το καλό έχουν αυτά τα μπάτς και αυτές οι νίκες. Όλα καλά τώρα, μια χαρά, και πάμε για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον πάλι Ξουριακό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Sky 89,4.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skype Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε πολύ, μα πολύ για ποδόσφαιρο. Σας αναλύσαμε τα πάντα. Ό,τι δεν σας αναλύσαμε και θέλετε να σας το αναλύσουμε, μας το ζητάτε, μας θέλετε ένα μηνυματάκι και εδώ είμαστε. Θα το κάνουμε όσο πιο λιανά μπορούμε. Το μπάσκετ πλην της Παναχαϊκής, θα έλεγα ότι τα πράγματα δεν πήγανε και τόσο καλά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
1: Και τόσο.
0: Και τόσο. Δεν πήγανε καλά. Δεν πήγανε καλά.
1: Πλην της Παναχαϊκής και του Προμηθέα 2014.
0: Και του Προμηθέα 2014.
1: Έτσι, όντως. Δεν πήγαν... Μαύρα τα πράγματα. Ε? Κάποιες ομάδες ιτήθηκαν και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε
0: τις... Δεν είναι όλες οι ίδιες.
1: Ναι, δεν είναι όλες οι ίδιες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα, τα χτεσινά, ας πούμε. Ναι. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου το ιστορικό παιχνίδι της στην Elite League πάλεψε όσο μπορούσε, ιτήθηκε 87-79 με 8 πόντους στην Κρήτη από την αναγέννηση Αλκαλοχωρίου. Στη δική του πρεμιέρα στην National League One, ο Προμηθέας 2014 νίκησε εκτός έδρας 91-79 την ομάδα του Ερμή Αργυρούπολης. Έτσι, η Παναχαϊκή στη δική της πρεμιέρα στη National League One ήταν, θα έλεγα, εντυπωσιακή απέναντι σε μια ομάδα πολύ πιο ακριβή από αυτή της Παναχαϊκής, μια ομάδα που στον πάγκο της έχει τον άλλοτε παίκτη του Απόλλων αλλά και γνωστό πλέον προπονητή, τον Βαγγέλη Αγγέλου, μιλάμε για το Αλιβέρι. Η Παναχαϊκή, αξιοποιώντας και τη δύναμη της έδρας της, μπορούν να δουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν στιγμιότυπα από το YouTube ή φωτογραφίες. Νίκησε 75-67 τον Αστέρα Αλιβερίου, επαναλαμβάνω, ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Βαγγέλης Αγγέλου. Η Αχαγιά 82 έκανε το ρεπό της και αφήσαμε τελευταίο για να κάνουμε την ανάλυση μας τον Απόλλωνα, που ιτήθηκε στην Πάτρα από τον Εθνικό Διστόμου. Μέχρι πέρυσι αυτή η ομάδα λεγόταν Εθνικός Λιβαδιάς, αλλά δεν έχει σημασία τι Εθνικός Λιβαδιάς, τι Εθνικός Διστόμου. Όπως μας έλεγε και ο Θανάσης Λιώνας στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, ο προπονητής Παναχαϊκής, μιλήσαμε μαζί του, ο Εθνικός Διστόμου θα είναι μια ομάδα που μαζί με το Sporting του Αργύρη Πεδουλάκη, τον Αστέρα Λιβερίου του Αγγέλου, θα είναι ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο, όπως και ο Σίλας Διψού. Ο Απόλλων τα έκανε μαντάρα στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε να επιστρέψει μέχρι ενός σημείου, τα κατάφερε, τελικά ιτήθηκε με 80-73 και βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Κανένα πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, κανένα πρωτάθλημα ποτέ δεν έχει κριθεί την πρώτη αγωνιστική, κανένα στόχος ποτέ δεν έχει χαθεί την πρώτη αγωνιστική, ούτε καν τη δεύτερη, την τρίτη. Ο Απόλλων όμως χρειάζεται να αλλάξει πρόσωπο για να γίνει πολύ καλύτερος και να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες για τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα, η Παναχαϊκή με τον κόσμο της θα κάνει πολλές ομάδες να ταλαιπωρηθούν στο κλειστό της που βρίσκεται δίπλα από το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αγιά. Για την νίκη του Προμηθέα 2014 επί του Ερμή Αργυρούπολης δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ο Προμηθέας 2014 είναι μια πολύ καλή και πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Βρέθηκε να χάνει σε μεγάλο σημείο του αγώνα, έφερε όμως τα πάνω κάτω, κέρδισε και με σχετικά εύκολο τρόπο τελικά 91-79. Ένα crash test για την Παναχαϊκή θα είναι, Βαγγέλη, την επόμενη αγωνιστική που θα παίξει στην Αχαγιά με την ομώνυμη ομάδα. Η Αχαγιά είναι καλή ομάδα, έχει καλό ρόστερ. Ο Απόλλων θα έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς θα παίξει στα Πατήσια με τον Sporting, που όπως είπαμε πολύ ουδέτεροι τον έχουν χαρακτηρίσει ως το ακλόνητο φαβορί για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο και να ανέβει στην Elite League. Ο Sporting, επαναλαμβάνω, έχει προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη. Ο Προμηθέας 2014 θα υποδεκτεί τον Σίλα Ειδιψού, την ομάδα του Θωμά Κότα που πέρυσι έπαιζε στο Απόλλωνα. Αυτά για, για τη δεύτερη, για την National League One. Έτσι είχαμε και την παρθενική εμφάνιση σε εθνική κατηγορία της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, μιας ομάδας που εκπροσωπεί στη συγκεκριμένη κατηγορία την Πάτρα, ιτήθηκε από την Νικόπολη Πρέβεζας 72-63. Αφήσαμε τελευταίο το Προμηθέα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν σοκ η ήττα του από το Περιστέρι, γιατί το Περιστέρι είναι καλή ομάδα, αλλά ο Προμηθέας είχε στοχεύσει αυτό το παιχνίδι.
0: Ποια δεν είναι καλή, ρε Παναγιώτη, για να κερδίσει?
1: Όχι, όχι, εννοώ για αυτό το επίπεδο. Ναι, εννοώ σε αυτό το επίπεδο. Εννοώ στο επίπεδο της εξάδας.
0: Καλά είχε κάνει και το είχε στοχεύσει.
1: Ναι, ναι. Όταν όμως δέχεσαι, αυτό ήθελα να πω, Βαγγέλη μου, όταν δέχεσαι στην έδρα σου 94 πόντους, έτσι, δεν είσαι, ρε παιδί μου, και ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός που έχουν αυτή τη δυνατότητα να δέχονται 94 για να βάζουν 110. 95 έστω. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να νικήσεις. Έτσι. Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα. Ας πούμε, εμένα, όχι τόσο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη 74-68 μου έκανε εντύπωση, αλλά η κάκιστη εμφάνιση του Άρη και η αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη. Τον είχα για πιο ok, δηλαδή να αντιδράσει διαφορετικά, γιατί ας πούμε του στείλω ότι, ξέρεις, το λέω περιφραστικά, ότι όποιος δεν μπορεί, ξέρεις, να δούμε τι θα γίνει για να φύγει κτλ. Εσύ τους διάλεξες τους παίκτες, ποιος τους διάλεξες, και στην πρώτη ανάποδη τους δίνεις. Δεν μου άρεσε αυτή η αντίδραση. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση του Νίκου Πλώτα, ενός πατρινού παιδιού που προστέθηκε στο ρόστερ του Ολυμπιακού κυριολεκτικά την τελευταία ώρα, έπειτα από τη λύση που βρέθηκε στην έντονη αντιπαράθεση του Ολυμπιακού με το ΓΟΚΑ. Ο Ολυμπιακός έψαχνε για ελληνικά διαβατήρια. Όταν λέω ελληνικά διαβατήρια, όχι ακριβώς, παίκτες με ελληνικό διαβατήριο. Ο Νίκος Πλώτας πέρυσι ήταν, ψηφίστηκε μάλλον ο παίκτης της χρονιάς στην Basket League, ο καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς. Το διαβατήριό του, η χρονιά που έκανε πέρυσι στον Προμηθέα, τον έστειλε στον Ολυμπιακό, εντός αγωγικών η λέξη έστειλε. Χτες ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον έβαλε στα δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ανάποδα το παιχνίδι, βρέθηκε να χάνει και με 10 και με 12 πόντους. Μπήκε ο Πλώτας, έδωσε λύσεις κυρίως στην άμυλα, αλλά πρόσφερε και στην επίθεση. Και θυμάμαι όταν ένας από τους συνεργάτες του Γιώργου Μπαρτζόκα στην εθνική ηγεσία του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Καλαμπόκης, έλεγε πώς, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα αντιμετωπίζονται οι νέοι παίκτες. Έλεγε, είναι απλό. Ο νέος παίκτης, ο νεαρός ηλικία εδώ στην Ελλάδα, θα πρέπει να μπει, να προσέξει πάρα πολύ την άμυνα για 1, 2, 3 λεπτά, ίσως και για 5. Εάν είναι καλός ο προπονητής, θα τον αφήσει. Αν ό,τι σουτ πάρει, θα πρέπει να είναι σε σωστές προϋποθέσεις και το ιδανικό θα είναι να ευστοχήσει κιόλας. Ο Πλώτας, λοιπόν, σε 9.58. Πώς νίκησε τελικά? Για μεγάλο διάστημα ήταν πίσω στο σκορ, και ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Ο Πλώτας, λοιπόν, σημείωσε εκείνο το διάστημα 10 πόντους. Είχε 2 στις 2 ελεύθερες βολές, 1 στα 2 τρίποντα, 1 στα 2 δίποντα, 7 πόντους, και έδωσε και 2 ασίστ. Έπαιξε καλή άμυνα. Εγώ ικανοποιήθηκα που είδα έναν νέο παίκτη να παίζει σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο Ολυμπιακός, και το ίδιο θα έλεγα και το ίδιο θα πω μάλλον για τον Λευτέρη Ματζούκα, που βλέπουμε ότι στον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, έστω και επειδή ο Παναθηναϊκός έχει αυτά τα προβλήματα, μάλλον είχε μέχρι πρότινος που δεν είχε το Χέις Ντέιβις που είναι έξω, ο Σλούκας που ο Ρογκαβόπουλος μία παίζει μία δεν παίζει λόγω τραυματισμών κτλ., αξιοποιεί την ευκαιρία και είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ να βλέπουμε παιδιά να έρχονται από πίσω. Αυτά, κύριε Βαγγέλη.
0: Εγώ, άσχετο με τον μπάσκετ, δύο επισημάνσεις μόνο, που εντάξει δεν είναι επί του παρόντος, αλλά με αφορμή τα παιχνίδια. Και όχι, και τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Με τον Προμηθέα, εντάξει, είχε στοχεύσει το παιχνίδι που είπε με το Περιστέρι. Δεν ξέρω αν είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που μπορεί να στοχεύσει φέτος. Γιατί το έχουμε πει 200 φορές, έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, οκ, τι θα δει μπροστά, θα δει τη Δόξα Λευκάδας, το Βίκο Φάλκονς,
1: Το... Με τη δόξα Λευκάδος, μιας και το είπες,
0: ναι,
1: θα πέφτει. Έχει την ευκαιρία να κάνει την πρώτη του νίκη.
0: Ναι.
1: Ποτέ στον αθλητισμό δεν μπορείς να λες ποτέ, γιατί τώρα το Σάββατο θα παίξει στην Πάτρα, στο Τόφαλος με τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να το κυκλώσει ο Προμηθέας. Μπορεί να κυκλώσει το μεθεπόμενο, που θα είναι αντίπαλός του η δόξα Λευκάδος στη Λευκάδα, την τρίτη αγωνιστική.
0: Αυτό λέω. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να περνάνε κυκλωμένα παιχνίδια και μετά να τα ξεκυκλώνουμε. Αυτό λέω. Δηλαδή, ό,τι κυκλώνουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό ευστοχίας, ρε παιδί μου, γιατί δεν θα πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πολύ διαφορετικό το πρωτάθλημα φέτος και υποβιβάζονται δύο ομάδες και.
1: Και έχει και αυτή την ιστορία με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Έχει αυτή την ιστορία, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Ναι, θα το δούμε γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον Απόλλωνα, το συζήταγα να σου πω την αλήθεια με ένα φίλαθλο, ο οποίος πήγε στον Προμηθέα το Σάββατο, πήγε στον Ατρόμητο, γενικά βλέπει όλα τα παιχνίδια των πατρινών ομάδων και στην Παναχαϊκή, στο μπάσκετ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι...
1: Πότε τα πρόλαβε όλα, ρε φίλε?
0: Πρόλαβε.
1: Πήγε και Προμηθέα και Παναχαϊκή, βέβαια είναι
0: όχι. Ναι, όχι.
1: Είναι στην από εδώ πλευρά της Πάτρας, ναι, είναι προς τη γειτονιά μου, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να πάει Προμηθέα και Απόλλωνα, γιατί είναι από τη μία άκρη στην άλλη, ας
0: πούμε. Ναι, όχι. Τέλος πάντων, συζητούσαμε και πράγματι συμμερίζομαι και εγώ λίγο την άποψή του. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά αν σε περίπτωση, αν η Παναχαϊκή κάνει κάποιες μεταγραφές, γιατί έχει μία δυναμική, έχει ανθρώπους που βοηθούν. Έχει και τον Απόστολο Μαρίνη, ο οποίος θα βοηθήσει περισσότερο.
1: Έδωσε και 2.000 πριν έξτρα.
0: Έδωσε και 2.000. Θα φέρει και κανένα παιχτάκο αργότερα, αν η ομάδα πηγαίνει καλά, για να ανέβει. Γιατί υπάρχει και αυτό που λέγεται στην Παναχαϊκή, να ανέβουμε. Δεν είναι κάτι που λέμε εμείς θεωρητικά. Ναι. Νομίζω ότι αν συμβεί αυτό, θα προκαλέσει τεράστιο κακό στον Απόλλωνα. Δηλαδή, αν η Παναχαϊκή.
1: Μακριά από αυτό που λες.
0: Ναι, αν η Παναχαϊκή καταφέρει να ανέβει στην Α2 πλέον, έτσι, στην Elite League μιλάμε τώρα. Ναι. Και ο Απόλλων παραμείνει στην ίδια κατηγορία, που εντάξει, δεν είναι εύκολο να ανέβει ο Απόλλων τώρα, μην γελιόμαστε. Θα πρέπει να κάνει τεράστια προσπάθεια και να αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θα είναι εύκολο για την Παναχαϊκή να ανέβει.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γιατί,
0: το ξέρω.
1: Όχι, θα σου πω. Πώς το λέω, ρε παιδί μου, ποια έννοια το λέω. Ότι δεν γίνεται να μην ανέβει ο Sporting, και εννοώ αγωνιστικά. Δεν λέω εξωαγωνιστικά, γιατί η ομάδα που έχει φτιάξει είναι ομάδα και είναι αρματωμένη σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαινόμαστε.
1: Άρα ο Sporting θα είναι ο πρωταθλητής. Η ομάδα που θα ανέβει από αυτό τον όμιλο, αν θα ανέβει, μάλλον η ομάδα που θα καταλάβει τη δεύτερη θέση σε αυτόν τον όμιλο, στον όμιλο του Απόλλωνα, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι έκανε η Αθλητική Ένωση Γλάφκο Έσπερου πέρυσι. Δηλαδή, στα μπαράζ με τους δευτεροαθλητές να ανέβουν. Την ώρα που μιλάμε, γιατί είναι πρώτη αγωνιστική, έχει γίνει μόνο ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρεις, ακόμη και για το Sporting μιλάω, όχι, αλλά αφήσε με να ολοκληρώσω. Έλεγα, δεν ξέρεις, η σεζόν είναι μακριά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, ένας τραυματισμός, χτύπα ξύλο, ξέρεις όλα αυτά. Αλλά με αυτό που βλέπουμε από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, θεωρούμε, εγώ τουλάχιστον θεωρώ αδιαφιλονιά και το φαβορί των Sporting. Και θα συμφωνήσω με το φίλο που μας περιέγραψες τι σου έλεγε, και θα συμφωνήσω και με τον Θανάση Λιώνα που δεν έβαζε τον Απόλλωνα στις αμέσως επόμενες ομάδες. Δηλαδή είχε πει ότι θα είναι ο Σίλας Εδιψού, είχε πει ότι θα μπορεί να είναι το Αλιβέρι, είχε βάλει τον Εθνικό Λιβαδιάς και μετά έβαλε τον Απόλλωνα.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, πραγματικά δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει στο τέλος, ούτε βάζω κάποια φαβορή, ούτε βάζω σε μια ομάδα περισσότερες πιθανότητες ή λιγότερες. Λέω μόνο αν υπάρξει. Αυτό το ενδεχόμενο, συμβεί αυτό το ενδεχόμενο, το δούμε στο τέλος της χρονιάς και δούμε μια Παναχαϊκή να ανεβαίνει, ρε παιδί μου, στην Elite League. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, και τον Απόλλωνα να μην ανεβαίνει. Θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στον Απόλλωνα από αυτό που ήδη έχει. Έτσι, αυτό θεωρώ.
1: Επειδή μου στέλνουν μηνύματα και στο inbox και τα λοιπά, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς δύο εισιτήρια έχουμε για το παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στην Πάτρα με τον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Υπάρχουν δύο εισιτήρια. Η κλήρωση θα γίνει με τον γνωστό τρόπο στο τέλος της προσεχούς Παρασκευής, της εκπομπής δηλαδή της προσεχούς Παρασκευής. Όποιοι είναι αυτοί οι δύο τυχεροί θα πάνε στο γήπεδο εντελώς δωρεάν. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τα εισιτήρια 5 ή 15. Αυτό. Γιατί βλέπω ότι μου στείλουν αρκετά μηνύματα. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Λέγε εσύ αυτά για τον Απόλλωνα που έχεις να πεις.
0: Όχι,
1: ο καθένας με τον καημό του, το λέω εγώ.
0: Κοίτα, και εμένα μου στέλνουν, αλλά όχι για, για Παναχαϊκή μου στέλνουν να θα έχουμε προσκλήσεις. Εγώ έκανα το αίτημα πάντως, να ξέρετε, παιδιά. Το έκανα το αίτημα εκεί που έπρεπε να το κάνω και περιμένουμε απάντηση για το αν θα έχουμε και προσκλήσεις για τα εντός έδρας Παναχαϊκής, αρχής γενομένης από αυτό με τον Παλαιξουργιακό. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Αλλά ναι, για τον Απόλλωνα αυτό που έλεγα, είμαι αυτής της άποψης, ότι θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα εάν

0: Ήδη. Δεν λέω το Παναχαϊκή Απόλλων.
1: Ναι. Μέχρι να το βρεις, Παναγιώτη, μέχρι να το βρεις το παιχνίδι αυτό, υπάρχει περίπτωση? Γιατί, ρε παιδί μου, είναι κάποια παιχνίδια που θα θέλει πολλοί κόσμος να τα δει. Φαντάζομαι
0: όχι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει άλλο γήπεδο. Μάλιστα.
0: Όχι, όχι. Δεν θα το θέλουν,
1: ναι,
0: για να το δω, ας πούμε.
1: Γιατί η χωρητικότητα του
0: είναι 300,
1: είναι πολύ μικρή. Είναι πάρα πολύ μικρή, ναι.
0: Παναχαϊκή πάντως εθνικός διστόμι και αυτό καλό παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική. Ο εθνικός
1: διστόμι
0: είναι η ομάδα που νίκησε τον Απόλλωνα, έτσι.
1: Είναι 17 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα, είναι, πρόσεξε. Την τέταρτη αγωνιστική παίζει η Παναχαϊκή με το Sporting, αλλά στα Πατήσια της 24 Οκτωβρίου.
1: Οπότε αργεί το παιχνίδι.
0: Ναι, αργεί, γύρω, έτσι. Αργεί αυτό το παιχνίδι, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα γίνει τη 17η αγωνιστική, ζητώ συγγνώμη. Στην Πάτρα θα υποδεχτεί η Παναχαϊκή στις 6 Φεβρουαρίου το Sporting. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, έτσι.
1: Ξέρεις τι άλλο παιχνίδι, Παναγιώτη, θα είναι πολύ ενδιαφέρον, αφού μιλάμε για μπάσκετ και κάνουμε τέτοιους συνειρμούς? Το Προμηθέας Μαρούση θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Εγώ θα λέγω και το Μαρούση Προμηθέας.
1: Ναι, και αγωνιστικά και για άλλους λόγους.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι.
0: Θα με βάλεις να ψάξω να δω πότε είναι αυτό το παιχνίδι, αν προλάβουμε.
1: Αν προλάβουμε,
0: θα προλάβουμε να το δούμε.
1: Ναι, γιατί θυμίζω ότι το Μαρούση έχει σηκώσει τουλάχιστον...
0: Σκόνη μεγάλη.
1: Ναι, τουλάχιστον είναι μπροστινό, ρε παιδί μου, σε αυτήν την ιστορία με τον Προμηθέα. Οπότε είχαμε και μια επιπλέον παρέμβαση της ΚΑΕΑ Μαρουσίου που ζήτησε την απόρριψη της συμμετοχής του Προμηθέα από την GBL. Το ζήτησα από τον Εσάκη. Νομίζω ότι δεν ούτε καν πρόκειται να συζητηθεί, γιατί δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Αλλά
0: δεν υπάρχει τέτοια νομολογία.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει μια έτσι πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο ΚΑΕ και θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Λοιπόν, Μαρούση Προμηθέας είναι, φίλε, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, τώρα κοντά, έτσι, πέμπτη αγωνιστική.
1: Ναι, τώρα κοντά, ναι.
0: Εντάξει, τώρα κοντά. Ρε παιδί μου, λέμε ότι δεν είναι και πολύ μακριά. Ήθελα να κλείσω όμως κάπως διαφορετικά. Τα είπαμε, έτσι. Α, πολύ μεγάλη νίκη στην Πάτρα του Πανιλιακού χθες επί του Πανιωνίου, του ΑΕΤΗ του Πανιωνίου, έτσι.
1: Ξέρεις τι διάβαζα στα social, στο ημίχρονο, το αγώνα... Πύργος Πανιώνιος. Διάβαζα από ανθρώπους του Πανιωνίου ότι έτσι όπως παίζουμε, τόσο τραγικά δηλαδή, δεν γλιτώνουμε με τίποτα την ήττα. Το δεύτερο.
0: Έλα.
1: Ναι. Και το γράφανε όλοι, έτσι. Και το γράφανε όλοι. Σκέφτομαι πόσο κακό ήταν ο Πανιώνιος.
0: Λοιπόν, ναι. Ή πολύ καλός
1: ο Πύργος.
0: Πάντα έχει δύο αναγνώσεις. Λοιπόν, από τη Mundo Deportivo σου διαβάζω. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα από τον Τσακωμό, τέλος πάντων από την αποπομπή του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας, στο Instagram του λογαριασμού της Πορτογαλίας,
1: έχασε
0: 2 εκατομμύρια. Είχε 25 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια 900.000 ακολούθους και πήγε στους 22.800.000.
1: Μια χαρά το μεθόδευσαν, Παναγιώτη, και η Πορτογαλική Ομοσπονδία και ο προπονητής για να φύγει μόνος του Κριστιανού. Και γλιτώσανε.
0: Όχι, δεν έφυγε μόνος, τον φύγανε.
1: Καλά, ναι, αλλά φάνηκε ότι έφυγε μόνος του και λοιπά και λοιπά. Και μια χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και γλιτώσανε, Γιατί μόνος του δεν το κούναγε.
0: Δεν έλεγε να φύγει.
1: Ναι. Και βλέπεις τι κάνει τώρα η Πορτογαλία, έτσι. Πώς παίζει καταρχήν, όχι τι κάνει. Άσε τι κερδίζει. Πώς παίζει.
0: Δεν ήθελα να πω πάντως ότι ο χρόνος είναι για όλους, ξέρεις,
1: πανδραμάτων. Ναι, αλλά κάποιοι το παραδέχονται, κάποιοι όχι. Κάποιοι είναι ενάρκηση, κάποιοι αποδέχονται τον χρόνο, κάποιοι αποδέχονται τις καταστάσεις, κάποιοι όχι. Και ο Κριστιάνο δεν ήταν και δεν είναι ένας από αυτούς.
0: Άρα και εμείς πρέπει να αποδεχτούμε τον χρόνο,
1: ναι?
0: Γιατί είναι ένα λεπτό πριν τις 4.
1: Εννοείται θα τον αποδεχτούμε.
0: Λοιπόν, στις 8 R2 Sport Κρόνος Πανιώνιος ολοκληρώνει την πρεμιέρα της Elite League του μπάσκετ. Το βράδυ έχει αρκετά παιχνιδάκια. Εγώ θα παρακολουθήσω μάλλον το Ιταλία-Τουρκία Nova Sports Prime,
1: ναι, καλό,
0: για την
1: καλό.
0: National League A, έτσι. Και επίσης το ντέρμπι της ημέρας, αυτό ήθελα να σου πω, το ντέρμπι της ημέρας είναι το Γαλλία-Βέλγιο Nova Sports 2.

0: Και κρίνω και αγκάθι που φωνάζει κάποιος. Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις.
1: Όχι. Όχι. Λοιπόν, μαζί με τα μπουγαλάκια μας. Δίπλα μου ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
0: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ήταν ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που παρότι Δευτέρα είχε κέφια, ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική. Αυτό θα κάνει και αύριο από τις 3 μέχρι τις 4. Από εμάς τους 3 να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.
1: Bye, bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικάνικης κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων αμυντική συνεργασία, καθώς και περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Βασιλείου ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέι, που ελέγχεται από τους Χούθη. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλεί με κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού συναλλάσσεται με το Ιράν. Οι ξένοι οργανισμοί που συνεχίζουν να επιδίδονται σε συναλλαγές με Ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και πρέπει να λάβουν αμέσως μέτρα για να τερματίσουν αυτές τις δραστηριότητες, διεμήνυσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι συνολικά 650 ντρόουν κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά κοντά στην πρωτεύουσα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους, όπως είπε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 άτομα, 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Ψάλτη.

0: τελείωσε κιόλας. Α, καλημέρα σας. Καμαρούλα μια, καμαρούλα μια σταλιά. Σαρδάμ πρωί πρωί. Λοιπόν, είναι και ακριβές οι καμαρούλες τώρα, δεν μας παίρνει. Θα μιλήσουμε και για τα σπίτια λίγο αργότερα. Λοιπόν, αλλά θα μιλήσουμε και για πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο? Έχει έξι, καλά, όχι έξι, έξι, ναι, έξι, έξι. Έξι σήμερα, έξι. Σήμερα λέει Θωμά Αποστόλου, αλλά δεν γιορτάζει ο Θωμάς. Ερωτιείδος μάρτυρος, Μακαρίου νεομάρτυρος και Κενδέα Οσίου. Χρόνια πολλά για καλά, κυρίες και κύριοι. Καλά, είχε δροσούλα, 14 βαθμούς ξεκινήσαμε εμείς εκεί από τα Βουπού, που λέγει ένας νεαρός φίλος μου. Αλλά κατεβαίνοντας προς τα νότια, βρήκαμε και 17-18 βαθμούς Κελσίου. Φωταγωγημένη η Αμερικανική πρεσβεία στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Χαμός! Μέτρα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων κλπ. Μας έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα. Λοιπόν, μια κινητικότητα περίεργη είχε τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί, είδα αρκετά περιπολικά. Δεν ξέρω, ήταν. Και εγώ που κυκλοφορώ κάθε μέρα εκεί κατά τις 4, να ξέρετε. Να ξέρετε, και την ώρα κυκλοφορώ εγώ. Αυτοί που γυρίζουν τη νύχτα, αν γυρίζουν τη νύχτα, που έχουν πάει πουθενά για διασκέδαση. Κάνα ταξί, τα λεωφορεία. Κάτι τρόλεϊ που πετυχαίνω εκεί στον Καλλιμάρμαρο μπροστά. Αυτοί είμαστε, να ξέρετε, μετρημένοι στα δάχτυλα. Τους ξέρω, τους βλέπω. Αλλά τέλος πάντων. Α, και πρέπει να σας πω άλλο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το όλο το ξεχνάω. Εκεί στην Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όταν περνάω, έρχεται ένα υπηρεσιακό και παίρνει τους οδηγούς τα λεωφορεία τώρα για να πάνε, ξέρετε, τους μαζεύει όλους και τους πάει στα μαξουστάσια για να μπουν να ξεκινήσουν 4 ώρα το πρωί. Και βλέπω εκεί τα παλικάρια τους οδηγούς. Ωραία, λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Να μπει, τις έπιασε πρωί-πρωί. Τι να με πιάσει και εμένα, τα δικά μου λέω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή μέρα και τους φίλους μου τους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και δίνουν το παρόν με τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας, τα ξέρετε. Αλλά βλέπω έχουμε ανοίξει περισσότερο το βάρος στο Viper, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μου στέλνετε από εκεί και μας δίνετε τη δυνατότητα να ψάξουμε και θέματα τα οποία μερικές φορές περνάνε κάτω από το δικό μας ραντάρ, η αλήθεια είναι. 698-123-1003 είναι το τηλεφωνό μας στο Viber. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να δω όμως τα μηνύματα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο που στέλνετε. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον υπολογιστή, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλά, είναι πολύ πλούσια η θεματολογία, η επικαιρότητα που λέμε, την οποία θα κουβεντιάσουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, καταρχήν, χθες Associated Press, γνωστό μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο, είχε ρεπορτάζ για τον Κάλαμο. Τον ξέρετε τον Κάλαμο? Έψαχνα στο χάρτη να βρω. Είναι ένα μικρό νησίλι το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έχει, λέει, μόλις 2 μαθητές στο δημοτικό σχολείο και αναμένεται να κλείσει, λέει, όταν τα παιδιά αυτά, λέει, πάνε στο γυμνάσιο και αναγκαστούν να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα. Και όπως λέει το Associated, η εικόνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζουν, λέει, πολλές χώρες της γυραιάς Υπήρου της Ευρώπης. Η κυρία Χρύσα Νταλάκα είναι η δασκάλα, είναι μοναδική εκπαιδευτικός, λέει, στο τελευταίο σχολείο του νησιού. Κάθε φθινόπωρο αντικρίζει μειωμένο αριθμό μαθητών. Φέτος, λέει, 2 παιδιά, ενώ τον νηπιαγωγείο κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών. Η μείωση, λέει, του μαθητικού πληθυσμού δεν αφορά μόνο βεβαίως τον Κάλαμο, λέει το ρεπορτάζ, και αναφέρεται στα 75 σχολεία τα οποία έκλεισαν και σε περισσότερα, λέει, από 400 άλλα σχολεία που είχαμε αναστολή, λέει, ή ενοποίηση τμήματων, όχι γιατί υπάρχουν λίγα παιδιά κλπ. Ο Κάλαμος έχει, λέει, μόλις 80 κατοίκους. Πριν από μια δεκαετία, τα παιδιά, λέει, που φοιτούσαν στα τοπικά σχολεία και στον δημόσιο παιδικό σταθμό ήταν 40. Σήμερα 7 έφηβοι, λέει, στο νησί μετακινούνται καθημερινά με πλοίο προς τον Μύτικα της Ετωλοκανανίας για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα, δηλαδή, πάνε και έρχονται με πλοίο, με βαποράκι. Βέβαια, θα μου πεις, γιατί, ρε Ψάλτη, άμα πας στα Δωδεκάνησα, δεν είναι εκεί που πάνε από το ένα νησί στο άλλο νησί κάθε μέρα τα παιδιά? Και εντάξει, να έχει καλό καιρό, άμα δεν έχει καλό καιρό, τι γίνεται? και αναλύει μετά το Associated τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δείκτης γονιμότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,34. Πολύ κάτω, λέει, από το 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί, λέει, σταθερός πληθυσμός. Στη χώρα μας είναι ακόμα πιο κάτω. Αν πεις γιατί σε πιάνει μιζέρια, Ψάλτη, γιατί σε πιάνει μιζέρια. Σωστό και αυτό. Ας τα δούμε τα πράγματα ανάποδα. Και ποια είναι τα ανάποδα, θα μου πείτε. Καλά τώρα, εντάξει, ποια είναι τα ανάποδα. Διότι πέστε μου, αλήθεια, άμα ο άλλος έχει μυαλό, μάθατε την ιστορία, για το πλυντήριο με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωραία φάση. Μιλάμε, ρε παιδί μου, αυτός που το σκέφτηκε. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό το παλικάρι δεν είναι μόνο για χειροκρότημα, Γεώργιε. Δεν είναι μόνο για χειροκρότημα. Νομίζω, ρε παιδί μου, χαμένος δεν πάει. Πάει, εντάξει, αλλά ελπίζω να το αρεστάτω. Ελπίζω. Αλλά τι σκέφτηκε αυτός για εσάς που δεν ξέρετε. Είχε κάνει, προφανώς ήθελε να είχε μαύρο χρήμα, ήθελε να το ξεπλύνει. Είναι πώς θα το ξεπλύνω, πώς θα το ξεπλύνω. Ένας τρόπος που βρήκε ήταν και ωραιότερος. Πλήρωνε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή αντί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στο ρεύμα, έβαζε κατά λάθος 5.000 ευρώ. Και λέγε, πω λάθος, πάτησα ένα κουμπί παραπάνω. Παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, να μου το επιστρέψετε στον τάδε λογαριασμό, άλλο λογαριασμό από αυτό που τα βάζει, λέει. Οπ, το ξέπλυμα κυριλέτο. Σου λέει, εγώ λάθος είχε γίνει, βάλτε λεφτά. Κανείς δεν ρώταγε πού τα βρήκε τα λεφτά και τι έκανε και τι δεν έκανε. Λοιπόν, πλήρωνα, λέει, 10.000 ευρώ για λογαριασμό ενός χιλιάρικου. Σου λέει, έκανα, πάτησα ένα μηδενικό παρά το έχει γίνει και σε μένα. Ανάποδα όμως. Πλήρωσα λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό, λέει, αποκαλύφθηκε από την αρχή καταπολέμησης εσόδων, λέει, από εγκληματικές δραστηριότητες. Ρε, τι γατόνια είναι αυτά που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Ωραία σκέψη. Πέστε μου τώρα, ωραία. Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ. Έξυπνη, το ωραία δεν πάει, δεν πάει. Εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη μονάδα, λέει, της αρχής καταπολέμησης, μέσω, ακούστε, της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων, AI δηλαδή. Καλά δεν λέω. Λοιπόν, εντόπισε πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Εντάξει, αυτά είναι τα καταλάβατε. Όπως είναι γραμμένα στα κείμενα. Το κολπάκι πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό έχω να πω μόνο. Έμεινα έκπληκτος, γιατί πάντα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μείνεις έκπληκτος. Είτε θετικά είτε αρνητικά δεν έχει καμία σημασία. Όπως, ας πούμε, τώρα μου έλεγε ο Γεώργιος απέναντι ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Βραχνός, μου λέει, καλά, μου λέει, υπήρχε τόσος πολύς κόσμος στην πυραμίδα των κρυπτονομισμάτων που προφυλακίστηκαν οι εγκέφαλοι. Πόσοι, 10.000 ήταν? Λίγοι. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι. Διότι ήταν η γνωστή ιστορία, σου έταζε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διπλασίαζες τα χρήματα τα οποία θα βάζεις μέσα. Και κρυπτονομίσματα. Τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, ξέρετε. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά. Ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλά, όλα θα δούμε. Και όλο, σου λέει, υπήρχε η πλεονεξία, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πλεονέκτη, σου λέει, βάλουμε για δύο λεφτά. Χώστα μέσα. Πού τα βάλει τα λεφτά, ηλιόδημα, Λοιπόν, ή δεν είχαν και σου λέει, ένα τρόπο είναι να σωθούμε μέσω αυτή τη ιστορία. Ήταν υπόθεση χρόνου να εντοπιστεί. Πάντως κάπου πήρε το μάτι μου και κάτι γραφεία που είχαν φτιάξει. Εντυπωσιακό. Και με πινακίδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Είναι αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που ζει σε έναν παράλληλο κόσμο, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Υπάρχουν οι πολλοί, κατά την άποψή μου, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα της τρέλας. Όταν σας λέω της τρέλας, της τρέλας δεν υπάρχει. Ειδικά αν είσαι σε μεγάλη πόλη, καλή ώρα Αθήνα. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, που είναι αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο λειτουργεί εκτός ορίων. Μάλιστα, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τώρα θα πάμε και στην Κρήτη αργότερα, γιατί η Κρήτη, παιδιά, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Πραγματικά έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Κάπου έβλεπα πού το. Κάθεστε να δείτε πώς το λένε, λέει, αυτό. Ναι. Λοιπόν, η εκρηκτική κυκλογένεση, λέει, του Ατλαντικού έφερε την καταστροφή στην Κρήτη. Πηγελάτε, ρε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, αυτό είναι, λέει, η ανακοίνωση της ασυνήθιστης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία, λέει, επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι δεδομένα τα οποία προέκυψαν από μια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Λαγουβάρδος, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, τα καιρικά συστήματα και οι αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη κινούνται κυρίως, λέει, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ελλάδα αυτή η κυκλοφορία ευνοεί βροχοπτώσεις συνήθως, λέει, στα δυτικά. Θα έχουμε, λέει, τώρα μέσα στην εβδομάδα το κλασικό κομμάτι. Φέτος όμως η εικόνα, λέει, ήταν τελείως διαφορετική. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπλόκαρε. Είχε κίνηση πολύ, φαίνεται, άναψαν τα φανέρια, μπλόκαρε. Κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Οι ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνθηκαν, λέει, από την βόρειο-ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο και οι βροχοπτώσεις μετατοπίστηκαν, λέει, προς την ανατολική και την νότια Ελλάδα. Σημειώθηκε, λέει, τέλη Σεπτεμβρίου και η εκρηκτική κυκλογένεση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι ειδικοί τα ξέρουν, με πολύ γρήγορη ενίσχυση βαρομετρικού χαμηλού. Και έριξε τη βροχή που δεν πέφτει, λέει, ούτε σε ένα χρόνο στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, βλέπω στοιχεία τώρα βροχή, εντάξει, θα τα έχετε ακούσει, αλλά είναι εντυπωσιακά ως δεδομένα. Πού είναι ο χάρτης? Εδώ είναι, νάτος ο αεροχήμαρος, να ο αντικυκλώνας, να και το χαμηλό πάνω από την Κρήτη, και έβγαλε 840 χιλιοστά βροχή στη Σαμαριά, στη θέση, λέει, Ξυλόσκαλο. 840 σημαίνει 840 τόνοι νερού σε ένα στρέμα γης. Πόσο νερό να απορροφήσει η έρμη γη? Άντε πες ότι είναι ξηρή ένα χρόνο, δύο χρόνια, ε? 640 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου. Στο οροπέδιο Λασιθίου 448 χιλιοστά βροχής. Το μοναδικό καλό στις μεγάλες καταστροφές οι οποίες έγιναν είναι, λέει, που κατά γενικό βαθμό φόρτωσαν, γέμισαν οι χώροι που υπάρχουν, γιατί δεν είχαμε νερό καθόλου. Ό,τι φράγματα κλπ. Τώρα, στις πατάτες, λέει, ακούστε, στο Λασίθι έχουν χαθεί, λέει, 21 τόνοι προϊόντων. Πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα και το κάθε στρέμμα, λέει, έβγαζε 3,5 τόνους πατάτας. Και κυπευτικά, τα οποία θα τα πληρώσουμε, θα καταλαβαίνετε τώρα, όσο λείπουν, με κάποιον τρόπο θα αναπληρωθούν. Θα κάνουμε εισαγωγές, θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά ελπίζω να μην τσιμπήσουν πολύ ψηλά οι τιμές. Βέβαια, να το ξαναπώ και αυτό, κάποια παλικάρια θα τις πρόξουν τις τιμές μπροστά πάνω. Κυπευτικά, λοιπόν, κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργειών, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κλπ. Στις ελαιοκαλλιέργειες υπάρχουν, λέει, οι ελαιώνες στον Μιλοπόταμο στο Ρέθυμνο, λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς, που ουσιαστικά καταστράφηκαν. Στα Αμπέλια επίσης έχουμε ζημιά στο Μιλοπόταμο και στα Κάστανα, στο Δήμο Πλατανιά, λέει, στα Χανιά, όλη η παραγωγή φαίνεται να είναι κατεστραμμένη. Αυτά για την ιστορία της Κρήτης. Ας δούμε τώρα πότε θα αρχίσουν. Είδα και κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν αναφορικά με το ζήτημα της καταγραφής των ζημιών, οριοθετημένες, και πότε και πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα περπατήσει η ιστορία των αποζημιώσεων των αγροτών εκεί. Τώρα που λέω και για αποζημιώσεις, να το πω και αυτό, γιατί το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό χθες στη συνάντηση που έκανε με τον Λιθουανό ομόλογό του. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τους αλλοιείς, έτσι, τους ψαράδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται από την πρώτη του μηνός, έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει γιατί δεν ψαρεύουν, λόγω του κόστους κυρίως, όσον αφορά το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από τα καΐκια τους για να κάνουν τα ψάρεματά τους κλπ. Φαίνεται ότι το ζήτημα το βλέπει η κυβέρνηση, από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, θα υπάρξει μια αποζημίωση, ή μέχρι τώρα πάντως αποζημίωση, από ό,τι ρώτησα και έμαθα από την πλευρά των αλλιέων, δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουν πιο ουσιαστική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τεράστια έξοδα τα οποία έχουν τα καΐκια, για να σχεδόν έχει τριπλασιαστεί, λέει, το κόστος των μηχανών που δουλεύουν για να πάνε και να έρθουν εκεί που κάνουν τα ψαρέματά τους. Τριπλασιασμός. Είναι εντυπωσιακό, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, και επειδή άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γιαννίρη, τον Δημητράκη, για τα ζητήματα του Νόμπελ ιατρικής που δόθηκε. Λοιπόν, ο Αμερικανός, καμιά πενταριά χρονών, 50 και κάτι, οι δύο Γερμανοί, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, 70, 74, 75. Λοιπόν, ουσιαστικά λέει σε αυτό το Νόμπελ για την οπτογενετική. Προσπαθούσα να καταλάβω, έβαλα εκεί πέρα στο AI να μάθω τι είναι η οπτογενετική κι εγώ. Τέλος πάντων, επιτρέπει λέει αυτή η μέθοδος τον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου. Άρα, πάνε πιο κοντά λέει, στο να, εντάξει όχι να θεραπεύσουν, αλλά να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την άνοια. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλη ιστορία είναι η άνοια τα τελευταία χρόνια. Άλλοι λένε, τέλος πάντων, όπως τη λένε, αλλά άνοια τη λέμε γενικότερα, όπως επίσης λέει και την νόσο του Πάρκινσον. Αυτή τη δουλειά την έκαναν κατά κύριο λόγο λέει δύο Γερμανοί, αλλά ήρθε λέει το μυαλό ο Ντάισροθ, ο Καρλ Ντάισροθ, ο οποίος είναι 54-55 και βρήκε καλύτερους δρόμους για αυτόν τον περίφημο λέει διακόπτη. Το σημαντικότερο λέει πλεονέκτημα αυτής της οπτογενετικής είναι λέει η πρωτοφανής ακρίβεια. Ακούστε να δείτε τώρα τι βρήκαν αυτά τα μυαλά. Σε αντίθεση λέει με τα ηλεκτρόδια που επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου ή τα φάρμακα που συχνά έχουν βραδύτερη και λιγότερο στοχευμένη δράση, το φως, άκου να δεις φίλε ακροατή, μπορεί λέει να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συγκεκριμένων νευρώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το φως, τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε μάρμακα, ούτε τίποτα. Το φως είναι καταπληκτικό, μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, η τεχνολογία λέει έχει διαμορφώσει την έρευνα ήδη για τον εγκέφαλο, χρησιμοποιείται λέει στη μελέτη κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση, τον εθισμό, το άγχος, τον πόνο, την κατάθλιψη και τον ψάλτη. Όχι, ο ψάλτης δεν είναι αρρώστια, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αρρώστια. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ρε παιδί μου. Και πώς ακόμα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε όσον αφορά την εξέλιξη της επιστήμης. Μπράβο σε αυτά τα μυαλά. Μένει σε αυτό που λέμε με το στόμα ανοιχτό στην κυριολεξία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Ναχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. 7 και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, δηλαδή σε μία ώρα ακόμα σκοτάδι πίσω έξω. Και θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. 210-48-0-170-174. Μελίνα Σαμαραδέλη, Θανάση Καραγιάννη, στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Πού είναι τα ιταλικά και τα γαλλικά τραγούδια, δεν μου αρέσουν σήμερα αυτά. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3, Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα λέει για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
13: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολημενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: ρυθμό.
1: Θέλω το ρυθμό, παιδιά, το ρυθμό και το λίκνισμα πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. 6 και 33, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο γιατί ο πρωινός στο δρομολόγιο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, τι γίνεται σήμερα με τον καιρό? Νομίζω ότι βγήκε ήλιος. Αστεγνώσετε για να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα, στο Λευκαντή, 9 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν είδα θερμοκρασίες. Κάτσε να δω. Έχεις δίκιο, Σατόπουλες. Πάρα αυτά. Βλέπω 8 στην Αλεξανδρούπολη, 10 η Θεσσαλονίκη, 6 στα Σέρας και στη Δράμα. Τι λες? 0 η Φλόρινα, Γιωργάκη. Δεν πάμε στη Φλόρινα. Έχει ψύχρα. Δεν γίνεται δουλίτσα. 4 στην Καστοριά, 11 ο Βόλος, 15 η Πρέβεζα, 17 τα Χανιά, 18 το Ηράκλειο, 20 όμως η Κάρπαθος. Πω πω, παιδιά, είδατε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε στις Μενέτες. Μενέτες, καλά δεν λέω το χωριό, παιδιά, υπέροχο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο χωριό. Πολύ όμορφο. Και πήγε εκεί στην εκκλησία που είχε φάτσα από πίσω, λέει, στην πλάτη τα σπίτια. Πάρα πολύ όμορφο. Από τα ομορφότερα χωριά που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 17 βλέπω στην Μπάρο και εδώ στο Λεκανοπέδιο για να δούμε και θερμοκρασίες. 19 βλέπω στη Ραφίνα, την πατρίδα μου, αλλά 12 στο Βενιζέλο. Κοίταξε να δεις, στα Μεσόγεια έχει ψύχρα. Εδώ στα Νότια 18-19. Είχαμε και ένα πλοίο, λέει, κάπου στη Σαλαμίνα πήγε και βρήκε ένα πλοίο που μετέφερε, λέει, αυτοκίνητο, ε. Λοιπόν, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Κώστας. Πάμε μετά να βρούμε τον. Πριν τα πούμε με τον φίλο μου, το Ανέση τον Ντόκα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Με σχετικές φωτογραφίες, βίντεο μάλλον, που μου λέει ότι στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου εκεί είχαμε και ζητήματα, λέει, με αλλοιωμένη τροφή των φαντάρων και κοριούς, λέει, να κάνουν βόλτες στα στρώματα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο φαντάρος του 2030. Εντάξει, να κάνουμε τα δύο, δεν λέω, αλλά προφανώς είναι θέμα δημόσιας υγείας, πέρα από το τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να μην πούμε αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί. Αλλά εκεί τι γίνεται αλήθεια στο στρατόπεδο της Θήβας? Εντάξει, να πηγαίνουν τα παιδιά, φαντάρι, το καταλαβαίνω πολύ, έτσι πρέπει να γίνει κλπ. Αλλά οι υποδομές και οι συνθήκες δεν πρέπει να είναι κατάλληλες? Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, για να δω ακόμα κάποια μηνύματα. Α, όχι, έχω τον Ντόκα, οπότε δεν θα δω κανένα μήνυμα. Να μην περιμένει ο κύριος Ντόκας. Καλημέρα, Ανέστη.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
1: Τι γίνεται, Ανέστη, πώς πάμε εκεί πέρα? Παρά την κρίση, βλέπω δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι νέα?
2: Εντάξει, το χρηματιστήριο, ναι, είχε την προηγούμενη εβδομάδα δύο πτωτικές συνεδριάσεις, πέμπτη Παρασκευή. Χθες ψιλοανέκαμψε, δεν ήταν, είναι αδύναμη γενικά η αγορά.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, τώρα εμείς πληρώνουμε την αναβάθμιση, γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Φεύγουν τα βραχυπρόθεσμα φάντα, έρχονται τα μακροπρόθεσμα, ρευστοποιούν.
1: Ναι.
2: Έχουν βγάλει καλά κέρδη, αυτή είναι αλήθεια, κυρίως από τραπεζικές συμμετοχές. Οπότε είμαστε πάλι εκτός του κάδρου των διεθνών αγορών, οι οποίες έχουν μπροστά τους τα δύο μεγάλα προβλήματα, πληθωρισμό και επιτόκια.
1: Να σου πω, κάπου διάβαζα σήμερα ότι να υπάρξει, λέει, παρέμβαση και της ΕΚΟΥΤΟΥ για το ζήτημα των ομολόγων. Δηλαδή, λόγω της πίεσης που ασκούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα να ξαναμπούμε.
2: Ο αδύναμος πύργος είναι η Γαλλία. Έτσι, το δεκαετές το γαλλικό πλέον προσεγγίζει το 4,8%.
1: Ναι.
2: Που ουσιαστικά είναι στα επίπεδα, έχει επιστρέψει πίσω 20 τελευταία χρόνια. Υπάρχει το φοβερό έλλειμμα της Γαλλίας.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βγήκε και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Άμα θα γίνει, λέει, δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα, η Γαλλία είναι πολλαπλασιαστής του προβλήματος αυτού.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αφήσουν ούτε τη Γαλλία, ούτε την Ιταλία, ούτε τη Γερμανία. Αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Ήταν το πειραματόζω, το οποίο τράβηξε μέχρι το τέλος όλη την ιστορία. Και
1: το πιάμε το ποτήρι μέχρι τελευταία σταγόνα, κύριε Ντόκα, η αλήθεια είναι. Να σου πω, άρα δηλαδή είναι ανοιχτό, δηλαδή κυκλοφορεί, ναι, ότι...
2: Περιμένει η Λαγκάρ τώρα να δει πώς εξελιχθεί. Κοίταξε τώρα, τα πάντα παγώνουν εν όψη των εκλογών στην Αμερική, που είναι καθοριστικό τώρα να δουν δηλαδή...
1: Μέχρι τον Νοέμβριο,
2: Ναι, οπότε και επιχειρηματικά, αλλά δεν, σε κάθε περίπτωση όμως τα ομόλογα είναι ο μεγάλος ασθενής. Δηλαδή, όταν βλέπετε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις, η παγκόσμια οικονομία τρέμει. Ό,τι και να συμβαίνει και με το πετρέλαιο, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα είναι τα ομόλογα. Γιατί έχει να κάνει με το δανεισμό. Δηλαδή, ακριβένει το χρήμα. Το χρήμα πλέον πάει στο ιδιωτικό δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και εμείς χθες ο προϋπολογισμός του κ. Πιερακάκη είναι για να ξεχνιόμαστε. δεν είναι για να προετοιμαζόμαστε για το 27. Δηλαδή βάζει κάτι νούμερα τα οποία που ξέρεις ότι θα έχεις την ανάπτυξη αυτή που λες, ναι, ή το πετρέλαιο, το έχεις βάσει τον προπολογισμό στα
1: 87 δολάρια. Ναι.
2: Όταν θα ξανανεύει πάλι, εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, ακριβένει το χρήμα. Αυτό χτυπάει τις τράπεζες, χτυπάει τους έρευσες, χτυπάει τους ανθρώπους που χρωστάνε σε ταμεία, ασφαλιστικές ενημερώτες, φοβούνται νέο κύμα κόκκινο δανείο. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μεν προετοιμασμένη η χώρα για το δημόσιο χρέος, γιατί θα πληρώνουμε όλοι λόγω ΦΠΑ και ειδικών φόρων, αλλά από την άλλη, τον κόσμο δεν τον βοηθάς. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει: χάνει τη δουλειά του τώρα. Τι θα κάνει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, κατάς παραμένει δύσκολη.
1: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ακόμα είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός είναι με βάση κάποια, ναι, πράγματα τα οποία γράφεται, αλλά στην πορεία μπορεί να αλλάξουν είτε αρνητικά, στην περίπτωση της, ναι, περίοδου που περπατάμε τώρα, είτε θετικά.
2: Δηλαδή, Ελλάδα, το 27 νομίζω, επειδή είναι και χώρα εκλογών, ναι, και ξέρουμε όλοι τι γίνεται, τα πράγματα είναι κινούμενοι άμμος. Δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο μετριοπαθή τα πράγματα. Εμάς είπαμε τώρα, μας σώζει ότι έχουμε δανειστεί τα 8 δις το πρώτο τετράμινο, ας είναι καλά ο κύριος Τσάκωνας και τα υπόλοιπα στελέχη του ΟΔΙΧ, θα πάμε σε ένα δανεισμό του χρόνου πάλι, αλλά και εμείς τώρα χειροτερεύει το 14, έτσι, θυμίζω ότι είμαστε στο 4,56.
1: Ναι.
2: Εκεί που βέβαια όλοι λένε δανείσαι λιγότερο από την Αμερική, τη Γαλλία.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ναι, είναι
2: αυτή η καραμέλα όμως, εμείς πάμε για ένα ΕΠΑ, ας πούμε, στα 272 δις του χρόνου, όταν οι άλλοι είναι πάνω από ένα 3. Δηλαδή δεν μπορούμε και να συγκριθούμε κιόλας στην αγορά εργασίας.
1: Ναι.
2: Τώρα σήμερα το ενδιαφέρον είναι στο Μέγαρο Μουσική.
1: Στο ΣΕΒ, θα πει εκεί ο Πρωθυπουργός.
2: Θα πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Πάμε για ένα πακέτο 100 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν στους μικρούς που είναι 600 εταιρείες με αναδρομικότητα τα χρήματα αυτά.
1: Να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για το ενεργειακό κόστος και τις ανακοινώσεις
2: ρεύματος, ναι, αναδρομικά, ναι, θα χρησιμοποιηθούν δύο ευρωπαϊκά πακέτα, το ΣΥΣΑΦ και το ΜΕΤΣΑΦ,
1: ναι,
2: επιδοτούμενη τιμή μέχρι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι μικρές εταιρείες θα την πάρουν για όλο το 26 τη χρηματοδότηση, οι μεγάλες θα την πάρουν από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, και πέρυσι το ΣΕΒ. Δεν πειράζει. Τώρα πέρασε ένας χρόνος, σιγά τα αυγά τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Λοιπόν, τώρα επιχειρηματικά να σας πω, αύριο η κεφαλαγορά εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας Capital Marinine, του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη. Είναι η πρώτη εταιρεία που μπαίνει αυτόνομα ως εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας.
1: Α, δεν είναι στο παράλληλο, δηλαδή είναι αυτόνομα.
2: Είναι η τρίτη εταιρεία που βάζει ο κ. Μαρινάκης, έχει μία στη Νέα Υόρκη, μία στο Όσλο και βάζει μία ξεχωριστή που είναι 36 πλοία, μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι,
2: και θα γίνει δημόσια εγγραφή μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε.
1: Μάλιστα.
2: Το Νοέμβριο θα έχουμε εισαγωγή ξανά τη ΜΕΤΚΑ, τη θηγατρική του Μήλου Μυτιλινέου, που είχε βγει, θυμίζω, από το χρηματιστήριο, θα την ξαναβάλει πάλι ο κύριος Μυτιλινέος. Αυτή η δημόσια εγγραφή θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε επίσης την εξαγορά, από ό,τι φαίνεται, τη ACS Company του κυρίου Φέσα από τους Γερμανούς, τη DLS. Έχουν 20% θα πάρουν και το υπόλοιπο 60%, θα πάρουν το 80%, είναι κάτι το οποίο το περιμένει η αγορά. Και υπάρχουν και δύο αυξήσεις κεφαλαίων, η DotSoft, η οποία από την ελλακτική αγορά πηγαίνει στην Κύρια, και η Audio Visual, συμφερόντου του κυρίου Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία θα κάνει αύξηση κεφαλαίου. Αυτά σας περιέγραψα είναι τι περιμένει η χρηματιστηριακή αγορά από χρήματα που θα εισρέψουν και από τους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν,
1: μάλιστα,
2: και στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις αγωγές.
1: Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα όμως, είδες, σε σχέση με το παρελθόν.
2: Κοιτάξτε τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε με τη σημερινή, έχουμε 61 εργάσιμες για να φύγει το 26, έτσι τέλειωσε η χρονιά.
1: Τα μετράς ανάποδα, είσαι φαντάρος, είσαι.
2: Δεν είναι πράγμα ανάποδα, γιατί έχουμε τις ημερομηνίες. Ναι, μαζί με αργίες είμαστε 61 συνεδριάσεις. Έχουν γίνει 100. Αυτή τη στιγμή έχουμε 148,
1: μάλιστα,
2: και έχουμε και άλλες 61 συνεδριάσεις και τελειώσαμε και για
1: φέτος. Μάλιστα, κυρία μου. Μάλιστα. Okay.
2: Και πάω στο γνωστό σου αγαπητό θέμα με τις χρυσές λίρες.
1: Τι γίνεται, αλήθεια, Νέστη, θα πάρουμε καμία χρυσή λίρα, για πες.
2: Λοιπόν, ρευστοποιεί ο κόσμος.
1: Α, ρευστοποιεί.
2: Το εξάμηνο, ναι, ρευστοποίησαν 21.014 χρυσές λίρες και αγοράσανε μόλις 2.706, και το τελευταίο τρίμηνο του καλοκαιριού 7.064 πουλήσανε, 611 αγοράσανε, η τιμή είναι 984,56 ευρώ, βέβαια έχει πάει, θυμίζω, και 1.120.
1: Βέβαια, συμφωνώ.
2: Όντως ο κόσμος, ναι, τις ρευστοποιεί, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές. Γιώργο, και πρέπει να καλυφθούν υποχρεώσει.
1: Σχεδόν 1.000 ευρώ η λίρα.
2: Είναι 984,56, αλλά σου θυμίζω ότι το Φεβρουάριο είχαν κάνει το ιστορικό υψηλό 5.460. Τώρα η χρυσή λίρα είναι 4.117.
1: Τίποτα. Τώρα βλέπω εγώ σε πραγματικό χρόνο 4.155, να ξέρει.
2: Αλλά η λίρα έχει αντοχή, υπομονή.
1: Ναι.
2: Είναι σε βάθο χρόνου, δεν είναι. Τώρα, αν έχει κάποια ανάγκη, α πούμε, εντάξει, θα ρευστοποιήσει να κάνει. Αλλά γενικά.
1: Τις κοιτάς.
2: Η μοναδική χρονιά από το 2000 μέχρι σήμερα που οι Έλληνες αγόρασαν λίρες ήταν μόνο τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
1: Τι λες, παιδί μου, σοβαρά.
2: Τις αστοκομακαρονάδες και το δανεισμό αγοράζαν και πολλές χρυσές λίρες. Τώρα δυστυχώς το.
1: Το γυρίζουμε ανάποδα.
2: Επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα με το θέμα των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει φόβος μετά τα τελευταία γεγονότα και την.
1: Ναι, το κύκλωμα που βιάστηκε. Ναι, για πες.
2: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι κατά των κρυπτονομισμάτων, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε μια.
1: Την πραγματικότητα.
2: Έτσι, είναι ένα μοντέλο οικονομικό
1: ρεύμα.
2: Σε μεγάλα παιδιά απευθυνόμαστε. Πηγαίνετε σε αυτούς οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς έχει ακριβώς στο site της ποιες εταιρείες έχουν πάρει άδεια. Αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το μαγικό κόσμο, όχι στο γνωστό. Είναι πολύ δύσκολο τα κρυπτονομίσματα. Θέλει πολύ διάβασμα. Αλλά όπως το έχω πει, Γιώργο, υπάρχει μια, δεν θα πω τώρα, μια στοά ανθρώπων οι οποίοι κάθε Σάββατο συγκεντρώνονται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της Κηφισιάς,
1: ναι,
2: 300 άτομα και κάνουν trading το κρυπτονόμισμα.
1: Σώπανε, παιδί μου.
2: Εκεί, αν θες, πας, γίνεσαι μίστη, σε μειούνε και γίνεσαι γνώστης, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να πάρει το στόμα σε στόμα αυτό, ξέρεις.
1: Και επίσης πρέπει να έχεις και λεφτά, η αλήθεια είναι, για να πας έτσι ως μίστης. Γιατί δεν είναι τώρα να βάλεις 100 ευρώ.
2: Όταν ξεκινάει η μίση, να δουν αν είσαι σοβαρός και δεν είσαι μαρτυριάρης.
1: Και εσείς πού τα μάθετε, άμα δεν είναι, τέλος πάντων.
2: Με έχουν καλέσει, αλλά εντάξει, δεσμεύομαι να πάω.
1: Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει μαμά σου. Ευχαριστούμε, Ανέστη, καλή μέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή και σε σένα. Ανέστη Ντόκα, συνάδελφος, καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής 7 με 9, το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, ξαναλέω, χρόνια ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά νέα αλλά και τα χρηματιστηριακά. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στη γειτόνισά μου, την Εύη. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει: οι φωτιές και οι πλημμύρες έργο λέει ξένων μυστικών υπηρεσιών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Βασίλη μου. Αλήθεια τώρα, εκείνη η φωτιά στα βόρεια που ήρθε από τη Βουλγαρία, τι γίνεται ακόμα, ρώταγα το πρωί, είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πω και τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην σας αφήσω παραπονεμένους και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη και τον Μασοντίνο στο Γαρδίκη. Διαφημίσεις.
0: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

αυτή η ατάκα είναι πάρα πολύ καλή. Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία. Βέβαια, γιατί εσύ κοιμάσαι και άλλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να σας πω, δύο νούμερα θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι το προϋπολογισμό, με βάση αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο Ντόκας, για το ότι κάνουμε ένα προϋπολογισμό,

0: 7,7 έχει βελτιωθεί. Είχε λέει 32 τον Αύγουστο και τώρα έχει 29,7. Για υπολογίστε, εμείς μιλάμε για 5,1 και είμαστε στα ψιλοκάγγελα. Οι άλλοι έχουν 29,7, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις ίδια. Όχι, δεν είναι ίδια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που θέλω να σας πω. Τώρα, χθες είχαμε και τα 52, μάλλον το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, εντάξει, εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, είπε κάποια πράγματα κλπ. Okay. Κρατάω όμως ότι στην κουβέντα που έκανα με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ, όλοι μου λέγανε για τις απουσίες. Δηλαδή, πέρα από τον Σαμαρά, αυτονοήτως, και ο Καραμαλής, ο οποίος σήμερα λέει, θα μιλήσει, σήμερα ή αύριο, σε ένα ελληνοκινέζικο συνέδριο. Ο κύριος Μημαράκης ήταν στις Βρυξέλλες και δεν ήταν ούτε ο Δένδιας. Ο Δένδιας είχε πάει στην Ιταλία, ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι, για το οποίο άκουσα όμως και τον αντίλογο λέγοντας ότι θα μπορούσε να στείλει, ας πούμε, εκεί ως υποχρέωση, δηλαδή, τον υφυπουργό άμυνας και να είναι ο υπουργός εδώ. Βέβαια, λένε κάποιοι. Λοιπόν, okay. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα καύσιμα και μετά θα δούμε τις καλημέρες και τα σχόλια, τα οποία πάντοτε είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου είναι το ραντεβού της Τρίτης για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Χθες με εντυπωσίασε ο κύριος Ασμάτογλου για την τιμή των καυσίμων. Θα σας πω γιατί όμως, διότι σήμερα το πόσο είναι, 100,7 το Brent, αλλά να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι το κόστος τόσο του βαρελιού, όσο το κόστος μεταφοράς και διήλυσης. Διαβάζω ότι οι ναύλοι, λέει, στα δεξαμενόπλια από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία έχουν ξεπεράσει, λέει, το 1,2 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως για τα λεγόμενα πολύ μεγάλα πλοία. Άρα αυτό το κόστος πέφτει πάνω στη τιμή του καυσίμου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος, ξυπνάτε πρωί. Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? 2.030 μου λέγατε χθες το κίνηση,
1: Ναι, κάπου λοιπόν έχει σταθεροποιηθεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αν θέλουμε να τη συσχετίσουμε. Αλλά τελικά, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί έχουμε δει ότι παρά το γεγονότος ότι μπορεί η διεθνή τιμή να είναι κάπου σταθερή, μπορεί να αυξάνεται ένα προϊόν όπως η αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
1: και ένα άλλο προϊόν να μειώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλέπουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, η οποία μας έρχονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σχεδόν στο ίδιο επίπεδο από την προηγούμενη, γιατί το 102,5 ήταν την Παρασκευή που το αφήσαμε, 101 βρίσκεται σήμερα. 101,5 ήταν εκτές κάπου το βράδυ, μετά ξαναεπανήλθε στο 100 και κάτι που έχει ξεκινήσει σήμερα. Αυτό που βλέπουμε και προβλέπεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, λίγο κάτω το πετρέλαιο σήμερα, λίγο κάτω το πετρέλαιο αύριο επάνω, ή λίγο κάτω η βενζίνη αύριο, λίγο πάνω σήμερα, σε μικρές όμως αυξομοιώσεις.
0: Ναι, διακυμάνσεις δηλαδή σχεδόν σταθερές, ας πούμε.
1: Που δεν θα δούμε διαφορά στην Κίνα, ναι, και στο τιμό των πρατήριων.
0: Βέβαια, έβλεπα, σας το έλεγα και χθες, βέβαια, εγώ κοιτάω τα νυχτερινά πρατήρια που είμαι λίγο πιο ήρεμος που κατεβαίνω. Έβλεπα, ας πούμε, το κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση που ξαναλέω έχει ειδικό βάρος σε σχέση με τη βενζίνη για τη μεταφορά και προϊόντων κλπ. 2.11-2.12. Μου είπατε όμως, είδα όμως και πρατήριο με 2.03.
1: Ναι, κοιτάξτε με. Επειδή το πεντάλεπτο αυτό ήρθε και προσθέθηκε από την πρώτη του μηνός,
0: ναι,
1: και πιθανότατα το πρατήριο που είδατε
0: το πεντάλεπτο της έκπτωσης, λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Το πεντάλεπτο είναι το επιπλέον που,
0: μάλιστα,
1: προσθέθηκε,
0: ναι,
1: το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μείωση, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στα πρατήρια λοιπόν δεν παίρνουν όλα την ίδια στιγμή. Μπορεί το πρατήριο που είδατε να μην έχει αγοράσει.
0: Καλά, μπορεί να κρατάει και πιο ψηλά τις τιμές, Ασμάτου.
1: Μπορεί να έχει και διαφορετική αγορά.
0: Ναι, μπορεί να έχει και άλλα. Καταρχήν δεν υπάρχει πλαφόν, σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πλαφόν, είναι θέμα και αγοράς. Όλα τα πρατήρια δεν αγοράζουν στην ίδια τιμή.
0: Ναι, και όλα δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Σωστό. Γι' αυτό και δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
0: Ναι, να πω, και στην ίδια τιμή να αγοράσουν, δεν πουλάνε όλα την ίδια τιμή.
1: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: ναι,
1: η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1
0: μάλιστα
1: το πετρέλαιο.
0: 2,03 λοιπόν τώρα. Βλέπω.

0: ότι υπάρχει και αυτή η τιμή, ας πούμε.
1: Υπάρχει και αυτή η τιμή, 2,030. Σωστά,
0: μάλιστα,
1: σωστά
0: μάλιστα,
1: το λέτε.
0: Πάντως,
1: τώρα, βέβαια, στην περιφέρεια και στην υπηρετική Ελλάδα και στην ισιωτική Ελλάδα, πολύ παραπάνω.
0: Α, καλά, ναι.
1: Έτσι, okay. Αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανση εδώ.
0: Ναι, 14 του μηνός. Ναι, μεγάλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμπατόλου. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν τελειώσω, υπάρχει μια είδηση αποκλειστική στον Guardian που λέει ότι καύσιμα, λέει, προσέξτε, δεν έχει καύσιμα και κλείνουν πρατήρια στη Ρωσία. Και λέει η αποκλειστική αυτή η είδηση ότι καύσιμα, λέει, από τη Νότια Κορέα μεταφέρονται στη Ρωσία, λόγω του γεγονότος ότι ο Ουκρανικός πόλεμος συνεχίζεται, από δεξαμενόπλια, λέει, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, γράφει ο Guardian. Σκεφτείτε τι γίνεται και πού ψάχνει να βρει τώρα καύσιμα η Ρωσία για να καλύψει τις ανάγκες της σε βενζίνες, δηλισμένα προϊόντα δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, την Μελάνια, τον άνθρωπό μας. Ξέρετε τώρα, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα στα Sky 100,3.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ίσχυ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπλώντας την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμός σήμανε χθες επτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Χίθρου μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή, στο Καματερό Σαλαμίνας προσέραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλεί, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών απόψε στη χώρα μας. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο θα πλαισιωθεί με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Σε δηλώσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας πως η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Αργά στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ευάμφθιση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζί. Μεταφοράς. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: Αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
2: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς την αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Στο σφοδρό κύμα καγκουγερίας που έπληξε την Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πλήγησες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Ροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι ασφαλές. Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την καγκουγερία. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
4: Η αγροτική οδοπία έχει κατασταθεί πλήρως. Και ο τρόπος δεν μπορεί να πάει, κύριε Υπουργέ, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά.
0: Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλιεία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμηση μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της φορολογικής και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκόμενων προσώπων και θεωρούνται υπόπτου προελεύσεως. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. στις διεθνείς εξελίξεις να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις μειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμός σήμανε χθες επτήσεις της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Την ίδια ώρα, σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο χθες επεξεργασίας βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και drones καταγράφηκαν χθες στο FAIR Αθηνών και στο Αιγαίος. Μειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basketball League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο σύνηθες σημείο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Βύρονα. Στο κέντρο της Αθήνας αρχίζουν και δυσκολεύουν το τελευταίο δεκάλεπτο. Και η Βασιλής Σαμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού όπως κάθε πρωί, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και βεβαίως στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού δεν έχει ξεπεράσει προς το παρόν το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει ανατμήματα ήδη σημαντικό μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και εκεί θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Μαζέψαμε μετά τις επικαιρότητες με την κυρία Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δική μας πορεία μέχρι και τις 8 εδώ στο Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, κάποια δεν θα τα προλάβω, κάποια δεν θα τα προλάβω. Οπότε θα τα διαβάσω όμως, να ξέρετε. Καλημέρα να πω και καλησπέρα στο Μόντρεαλ και στη φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα στην Ασπασία. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη που λέει άλλη μια μέρα ξημέρωση, λέει για όλους μας ρουτίνα και υποχρεώσεων με σχετική φωτογραφία με τη μηχανή. Βασίλη, άσχετο, μάλλον αυτοκίνητο είναι αυτό. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα. 4 και 4 το ξυπνάει ο Λευτέρης. 5 ώρα κρυονέρι, λέει από Νέο Ηράκλειο. Σε καλό δρόμο είσαι κι εσύ. Λέβε, έτοιμο κι εσύ, ανήκει στη δικιά μου κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του. Είδα ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή της Κυριακής για τα επιπλωμένα ακίνητα, τα οποία είναι ακριβότερα, λέει, τα επιπλωμένα. Και αφορούν κυρίως, όχι αποκλειστικά όμως, φοιτητές. Αλλά να δούμε λίγο και τις προϋποθέσεις του σπίτι μου 3, που παραδοσιακά οι μεσίτες αλλά και οι άνθρωποι του χώρου του real estate που λέμε, λένε ότι τα προγράμματα αυτά σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και δεν ξέρω, συνεχίζει και με το νέο πρόγραμμα. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε λίγο στα επιπλωμένα πρώτα, γιατί μ' άρεσε αυτό το θέμα. Και ακριβότερα. Αφορούν μόνο την κατηγορία των φοιτητών ή γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση να υπάρχουν επιπλωμένα σπίτια?
1: Όχι, αυτό αφορούσε παλαιότερες περιόδους, παλαιότερα χρόνια με τους φοιτητές, όπου προσφερόντουσαν ακίνητα τα οποία ήταν επιπλωμένα, κυρίως μικρά. Η νέα τάση, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η νέα μόδα είναι ότι ακίνητα τα οποία είτε έχουν προέλθει από παλαιότερη ενασχόληση με βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι θέληση των ιδιοκτητών να τα επιπλώνουν για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα, τα βρίσκει κανείς και σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Έτσι απαλλάσσεται ο υποψήφιος ενοικιαστής
0: από το να ψάξει να βρει και να μεταφέρει και
1: να το επιπλώσει.
0: Πόσο πιο ακριβά μπορεί να είναι, κύριε?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται, έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με το είδος της επίπλωσης καταρχήν. Υπάρχει η φτηνή επίπλωση, να το πω έτσι, η πιο συνήθις, και υπάρχει και η πιο ακριβή που είναι σε άλλα σπίτια τα οποία είναι για στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία έρχονται για συγκεκριμένα διάστημα στην Ελλάδα για να επανδρώσουν κάποιες εταιρείες.
0: Αυτό είναι σε άλλη κατηγορία υποψιάζονται και τα ενίκια και λοιπά υποψιάζονται.
1: Βεβαίως, και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει να κάνει και με την περιοχή.
0: Υπάρχουν τέτοια σπίτια, πρόεδρε? Θέλω να πω δηλαδή στην αγορά.
1: Βεβαίως, υπάρχουν και είναι ακριβότερα, γιατί πρέπει να πάρει και την αξία των επίπλων ο ιδιοκτήτης, της χρήσης των επίπλων. Και τώρα, επειδή με ρωτήσατε πόσο πιο ακριβά είναι, είναι σαφώς πιο ακριβά. Δηλαδή, ένα ακίνητο το οποίο έχει, για παράδειγμα, 500 ευρώ χωρίς έπιπλα, αυτό θα το ζητάει κάποιος 700 ευρώ. Λέω τώρα μια τάξη μεσαίας,
0: δηλαδή
1: μπορεί να είναι 20-30% πιο πάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το άλλο το θέμα με το σπίτι μου 3, τι γίνεται?
1: Το σπίτι μου 3 ακολουθεί την πεπατημένη του σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2. Γιατί η κυβέρνηση αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν διαφορετικά ακίνητο, και από αυτή τη μεριά αποτελεί μία λύση. Από την άλλη, για την αγορά την ίδια αυτή καθ' αυτή, η οποία ψάχνει και αναζητεί λύσεις προσφοράς κατοικιών, της αφαιρεί και άλλα ακίνητα από εκεί που τα έχει ανάγκη. Δηλαδή, θα επιδοτήσει πάλι μια, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγοράσουν, και μια τη ζήτηση θα την αυξήσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή η οποία είναι πολύπαθη και έχει το σοβαρό πρόβλημα στην αγορά.
0: Τέτοια σπίτια υπάρχουν, πρόεδρε? Δεν θέλω να πω ότι...
1: Είναι περιορισμένα, αυτό λέω ακριβώς, και θα τα κάνουμε ακόμη πιο περιορισμένα. Δηλαδή το μέσο σπίτι των 70, 80, 90, 100 τετραγωνικών...
0: Και κάποιες ηλικίες, έτσι, πλέον σπίτια πλέον.
1: Σαφώς και κάποιες ηλικίες, γιατί εξακολουθεί, τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις, γιατί δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα στην αγορά για να δούμε ακριβώς τις προϋποθέσεις, είναι μέχρι το 2007 ακίνητα. Άρα δημιουργεί πρόβλημα σε συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων, που είναι αυτή που ξαναλέω έχει το βασικό πρόβλημα προσφοράς και δεν τα βρίσκουμε εύκολα.
0: Ναι. Κάπου διάβασα, και να κλείσουμε έτσι, την στοιχεία αναφορικά με το πόσο καιρό από τη στιγμή που βγαίνει μια αγγελία για ενοικίαση σπιτιού ή πώληση σπιτιού, πόσο καιρό κάνει για να είτε να νοικιαστεί είτε να πουληθεί. Και φαίνεται, λέει, ότι τώρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε σχέση με πιο πριν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ή υπάρχουν και οι τάσεις που κάποιοι αφαιρούν κάποιες αγγελίες και τις επαναφέρουν μετά?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι τιμές ανέβηκαν αρκετά υψηλά τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: φυσιολογικό είναι ο χρόνος για να αποσυρθεί ένα κίνητο λόγω του ότι βρέθηκε κάποιος υποψήφιος ο οποίος μπαίνει σε συμφωνία,
0: ναι,
1: είναι πολύ μακρύτερος.
0: Αχα.
1: Όταν βάζεις κάτι στο ράφι ψηλά, είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι θα το προσεγγίζουν. Άρα φυσιολογικό επόμενο είναι να είναι και η διαπραγμάτευση πιο δύσκολη, εφόσον δεν είσαι τόσο ελαστικός,
0: ναι,
1: και αυτοί που θα το πάρουν, αυτός που θα το πάρει, ο υποψήφιος λοιπόν, να βρίσκεται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, είναι σημάδια κόπωσης της αγοράς αυτά, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο από επίπεδο τιμών εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, μπορώ να σας πω από τις αρχές του 2026, τώρα ναι, το βλέπει σιγά σιγά η αγορά προς τα έξω, όμως το έχουμε δει. Το αρνητικό είναι ότι δεν υποχωρούν, για τον κόσμο κυρίως, ότι δεν υποχωρούν εύκολα οι τιμές για να μπορέσουν να γίνουν πιο γροστές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Δευτέρης Παταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθών Αθηνών Αττικής. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι ο Θωμάς, ο οποίος είναι ειδικευόμενος γιατρός. Την Παρασκευή, λέει, στην εφημερία μου, ένας νέος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Ήρθαν οι γονείς του τη νύχτα, λέει, και έψαχναν να βρουν το παιδί τους. Δεν ήξεραν ακόμη την κατάληξη που είχε. Ήμουν μπροστά, λέει, τη στιγμή που το έμαθαν. Και παρακαλώ πολύ όλους τους συνακροατές, προσέχετε στην οδήγηση. Δώστε οδηγική παιδεία στα παιδιά και πολύ, από πολύ μικρά. Μάθετε τα να φορούν ζώνη, κράνος, να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ζωή είναι τόσο εύθραυστη και πολύτιμη. Ελπίζω, λέει, να μην σας σκοτίνιασα, αλλά ακόμα και σήμερα, λέει, που πάω για δουλειά, λέει ο φίλος μου Θωμάς, σκέφτομαι ακόμα τους δύστυχους γονείς. Δίκιο έχεις, Θωμά μου. 100% δίκιο έχεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σας, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια έργο στασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δικαστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Τρίτη. Είναι απόψε το βράδυ, δεν έχει έρθει ακόμα. Γιατί ρωτάτε, δεν έχει έρθει ακόμα. Μέτρα όμως έχουν ήδη ξεκινήσει να υπάρχουν όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. 55 ετών, διάβαζα λίγο την ιστορία του. Να ξέρετε, λέει ότι ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Δηλαδή έχει δύο ρόλους ο Μάρκο Ρούμπιο. Τελευταία φορά λέει, που είχε γίνει αυτό ήταν με τον ίδιο τίτλο Χένρι Κίσιγκερ ή Κίσιντζερ, όπως κάποιοι το λένε, που ήταν και υπέξ και, ξαναλέω, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ατζέντα, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, βασικά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, για να κάνουμε μια, να μας κάνει μάλλον μια εκτίμηση για την επίσκεψη αυτή. Ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, είναι και αντιπρίτανης πλέον, από ό,τι έμαθα. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Συγχαρητήρια και για τα νέα καθήκοντα.
1: Να είστε καλά. Δέχομαι το σιδεροκέφαλο.
0: Όχι, όπως. Σιδεροκέφαλο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο? Γιατί διαβάζω και ακούω σαν ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ ότι είναι, λέει, σημαντικό το γεγονός ότι δεν έρχεται σε μία, θα έλεγε κανείς, επίσκεψη Ελλάδα-Τουρκία. Έρχεται μόνο στην Ελλάδα, αν αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει επί της ουσίας η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚ από ό,τι έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμά του, και αν αυτό το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η επίσκεψη αυτή έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Αρχικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έρχεται ένας σημαντικός παράγοντας, όχι μόνο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά μια προσωπικότητα στην Ουάσιγκτον, που αυτή τη στιγμή, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι και σύμβουλος ασφαλείας και, όπως όλα δείχνουν, θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μέλλον για το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η επιλογή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω ότι αυτό έχει γίνει με τον Κλίντον και τον Ομπάμα.
0: Οπότε ναι.
1: Οι αναφορές είναι σαφέστατες, και ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν τεράστιο ρόλο στην σημειολογία
0: και στην εικόνα
1: της δημοκρατίας.
0: Ναι, και στην εικόνα. Και στην εικόνα.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μία πίεση στο εσωτερικό τους από το πολύ δραστήριο ελληνικό λόμπι που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως ψηφίζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα ψηφίσει και στις ενδιάμεσες εκλογές για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
0: Ο κύριος Ρούμπιο, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, έχει συγκεκριμένη άποψη, λέει, για την Τουρκία,
1: ασφαλώς,
0: η οποία ενδεχομένως μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτά που λέει επισήμως ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Δεν ταυτίζεται, ή τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που είχε την δική του πολιτική καριέρα, δεν ήταν τεχνοκράτης ο οποίος τοποθετήθηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, νομίζω ότι έρχεται να ισορροπήσει κάποιες, επιτρέψτε μου, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, κάποιες υπερβολές οι οποίες έλαβαν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και από τον εξίσου δραστήριο, αλλά όχι διπλωμάτη, Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ φορώντας και το σακάκι του Υπουργού Εξωτερικών, γιατί ασφαλώς τα ζητήματα που θα συζητηθούν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως στο πλαίσιο του 3-1. Θα εξηγήσω ότι είναι αυτό για ίσως κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν τις εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι έρχεται εδώ για να στείλει και ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεταβάλει την στάση τους γύρω από την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα βέβαια μένει να δούμε του είδους η επίσκεψη θα υποστηριχθεί από το Λευκό Οίκο, ή εάν θα τον αφήσει μετέωρο, γιατί ξέρετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία δική του ιδιόμορφη ιδιότυπη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προσέγγιση στο πώς βλέπει και την γειτονιά μας και γενικότερα το πλαίσιο της άσκησης εξωτερικής.
0: Και των σχέσεών του ενδεχομένως με κάποιους παίχτες της γειτονιάς, έτσι. Τρία συν ένα για να το μαζέψουμε, είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία και αυτό το έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της και αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο δεν συμφωνεί με αυτόν ως τοποτηρητή της περιοχής, αλλά δεν είναι τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τοποτηρητής μιας δικής της φαντασιακής θέσης που κατέχει στο διεθνές σύστημα. Αυτό ασφαλώς και προβληματίζει κύκλους στην Ουάσιγκτον, ισχυρές πολιτικές, εάν θέλετε, προσωπικότητες. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι οι επίσημες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, που γνωρίζουμε ότι θα έρθει, θα δηλώσει.
0: Εντάξει, διπλωματικές οι επίσημες δηλώσεις.
1: Σταθερότητα στην περιοχή. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχουν οι Βρετανοί μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα ήθελα να ήμουν μια μύγα στον τοίχο για να
0: ακούσω τις
1: συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν πέρα από την κάμερα και θα έχουν σίγουρα να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ουσιαστικά με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Μάρκο Ρούμπιο. Γενικότερα είναι μια επίσκεψη η οποία ασφαλώς δείχνει τον σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο που η χώρα μας συνεχίζει να παίζει στην περιοχή. Από την άλλη όμως θα δηλωθεί βέβαια στις κάμερες και υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατασκευή του κάθετου άξονα. Εδώ όμως νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να δείξει και τις δικές της κόκκινες γραμμές, γιατί είμαι σίγουρος ότι η αμερικανική πλευρά, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, θα έρθει και θα δοκιμάσει και τα δικά μας τα νερά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι οι Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη δική τους θέση γύρω από η διαδρομή η οποία θα λάβει ο κάθετος άξονας πάνω στο Αιγαίο? Εάν όχι, να το δούμε. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να ακούσουμε και την ελληνική πλευρά.
0: Άρα εσείς λέτε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να το μαζέψουμε, ότι θα πρέπει η Αθήνα πάνω σε αυτόν τον διάλογο να βάλει και τις, καταρχήν να ενημερώσει για την περιοχή με τη δική της οπτική, αλλά να βάλει και τα δικά της όρια ενδεχομένως.
1: Ασφαλώς, εξωτερική πολιτική δίχως όρια, δίχως κόκκινες γραμμές, ακόμα απέναντι και στους συμμάχους, δεν υφίσταται, δεν νοείται. Και νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και όχι μόνο, έχει τα μάτια της στραμμένα προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Η ψύχος των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κομβικός.
0: Άσος το μανίκι μας λοιπόν η ιστορία αυτή.
1: Ασφαλώς. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων για μια πρώτη εκτίμηση για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Φόφη στην Ομόνια. Γεια σου Τάκη, στην Καλαμπάκα ο Τάκης. Αλχημιστή δεν ξέρω αν ο Καραμαλής θα ασχοληθεί με συνταγές. Χιουμοράκι νομίζω ότι είναι αυτό. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Και καλημέρα να πω στον Γκάμο και στη Στεφανία και τη Σταματία που έχει στείλει τα μηνύματά τους. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τα της κίνηση. Έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας.
0: Ναι.
2: Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση προς την πλατεία
0: Υποδομίας.
2: Και ναι, υπό μία έννοια, ναι, και από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει να δημιουργείται πολλή κίνηση.
0: Okay.
2: Η Βάρης Κοροπίου τώρα και στο ύψος της Καλύμνου και στο ύψος της Βάρης, πηγαίνοντας για Κοροπή, έχει καθυστερήσει και θα δυσκολέψει και άλλο το προσεχές μισάωρο. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, πολλά αυτοκίνητα, αλλά και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το γυάλινο δρομέα. Η άνοδος της Αλεξάνδρας αρχίζει Κηφισίας ανατμήματα, ήδη έχουν αρχίσει Καραμαγκάς, δύο ρεύματα Κηφισού, κυρίως το ανωδικό με μεγάλες καθυστερήσεις, και βεβαίως η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο και μόνο.
0: Χθες ήταν η μέρα πάντως, να ξέρεις, των ατυχημάτων με τα φορτηγά.
2: Ναι.
0: Καλά και... που πέρασα με μηχανή, Δημητράκη. Είχε ένα διπλό, αλήθεια σου λέω, λίγο μετά τα κτέλ. Είχε κόψει τις δύο λωρίδες και είχε και ένα φορτηγό εκεί στην έξοδο της Αχαρνών που ξαφνικά του έφυγε το λάστιχο.
2: Έτσι.
0: Έγινε, παιδιά, σμαράγια το λάστιχο του μπροστά μου.
2: Ναι.
0: Και ευτυχώς ο άνθρωπος το μάζεψε. Πολύ επαγγελματίας πήγε στη γωνία για να επιδιορθωθεί η βλάβη. Αλλά ήταν η μέρα με τα φορτηγά τα χαλασμένα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και σε άλλα σημεία.
0: Ναι, δεν αφιβάλλω. Αυτά που είδα εγώ σου είπα, λέω τώρα. Ναι,
2: έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας καλημέρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Δημήτρη Σκολιομιχάλης. Κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον έχετε Nova. Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
18: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σε λίγο ελπίζω να έχουμε στην παρέα μας, για να κλείσουμε έτσι την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, με αφορμή τις καταστροφές και τις ζημιές που είχαμε εκεί και το οροπέδιο εκεί στο Λασίθι, που είναι και ένας τόπος που βγάζει πολλά προϊόντα τα οποία θα μας λείψουν. Λοιπόν, έλεγα και στοιχεία νωρίτερα και για τις πατάτες και για τα κυπευτικά και καταλαβαίνετε ότι και αποζημιώσεις γρήγορα πρέπει να τρέξουν αφενός και αφετέρου να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τις ποσότητες οι οποίες θα λείψουν από την αγορά και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές να αναπληρωθούν. Ελπίζω να υπάρξουν και εκείνοι οι έλεγχοι για τους καλοθελητές οι οποίοι θα πάνε τώρα να χτυπήσουν τις τιμές και να κάνουν παιχνίδια εσχροκερδώντας. Εντάξει, είναι μια έκφραση που ενδεχομένως να ακούγεται υπερβολική, αλλά υπάρχει. Βλέπω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Αυτό που σας είπα πριν από τη Δευτέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στην Κρήτη, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποιες από αυτές έχουν 7 και 8 χρόνια που έχουν ξεκινήσει. Και κάποιες που έχουν τελειώσει αναζητούνται λέει χρηματοδότηση για τις υποδομές. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Προς το παρόν να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
20: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πόσο.
20: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για δώστε μου καταρχήν μια εικόνα, υποδομές, μεγάλες ζημιές.
20: Έχουμε πάρει και στις υποδομές έχουμε πάρει μεγάλες ζημιές, ειδικά στην ορεινή και στην αγροτική οδοπία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει.
20: Βέβαια και η ίδρυυση έχουμε ζημιά, έχουμε περιστατικά. Το μεγαλύτερη ζημιά είναι εκεί που είπα, στην ορεινή οδοπία είναι περισσότερο.
0: Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να γίνουν καταγραφές και θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια, να γίνουν μελέτες για την βελτίωση της κατάστασης, προφανώς για να υπάρχει επικοινωνία των κατοίκων εκεί του Δήμου, έτσι δεν είναι?
20: Τώρα εμείς ξεκινούμε προσωρινά να το βελτιώσουμε, διότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πηγαίνουν στις μονάδες τους.
0: Βέβαια.
20: Είναι δύσκολο.
0: Βέβαια.
20: Ξεκινούμε από σήμερα και βελτιώνουμε και μετά έχουμε την καταγραφή.
0: Ναι,
20: μπορούμε για καταγραφή να καταθέσουμε τέλος πάντων για χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσουμε καλύτερα την αγροτική
0: ναι.
20: οδοπία και ό,τι άλλο απαιτείται, διότι είναι πολλά
0: ναι.
20: αυτά που χρειαζόμαστε.
0: Υπήρχαν και σε εσάς, Δήμαρχε, μελέτες για διευθετήσεις ρεμάτων κλπ. Ή όχι?
20: Όχι,
0: δεν είχαμε
20: μελέτες, αν και έπρεπε να έχουν γίνει, ειδικά στον κάμπο μέσα στη Λίνιας.
0: Ναι.
20: Οι Λίνιες έχουν καταστραφεί, είναι δηλαδή οι Λίνιες, να δώσω μια εικόνα,
0: ναι.
20: είναι το αποστρατιστικό του κάμπο. Ο χρόνια τώρα είναι παρετημένο, έχει υποστεί ζημιά και εκεί πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση.
0: Mm-hmm.

0: Ισχύει,
1: για να τα φτιάξουμε όπως πρέπει να φτιαχτούν με μια σωστή μελέτη.
0: Η κτηνοτροφία γεωργία εκεί στην περιοχή ζημιές μεγάλες, κύριε Δήμαρχε.
1: Η γεωργία καταστράφηκε.
0: Ναι.
1: Η γεωργία καταστράφηκαν, εντελώς καταστράφηκαν. Η όλη καλλιέργεια είναι μέσα στο νερό ακόμη και σήμερα.
0: Μιλάμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό αυτό ή να φύγει από την περιοχή, ε.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως αυτό είναι σάπιο τώρα. Αυτό ναι. Είναι καταστραμμένο.
0: Μιλάμε για τα πάντα, κυπευτικά, πατάτες, τα πάντα.
1: Εκεί τώρα χθες είχαμε μία σύσκεψη με τον Υπουργικό Συμβούλιο και εδώ στο Δήμο, είχε προηγηθεί στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Είπαμε να προχωρήσουμε άμεσα σε αποζημιώση των αγροτών στο απόλυτο, στο 100% της καλλιέργειας.
0: Αυτό έγινε αποδεκτό ως αίτημα.
1: Ναι, έγινε αποδεκτό. Τώρα θα προχωρήσουμε να βρούμε τον τρόπο που θα αποζημιωθούν οι αγρότες.
0: Να το ακολουθήσουν ως την λογική, λέει, του Ντάνιελ στον κάμπο, στη Λάρισα.
1: Ίσως με έναν άλλο μοντέλο καλύτερο.
0: Μακάρι. Το ζήτημα είναι και γρήγορα να γίνει αυτό, δηλαδή.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει και γρήγορα.
0: Να προλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι να πληρώσουν υποχρεώσεις. Βέβαια, έμαθα ότι ό,τι έχουν σε υποχρεώσεις, φόρους κλπ. Πάνε πίσω.
1: Ή θα αυτά πάνε πίσω.
0: Θα βγει υπουργική απόφαση κλπ. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους, να ζήσουν δηλαδή οι άνθρωποι.
1: Η προτεραιότητα, όπως δήλωσα εγώ στη συσκευασία στο Ηράκλειο και εδώ, η προτεραιότητα μας είναι τώρα οι αγρότες.
0: Ναι.
1: Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος, αυτό πρέπει να δούμε. Εμείς από τη μεριά του Δήμου και η Περιφέρεια προχωρήσουμε στις καταγραφές. Παρά την υποστελέχωση που έχουμε, το προσπαθήσουμε, θεωρώ, όταν τα καταφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η πολιτεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, να δώσει προτεραιότητα στην αποζημίωση, την πληρωμή, όπως να το πούμε εκεί, την οικονομική στήριξη. Το αγρότη, γιατί πράγματι είναι σε τραγική κατάσταση το αγροτικό κόσμο στο Ροπαιδείο.
0: Δεν είχαν προλάβει, από ό,τι μίλησα με κάποιους εκπροσώπους εκεί, κύριε Δήμαρχε, χθες, δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν τίποτα επί της ουσίας. Δηλαδή ήταν η περίοδος που ψιλομάζευαν, αλλά ακόμα δεν είχαν μπει στο φόρτε του μαζέματος.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς η καλλιέργεια στο Ροπαιδείο ξεκινάει, αρχίζει ας πούμε τέλος Μαρτίου, Απριλίου και τον Απρίλιο ας πούμε είναι. Γίνεται, ας πούμε, είναι η δυναμική, είναι η δύναμη, ας πούμε, της καλλιέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Πέρυσι, λοιπόν, που είχαμε βροχές και το Μάιο, από το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, αυτούς τους μήνες, είχε πίσω η καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Καλλιεργήσανε, λοιπόν, Ιούνιο και Ιούλιο οι αγρότες.
0: Άρα δεν είχαν μαζέψει.
1: Δεν είχε προλάβει ούτε να ολοκληρωθεί, ας πούμε, η καλλιέργειά τους. Δεν είχε προλάβει, αυτό ήταν, να ολοκληρώσει την καλλιέργεια. Και είχε αυτό το φαινόμενο 1η Οκτωβρίου που δεν έχει βγει ποτέ στα χρονικά. Το Ροπαίδειο Λαστείου να πλημμυρίσει ο κάμπος 1η Οκτωβρίου. Όχι ότι δεν είχαμε πλημμύρες, αλλά
0: είχατε,
1: το χειμώνα.
0: Ναι, πιο αργά.
1: Το χειμώνα.
0: Ναι, επίσης ένα σημαντικό της όλης της ιστορίας, μέσα στο μεγάλο χαμό που έχει γίνει, ότι υπάρχει πλέον νερό στην Κρήτη, γιατί δεν είχατε και νερό.
1: Να, το νερό τώρα...
0: Τώρα παραέχουμε νερό τώρα, ναι, αυτό μου λέγανε, παραέχουμε. Ναι. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα έχουμε νερό παντού.
1: Κοιτάξτε να είναι, μέχρι χθες 4 μέρες στην κακοκαιρία, ο Αποσελέμης που τροφοδοτείται από εδώ, από την περιοχή μας τροφοδοτείται το φράμα του Αποσελέμη,
0: ναι,
1: είχε βάλει 5 εκατομμύρια νερό σε 4 μέρες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει και βάζει.
0: Ναι, ναι, οι δύο όψεις του νομίσματος τώρα. Από τη μία μεριά οι καταστροφές και από την άλλη μεριά ότι το νερό που το είχαμε ανάγκη στην Κρήτη και λέγαμε τι θα κάνουμε και νέα έργα και νέο κόστος και νέα αυτά, γέμισαν οι δεξαμενές, μακάρι, σε αυτή την υπόθεση.
1: Και λοιπόν, γεμίσαν και οι δικές μας εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι οι δεξαμενές που έχουμε. Είναι γεμάτες, τώρα είναι φούλοι οι δεξαμενές.
0: Το δίκτυο του νερού έχει προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε έτσι.
1: Ναι, έχουμε και ειδικά σε ένα χωριό στον Αυρακώδη συγκεκριμένα, έχουμε θέμα με την ίδρυψη.
0: Ναι.
1: Από χθες προσπαθούμε να βρούμε τη βλάβη, δεν μπορέσαμε να την εντοπίσουμε στο συνεργείο. Τρέχει βέβαια, έχουμε νερά που κατεβάζουν ας πούμε τα ρέματα, δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε, σήμερα επιχειρούμε με το ταπάκι.
0: Μάλιστα.
1: Να τα αποκαταστήσουμε βέβαια το δίστιο εκεί θέλει αντικατάσταση που
0: έχουμε
1: προχωρήσει τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Και καταθέτουμε μέχρι στις 15. Εμείς βέβαια θα ζητήσουμε μια μικρή παράταση λόγω των αυτών των περιστατικών και της υποστελέχωσης του Δήμου, άμα μπορούμε να την πάρουμε, πιστεύω να μας τη δώσουν, να καταθέσουμε για την κατάσταση σε κάποια χωριά που θέλει αντικατάσταση του δίστιου.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι για να κλείσουμε στο Δήμο, στο σύνορο του Δήμου, στα όρια?
1: 2.500 περίπου έχουν καταγραφεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
1: Καλή
0: δύναμη. Να είστε καλά. Γιώργος Αθανασάκης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, για τις ζημιές εκεί. Μεγάλες ζημιές, τα ακούσατε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Βασιλή Σοφίας από το Σύνταγμα, στον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούραρη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφορεί. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάνς και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις μειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, των ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικό ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενος αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς ποντοπόρο όχημα ταουγό φορτηγό πλοίο υπό ελληνική σημαία προσάραξε υπό συνθήκες που ερευνώνται σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία αναφέρει ότι και οι 36 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια αρρύπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν χθες το βράδυ από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο επεξεργασίας Βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 3ης 6 Οκτωβρίου, καιρός φθινοπορεινός, θαυμάσιος, τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το βράδυ έχει μια σχετική ψύχρα για την εποχή, αλλά το μεσημέρι είναι υπέροχο, ο καιρός μας υπέροχος, θα πάει λέει μέχρι προς το τέλος της εβδομάδος έτσι. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και για εσάς που συναντιόμαστε εδώ στην ελλαδική επικράτεια και για εσάς που είστε στην παρέα μας από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τα μηνύματά σας. Οπότε φίλες και φίλοι θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με 2-3 ζητήματα τα οποία έτσι έχουν έναν χαρακτήρα δικό σας, ενώ τη δική σας συμβολή στην καθημερινότητά μας, η οποία καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, είναι σκληρή εν πάση περιπτώσει, τώρα το πολύ ή λίγο είναι άλλο θέμα, έχει και υποκειμενικές διαστάσεις. Οπότε αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα τρέχοντα. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια δημόσια ανακοίνωση, έτσι για να ξέρετε, διότι και τα δεδομένα μας στον σταθμό τον οποίο επιλέγετε και ακούτε είναι καλό, 2-3 πράγματα και ανεξαρτήτως αν γνωρίζετε ή όχι τα πρόσωπα ή μας ψάχνετε γενικότερα. Λοιπόν, ανακοινώνω λοιπόν ότι στον Sky 100,3, στο ραδιοφωνικό σταθμό, υποδεχθήκαμε χθες την κυρία Κατερίνα Γαλανού, δημοσιογράφο, η οποία αναλαμβάνει την θέση της Γενικής Διευθύντριας του ραδιοφωνικού σταθμού Sky 100,3. Η κυρία Γαλανού είναι μια εξαίρετη δημοσιογράφος, την οποία γνωρίζω από την παρουσία της στα τηλεοπτικά παράθυρα και αργότερα την διάβαζα έως πρότινος στο liberal.gr. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία εμφορείται από φιλελεύθερες αντιλήψεις, μετριοπαθής, η οποία ξέρει να τεκμηριώνει άριστα τη γνώμη της με δεδομένα. Δεν υπάρχει καλύτερο δεδομένο για εσάς, για όσους και όσες μας ψάχνετε, και πολύ καλά κάνετε, δηλαδή το λέω πάντα με την έννοια ότι είναι ωραίο αυτό να λες ποιος είναι αυτός ο παιδί μου που τον ακούω, τι έχει κάνει αυτός, τι είναι κτλ, τι λέει γενικώς, τι απηχεί πέραν από τον λόγο που διατυπώνει στην δημόσια του εμφάνιση. Η κυρία Γαλανού αρθρογραφούσε για χρόνια στο liberal.gr, οπότε αν πάτε στη μηχανή αναζήτησης του Liberal και πληκτρολογήσετε Κατερίνα Γαλανού, θα σας παραθέσει τα άρθρα της, οπότε διαβάζοντας κάποια εξ αυτών μπορείτε να κατανοήσετε λοιπόν την δική μου χαρά και ικανοποίηση και το γεγονός ότι η κυρία Γαλανού συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα εδώ την Σκαϊκή, εννοώ του Sky σε επίπεδο ομίλου, όχι μόνο ως ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν στο τιμόνι το κεντρικό του Sky 100,3 ως Γενική Διευθύντρια η κυρία Κατερίνα Γαλανού, έχοντας πλαισιωμένη από τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος είναι δικό μας παιδί, χρόνια εκπαιδευμένος στον Sky ως Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, και επίσης με ένα δικό μας παιδί, πολύ παλιό παιδί, εννοώ κόρη, η κυρία Ποπουλίδου, Τζένι Ποπουλίδου, η οποία είναι στον Sky από το 1988, το μακρινό 88, παιδούλα, και συνεχίζει ως διευθύντρια προγράμματος και άμεση συνεργάτητα, κάνουμε αυτές τις ιστορικές εκπομπές. Συνεπώς, σιδηροκέφαλη κυρία Γαλανού, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας, εννοείται, να παλεύουμε και να προσπαθούμε και εμείς, έχοντας ένα απαιτητικό κοινό, εσάς κυρίες και κύριοι απέναντί μας, και πολύ καλά κάνετε ότι είσαστε απαιτητικοί, και μάλιστα όσο πιο πολύ αγαπάτε τόσο πιο πολύ απαιτητικοί γίνεστε, και σωστά, το ίδιο θα έκανα και εγώ, το ίδιο κάνω και εγώ, εννοείται, έχεις απαιτήσεις από αυτόν που ακούς, να πληρεί προϋποθέσεις, και πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτές τις προϋποθέσεις και μου τις θέτετε και στις επιστολές τις οποίες παραλαμβάνω από σας, όπως από την κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου, την επιστολή της οποίας θα διαβάσω σε λίγο, ή όπως επίσης από τον Πάνο, ο οποίος δεν μας έκανε την τιμή να μας πει ποιο είναι το επώνυμό του, αλλά κάνει την κριτική του. Εγώ θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεπερνάμε τις φοβίες μας, και εννοείται ότι στην κριτική που διατυπώνεται, όταν διατυπώνεται κριτική, εκεί να έχουμε φαρδιά πλατιά το όνομα το επώνυμό μας, χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία και ανησυχία, διότι εδώ δεν φακελωνόμαστε. Λοιπόν, ξεκινώ από τα ετοιμόρροπα ταβάνια λόγω υγρασίας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Πρόβλημα και κίνδυνος για τους μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού, μου λέει ο κύριος Γιώργιος Δαραβέλας, ως απελπισμένος γονέας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Θέλω να αναδείξω το θέμα, λέει ο άνθρωπος. Αιτία του προβλήματος, πριν από μερικά χρόνια υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δεντροφύτευσης στην ταράτσα του σχολείου. Τα φυτά ξεράθηκαν, το χώμα παρέμεινε, με αποτέλεσμα να κρατάει τεράστιες ποσότητες νερού και να προκαλεί εκτεταμένη υγρασία. Δεύτερον, το ταβάνι εντός της αιθούσης στη δεύτερη τάξη έχει γεμίσει υγρασία και υπάρχουν ετοιμόρροπα κομμάτια σοβά. Για να αποφευθεί κάποιο ατύχημα, οι δάσκαλοι αναγκάστηκαν να μετακινήσουν τα θρανία των παιδιών στις άκρες της αίθουσας. Η στάση των αρχών, άνω κάτω τελεία, εξαιρετική επιστολή του κύριου Δαραβέλα, δεν το συζητώ, πρόκειται περί συγκροτημένου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαραβέλα. Η στάση των αρχών ανακατελεί, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ο Δήμος Ηλιουπόλεως και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν παντελώς άφαντοι. Η ίδια διευθύντρια του σχολείου, σε κατάσταση απόγνωσης, σήκωσε τα χέρια ψηλά, ζήτησε τη βοήθεια των γονέων, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Στέλνω αυτό το μήνυμα με την ελπίδα ότι η ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας θα αναγκάσει τους αρμοδίους να κινητοποιηθούν πριν θρηνήσουμε θύματα και πριν πέσει το ταβάνι στα κεφάλια των 7χρονων παιδιών. Κύριε Δήμαρχη Ηλιουπόλεως, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το γνωρίζω, το θέμα της συντήρησης του κτηρίου είναι ζήτημα του οικίου Δήμου, εντός του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα. Άρα ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αλλά προσέξτε τώρα, πριν από χρόνια λοιπόν είπανε να βάλουμε πολύ ωραία πράσινο στην ταράτσα. Πολύ σωστό. Αν γεμίζαμε πράσινο στις ταράτσες, δεν θα είχαμε αυτή την αντιαισθητική, εφιαλτική εικόνα που έχουν οι ταράτσες μας, που είναι εμετός, με τα συγχωρήσεως πρωινιάτικα. Αλλά δεν είπαμε να ξεραθεί το χώμα και αν το φάει αυτός που μένει από κάτω, γιατί το ξεραμένο το χώμα θα μαζεύει νερό και αυτό το νερό θα εισχωρεί μέσα στον πετόν. Είπαμε να το συντηρήσουμε, κύριε Δήμαρχη Ηλιουπόλεως. Μία, έχετε κάποιες από τις δουλειές, γι' αυτό λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο τελευταίος, να με συγχωρείτε, πάτος της κεντρικής διοίκησης, κυρία μου, η κυρία Παναγιώτα Παπανικολάου μου έγραφε ένα μήνυμα παρεμφερές. Αυτό τώρα πώς τι θα σέβεται, κυρία Παπανικολάου μου, πώς μπορούμε να κάνουμε να δουλεύουν οι δήμοι? Υπάρχουν δήμοι της προκοπής και οι δήμοι μη προκοπής. Αλλά τι να πάει, να πάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση πάνω από έναν κάθε δήμο και να λέει δήμαρχε εκείνο, δήμαρχε το άλλο? Δεν είπαμε ότι θα αποκεντρώσουμε το κράτος, το κράτος το διεφθαρμένο, το κράτος το άθλιο, το κράτος των μπελχανάδων, το κράτος του οχαβερθισμού, το κράτος της δήμος υπαλληλίας, και θα το αποκεντρώσουμε, θα κάνουμε τις περιφέρειες που είναι μικρό κράτος και θα κάνουμε ακόμη πιο μικρό κράτος τους δήμους μας. Αν λοιπόν ο Δήμος Ηλιουπόλεως έχει χρόνια να πάει στο 11ο δημοτικό σχολείο, τι να κάνει, κυρία Παπανικολάου μου? Έχετε δίκιο εσείς που λέτε ότι, βρε παιδί μου, δεν βλέπεις, δεν είναι όλα καλά, δεν έχουμε τίποτα καλό γύρω μας, δεν τα βλέπεις, γιατί με μετράει ότι είμαι εγώ του Μητσοτάκη τώρα και ότι κάνω αβάντα στην κυβέρνηση και βάζω πλάτη. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί στο Δήμο Ηλιουπόλεως και να πούμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, παρακαλώ φροντίστε την ταράτσα του 11ου δημοτικού σχολείου Ηλιουπόλεως. Κύριε Ταραβέλα μου, παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με για την εξέλιξη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κινητοποιηθεί. Και εσείς, κύριε της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντά νότιο-ανατολικού τομέα, τι να πω εκεί, του πρωτοβαθμίου, της πρωτοβαθμίου, παρακαλώ, μιλήστε με τον Δήμαρχο και πείτε, Δήμαρχε, ξεράθηκε το χώμα που είχαμε βάλει να κάνουμε οικολογική ταράτσα. Το comedy στην ιστορία είναι η οικολογική ταράτσα, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η κωμωδία εδώ. Ότι βάλαμε το χώμα, ξεράθηκε το χώμα, δεν ασχοληθήκε ποτέ κανείς. Δεν ξέρω, περνάει κανείς από τις σχολικές μονάδες? Δηλαδή όπως περνάει, φαντάζομαι ότι όπως έρχεται η καθαριότητα του Δήμου, λογικά, σε κάποια λογικά διαστήματα, δεν λέω κάθε μέρα, θα πρέπει λογικά να πηγαίνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου από ένα σχολείο και να λένε τι πρέπει να βάψουμε, τι πρέπει να στοκάρουμε, που λέμε ο αρμόστοκος, που λέει και η διαφήμιση, έτσι δεν έχουμε τον αρμόστοκο, τι άλλο έχουμε εκεί? Έχει μια πολύ ωραία, όταν ακούω αυτή τη διαφήμιση τρελαίνομαι, είναι το Μπετόβλακας, αλλά όχι, είναι ο αρμόστοκος και ο Μπετόβλακας. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν από τα σχολεία και θα είμαι, ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, πώς πρέπει να σουλουπώσουμε λίγο όλη αυτή τη μουντζούρα των σχολείων? Δεν μπορούν να ζουν τα παιδιά να μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού ότι η ζωή είναι μια μουντζούρα. Δεν είναι μια μουντζούρα η ζωή. Δεν είναι, μάλλον, δεν είναι η κανονικότητα η μουντζούρα. Η μουντζούρα που συνηθίζει το παιδί να βλέπει σε κάθε τοίχο, γιατί το κάθε παιδάκι είναι αμολυμένο, διότι η μαμά είναι αλλού, ο μπαμπάς αλλού, και αν συναντηθούν έχει καλός, αλλά έχουν ξεχάσει το παιδί. Δεν είναι η κανονικότητα. Δεν ζουν σε άλλες κοινωνίες στον ευρωπαϊκό χώρο με τη μουντζούρα οι άνθρωποι. Δεν ζουν. Αυτό, αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλοι πράξη, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, φροντίστε το κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε και 18, να ετοιμαστεί παρακαλώ η κυρία Τριανταφύλου, μην χάσει το μάθημα. Πάμε. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε την κυρία Τριανταφύλου με Yves Montand.

0: ευκαιρίες δοθήσεις να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε, θα ξέρετε την σοκολατερή Λεωνίντας. Μπράβο. Είναι μια ιδρυθήσα στο Βέλγιο εταιρεία από το 1913 από τον Έλληνα Λεωνίδα Κεστεκίδη. Φαντάζομαι ο Πόντιος Λεωνίδας πήγε στο Βέλγιο και το κατέκτησε. Η εταιρεία αυτή είναι ακόμη και σήμερα στην πέμπτη γενιά σε ελληνικά χέρια. Έχει 1300 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Στις 15 Οκτωβρίου θα εγκαινιαστούν στις Βρυξέλλες ένα υπενσύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο στελεχώνεται σε μεγάλο ποσοστό με Έλληνες του Βελγίου, μου λέει ο κύριος Ιωαννίδης από το Κολωνάκι. Και σήμερα στο Λεωνίντας νέο ψυχικό, απέναντι από τον Αλφαβήτα, έρχεται ο σοκολατιέ, ο Μέτρ, να παρουσιάσει την παρασκευή πραλίνας και την γευσιγνωσία και τα σχετικά. Την ίδια ώρα στο Παρίσι γίνεται ο ξεσηκωμός ο μεγάλος, και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνδέσω το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιπόλεως με τις γειτονίες των Παρισίων. Γι' αυτό είναι εδώ η κυρία Σότη Ενταφύλου να μας τα εξειδικεύσει. Καλημέρα σας, αγαπημένη μου.
1: Καλημέρα. Συνεχίζω από τα χθεσινά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Συνεχίζουμε.
1: Διότι σήμερα θα γίνει η πανεθνική διαδήλωση,
0: ναι,
1: εκπαιδευτικών μαθητών και συνδικάτων, αλλά βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα, οπότε δεν έχουμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα. Το καινούριο είναι ότι ο υπουργός υποσχέθηκε, ο Edouard Geffray, υποσχέθηκε ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα ικανοποιήσει τα αιτήματα που είναι, όπως λέγαμε, τα κτίρια, μερικά κτίρια, το 10% που έχουν πρόβλημα συντήρησης και βανδαλισμού, να συμπληρώσει τα κενά των καθηγητών, διότι υπάρχουν κάποια κενά σε ορισμένα σχολεία και μερικές φορές και σε πρωτεύοντα μαθήματα. Αυτά υποσχέθηκε.
0: Ναι, τώρα, μπορεί να τα καταφέρει, κυρία Τριανταφύλου.
1: Ακούστε, ναι. Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο το θίξαμε χθες, ότι η χώρα αντιμετωπίζει οξία δημοσιονομική κρίση. Είναι πραγματικό το πρόβλημα αυτό της Γαλλίας. Δεν είναι μια φαντασίωση. Ναι. Ούτε το ζήτημα της λιτότητας, το οποίο επανέρχεται στη ζωή μας ξανά και ξανά και παραπονιόμαστε για τη λιτότητα, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Χρειάζεται κάποια εγκράτεια στις δαπάνες. Και όπως λέγαμε και χθες, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου είναι πάρα πολύ υψηλός. Το ζήτημα δεν είναι να ρίχνεις στα προβλήματα λεφτά. Το ζήτημα είναι να εκπονείς καλή στρατηγική, δηλαδή καλή κατανομή πόρων. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα στον προϋπολογισμό, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, και γι' αυτό και μας ενδιαφέρει, διότι μπορεί να μας αφορά. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο προϋπολογισμό, ο οποίος φτάνει τα 65 δισεκατομμύρια, 190, όπως λέγαμε, μαζί με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δήμων, των περιφερειών κτλ. Αλλά το 85% αυτού του προϋπολογισμού διοχετεύεται στους μισθούς. Άρα μένει λίγο για τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, ας πούμε, τεχνικές υποδομές, κτίρια κτλ. Αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα του συνδικαλισμού. Διότι οι καθηγητές πληρώνονται τα λούτσικα, θα μπορούσαν να πληρώνονται και πολύ περισσότερο. Πληρώνονται, ας πούμε, περίπου 2.000 όταν είναι στην αρχή της καριέρας τους, και μπορεί να φτάσουν τις 3.500 προς το τέλος. Δεν είναι πολλά χρήματα για τα γαλλικά δεδομένα. Δεν είναι και ο μισθός πείνας που όπως τον χαρακτηρίζουν, ας πούμε, οι περισσότεροι καθηγητές. Το δεύτερο θέμα που σχετίζεται με το συνδικαλισμό είναι ότι περίπου 70% των καθηγητών πρόσκειται στην αριστερά. Η αριστερά στη Γαλλία και σε άλλες χώρες δεν πολύ ενδιαφέρεται πλέον για την παιδεία, όπως ενδιαφερόταν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, για τους δικούς της λόγους. Ενδιαφέρεται για την κατήχηση στην παιδεία. Γι' αυτό, παρότι είναι δίκαια πολλά από τα αιτήματα των επωνομαζόμενων παιδιών, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που δημιούργησα την ανάφλεξη, αλλά είναι αυτή η κατήχηση. Δηλαδή οι σχολικές τάξεις στη Γαλλία και εν μέρη και στην Ελλάδα είναι λέσχες συζητήσεων πολιτικής, κάτι που θα έπρεπε σχεδόν, εν πάση περιπτώσει, να μην ενθαρρύνεται, αν όχι να απαγορεύεται. Άρα δεν έχουν πολλά περιθώρια οι Γάλλοι να αυξήσουν τον προϋπολογισμό, γιατί προσπαθούν να συγκρατήσουν ελλείμματα και χρέη. Το άλλο θέμα είναι ότι παρατηρείται μια διαστροφή αυτού του κινήματος του μαθητικού, το οποίο άρχισε, όπως είπαμε, από διάφορα αιτήματα των μαθητών, μέσω της ανυπότακτης Γαλλίας, έτσι, της άκρας αριστεράς, που χρωματίζει φυλετικά οποιοδήποτε κίνημα. Στη Γαλλία πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Πορτοσάλτε, δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Η Γαλλία δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει παράδοση δουλείας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά ο Μελανσόν, επειδή έχει χάσει το προλεταριάτο, ας πούμε, ψαρέζει τη στήριξη μέσα από τις μεταναστευτικές κοινότητες. Άρα κατασκευάζει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει και προσπαθεί να πείσει αυτές τις κοινότητες ότι βρίσκονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Κάνει δηλαδή αντιγαλλική προπαγάνδα.
0: Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή σας. Η πρώτη παρατήρηση είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα ήθελα, δηλαδή, λίγαν προσεχώς να τα αναλύσετε περισσότερο. Ένα, αυτό που είπατε ότι η αριστερά κάποτε ενδιαφερόταν για την εκπαίδευση, για αυτό που λέμε για την παιδεία.
1: Μα βέβαια, αλλιώς,
0: αλλά τώρα κάνει κατήχηση.
1: Είχε στα χέρια της την εκπαίδευση.
0: Επειδή ακριβώς την είχε στα χέρια της την εκπαίδευση, τώρα είπατε ότι κάνει κατήχηση. Αυτό κάποια στιγμή το σημειώνω να μας το αναπτύξετε.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Πορτοσάλτε. Γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η δεξιά ανάκρουση, η χριστιανοφασιστοειδής σε πολλές πολιτείες, διότι το σχολείο πέρασε στη woke, ας πούμε, ιδεολογία, με αποτέλεσμα σπασμωδικές κινήσεις από την πλευρά γονέων και τέλος πάντων πολιτικών.
0: Ναι. Και το δεύτερο, τι κάνει ο Μελανσόν, είπατε, τι κάνει ο Μελανσόν, τι είπατε.
1: Στρέφει ένα μαθητικό κίνημα σε αντιρατσιστικό. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει δηλαδή υλικό υπόβαθρο.
0: Μάλιστα. Και επίσης,
1: δεν υπάρχουν διακρίσεις.
0: Και επίσης η αριστερά γενικότερα στη δική μας κοινωνία, τη δυτική, την ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι εξέλιπε το προλεταριάτο όπως ακριβώς δίδαξε και πώς θα το πω τώρα ο Μάρξ, πριν από δύο αιώνες, ακριβώς. Τώρα λοιπόν πρέπει αυτό το προλεταριάτο αντικαθίσταται με από τους μετανάστες.
1: Αυτό έχει συμβεί εδώ και περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά ο Μελανσόν είναι η καρικατούρα αυτού του πράγματος, διότι πλέον απευθύνεται μόνο σε αυτές τις κοινότητες.
0: Των μεταναστών.
1: Και των προερχόμενων από τη μετανάστευση, έτσι, που είναι μεγάλο ποσοστό πια. Γιατί είναι πολλοί οι προερχόμενοι, όχι οι νεοαφιχθέντες.
0: Αυτοί που ήρθαν οι παππούδες τους. Αυτοί που ήρθαν, που είναι σήμερα εγγόνια,
1: ακριβώς,
0: πια των πρώτων αφιχθέντων. Μπορούμε να συνεχίσουμε άλλα 5 λεπτά μετά τις 8:30 ή πρέπει να φύγετε?
1: Εντάξει, περιμένουμε.
0: 5 λεπτά μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κατανόησή σας. Κυρία Σόρτ Τριανταφύλου, και εγώ είμαι σε περιβάλλον πρώτου διαλύματος. Ψάχνεις για νέο σπίτι και δεν έχεις βρει ακόμη αυτό που θέλεις? Μπορείς να ξεκινήσεις πρώτα από τη χρηματοδότηση. Με τη Φύνθεση και την πλατφόρμα Ιστεγαστικό κάνεις την αίτησή σου, αποκτάς έγκαιρα μια εικόνα για το ποσό του δανείου και τη δόση που μπορείς να υποστηρίξεις. Έτσι, ψάχνεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ενώ μέσα από το δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών μπορείς να δεις ακίνητα που ταιριάζουν στις ανάγκες σου. Φύνθεση.gr.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
7: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.
8: Sky 89,4.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησης του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοινώσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Sky 89,4.
11: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, την ευαρέσκειά σας, τις καλημέρες σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ έναν ένα ονομαστικά και μία-μία, αλλά θα τελειώνει η εκπομπή μετά όπως καταλαβαίνετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα κύριε Κολομιχάλη, πάμε καλημέρα σας με την δυνατή και γάργαρη φωνή σας.
12: Καλημέρα σας.
3: Δύο ρεύματα και φυσού ζόρικα και σήμερα, και ας είναι καλός ο καιρός. Και ας είναι στα ύψη η βενζίνη. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, το ίδιο από τον κόμβο Φιλής, χαμός. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Συγκρού και τα δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Η Κηφισίας Ανατιμάτων, το ξέρετε πως θα σας καθυστερήσει. Η περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική οδό που έχει και δύο τροχιά συμβάντα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως από την Αττική οδό προς την περιφερειακή Ημιτού έχει καθυστερήσεις, και βεβαίως η παραλιακή και στον Άλυμο και στο Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά.
12: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στη ζωή μας, πήγα να πω, και στην συντροφιά μας την πρωινή. Μάλλον μπαίνω εγώ στη ζωή σας. Λοιπόν, η κυρία Σότερη Τριανταφύλου για 5 λεπτά ακόμη, φίλες και φίλοι, για αυτά που συμβαίνουν στο Παρίσι. Ορίστε, κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
17: Λοιπόν, τι λέγαμε, συνεχίζω με κάτι που.
11: Στις τρεις παρατηρήσεις έχω μείνει εγώ, διότι έτσι θα σας καλέσω την επόμενη φορά να τα αναλύσουμε περισσότερο.
17: Είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης της χρηματοδότησης και ίσως να μην υπάρχει και ανάγκη. Αλλά υπάρχει πιθανότατα ανάγκη καλύτερου καταμερισμού των πόρων.
11: Ναι.
17: Αυτού του προϋπολογισμού του ήδη υπάρχοντος. Επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση και η Προεδρία λήγουν τον Απρίλιο. Έχουν πολύ μικρό περιθώριο, δηλαδή οι ηγεσίες, να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, διότι μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει κάτι αρκετά εύθραυστο, διότι προβλέπονται κυβερνήσεις και προεδρίες με πολύ μικρή πλειοψηφία. Όπως βεβαίως ήταν και αυτή του Μακρόν, ο οποίος έχασε στην πραγματικότητα τον έλεγχο ήδη από το 2018 με τα κίτρινα γυλαίκα. Δηλαδή με μια έκρηξη κοινωνικών κινημάτων που μοιάζει λίγο με τη σημερινή κατάσταση.
11: Που διαπιστώθηκε ότι αυτά κίτρινα γυναίκα ήταν κάποιοι ακροαριστεροί με κάτι ακροδεξίως, δηλαδή.
17: Βεβαίως.
11: Ναι, δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήταν, γιατί κάποιοι ονειρεύτηκαν ότι επιτέλους ξεσηκώθηκε η γαλλική κοινωνία.
17: Όχι, όχι. Ήταν, ιδιαίτερα η αφορμή, θα λέγαμε ότι ήταν αντιδραστική. Διότι ήταν η αύξηση των καυσίμων, του φόρου στα καύσιμα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, την οποία υποτίθεται ότι όλοι θέλουμε.
11: Ναι.
17: Αλλά το βραχυπρόθεσμο όφελος ήταν αυτό που έγινε σαν σπίθα, ας πούμε, και πυροδότησε αυτό το πολύ μεγάλο κίνημα εκείνης της εποχής, τα απόνερα του οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε και σήμερα.
11: Πολύ
17: δηλαδή λαϊκής οργής, ας πούμε, τώρα, για διάφορα θέματα.
11: Ναι. Αφού σας πω ότι η Ελίνα σας απολαμβάνει, στέλνει την καλημέρα της και λέει θα ήταν εξαιρετικό να την ακούγαμε κάθε εβδομάδα για ένα ημίωρο, και στέλνει και μια καρδούλα. Λοιπόν, εγώ από την άλλη πλευρά, ο κύριος Λιακέας μου στέλνει το εξής: ένα φωτογραφίες ενός συγκροτήματος το οποίο δεν το έχουμε, δηλαδή εδώ θα έπρεπε να ενωθούν πολλά ονάσια σχολεία μαζί για να φτιάξουν ένα τέτοιο σχολείο, το οποίο στη συνέχεια κατεστράφει. Δεν ξέρω, έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες, κυρία?
17: Κοιτάξτε τι έγινε, ναι. Σε 2-3 σχολεία.
11: Ναι. Τέτοιο σχολείο δεν έχουμε δει, βέβαια. Τώρα
17: τα λύκεια, ναι. Τα παιδιά των λυκείων περιέλουσαν πόρτες, πόρτες μόνο, με βενζίνη και έβαλαν φωτιά.
11: Ναι, αλλά τι κάψαν όμως, κυρία Τριανταφύλου? Δηλαδή, δηλαδή εσωτερική αυλή. Δεν έχω ξαναδεί εγώ, όχι τέτοιο σχολείο. Δεν έχω δει τέτοιο κτίριο στην Ελλάδα.
17: Αυτό, ναι, θα έφτανα. Όπως σας λέγαμε και χθες, μόνο το 10% των κτίριων έχουν πρόβλημα. Και Τα προβλήματα είναι σχετικά, κύριε Πορτοσάλτε. Ναι. Δηλαδή, εννοώ συγκριτικά με την Ελλάδα.
11: Ναι.
17: Είμαστε δύο πολύ διαφορετικές χώρες σε επίπεδο υποδομών και σε άλλα επίπεδα. Μάλιστα. Φυσικά. Και τα παράπονα των Γάλλων είναι παράπονα του πρώτου κόσμου. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν θα πάψουμε να το λέμε, γιατί το χάσμα μεταξύ νότου, δύσης, νότου, βορρά και νότου εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά σε σχέση με τους βανδαλισμούς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χρεώσει τους γονείς. Μάλιστα. Μεταξύ των οποίων υπάρχει εκπληκτικός αριθμός ανεύθυνων και συνενόχων. Εκπληκτικός. Ναι. Δηλαδή οι περισσότεροι γονείς σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι έχουμε εργαστεί στην παιδεία, υποστηρίζουν τα παιδιά τους ακόμα και όταν τα παιδιά τους κάνουν απίστευτες βλακίες.
11: Ναι.
17: Κάτι που δεν συνέβαινε στις περισσότερες γενιές, που όταν ας πούμε γύριζαμε από το σχολείο και λέγαμε μας μάλωσε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, τρώγαμε μια ωραία σφαλιάρα. Δεν λέω ότι ήταν σωστό και εκείνο, αλλά αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι πραγματικά μια μορφή παιδοκρατίας του παιδιού βασιλιά, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τις υλικές ζημιές προσπαθεί να τις χρεώσει στους γονείς. Μιλάμε για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο Υπουργός. Μπορεί από τότε που το είπε να έχουν αυξηθεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι έχουν συλληφθεί 5.000 ανήλικοι. Απορώ πού τους έχουν βάλει.
11: Μάλιστα.
17: Που έχουν βάλει 5.000 νοματέους.
11: Ναι.
17: Παιδιά, τα οποία θα γίνεται χαμός στα κέντρα κράτησης. Και βεβαίως θα τα αφήσουν ελεύθερα, διότι είναι ανήλικοι. Αλλά πού θα βρουν 50.000 γονείς. Είναι αδύνατο δηλαδή αυτό το πράγμα. Προς το παρόν έχουν κληθεί στην αστυνομία 6 γονείς. Για να πληρώσουν, υποτίθεται.
11: Ναι.
17: Πάντως είναι μια τακτική που προσπαθεί αυτή η Προεδρία και η κυβέρνηση να εφαρμόσει, και μακάρι να μπορέσει να την εφαρμόσει, ώστε πλέον να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι όλες αυτές τις ζημιές που γίνονται κάθε φορά από τους κουκουλοφόρους και από όσους παρασύρονται από τους κουκουλοφόρους. Mm. Διότι η αγέλη για τα πολύ μικρά, για τις μικρές ηλικίες, για τις νεανικές ηλικίες, είναι ένα ένστικτο.
11: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
17: Δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει ατομικότητα.
11: Το βλέπουμε και εδώ και στη δική μας κοινωνία.
17: Πάντως σε όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι αυτό, είναι ανθρώπινο ένστικτο. Το ζήτημα είναι πώς συγκρατείται το πλήθος, πώς διαχειρίζεσαι.
11: Και πώς η οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά μπαίνουν σε.
17: Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
11: Πολύ μεγάλο θέμα διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κυρία Τριανταφύλου, θα συνοηθούμε ένα πρωί που δεν θα έχετε μάθημα. Όχι, πρέπει να. Αυτά θα αναλυθούν, γιατί προσέξτε τώρα. Επειδή ο γραπτός και ο προφορικός λόγος της κυρίας Σώτης Τριανταφύλου βυθίζει σε νοήματα, καθίσταται εξόχως απολαυστικό. Και γοητευτικός. Βασίλης Βασιλόπουλος από τη Λάρισα. Παντελής Κουβέλης, καταπληκτική κυρία Τριανταφύλου, Άρη, τέλεια ανάλυση. Γεωργία Παπαδοπούλου, λείπουν φωνές όπως της κυρίας Τριανταφύλου, μας λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, φιλιά στη Σότη.
17: Ευχαριστώ.
11: Εξαιρετικά διαφωτιστική η κυρία Τριανταφύλου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ηλίας Καλτσάς. Και αν το συνεχίσω θα έρθουν και άλλα το ΣΑΠ, κυρία Τριανταφύλου. Οπότε συνεννοείστε με τον κύριο Γιαννίδη, βεβαίως σύντομα ένα πρωί στις 9 να είσαστε για μία ώρα δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Γεια σας,
11: καλημέρα. Κύριε Λιακέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές τις φωτογραφίες τις στέλνει είναι της κυρίας Χουλιάρα, αυτές τις φωτογραφίες για την φωτιά που έγινε σε αυτό το σχολείο, το οποίο είναι ένα πληκτρολογίστα αριστοκριματικό στο Geopolitics και Daily News της κυρίας Χουλιάρα. Από εκεί, αν δείτε τις φωτογραφίες ο κύριος Λιακέας, να δείτε τι κατασκευή ήταν αυτό το σχολείο, αυτή η σχολική μονάδα, δεν υπάρχει σε εμάς, και πώς ακριβώς συνέβη. Και ελπίζω, λέει ο κύριος Λιακέας, η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, με την υποστήριξη των υπηρεσιών που πρέπει να εμποδίσουν τη μεταφορά του φαινομένου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, αγαπητέ κύριε Λιακέα, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Λοιπόν, λίγο Τζίμι Φοντάνα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. μιλούσαν νωρίτερα για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιουπόλεως. Πιο χαρακτηριστικό έχει αυτό το σχολείο, είναι ετοιμόροπη η οροφή και κινδυνεύει να πέσουν οι σοβάδες, μπορεί και ολόκληρη η οροφή στο κεφάλι των παιδιών. Γιατί? Διότι όπως μου γράφει ο πατέρας, ένας εκ των γονέων στην επιστολή, είχαν βάλει πριν από χρόνια χώμα στην οροφή, πολύ ωραία, για να την κάνουν οικολογική. Πλην όμως μπήκε μια φορά το χώμα, δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς με το χώμα, ξεράθηκε η πρασινάδα που έβγαζε το χώμα, πέφτουν τα νερά τώρα του πάνω στο χώμα όταν βρέχει, αυτό μουλιάζει και τα νερά εισχωρούν μες στον μπετόν και έτσι επέρχεται η καταστροφή. Ο Στέφανος Πουλατζάς μου λέει κάτι, μου λέει το εξής, μου λέει ανάλογο κόμεντι υπάρχει στην ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί, και εκεί έχει πάνω παρατημένο χώμα πρασινάδας, δεν το ξέρα. Πραγματικά δεν το ξέρα, αγαπητέ Στέφανε, ναι, θα το δω, ευχαριστώ. Ένας άλλος Στέφανος μου λέει το εξής. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Κολομιχάλης, η βενζίνη στα ύψη αλλά η κίνηση εκεί πίκτρα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πρέπει, αγαπητέ μου Στέφανε, από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης να βρεθεί σε διάφορα σημεία της πόλεως έως εδώ το Φάληρο, και άλλοι άνθρωποι ξεκινώντας από το Φάληρο να πάνε πέρα κήθε και ίσως και πιο πέρα από τη γέφυρα Βαρυμπόμπης, να πάνε να δουλέψουν νωρίτερα στα Ινόφυτα κτλ. Στην βιομηχανική ζώνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα μέσο μεταφοράς και προφανώς ενώ που να κινείται επί της λεωφόρου Κηφισού και παίρνουν όλο το αυτοκίνητό τους. Τι να κάνουν, πώς να βρουν τα πόδια? Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πολύ σωστά μου τα λέει η κυρία Παπα-Νικολάου. Η κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου μου λέει που τα βρίσκεις τα ωραία με τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι όλα χάλια. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι όλα χάλια, αλλά προσέξτε. Συναντώ ανθρώπους, τώρα ποια είναι η πλάκα στην ιστορία. Εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, απλώς παρατηρώ. Που λέει και ο Σίλας Σεραφείμ. Δεν κρίνω, παρατηρώ. Και εμένα μου αρέσει να παρατηρώ. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, πρέπει να παρατηρούμε. Είμαστε πολύ πράγματες βέβαια, τα ξέρουμε όλα εννοείται. Εννοείται και ένας εξ αυτών είμαι εγώ. Λοιπόν, παρατηρώ. Και έρχεστε όμως τώρα εσείς, κάποιοι από εσάς, και μου λέτε: ρε παιδί μου, είπες κάποτε πριν από χρόνια, ας μπει ένα λεωφορείο, να δοκιμάσουμε ένα λεωφορείο να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Σε προσδιορισμένη λωρίδα της λεωφόρου Κηφισού, που δεν θα μπαίνει μέσα ούτε ταξί, κανένας δεν θα μπαίνει μέσα, τίποτα, θα αστυνομευτεί και όποιος μπαίνει μέσα θα του παίρνουν και το σκάλπ και το αυτοκίνητο και τις πινακίδες και όλα, και θα έχουμε λεωφορεία τα οποία θα ανεβαίνουν, θα κατεβαίνουν. Δεν μπορεί να μην μπουν οι άνθρωποι μέσα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν δοκιμάστηκε ποτέ. Έστω να δούμε και να πούμε, το δοκιμάσαμε ρε γελίε, ρε έτσι ρε γιουβέτσι, και απέτυχε. Να το δοκιμάσαμε. Αυτό το πράγμα, προσέξτε, δουλεύω τώρα κάτι αντίστοιχο όπως είχα κάνει, και πρέπει να του ζητήσω και συγγνώμη κάποια στιγμή γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, όπως είχε κάνει με τον Στέφανο Μάνο. Και θυμόμαστε πάντα αυτή την κλασική ατάκα που επικρατεί στην ζωή μας. Αυτό δεν γίνεται. Έρχεται ένας, δίνει μια ιδέα. Η πρώτη απάντηση σε αυτή την ιδέα είναι: αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει γιατί δεν γίνεται. Δεν απαντάτε το γιατί. Είναι αξίωμα. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, με αυτό δεν γίνεται, φτιάξαμε μια νοοτροπία μπετόν, βαριά μπετόν, που για να την σκάψεις, πρώτα απ' όλα αυτό δεν γκρεμίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί 50 χρόνια κάτι να μην γίνεται και μετά από 50 χρόνια να αρχίσουμε να λέμε αχ δεν μας αρέσει εκείνο, δεν μας αρέσει το άλλο, αχ εκείνο θα το φτιάξουμε το άλλο. Όχι, 50 χρόνια έκανες, προφανώς θα είσαι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να σπάσεις πρώτα τη συνείδηση μέσα σου που έχει μπετονάρει ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί το μυαλό όλων των ανθρώπων και εμού συμπεριλαμβανομένων, ότι στην ίδια κοινωνία ζω, είναι ότι η πρώτη αντίδραση είναι αυτό δεν γίνεται. Ένα λεωφορείο, αν βάζαμε μια γραμμή, αυτό που προσπαθώ να πω, βεβαίως έχουμε μια κάποια συγκοινωνία στην πόλη, αλλά συγκοινωνία δεν έχουμε. Έχει δίκιο εδώ, θα συμφωνήσω με την κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία μου ασκούσε την κριτική της θέση. Σας έχω πάρει σήμερα μονότερμα, κυρία Παπα-Νικολάου μου, έτσι είσαστε το παράδειγμα, το καλό. Λοιπόν, ότι συγκοινωνία ουσιαστική δεν έχουμε, γι' αυτό Στέφανέ μου, οι άνθρωποι είμαστε όλοι κρεμασμένοι σαν αυτοκίνητο. Και είμαστε ένας σε κάθε αυτοκίνητο. Μας, έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε πολλά λεφτά, έχουμε λίγα λεφτά. Δεν μας περισσεύουν, μας περισσεύουν. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει βενζίνη. Διότι πώς θα πάμε αλλιώς στη δουλειά μας. Το έχω ξαναπεί. Για να πάω από τα Βρυλίσια στην Κηφισιά, να ανέβω έναν καφέ, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δεν υπάρχει συγκοινωνία που να τα ενώσει αυτά τα δύο, που είναι, αν ξεκινήσεις με τα πόδια, θα φτάσεις. Μπορεί να κάνεις 2-3 ώρες, θα φτάσεις. Με τα πόδια. Μπορεί να κάνεις και μια μισή ώρα, δεν το έχω μετρήσει να σας πω. Δεν ήθελα να το δοκιμάσουμε, αλλά πάω με τα πόδια. Για να σας πω πόση ώρα είναι ένα ωραίο γρήγορο περπάτημα να κάνεις την γυμναστική σου. Διάλειμμα εδώ 9 παρά 12 πρώτα λεπτά και δεν έχουμε αρχίσει ακόμη. Να φανταστείτε. Λοιπόν, από την χρηματοδότηση μέχρι την αναζήτηση του ακινήτου, η Φύνθεση συγκεντρώνει όσα χρειάζεσαι για να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές τράπεζες, διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων μεσητών και σου δίνει την πλατφόρμα ή στεγαστικό για εύκολη ηλεκτρονική αίτηση. Και σε όλη τη διαδρομή, εξειδικευμένοι σύμβουλοι παρακολουθούν την υπόθεσή σου και σε στηρίζουν προσωπικά, χωρίς χρέωση για τη στεγαστική διαμεσολάβηση. Περισσότερα στο φύνθεση.gr.
18: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
19: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
18: Είναι του τύπου σας.
20: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
21: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας, είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
20: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
21: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
22: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
20: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
21: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Ουδέτερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

μιας μεγάλης παράταξης, αυτής που λέμε δεξιάς και κεντροδεξιάς, η οποία έχει το προβάδισμα στην προτίμηση των πολιτών σε αυτόν τον τόπο. Ενώ μιλούμε για μια αριστερή υπεροχή, ας πούμε, στις τέχνες, τα γράμματα, στον πολιτισμό, και μια αριστερή ηθική υπεροχή, έλα που όμως πολιτικά δεν προκύπτει αυτό. Και εκεί που η αριστερά προσπαθεί να πει εγώ είμαι σε όλα αυτά, υστερεί όμως σε αυτό που είναι των μεγάλων ιδεών. Σε αυτόν τον τομέα των μεγάλων ιδεών. Ποιες είναι οι μεγάλες ιδέες? Πρώτα απ' όλα η μετάβαση και η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 μετά την φυγή των δικτατόρων. Είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του λόγου. Σήμερα φαίνονται αυτονόητα, αλλά αν γυρίσουμε 52 χρόνια πίσω θα δούμε ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Αν απευθυνόμουν σήμερα σε πιτσιρίκια, σε νέους και νέες, θα έλεγα ρωτήστε τον πατέρα σας, να ρωτήσει τον πατέρα του πώς ακριβώς ήταν τα ζητήματα τότε ελευθερίας του λόγου. Και εννοείται ότι το κορυφαίο γεγονός που αφήνεται σε αυτήν την παράταξη και στον ιδρυτή της, στον εθάρχη της Κωνσταντίνο Καραμαλή, η ένταξή μας στην Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε γούστα ανατολίτικα, μπορεί να γουστάρουμε τα κεμπάπ και τα, πώς τα λένε, και τα, και εγώ από εκεί έρχομαι, δεν παριστάνω ότι βγήκα από τις Βερσαλίες, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο προσανατολισμός μας είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, τιμούμε την καταγωγή μας, είμαστε σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ότι δεν μπορεί να μην νιώσουμε και κάτι ενώ στο θυμικό μας από την Ανατολή, γιατί και εκεί οι ρίζες μας είναι πολύ βαθιές. Αλλά ο προσανατολισμός της χώρας της Ελλάδος είναι η Ευρώπη, και εκεί μας πήγε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να με συγχωρείτε τώρα, τον αλείπει ο ανιψιός του, στον οποίο άφησε την παρακαταθήκη αυτού που ονομάζεται του καραμαλισμού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός. Να λείπει από την εκδήλωση από των 52 χρόνων, από την συγκρότηση πια του κόμματος μέσα σε μια ευρεία παράταξη, την οποία παράταξη ίδρυσε επί της ουσίας ο θείος του, είναι για μένα σφάλμα. Ένα. Διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή φεύγει το επίκαιρο και μένει η ιστορία. Η ιστορία θα μείνει. Ο ιστορικός θα γράψει. Δηλαδή, ο ιστορικός θα αναζητήσει και θα πει αυτός ο περίφημος καραμαλισμός στην εξέλιξή του τι σήμαινε για την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι σήμαινε ο καραμαλισμός? Σήμαινε κάτι? Μήπως οι γόνοι που ανέλαβαν να προχωρήσουν τον καραμαλισμό, μήπως δεν μπορούσαν να σταθούν σε αυτό το βαρύ όνομα, αντάξει ενός αυτού του ονόματος, το οποίο είναι βαρύ όνομα στην ιστορία πάντα, στην ιστορία, επειδή κάνω και αυτήν την ιστορία σας το λέω, γιατί το άλλο είναι επίκαιρα πράγματα, έρχονται και παρέρχονται. Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω, θα πρέπει κατά την άποψή μου να κλειστεί στο δωμάτιο μόνος του για ένα χρονικό διάστημα, να αφήσει λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπούν τώρα, καταλαβαίνω, να κλειστεί μόνος του. Δεν θα χρειαστεί 10 χρόνια όπως ήταν τότε κλεισμένος στην δική του αυτοεξορία, κοιτάζοντας το ταβάνι όπως έχει πει του σπιτιού, αλλά να κλειστεί για λίγο τώρα, δεν χρειαστεί 10 χρόνια, πολύ λίγο, και να πει πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού θέλω να μείνω, πώς θέλω να μείνω στην ιστορία που θα παραλάβει ο ιστορικός σε σχέση Σαμαράς με την παράταξη. Ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει, δεν είναι δική μου δουλειά. Στην παρούσα στιγμή εγώ δεν είμαι ιστορικός. Εγώ απλώς βάζω τα ερεθίσματα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ζούσαμε 100 χρόνια μετά, τι φαντάζομαι θα έγραφε ο ιστορικός, ο οποίος θα διάβαζε την ιστορία της Ελλάδος 150 χρόνια πίσω. Όσο για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, επίσης το γεγονός ήταν σφάλμα για μένα ότι απουσίαζε χθες από την εκδήλωση, διότι, ρε παιδί μου, 10 χρόνια πέρασαν. Δεν είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά να επιβεβαιώνεις ότι ενοχλήθηκες πολύ επειδή σε νίκη.

Και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης δεν θα είναι για πάντα πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, είναι για μία περίοδο. Ψηφίστηκε δύο φορές, έχει μεγάλες πιθανότητες κατά την άποψή μου να ψηφιστεί και τρίτη φορά. Κατά την δική μου γνώμη, για μένα οι εκλογές θα είναι μια Κυριακή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Σημειώστε το, τα λέω το φθινόπωρο του 26. Θα μου πείτε, έπεσες μέσα Άρη, έκανες λάθος Άρη, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ τι λέω, τη γνώμη μου. Λέω την εκτίμησή μου δηλαδή, έτσι. Και κλείνω με το εξής, το πρώτο μέρος. Την ώρα που βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μόλις βγήκα, μου τηλεφωνεί ο Μανούσος Γρυλάκης. Ο κύριος Γρυλάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τα μάτια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος, δηλαδή όπως ήταν η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο άνθρωπός του ήταν ο Μανούσος Γρυλάκης. Ο οποίος μου λέει ότι ο πρόεδρος, μου λέει, θυμάμαι ότι πήγαμε σε εκδήλωση όταν ήταν πρόεδρος ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Και τον ρώτησαν τότε οι δημοσιογράφοι και είπαν, πρόεδρε, πώς έρχεστε? Και είπε στο μήνυμά του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, το οποίο μήνυμα το ψάχνω και ηχητικά, αλλά μου το βρήκε ο κύριος Γιαννίρης στο εντύπος. Η εκδήλωση έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2014. Πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς τότε μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Εκεί λοιπόν κάνει κάποια δήλωση, δεν την έχουμε βρει ακόμη, θα την κοιτάξει ο κύριος Γιαννίρης μήπως την εντοπίσουμε, αλλά στο γραπτό του μήνυμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει: η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή συμπίπτει με μια από τις κρισιμότερες καμπές της σύγχρονης ιστορίας μας. Η παράταξή μας που ταυτίστηκε με τις μεγάλες εθνικές επιλογές, με κορυφαία την ένταξη της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια, καλείται και σήμερα να κρατήσει σταθερά το τιμόνι της χώρας και να την οδηγήσει με ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Απαιτείται ενότητα, συνοχή και αποφασιστικότητα από όλους μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πηγαίνει στην εκδήλωση και κάνει χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Παραλαμβάνω. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραβρίσκεται στην εκδήλωση των 40 χρόνων γιατί δεν έχει συμπλέγματα, γιατί είναι σίγουρος για τον εαυτό του, γιατί είναι ο σοφός Νέστορ της παρατάξεως και φοβάται και δεν φοβάται να αναμετρηθεί με την ιστορία. Και είναι παρόν στα 40 χρόνια της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά και σας καλημερίζω προς το παρόν. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και να είμαστε καλά όλες και όλοι και καλό δρόμο να έχουμε.

0: τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
5: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
3: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην περιφερειακή Ημιτού από το Επιστατικής Οδού προς το Χολαργό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στους Καραμαγκά και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδος-ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα σε αυτά το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στο Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Εν τω μεταξύ, εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε οικοκυστήριο βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή. Τουλάχιστον 145 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμπους διέσωσε από χθες το βράδυ το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Αποκολλήθηκε το πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό ελληνική σημαία, το οποίο είχε προσαράξει χθες το βράδυ σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, η αποκόλληση του πλοίου πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο από καταδυτικό συνεργείο και πλέον ρημουλκείται προς τα κυροβόλη της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφου του λιμενικού. Η πλειοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι και οι 36 επιβαίνοντες στο πλοίο είναι καλά στην υγεία του και ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στην ΜΕΚΑ και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν εχθές οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, οι ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ανταρτών στην Ιεμένη, των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο, τη Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικό στόχου στο λιμάνι της Χοντέιντα που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
6: Προσοχή απαιτείται από όσους αφήνουν την Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και μπαίνουν στην περιφερειακή Ημιτού με σκοπό να πάνε προς την Κατεχάκη. Λόγω τροχαίου ατυχήματος είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα σε δύσκολα και επικίνδυνα σημεία. Πολλή κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο πριν τον κόμβο Φιλής αρχίζει το μποτιλιάρισμα και μέχρι περίπου τον κόμβο Κίμης. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών δηλαδή προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών στο ύψος του Περιστερίου και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην άνοδο της Συγκρού και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφίας τώρα, ενώ είναι πολύ καλή από τους Αμπελοκήπους μέχρι το Γυάλινο Δρομέα, από το Γυάλινο Δρομέα προς την Βουλή είναι στην κυριολεξία ακινητοποιημένη. Αρκετές καθυστερήσεις στην άνοδο της Κατεχάκη προς τον Καρέα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Το λιμάνι του Πειραιά έχει στο δεξιόστροφο αρκετή κίνηση από την Ιετιόνια ακτή δηλαδή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, αλλά σιγά σιγά βαίνει επί τα βελτίο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, καιρός φθινοπορεινός, λατρεμένος για τον τόπο μας. Λοιπόν, 2-3 ηχητικά φίλες και φίλοι για την εκκίνηση του πρωινού μας έως ότου έρθει ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε μετά της οικονομίας. Δεν ξέρω, η παραπομπή του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο φαίνεται ότι αναπτέρωσε ξανά το περιβάλλον της κυρίας Καλιστιανού, οπότε επεδόθη σε κάτι που ξέρει άριστα, αλλά τώρα πια δεν έχει την παλιά ισχύ και έγλη, γιατί έφυγε η έγλη, έφυγε και όποια ισχύ υπήρχε μέσω της έγλης. Δηλώνει η κυρία Καριστιανού στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα.
8: Τι ισχυρίστηκε η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο και τι πραγματικά ισχύει?
9: Ο κύριος Τριαντόπουλος πήγε μου σε ένα χώρο και έδωσε οδηγίες έτσι και για το πάζωμα και για να γίνει, να μεταφερθούν τα κρέατα, μιλώντας για ό,τι απέμεινε από τα παιδιά μας, έτσι, και να γίνει ο χώρος λαμπίκο.
7: Λοιπόν, αυτό που σας παρουσιάζω τώρα είναι σε φέτες η έρευνα που έκαναν τα ελληνικά χωάξες για να διασταυρώσουν εάν η κυρία Καριστιανού λέει αλήθεια ή ψέματα. Η απάντηση.
8: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Η επίμαχη φράση για τα κρέατα δεν αποδίδεται στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση αξιωματικού της πυροσβεστικής, η φράση υπόθηκε από ανώτατο στέλεχος της πυροσβεστικής στο πλαίσιο υπηρεσιακής τηλεφωνικής επικοινωνίας. Όσο για το «να γίνουν όλα λαμπίκο», πρόκειται για προφορική πληροφορία αστυνομικού που βρισκόταν στο σημείο εκείνο το βράδυ και μεταφέρθηκε λίγες μέρες μετά στον κύριο Βαγγέλη Βλάχο, αδελφό θύματος. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Βλάχο και μας ξεκαθάρισε πως ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του απέδωσαν ποτέ αυτή τη φράση στον Χρήστο Τριαντόπουλο.
7: Μάλιστα. Τώρα βέβαια οι εποχές είναι διαφορετικές σε σχέση με τα όσα ζήσαμε πριν από 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Πια έχει φύγει αυτή η λόγω της πολιτικοποίησης την οποία επέλεξε η κυρία Καριστιανού. Έφυγε όλο αυτό το θυμικό με το οποίο την καλύψαμε και την προστατεύσαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό η κοινωνία, ακριβώς γιατί συμπάσχαμε μαζί της. Τι άλλο υπόθηκε σε αυτήν τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου? Για να δούμε πώς επιμένει η κυρία Καριστιανού για την εκδήλωση της πυρόσφαιρας.
9: Η αλήθεια όμως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι 2 ηλεκτρικά τρένα που συγκρούονται δεν μπορούν να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα έλα σιλικόνης δεν μπορούν επίσης να κάνουν αυτή την πυρόσφαιρα.
7: Τα ΧΟΑΞΕΣ ερεύνησαν.
8: Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Ο σχηματισμός πυρόσφαιρας από τη διάσπαση ελαίων σιλικόνης σε συνθήκες ηλεκτρικού τόξου υποστηρίζεται από πολλές επίσημες τεχνικές εκθέσεις, αναλύσεις και πραγματογνωμοσύνες. Με άλλα λόγια, τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν τον απόλυτο ισχυρισμό ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν τέτοια πυρόσφαιρα.
7: Ο Ηλίας Κανέλης σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του, γράφει τα εξής. Χθες στο δικαστήριο, με τη δίκη δεν ασχολούμαστε και πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι? Όπως ξεχάσαμε και τη δίκη του αστυνομικού, του Γιώργου Λιγκερίδη, έτσι ξεχάστηκε και η δίκη, παρά το γεγονός ότι έγινε τόση φασαρία για το αν θα χωράει η αίθουσα όλους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παραστούν εκεί. Φάγαμε 1,5 μήνα με το έγινε η αίθουσα, δεν έγινε η αίθουσα, τι προσπαθεί να κρύψει η κυβέρνηση. Πήγαμε να, πάλι να βάλουμε πρώτον ευθυνών του τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος δεν κατανοεί την κοινή γνώμη και δεν την νιώθει γιατί δεν έχει συνέστηση και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, χθες τι έγινε στη δίκη? Στη δίκη λοιπόν υπήρξε αναφορά στην έκθεση Γιώβετ, μια έκθεση που παρήγγειλαν συγγενείς, αλλά ο εφέτης ανακριτής την πήρε από τα αδέλφια Πλακιά. Ακούστε τώρα όπως σας διαβάζω, όπως ακριβώς τα γράφει ο Ηλίας Κανέλης Τα Νέα. Ο Νίκος Πλακιάς κατέθεσε ότι η έκθεση δεν κατατέθηκε από τους άλλους επειδή δεν τους βόλευε. Γιατί έχει σημασία αυτή η έκθεση? Πάντα διαβάζω τον Κανέλη. Επειδή αποκλείει την ύπαρξη παράνομου φορτίου, που έλεγε και ο Νίκος Ανδουλάκης, αποκλείει δηλαδή τα ξυλόλια, τα τουλόλια, τις ουσίες από τα σκόπια για νόθευση ποτών ή για το ΝΑΤΟ, όλες τις τερατολογίες που ακούσαμε. Αποδίδει επίσης την πυρόσφαιρα στα έλαια σιλικόνης. Τα έλαια σιλικόνης είναι αυτά τα έλαια που έχουν μέσα οι μετασχηματιστές, οι οποίοι εξεράγησαν όταν καλώδια 25.000 βολτ έπεσαν πάνω στο τρένο, στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν. Αυτή είναι δική μου παρένθεση. Συνεχίζω με τον Κανέλη. Η έκθεση Γιώβετ, όπως και άλλες εκθέσεις πραγματογνωμόνων, καταρρύπτει την αλληλουχία ισχυρισμών που στηρίζουν ποινικές ευθύνες όσων διέταξαν την ενίσχυση μέρους του πεδίου του δυστυχήματος για να πατήσουν οι γερανοί, το λεγόμενο μπάζωμα. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το βίντεο της λεπτοκαριάς, το πρώτο βίντεο, κάποιοι δεν το κατέθεσαν στον ανακριτή επειδή κατά αυτούς δεν ήταν αξιόπιστο. Έκριναν την αξιοπιστία ευρημάτων οι εμπλεκόμενοι. Ευτυχώς η κανονική δικαιοσύνη εξαφανίζει τα εισαγωγικά λαϊκά δικαστήρια, εντός εισαγωγικών. Τώρα, θα σας πω άλλη μια διάσταση και το κλείνω εδώ προς το παρόν το θέμα. Σας το είχα πει και σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Ήταν πολύ ωραίος το να σκεφτεί και να προσανατολιστεί κοινή γνώμη σε ένα υλικό το οποίο μετέφερε το τρένο, άγνωστο έφλεκτο υλικό, το οποίο εξεράγει κατά τη σύγκρουση 2 αμαξοστοιχιών. Γιατί αποπροσανατολίζει από αυτό το οποίο έρχεται τώρα μέσω των εκθέσεων. Τι λέει λοιπόν? Ότι προσέξτε, τα έλαια σιλικόνης, αν διαχυθούν στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τα 25.000 βολτ καλώδια που πέφτουν πάνω στις αμαξοστοιχίες την ώρα που συγκρούονται, τη στιγμή που συγκρούονται, δύναται να προκαλέσουν αυτήν την πυρόμπαλα, αυτήν την πυρόσφαιρα. Μάλιστα. Τα έλαια σιλικόνης υπάρχουν μέσα στους μετασχηματιστές στα τρένα που κινούν, που τραβούν τα βαγόνια, δηλαδή στις μηχανές, στις ηλεκτρομηχανές. Αυτά τα βαγόνια, αυτές οι ηλεκτρομηχανές είναι κατασκευής Siemens. Γνώστες των θεμάτων που θα εξεταστούν στο δικαστήριο και γενικώς των σιδηροδρόμων σκέπτονται το εξής: τι συμφέρει να ανοίξει συζήτηση αν είναι ασφαλή τα φτέρνα που κατασκευάζει η Siemens σε περίπτωση σύγκρουσης, να διαραγεί ο μετασχηματιστής που έχει μέσα έλαια σιλικόνης σε συνδυασμό με το ρεύμα που θα πέσει από πάνω και να εκραγούν, ή να βάλουμε ένα άγνωστο έφλεκτο υλικό που παρανόμως το μετέφερε το τρένο, το οποίο τρένο είχε μηχανοδηγό που ήταν εθελοντής του Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης εμπάζωσε προκειμένου να γλιτώσει από το παράνομο λαθρεμπόριο υλικό που ερχόταν από τα Σκόπια για να γίνει νόθευση βενζίνης στην Αθήνα. Ωραίο σκηνικό, δεν είναι? Πολύ ωραίο. Γιατί φαίνεται ότι ένας από αυτούς που τους τεχνικούς συμβούλους που διακινούσαν, δεν θα πω το όνομα, εκείνος που με ακούει ξέρει σε ποιον αναφέρομαι, ο ενδιαφερόμενος ο ίδιος. Αυτός λοιπόν εις εξ αυτών που διακινούσε αυτό το σενάριο, όλος τυχαίως ήταν στην ομάδα του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων, που δεν θα είχε καμία όρεξη να ανοίξει ιστορίες με τη Siemens. Αυτά τα ολίγα και πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, για να ξέρετε ότι η προσπάθεια να κλάψει η κοινωνία μετά την τραγωδία, να κλαίει με στοιχεία που τροφοδοτούν την κοινωνία στο θυμικό της, δεν είναι πάντα γλυκά και ανθρώπινα και τρυφερά και αληθινά. Μπορεί να κρύβουν μέσα τους, μια προσπάθεια να ευαισθητοποιείται σε λανθασμένα δεδομένα η κοινωνία, να είναι εκ του πονηρού και όχι με ελαττήρια γλυκά και ενάρετα. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
10: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
7: Πώς είστε, κύριε Φιλιππίδη, όλα καλά?
10: Ναι, λες και χρειαζόταν να πυροδοτηθεί ή η επικαιρότητα να γεμίσει και με επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση του Τεμπον. Δεν ήταν αρκετό δηλαδή το γεγονός ότι χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και οι προφανείς ευθύνες που υπάρχουν από ανθρώπους στο πεδίο.
7: Μα όπως
10: το οποίο από μόνο του είναι με τεράστια συζήτηση.
7: Μα,
10: και η οποία δεν την κάνουμε.
7: Ναι, ναι. Η συζήτηση για το τρένο εξελίχθηκε όπως ακριβώς με τα μνημόνια. Ποια εντύπωση σχημάτισε μέρος της κοινωνίας, ας μην το μετρήσουμε, ας μην του βάλουμε το ποσοτικό στην αρχή. Ποια εντύπωση σχημάτισε η κοινωνία? Την κρίση την έφερε η χρεοκοπία ή τα μνημόνια?
10: Σωστά. Μεγάλο μέρος τι πιστεύει και ναι, βάσει των αποτελεσμάτων που είδαμε το 2015 και στο δημοψήφισμα, τα μνημόνια.
7: Τα μνημόνια, μπράβο. Διερωτήθηκε κανείς γιατί αυτό το κομμάτι του κοινού διερωτάται γιατί ήρθαν τα μνημόνια? Τι προηγήθηκε το μνημόνιο?
10: Χάσαμε. Άρη, ιτηθήκαμε.
7: Ναι.
10: Και εγώ, λοιπόν, και εσύ, και ο Μπάμπης και άλλοι. Ιτηθήκαμε.
7: Και θα ιτηθούμε και στην επόμενη φορά. Γιατί τώρα εδώ τι έγινε? Ξεχάσαμε ότι ένας σταθμάρχης προκάλεσε τη σύγκρουση με τις αβλεψίες του, με την αμέλειά του, με όλα αυτά. Εγώ δεν λέω ότι είχε κάποιο δόλο, αλλά μόνο ο άνθρωπος. Αλλά με ό,τι συμπεριφορά του την επαγγελματική, έβαλε δύο αμαξοστοιχίες να κινούνται στην ευθεία γραμμή και πήγαμε, πρόσεξε, και πήγαμε στο ότι η έκρηξη προκάλεσε. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που σου λένε, το συναντώ, ότι η έκρηξη προκάλεσε τη σύγκρουση. Πρόσεξε. Όχι το ότι ένας άνθρωπος έβαλε τα δύο τρένα σε μια γραμμή, αλλά έγινε μια έκρηξη που προκάλεσε τη σύγκρουση. Άντε, εσύ τώρα ξεκίνα να πεις, αδελφέ, είσαι πολλά στάδια μετά. Λοιπόν, αλλά αυτό το προκάλεσαν και εκεί ιτηθήκαμε και εμείς. 5-6 άνθρωποι ήμασταν που πήγαμε κόντρα σε αυτό που υποτίθεται ότι έβλεπε το 80% της κοινωνίας. Το 80% της κοινωνίας έλεγε έξω κάτω τα χέρια από τον σταθμάρχη. Δεν υπήρχε πλακάτ που πήγαινε να συγκεντρώσει το Σύνταγμα και έλεγε κάτω τα χέρια από τον σταθμάρχη. Δεν έκανε τίποτα ο σταθμάρχης. Ο Μητσοτάκης προκάλεσε την έκρηξη μαζί με τον Καραμαλή. Ξυπνήσανε εκείνον το πρωί και είπαν τι θα κάνουμε σήμερα, πάμε να σκοτώσουμε
10: τον Τριαντόπουλο.
7: Και τον Τριαντόπουλο στη συνέχεια. Α, όχι, πρόσεξε. Ξύπνησαν ο Μητσοτάκης, τηλεφώνησε στον Καραμαλή τον Κώστα, τον νεότερο. λοιπόν τον Υπουργό Συγκοινωνιών δηλαδή, μεταφορών, και αφού κάνε αυτό που κάνε, μετά είπανε του Τριαντόπουλου πήγαινε και σκέπασέ τα τώρα. Αυτό, αν βγεις έξω και βρεθείς σε χώρους που συναθρίζονται άνθρωποι, θα σου πούνε αυτό συνέβη. Πάμε, μην το τροφοδοτώ κι εγώ τώρα. Μην το βάζω στο μυαλό του και λένε ότι το είπε πρωτοσάλτε. Λοιπόν, μαζί με, είχε και το Φιλιππίδη μαζί και τα λέγανε παρέα. Λοιπόν.
10: Σωστό, και συμφωνούσαν κιόλας.
7: Λοιπόν, προϋπολογισμό. Μάλλον, τι γίνεται σήμερα, τι κάνουμε.
10: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει το απόγευμα στο ΣΕΒ. Θυμάσαι, ένα χρόνο μετά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση.
7: Που είχε πει ότι θα εξετάσω το θέμα να σας δώσω, κάτι για την ενέργεια.
10: Τότε αυτό τους είχε πει.
7: Πέρασε ένας χρόνος από τότε.
10: Πέρασε ένας χρόνος. Ήταν μετά από 4-5 μήνες ανακοινώθηκε τότε ένας μηχανισμός ο οποίος αφορούσε 40 βιομηχανίες.
7: Μάλιστα.
10: Και τώρα η διαπραγμάτευση που γίνεται εδώ και 2-3 εβδομάδες μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Ενέργειας και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών του κ. Θοδωρόπουλου, είναι ότι θα να αυξηθεί η περίμετρος να φτάσει έως 700 βιομηχανίες σε μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από την περσινή. Αρκετά πιο επιβαρημένα τα πάντα, τα κοστολόγια. Αν φωνάζει, αντιλαμβάνεστε, όταν φωνάζουν οι αλληλείς, οι ακτοπλόοι, αντιλαμβάνεστε τη βιομηχανία, εκεί που παράγεται, που κάνουν εξαγωγές, που παράγονται τα τρόφιμα που τρώμε, τα υπόλοιπα προϊόντα. Όλα αυτά έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ τα κοστολόγια από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Αν συζητάμε ότι για παράδειγμα το αυτοκίνητό μας και η μετακίνησή μας έχει επιβαρυνθεί, η βιομηχανία, εκεί που υπάρχουν οι πολλές θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και παράγει ό,τι παράγει η χώρα, τέλος πάντων, που μετράει διεθνώς, εκεί υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Και το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, αν έχει κάτι να προσκομίσει. Οι διαπραγματεύσεις, επαναλαμβάνω, είναι 2-3 εβδομάδες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μάλλον κάτι θα ακούσουμε αυτή τη φορά πιο άμεσο, πιο χειροπιαστό σχέση με πέρσι.
7: Λοιπόν, να πούμε μόλις γυρίσουμε και μια κουβέντα για τον προϋπολογισμό. Εντάξει, πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική, το νέο μεταλλείο των Σκουριών, εκεί λοιπόν που γίνονται άμεσες ξένες επενδύσεις, περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής σε πλήρη λειτουργία. Το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στον χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμυρίων smartphones. Όλα αυτά από την παραγωγή στη θέση Σκουριές Χαλκιδικής της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.
11: Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
13: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
14: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
15: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
14: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
15: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
16: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
14: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
15: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
17: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
17: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
17: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
17: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
18: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται
20: μπειρία. Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας από τον Γιάλινο Δρομέα προς τη Βουλή. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ακούστηκαν πυροβολισμοί στο Παγκράτιο που έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν σε διαμέρισμα 19χρονο που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλους δύο 18 και 20 ετών που κατηγορούνται για συνέργεια. Στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε πιστόλι και στο υπόγειο ένας κάλικας και δύο βλήματα. Την προώθηση διάταξης, ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3 τα ξημερώματα σε αποθήκες με βαμβάκι στον Λόγκο Τρικάλων, όπου λειτουργεί εδώ και χρόνια οικοκυστήριο. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
22: Sky 89,4.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να είμαστε όλοι και όλες καλά, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας. Ελάτε κύριε Κολλημιχάλη, πάμε παρακαλώ.
23: Φτιάχνει σιγά σιγά η κυκλοφοριακή εικόνα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, που έχουμε ακόμα προβλήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό. Από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, με σημαντική καθυστέρηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων και ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο Κηφισίας. Η μεγαλύτερη καθυστέρηση του Λεκανοπεδίου είναι αυτή. Και δευτερευόντως στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στη Βουλή και το Γιάλινο Δρομέα. Ακόμα κρατά αρκετή κίνηση ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και ο Σκαραμαγκάς.
24: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
27: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα, Νίκο. Άλλη μια φορά.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Ευχαριστώ πολύ. Τι λέει ο προϋπολογισμός? Ναι.
10: Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι από πάνω το θέμα το ενεργειακό. Δηλαδή, όλα τελούν υπό το πώς θα κινηθούν οι τιμές της ενέργειας. Προβλέπει πληθωρισμό πρώτα απ' όλα για φέτος, αναθεωρεί προς τα πάνω στο 3,8%. Από 3,2 που ήταν το μέσο πρόσδεκτο, 2,2 που έλεγε πέρσι το κείμενο που είχε ψηφιστεί στη Βουλή. Για του χρόνου προβλέπει εξασθένιση το 2,4, αλλά τελεί υπό πολλές, θα έλεγα, αιρέσεις ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου και θα αποκλιμακωθούν και οι τιμές του ρεύματος. Η ανάπτυξη, αυτό είναι σημαντικό, προβλέπεται αυξημένη από το 2% που επιμένει για φέτος ότι θα κλείσει το οικονομικό επιτελείο, θα ανέβει στο 2,3%. Με τις επενδύσεις να φαίνονται σε λίγο πιο ρεαλιστική συμμετοχή. Τις προηγούμενες χρονιές βάζανε μεγάλα διψήφια ποσοστά, έκλεινε λίγο κοντά στο συν 7%, εκεί το έχουν βάλει λίγο πιο πάνω φέτος. Φαίνεται αρκετά ρεαλιστικό το μέγεθος, όπως και αυτό των εξαγωγών κοντά στο συν 4,5, με μικρή επιβράδυνση της κατανάλωσης το 1,5%. Οι αμοιβές προβλέπονται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνουν σε επίπεδα πάνω από τον πληθωρισμό, κοντά στο 4,5%, απόρρια προφανώς της υπερθέρμανσης και της αγοράς εργασίας, αλλά και διάφορων άλλων εισοδηματικών ενισχύσεων, όπως αύξηση του κατώτου του μισθού. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δείχνει αρκετά προσγειωμένος, αλλά τελεί υπό αρκετές αιρέσεις για την εφαρμογή του, για το πώς και αν τελικά θα γίνουν πράξη, και περιλαμβάνει βέβαια και τα μέτρα της ΔΕΘ, έτσι, τα 2,2 δισεκατομμύρια.
7: Ο φετινός πού έπεσε έξω, Νίκο, αν μας έλεγες
10: στον
7: μια
10: πληθωρισμό.
7: Πρόταση. Στον πληθωρισμό, έτσι, μάλιστα.
10: Εκεί έχει πέσει τον πληθωρισμό.
7: Πολύ έξω, πολύ.
10: Έχει, η διαφορά είναι από 2,2, έχει βάλει 3,8 μέσα επίπεδα για το 2026 ότι θα κοιμανθεί τελικά. Ναι. Να θυμίσουμε ότι από τον μήνα ήδη Σεπτέμβριο είμαστε πάνω από το 5. Απλώς επειδή ήταν χαμηλότεροι οι προηγούμενοι μήνες, θεωρούν ότι σε μέσα επίπεδα θα τον πετύχουν το 3,8, το οποίο είναι αρκετά υψηλότερο και επηρεάζει πάρα πολύ μια σειρά από μεγέθη, αλλά άσχημα, αλλά με θετικό τρόπο, για παράδειγμα το χρέος, γιατί φουσκώνει το ΑΕΠ και μειώνει το χρέος.
7: Ωραία. Αυτό τώρα σε συνδυασμό με αυτό που μου έγραφε ο Πάνος, να κάποια στιγμή θα το κοιτάξω, να ξαναπούμε πάλι αυτό με την αγοραστική δύναμη και τους μισθούς με τη Βουλγαρία, γιατί αυτή η προπαγάνδα έχει περάσει, δεν πάει να βγάζει τα στοιχεία ο Σκέρτσος.
10: Σήμερα έχει ένα φοβερό στοιχείο για μια άλλη προπαγάνδα παράλληλα που εξελίσσεται. Τα στοιχεία για τη χοδρομπορική του ρεύματος σήμερα. Σήμερα λοιπόν γίνεται χαμός στην Ευρώπη. Έχουν ανέβει οι τιμές πάνω από τα 200 ευρώ ένα μεγαβατόρα σε όλη την Ευρώπη. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, προσέξτε, στην Ισπανία και την Πορτογαλία είναι στα 206.
7: Θεωρητικά δεν είχαν πρόβλημα αυτοί από εκεί μετά.
10: Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα.
7: Στη Γαλλία δεν είχαν πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν...
10: Στην περιοχή μας, στη Ρουμανία 222, Ουγγαρία 224, Βουλγαρία 207.
7: Τι έχει πάθει,
10: η Ελλάδα 167.
7: Πώς γίνεται αυτό?
10: ΑΠΕ. Πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, ηλιοφάνεια και αέρας.
7: Εμείς όμως θέλουμε λιγνίτη.
10: Μεγάλα μας.
7: Δηλαδή πρέπει να κάψουμε λιγνίτη. Εμείς, φίλε, θέλουμε λιγνίτη, δεν θέλουμε ΑΠΕ τώρα.
10: Ναι. Δηλαδή,
7: μέχρι πριν από 5 χρόνια λέγαμε πεθαίνουν από καρκίνο στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί, στην λιγνητική Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Τώρα ξαφνικά έφυγε ο καρκίνος, δεν με φέρτε το λιγνίτη, γιατί δεν είναι το ρεύμα, έτσι και τελειώσω.
10: Και όλα αυτά χωρίς να έχουμε σοβαρή αποθήκευση. Αν είχαμε σοβαρή αποθήκευση, φαίνεται το μείγμα αποδίδει. Το μείγμα αυτή τη στιγμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει και οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
7: Δεν θα είναι η καταστροφή του Μητσοτάκη, δηλαδή το ότι έστριψε από το λιγνίτη?
10: Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ναι. Θα μπορούσε να γίνει το ανάποδο αν είχε μείνει πίσω. Φανταστείτε τη χώρα να είχε μείνει χωρίς τις ΑΠΕ, με το λιγνίτη, ο οποίος φορτώνεται με τέλη ρήπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η βιομηχανία.
7: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τα τέλη ρήπων δεν μας ενδιαφέρουν, φίλε μου.
10: Θα τα σβήναμε με μια
7: ένα άρθρο και ένα νόμο θα τα σβήναμε όλα αυτά. Θα βάζαμε και το σκουλέτι μπροστά. Λοιπόν.
10: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα χωνέψω ποτέ. Ας αφήσουμε τα τηλερίπου. Δεν θα χωνέψω ποτέ τις, γιατί έχουμε μεγαλώσει όλη η γενιά. Παραλαμβάνουμε τους ανθρακορίχους, με τους ανθρώπους που δουλεύαν στις λιγνητικές περιοχές, με το μαυρισμένο πρόσωπο στις εφημερίδες που σήμερα υποστηρίζουν το λιγνίτι.
7: Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τις ψεματούρες και την προπαγάνδα στις 9, γιατί ο Πάνος άκουγε χθες το Βορύδι και έγραψε καλά. Τώρα κάτσουμε και ακούμε το Βορύδι, ενώ εμείς είμαστε στον πάτο, στην αγοραστική δύναμη από τους Βουλγάρους και τον βουλγαρικό μισθό.
10: Μπερδεύουν πράγματα μεταξύ τους.
7: Ορίστε.
10: Μπερδεύουν πράγματα. Μπερδεύουν το τι αναλογεί ο ΣΑΕΠ.
7: Τέτοια λατρεία στο βουλγαρικό μισθό που λέγαμε ότι είναι ούτε 500, λέγαμε κάποτε, για φαντάσου. Λοιπόν, okay, τα λέμε, θα το ρυθμίσω για να απαντήσουμε στον Πάνο και σε πολλούς άλλους που έρχονται, μας δοκιμάζουν. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι που δεν μας ξέρουν ακόμη, έρχονται, μας δοκιμάζουν λίγο, μπαίνουν, βγαίνουν. Σου λέει τώρα γιατί είναι, έρχονται από σταθμούς που είναι μαθημένοι σε όλη αυτή την προπαγάνδα. Σου λέει τι λένε αυτοί τώρα εκεί πέρα οι δύο. Του κούλι. Κατάλαβες, είναι και αυτό τώρα. Πώς θα ρίξουμε τον κούλι, λοιπόν. Καλημέρα σας.
10: Γεια σου, Άρη.
7: Γεια σου, Νίκο. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι βουλευτής δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, βόρειου τομέα. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλτη.
7: Πώς είστε, καλά?
1: Καλά.
7: Οι εντυπώσεις σας από τον εορτασμό χθες, μια κουβέντα.
1: Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να χαμογελά και να είναι χαρούμενη με την ιστορία της. Η Δημοκρατία, μας ξέρετε, κύριε Πρωτοστάλτη, είναι κομματική. Η ποιότητά της εξαρτάται από την ποιότητα των κομμάτων και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένας κατακερματισμός, μία απορρίθμιση και προσωπικά σχήματα, προσωποπαγή, αρχηγικά σχήματα όπως δεν τα είχαμε δει ίσως ποτέ στο παρελθόν. Εξαίρεση αποτελεί η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία 52 χρόνια τώρα έχει ταυτίσει την πορεία της με τις μεγάλες στρατηγικές επιλογές της πατρίδας μας, είτε λέγεται Δημοκρατία, τότε ο Καραμαλής, είτε Ευρώπη, είτε μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά. Βεβαίως δεν τα κάναμε και όλα τέλεια, υπάρχουν πάντοτε θέματα και ζητήματα. Εγώ είμαι πολύ γειωμένος και πρέπει να είμαστε όλοι πολύ γειωμένοι στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά νομίζω ότι είναι μια στιγμή πραγματικά χαρούμενη για όλους τους Έλληνες. Διότι, όχι μόνο τους νεοδημοκράτες, διότι το να έχουμε ζωντανούς κομματικούς οργανισμούς εύρωστους, δυνατούς, ισχυρούς, που μιλούν με την κοινωνία και από τη μια η σταθερότητα, από την άλλη οι αλλαγές που χρειαζόμαστε, είναι σημαντικό για όλη την κοινωνία. Λίμωνο αν ήμασταν όλοι προσωπικές εταιρείες. Τύπου, ξέρετε, Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Ναι. Μόνο που, ναι, σωστά. Υπάρχουν πολλά προσωποπαγή κόμματα, τα οποία όμως.
1: Καριστιανού, Αλέξη.
7: Σωστά. Τα οποία όμως δεν προσφέρουν στην κοινωνία η οποία θέλει την αλλαγή, γιατί βαρέθηκε τους ίδιους και εσάς, και σας βλέπει και διάφορα τέτοια. Αλλά δεν βρίσκει όμως μια σοβαρή πρόταση ότι έντε να τον στείλουμε αυτόν και το κόμμα του και τους συνεργάτες του και να φέρουμε τους άλλους, οι οποίοι άλλοι τι λένε. Δεν έχουν πει τίποτα ακριβώς.
1: Απολύτως. Αυτό από ένα στιγμή.
7: Και αυτό είναι και το αδιέξοδο, ας πούμε, του 60% της κοινωνίας.
1: Ναι, κάνει και σε εμάς κακό, ξέρετε. Διότι
7: και δεν έχετε αντίπαλο, ναι. Το καταλαβαίνω. Μάλλον έχετε αντίπαλο την κοινωνία που είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τους αντιπάλους.
1: Και τον εαυτό μας.
7: Και τον εαυτό σας, φυσικά.
1: Διότι η μηχανική της ενισχυμένης για να λειτουργήσει, της ενισχυμένης αναλογικής του εκλογικού συστήματος, για να λειτουργήσει. Η πορεία προς την αυτοδυναμία, θέλω να πω, χρειάζεται το αντίπαλο δέος. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η καθίζηση στην απέναντι μεριά. Βλέπετε ότι και ο Τσίπρας μετά το πρώτο μπαμ έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει, διότι πλέον μπαίνουν όλα στη βάσανο του δημοσίου, της δημοσίας θέασης, τα στελέχη, ξέρετε, οι απειρίες, τα προβλήματα κτλ.
7: Ναι. Ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σχήμα το οποίο μας δίνει και αυτήν και την σταθερότητα, μας εγγυάται ότι θα προχωρήσουμε αυτήν την σταθερότητα και ότι θα αποφέρει ένα κάποιο όφελος προς όλους, δηλαδή εννοώ σε επίπεδο μισθών κλπ. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε αυτά τα μεγαλεπίβολα που ακούμε από τους αντιπάλους αυτής της κυβέρνησης, τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι θα έχουμε αυτό με μία, ναι, μπορεί να μην είναι το τέλειο σχήμα. Προφανώς τα ζητήματα δεν έχουν λυθεί όλα που αφορούν στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Εννοείται, γιατί όλα θέλουν το χρόνο τους και έχουν και μία άλλη παράμετρο που δεν αποφεύγεται να την πείτε. Δεν μιλώ προσωπικώς, κύριε Κερίδη, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Αποφεύγεται να πείτε τη συνεισφορά μέρους της κοινωνίας και εργαζομένων που δεν έχει και όλη τη θέληση και όλο το, πώς θα το πω, και όλη τη διάθεση να πει πάμε να τα αλλάξουμε, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη? Μας αρέσει το αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η πορεία της χώρας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι θετική. Και η Ελλάδα πολιτικά αποτελεί και μια εξαίρεση σήμερα στην Ευρώπη, η σταθερότητά της, την ώρα που βλέπετε στη Βρετανία να αλλάζουν τον 7ο Πρωθυπουργό. Χθες είχαμε παρέτηση του Ισπανού. Στη Γερμανία ο Μέρτς ένα μισό χρόνο.
7: Όχι τίποτα, αλλά έμεινε και ο Δήμαρχος Αθηναίων με το βραβείο. Δηλαδή του έδωσε το βραβείο της πόλεως.
1: Δεν του φερεγούρι.
7: Δεν του φερεγούρι. Ο Νίκος, μάλλον ο οποίος πήγε στην Ισπανία να του το δώσει. Ο Νίκος Ανδουλάκης τον είχε πρότυπο έως πρότυνος. Τώρα βλέπω ότι φεύγει, γλιστράει το Πασόκ. Τώρα ξαφνικά δεν τον αναγνωρίζουν το Σάντσες. Ναι,
1: θα τον πληρώσουν χρυσάφι τον Χαριδούκα στο Πασόκ και όλη αυτή την επιπλοκή που κάνανε να στραφούν προς τα αριστερά. Αλλά αυτό δικό του πρόβλημα θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ αυτό που θέλω να πω και είναι το ευρύτερο είναι ότι η πρόοδος είναι. Είναι εδώ, υπάρχει, είναι αναμφισβήτητη. Βλέπετε στην ανεργία, βλέπετε στα εισοδήματα, βλέπετε στις επενδύσεις που υπερδιπλασιάστηκαν. Ωστόσο, ταυτόχρονα οφείλουμε να λέμε, γιατί εμείς είμαστε της αληθείας και του μέτρου, ότι η χώρα στα χρόνια της κρίσης έμεινε πολύ πίσω, ότι η κατεύθυνση είναι σωστή, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε και διαρκώς, και η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε στον δρόμο προς τις εκλογές θα πρέπει να είναι σε αυτή τη βάση τη ρεαλιστική. Πώς θα φέρουμε επενδύσεις στην πατρίδα μας ακόμα περισσότερο, πώς θα ανοίξουμε δουλειές και όχι όλη αυτή η απεροντολογία, η τοξικότητα, η ανοησία, η μικροπολιτική, αν θα πάει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη, αν θα φύγει ο Ναύαρχος στον Νίκο. Καταλάβατε. Είναι κρίμα να χαθεί.
7: Οι πρόεδροι που δεν ήρθαν στην εκδήλωση, κύριε Κερίδη, μισό λεπτό, μην κοιτάτε μόνο από εκεί, να κοιτάτε και τα ημέτερα. Κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
7: Συνεχίζουμε. Κλείστε, σας καλέσουμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, διότι τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας επιπροσθέτως 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπαίνετε στο dei.gr/fiber και τα μαθαίνετε όλα όσα πρέπει, όσα θέλετε να ξέρετε.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: μαζί μας με τον βουλευτή δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, Βόρειου Τομέα, Δημήτρη Κερίδη.
1: Λοιπόν, κύριε Πορτοσάλτε, άκουγα τη διαφήμιση για την Ελληνικός Χρυσός. Ναι. Έχει τα εγγένεια της μεγάλης αυτής επένδυσης. Την Πέμπτη θα πάει και ο Πρωθυπουργός στη Χαλκιδική. Θέλω να θυμίσω ότι συγκεκριμένες
0: παρατάξεις. Υπέστη αυτή η επένδυση πριν από χρόνια στα χέρια των αριστερών, κύριε.
1: Ακριβώς.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ και των λοιπών. Ναι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ίσως της ιστορίας μας. Μια επένδυση κοντά στα 3 δισεκατομμύρια, που θα δίνει κάθε χρόνο εξαγωγές 500 και 600 εκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστια νούμερα.
0: Αντισταθμιστικά ωφέλη πολλών εκατομμυρίων στην περιοχή, κύριε.
1: Απολύτως, 3.500 θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμεσα. Μεταμορφώνεται όλο το μέτωπο της Ανατολικής Χαλκιδικής με πολύ υψηλούς μισθούς και βεβαίως με ανταποδοτικά, κοινωνικά κτλ. Λοιπόν, αυτή η επένδυση
0: 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Κερίδη, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους.
1: Την επόμενη 20ετία.
0: 9 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μιλάμε για τεράστια νούμερα και αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν τίποτα, που είναι ενάντια στα πάντα, τολμούν και μιλούν για ανάπτυξη ή για επενδύσεις ή για δουλειές. Για να καταλάβουμε την υποκρισία.
0: Που έκαναν δολιοφθορά, κύριε Κερίδη. Δεν ήταν μόνο ότι δεν τη θέλανε. Θυμόσαστε τη δολιοφθορά. Θυμόσαστε που πηγαίνουν, κάνανε εκρήξεις. Το θυμόσαστε.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν εκτεθειμένοι άνθρωποι της ασφάλειας εκεί, κάτι έρμοι εργαζόμενοι τη security που ήταν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Γιατί δεν θέλανε η τοπική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μαζί αυτός ο ΕΣΜΟΣ δεν ήθελε εκεί την επένδυση.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό ολοκληρώθηκε χάρη σε εμάς και στην αλλαγή που έγινε το 19 και ευτυχώς παρά τις καθυστερήσεις και μπορούμε και γιορτάζουμε την Πέμπτη ακριβώς αυτή τη μεγάλη. Εφύλο περιβαντολογικά με όλα τα εχέγγυα. Άλλωστε, Καναδοί είναι οι άνθρωποι στον Καναδά δραστηριοποιούνται.
0: Και θα συγκριθούμε εμείς με τον Καναδά στην προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε και κομικοί με τον εαυτό μας, βέβαια, έτσι εννοείται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Κοίταξε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Πρώτον, γιατί είναι ο υπέξ της υπερδύναμης. Δεν είναι τυχαία, είναι ο νούμερο 2 της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Και μάλλον ο πιο λογικός αυτό στο πλέγμα εκεί
1: ακριβώς.
0: Όλης.
1: Αλλά πριν έρθω στο πρόσωπο, να πω το θεσμικό ότι εδώ μιλάμε για αυτό που λέμε στα αγγλικά Secretary of State, τον γραμματέα του κράτους. Είναι ο νούμερο 2 της Αμερικανικής κυβέρνησης παραδοσιακά, ο Υπουργός Εξωτερικών. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, τον Μάρκ Ρούμπιο, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός παίκτης, ίσως ο πιο σοβαρός στην σημερινή Αμερικανική διοίκηση, που ξέρει τα ελληνικά, ξέρει την Ελλάδα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και πρωτοστάτησε, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, στην εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 το 2019. Τότε ήταν αρχηγός της μειοψηφίας

0: Κύριε Κερίδη, κρίμα. Παρακαλώ να προσπαθήσουμε, κύριε. Κύριε Ηρακλή Μποζατζίδη, πώς βγαίνει η κερδοφορία της, μου ζητάτε να σας πω πώς βγαίνει η κερδοφορία της ελληνικής χρυσός και η διαδικασία προσέλεγχο της φοροαποφυγής, αφού η παραγωγή χρυσού γίνεται εκτός συνόρων και ελέγχου. Μα γίνεται στην Ελλάδα και φορολογείται η επιχείρηση, κύριε Μποζατζίδη μου. Τι να σας πω. Έρχεται η ίδια η εταιρεία, κύριε Μποζατζίδη μου, και λέει ότι 8,7 δισεκατομμύρια το εκτιμόμενο ποσό που θα κατευθυνθεί σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους, 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα πιστέψουν την. Και προφανώς εκεί υπάρχει και ο αντίστοιχος φόρος που κατευθύνει στο ελληνικό κράτος. Κύριε Κερίδη, παρακαλώ, είστε έτοιμος?
1: Ναι, είμαι, ναι. Και με συγχωρείτε, μας μάτιαξαν. Έλεγα λοιπόν για τη δύναμη της Αθήνας ως σύμβολο και γενέτειρα της δημοκρατίας. Έρχεται να κάνει αυτή την ομιλία απευθυνόμενος και στο δικό του κοινό πίσω στην Αμερική. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν. Νομίζω ότι θα κλειδώσουν και τα F-35 που είναι πολύ σημαντικό, και βεβαίως τα ενεργειακά και τα ευρύτερα γεωστρατηγικά. Ναι. Δεν πάει πουθενά αλλού και αυτό έχει τη σημασία του. Ναι. Συνήθως οι Αμερικανοί όταν έρχονται σε εμάς πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά έρχεται μόνο στην Ελλάδα, εδώ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ακριβώς τη σημασία της πατρίδας μας στο νέο χάρτη όπως διαμορφώνεται, γεωστρατηγικό της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι, άρα αλλά σημαντική. Ρίχνουν οι Αμερικανοί και κυβερνήσεις, κύριε Κερίδη, γιατί είναι και αυτό μέσα στην συζήτηση του, την καφενοβιακή της πατρίδας μας.
1: Ναι, και τη συνωμοσιολογική. Ναι. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Στην Ελλάδα οι Έλληνες ψηφίζουν. Και όποιος νομίζει ότι ξέρει το αποτέλεσμα ή μπορεί να το, πώς να το πούμε, χειραγωγήσει, ζει σε άλλον κόσμο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Αμερική είναι μια σημαντικότατη δύναμη, παραμένει νούμερο ένα δύναμη στον κόσμο. Η Ελλάδα έχει μια βαθιά στρατηγική σχέση μαζί της, όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες. Θα σας έλεγα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους είμαστε κι εμείς γέννημα από τη φύση μας, το DNA μας, μιας φιλελεύθερης επανάστασης το 1821 σε αντιστοιχεία με τη μεγάλη Αμερικανική επανάσταση που είχε προηγηθεί. Αυτοί εμπνεύστηκαν από μας, εμείς εμπνευστήκαμε από αυτούς, πολεμήσαμε από την ίδια πλευρά της ιστορίας όλο τον 20ο αιώνα και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ωραία. Και στην
0: κλείνοντας
1: Κορέα,
0: τώρα, κλείνοντας.
1: Και στον ψυχρό πόλεμο.
0: Πώς σχολιάζετε την απουσία των προέδρων, τον κύριε Κερίδη, δύο κουβέντες έτσι, και
1: κοιτάξτε,
0: του
1: επικεφαλής
0: της ομάδας των ευρωβουλευτών μας?
1: Δεν θα βάλω στην ίδια πλευρά τον Σαμαρά με τους άλλους δύο, διότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει αποφασίσει από ό,τι φαίνεται να κάνει κόμμα και στην πορεία προς το κόμμα έναν περίεργο ανταρτοπόλεμο, όπου δεν ανοίγει με τα αυτιά του τελείως, δεν αποκαλύπτει τα στελέχη του, είναι πιο έξυπνος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αποκαλυπτόμενος βλέπετε ότι παθαίνει την καθίζηση, και θα το πάει κάπως έτσι μέχρι τις εκλογές νομίζω, με προσωπικά έτσι, με προσωπικές παρεμβάσεις. Ναι. Από εκεί και πέρα ο Μεν Κώστας Καραμαλής έχει πάρει τις αποστάσεις, δεν είναι στη Βουλή αλλά προφανώς δεν πληγώνει. Τώρα ο Μημαράκης νομίζω είχαν ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα. Μια που με ρωτήσατε, αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ο κόσμος και όλη η παράταξη η οποία είναι μαζί, είναι ενωμένη και πάει να πετύχει κάτι ανεπανάληπτο, έτσι, η τρίτη θητεία. Και μόνο το γεγονός ότι στο τέλος της δεύτερης είσαι τόσο πολύ μπροστά δείχνει μια δύναμη για την παράταξη.
0: Πάντως, κλείνοντας, κύριε Κερίδη, να σας πω και εσάς, μετά από τηλεφώνημα που μου έκανε το πρωί ο κύριος Μανούσος Γριλάκης, να μου υπενθυμίσει ότι στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας το 2014 παρέστη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι, παρά το γεγονός ότι τον έριξε ο Αντώνης Σαμαράς. Που ήταν τότε πρωθυπουργός και πρόεδρος. Ορίστε.
1: Ναι, ναι. Υπέργυρος παρά τότε την μεγάλη του ηλικία, πήγε για να δείξει ακριβώς αυτή την ενότητα. Κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε.
0: Έτσι. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ, καλά, κύριε Κερίδη. Και κλείνοντας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Επέστρεψε στην κοιτίδα του ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Πασόκ. Μόνο που εκείνη η εμβληματική φωτογραφία, ντυμένος με τη σαλοπέτα του ψαρά, να ταξιδεύουν με το σκάφος έχοντας δίπλα τον Στέφανο Κασελάκη, να πάνε να προσκυνήσουν στη Μακρόνησο, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, ξεπερνά κάθε stand-up comedian. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παράσταση από αυτή. Καλημέρα σας.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
11: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
12: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι, στην Πειραιώς από τον Γκάζι προς την Ομόνια και στη λεωφόρο Σχιστού. Την προώθηση διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δηλώσε στην ΕΡΤ ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολεί τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε τρεις συλλήψεις ατόμων ηλικίας 20, 19 και 18 ετών. Ένας 26χρονος ανήκος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένας κάλικας και δύο βλήματα, ενώ στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας βρέθηκε ένα πιστόλι. Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ δύο άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 54χρονος καταπλακώθηκε από πυρευματοκιβώτιο κάτω από άγνωστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και απεγκλώβησαν τον 54χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με τραύματα στο νοσοκομείο.
2: Αμοιβαία. Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Στίχημαν Greek Basketball League, ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας, στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βίσεντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γιώργος Καραϊσκάκης.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky 89 και 4, ακούτε τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είναι Τρίτη σήμερα, έχει 6 Οκτώβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζει η Ερωτηίδα. Η Ερωτηίδα, άμα δείτε την Ερωτηίδα στον δρόμο, γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα και σήμερα ο κβαντικός, ολιστικός, έφεδρος ηχολήπτης γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλό Ακαρνανία. Καλημέρα στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο, Αντώνιε. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Εκεί έχουν πλακωθεί οι συνδικάλες και οι δημοτικοί υπάλληλοι με το δήμαρχο, γιατί λέει θέλει κάποιος εργαζόμενος να τους απολύσει, αλλά το πήρε πίσω, το πήρε πίσω. Τι να κάνουμε τώρα, ο Αλεξόπουλος, εντάξει, είναι δραστήριο μέλος, παλιός στο κουρμπέτι, ξέρει πώς γίνεται η αναδίπλωση. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς βεβαίως η καλημέρα και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου, σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στο ραδιοταξί 18300, τον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη μας, 261-0-205-205, είναι το τηλέφωνο το βασικό που ακούει. Ακούει στο πενταψήφιο 18300, ακούει και βλέπει στην εφαρμογή που είναι σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς του 18300, καλημέρα στους ταξιτζίδες της Αγίας των Πατρών Πόλεως, καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι εμείς οδηγοί το νου μας στο δρόμο, δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μπρος πίσω μέσα στο αυτοκίνητο και κράνη οι αναβάτες. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μου τους αρχοντοκομμουνιστές, στο μικρό Στάλιγκραντ. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα μαζί μας αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης μπας περιπτώσει το τι συμβαίνει στις γειτονιές μας, το Distinto, στο Ρίο. Είναι το σταθερό σημείο συνάντησης χειμώνα-καλοκαίρι, εκεί που η φιλοξενία συναντάει την ποιότητα, κυρίες και κύριοι. Κάθε στιγμή της ημέρας απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις στον πιο οικείο χώρο. Και τώρα αν δεν θέλεις να πας, ρε παιδί μου, θέλεις να την πέσεις στο σπίτι σου, με ένα τηλέφωνο το Distinto είναι δίπλα σου κάθε βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. 261-0-995-111 ή στο eFood.
1: Πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές. Είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία. θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να, αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
2: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Όσο μιλάει, τόσο πλησιάζει στην αυτοδυναμία. Τόσο πλησιάζει.
1: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
3: Σημασία.
1: Το αισθάνομαι 100%.
0: Εμείς εδώ, επειδή είμαστε και ηλικιωμένοι, άμα τρίβουμε τα μάτια μας, ξέρεις, παθαίνουμε κάτι, κοκκινίζουμε, κάνουμε, έχουμε πάρει τα κολλήρια από τώρα για να τρίβουμε τα μάτια. Λοιπόν, αν έχει έρθει η ώρα του αυτοκινήτου σου να περάσει κταίω, και επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις ταλαιπωρηθεί, όπως όλοι μας δηλαδή, από το κέντρο της πόλης, από το κυκλοφοριακό, να φύγεις να πας σε κάτι ποτάμια, σε κάτι βουνά, κοίταξε να δεις. Στη Βόρεια Πάτρα υπάρχει το μοναδικό ιδιωτικό κτέο, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Δηλαδή, τι λέμε Βόρεια Πάτρα τώρα. Πατάς μια γκαζιά από το Κουρτέσι, από τα Μποζαέτικα και έφτασες. Πού? Στη Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίο. Εκεί, κάπου από κάτω, παράλληλα με την Εθνική Οδό, στο στάδιο Τόφαλος, εκεί από κάτω. Εκεί είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της πόλης. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας. Δεν μπλέκεις το κυκλοφοριακό. Δεν κάνεις μεγάλες διαδρομές. Πας εκεί, κάνεις ένα τεχνικό έλεγχο σε υπερσύγχρονες, καινούργιες, φρέσκες εγκαταστάσεις και ψηφιακά μηχανήματα της εποχής, αγοράς εποχής 24, δηλαδή καινούργια. Όλα αυτά γίνονται στο κεντρικό κτέο Πάτρας, στο Γιώργο τον Ταυλούρο, Σταυροπούλου 63-65. Και το τηλέφωνο για ραντεβού, σημείωσε το, αν και θα το θυμάσαι, 2610-70-60-70 ή το site kentrikokteo.gr.
4: Θα ξανακάνατε τον ίδιο δρόμο? Μήπως η εμπλοκή στην πολιτική με έναν τρόπο ακυρώνει κάτι από τα προηγούμενα?
5: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε?
6: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέματος.
7: Θα το έκανα 100 φορές.
5: Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι.
4: Με τον ίδιο τρόπο.
7: Με τον ίδιο τρόπο.
6: Είναι ένα όχι, ναι.
7: Διότι για μένα η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τεμπών.
0: Αλλά τότε αλλάξαν οι συνθήκες. Τώρα καλά, έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Θα ανεβούμε στη Βουλή, θα κάνουμε αυτοδυναμή κυβέρνηση. Ωραία πράγματα. Δεν είναι κακό να ονειρεύεται κανένας. Καθόλου κακό. Ευβίας 250 τώρα. Υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Εκεί μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής για να βάλεις το όχημά σου, για να φορτώσουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Και το κυριότερο, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά έχει καλή τιμή σχετικά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, το σημαντικό είναι ότι ό,τι πληρώσεις πέφτει στο ρεζερβουάρ σου. Το σημαντικό είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά που μας κλέβουν, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Οπότε ορμάτε, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκο, καμιά 50 μέτρα δεξιά, υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα και έχει σήμα ΕΚΟ.
8: Εσάς τόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος?
9: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει? Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη?
10: Άρα εσείς
9: στο Ιωβασίλεμα τη Σαντορίνη.
10: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη?
9: Το Ιωβασίλεμα τη Σαντορίνη. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
8: Εσείς πώς το ερμηνεύετε?
9: Το λέγατε το πρωί εσείς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, θα πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο, μπορεί να πάει και για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστήμα της δίπλα μας, αγορές σε κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατία 73 στην Ευρεία, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
3: Εγώ δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.
10: Εκεί μιλάτε και με Ελλάς και με Πλεύση Ελευθερίας.
3: Εκεί μιλάμε με ό,τι ακριβώς κρίνει τότε το κόμμα. Το θέμα είναι τι θέση καταχτάς στην εκλογική μάχη. Αν είσαι πρώτος που επιδιώκει το Πασόκ,
10: εγώ άλλο ρωτώ. Είσαι κυρίαρχος της συζήτησης. Με βάση τα δεδομένα, λοιπόν, εγώ άκουσα την πρώτη σας συνέντευξη.
3: Ναι, ναι.
10: Έχετε ένα σκεπτικό. Και λέτε, εμείς γιατί να αποκλείσουμε την Ελλάς του Τσίπρα και την Πλεύση της Ζωής.
3: Αυτό δεν θεωρώ, είναι σκεπτικό σας. Θεωρώ ότι είναι, να το πω έτσι, όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι και με τη
8: όμορα,
3: σκέψη που αρχικώς. Όμορα ιδεολογικά που θα μπορούσε να κουβεντιάσει μαζί τους, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να κατακτήσει και την πρώτη θέση ώστε στο τραπέζι να έχει μια κυρίαρχη θέση.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είχαμε τροχαία χθες. Δεν ξέρω τι ήταν η ημέρα. Είχαμε πολλά τροχαία, αρκετά τροχαία, με τραυματισμούς. Ευτυχώς δεν είχαμε θάνατο. Τυχεροί ήμασταν πάλι. Υπήρχε τροχαίο με πλαγιομετωπική σύγκρουση στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί πήγαν και οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν στην παλιά Εθνική Οδό. Να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, τον έναν από τους δύο, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρύ τραυματισμό. Είχαμε ένα τροχαίο στα Καμίνια, στην περιοχή των Καμινίων, με τραυματισμό ενός ατόμου από σύγκρουση οχημάτων, και είχαμε και ένα τροχαίο που δεν είχε τραυματισμό αλλά είχε ένα μεθυσμένο οδηγό. Εμφανίστηκε η τροχαία στο σημείο και έκανε αλκοολομέτρηση και βρέθηκε ο οδηγός να είναι μεθυσμένος. Κατά τα άλλα, εντάξει, αυτά που έγινε στο Πανεπιστήμιο είναι γνωστά. Υπήρξε μία ένταση και έπεσαν και κάτι χημικά με φοιτητές αριστερών οργανώσεων, οι οποίοι αντιδρούν έντονα στο τμήμα ιατρικής στο Ξενόγλωσσο, το οποίο έχει ιδιωτική χρειά και πληρώνει δίδαχτρα. Ήταν και η Ζαχαράκη εδώ και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να μαζευτούν οι φοιτητές και να διαδηλώσουν ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για δωρεάν παιδεία, δωρεάν γενικώς. Θα με συγχωρήσετε, όχι ότι έχουν πάντα δίκιο, επειδή άκουσα και τα βίντεο, είδα και διάφορα από τις οργανώσεις τους που ανεβαίνουν στα site και μου τα στέλνουν κιόλας κάποιοι. Είδα, εντάξει, υπάρχουν αιτήματα τα οποία, εντάξει, είναι δικά τους αιτήματα, τα παιδιά, εντάξει, καλά κάνουν. Αλλά μερικά από τα αιτήματα δεν είναι άδικο να τα δούμε με άλλο μάτι. Άμα είσαι κολλημένος και νομίζεις ότι επειδή είναι ακροαριστερή αυτό που λένε είναι μπαρούφα, κάνεις κακό, γιατί όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ και έχουμε βιώσει κατά έναν τρόπο την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα έχετε νομίζω όλοι εσείς αντιληφθεί ότι, και δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε, δεν έχουν τελείως άδικο, έτσι. Δεν έχουν τελείως άδικο. Στην Ιχθυόσκαλα και γενικά στην Ελλάδα βρίσκεται σε ναυρασμό ο κλάδος των επαγγελματιών αλλιέων. Έχουμε μουρλαθεί να τρώμε τουρκικά ψάρια, δεν το ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο, ακούσατε τον Τσίπρα που του τάχωσε ο ψαράς και του είπε ότι έχεις μέρος της ευθύνης για αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα στις θάλασσές μας, που μπαίνουν τα τουρκικά τα αλλιευτικά και δεν τα ενοχλεί κανείς και ψαρεύουν, ειδικά στην εποχή της Τσιπούρας, μέσα σε ελληνικούς ψαρότοπους, διότι έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Του ταχώσανε του Τσίπρα. Στην Πάτρα οι ψαράδες απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα. Διαμαρτύρονται για 2-3 πράγματα. Το βασικό είναι, και γι' αυτό απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα, για να μην μπει το φορτηγό μέσα που έφερνε τα ψάρια από την Τουρκία. Το βασικό είναι η στήριξη της επαγγελματικής αλληλείας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος προσφέρει πολύ στο προϊόν της Ελλάδος. Φοβούνται για τις επιπτώσεις που θα έχουν τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και ζητούν λύσεις στο υψηλό κόστος λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών και κυρίως στη μεγάλη αύξηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Τις επόμενες μέρες θα κοιτάξω να φιλοξενήσω εδώ κάποιον συνδικαλιστή, να ακούσουμε, αξίζει τον κόπο, να ακούσουμε τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη με την αόρατη τροχέα. Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Άντα από το ράδιο ταξί 18300. Στη Γούναρη έχουμε αυξημένη κίνηση σήμερα. Στην Καραϊσκάκη και Γούναρη έχει γίνει καινούργιο εργοτάξιο για οπτικές ίνες. Όσο μπορεί ο κόσμος να αποφεύγει την οδό Γούναρη δηλαδή. Η ψηλά του μετά τη Γεροκοστοπούλη είναι κλειστή. Στη Γερμανού γίνεται μια κατεβάφιση στη συμβολή Βασιλείου Ρούφου και Ηλίας. Να αποφεύγετε και, και η Γερμανού όσο μπορείτε. Στη Γεωργία Λιμπίου κλασικά η Ιεροθέου τα έχουμε πει κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε μέρα. Κορίνθου μετά τη Ζάιμη πάλι το ίδιο πρόβλημα. Τα καθημερινά αυτά. Τώρα η Αγίου Ανδρέου είναι φορτωμένη και η Όδωνος Αμαλίας έχει αρκετή κίνηση. Τώρα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή Κανακάρι λογικά, γιατί πέφτουν όλος ο κόσμος να πάει από κάπου. Κάπου πρέπει να πάει, από κάπου πρέπει να πάει. Ναι. Με υπομονή. Υπομονή και αντοχή. Τίποτε άλλο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Να είστε καλά,
0: καλή βάρδια.
11: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας. Υπομονή λέει και αντοχή. Υπομονή οπωσδήποτε και αντοχή βεβαίως. Δεν βλέπω όμως να τελειώνει αυτό το έργο. Βλέπω συνεχώς αυξάνονται τα εργοτάξια. Το φυσικό αέριο σε λίγο θα μπει μέσα στους δρόμους και θα γαζώσει την πόλη κυριολεκτικά. Έχουμε μαλλί να ξάνουμε που λένε και στο χωριό μου. Υπομονή και αντοχή. Και όποιος μπορεί, το λέω πάρα πολλές φορές, όποιος μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο κάπου περιφερειακά της Πάτρας και να το κόψει με τα πόδια, θα κάνει καλό. Γενικώς όταν περπατάς κερδίζεις από πλευράς υγείας, κάνεις δουλειά στον οργανισμό σου, βλέπεις πράγματα που δεν τα βλέπεις όταν οδηγείς βεβαίως, παρατηρείς πράγματα μέσα στην πόλη και έχεις άποψη, αλλά κάνεις και γνωριμίες, μπορεί να πεις απάνω στον κύριο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση στο Ριγανόκαμπο και βρήκανε πράγματα και θάματα οι αστυνομικοί, και όχι μόνο στο Ριγανόκαμπο, σαρώσανε και άλλες περιοχές. Ήταν από αυτές τις επιχειρήσεις που εμείς έχουμε πει πολλές φορές εδώ από αυτά τα μικρόφωνα ότι δεν πρέπει να γίνεται μία και τέρμα, ψάχνουμε να σας βρούμε μετά. Πρέπει κατά καιρούς να γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει το γενικό αίσθημα στον κοσμάκι, στους συμπολίτες μας, ότι οι Ρωμά έχουν εξεσαλώσει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος. Πάμε σε διάλειμμα, θα τα πούμε.
12: Δύο φωτογραφίες, παράβολο, απολυτήρια γυμνασίου.
13: Απολυτήριο γυμνασίου δεν έχεις?
14: Είμαι πτυχιούχος αστυνομικής και δικηγόρος εν ενεργεία.
13: Απαιτείται απολυτήριο γυμνασίου?
14: Έχω καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και βεβαιώσεις άριστης γνώσης της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.
13: Εγώ σου λέω τι απαιτείται.
14: Μπορώ να σου εμπιστευτώ κάτι, επειδή ήμουν πολύ έξυπνος, να γράψαν κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο.
13: Πού ζητάς να διοριστείς? Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν πήγες σε γυμνάσιο?
15: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
16: Sky 89,4.
17: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
18: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
19: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
18: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
19: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
18: Σοβαρά. Τι βάλατε?
19: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
18: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
19: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
20: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
21: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
21: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
22: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
23: Κατάστημα. Κατάστημα!
24: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
25: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
26: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Sky 89,4.
15: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
27: Ο εκλογικός μας στόχος...
28: Εκλογές για πολιτική αλλαγή!
27: Είναι η πολιτική αλλαγή.
29: Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτη όλοι.
27: Και αλλαγή πολιτικής.
28: Μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή!
27: Γι' αυτό σας λέω.
29: Και να έρθει η πολιτική αλλαγή γιατί.
27: Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm.
29: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή...
27: Δεν αρκεί να θέλουμε την πολιτική αλλαγή.
28: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό κοινωνικό αίτημα από την πολιτική αλλαγή.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα μιλήσουμε για την επιχείρηση, την ευρεία επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, της τοπικής ελληνικής αστυνομίας, σε Ριγανόκαμπο και άλλες περιοχές, όπου βρήκε πράγματα και θάματα. Δραπέτες, κλέφτες, διαρρήκτες, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Ο κύριος Ιγνάτιος Τριανταφύλου, ο εκπρόσωπος της τοπικής Ελλάς, εδώ, ο αστυνόμος στο τηλέφωνο. Αστυνόμε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
30: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατε, καλημέρα στους ακροατές σας, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Για περιγράψτε μας λοιπόν, ξεκινήστε να, ξεδιπλώνετε το χθεσινό, τη χθεσινή επιχείρηση που ήταν ευρύτατη επιχείρηση και είχε και πολλά πολλά ευρήματα.
30: Το πιο βασικό είναι ότι πιάσαμε, συλλάβαμε έναν από τους βασικούς, ένα από τα βασικά μέλη της συμμορίας που είχαν ρημάξει σπίτια σε Γλυκάδα, Ψαροφάη, που έβγαινε έχοντας το ορμητήριο το Ριγανόκαμπο και διέπρατε κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' επανάληψη, συνεχόμενες κλοπές.
0: Ναι.
30: Είναι οι εκείνες περιπτώσεις για τις οποίες έχετε αναφερθεί και στο ραδιοφωνό σας και είχαν προκαλέσει προβληματισμό. Είναι η εγκληματικότητα που υπήρχε κυρίως γύρω από Εγλυκάδα, Περιβόλα, μέχρι Ρωμανό, Μυτιλόγλη και προερχότανε από συγκεκριμένη ομάδα, από συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο το Ριγανόκαμπο.
0: Να πω κάτι. Η πληροφορία μου λέει ότι είναι οικογένεια μέσα μπλεγμένη. Μια ολόκληρη οικογένεια, είναι έτσι?
30: Μια ολόκληρη οικογένεια. Έχουμε από τους 10 κατηγορούμενους 3 ανηλίκους που τους βάζανε μπροστά για να μπαίνουν στα σπίτια οι ανήλικοι να κλέβουν και να έχουν μια πιο ευνοϊκή ποινική
0: μεταχείριση.
30: Αυτό
0: είναι το πρόβλημα, το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το έχουν αντιληφθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω το Υπουργείο γιατί δεν επεξεργάζεται κάτι που να επιβαρύνει περισσότερο τους γονείς. Δηλαδή, ξέρετε, για την αμέλεια, για την φροντίδα που δεν υπάρχει, τρίχες, κατσαρές, τοπευτικές ποινές, και έχουν εξαμοληθεί τα ανήλικα τα οποία έχουν ανύπαρκτη σχεδόν ποινική μεταχείριση και κλέβουν βεβαίως. Βεβαίως.
30: Αυτό που γίνεται είναι αυτό ακριβώς. Βάζουν μπροστά τα
0: και άμα το πιάσει το ανήλικο, να τα πούμε όλα, γιατί άμα το πιάσει το ανήλικο, την ώρα που σου κλέβει ή που σου κάνει ζημιά στην περιουσία σου, θα το πω, μα και το χτυπήσει κάηκες. Ή το σπρώξει και πέσει. Το σπρώξει, ρε παιδί μου, το αποθήσει. Το αποθήσει. Απάνω την ώρα που σου κλέβει το ταμείο, του τραβήξει μια σπρωξιά και πέσει κάτω. Κάηκες. Ανήλικο.
30: Κοιτάξτε. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να η ελληνική αστυνομία να ενημερώνεται για να επιλαμβάνει τις κλοπές.
0: Εννοείται. Αλλά δυστυχώς λέω γιατί μπαίνουν μπροστά τα ανήλικα. Το ξέρουν οι Ρωμά αυτό. Και έτσι σχεδιάζονται οι επιχειρήσεις τους.
30: Οι Ρωμά γνωρίζουν πολύ καλά τον νόμο, όπως το λέτε κι εσείς. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο αν αλλάξει θα πρέπει να αλλάξει πανελλαδικά με μια νομοθετική πρωτοβουλία, ακριβώς όπως το είπατε. Στους ανηλίκους εκτιμώ ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο για τους γονείς, για την παραμέληση ή κάποιες ποινές που να μην έχουν δυνατότητα αναστολής, να μην έχουν δυνατότητα αλλά υποχρεωτικά να τις εκτίσουν, ενδεχομένως να φέρει κάποια διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Τώρα λοιπόν, επιστρέφουμε στην επιχείρηση. Τι βρήκατε λοιπόν? Βρήκατε μια ολόκληρη οικογένεια από τους συλληφθέντες. Μέσα είναι μια ολόκληρη οικογένεια η οποία έκανε κλοπές και διαρρήξεις σε μια 10, μεγάλη περιοχή.
30: Έχουμε έναν συλληφθή, είναι ένα νεαρό, ο οποίος είχε σορμητήριο τον καταβλισμό και για τη σύλληψή του χρειάστηκε οι αστυνομικοί να τον κυνηγήσουν εκατοντάδες μέτρα. Ο νεαρός με το που αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς έτρεξε ξυπόλυτος και χωρίς μπλούζα μέσα σε χωράφια, πέρασε από σειρμάτινες περιφράξεις, προσπαθούσε να κρυφτεί σε δέντρα, πέρασε μέσα από θάμνους και υπήρξε πεζή καταδίωξη προκειμένου οι αστυνομικοί να καταφέρουν να τον συλλάβουν. Και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο μαζί με αρκετούς συγγενείς του και με λοιπούς που προέρχονται από το συγκεκριμένο καταβλισμό ή διαμένουν κατά διαστήματα στο συγκεκριμένο καταβλισμό είχαν διαπράξει κλοπές στις περιοχές της Γλυκάδας, της Περιβόλας, του Ρουμανού, Ψαροφάη, Μυτιλόγλη μέχρι και Άνω Καστρίτσι. Τι οι περισσότερες κλοπές που γινόντουσαν κοντά γινόντουσαν από άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είτε μετέβαιναν πεζοί στα σημεία είτε τους πήγαιναν μεγαλύτεροι ομόφυλοι τους στα σημεία και αφού διέπραταν τις κλοπές τους έπαιρναν με το όχημα και ξαναγύρναγαν στον καταβλισμό.
0: Μάλιστα. Τι κλέβανε αυτοί συνήθως?
30: Τι είπατε?
0: Και αν βρήκατε κάτι? Τι κλέβανε και αν βρήκατε κάτι από τα κλοπημαία?
30: Σε ό,τι αφορά ανέβρεση, όχι, δεν έχουμε κάτι. Οι κλοπές είχαν να κάνουν κυρίως με κοσμήματα, αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια και συσκευές, μικρές κυρίως συσκευές, ή μεγαλύτερη μπορεί να ήταν μια τηλεόραση, και μετρητά. Συνολικά είχαν κλέψει 5.850 ευρώ σε μετρητά και 51 περίπου χιλιάδες ευρώ είναι η αξία των κοσμημάτων και λοιπόν αντικειμένων που είχαν αφαιρέσει. Μάλιστα έχουν αφαιρεθεί και 3 κυνηγητικά όπλα για τα οποία κάναμε εντελεχείς έρευνες μέσα στον καταβλισμό και δεν εντοπίστηκαν.
0: Μάλιστα. Τα σκοτώνουν επί τόπου αυτά όλα, δεν μένει τίποτα. Δεν παίρνεις τίποτα. Και να τους βρεις την επόμενη μέρα.
30: Συνήθως αυτή τι γίνεται? Τα περισσότερα κοσμήματα τα πηγαίνουν σε πολύ σύντομο χρόνο σε κάποια χειροδανιστήρια τα
0: κλεπταποδόχους.
30: Τα οποία ουσιαστικά είναι κλεπταποδόχοι.
0: Κλεπταποδόχοι είναι, τι?
30: Βέβαια. Τα οποία τα εξαφανίζουν στη συνέχεια ή προσπαθούν να τα λιώσουν τα συγκεκριμένα. Πολλές φορές φεύγουν εκτός του νομού Αχαΐας, δηλαδή μπορεί να φύγει και να καταλήξει και στην περιοχή του Ασπροπύργου στην Αττική ή στα Λιώσια. Σωστό. Ενώ τα χρήματα προσπαθούν να τα καταναλώσουν το συντομότερο δυνατό. Τα μοιράζονται και μεταξύ τους ή μέχρι την οικογένεια και τα προσπαθούν να τα καταναλώσουν το συντομότερο δυνατό.
0: Βρήκατε και ένα δραπέτη εκεί, τον βρήκατε μέσα, κύριε, βρήκατε, πού έγινε αυτό?
30: Ναι, στην ίδια αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας δραπέτης φυλακών. Ο συγκεκριμένος κρατείτο σε σοφρονιστικό κατάστημα για διακεκριμένες κλοπές είχε καταδικαστεί με ποινή κάθριξης 5 ετών και έλαβε τακτική άδεια. Δεν επέστρεψε ποτέ στη φυλακή και παρέμενε μέσα στον καταβλισμό.
0: Ρωμά ήταν ή κάτι άλλο?
30: Ήταν ομόφυλος, ναι, ήταν ομόφυλος τους.
0: Ρωμά. Τώρα, εκεί που πήγατε, φαντάζομαι ότι οι περιγραφές και οι πληροφορίες μου λένε ότι ήταν πολύ σοβαρή επιχείρηση και δεν ήταν αυτή τη φορά, γιατί έχω χαρακτηρίσει κάτι επιχειρήσεις περίπου, έτσι, εντάξει, δεν. Αλλά αυτή τη φορά δείχνει εκ του αποτελέσματος και από την οργάνωση ότι ήταν μια πολύ πολύ σοβαρή και καλά σχεδιασμένη επιχείρηση. Είδατε ανθρώπους οι οποίοι είναι φερτοί στην περιοχή μας, Ρωμά, βρίσκουν εκεί το καταφύγιο τους, κάνουν τις παράνομες πράξεις τους, παίρνουν τα κλοπημαία ίσα που μένουν εκεί και φεύγουν για περιοχές όπως είναι η Λιβαδιά, όπως είναι ο Ασπρόπυργος, τα Αλιώσια κτλ. Είδατε δηλαδή επισκέπτες ή όλοι αυτοί που είναι εκεί είναι εδώ ντόπιοι?
30: Οι περισσότεροι είναι διαμένουν στο συγκεκριμένο καταβλισμό. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν έρθει από τον καταβλισμό πίσω Σικιάς Δυτικής Αχαΐας. Δηλαδή, υπήρχε μετακίνηση από καταβλισμό της Δυτικής Αχαΐας στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Και συνήθως, όταν μετακινούνται άτομα από καταβλισμούς και διαμένουν προσωρινά σε έναν άλλον, συνδέονται και με αξιόπινες πράξεις.
0: Μάλιστα.
30: Δηλαδή, υπήρχε η εισρωή και από άλλους καταβλισμούς στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου.
0: Θυμίζω ότι στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου είχε βρει και καταφύγιο ο δολοφόνος του ενός γνωστού δικηγόρου, έτσι. Της Πάτρας, ο δολοφόνος.
30: Είχε διέλθει παλαιότερα.
0: Ναι. Και είχε συλληφθεί λίγο πιο έξω από τον καταβλισμό, μετά από κυνηγητό και παρακολούθηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πλέον θεμελιωμένη η εικόνα ότι εκεί είναι η βάση, το ορμητήριο για πολύ σοβαρές έκνομες πράξεις.
30: Κοιτάξτε, από αυτά που συνέλεξε η ασφάλεια, τα στοιχεία που συνέλεξε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Πατρών, που είναι η υπηρεσία που αξιοποίησε πληροφορίες και ετήθηκε και οργάνωσε τη συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, προκύπτει ότι ο καταβλισμός συγκεκριμένος είναι ορμητήριο για διάπραξη συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων, κυρίως κλοπών, και ενίοτε κάποια άτομα δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και βία. Είχαμε και μία περίπτωση ληστείας. Στον καταβλισμό το συγκεκριμένο έχουμε επιτήρηση με περιπολικά οχήματα και προσπαθούμε όσο γίνεται να ελέγχουμε τα άτομα που εισέρχονται και εξέρχονται. Δηλαδή υπάρχει περιπολικό, υπάρχουν ένστολοι αστυνομικοί πλησίων του καταβλισμού που προσπαθούν να κάνουν ελέγχους. Ωστόσο, πολλές φορές, και αυτό παρατηρήσαμε, είναι ότι χρησιμοποιούν και δρόμους μέσα από χωράφια, δεν έρχονται δηλαδή από το δρόμο για να προσθέσουν τον καταβλισμό.
0: Ναι, είναι και μεγάλη περιοχή.
30: Ή άλλες διόδους, επειδή είναι αρκετά ακριβώς, επειδή είναι αρκετά μεγάλη περιοχή, προκειμένου να αποφύγουν και τους αστυνομικούς ελέγχους.
0: Μπαίνουν από παράδρομους, από την περιμετρική, τη μεγάλη από κάτω, μπαίνουν από παντού. Ναι.
30: Έρχονται πεζοί. Αλλά αυτή τη φορά οι πληροφορίες που είχε η ασφάλεια πατρών οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Είχαμε δηλαδή και τη σύλληψη του μέλους της συμμορίας, αλλά είχαμε και τη σύλληψη του δραπέτη.
0: Μάλιστα. Μας τα είπατε όλα, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως, αλλά εκείνο που θέλω να υπενθυμίσω και σε εσάς και να ακούσει και ο κόσμος είναι ότι εάν αυτή η επιχείρηση που ήταν οργανωμένη, σχεδιασμένη, εκτελέστηκε με ακρίβεια και είχε αποτελέσματα, γιατί έχω επιχειρήσεις οι οποίες διαφημίστηκαν και ήταν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή έπαιρναν πολύ νερό στην κουβέντα μας. Αυτή η επιχείρηση φάνηκε καθαρά ότι ήταν σχεδιασμένη. Αν λοιπόν αυτή η επιχείρηση μείνει σε αυτή την επιχείρηση και μόνο, θα πάει χαμένη. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται, γιατί ο κόσμος, επαναλαμβάνω, έχει πλέον φοβηθεί. Θεωρεί ότι οι Ρωμά έχουν ξεσαλώσει, εκμεταλλευόμενοι την ανασφάλεια και το όλο κλίμα. Και βεβαίως οι ανήλικοι. Γιατί έρχεται, το βλέπουμε εμείς που περπατάμε την Πάτρα και τις πληροφορίες μαζεύουμε, έρχεται και μερική γκετοποίηση ορισμένων περιοχών. Το έχω πει στο μικρόφωνο, θα το ξαναπώ. Πλατεία Αγία Σοφία, για παράδειγμα. Πλατεία Αγία Σοφία. Καλά, για προσφυγικά και τέτοια που είναι και εδώ το ραδιόφωνο. Πλατεία Αγία Σοφία. Το βλέπω. Αυτό είναι το θέμα μου.
30: Γκετοποίηση εννοείται από.
0: Μερική γκετοποίηση, δηλαδή καταλαμβάνουν πλατείες, κάθονται εκεί, δεν μπορεί να περάσει τη νύχτα, επιτίθενται σε νεαρούς, τραβάνε αλυσίδες από ηλικιωμένους. Χαμός γίνεται. Τα ξέρουμε, τα ξέρετε.
30: Κοιτάξτε, καθημερινά οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουμε έξω και το τμήμα άμεσης δράσης πατρών, οι ομάδες ΟΠΚΕ, η ομάδα ΔΙΑΣ, αλλά και τα οχήματα ασφάλειας καθημερινά, δεν υπάρχει μέρα που να μην κάνουμε προσαγωγές άτομα από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και περιπολούμε και στις πλατείες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να γίνει γκέτο μια πλατεία. Οι πλατείες είναι για όλο τον κόσμο, είναι να αποδοθούν οι οικογένειες, αλλά... τα παιδιά,
0: ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι, αλλά θα το δείξει η πράξη. Θα το δείξει η πράξη. Και βέβαια έχω να μεταφέρω και την απογοήτευση των συναδέλφων σας. Εκεί τους πιάνουμε, εκεί τους αφήνουμε. Αυτό.
30: Ναι, αυτό είναι παραπέρα κουβέντα. Τώρα έχει φτάσει στο δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και τον φίλο. Καλημέρα σας.
30: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τα ακούσατε. Αλλάζω θέμα. Ο Αντικαπνιστικός Σύλλογος για μένα είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς συλλόγους της περιοχής. Το κάπνισμα είναι ένα πρόβλημα. Το κάπνισμα είναι ένα πρόβλημα και για τον καπνιστή και για τους γύρω του. Ο Αντικαπνιστικός Σύλλογος έχει προσφέρει στην κοινωνία. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Τσαχρέλια, τον πρόεδρό του, όταν ίσχυσε η απαγόρευση καπνίσματος μέσα στα μαγαζιά. Ήταν κάθε εβδομάδα φιλοξενούμενος στις εκπομπές μου όταν γινόταν η μάχη καπνιστών αντικαπνιστών. Γενικώς είναι ένας σύλλογος ο οποίος χρήζει μιας προσοχής, ρε παιδί μου, και δεν μπορεί, όπως έμαθα και μου έκανε έκπληξη, ότι στην ουσία είναι άστεγος. Είναι σε κάτι υπόγεια στον Παπελοποννησιακό, προσέξτε, που δεν μπαίνει ούτε αέρας, δεν βλέπουν φως. Είναι απογοήτευση σκέτη αυτός ο σύλλογος να έχει τέτοια εικόνα, τέτοια εγκατάσταση, τέτοιο γραφείο, τέτοιο στέκι. Γιατί εδώ που τα λέμε, το σημείο που βρίσκεται ο σύλλογος και η εγκατάσταση του συλλόγου είναι και πρόκληση για κάποιον να συμμετέχει. Άμα είναι να πηγαίνεις στα υπόγεια τα μπουντρούμια του Παμπελοποννησιακού, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Εύχομαι να μας βρει ο χειμώνας με λιγότερο καπνό.
0: Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η καπνοβιομηχανία πάντοτε πηγαίνει βήματα ή και άλματα μπροστά από την πρόληψη, και τώρα με τα καπνικά προϊόντα τα καινούργια έχει κάνει πραγματικά μεγάλο άλμα, έχει κατακτήσει τη νεολαία. Ναι. Παιδιά, ναι, 10,
0: η νεολαία 10, καπνίζει χαμομήλι, ναι. Η φράουλα αυτό,
1: ναι, ναι. Παιδιά, 10
0: και ο παππούς μου σχολεμένος καπνίζει αγρινίου άφιλτρο, ναι, με καλαμποκόφιλο.
1: Είσαστε και παραγωγή εσείς εκεί πέρα, τι να κάνετε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, καμιά φορά λέω σε κάτι φίλους τις κόρες μου, τους βλέπω που ατμίζουν εκεί και τι μυρίζει, μπαίνω μέσα εκεί, καμιά φορά περνάω εκεί στην παρέα. Τι μυρίζει ρε κορίτσια, τι μυρίζει ρε παιδιά, λέει χαμομήλι, πώς μου το πάνε. Ο άλλος έλεγε φράουλα, τάδε. Λέω, ας έβλεπε ο παππούς μου να καπνίζεις φράουλα, θα σε κλείδωνε στο υπόγειο 2 μήνες χωρίς φαγητό, μόνο με νερό.
1: Ναι, δηλαδή,
0: ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω, και νομίζουν, και πάμε στα σοβαρά τώρα, και νομίζουν ότι αυτό κάνει καλό, ή μάλλον κάνει λιγότερο κακό από ό,τι κάνει το τσιγάρο.
1: Εντάξει, η καπνοβιομηχανία έχει μάνατζερ που διαφημίζουν το κάπνισμα, το άτμισμα σαν διακοπή του καπνίσματος. Και όμως
0: δεν
1: η καπνοβιομηχανία καταφέρνει, ας πούμε, να έχει μερικά εκατομμύρια κέρδη παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχει διαδώσει αυτό το προϊόν, το οποίο ενδεχομένως για κάποιους που είναι ενήλικες και έχουν ήδη συμπτώματα από το κάπνισμα, να τους ελαφρύνει αυτά τα συμπτώματα ή να μην τα επιδεινώσει, αλλά εκείνο το οποίο στοχεύει και το οποίο το έχει πετύχει 100% είναι ότι πιάνει τους νέους ως ισόβιους πελάτες.
0: Ναι,
1: γιατί η νικοτίνη
0: δεν είναι άκακο. Δεν είναι άκακο.
1: Όχι, έτσι. Βέβαια, η νικοτίνη είναι εθιστική και η νικοτίνη υπάρχει. Η νικοτίνη είναι αυτή που εγκλωβίζει το νέο.
0: Και βλέπουμε πελάτη. Και κάτι μελέτες που βγάνουν στον αέρα και λένε ότι παθαίνεις και ζημιά, δηλαδή. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Η νικοτίνη, είναι προϊόν το οποίο επηρεάζει άμεσα την καρδιά. Τα καρδιαγιακά δηλαδή δεν πάβουν να υπάρχουν σαν κίνδυνος από την νέα μέθοδο καπνίσματος. Και ενδεχομένως, επειδή υπάρχει λιγότερη πίσα, να υπάρχει ενδεχόμενο μείωση του καρκίνου του πνεύμωνα. Αλλά ο εθισμός σε μια ουσία η οποία δεν είναι χρήσιμη στον οργανισμό, περί τι είναι. Ο οργανισμός έχει δικούς του νευροδιαβιβαστές. Δεν χρειάζεται να προσθέσει έναν καινούριο ξένο νευροδιαβαστή όπως είναι η νικοτίνη, που βοηθάει παίρνοντας τη θέση, ας πούμε, μιας φυσικής ουσίας που υπάρχει στον οργανισμό μας. Και στη συνέχεια θεωρούμε ότι χωρίς το τσιγάρο δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί η νικοτίνη έχει πάει και έχει εκτοπίσει ένα φυσικό νευροδιαβιβαστή και θεωρούμε στη συνέχεια ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι η νικοτίνη.
0: Απαγορεύεται και αυτό να απαγορεύεται και το άτμισμα στους κλειστούς χώρους, έτσι.
1: Εννοείται. Και παίρνουν μέτρα τώρα παγκοσμίως. Στην Κωνσταντινούπολη τώρα έχει πάει ο Μπεχράκης, να σας δώσω να καταλάβετε, σε ένα συνέδριο εκεί πέρα για τη μελέτη, ας πούμε, των συνεπειών του ατμίσματος στους νέους. Στην Κωνσταντινούπολη, όχι στην Αθήνα.
0: Πάει ο Ναργιλέ Στεφάνη εκεί. Λοιπόν, έχετε πρόβλημα με το σύλλογο? Τι έγινε εκεί στα υπόγεια, εκεί στο Παπαδοπολσιακό?
1: Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια και παραπάνω δεν έχουμε εμφανείς δράσεις, παρά μόνο στο διαδίκτυο. Γιατί δεν έχουμε ένα ορμητήριο. Το ορμητήριό μας, το οποίο ήταν από τα καλύτερα ορμητήρια που είχε ποτέ ο Σύλλογος, ήταν πίσω από την Παντάνασα, στο σπίτι του πολίτη. Ωραίες εποχές. Μέχρι ιατρείο διακοπής καπνίσματος είχαμε κάνει εκείνη την περίοδο, πέρα από τις δραστηριότητες τις καθημερινές. Τώρα όμως, εκεί που βρισκόμαστε, στα υπόγεια που δεν αερίζονται, που δεν έχουν φως και δεν έχουν καμία συνθήκη λειτουργίας γραφείων στον Παπαδοπολσιακό, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Κάναμε πρόσφατα, ούτε συμβούλιο δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Κάναμε πρόσφατα ένα καταπληκτικό συμβούλιο, που έχουμε πάρα πολύ διάθεση να προσφέρουμε με νέες μεθόδους αντιμετώπισης του καπνίσματος. Όταν έχεις απέναντί σου μια καπνοβιομηχανία, η οποία είναι πανίσχυρη, ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις η καπνοβιομηχανία, δεν μπορείς να πεις ότι αντιπαρατίθεμαι στην καπνοβιομηχανία.
0: Και εσείς δεν έχετε το χώρο για να ξεδιπλώσετε τις δραστηριότητες σας.
1: Εμείς, λοιπόν,
0: τι έχετε κάνει γι' αυτό, για πες
1: τα μου. Με ταπεινές μεθόδους θέλουμε να προσεγγίσουμε την νεολαία. Θέλουμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ακούσουν, να μάθουν, γιατί ο αντικαπνιστικός δεν ήταν ποτέ εναντίον των καπνιστών. Ήταν πάντοτε υπέρ της διάδοσης της γνώσης σχετικά με το κάπνισμα.
0: Ωραία, δεν έχετε το χώρο. Πήγατε σε κάποιους θεσμούς, φορείς και τα λοιπά, μήπως βρεθεί ένας χώρος γι' αυτό?
1: Ζητάμε αυτή τη στιγμή απεγνωσμένα από διάφορες πηγές πληροφόρησης που στεγάζονται άλλοι σύλλογοι, αν μπορούμε να συστεγαστούμε, αν μπορεί ο Δήμος να μας δώσει ένα χώρο.

0: δικιά σας, στους ανθρώπους της Πάτρας, στους επιχειρηματίες, τους συλλόγους που έχουν χώρο παραπάνω από όσο τους χρειάζεται να συστεγαστούμε, μήπως βρούμε μια λύση στέγης. Είναι για μας πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ορμητήριο, κύριε Ξανάρατε.
1: Μάλιστα, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Θα έχουμε 40 χρόνια εμείς... ιστορίας φέτος. Κλείνουμε 40 χρόνια, γιορτάζουμε τα 40 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε με μια αξιοπρεπή στέγη.
1: Θα κοιτάξω και εγώ από την πλευρά μου, έτσι, με την ιδιότητά μου, μήπως βοηθήσω σε αυτό την ανάλυση. Θεωρώ το σύλλογό σας ένα σπουδαίο σύλλογο με έργο και που μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα, και έχετε δίκιο ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό στο υπόγειο του Παπελοποννησιακού.
0: Στο σπίτι του πολίτη, ας πούμε, που τώρα έχει μετατραπεί σε κλινική, νομίζω, υπάρχει εκείνος ο χώρος στα σκαλάκια που ανεβαίνουμε πάνω από την Παντάνασα, έχει σκαλάκια. Mm-hmm. Δίπλα στο κτίριο αυτό. Εκεί υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο είναι εντελώς ανεκμετάλλευτο. Πώς το λένε, εγκαταλειφθεί εντελώς. Εκεί παλιά στεγαζόταν η πρόταση. Αυτός ο χώρος είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ
1: καλός. Σε ποιον ανήκει αυτός ο χώρος?
0: Δεν έχω εξακριβώσει, γιατί δεν έχω βρει ακόμα τον κατάλληλο άνθρωπο να μου απαντήσει. Αυτός ο χώρος θα ήταν καλός για γραφεία. Αλλά δεν θα ήταν καλός να κάνεις μια εκδήλωση, ας πούμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις πιο συχνά. Εβδομαδιαίες, μηνιαίες εκδηλώσεις. Να φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι...
1: Για να το δούμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Και εκτιμάω ιδιαίτερα ότι έχουμε μαζί μια συνεργασία...
1: Όχι, θα το
0: για πάρα πολλά χρόνια.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Τελειώσαμε, Μαρινέλα. Καμιά φορά η αξέχαστη. Αύριο την ίδια ώρα, πρώτο ο Θεός, για χαρά. Θέλω να αλλάξω ουρανό, μα δεν...

εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή.

0: υπομονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας έστησαν εικονικές εταιρείες με υπευθύνους σε χειράνθρωπους για να φοροδιαφεύγουν. Μέχρι στιγμής, όπως έγινε γνωστό, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και αρχηγικά, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνοι των εταιριών. Το ύψος της φοροδιαφυγής ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Την προώθηση διάταξε ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία της ηλεκτρονικής απάτης, ο Υπουργός δήλωσε στην RT News ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν οι ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ 2 είχαν απασχολήσει αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνους 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απαταιώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε η Ελλάδα, είναι μέρος του οποίου οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ σε 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επιβεβαιαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά έχει βυθιστεί σύμφωνα με τη Βουλγαρική Υπηρεσία Διάσωσης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Ο διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλασσιών Διασώσεων στην Βάρνα δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε 3 συλλήψεις ατόμων ηλικίες 20, 19 και 18 ετών. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι 2 άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνεργεια. Εξάγησαν τέλος 2 από τους 3 αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που είχαν πετάξει άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελώπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική,
0: 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 Μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Sky 89,4.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα έχει 6 μήνας, 6 Οκτωβρίου και ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Προσοχή όπως κατεβαίνετε ή ανεβαίνετε τη Γούναρη, γιατί έχουμε πάλι εργακή για φυσικό αέριο, αυτή τη φορά κάτω από την Καραϊσκάκη μέχρι την Κορίνθου. Δείξτε λοιπόν την απαραίτητη προσοχή εκεί, γιατί θα έχουμε θεματάκι. Να το ξέρετε αυτό. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε και στην εκπομπή μας καταγγελίες για τα έργα στην Κορίνθου, εκεί όπου έχουν αφήσει ανοιχτά ορίγματα τη νύχτα. Πέσανε, δεν είχαν βάλει καλά, τα είχαν στερεώσει, δεν ξέρω τι. Πάντως ήταν ανοιχτό το όριγμα τη νύχτα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κόσμος και κοσμάκης. Έργα στην πλατεία Γεωργίου. Και μάλιστα έχουν γίνει ήδη οι περιφράξεις στο πάνω μέρος. Και να πούμε ότι το πρόβλημα έγινε στο εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός αυτή τη φορά, και το λέμε γιατί αν λάβουμε υπόψη μας τι έχει γίνει στην πλατεία Όλγας, είναι αυτό που λέει ο λαός, πια στα χώρια και κούρευτο. Να θυμίσω ότι είχαν πει ότι τα έργα στην πλατεία Όλγας θα ξεκινήσουν, μάλλον θα τελειώσουν, συγγνώμη, αρχές Οκτώβρη. Μας είχε πει εδώ ο αντιδήμαρχος ότι εμείς λέμε, λέει, τέλη Σεπτέμβρη, αλλά ο εργολάβος είπε 10 Οκτώβρη. Εμείς κρατάμε λοιπόν το 10 Οκτώβρη του εργολάβου. Σήμερα, κύριε Γκύρη, έχει 6 ο μήνας. 6 Οκτωβρίου. Θα πρέπει λοιπόν ο εργολάβος μέχρι τις 10, δηλαδή σε 4 ημέρες, δηλαδή το Σάββατο, να έχει παραδώσει την πλατεία Όλγας. Επαναλαμβάνω, γιατί εμείς θυμόμαστε, δήλωση του κυρίου Αγγελή, του αντιδημάρχου, πριν από μερικές ημέρες, κάπου εκεί 20 Σεπτέμβρη ήταν, να θυμάμαι καλά, πριν από 15 μέρες δηλαδή, στο Sky, στην εκπομπή μας, είχε πει ότι εμείς, λέει, σαν Δήμος πιστεύουμε ότι το έργο θα παραδοθεί τέλη Σεπτέμβρη. Όμως ο εργολάβος μας είπε 10 Οκτώβρη. Εμείς λοιπόν ως εκπομπή κρατάμε τη δήλωση του εργολάβου 10 Οκτωβρίου και περιμένουμε. Δηλαδή αυτή η πλατεία, εν τω μεταξύ, δεν λέω και κανένα μεγάλη αλλαγή, έτσι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, κάτι εντυπωσιακό, δεν ξέρω. Με τόσο έργο που γινόταν εκεί, περίμενα κάτι εντυπωσιακό. Τώρα θα μου πείτε τι περίμενες, δεν ξέρω, αλλά όταν κάποιο έργο αργεί πάρα πολύ. Ναι, μεν γίνονται κάποια έργα υποδομών, το καταλαβαίνω, από κάτω, υπόγεια κλπ. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν τα θυμάμαι κιόλας καλά τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δώσει και τις εργασίες πάνω σε αυτά. Αλλά θα περίμενα μετά από τόσο καιρό κάτι εντυπωσιακό. Αυτό θα περίμενα. Τώρα απ' έξω που κοιτάω, δεν βλέπω κάτι εντυπωσιακό. Μέχρι τώρα. Τώρα φτιάχνω και την πλατεία Ελευθερίας από εκεί. Και έχουν οι κάτοικοι έχουν έτσι θέσει και ένα προβληματισμό. Λέει, καλά φτιάχνετε την πλατεία Ελευθερίας, αλλά να μείνει και για μας. Όχι μόνο, λέει, για κάποιους οι οποίοι καταλαμβάνουν την πλατεία και κάνουν ζημιές και προκαλούν φθορές και κάνουν και διάφορα άλλα, ναρκωτικά κλπ. Λένε οι κάτοικοι, η πλατεία να αποδοθεί στους κατοίκους, σε όλους. Γιατί αν επικρατήσει πάλι το γνωστό γκέτο στην πλατεία Ελευθερίας, δεν βγαίνει άκρη. Και έχουν δίκιο οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται γι' αυτό και που εκφράζουν, αν θέλετε, φόβους. Οπότε έχουμε έργα στην πλατεία Ελευθερίας, έχουμε έργα στην πλατεία Γεωργίου που ξεκινούν. Πρέπει να γίνει κάτι όμως, κύριε Φωτίλα, σε εσάς απευθύνομαι, με το κάτω συντριβάνι. Γιατί βγάλαμε και TikTok, βγάλαμε και βίντεο, βγάλαμε και τις Παναγιά στα μάτια, Βγάλαμε ό,τι θέλεις, βγάλαμε και ανακοινώσεις για τα συντριβάνια. Παλιά κατηγορούσαμε το Δήμο, λέει ο Φωτήλας αναλαμβάνω το έργο, πάρα πολύ ωραία, αλλά βλέπουμε μόνο το ένα συντριβάνι, το άλλο που πήγε. Το φαγη μαρμάγκα. Και τώρα θα μπερδευτούμε εκεί. Θα κάνει έργα ο Δήμος στην πλατεία, θα κάνει έργα ο Φωτήλας στο κάτω συντριβάνι, το Υπουργείο. Δεν ξέρω. Πάντως φτιάξαμε το πάνω συντριβάνι, αλλά νερό πάλι δεν έχει. Εν τω μεταξύ, κύριε Γκύρη, τι παρατηρώ. Παρατηρώ ότι και στο πάνω συντριβάνι που στην αρχή ήταν ωραίο, φρεσκοβαμένο, μαυρούλι, ντουρουντούρου, καθαρισμένο, έγινε επέμβαση. Τρομερή επέμβαση από αέρος. Βομβαρδίστηκε με κουτσουλιές. Και έχει γίνει χαμός πάλι στο πάνω συντριβάνι. Και έγινε μαύρο με πουά. Λοιπόν, ρίξτε κανένα πιεστικό εκεί για να ξαναγίνει σκατά όπως το κάτω που δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Και επίσης το συντριβάνι θέλει νερό. Νομίζω συντριβάνι δεν θέλει νερό, κύριε κύριε. Νοείται συντριβάνι χωρίς νερό? Όχι. Λοιπόν, τι τα κάνετε τα συντριβάνια χωρίς νερό? Όπου και να δεις συντριβάνι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και του κόσμου υπάρχει νεράκι το οποίο τρέχει και κάνει ανακυκλώνεται κιόλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό λίγο και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία. Λοιπόν, να πούμε ότι η λέξη συντριβάνι είναι τουρκική και είναι από το σαντιρβάν και θέλει και σημαίνει διακοσμητικός πίδακας νερού. Τώρα, κύριε Φωτήλα, αν δεν υπάρχει νερό, τι να τον κάνουμε? Πάω στον κύριο Αγγελή. Καλημέρα, κύριε Αγγελή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λέω, έχετε μάθει μια και το λέγαμε το φερ κουβέντα, τι κάνει ο Φωτήλας με το κάτω συντριβάνι? Γιατί με το πάνω κάτι έκανε, βέβαια. Γέμισε πάλι κουτσουλιές το πάνω. Πρέπει να κάνουμε κάτι εκεί με το πιεστικό του Δήμου. Αλλά το κάτω είναι αφημένο στην τύχη του. Έχετε κάποιο νέο?
1: Όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί. Δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση. Εμείς προχωράμε τώρα και τις εργασίες. Είδατε ότι καταστάθηκε και ο εργολάβος σιγά σιγά στην πλατεία Γεωργίου. Εμείς θα κάνουμε το κομμάτι που μας αντιστοιχεί. Θα αλλάξουμε όλο το σύστημα το ύδρευσης και όλης της πλατείας αλλά και των συντριβανιών, φωτισμούς κτλ. Από εκεί και πέρα το κομμάτι της συντήρησης του κάτου συντριβανιού, όχι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Εννοώ γιατί έχει σταματήσει εντελώς το έργο αυτό.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή δεν βλέπω κάποια κίνηση.
1: Ούτε δεν έχουμε, σας λέω, ούτε καμία ενημέρωση, ούτε έχει περιφραχτεί το συντριβάνι για να ξεκινήσουν εργασίες. Ούτε εμείς βλέπουμε κάτι και δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είμαστε και μια υπηρεσία ο Δήμος Πατρών, δεν είμαστε μόνο φυσικά πρόσωπα. Οπότε θα είχαμε την αντίστοιχη ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, οπότε.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό, γιατί θυμάμαι ότι ο κ. Φωτήλας θριαμβολογούσε και έλεγε πήραμε τα λεφτά. Ξεκίνησε το έργο και η Πάτρα είχε χαρεί γι' αυτό.
1: Ξαφνικά
0: λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια διακοπή.
1: Αν θέλετε να μιλήσουμε για το πόσα πράγματα μας κάνουν εντύπωση, θα μας πάρει όρεξη.
0: Ναι, ναι. Όχι, αυτό επειδή είναι στο κέντρο, νομίζω ότι πρέπει και ο Δήμος να ενδιαφερθεί και να πάρει ένα τηλέφωνο τον Υπουργό.
1: Θα κάνει εντύπωση.
0: Και να τον ρωτήσει, να του πει τι θα του πει, κύριε Φωτήρα, τι γίνεται εδώ, ας πούμε.
1: Εντάξει, το Θέατρο Απόλλων είναι αρκετά χρόνια κλειστό. Τώρα ξεκίνησαν, βγήκαν οι όροι δημοπράτηση, θα προχωρήσει, αλλά έχουμε χάσει κάποια χρόνια ήδη. Και αυτό μας κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Και το αρχαίο 2 που δεν δόθηκε στο Δήμο, έτσι.
1: Περιμένουμε ακόμα μία απάντηση από το Μάη, πέρα από τις προηγούμενες που ήταν αναπάντητες. Και το λέω επειδή τότε ήμουν και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Όταν μας είπαν ότι φέτος δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λόγω τεχνικών ζητημάτων και επιπλέον εργασιών, περιμένουμε ακόμα μια απάντηση για τους όρους χρήσης του 2027 που έχουμε ζητήσει από το Μάιο, όπως επίσης και για την έκτατη επιχορήγηση που ζητήσαμε για την αναστάτηση που προκάλεσε η μη διάθεση του Ρωμαϊκού Οδείου. Όσο σας έχει απαντήσει σε εσάς, κύριε Φλαμή, έχει απαντήσει και σε εμάς το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Όχι, αυτά είναι, ξέρετε, είναι κάποιες εκκρεμότητες που θα γίνουν.
1: Το τονίζω και το λέω πολύ προσεκτικά, γιατί για μας δεν προσωποποιείται στον κύριο Φωτήλα. Είναι το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο, για καλά. Εγώ το λέω Φωτήλας, επειδή
1: ναι,
0: είναι
1: πατρινός. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε, απλά για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
0: Άμα ήταν γιατί... από τα Γιάννη, δεν το λέω καθόλου.
1: Ναι, γιατί όλα τα βαφτίζουμε πλέον προσωπική επίθεση και εγώ το ξεκαθαρίζω ότι με το αρμόδιο Υπουργείο έχουμε επικοινωνία, δεν είναι το προσωπικό σε κύριο Φωτήλα.
0: Ωραία. Πάμε πλατεία Γεωργίου. Τι θα δει ο πατρινός εκεί και πότε θα τα δει, γιατί στην πλατεία Όλγας πέσαμε πολύ έξω στο χρονοδιάγραμμα, κύριε Αγγελή. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο στην πλατεία Γεωργίου.
1: Και εγώ το ελπίζω. Αυτές οι διαβεβαιώσεις έχουμε και από την υπηρεσία και από τον ανάδοχο. Τώρα το κομμάτι των δημοσίων έργων το έχουμε ξαναπεί, κύριε Φλαμή. Δυστυχώς έχουν αυτούς τους κινδύνους. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το ζήτημα. Παρακολουθούμε στενά και τις εργασίες, γιατί πρόκειται για την κεντρικότερη πλατεία της πόλης μας. Θα υπάρχει μια πάυση εργασιών εν ώψη καρναβαλιού, γιατί να μπορέσει η πλατεία να φιλοξενήσει το καρναβάλι μας, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο, για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ναι, καταλαβαίνετε ότι τίθεται και ζήτηματα ασφαλείας εκεί. Και θα συνεχίσει μετά, έχει χρόνο ολοκλήρωση σε ένα χρόνο, δηλαδή του χρόνου το Σεπτέμβριο περίπου, και ο ανάδοχος και οι υπηρεσίες μας θεωρούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα.
0: Τι θα δει ο πατρινός εκεί όταν γίνει το έργο, όταν ολοκληρωθεί, πώς θα αλλάξει η πλατεία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, για δέντρα κλπ. Και τα ξέρετε, τα διαβάζετε αυτά.
1: Τα ξέρουμε και κατανοούμε απόλυτα και την ανάγκη αυτή, να σας το πω την αλήθεια. Ναι. Αυτό που θα δει, αυτό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή στη σύμβαση, προβλέπεται καινούργιο φωτισμό στους πίδακες στους παλιούς, αντικατάσταση των πλακών, στα παγκάκια, στο πράσινο, στα πατέρια, καινούργιο σύστημα ίδρευσης και φωτισμού, το οποίο δημιουργούσε και τα ζητήματα και διαρροών μες στην πλατεία νερού, γιατί είχε ζητήματα και φθορές, αναβάθμιση των πάνω και κάτω παρτεριών των υφιστάμενων της πλατείας Γεωργίου. Όσον αφορά τώρα, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, επειδή όντως είναι αγωνία και το καταλαβαίνουμε, για επιπλέον δέντρα στην πλατεία Γεωργίου, το οποίο είναι και πρόθεση και της Δημοτικής Αρχής, επειδή η πλατεία Γεωργίου είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει την διαδικασία να πάρουν τις απαιτούμενες άδειες, γιατί απαιτούνται πολύ συγκεκριμένες άδειες και από τους μελετητές και από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και μια σειρά άλλα πράγματα, για να μπορέσουμε να υπάρχει και νέα φύτευση, νέα δεντροφύτευση και να αποκτήσει η πλατεία περισσότερο πράσινο.
0: Άρα θα μπουν δέντρα στην πλατεία, θα μπουν δέντρα.
1: Θα μπουν δέντρα, είναι πρόθεση της Δημοτικής Αρχής. Σας είπα ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένες άδειες. Πρώτα απ' όλα από τους μελετητές του έργου, γιατί είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, μετά από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, και είμαστε στη διαδικασία και μια σειρά ιδρύσεων να πάρουμε αυτές τις άδειες. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο με τις υπηρεσίες μας και περιμένουμε να πάρουμε αυτές τις άδειες. Αν σε μία από αυτές τις άδειες δεν δοθούν, δεν είναι, απλά από μία απόφαση του Δήμου Πατρέων να τοποθετήσει τα δέντρα. Θα υπάρξει ενημέρωση. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής δεν το είχαμε αναφέρει κιόλας, αλλά επειδή το ερώτημα ήταν πολύ συγκεκριμένο, σας απάντησα και εγώ συγκεκριμένα. Ότι είμαστε στη διαδικασία να εξασφαλίσουμε τις άδειες, γιατί θέλουμε και εμείς να μπουν επιπλέον δέντρα στην πλατεία Γεωργίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πλατεία Όλγας, από ό,τι είπε ο Τσερίγιες ημέρες, θα το δούμε αυτό. Πλατεία Γεωργίου, ελπίζουμε να μην έχουμε καθυστέρηση. Σεπτέμβριο του χρόνου, αλλά με διακοπή εργασιών. Πότε? Όταν θα έχουμε το καρναβάλι. Και πάμε στον Πέτρο Ψωμά τώρα. Καλημέρα, κύριε Ψωμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού, από των έργων, γιατί έχετε κάνει συχνά παρεμβάσεις, κυρίως στην πλατεία Όλγας. Αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού που ακούσατε τώρα.
2: Από αυτού που άκουσα, η πρώτη μου ερώτηση είναι: θα μπουν δέντρα στην πλατεία Γεωργίου? Εσείς τι καταλάβατε?
0: Εγώ κατάλαβα ότι αν δοθούν άδειες από τις υπηρεσίες, θα μπουν δέντρα.
2: Τότε γιατί έγινε η κουβέντα περί δέντρων που δεν τη βάλατε εσείς στη συζήτηση, την έβαλε ο αντιδήμαρχος? Μας είπε.
0: Όχι, και εγώ την έβαλα. Είχα πει ότι το παράπονο των πατρινών είναι για τα δέντρα. Και του είπα ότι αυτό εκφράζεται και από τα social media κλπ. Και μου λέει: το ξέρουμε. Έχουμε απευθυνθεί, λέει, στις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί είναι και έτοιμα του Δήμου να μπουν κάποια δέντρα και περιμένουμε, λέει, τις άδειες.
2: Άρα ξεκινούμε εργασίες χωρίς να ξέρουμε αν θα μπουν δέντρα.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
2: Όχι, εγώ αυτό κατάλαβα με το δικό μου φτωχό μυαλό, ακούγοντας τη συγχωρία προλίγου. Κύριε Φλαμή, δεν ξέρω αν υπάρχει πόλη στον κόσμο που δημοσιογράφος σε ραδιοφωνική εκπομπή χρειάζεται να θυμίζει ότι τα συντριβάνια πρέπει να έχουν νερό και ότι τα έργα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους.
0: Μα δεν πρέπει να έχουν νερό.
2: Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή την πόλη να πρέπει να το υπενθυμίζουμε σε αυτούς μας, γιατί το έχουμε ξεχάσει.
0: Έτσι λέει, λέει η τουρκική γλώσσα από την οποία πήραμε το συντριβάνι, που λέγεται, λέει, σαντιρβάν στα τουρκικά, αυτό λέει. Πίδακας νερού σημαίνει.
2: Αναβριτήρια στη γλώσσα
0: στα ελληνικά.
2: Μας, με ένα εξαιρετικό λίμα σχετικό στη Κωνσταντίνου 35.
0: Το αναβλίζω. Στα ελληνικά όμως.
2: Ναι. Όλη η ιστορία των συντριβανιών σε εκείνο το βιβλίο, τη λέξη αναβριτήρια. Δεν δεχόταν ο ιστορικός των πατρών τον ξένο όρο. Εμείς το λέμε συντριβάνι, αλλά συντριβάνι δεν έχουμε. Ούτε στα ψηλαλόνια να πω, ούτε στην πλατεία.
0: Ούτε αναβριτήριο έχουμε. Γενικώς δεν έχουμε συντριβάνια. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι η Πάτρα είχε πολλά συντριβάνια. Ήταν τα έγχρωμα στα ψηλαλόνια. Στην πλατεία Ομονίας, στην πλατεία Όλγας. Στην Τριώνα Βάρχων εκεί με τα βατράχια, τα θυμάστε?
2: Τα θυμάμαι πολύ καλά, και επειδή την κουβέντα περί συντριβανιών την κάνουμε με τους κατοίκους, τους περίοικους διαφόρων πλατιών, και θυμίζουν ότι τότε είχαμε και φύλακες. Το ναι. Αντίστοιχο τη σήμερα ημέρα λέγεται Δημοτική Αστυνομία.
0: Ναι, εμένα με έδιωχνε πάντως ο φύλακας από Ψηλαλόνια όταν έπαιζα μπάλα, αλλά υπήρχε φύλακας.
2: Υπήρχαν φύλακες οι οποίοι κάνανε εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους, παρότι σαν παιδιά μας ενοχλούσε
0: το ναι, ότι υπηρετούσαν
2: το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Να θυμίσω ότι η Δημοτική Αρχή, με το που ανέλαβε διθυραμβικά, κατήργησε τη Δημοτική Αστυνομία. Πήγα πίσω στο 2014. Αλλά και όταν το 2018 μας δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσουμε Δημοτική Αστυνομία, και μάλιστα πολυπρόσωποι, η Πάτρα δικαιούται και θα είχε με ένα ναι του Δημάρχου 106 δημοτικούς αστυνομικούς. Το λέω και γιατί σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή ήρθε ξανά κονδύλι υψηλό για να φυλάγονται από ιδιώτες. Ποιοι κάνουν τις ιδιωτικοποιήσεις, ας καταλάβει ο πατρινός, κάποια εμβληματικά κτίρια και περιοχές της πόλης. Και δικαίως πρέπει να τα φυλάμε. Αλλά γιατί να πληρώνουν οι ιδιώτες, που είχαμε δυνατότητα να έχουμε δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι θα επέβαλαν μία τάξη στην πόλη, θα βοηθούσαν στο διπλομπαρκάρισμα, θα φύλαγαν τις πλατείες, άρα θα μπορούσαν να έχουν συντριβάνια οι πλατείες και να λειτουργούν και να έχουν την καλεσθησία με λουλούδια. Οι δημοτικοί αυτοί υπάλληλοι θα μπορούσαν, οι δημοτικοί αστυνομικοί, να βρίσκονται στην πόλη για την ευνομία και την τάξη και την ασφάλεια και την εικόνα πόλης. Και εμείς τους απορρίψαμε. Ιδεολειπτικά, δυστυχώς, παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες γυρίζουν εις βάρος της πόλης και της καθημερινότητάς μας. Και σε ένα δύσκολο περιβάλλον, πάρα πολύ δύσκολο το περιβάλλον το οποίο ζούμε, και ο χειμώνας που μπαίνουμε είναι βαρύς, τουλάχιστον η πόλη έπρεπε να μας εξασφαλίζει μια ομορφιά, μια καθημερινότητα, μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Και αυτή είναι ευθύνη ενός, του Δημάρχου μας.
0: Μάλιστα. Εγώ σας πήρα βέβαια για άλλο σήμερα, άλλο αν προήξει για το θέμα των έργων και παθίας Γεωργίου κλπ. Γιατί είχαμε συζήτηση με τον κύριο Αγγελή. Σας πήρα γιατί χρώσταγα μια απάντηση και από εσάς, ένα σχόλιο για αυτό που συνέβη για την εορτή της Πάτρας. Χθες ακούσαμε τον κύριο Σβόλη, οπότε τώρα έρθει η ώρα του κύριου Ψωμά. Πώς το κρίνετε αυτό το οποίο συνέβη? Γιατί υπήρξε μια αντίδραση από σύσσωμη την αντιπολίτευση, εγώ θα έλεγα, και πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Δώσατε δικαίως μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά ακούω και τους λόγους. Έτσι, για πέστε μας.
2: Καταρχήν, πιο θλιβερή εικόνα από την εικόνα της Μητρόπολης με 10 όλους και όλους επίσημους να γιορτάζουν την ημέρα της πόλης, μιλάω για την Κυριακή το πρωί, δεν έχει υπάρξει. Μια εικόνα ταπεινωτική, τροπής. Και κάποιοι πρέπει να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό. Η δική μας απάντηση και εξήγηση: συμβαίνει γιατί έχουμε μια δημοτική αρχή που πολιτικοποιεί τα πάντα. Ακόμα και την τοπική μας γιορτή. Υποκριτικά εντελώς στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που, να το θυμίσουμε στους πατρινούς, απέρριψαν την πρόταση να αποκτήσει η Πάτρα τοπική αργία. Ήρθε μια πρόταση από Δημοτική Σύμβουλο, τη Μάχη της Σιώρου, δεν είναι τη δική μας παράταξης, είναι άλλης. Εμείς την επικροτήσαμε, μάλιστα ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση αυτή η πρόταση. Η Πάτρα οφείλει τιμή στους προγόνους και στην ιστορία της, και θα πρέπει να αποκτήσει την τοπική της αργία. Και αυτή πρέπει να είναι τώρα, στις 6 του Οκτώβρη, γιατί τέτοιες μέρες απελευθερωθήκαμε το 1828 με τη συνδρομή των Γάλλων και του Μεζόν του στρατηγού που του έχουμε δώσει και το όνομα της κεντρικής μας λεωφόρου.
0: Μάλιστα.
2: Απορρίφθηκε από τη Δημοτική Αρχή αυτή η πρόταση. Και προφανώς από τη στιγμή που έχουν την πλειοψηφία δεν προχωράει κιόλας. Οπότε δυστυχώς σε δύο χρόνια που θα κλείσουμε δύο ένωση ιστορίας δεν θα τη γιορτάσουμε αυτή την τοπική αργία. Αλλά δεν θα γιορτάσουμε όσο είναι δήμαρχος ο Κώστας Πελετήδης καθόλου αυτή την απελευθέρωση. Γιατί αυτό που έχουν καθιερώσει όσα χρόνια διοικούν είναι να θυμούνται την απελευθέρωση από τα γερμανικά στρατεύματα και καλά κάνουν. Είναι και αυτή μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε με τα διδάγματά της και με τα, την ιστορική μνήμη ακόμα νοπή. Αλλά έχουν εντελώς ξεχάσει, και από την ομιλία του Δημάρχου προχθές στα Φιλαλόνια καταλάβαμε ότι θέλουν να αλλοιώσουν κιόλας την ιστορία του 1828. Αυτά που είπε είναι ανιστόρητα. Και δεν το λέω εγώ γιατί δεν είμαι ιστορικός. Εμείς ο Σπυράλ έχουμε μάθει να ακούμε τους ειδικούς. Αντί λοιπόν να δώσουμε όλα αυτά τα χρόνια σε έναν ειδικό ιστορικό να βγάλει την ομιλία την κεντρική και να είναι κατάμεσα τα ψηλαλόνια από πατρινούς που θα ακούν και θα συγκινούνται, αυτοί δίνουν την ομιλία, το λόγο στο Δήμαρχο να πει το κομματικό του μανιφέστο. Αυτά που είπε ο Δήμαρχος προχθές στα ψηλαλόνια είναι ανατριχιαστικά. Όχι μόνο γιατί αποθιώπησε το 1828, που εν τέλει είναι τα γενέθλια.
0: Το είπε, λέει, το είπε. Εγώ είδα ένα λειτουργικό που λέει, είπε, αναφέρθηκε, λέει και σε αυτό.
2: Μισή γραμμή. Μισή γραμμή. Όλες οι εκδηλώσεις του τριημέρου που χρηματοδοτήθηκαν από τον πατριαρχικό λαό, και εμείς τις εγκρίναμε γιατί είναι δημοτική αρχή και αυτοί πρέπει να επιλέγουν, όλες οι εκδηλώσεις είχαν να κάνουν με το 1944 και με τη δική τους ανάγνωση του 1944. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Δεν είναι ότι επέλεξαν μόνο μία από τις δύο χρονικές στιγμές. Και θα ξαναπώ ότι το 28 ήταν τα γενέθλια της πόλης. Αν δεν απελευθερωνόμασταν τότε και η πόλη και η χώρα, τότε καμία συμμετοχή.
0: Υπάρχει μια δικαιολογία, είπε η κυρία Σίμου χθες, για να σου το πω γι' αυτό, ότι μην ξεχνάμε, λέει η κυρία Φλαμή μου είπε, ότι το 28 δεν παραδόθηκε σε Έλληνες η Πάτρα, αλλά παραδόθηκε στους Γάλλους.
2: Μα είναι δυνατόν. Σύμμαχοι δεν ήταν.
0: Είπε.
2: Σύμμαχοι δεν ήταν.
0: Ναι, έτσι είπε.
2: Σαφώς σας είπα.
0: Ότι υπέγραψε, στο Γάλλο λέει, υπεγράφει η παράδοση, άρα λοιπόν δεν ήταν καν στους Έλληνες.
2: Οι υπεριαλιστές τους είπαν τους Γάλλους και ταξικό πόλεμο αποκάλεσαν το 1821 και άλλα πολλά ανιστόρητα θα ξαναπώ, γιατί η ομιλία ήρθε copy-paste με αυτές που δίνονται κάθε χρόνο από τον Περισσό. Και να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν έχω τίποτα με την ιδεολογία τους. Είναι μια ιδεολογία σεβαστή που την επικροτεί πολλοί κόσμος. Αλλά το ότι η ιδεολογία μπαίνει καπέλο στη διοίκηση της πόλης και αλλοιώνει την πόλη και την ιστορία της, αυτό δεν πρέπει να τα ανεχτούμε. Θα ήμουν το ίδιο αρνητικός, σαν παράταξη εννοώ, όχι ο ψωμάς, και καταπέλτης σε οποιονδήποτε ήθελε να βάλει τη δική του ιδεολογική προσέγγιση και ανάγνωση της ιστορίας. Γιατί η ιστορία είναι μία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία νιώθει ότι είναι ο κάτοχος της απόλυτης αλήθειας και δεν δέχονται άλλες απόψεις. Είναι μυσαλόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι. Αν είναι μια φορά επικίνδυνο το ότι διοικείται η πόλη με κομματική άποψη πρώτα και μετά το συμφέρον της πόλης, είναι διπλά ενοχλητικό το ότι διοικείται από ανθρώπους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Σήμερα το πρωί στη Δημοτική Επιτροπή, προφανώς και με αφορμή την κριτική που δέχτηκαν για αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, αλλά και για τα σχολεία, γιατί είναι ένα έντονο θέμα η κατάσταση των σχολικών κτηρίων της Πάτρας και εμείς το έχουμε θίξει, μου κλείσαν τα μικρόφωνα. Μου κάνανε επίθεση, δείτε το απόσπασμα της Δημοτικής Επιτροπής, πυρομαδών 4 αντιδήμαρχοι. Αναγκαστήκαμε και εγώ και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο συνάδελφος της παράταξης του Βασίλεια Ιβαλή, να αποχωρήσουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούν ότι υπάρχει και άλλη άποψη. Πόσο μάλλον που αυτή η άποψη μάλλον είναι η επικρατούσα στην κοινωνία.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση βέβαια σε αυτό, έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω, πραγματικά. Κύριε Ψωμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και κάτι τελευταίο. Το είχαμε πει, τι γίνεται με το θέμα του σχολείου, γιατί είπε η κυρία Σίμου ότι δεν παίρνουμε φράγκο από το Υπουργείο. ελάχιστα χρήματα. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε και κάναμε πολλά έργα όλο το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Κοιτάξτε, όταν κάναμε εμείς τεκμηριωμένα την κριτική μας αρχές Σεπτεμβρίου και με φωτογραφικό υλικό αποδείξαμε ότι υπάρχουν επικίνδυνα σχολεία, ανασφαλή σχολεία, ναι, δεχτήκαμε λάβρες επιθέσεις από τη Δημοτική Αρχή. Μας είπαν και παπαγαλάκια και προσκυνημένους και πλυντήρια. Ναι. Προχθές αναγκάστηκαν και έκλεισαν ένα σχολείο για πτώση σοβά. Τα προβλήματα στα σχολικά κτίρια εξακολουθούν και υπάρχουν. Ακούγοντας σήμερα την κυρία Σίμου στη Δημοτική Επιτροπή που ξανά ζητούσε πακτολούς χρημάτων.
0: Τι έγινε και έγινε χαμός εκεί, έμαθα.
2: Έγινε χαμός και σας παρακαλώ να τα δείτε τα αποσπάσματα και αν θέλετε να τα προβάλλετε κιόλας.
0: Δηλαδή, τι έγινε.
2: Και την αντιδημοκρατικότητά τους, δείξανε και την αγωγή τους, δείξανε και την ασυνέπεια λόγων και έργων.
0: Τι έγινε και κύριε Ψωμά, τι έγινε και για πέστε μου.
2: Όλα αυτά με αφορμή το ότι ήρθε η έγκριση μιας δωρεάς που έκανε εταιρεία σε σχολείο της πόλης με είδη καθαριότητας. Ναι. Που σαφώς υπερψηφίσαμε, γιατί εμείς είμαστε υπέρ τέτοιων προσφορών που γίνονται από εταιρείες, από φυσικά πρόσωπα, πάντα με τη λογική της δωρεάς, της χορηγίας που ανταποδοτικά θέλει και ένα ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Δεν έτσι. Μπορεί κάποιος χορηγός ή δωρητής να μην πάρει το ανάλογο ευχαριστήριο από αυτόν που λαμβάνει
0: 100%.
2: Ορίστε.
0: 100%.
2: Αυτό λοιπόν είναι το αυτονόητο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θυμήθηκα εγώ μάλλον την ιστορία με τις τράπεζες, με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που ο δήμαρχός μας τις κατέβασε τις πινακίδες. Δεν είναι, δεν έκανε το show του το επικοινωνιακό. Δεν έδιωξε τις τράπεζες γιατί τα λεφτά ήταν και καλά ματωμένα χρήματα του λαού. Αλλά τα έργα τα πήρε. Μετά ο κύριος Πετρόπουλος προσπαθούσε να μας δικαιολογήσει με ποια λογική κάποιες χορηγίες τις δέχεται και κάποιες τις απορρίπτει. Βάζοντας δικούς του κανόνες και όρους σε αυτό που διεθνώς και διαχρονικά είναι το πλαίσιο των χορηγιών, το οποίο όλοι το υπηρετούν. Κάποιος χορηγεί και η ανταπόδοση είναι να τον αναφέρεις. Στην πινακίδα, στο έντυπο, σε ένα μπάνερ, σε δημόσια τοποθέτηση. Δεν νοείται ο δωρητής να μην παίρνει την αναφορά του.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν πραγματικά τους εγκαλούμε, μάλλον ζητάμε να καταλάβουμε ποια είναι τελικά η πολιτική τους. Γιατί έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αποδέχτηκαν μεν τα καθαριστικά, αλλά γνωρίζω γονιούς που έχουν προσφερθεί να δώσουν υλικά, εργασία και χρήμα για να φτιαχτούν τουαλέτες. Δεν λέμε τώρα την πολυτέλεια, λέμε το απολύτως απαραίτητο. Τουαλέτες σε σχολεία δημοτικά. Και δεν τα δέχονται. Αν η κυρία Σίμου θέλει πακτολό χρημάτων από την κεντρική κυβέρνηση, και εμείς τα θέλουμε, για να φτιαχτούν τα σχολεία, τότε δεν χρειαζόμαστε κάποιον ικανό για να κάνει τη διοίκηση. Θα βάλω τη 12χρονη κόρη μου να κάνει διαχείριση χρημάτων. Το θέμα είναι με αυτά τα λίγα που έχεις, όπως καταφέρνουν όλοι οι αντιδήμαρχοι σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, να κάνει δουλειά. Και να εξασφαλίζεις μέσα στο καλοκαίρι που τα σχολεία είναι κλειστά, άρα μπορείς να κάνεις εργασίες, ότι θα ανοίξουν και θα είναι ένα περιβάλλον και ασφαλές αλλά και καλέσθητο. Ούτε το ένα έχουμε, ούτε το άλλο σε πάρα πολλά σχολεία της πόλης. Όχι σε όλα.
0: Εγώ επιμένω πάντως. Τι έγινε, δηλαδή, σας έβρισε κανένας, υπήρξαν υβριστικές αναφορές ή απαξιωτικές?
2: Απαξιωτικές φουλ. Δεν με αφήνανε να αρθρώνω κουβέντα. Την άλλη άποψη δεν θέλανε να την ακούσουν. Και μας είπανε από ανόητους, τρελούς, ψεύτες, αυτά που εκτοξεύουν συνήθως όταν στριμώχνονται στη γωνία. Γιατί έχετε ακούσει εσείς 12 χρόνια που διοικούν από το στόμα ενός εξ αυτών, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο, έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Είναι οι άσφαλτοι. Λοιπόν, εμείς τα ασφάλματά τους θα τα δείχνουμε. Θα τα τονίζουμε, τα θετικά τους τα επικροτούμε. Δεν βγάλαμε ανακοίνωση προχθές για το νεκροταφείο. Επενετική. Ναι. Γιατί επιτέλους καταλάβανε και χαιρόμαστε και με την πίεση δική μας ενδεχομένως ότι πρέπει να δικτυωνόμαστε. Και εντάχθηκε το Α κινητήριο στο δίκτυο των ιστορικών κινητήριων της Ευρώπης. Και βγάλαμε δελτίο τύπου να τους επενέσουμε. Εμείς τον καλό το λόγο δεν τον φοβόμαστε. Και πάρα πολλά τα επικροτούμε και πάρα πολλά τα ψηφίζουμε. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν το αλάθητο και τη μόνη αλήθεια. Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και από το διοικητή, ας πούμε, περιμένεις να είναι ο άρχον όλων των πατρινών. Ο πατέρας της οικογένειας πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Δεν το δίνουν. Δείτε το απόσπασμα της Δημοτικής Επιτροπής. Εξευτελιστική συμπεριφορά τέσσερις εναντίον ενός.
0: Μάλιστα. Τώρα μόλις με ειδοποίησαν, κόπηκε και μια τέταρτη κουκουναριά, λέει, στην πλατεία Όλγας και έχουν μείνει μόνο τέσσερις. Τώρα τι γίνεται εκεί, δεν έχω καταλάβει. Κόβουν τα κουκουναριά. Μ' ακούτε.
2: Εγώ περιμένω την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την πλατεία Όλγας.
0: Όχι, γιατί τα κόβουν, δηλαδή είναι ανάγκη να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω τώρα.
2: Ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήματο, τον κύριο Πετρόπουλο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Και εγώ.
0: Πάμε σε διάλειμμα τώρα και σε χείρι και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Θα ψάξω κι εγώ το θέμα αυτό με την κουκουναριά. Άλλο πάλι και τούτο.
3: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
7: έξοδος 33
6: και στο relos.gr.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Sky 89,4.

Τελικά τι καταλάβατε κύριε κύριε για τις πλατείες της πόλης, καταλάβατε τίποτα? Όχι. Τίποτα, δεν καταλάβατε? Αν σας πω τώρα ότι κατάλαβα εγώ, θα με πιστέψετε? Όχι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το συμπέρασμα είναι ένα. Στην πλατεία Όλγας θα δούμε μέχρι την Παρασκευή, μετά από 200 χρόνια που περιμένουμε, αν τελικά θα παραδοθεί. Για την πλατεία Γεωργίου θα δούμε αν θα βάλουν δέντρα, αν αφήσουν λέει κάποιοι άλλοι, στους οποίους έχει κάνει έτοιμο ο Δήμος. Μάλιστα. Άρα εγώ βλέπω ότι θα πάμε σε μια διαδικασία αλλά πλατεία Όλγας και στην πλατεία Γεωργίου, μια και μεσολαβή και το καρναβάλι, άρα εκεί θα υπάρχει μια καθυστέρηση ιδιολογημένη απόλυτα. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω τουλάχιστον μέχρι τις δημοτικές εκλογές το 28 να έχουμε πλατεία Γεωργίου έτοιμη.

Δεν ξεκινάει, επειδή μου είπατε κάποιοι ότι γιατί δεν ξεκινάει τα έργα μετά το καρναβάλι. Δεν τα ξεκινάει τότε, γιατί φοβάται μην τον φτάσουν οι εκλογές. Θα πρέπει το 28 που θα γίνουν οι εκλογές να είναι έτοιμη η πόλη από έργα. Είναι ο στόχος του Πελετίδη αυτός. Άρα αν τα έργα τα ξεκινήσει η Πλατεία Γεωργίου μετά το καρναβάλι, όπως είναι μια λογική σκέψη αυτών, θέλετε, εάν υπάρξουν καθυστερήσεις, θα φτάσει οι εκλογές. Οπότε δεν το θέλει αυτό. Σου λέει, κερδίζω χρόνο τώρα όσο είναι, 3-4 μήνες, προχωράω τα κανονικά και όπου πάω.

Τι θα γίνει εκεί στα Καμίνια? Έχουμε κι άλλο τροχαίο. Κι άλλο τροχαίο. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει κάποτε. Είχαμε πει να γίνουν κάποια έργα, κάποιες βελτιώσεις εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν γίνανε καθόλου αυτές τις βελτιώσεις. Οι κάτοικοι φωνάζουν. Διότι εκεί αναπτύσσουν τα οχήματα ταχύτητα. Το ξέρετε αυτό. Και έτσι λοιπόν είχαμε και σήμερα το πρωί ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή των Καμινίων. Μηχανάκι με δίκυκλο, με αυτοκίνητο, συγγνώμη.

0: Εκεί στα Καμίνια το έχουμε ξαναπεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Βασίλη Κοζιώρη από το γνωστό επιχειρηματία και οδικής βοήθειας για το θέμα αυτό. Καλημέρα κύριε Κοζιώρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βλαμή, σας και στο κρατέ σας.
0: Έχουμε άλλο ένα τροχαίο πάλι στα Καμίνια.
1: Είχαμε ένα σχεδόν σοβαρό, μπορώ να το πω, τροχαίο ατύχημα. Ένα γιοταχή κατεβαίνει δημόσιος υπάλληλος για κάτω Αγαγιά.
0: Ναι.
1: Και μια μεγάλη κυβισμού μηχανή είναι δεξιά του, βγήκε μέσα από πάρκιν, πήγε να κάνει αναστροφή, τα αίτια ξεκριβώνει τροχαία πατρών, το οποίο χτυπάει με το αριστερό του μέρος της μηχανής, το δεξιό μέρος του γιοταχή, πέφτει κάτω ο δικλιστής, πιθανόν από ό,τι άκουσε εκεί να έσπασε το πόδι του.
0: Οχ. Δηλαδή, ναι, εκεί όμως δεν πρέπει να έχουμε κάποια
1: έχουμε
0: μέτρα.
1: Συνέχεια, γιατί ήδη έκατσε ένα μισά ώρα εκεί πέρα για να φορτώσω το γιοταχή για μεγάλη κίνηση. Για μεγάλη κίνηση λόγω των διόδιων. Δεν πάει κανένας από πάνω για να πληρώσει διόδια.
0: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε αύξηση κίνηση εκεί και δεν υπάρχουν και μέτρα από ό,τι ξέρω.
1: Αύξηση κίνηση και ο δρόμος από την ώρα που γινόταν η περιμετρική επάνω για πύργο τον έχουν κάνει χάλια. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, έχουν ρίξει κάτι παλώματα.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, μια στιγμή τώρα. Μια στιγμή. Εδώ δίνουμε τα παλώματα. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Τα έχουν πει αυτά οι κάτοικοι. Ιδιαίτερα στα Καμίνια. Είναι και χάλια το οδόστρωμα από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Είναι χάλια το οδόστρωμα, το οποίο το δρόμο το χαλάσανε τα φορτηγά που περνάγανε που φτιάχναν την περιμετρική επάνω.
0: Ναι, ναι. Από το βάρος. Από το βάρος.
1: Τώρα λοιπόν έχει ακόμα την κίνηση με φορτηγά. Και με όλα και πολλά γιοταχή, διότι δεν πάνε από πάνω γιατί θα πληρώσουν διόδια. Και είναι όλη η κίνηση στο ρεύμα της παλιάς Εθνικής για Χαγιά.
0: Ναι,
1: και συγκεκριμένα στο σημείο εκείνο είναι σχολείο που συχνά γίνονται μαγαζά, σχολεία, η εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τεράστια κίνηση.
0: Εγώ ξέρω ότι με ειδοποιούν κάθε τρεις και λίγο και εσείς έχετε πάει πολλές φορές εκεί. Για τα τροχαία στα Καμίνια, εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, και προχτές πάλι είχαμε και... Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, κύριε Κοζιώρη, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Για να πάμε εδώ σε μια καταγγελία που έχουμε από τη Δυτική Αχαΐα, σε μια κυρία η οποία έχει ένα σπίτι εκεί στην περιοχή και ξαφνικά βλέπει κάποιος, ένα πρωί που πήγε, να κάνουν έργα στο χωράφι της. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Σε όλους.
0: Για πέστε μας λοιπόν, τι έχει συμβεί ακριβώς.
2: Λοιπόν, πήγα ένα Σάββατο στο χωριό. Επειδή είχα ενημέρωση ότι μπήκαν μέσα στο οικόπεδό μου, το οποίο είναι μαζί με τα αδέλφια μου, και μπήκαν τρακτέρ και διάφορα άλλα αυτοκίνητα που δεν το γνωρίζω, χωρίς να μας ενημερώσουν, πετάξανε τους φράχτες και αρχίζαν να σκάβουνε.
0: Τι είναι ότι πετάξαν τους φράχτες? Το είχατε περιφραγμένο το οικόπεδο δηλαδή?
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί?
2: Ήσανται κάποιοι από το χωριό, υπήρχε εργολάβος, το οποίο το κανονίσαν. Ήθελε κάποιος να κάνει ανάπλαση χωρίς να έχουμε ενημέρωση, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Εμείς
0: ανάπλαση
2: πήγαμε και το
0: δημόσιο έργο δηλαδή, δημόσιο έργο.
2: Το πιο πιθανό. Εμείς κάναμε καταγγελία, φωνάξανε κάποιους από το χωριό που ήσανται αρμόδιοι. Αυτά.
0: Ναι. Ο και Δήμος τι λέει γι' αυτό, έχετε ενημερώσει το Δήμο?
2: Ο Δήμος δεν ξέρει, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ξαφνικά ήρθανε κάποιοι εργολάβοι, ένας
2: εργολάβος,
0: και άρχισε να σκάβει το χωράφι.
2: Μαζί με τον πρόεδρο και μαζί με κάποιον... που είναι στην, εκεί στην, δεν ξέρω τώρα πώς τους λένε, εκεί που έχουν βγει στο μαζαράκι και κανονίσανε και τσακώνονται τώρα ο πρόεδρος με κάποιον άλλον, τον οποίο έπρεπε να μας ενημερώσουν, αλλά το ξεχάσανε να μας ενημερώσουν.
0: Α, μάλιστα. Και συγγνώμη, δεν σε έχουν κάνει ζημιά τώρα εσάς? Δηλαδή και μόνο η περίφραξη είναι πολλά λεφτά.
2: Βεβαίως. Έχουμε μιλήσει με την αστυνομία, έχουμε κάνει καταγγελία και τώρα θα έρχονται και τα υπόλοιπα.
0: Πραγματικά, δηλαδή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση είναι να προκαλέσει εγκεφαλικό σε κάποιον, έτσι. Δηλαδή,
2: όχι, να πάει σπίτι του και να δει την κατάσταση αυτή. Επειδή έχουμε ένα σπιτάκι στο χωριό, θα μας ετοιμάσουν φαγητό και θα μας καλέσουν. Θα ανεβούν πάνω, θα ναι. μας μαγειρέψουν και θα μας καλέσουν ναι, ναι, να πάμε. Ναι,
0: ναι. Κατάλαβα, σωστά. Έχετε δίκιο που το ειρωνεύεστε, γιατί πραγματικά
2: δεν
0: εξηγείται. Τα αδέλφια σας, τι λένε τα αδέλφια σας γι' αυτό.
2: Στον χώρο σου, σε λίγο θα μας κάνουν και το τραπέζι στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα, σωστά.
2: Τα αδέλφια σας, τι λένε τα αδέλφια σας γι' αυτό. Είναι δημοτικός σύμβουλος αυτός ο κύριος.
0: Κατάλαβα. Τα αδέλφια σας τι έχουν πει, έχουν κάνει και αυτά μήνυση?
2: Έχουν, αυτά κάνανε μήνυση, όταν έχουν μες. Κάνει μήνυση κάναν καταγγελία.
0: Καταγγελία,
2: και τώρα
0: καταγγελία,
2: η δικηγόρος ναι. θα βάλει τα μέτρα.
0: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά είναι δηλαδή κουφά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι να πω, μήπως νόμιζε ο πρόεδρος ότι δεν είναι δικό σου το χωράφι?
2: Να είναι δικό μας το χωράφι, με συμβόλαια τα πάντα κλπ. Και έχουμε μπει τώρα σε κάτι που δεν χρειαζότανε. Έχουμε ανακατέψει τους πάντες.
0: Ναι. Άλλο λέω, μήπως νόμιζε ο πρόεδρος ότι δεν είναι δικό σας και ότι είναι αλουνού?
2: Ο πρόεδρος είναι ξέρει πάρα δημόσιο. Πολύ καλά, έχει το τηλέφωνο. Ο πρόεδρος είναι γνώστης, ξέρει ότι είναι δικό μας, έχει τα τηλέφωνά μας, έχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Άρα θα μπορούσα να δημιουργήσω να πει, να σας πει, κυρία μου, εδώ υπάρχει ένα έργο, για παράδειγμα, πριν πάει, πριν βάλει την μπουντόζα δηλαδή.
2: Ακούγονται από τους χωριανούς. Ακούγεται από τους χωριανούς, γιατί σε ένα πανηγύρι που είχε γίνει φασαρία και πλακωθήκανε στο ξύλο, ναι. είχε βγει ο κύριος Αλεξόπουλος και είχε πει θα κάνουν ανάπλαση. Τώρα, ναι. αν κάνα στο δικό μου το

0: να κάνουμε την περίφραξη μέχρι νεοτέρας. Δηλαδή,
1: τοπογραφικά, διαδικασίες κλπ.
0: Τοπογραφικά, να βγάλουμε καινούρια, να κάνουμε και αυτά. Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μέσα στο χωράφι μας, στο σπίτι μας, στο οικόπεδό μας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά και ποτέ. Να μπουν χωρίς να μας ρωτήσουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και να έχετε πάντα καλές δουλειές. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Ωραία, κύριε. Μπορεί να μου πει γιατί σημαίνουν αυτά τα πράγματα στην Αχαΐα, ε? Τι είναι αυτά, ρε? Θα έρθω κι εγώ στο σπίτι σου μια μέρα και θα πω, κάνω διάνοιξη της οδού μαραθωνομάχων π.χ. Θα σου γκρεμίσω τη μάντρα και θα χώσω το σπίτι πιο μέσα, το οικόπεδό σου, και θα κάνω διαπλάτηση της οδού μου. Μαγκιά! Αυτό που ακούτε είναι Γερμανοί. Το τραγούδι λέγεται The Great Commandment. Αυτά για σήμερα. Θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί, πάντα στο Sky. Ακολουθεί ο Δέλτα 30 Φιλόπουλος, θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, τα συντριβάνια θέλουν νερό. Γι' αυτό λέγονται συντριβάνια. Θέλουν νεράκι. Άρα όταν φτιάξατε τα συντριβάνια, ψηλαλόνια, Τριών Αβάρχων, πλατεία Όλογας, πλατεία Γεωργίου, βάλτε νεράκι. Χρωματίστε το κιόλας για έναν ωραίο κόκκινο, πράσινο, μπλε. Μην βάλετε μόνο κόκκινο και άλλα χρώματα. Γεια σας.

0: Sky 89,4. Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα καζ.

0: ποτήκι μας. Είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
0: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
2: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Sky 89,4.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέροντος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Εμπλέκονται επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνοι των εταιριών. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως εξηγήσε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του, μέχρι σήμερα η κακουργηματική μορφή της απάτης συνδεόταν με οικονομική ζημιά που ξεπερνούσε το ποσό των 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. Τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας προανήγγειλε παράλληλα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως επισημάνθηκε, σε αυτό θα είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών τράπεζες, τηλεπικοινωνιακή πάροχη αλλά και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος σε όλη τη χώρα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές τουλάχιστον άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, το 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 90χρονης στα Γιαννιτσά. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες αρχικά τηλεφώνησαν στη γυναίκα και την απείλησαν, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος δράστης παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των απατεώνων. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να τις αποσπάσουν σχεδόν 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Η αστυνομία ταυτοποίησε έναν άνδρα 61 ετών που παρέλαβε τα τιμαλφή. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται 11 Έλληνες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας. Στη Μαύρη Θάλασσα ένα από αυτά έχει βυθιστεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.
7: Αμοιβαία. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Σε αμερικάνικους ρυθμούς από σήμερα η χώρα, ελέω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με τα ελληνοτουρκικά σε πρώτο πλάνο, τα εξοπλιστικά και τα ενεργειακά στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον-Αθήνας. Και προφανέστατα δεν πρόκειτο περί μιας τυπικής επίσκεψης ενός αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν το συνηθίζουν σε μικρές χώρες που όμως για αυτούς έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και η συμμαχία, η σταθερή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική θα αναδειχθεί και σήμερα και αύριο στις επαφές, στις συζητήσεις και κυρίως στις πολύ αναμενόμενες ανακοινώσεις του πολύ στενού συνεργάτη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα δεν θέλει πολλά διότι τα έχει, θέλει όμως να κλείσει το μάτι προς αυτήν η αμερικανική πλευρά και να μην ισορροπήσει τα πράγματα σε σχέση με τις τελευταίες απανωτές τουρκικές προκλήσεις.

0: Δεκαετίας τώρα στην χώρα μας υπάρχει όχι μόνο η καχυποψία, αλλά η βεβαιότητα ότι οι Αμερικανοί μας κάνουν ό,τι θέλουν, ότι είμαστε τα καλά παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι όλα τα χατήρια σε επίπεδο πολεμικών βάσεων, βλέπε Άραξος, βλέπε Σούδα κτλ., είμαστε εντάξει. Από την άλλη όμως, αν δει κανείς τον γεωπολιτικό χάρτη και τις καταστάσεις όπως αυτές διαμορφώνονται, η Αμερική πράγματι έχει τα πάντα όλα από την Ελλάδα, τα είχε και τα έχει με όλες τις κυβερνήσεις καλά, και τώρα στα πολύ μεγάλα στοιχήματα όπως είναι αυτά της ενέργειας είναι πολύ δίπλα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Αυτό το οποίο γράφεται και λέγεται ότι το πάνω χέρι το έχει η Αμερική, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, αυτό έλειπε να το έχει η Ελλάδα, δεν συμφωνούν όλοι στο κατά πόσο το ισοζύγιο είναι ικανοποιητικό, δηλαδή δίνουμε αλλά παίρνουμε. Το ελληνικό λόμπι στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, στο Ουάσιγκτον είναι πάρα πολύ ισχυρό. Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταλήξει και στο συμπέρασμα που για ακόμα μία φορά μετά την επίσκεψη Ρούμπιου στην Αθήνα θα καταλήξουμε ότι αν ποτέ χρειαστεί σε ένα πολεμικό περιβάλλον η συμμαχία, η συνδρομή της Αμερικής, και τότε η Αθήνα και τότε η Ελλάδα μόνη της θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε 12 και 4, την 6η ημέρα του Οκτωβρίου, σε ένα σκηνικό το οποίο πραγματικά ζήνει από σήμερα μία άλλη εικόνα της χώρας. Πάντοτε όταν είτε ο Αμερικανός πρόεδρος είτε κάποιος υψηλόβαθμος υπουργός επισκέφτεται μία πρωτεύουσα και δι' ευρωπαϊκή, τα βλέμματα, τα φώτα, κάμερες, το ενδιαφέρον το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πέφτουν πάνω σε αυτή την πρωτεύουσα, και αυτή την επίσκεψη υπάρχουν λόγοι να την παρακολουθήσουμε στενά. Κωνσταντίνος Γκύρης στην τεχνική επεξεργασία της εκπομπής, Δέσποινα Μοιραράκη χορηγικά μέχρι τη μία το μεσημέρι μαζί μας.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

Προς το τέλος της εκπομπής θα δούμε λίγο πιο βαθιά το νόημα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Άλλωστε οι επαφές του ξεκινάνε από τον Υπουργό του δικό μας, τον κύριο Γεραπετρίτη, προς το απογευματάκι πάνε στον κύριο Μητσοτάκη. Τα πιο πολλά και ενδιαφέροντα, πιστέψτε μου, θα υποθούν στο μεταξύ τους δείπνο και όχι στην επίσημη συνάντηση του Αμερικανού αξιωματούχου με τον Πρωθυπουργό. Καλά, τώρα εδώ παλέμα όλα αυτά είναι προκανονισμένα, προκαθορισμένα και σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, σαφέστατα συμφωνημένο. Τοπική σημασία θέματα θα δούμε και τώρα στην αρχή και λίγο αργότερα, γιατί συνεχίζουμε με το θέμα του Οδοντοτού αργότερα, όπου κάποια πράγματα άρχισαν να διαφαίνονται, αν και κατά την άποψή μου περιπλέκονται επικίνδυνα ως προς το ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από την άμεση ασφαλή, το υπογραμμίζουμε, επαναλειτουργία του ιστορικού αυτού τρένου.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την διαμαρτυρία των αλλοίων της περιοχής μας, των επαγγελματιών αλλοίων, να το υπογραμμίσω, σε μια χρονική στιγμή όπου τα πράγματα είναι επικίνδυνα για τον κλαδό λόγω των ανατιμήσεων. Δεν βγαίνει κάθε μήνα το πράγμα, όπως μέχρι τις προάλλες λέγαμε ότι δεν βγαίνει για τους καλλιεργητές, δεν βγαίνει για τους κτηνοτρόφους, τώρα έχουμε τους αλλοίς. Και πέραν της Αθήνας, του Πειραιά πιο πολύ, της Θεσσαλονίκης, είχαμε και διαμαρτυρία χθες το βράδυ εδώ, στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας. Καλωσορίζω τον κύριο Νίκο Χαλιώτη, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλοίων στην περιοχή μας. Είναι από τους ανθρώπους, τέλος πάντων, για να μην βάζουμε και ταμπέλες και ιδιώτες, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς ήσαν τα πράγματα χθες, πώς είναι σήμερα, πώς επικίνδυνα μπορούν να γίνουν αύριο. Και είμαστε από τις περιοχές που βρέχονται από τον Πατραϊκό, από τον Κορινθιακό. Το ψάρι είναι στα ιχθυοπολία, είναι στο τραπέζι μας. Όλα αυτά κάπως περιπλέκονται. Τι κάνετε, κύριε Χαλιώτη?
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όπως τα είπα, να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει και πάει να γίνει ακόμη κίνδυνο.
1: Αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, που έχει γίνει η πανελλαδική απεργία, το πρώτο και βασικό είναι ότι το ναυτιλιακό πετρέλαιο, αυτό το μαύρο πετρέλαιο, το ντίζελ που παίρνουμε εμείς στα σκάφη, αυτό από 50 λεπτά έχει φτάσει αυτή τη στιγμή 1,43, με αποτέλεσμα ένα αλλιευτικό ταξίδι μαζί με το πετρέλαιο, μαζί με το φενιζόλ, μαζί με τον πάγο, να τριπλασιαστεί το κόστος. Εμείς δεν επιδιώκουμε αυτή η ανατίμηση να έρθει στον κόσμο και στον καταναλωτή ώστε να ανέβουν οι τιμές στα ψάρια, γιατί ξέρουμε το ότι δεν είμαστε ο μοναδικός κλάδος που υποφέρει. Όλοι έχουν ένα οικονομικό πρόβλημα. Αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε, όπως όλη η Ευρώπη, μια επιστροφή στο καύσιμο, όπως πήρε η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και όλοι οι συνάδελφοί μας αλλοίς.
0: Αυτό έχει τεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχετε πάρει αυτό, απάντηση?
1: Ναι, και πήραμε απάντηση ότι το δικό μας κράτος μπορεί να δώσει 12 λεπτά. Κάτι που εμάς αυτή τη στιγμή μας κρατάει δεμένους. Ενώ έχουν έρθει από το Ταμείο Ευρωπαϊκό χρήματα, δεν έχουν διανομηθεί ακόμα στον Έλληνα ψαρά. Αυτό συνεπάγεται όλες αυτές τις μέρες να μην έχουμε καθόλου φρέσκα ελληνικά ελεύθερης αλλίας ψάρια, και ό,τι κυκλοφοράει στην αγορά ήταν ιχθυοκαλλιέργειες.
0: Ναι. Και τώρα σε ποιο σημείο είστε, στην όποια συνομιλία έχετε και κεντρικά με τον αρμόδιο?
1: Εχθές είχαν μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο δήλωσε αναρμόδιο, και σήμερα περιμέναμε εξελίξεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε όλοι ενωμένοι, όλη η Ελλάδα, και περιμένουμε μέχρι σήμερα μήπως βρεθεί μία λύση και να σταματήσει η απεργία, για να σταματήσουν τα καΐκια, να σταματήσουν τα καΐκια και να πάνε στη δουλειά. Γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου φρέσκα ψάρια. Ναι, δεν έχει καθόλου φρέσκα ψάρια. Έχει μόνο πιο καλλιέργειας.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Σε κάθε περίπτωση, άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί όταν τα έξοδα μιας επιχείρησης είναι περισσότερα από τα έσοδα, το να βγουν στα ΚΑΕ στη δουλειά και να πληρώνουν 1,45 το πετρέλαιο, η ψαριά δεν φτάνει για να πληρωθούν όλα αυτά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι αλλιεργάτες, είναι το ΕΦΚΑ που έχει ανάβει, είναι το ΕΦΚΑ που έχει ανέβει, είναι πάρα πολλά δηλαδή. Έχει τριπλασιαστεί το κόστος μέσα σε λίγο καιρό.
0: Αν αυτό το κόστος αναγκαστείτε, γιατί δεν το θέλετε, να το μετακυλήσετε στους εμπόρους σας ή στους καταναλωτές απευθείας, όσο μπορεί να γίνει αυτό, λύνεται το πρόβλημα?
1: Γιατί όχι, δεν λύνεται το πρόβλημα, γιατί ένα τελάρο γάβρος που είναι 10 κιλά πηγαίνει 20 με 25 ευρώ το τελάρο, πρέπει να φτάσει 50. Μετά, όταν φύγει από εμάς 50, στον Έλληνα καταναλωτή θα φτάσει 12 και 13 ευρώ. Δεν γίνεται. Είναι κάτι το οποίο μόνο το κράτος και η κυβέρνηση μπορεί να δώσει μια λύση.
0: Ναι. Άρα δεν είναι σαν την υπόλοιπη αγορά, όπου και το σούπερ μάρκετ και το μανάβικο και το μπακάλικο, αναρωτήθηκα αν και το εστιατόριο μπορεί να αυξήσει την τιμή και να καλύψει το κόστος της παραγωγής.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν γίνεται. Το μόνο όπως η Ευρώπη, το κράτος κάλυψε το θέμα, δηλαδή έδωσε μία αποζημίωση γύρω από 60-70% επιστροφή πίσω στους Ευρωπαίους ψαράδες, μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το θέμα.
0: Άρα εδώ μιλάμε για μία ανυποχώρητη εκ μέρους σας στάση.
1: Ναι.
0: Ή θα γίνει αυτό που λέτε, είτε θα γίνει.
1: Μα αυτή τη στιγμή είναι από την πρώτη του μήνα, είμαστε δεμένοι και συνεχίζουμε.
0: Ναι. Εδώ στην Πάτρα, δηλαδή στην αγορά που είναι και πιο μεγάλη, γιατί δεν ξέρω τώρα οι περιφερειακές αγορές πώς κινούνται, δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα ψάρι να πάει να πάρει ο κατανομητής?
1: Υπάρχουν μόνο ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και ιδιωτοκαλλιέργειας, δηλαδή αυτά που εμείς αποκαλούμε βιβάρια. Μόνο αυτά τα είδη κυκλοφοράνε στην αγορά, από ελεύθερη αλία, γάβρο, σαρδέλα και αυτά είναι όλα εισαγωγής. Γιατί αυτές τις μέρες που εμείς απουσιάζαμε από τη δουλειά, οι συνάδελφοί μας Τούρκοι δουλεύανε στο Αιγαίο. Γι' αυτό και πήραμε την πρωτοβουλία να κλείσουμε τη σκάλα, τις ιχθυόσκαλες, για να μην μπορέσουν να εισέλθουν στην Ελλάδα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το άκουσα και μάλιστα με μεγάλη έτσι, πικρία από την πλευρά των συναδέλφων σας, γιατί είχατε μια διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι δεν θα γίνει, αλλά μπήκαν οι Τούρκοι κανονικά στην αγορά μας.
1: Οι Τούρκοι όλο αυτό το διάστημα έχουν εισέρθει στα διεθνή και μπαίνουν και στα ελληνικά ύδατα και ψαρεύουν τα είδη που εμείς απουσιάζουμε. Και κάποιοι εμπόροι θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να φέρουν ψάρια στην Ελλάδα από αυτούς. Ναι. Και εμείς δεν το επιτρέψαμε.
0: Καθολική να φανταστώ η κινητοποίησή σας.
1: Η κινητοποίηση σε αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι ενωμένοι και περιμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν. Κάτι έχω μια πληροφορία ότι σήμερα θα γίνει κάποια συνάντηση, αλλά ακόμα δεν την έχουν επιβεβαιώσει.
0: Ναι. Πέραν αυτού του προβλήματος που προέκυψε, το οποίο δεν είναι λίγο, αλλά αφορά γενικότερα την αγορά, βγαίνει το πράγμα στο δικό σας τον κλάδο? Δηλαδή μην νομίζει ο κόσμος ότι επειδή υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη τιμή σε διάφορα είδη ψαριών, ότι είστε από τους πλούσιους του πρωτογενή τομέα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ο κλάδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια δοκιμάζεται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κάψιμο. Είναι οι Τούρκοι που μπαίνουν με πιο ισχυρή αλή από μας. Τα τελευταία εδώ και 15-17 χρόνια δεν έχει δοθεί καμία επιδότηση για εξυγχρονισμό των σκαφών. Mm. Είμαστε 400 καΐκια μέσα της αλίας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι επαρχιωμένα. Δηλαδή τα εργαλεία μας δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιταλό, τον Τούρκο, τον Γάλλο. Είμαστε πολύ πίσω. Και τώρα είπανε, ανακοινώσανε ότι το 28 με το 34 θα βγει καινούριο πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτήσει το τιμό σκαφών.
0: Ναι, καταλαβαίνω το λέτε. Οπότε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ήρθε και αυτό και έρχεται και πιο επικίνδυνα το ζήτημα των ανατιμήσεων, με αποτέλεσμα ο κλάδος να κινδυνεύει και εσείς αύριο σαν χαλιώτης και οι συναδελφοί σας να μην μπορείτε να λειτουργείτε ως επαγγελματίες για να ζείτε τις οικογένειές σας.
1: Εννοείται. Μα αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει, γιατί εμείς είμαστε ψαράδες, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο εισόδημα από κάτι άλλο. Είμαστε αποκλειστικά δηλαδή αλλοίς. Αν αυτή η δουλειά δηλαδή τελειώσει, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας και αυτά δεν θα έχουν ένα κομμάτι ψωμί. Γι' αυτό και ζητάμε ενίσχυση και βοήθεια από το κράτος.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, παρακολουθούμε την διαμαρτυρία σας. Εδώ είμαστε να δημοσιοποιήσουμε πράγματα, να βάλουμε πλάτη. Ακούω ότι είναι πολύ δίκαια όλα αυτά τα οποία λέτε. Σας ευχαριστώ κύριε Χαλιώτη, καλή δύναμη.
1: Και εγώ, να είστε καλά εσείς οι τηλεθέτες, οι ακροατές σας, να είστε καλά, γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
2: Sky 89,4.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο θέμα του Οδοντοτού. Χθες είχαμε την ευκαιρία, είχα και το θλιβερό προνόμιο της αποκλειστικής δημοσιοποίησης αυτής της αρνητικής εξέλιξης με την μη έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο της Σύμβασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ασφαλή επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου. Από χθες μέχρι σήμερα, πέραν το ότι δεν έγιναν πολλά πράγματα γνωστά από την Αθήνα, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, είδα μια πολιτική εκμετάλλευση του θέματος και τι έκανε ο Φαρμάκης και τι έκανε η Περιφέρεια και δεν τα πήγαν καλά και τι πράγματα είναι αυτά, και ζήτησα από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλαμπο Μπομπονάνο, να το συζητήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί πρέπει να μπει μια ανωτελεία και να δούμε το χρονοδιάγραμμα που πηγαίνει, γιατί το χρονοδιάγραμμα ήταν κατά επιλογή της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών τώρα κοντά, 15-16 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, κύριε Μπονανέ?
13: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Ξέρω ότι μιλάω σε ένα δημοσιογράφο ορθολογιστή, ο οποίος τα βάζει τα πράγματα σε σειρά, σε κουτάκια, και αυτό θέλω και εγώ να επιχειρήσω για να καταλάβετε και το ρόλο της περιφέρειας, γιατί δεν μ' αρέσουν ούτε οι παραφιλολογίες, ούτε μυθεύματα γύρω από το τι κάνουμε εμείς σαν περιφέρεια και τι κάνει ο κάθε ένας θεσμός. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, σας λέω ξεκάθαρα. Πήκαμε μπροστά από την πρώτη στιγμή. Αν δούμε το χρονολόγιο, δηλαδή γύρω στο Μάρτιο και 12 Μαρτίου, υπήρξε αναστολή κυκλοφορίας του δοτού από τους σιδηροδρόμους Ελλάδας λόγω επικινδυνότητας, κατολισσίσεων κτλ. Με μια τέλος πάντων επιχειρηματολογία που είχαν. Στις 30 Μαρτίου γίνεται μια ευρεία σύσκεψη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με περιφέρεια, ΟΣΕΤΕ, όπου και συμφωνήθηκε εκεί πέρα από όλους τους και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού μια ανάληψη δράσης από το ΤΕΕ. Η ανάληψη δράσης είναι από τον Επιστημονικό Σύλλογο και χρηματοδότηση, τα λεφτάκια δηλαδή, το ATM από την ΟΔΟΕ, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στο διάστημα αυτό, διότι τα πράγματα ποτέ στην Ελλάδα δεν γίνονται με ένα κουμπάκι και γενικά δηλαδή στον κόσμο, αλλά εδώ έχουμε και περισσότερα κουμπάκια να πατάμε, βγαίνει έκδοση πρόσκλησης από την περιφέρεια ύψους 1,86 εκατομμύρια ευρώ. Την απόφαση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής και σε 7-8 και 14-8, παραμονή κιόλας της Παναγίας, δεν αφήσαμε μέρα. Απόφαση της δικού σας Επιτροπής του ΤΕΕ μετά αργότερα και διαβίβαση του φακέλου στις 20 Αυγούστου στην υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεκτικού Συνεδρίου της ΠΕΤΣ Ναχαΐας για τον έλεγχο. Στις 2 Σεπτεμβρίου έχουμε έγγραφο της Επιτρόπου για Συμπληρωματικά Στοιχεία και έχουμε φτάσει μετά στο διάστημα αυτό, γίνεται η αποστολή αποφάσεων του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών, του Γενικού Γραμματέα Δασών, με ορισμούς εκπροσώπων και διευκρινήσεις πάνω στα θέματα του ΤΕΕ, και στις 2 Οκτωβρίου ήταν που κάνατε και εσείς την αποκάλυψη για το θέμα της πράξης του της Επιτρόπου. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι εκείνος τελικά ο οποίος έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα είναι δύο θεσμοί, είναι το Υπουργείο Υποδομών και το ΤΕΕ. Αυτοί συντάσσουν τις μελέτες, αυτοί συντάσσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν τις άμεσες παρεμβάσεις για τη λειτουργία του ΟΔΟΤΟΥ, και φυσικά η Επίτροπος, από ό,τι έχω καταλάβει, με σεβασμό στο ρόλο της, ο καθένας έχει το ρόλο του, ζήτησε να τεκμηριωθεί το κόστος προφανώς και το ρόλο που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτά λοιπόν είναι κάτι τα οποία θα ξεκαθαρίσουν νομικά, ή νομικοί δηλαδή, στο διάστημα αυτό τώρα που έχουμε, και εμείς εδώ σε αναμονή έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες από πλευράς περιφέρειας να ανοίξουμε τον κουμπαρά, να δώσουμε τα 1.860 από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσουν νομικά τα πράγματα για τη σύμβαση αυτή μεταξύ του ΤΕΕ και των συμβαλόμενων τέλος πάντων μερών για τη μελέτη, για τη δικαιολόγηση του κόστους και για τα βήματα που πρέπει να κάνει το επιστημονικό όργανο που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτή είναι όλη και όλη η κατάσταση. Ότι υπήρξε μια υπεραισιοδοξία από κάποιους και μάλιστα έσπευσαν να ανακοινώσουν ημερομηνίες κτλ. Okay, αυτά ο καθένας παίρνει και την ευθύνη των λόγων του και των δημόσιων λόγων του. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει τότε, μάλιστα το Μάρτιο, ότι αν συνεχίσουμε με όλες αυτές τις διαδικασίες, με συμβαλόμενα μέρη τα οποία πρέπει να συνυπογράψουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια τεκμηριωμένη επαναλειτουργία, επιστημονικά ελεγμένη όπως ήθελε το Υπουργείο επαναλειτουργία του ΟΔΟΤΟΥ, θα έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα η επαναλειτουργία του ΟΔΟΤΟΥ. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Τον έλεγχο το οποίο κάνει το ελεκτικό συνέδριο της σύμβασης, υπάρχει μια πρώτη απόφαση. Προφανώς δεν σταματάει εκεί πέρα το θέμα της απόφασης για τη σύμβαση και για το ρόλο, όπως σας είπα, που έχει να παίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσουν αυτές τις νομικές διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε εμείς πλέον να ανοίξουμε το κουμπαρά και να δώσουμε τα πρώτα λεφτά ώστε να υπάρξει και το πρώτο παραδοτέο που χρειάζεται για να μπορέσει και ο υφυπουργός πλέον, γιατί εκεί πέρα ο αναπληρωτής μάλλον υπουργός, να πάρει την οριστική απόφαση για το άνοιγμα του ΟΔΟΤΟΥ. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια, η πλήρης πραγματικότητα. Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα γίνονται μετά τη συμφωνία απευθείας με πολιτικές αποφάσεις παρακάμπτοντας θεσμούς της πολιτείας, δεν έχει ιδέα, με συγχωρείτε που το λέω, από διοίκηση. Δεν έχει κάνει διοίκηση ούτε μια μέρα, δεν ξέρει τι σημαίνει να μπορέσεις να περάσεις κυριολεκτικά σκοπέλους που ούτε καν τους φαντάζεσαι, και ανεξάρτητες αρχές, συνέδρια κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία από την πολιτεία την οποία πρέπει να την ακολουθήσεις, διότι αν δεν την ακολουθήσεις θα βρεθείς στο τέλος υπόλογος και φυσικά θα βρεθείς και να υπόσχεσαι πράγματα στους πολίτες τα οποία είναι συννεφάκια και δεν έχουν ρεαλισμό.
0: Ένα πολιτικό ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω. Σαν πολιτικό πρόσωπο, είναι ξεκάθαρο ότι η περιφέρεια δεν έχει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να νιώθει καμία ενοχή για το γεγονός ότι
13: εμείς μπήκαμε μπροστά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και είπαμε ανοίγουμε και τον κουμπαρά που δεν είναι κάτι το οποίο επίτηδες για πολιτικούς λόγους, γιατί καταλαβαίνουμε δηλαδή και την αγωνία των κατοίκων των Καλαβρίτων και το θέμα, να πούμε, της επαναλειτουργίας του ΟΔΟΤΟΥ. Αλλά αυτό μέχρι εκεί, τι ρωτούσα, να κάνουμε.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Σας τηλεφωνεί ένας φίλος σας, ένας πολίτης, ένας δημότης, ένας επαγγελματίας από το Διακοπτό ή από τα Καλάβρητα και σας λέει, Χαράλαμπε, πάλι στασιμότητα, πάλι ναυάγιο. Πού θα πάει το πράγμα? Πέρασαν τόσοι μήνες με κλειστό το τρενάκι. Πολιτικά, σαν πολιτικό πρόσωπο, τι θα το απαντήσετε?
13: Θα του έλεγα ότι εγώ και γενικά η Περιφερειακή Αρχή είχαμε πει από την αρχή ότι χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το Υπουργείο πήρε την απόφαση, μάλλον οι σιδηρόδρομοι πήραν την απόφαση να κλείσουν τον ΟΔΟΤΟΤΟ για λόγους στους οποίους τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, τις εκτιμήσεις που είχε τότε οι σιδηρόδρομοι ότι είναι ανασφαλές ο ΟΔΟΤΟΤΟΣ. Τέλος πάντων, είχα υπερβεί και εγώ και τα όρια μερικές φορές και είχα μιλήσει ότι η τότε πολιτική απόφαση δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να πάμε σε ασφαλή λειτουργία με επιστημονική τεκμηρίωση του ΟΔΟΤΟΤΟΥ, θα πρέπει δυστυχώς να περάσουμε από διάφορα στάδια. Σε ένα από τα στάδια αυτά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και λίγο υπομονή να κάνουμε ακόμα για να υπάρξει μια τεκμηρίωση, ασφαλής τεκμηρίωση στην επαναλειτουργία του ΟΔΟΤΟΤΟΥ, και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην επανέλθουμε σε καταστάσεις που σήμερα ανοίγει, αύριο κλείνει. Αν θέλουμε να λειτουργήσει ο ΟΔΟΤΟΤΟΣ με ασφάλεια, επιστημονικά τεκμηριωμένη, δυστυχώς πρέπει να περάσουμε από όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες δεν γίνονται ούτε σε μια εβδομάδα ούτε σε 10 μέρες.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα το ξαναδούμε το θέμα εφόσον
13: απαιτηθεί. Ευχαριστώ, κύριε Διανταφυλόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Sky 89,4.
0: Για την εξέλιξη αυτή την αρνητική, και έχει και το θετικό του κομμάτι, το ότι το ζήτημα του ΟΔΟΤΟΤΟΥ παίρνει και μια διάσταση πέραν της τοπικής κοινωνίας, είτε του Διακοπτού είτε των Καλαβρίτων. Είχαμε μια παρέμβαση από το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, με τον κύριο Μιχάλη Μαρίνο Σκανδάμη θα μιλήσω. Αυτός υπέγραψε την ανακοίνωση. Βέβαια, δεν αντιλαμβάνομαι το πολιτικό σκέλος, γιατί εδώ με την εμπλοκή του τεχνικού επιμελητηρίου υπάρχει το τεχνικό ζήτημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, 24 ώρες μετά δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει δημόσια παρατεθεί το κάθε ένα στοιχείο, να δούμε τι έγινε και πήγε στράφη αυτή η προσπάθεια της έγκρισης της μελέτης ασφαλείας. Τι κάνετε, κύριε Σκανδάμη?
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εσείς πώς το διαβάζετε το θέμα, ότι φταίει ο Φαρμάκης, φταίει η περιφέρεια? Γιατί τώρα με έλεγα με τον κύριο Μπονάνο, μου λέει, εμείς δεν έχουμε ευθύνη, εμείς το παραδάκι είπαμε να δώσουμε, από και πέρα είναι θέμα τεχνικής φύσεως και τεχνικού επιμελητηρίου.
5: Ναι, προφανώς όμως και η απόφαση, γιατί το θίξατε, βάλετε και σε ένα δημόσιο ερώτημα, δηλαδή να δούμε τι πραγματικά έχει γίνει. Προφανώς και η απόφαση αυτή να προχωρήσουν με τη σύμπραξη, ουσιαστικά την προγραμματική σύμβαση και του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Κεντρικού, της Περιφέρειας και των Σιδηροδρόμων, προφανώς η απόφαση αυτή είναι πολιτική. Δηλαδή και η εμπλοκή του ΤΕΣ αυτό έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Εγώ είπα το εξής απλό. Έχουμε τόσους μήνες που ταλαιπωρούμαστε με τον μπρος πίσω στα θέματα αποφασιστικότητας εκ μέρους της κυβερνήσεως και της περιφέρειας για να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις έτσι περιχαρείς, τριαμβευτικές των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, ότι σύντομα τα δρομολόγια του 83 στα μέσα του Οκτωβρίου θα επανεκκινούσαν. Αντί να προχωρήσουμε σε αυτό το σκέλος, με μεγάλη απογοήτευση πληροφορηθήκαμε ότι η Επίτροπος έκοψε το έργο αυτό, δεν έδωσε την εγγύησή της, δηλαδή για να υπογραφεί το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των παραπάνω. Ωραίο. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Θα μας ενημερώσει κάποιος, και σωστά το επισημαίνετε, έχουν περάσει 24 ώρες από το αίτημα με το πάνδημο να δοθούν κάποιες εξηγήσεις και ουδέν εκ μέρους της περιφέρειας. Άρα περιμένουμε μια ανακοίνωση οπωσδήποτε που θα εξηγεί τι έχει πάει στραβά σε σχέση με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Να μας πούνε βεβαίως αναλυτικά ποιοι είναι οι λόγοι, να τους δώσουν αναλυτικά ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους απερίφθη, ελπίζω προσωρινά, δεν ξέρω τώρα τι άλλο υπάρχει, έτσι, απερίφθη η προγραμματική σύμβαση, και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Δηλαδή να μας πούνε αν πραγματικά έχουν σκοπό να επανεκκινήσουν τον ΔΟΤΟ ή τελικά όλα αυτά εντάξουν σε ένα πλαίσιο συνεχών καθυστερήσεων που εξοργίζει και αγανακτεί τον κόσμο, όχι μόνο των Καλαβρίτων και της Αιγαίας, αλλά όλης της Αχαΐας. Άρα έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα πολιτικό, ένα τεράστιο έλλειμμα νομικοτεχνικό και ένα τεράστιο έλλειμμα τελικά διαφάνειας και πληροφόρησης αχαϊκής κοινωνίας για το τι σημαίνει εδώ.
0: Ναι. Εσείς, από ό,τι κατάλαβα, ασχοληθήκατε σε επίπεδο κεντρικό του κόμματος, του κ. Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, σε ποια κατεύθυνση, γιατί ξέρετε, πέραν της εξέλιξης αυτής της αρνητικής με το Λειτουργικό Συνεδρίο, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση 4 μηνών, επί της οποίας πάρα πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει. Και εσείς, επειδή είστε αρχαιός, πολιτεύεστε στην Αχαΐα, τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα από τους συναδέλφους σας στην Αθήνα. Προφανέστατα και θα ήθελα να ακούσω σε ποια κατεύθυνση πρέπει πλέον να κινηθεί το αρμόδιο Υπουργείο.
5: Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, εξ αρχής το Υπουργείο και επικυρανά και ακόμα έχει τεράστιες αντιστάσεις για την επανλειτουργία της γραμμής. Μάλιστα, επέριπτε ευθύνες τότε, αν θυμάστε καλά, και στον Δήμαρχο Καλαβρίτων. Δηλαδή, υπήρχε μια εξαιρετικά αρνητική στάση. Προχωρήσαμε παρακάτω, η περιφέρεια έδωσε το κεφάλαιο για να γίνει, τα χρήματα βρήκε μπασχετός στους πόρους για να γίνει αυτό. Υπήρξε ένα σχέδιο προγραμματικής συμβάσεως, έχει εκδηλωθεί. Εάν δεν μας πούν δημόσια τι ακριβώς έχει πάει στραβά, ποιος είναι ο λόγος που η προγραμματική αυτή σύμβαση κόβεται, ελπίζω προσωρινά, από τον Επίτροπο. Εάν δεν μας πούν τι αναλυτικά έχει καταγραφεί εκεί, καταλαβαίνετε ότι η άποψη αυτή δεν μπορεί να εκφραστεί σε αυτό το σημείο, αλλά αμέσως αφού δώσει η περιφέρεια στη δημοσιότητα όλα τα αναγκαία έγγραφα και οπωσδήποτε όλη την αναγκαία πληροφόρηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω μάλιστα, προσέξτε, την γρυψίνια εκ μέρους της περιφέρειας το να μην μπει ξεκάθαρα, υπεύθυνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν, όπως λέγεται από την περιφέρεια, γιατί είχατε πριν τον κύριο Μπονάνα, μου είπατε ότι το ΤΕΕ έχει αυτή την ευθύνη, αν εννοεί αυτό, δεν καταλάβω κιόλας καλά, αν εννοούσε αυτό. Αυτό εννοούσε.
0: Η αρμοδιότητά της φτάνει μέχρι εκεί, μέχρι την έγκριση του κονδυλίου.
5: Ναι, ωραία, εν πάση περιπτώσει. Αν εννοεί ότι υπάρχει σε ένα άλλο επίπεδο ένα τεράστιο σφάλμα που ακυρώνει την όλη διαδικασία υπογραφής του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, και αυτό πρέπει να υποθεί. Δηλαδή, οι ευθύνες πρέπει να επιμεριστούν στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα. Όμως εδώ έχουμε μια κοινή προγραμματική σύμβαση που εμπλέκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οπωσδήποτε έχει μια τεράστια υποχρέωση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από χθες να είχε ανακοινώσει τι πραγματικά συνέβη, και το κρύβει και δεν το ανακοινώνει, πάλι έτσι μας βάζει σε σκέψεις. Και το δημόσιο ερώτημα είναι, τελικά θα μας πείτε γιατί κόπηκε η προγραμματική σύμβαση? Πού έχει γίνει το τεράστιο ατόπιμα? Πρέπει τώρα να εξηγηθεί. Σήμερα να δώσουν τα πάντα στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο πολλής κόσμος που έχει ταλαιπωρηθεί και στο διακοπτό και στην τοπική κοινωνία των Καλαβρίτων, δεν θα κάτσει να πολύ ασχοληθεί αν φταίει η περιφερειακή αρχή, αν φταίει το τεχνικό επιμελητήριο, αν φταίω εγώ, αν φταίτε εσείς. Θέλει πράξη, και η πράξη
5: είναι λειτουργία. Είναι λειτουργία. Προφανώς αυτό θέλει. Πρέπει να λειτουργήσει η γραμμή. Προσέξει μια γραμμή που ήδη ήταν υποβαθμισμένη. Θα θυμάστε, ήδη από το Δεκέμβριο του 2025 είχαμε και καταγγελίες εργαζομένων για το πόσο έχει υποτιμηθεί η γραμμή, γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι και εργάτες για την αναγκαία συντήρηση, για το ότι έχει περιοριστεί η δυνατότητα μεταφοράς επιβατών. Μας λέγανε τότε ότι είχε πέσει, αν θυμάμαι καλά, στους 200 επιβάτες, στους 300-500 μετέφερε ημερησίως. Υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες. Ήδη δηλαδή υπήρχε μια ανατροπία υποβάθμιση συγκεκριμένης γραμμής για να φτάσουμε τελικά στα τεράστια διέξοδα με το γεγονός ότι ανεστάλλει η λειτουργία. Απόφαση τότε του ΟΣΕ, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα. Η γραμμή είχε ανασταλεί με συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν προχωράει η προγραμματική σύμβαση, για την οποία επίσης υπάρχουν ευθύνες. Ας μιλήσουν επιτέλους, άφοβα, δημόσια, για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Δεν μπορεί να κρύβεται η περιφέρεια Αττικής Ελλάδος από την υποχρέωσή της, διάφανα, να πει στην ελληνική και στην αρχαϊκή κοινωνία τι συμβαίνει εδώ, ποιο φταίει και γιατί. Και αν αυτό μπορεί να ανατραπεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ.
5: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
14: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μας έδωσε και το έναυσμα για το σχόλιο του αρχικού. Στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, είναι πολλά. Θα ξαναπώ αυτό το οποίο νομίζω όλοι πιστεύουν, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι προκαθορισμένα, συμμετωμένα, αλλά δεν είναι και λίγη η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα. Με τον διεθνολόγο τον κ. Γιώργο Λυκοκάπη θα επιχειρήσουμε έτσι να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση και θα περιμένουμε και απόψε και αύριο να δούμε το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, της τάσης Ερντογάν, πώς θα την περιγράψει ο κύριος Ρούμπιο, γιατί στην Αμερική και το State Department προημερών και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αναχωρώντας από την Αμερική για την Αθήνα ο ίδιος, το στρογγυλεύουν λιγάκι το πράγμα. Δεν τα λένε τα πράγματα οι Αμερικανοί χήμα κατά του Ερντογάν, παρά τις προκλήσεις και τη δύσκολη περίσταση την οποία διανύει ο ίδιος για τα F-35 με την Αμερική και το Κογκρέσο. Τι κάνετε, κυρία Λυκοκάπη?
15: Καλησπέρα σας, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καταρχήν να δούμε τι επίσκεψη είναι αυτή, δηλαδή ποιος είναι ο πολιτικός και ο γεωπολιτικός όγκος της, και μετά να πάμε σε μια-δυο-τρεις λεπτομέρειες.
15: Βεβαίως, κοίταξε, αναμφισβήτητα έχει μια πολιτική και επικοινωνιακή σημασία το γεγονός ότι ο Ρούμπιο επισκέπτεται μόνο την Ελλάδα και δεν κάνει στάση στην Τουρκία. Συνήθως οι επίσημοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκεπτόντουσαν και τις δύο χώρες, έτσι, στο παρελθόν, δηλαδή και ο Μπλίνκεν και άλλοι. Δεν έτυχε ότι για να μαλακώσουν οι ΗΠΑ αυτή την επιλογή, ο Τραμπ έκανε προημερών κάποιες δηλώσεις. Αν θυμάστε ότι ο Ερντογάν είναι πολύ φίλος μου, το συμπαθώ πολύ, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτόν και αυτά που έχει συνηθίσει αρκετές φορές να λέει. Επιπλέον, η δεύτερη σημασία της επίσκεψης του Ρούμπιο είναι ότι κατά κάποιο τρόπο επρόκειτο για τον αξιωματούχο που εκφράζει την σταθερά κατά κάποιο τρόπο της αμερικανικής πολιτικής, στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Πρόκειται δηλαδή από το πιο κατεστημένο περιβάλλον. Κατά κάποιο τρόπο είναι ίσως η πιο κατεστημένη επιλογή του Προέδρου Τραμπ στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένες θέσεις για το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, για την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μέρος αυτού του κατεστημένου το τελευταίο διάστημα δεν έχει και την καλύτερη γνώμη για την Τουρκία, λόγω των S-400 και των άλλων επιλογών που έχει προβεί η κυβέρνηση Ερντογάν. Επομένως, έχει και αυτό, ας πούμε, μια σημασία.
0: Δεν είναι ότι δεν έχει τι να κάνει ο Ρούμπιο και σου λέει δεν πετάγω με ένα ταξιδάκι στην Ελλάδα. Άρα το ερώτημά μου προς εσάς είναι, γιατί τώρα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, ενώ υπήρχε η δυνατότητα των όποιων επαφών και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί παίρνει τη βαλίτσα του, παίρνει τους 30 αξιωματούχους και έρχεται να δει Μητσοτάκη, Γέρα Πετρίτη να συζητήσουν. Ήταν χρονικά προκαθορισμένο αυτό το συμβούλιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο κρατών?
15: Στα πλαίσια βεβαίως του στρατηγικού διαλόγου που έχουν έτσι οι δύο χώρες, είναι το ένα που θα μπορούσαμε να πούμε. Επιπλέον να θυμίσουμε ότι η πρέσβη στον ΗΠΑ, η Κίμπερλι Κιλφόιλ, είχε προανακύλει και επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας, η οποία δεν ευδοκίμησε ως γνωστό. Οπότε υπήρχε λοιπόν μια κινητικότητα για να βρεθεί ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος στη χώρα μας, και όπως φαίνεται με βάση τις επαφές, τις συνεννοήσεις, ο κλήρος έπεσε σχετικά στον κύριο Ρούμπιο. Βεβαίως δεν πρέπει να έχουμε και αυταπάτες ότι θα είναι μόνο μια ανέφελη επικοινωνιακή επίσκεψη που θα τονίσει απλώς και μόνο το πόσο σημαντικοί είμαστε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αποτύπωμά μας τέλος πάντων στη Μεσόγειο. Ο Ρούμπιο, με βάση και τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, θα ζητήσει και συγκεκριμένα πράγματα από εξοπλιστικά συμβόλαια. Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα αριθμούς που φτάνουν τα 3 δις. Δεν είναι βεβαίως αυτό και κάτι τόσο παράλογο, γιατί έχουμε αμερικανικά όπλα στο προστάσιο μας, τα F-16 που θα τα αναβαθμίσουμε σε Viper, τα F-35. Όλα αυτά έχουν συστήματα και εξοπλισμό που προφανώς θα είναι αμερικάνικος στην συντριπτική του πλειονότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που σίγουρα θα τεθεί στον, και μάλιστα ίσως ο κύριος Ρούμπιο θέλει να προλάβει και πολιτικές εξελίξεις και τρέχει να τα κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί σου λέει να όποια τυχόν επόμενη κυβέρνηση προκύψει, να βρει να υπάρχουν συγκεκριμένα συμβόλαια και δεσμεύσεις από ελληνικής πλευράς που είναι πρακτικά δύσκολο έτσι να αναθεωρηθούν. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει ένα δεύτερο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς, το έχουμε δει σε πάρα πολλές γλώσσες, είναι φυσικά οι σχέσεις μας με την Κίνα, όπου έχουν πολλά κυσπεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και επί κυβερνήσεων Biden και επί της πρώτης θητείας Τραμπ, τότε με τον Πομπέο, ότι

0: Υπάρχει όμως και αυτός ο ανταγωνισμός ΙΠΑ-Κίνας σε μια σειρά από, από παιδεία που με κάθε ευκαιρία εκδηλώνεται. Οπότε εκτιμώ ότι ο Ρούμπιο θα θέσει και τέτοια ζητήματα. Έτσι,
1: η εκτίμησή σας τώρα για τις ευθύς αναφορές του Αμερικανού αξιωματούχου κατά, θα τολμήσω να πω, της όποιας παράξενης κόντρα στο διεθνές περιβάλλον συμπεριφορά του Ερντογάν, πιστεύετε ότι θα εκδηλωθεί?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα δεν αναμένω να ακούσουμε δημοσίως κάποιο αυστηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας. Εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά γενικόλογος και ίσως και με την γνωστή πλέον δημιουργική ασάφεια του στυλ στην αποκλιμάκωση, να έχουμε σταθερότητα, να υπάρξει αποκλιμάκωση, ότι να βρούμε, ας πούμε, τα πεδία που μπορούμε να συνεργαστούμε, να συνεργαστούν δηλαδή δύο χώρες, έτσι, μιλάμε έτσι για δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, την Ελλάδα και την Τουρκία. Οπότε εκτιμώ πως δημοσίως τουλάχιστον ο Ρούμπιο θα αποφύγει να θίξει ζητήματα ευαίσθητα που έχουν να κάνουν με την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση για τις θαλάσσιες ζώνες και για τέτοια καυτά ζητήματα. Νομίζω ότι θα τονιστεί βεβαίως σίγουρα το project του κάθε διαδρόμου που έχει έτσι και μια αυξανόμενη βαρύτητα εν μέσω της νέας ενεργειακής κρίσης που επισκιάζει την Ευρώπη, οι συμφωνίες που έχουμε έτσι με τις αμερικανικές εταιρείες Chevron, Exxon Mobil για την αξιοποίηση των ελληνικών θαλασσίων οικοπαίδων, όπου εμέσως αυτές οι συμφωνίες όντως αντιστρατεύονται τουρκικές διεκδικήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω δηλαδή να εμείνει να πει δηλαδή κάτι σκληρό ο Ρούμπιο για την Τουρκία, έτσι, να καταδικάσει τις τελευταίες υποκλήσεις της.
1: Είδαμε, κύριε Λυκόκαπη, ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε στοιχεία, μας βάλατε έτσι λίγο να το πάμε λίγο παρακάτω και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και τις επαφές και τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις και τις συμφωνίες των δύο πλευρών. Σας αφήνω, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Ένα προβληματάκι υγείας, μια υποχρέωση στο πλαίσιο αυτό μας αφήνει εκτός στούντιο. Από μένα, τον Κωνσταντίνο Γκύρη και την κυρία Δέσποινα Μοιραράκη, καλώς χρόνο του πράγματος, ραντεβού μεθαύριο 12:10. Χαίρετε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μοιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι μία. Sky.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε δηλώσεις του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ότι θα μπορούσε να φανταστεί μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης, λέγοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή, λέγοντας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια μοναδική περίπτωση, είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. κακούργημα από το

0: το ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. Τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας προανήγγειλε παράλληλα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Θύμα απάτης έπεσε στο μεταξύ 90χρονη στα Γιάννητσα Πέλλας. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες αρχικά τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη γυναίκα και την απείλησαν ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος δράστης παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των απατεώνων. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν σχεδόν 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολόγο του Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα αύριο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης στήριξης των οικοκυριών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ανέφερε ότι οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν, σημείωσε. Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλυε κοντά στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες. Εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ρούμεν Ράντεφ. Σημείωσε ότι το πλοίο με σημαία τόγκο βυθίστηκε. Ο κ. Ράντεφ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την επίθεση. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλλοίς, ώστε να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: πάλι μπήκε ειδικά για να γκρινιάξουν οι γκρούπις του Νότι.
1: Ναι. Μα είναι να ακούς
0: εντελώς,
1: Μαντώνα,
0: ναι, εντελώς.
1: Τζίγκι, τζίγκι,
0: την ακούει, την ακούει όλος ο πλανήτης 30 χρόνια. Και συνεχίζει να την ακούει. Και ήρθε και στην Κέρκυρα.
2: Άμε.
0: Και άφησε και τα φράγκα της εδώ.
1: Πολύ σωστό αυτό.
2: Να ενίσχυσε την
0: ελληνική
2: οικονομία.
0: Τώρα είναι πολύ σωστό.
2: Γεμίζει στάδια, γήπεδα, δρόμους.
0: Ο Μόρισον είχε έρθει ποτέ εδώ. Να αφήσει κανένα φράγκο.
1: Έλατε. Δεν έπρεπε να έρθει. Μόνο οι Pink Floyd έρχονται.
2: Και μόνο που ήσουν εσύ εδώ έπρεπε να έχει. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπο να το βγει. Να ακούει τόσο συχνά όσο εσύ στον πλανήτη.
1: Για πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν σήμερα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ανήσυχο τον άνθρωπο.
0: Ο κύριος Γιώργος Πρωτοσάλτης είναι μαζί μας. Η μέρα σήμερα ξεκίνησε με την. Με συλλήψεις για ένα μεγάλο κύκλωμα που δρούσε εναντίον του ΕΦΚΑ. Ξαφνικά προέκυψαν πολύ γνωστά ονόματα της πολιτικής και της μηντιακής ζωής.
1: Έτσι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Όχι πολύ γνωστά, δεν ξέρει κανένας. Απλώς ήταν αρχηγός κόμματος.
2: Κάνεις λάθος.
0: Άσε μας.
2: Κάνεις λάθος, ε.
0: Ρώτα τον Νότι τον Παπαγιαννάκο που είναι εδώ.
2: Νότι, ήξερες. Μόλις άκουσες το όνομα.
0: Εννοείται, κοίτα.
1: Με συγχωρείς, είσαι ακούς Trust TV. Βλέπεις.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπεις, παιδί μου. Δεν χρειάζεται να βλέπεις. Τα ξέρεις τα πρόσωπα. Για πάμε, Γιώργο, για πες μας ποια είναι η υπόθεση. Αρχικά τι αφορά.
3: Η υπόθεση αφορά λοιπόν μια εξαπάτηση που συνδέεται με τον ΕΦΚΑ, με τον ΙΕΦΚΑ, και μιλάμε για εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί και αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 μέσω της δημιουργίας εικονικών εταιριών με αχυρανθρώπους. Είναι μια γνωστή πρακτική που.
2: Άρα αυτοί έφτιαχναν μια εταιρεία.
3: Ακριβώς.
2: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι δεν υπήρχαν.
3: Βάζαν ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαρκτά πρόσωπα μένα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις οντότητες και με αυτές τις εταιρείες. Δεν πλήρωναν ποτέ τις εισφορές. Κάποια στιγμή έκλεινε η εταιρεία, άφηναν ένα υπέρογκο χρέος και πήγαιναν στην επόμενη. Μιλάμε για μια.
1: Οι εταιρείες εδώ τι κάνανε, δουλεύανε.
2: Όχι. Δεν είχαν πάλι.
3: Εικονικές περισσότερες περιπτώσεις. Ενδεχομένως κάποια από όλες μπορεί και να δούλευε, όπως και να έχει.
1: Τα λεφτά πώς τα βγάζανε, δεν έχω καταλάβει.
3: Μέσω της διαδικασίας να μην υπάρχει η διαδικασία της καταβολής του φόρου, ένα κομμάτι από αυτή τη φορολογική δραστηριότητα έμπαινε στις τσέπες.
1: Μα υπήρχε δραστηριότητα.
3: Υπήρχε. Μιλάμε τώρα για μια σειρά από εταιρείες. Γιατί μιλάμε για διαφημιστικές, μιλάμε για εστιατόρια, μιλάμε για εταιρείες που πουλούσαν ρούχα και κάποιες από αυτές ήταν και σε αυτές που έγινε επιχείρηση το πρωί και στην Καλλιθέα, στον Πειραιά, στον Άλυμο για τις συλλήψεις. Να πούμε λοιπόν ότι φερόμενος εγκέφαλος αυτής. Της δραστηριότητας είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
3: Έχουν συλληφθεί, έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι. Οι 2 είναι Έλληνες, δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν καμία δραστηριότητα, ούτε καν χρήματα σε λογαριασμούς τους αυτά τα πρόσωπα. Και και 2 άντρες ακριβώς από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
0: Γιάννη, μπροστινή είναι. Πέφτει και από τα σύννεφα και εσύ τώρα.
3: Έχουν συλληφθεί λοιπόν 2 από αυτούς τους 4 αχυράνθρωπους. Έχουν συλληφθεί 2 λογιστές και 2 επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε αυτή την εξαπάτηση, σε αυτά τα σχήματα, τα εταιρικά τα οποία λειτουργούσαν για μικρά διαστήματα. Φέσωναν τον ασφαλιστικό φορέα και το δημόσιο και στη συνέχεια πήγαιναν στην επόμενη.
0: Ναι, πάντως έχει σημασία στην ανακοίνωση. Έχει δίκιο Νότης αυτό που λέει. Έχει σημασία να δούμε πώς έκλεβαν.
1: Τι κάνανε δηλαδή.
0: Δηλαδή το ότι κόβουν τιμολόγια μεταξύ τους, δεν αποδίδουν ΦΠΑ, μετά παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ, είναι γνωστό το σχήμα. Αλλά εδώ είναι ασφαλιστικές φορές. Είναι άλλου τύπου απάτη, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ακριβώς,
0: και είναι και πολλά τα εκατομμύρια.
3: Οι κατηγορίες αφορούν και φοροδιαφύγη, αφορούν αυτά τα εκατομμύρια. Όπως και να έχει, βέβαια, θα έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα όταν θα ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και θα υπάρχει μια ενημέρωση από την αστυνομία για τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα πρόσωπα. Είναι, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Αντιλαμβανόμαστε και μια απάτη
2: η οποία
3: ξεκινάει από το 2021 και χρονικά όλη αυτή η δραστηριότητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι είδους ζημιά μιλάμε και στον ΕΦΚΑ, αλλά και στη συνέχεια στο δημόσιο.
0: Ωραία. Ελπίζουμε στις ανακοινώσεις που θα βγουν.
1: Κάποτε να καταλάβουμε. Γιατί
0: να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Γιατί με κάποιο, να ξέρουμε την αποφεύγουμε ή να την κάνουμε. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 1,5 και 5 εκατομμύρια κάτσε.
0: Επίσης, εντυπωσιακό είναι με τον Νότι που το συζητάγαμε και τον Γιάννη εκεί στη σύσκεψη της εκπομπής. Είναι τι έχει γίνει με τον κύριο Καρατζαφέρη. Και δεν για το λαός.
2: Ναι. Αποχώρησε ο κ. Καρατζαφέρης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μισό.
1: Τον διέγραψε.
0: Είναι εντυπωσιακό αρχικά το πόσα στοιχεία μπορεί να συγκεντρώσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το ChatGPT.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό, γιατί εμείς για να κάνουμε ρεπορτάζ δεν ήμασταν νεότεροι. Άνοιγες βιβλία, έπαιρνες 28.000 τηλέφωνα.
2: Ραντεβού.
0: Τα αρχεία των εφημερίδων, να δεις τι γινότανε. Δεν τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα το έχεις όλη τη γνώση μπροστά σου. Λοιπόν, έγινε συνέδριο κομματικό. Ναι. Συμμετείχαν 150 άτομα.
2: Στο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Ήταν ανενεργό το λαός.
2: Ανενεργό, ναι.
0: Και ο Καμπούρης με κάποιους άλλους κάνανε συνέδριο στο Αμαλία Athens, στο ξενοδοχείο, και πήραν το κόμμα ουσιαστικά. Ο Αϊβαλιώτης που ήταν παλιά φρουρά του
2: Καρατζαφέρη του και εκπρόσωπος τύπου και τα λοιπά.
0: Ναι, αντέδρασε τότε. Αλλά και που αντέδρασε δεν είχε κανένα νόημα. Το πήρε το κόμμα, όντως, ο Καμπούρης. Με τον τρόπο που το πήρε.
2: 150 συνέδρους.
0: Με τις 100 συμφωνίες
2: και
0: τα λοιπά.
1: Και έδιωξε τον Καρατζαφέρη.
0: Ναι. Να, ο Καρατζαφέρης. Ναι. Το ενδιαφέρον βέβαια σε αυτό είναι ότι το λαός συνδέεται με ραδιοφωνική συχνότητα.
2: Ναι. Δική του.
0: Δική του. Το οποίο ονομάζεται τώρα, σύμφωνα με το ChatGPT, Viral 102,7.
1: Ναι. Και τηλεόραση δεν είχε.
0: Τηλεόραση είχε το ART, αλλά η τηλεόραση είναι προσωπική του Καρατζαφέρη.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Είχε προσπαθήσει για το Viral 102,7 του Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνει ανάκληση της αδείας.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε νομίμως λειτουργεί ο ραδιοσταθμός, θέλω να πω.
2: Μάλιστα. Ο οποίος ανήκει στο λαός.
1: Δουλεύει σήμερα.
0: Δουλεύει, βέβαια.
2: Και ανήκει στο κόμμα.
0: Κατάλαβες. Ήταν τα παλιά που δίνανε κάθε κόμμα, έπαιρνε και μια συχνότητα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν. Να μάθουμε κιόλας τι αφορά η ΑΠΑΤ. Φέρε το άνθρωπος να είναι, οι εισαγγελείς θα αποφασίσουν.
2: Και βέβαια, εμείς οι δικαστικές και οι ιδιοκτικές αρχές. Να ολοκληρώσουν την έρευνα και μετά.
1: Νότης Παπαγιαννάκος, Δημήτρης Γιαννήρης. Έτσι, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στη ρύθμιση του ύπου Νότης Παπαγιαννάκος, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο ελληνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 2-10-48-00-170-4, Viber 698-123-1003, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου, Χάρη από το Μάντσεστερ. Να είσαι καλά. Ηλιόλουστο
1: το Μάντσεστερ.
0: Λέει το Μάντσεστερ, ναι.
2: Και εδώ ήλιο έχουμε σήμερα.
0: Ναι. Η φίλη μας η Κέλλη από Αγγλία λέει: πείτε όμως, κύριε Νότη, τι γράφει ο τάφος του Μόρισον.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Εαυτού, ξέρω τι λέμε.
0: Κατά τον δαίμονα εαυτού.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέει. Ο Νικόλας λέει: ελευθερία στον πρόεδρο του λαός. Λάος ή λαός είναι.
2: Λάος. Λαϊκός. Κάτι τέτοιο ήταν.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης πρέπει να αλλάξει παρέες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει καλημέρα. Νότι, το όνομα Φίλιππος Καμπούρης εδώ στην παρέα που είμαι, κανείς δεν το ξέρει.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Πρέπει να αλλάξετε παρέες.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι παρέες που κάνετε δεν είναι πρέπει.
2: Και δεν είναι
1: έτσι
2: το
1: δηλαδή.
0: Ναι,
1: εγώ ένα καμπούρι ξέρω, ένα μπασκετμπολίστα.
0: Τον Αργύρι.
2: Τον Αργύρι. Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο. Το 1987.
2: Ναι.
1: Είναι τη δικιά μου εποχή.
0: Ο Τίμιος Γιούγαντας.
1: Ναι. Με το φοβερό σουτ, το τελευταίο.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα. Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: η πλειοψηφία των καταστημάτων των αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στον γκέτο Αχαρνών της Ομονίας στην Πατησίων. Έτσι κάνει με συνεχείς αλλαγές επωνυμίας και αχυρανθρώπων, αλλά το ελληνοφοβικό ρατσιστικό κράτος δεν τολμάει να τις ακουμπήσει αδέ και εύκα, άφαντη, παρά τις επώνυμες καταγγελίες.
1: Ο Καμπούρης όμως δεν ήταν ξένος. Έλληνας ήταν.
0: Επίσης λέει το προφανές ότι δεν κατάλαβα πώς έκλεβαν.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ. Και εγώ δεν κατάλαβα. τον εύκα δεν καταλαβαίνω πώς το κλέβουν. Ναι. Γιατί πρέπει να αποδώσεις μισθό και να μην αποδώσεις ασφαλιστικές εισφορές. Ναι. Αλλά πρέπει να έχει μια δραστηριότητα η εταιρεία.
1: Έτσι. Κάτι πρέπει σωστό. Να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Το ΦΠΑ το καταλαβαίνω. Κάνουμε τριγωνικά.
1: Πρέπει να φέρουμε έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει από αυτά, γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε, να μας εξηγήσει.
0: Σωστό.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Και ο Μπάμπης λέει: καλό μεσημέρι, φοιτητές στοιχείο, παρακαλάμε. Δεν έχουμε πολλά δρομολόγια λεωφορείων. Για να πάμε στο πανεπιστήμιο και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ναι. Το έχουμε πει το θέμα πολλές φορές.
2: Ένα χρόνο και το λέμε.
0: Το επόμενο είναι να το μισθώσουμε εμείς το λεωφορείο και να έρθουμε να τα κάνουμε τους οδηγούς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τα ναυτιλιακά και τα βασικά τι γίνεται εκεί στο Ορμούζ. Θέματα που αφορούν την τσέπη μας, αφορούν τη ζωή μας. Αμέσως, όχι μόνο εμέσως. Εφοπλιστές δεν είμαστε, αλλά μας αφορούν όλα αυτά.
2: Τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξεραδάκη.
1: Γεια σας.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Και πάντα να είσαστε έτσι και να μας διαφωτίζετε για τα πάντα.
2: Όσα ξέρουμε. Ναι. Όσα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Λοιπόν, αυτά τα οποία θέλουμε να μας διαφωτίσετε εσείς τώρα είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και στο πετρέλαιο και στην παράσυρση των τιμών αλλά και στις εξελίξεις στον κόλπο.
4: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε με ασφάλεια ότι αυτή η ακρίβεια που μας δοκιμάζει αυτή την περίοδο θα συνεχιστεί να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα περάσουμε ένα γολγοθά γύρω από τα έξοδα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια,
5: ναι.
4: Είτε αυτή είναι για λόγους μετακίνησης, είτε για λόγους θέρμανσης ή για λόγους παραγωγής, γιατί πολύ απλά δεν εξαρτούμεθα μόνο για το πόσο ανοιχτά θα είναι ή δεν θα είναι τα στενά του Ορμούς, αλλά εξαρτούμαστε επίσης και από τη δυνατότητα που έχουν τα εναπομείναντα διυλιστήρια στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και γενικότερα αλλού, δηλαδή η δυνατότητα να περνάνε, να βγαίνει, να φτάνει εκεί το πετρέλαιο και να βγαίνουν τα προϊόντα που θέλουμε, αυτή η παραγωγή να μπορέσει είτε να διατηρηθεί είτε να αυξηθεί. Γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω από τις ζημιές που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία του πλανήτη, είτε στη Ρωσία είναι αυτό, είτε στη Μέση Ανατολή είναι αυτό. Έχουμε μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας του πετρελαίου ντίζελ, της βενζίνης, του τζετ και
0: τα διυλισμένα προϊόντα εννοείται.
4: Τα διυλισμένα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το λέω έτσι απλά για να μπορέσει ο κόσμος που μας ακούει να το καταλάβει.
5: Ωραία.
4: Ξέρετε, ασχολούμαστε πάντα, λέει, κατέβηκε, λέει, το αργό πετρέλαιο, το βαρέλι από 107 πήγε στο 100. Κατέβηκε δηλαδή κατά 7 αυτό τα 100, γιατί δεν κατέβηκε τη βενζίνη η βενζίνη στην ταμπλέτα στο βενζινάδικο ή γιατί αυτό. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη φάση, μιας, αν θέλετε, συνειδητοποίησης της ζημιάς που έχει γίνει και οποιαδήποτε κίνηση επηρεάζει την εξέλιξη που μπορεί να έχουν οι τιμές της ενέργειας. Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Είπε αυτή τη στιγμή η Κίνα, εγώ δεν μπορώ άλλο, ενώ είχε μεγάλα reserves η ίδια από θέματα, δεν μπορώ εγώ άλλο τώρα να εξάγω αυτή την εποχή πετρέλαιο κίνηση, το ντίζελ, προς τα κράτη τα όμορα. Όταν τα όμορα κράτη, δηλαδή η Κορέα, η Ιαπωνία και τα άλλα, δεν παίρνουν από την Κίνα, θα πάνε από κάπου αλλού να πάρουν, που και εμείς πάμε να πάρουμε. Επίσης πρέπει να δούμε ότι τι γίνεται με τη Ρωσία.
0: Και έτσι αυξάνει η ζήτηση χωρίς να υπάρχει ανάλογη προσφορά.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει προσφορά.
1: Κάτι ακούσαμε ότι περάσαν όμως κάτι μικρά πλοία από το Ορμούς τις τελευταίες μέρες.
4: Όχι κάτι. Ναι. Έχουν περάσει πάρα πολλά πλοία, γι' αυτό δεν με βλέπετε να ανησυχώ και να αρχίζω πρώτα από την υπόθεση του κρουτ. Απλώς πώς περάσανε. Ναι. Περάσανε, θα έλεγα, σκιοδέστατα, δηλαδή είναι αυτά που περνάνε χωρίς να έχουν το ηλεκτρονικό του σύστημα να μπορούμε να πούμε ότι πέρασε ο Τσούνος, πέρασε ο Ξηραδάκης, έτσι. Εκεί περνάνε άλλοι και δεν ξέρουμε ποιος περνάει και πώς περνάνε.
1: Ναι. Ποιος το αφήνει, το Ιράν το αφήνει να περάσουν αυτά,
4: υπάρχει, τι γίνεται. Μια γενικότερη ανοχή αυτών, μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε ένα κοινό συμφέρον να περάσει, να περάσει και το πετρέλαιο το αργό, αλλά να περάσει και το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
4: Γιατί εκεί έχουμε μια τρομερή βελτίωση.
0: Όλοι θέλουν να πουλήσουν δηλαδή.
4: Όλοι θέλουν να καλύψουν, να καλυφθούν για αυτό που έρχεται μέσα στο χειμώνα. Που η ζήτηση για όλα τα προϊόντα τα ενεργειακά είναι τεράστια. Συνεπώς κλείνουν το ένα μάτι, κλείνουν και τα δύο μάτια, αλλά από την άλλη θα τελείγουν μία ώρα, δύο ώρες πριν τώρα χτυπήθηκε πάλι ένα νόκτητο. Ναι. Την προηγούμενη μέρα το βράδυ, χθες το βράδυ, το απόγευμα ξαναχτυπήθηκε άλλο ένα ελληνόκτητο. Και τα δύο καινούργια πλοία. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινες. Αλλά θέλω να πω ότι αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου στο οποίο όλοι μας το αποδεχόμαστε. Γιατί μπορούμε και έχουμε πετρέλαιο να βγαίνει έξω από τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη βλέπετε μια ανακοίνωση συνταρακτική που λέει ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αράμκο, ότι για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε τα αποθέματα που έχουμε, που χρειάζονται ο πλανήτης για να οι εξαγωγές, θα περάσουν άλλα 2 με 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
4: 2 με 3
0: Κύριε
4: χρόνια.
0: Κύριε Ξηραδάκη, για να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Τώρα εσείς βλέπετε αύξηση των τιμών το επόμενο διάστημα. Και αν αυτές οι μέρες, αν καταλαβαίνουμε καλά με αυτά που γράφονται, με αυτά που διαβάζουμε τέλος πάντων, είναι καλές μέρες για την ελληνική ναυτιλία.
4: Θα σας πω πρώτα για το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
4: Για το πρώτο θέμα αναμφισβήτητα, αν αφαιθεί έτσι στην τύχη του το θέμα το χρηματιστηριακό εντός εισαγωγικών της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων πετρελαίου, σίγουρα θα υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Συνεπώς η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν γίνεται. Εντάξει, και εγώ το έχω πει, πρέπει να μην ανάβουμε πολύ καλοριφέρ, να μην κάνουμε, να μοιράνουμε, αλλά ουσιαστικά άμα δεν υπάρχουν γενναίες περικοπές, όχι περικοπές, γενναίες επιδοτήσεις προς την κοινωνία, δεν θα μπορεί να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές. Αυτό το νομίζω ότι εκφράστηκε και από την ελληνική κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει λάβει, αν μη τι άλλο, είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Μήπως το Ιράν περιμένει να γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μετά να.
4: Να σας πω, έχει χάσει το νόημά τους οι διάμεσες εκλογές. Για μένα έχει χάσει το νόημά τους. Αυτή, επειδή με ρωτάτε εμένα, δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ. Καίγεται τόσο πολύ αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος για να δει κάτι χαμηλότερο και βλέπετε, είδατε τώρα ολοένα και ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι μην ανησυχείτε, βλέπετε στο Χορμούς βγαίνει αυτό. Μάλιστα. Εκεί είναι που λέγαμε το κλειστό το ματάκι που παίζει για να βγαίνει με πετρέλαιο από το Χορμούς.
0: Και τώρα πάμε για την ναυτιλία, ναι.
4: Το ναυτιλιακό θέμα να πούμε, πρώτα απ' όλα η επικινδυνότητα είναι τρομερή,
0: τεράστια,
4: είναι
0: πάρα πολύ, εννοείται,
4: τεράστια,
1: αλλά και τα ναύλα είναι πολύ ψηλά.
4: Αλλά, ναι, υπάρχουν δύο πράγματα σημαντικά. Πλοία αντίστοιχου μεγέθους που πριν από τον πόλεμο παίρνανε 30, 50, 60 χιλιάρικα που δεν τα παίρνουν τα 60. Τώρα μπορεί να παίρνουν και ένα εκατομμύριο την ημέρα. Και
1: ένα εκατομμύριο? Από 60 χιλιάδες ένα εκατομμύριο? Τρελό.
4: Γι' αυτό. Μα όχι, είναι τρελό. Ναι. Ξέρετε γιατί δεν είναι τρελό? Μην νομίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα όλα αυτά τα πλοία περιμέναν από εκεί απ' έξω για να φορτώσουν.
1: Αλλά
4: δεν γινόταν έτσι. Πηγαίνανε και κάπου αλλού που υπήρχε φορτίο για να πάει να καλύψει, να φορτώσει, για να πάνε προς την Ευρώπη, για να πάνε προς την Ιαπωνία, να πάνε. Φεύγανε, αλλάζανε το πλοίο. Οπότε όταν υπάρχει μια έλλειψη αυτή τη στιγμή πλοίων στο συγκεκριμένο trade, σε συγκεκριμένη εμπόριο, γραμμή, καταλαβαίνετε ότι θα το ζητήσει αυτός από όπου είναι δυνατόν και όποιο βρεθεί θα πάρει τα καλύτερα χρήματα. Λοιπόν, αυτό είναι πάντα μέσα στην ναυτιλία στο παιχνίδι. Από την άλλη έχουμε μια αύξηση μεγάλη ακόμα και τώρα λόγω και του προβλήματος στον Χούθη και λόγω του προβλήματος στην Ερυθρά Θάλασσα που έχει δημιουργηθεί και στα κοντέινερ, οπότε ουσιαστικά θα έλεγα τα ναύλα είναι πολύ πιο υψηλά, αλλά και τα κόστη είναι πολύ υψηλά, γιατί τα πλοία κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Αλλά θα επισημάνω επίσης και ένα μεγάλο μονοπάτι δύσβατο που περνάει η ναυτιλία, πέραν ότι μπορεί να σου κάτσει και καμία βόμβα ή κανένα πύραυλος, είναι το κόστος το τεράστιο των ασφαλιών, της ασφάλισης των πλοίων. Και τρίτον και τελευταίο, το οποίο είναι και ηθικό σωστό, θα έλεγα από μέρος μου, όπως γνωρίζετε ήμουνα και πρώην ναυτικός, ναι, και πάντα το τιμώ αυτό, οι ναυτικοί πρέπει να πληρώνονται πολύ περισσότερα όταν δέχονται, όταν θέλουν να περάσουν, ναι, από εκεί, και αυτό αναγκάζονται και οι ναυτιλιακές εταιρείες να το κάνουν. Συνεπώς να πούμε σε γενικές γραμμές, ναι, υπάρχει, θα δούμε μια γενικότερη, υπάρχει μια καλή περίοδος για τις εταιρείες που έχουν τα δεξαμενόπλια, αλλά και για όλες τις άλλες γενικώς η αγορά πάει καλά.
0: Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστούμε
5: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ο φίλος μας ο Τζόρτζ λέει εδώ, πραγματικά σταματήστε αυτό με το ChatGPT, δεν σας τιμάσα δημοσιογράφους, κάντε 10 δευτερόλεπτα παραπάνω αναζήτηση και πραγματική δημοσιογραφική δουλειά για να πείτε ένα όνομα ή μια είδηση, αλλιώς βγάλτε ένα prompt στο ChatGPT και αφήστε να μιλήσει αντί για εσάς. Μην βγαίνετε και λέτε για πτώση στην νοητική ικανότητα των νέων με τη χρήση των LLM όταν δεν δίνετε το παράδειγμα εσείς. Δηλαδή αγαπητέ Τζόρτζ, εσύ ήθελες τώρα να πάω στο αρχείο της Καθημερινής, να βρω τις εφημερίδες τις παλιές και να βγούμε να σας πούμε. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά. Καλημέρα.
1: Σε διαφημιστικό χρόνο να πω ότι σας έχει προφανώς τύχει να χρειαστείτε την εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έστεινε εταιρείες το όνομα χειρανθρώπων για να εξαπατούν τον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες έκλειναν όταν έφτανε η ώρα της καταβολής των εισφορών. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, ανάμεσά τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, επιφέροντος αρχηγικά μέλη. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στην Αθήνα αναμένεται απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Βραχυπρόθεσμα πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν την άμεση πίεση από το ενεργειακό κόστος, τόνισε σε ομιλία της η πρόεδρος της Κομισιόν. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 1 και 34 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε εδώ. Ο Χρήστος ο Μπέρσος λέει: δεν σου λέει αυτό, βρε, αλαζόνα κούτρα. Σου λέει: μη διαφημίζεις ότι τα βρίσκεις από το chat GPT. Γκέγγε.
1: Να λες ότι τα βρίσκεις από ρεπορτάζ, δηλαδή.
0: Εγώ θα βγω να πω ότι, παιδιά, θα κάνω απάτη, δηλαδή. Θα πω: είμαι genius. Η έρευνα που πρέπει να γίνει σε 3 ώρες. Γιατί αυτό είναι περίπου 3 με 4 ώρες που συζητάμε. Κανονική έρευνα. Την έκανα εγώ σε μισή ώρα εδώ και θέλω να σας πω εγώ, παιδιά, έκανα μια δημοσιογραφική έρευνα. Δηλαδή, και λες την αλήθεια και την πληρώνεις.
2: Και την πληρώνεις και δεν σε πιστεύουν κιόλας.
0: Το ήξερες. Θυμόμουν εγώ ότι είχε κάνει.
2: Όλα αυτά που συμβαίνουν στο παραπέντε και τα μαθαίνετε στο και πέντε από ραδιόφωνα, τηλεοράσει, site κτλ. Είναι όλα αποτέλεσμα τέτοιο.
0: Όχι, αυτά αυτόν άλλου τύπου. Το παρακάτω χρειάζεται δημοσιογραφία.
2: Το παρακάτω προφανώς δεν θα γίνει.
0: Είναι γεγονός. Ναι. Σταμάτα να λες ξυπνάδες, το κάνεις χειρότερο. Μπορώ να λέω εξυπνάδες μέχρι αύριο το πρωί και να το κάνω ακόμη χειρότερο.
1: Έτσι, πας πολύ καλά.
0: Μέχρι τέρμα δηλαδή. Ναι. Ο φίλος μας ο Νικόλας λέει: συμπληρώθηκαν 12 μέρες που η περιφέρεια έχει αφήσει ανοιχτά τα φώτα στις κολόνες στη Γρηγορίου Λαμπράκη στο 3ο νεκροταφείο μέρα νύχτα.
1: Όλη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και τη μέρα.
2: Προφανώς θα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα σπαταλάμε.
0: Εμείς για πολλά χρόνια παρακολουθούσαμε εδώ απέναντι. Πήρε δώσεις λεφτά.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Εδώ απέναντι στο ΣΕΦ ήταν 2 κολόνες αναμένες μόνο το πρωί.
2: Το βράδυ ήταν κλειστές.
0: Γιατί όταν ερχόμασταν ξημερώματα εδώ στον Sky, ήταν κλειστά.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά κατά τις 10 το πρωί ανάβανε.
1: Δεν δουλεύει ρολόι, δηλαδή το κράτος.
0: Δεν δουλεύει.
2: Μάλλον δεν δουλεύει
0: ρολόι. Κάτι έχουμε καταλάβει. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Έχουμε επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο αύριο εδώ. Ο
1: αύριο. Σήμερα.
0: Σήμερα. Ναι,
2: συγγνώμη. Και αύριο θα έχει.
0: Ήθελα απλώς, επειδή το λέγαμε πριν, ήθελα να πω ότι όσοι μπορείτε να μην κυκλοφορήσετε αύριο στο κέντρο της Αθήνας, μην κυκλοφορήσετε.
1: Είπε η αστυνομία, λέει: αύριο κυκλοφορήστε με τα πόδια.
2: Ναι, α, έτσι πιέζει. Μην πάρετε αυτοκίνητο.
0: Ωραία, σήμερα έρχεται το απόγευμα, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Καθίστε, ρε παιδιά, τι λύση είναι αυτή.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, μην πάρετε αυτοκίνητο.
1: Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Εσύ, θα έχει διαδηλώσεις, θα έχει μέτρα, θα έχει αυτό. Δηλαδή.
2: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γίνεται να μετακινηθούν.
1: Με τον Κλίντον, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, ήμουν στο άλλο αεροπλάνο που ήταν οι δημοσιογράφοι.
0: Μάλιστα.
1: Προσγειωθήκαμε.
0: Α, εσύ ήρθες με τον Κλίντον τότε.
1: Ναι. Όλος ο δρόμος από το αεροδρόμιο μέχρι την Αθήνα δεν κυκλοφορούσε τίποτα.
2: Ήταν άδειος, ναι.
1: Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, το θυμάσαι. Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά και περιμέναμε.
0: Να τρώγα ξύλο εγώ.
2: Και κάθονταν οι άλλοι και τρώγα ξύλο.
1: Και δεν μπορούσε να περάσει τίποτα. Παιδί μου. Θυμάμαι το λεωφορείο όταν πέρασε, όταν ανέβηκε δίπλα από το, πώς το λέμε, την πισίνα και το κολυμβητήριο και βλέπαν απέναντι την Ακρόπολη, ακούστηκε ένα πάθανε πλάκα.
2: Επειδή ήταν την Ακρόπολη από κοντά.
1: Όλο αυτό. Νύχτα η Ακρόπολη.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση που δεν έχεις ξανακούσει.
1: Έλα.
2: Τι φέρνεις στις βαλίτσες του Ρούμπιο Νότι.
1: Έλατε. F35 σίγουρα, ναι. κάτι θα φτάσουμε, έτσι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αυτόν λένε ο κάθετος διάδρομος που στηρίζουν οι Αμερικάνοι.
2: Μάλιστα. Μία βαλίτσα, 2 βαλίτσες, εντάξει.
1: Δεν είναι αρκετά.
0: Κανένα μήνυμα για την Τουρκία θα έχει. Γιατί
1: το μήνυμα
0: αυτό
1: το πήραν η Τουρκία. Το ότι δεν έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία είναι αρκετά.
2: Δεν πάει στην Άγκυρα.
0: Για πάμε στον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, είναι καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε,
3: καλώς ήρθατε. Μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, τι περιμένετε εσείς από την επίσκεψη Ρούμπιο αύριο, σήμερα εδώ στην Αθήνα?
3: Κοιτάξτε, τα δύο θέματα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος. Δηλαδή αμυντική συνεργασία. Να το πω πολύ απλά για τους ακροατές μας, πώληση οπλικών συστημάτων, είτε τα παλαιότερα, αλλά κυρίως τα νεότερα, τα όπλα που θα φορέσουν τα Viper και αργότερα τα F-35, που είναι και μια τελείως διαφορετική πλατφόρμα. Δηλαδή, ξέρετε, ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων είναι μεν ο Ρούμπιο, αλλά έχουμε και μια αμερικανική διοίκηση που προωθεί πολύ έντονα συναλλακτικά σε όλη την Ευρώπη, ότι πουλάω ασφάλεια, οπότε πρέπει και εσείς να το πληρώσετε αυτό, και αυτό αφορά και την ενέργεια και την άμυνα, που εμείς ούτως ή άλλως λόγω ελληνοτουρκικών εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Και το δεύτερο είναι η περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει πολλές φορές. Τα ανέφερε και ο Ρούμπιο πριν αναχωρήσει από την Ουάστιν, δηλαδή οι οικονομικοί δεσμοί που υπάρχουν με την Ελλάδα, λειτουργεί ως μία από τις πύλες εισόδου για το αμερικανικό LNG. Νομίζω κυρίως αυτά τα δύο είναι, και γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο. Περισσότερο από τα δύο, νομίζω ότι την αμερικανική διοίκηση να ενδιαφέρει το πρώτο, γιατί το δεύτερο έχει μπει σε μια σειρά. Καταλαβαίνετε ότι οι πωλήσεις οπλικών συστημάτων είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, για μας ασφαλώς, ξέρετε, στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού διαλόγου που είναι με μια χρονική αναβολή από πέρσι, με όλα όσα μεσολάσαν τα μεγάλα γεγονότα που καλύπτεται κι εσείς. Εντάξει, ο Ρούμπιο θεωρώ επιπλέον πολιτικά, αν το δείτε που είστε όλοι έμπειροι, είναι η πόρτα που χρησιμοποιεί η Αθήνα προς τον Λευκό Οίκο. Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει μια διαμεσολάβητη επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως π.χ. με τον Ερντογάν. Οπότε ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, ανεξαίρεστο αν θα είναι ή όχι υποψήφιο σε επόμενες προεδρικές εκλογές, έχει, ξέρετε, και το διπλό καπελάκι Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και Υπουργού Εξωτερικών και ξέρει τα θέματα. Νομίζω είναι μια περίπτωση να γίνει και μια περισσότερο σε βάθος συζήτηση. Για το που βρίσκεται
0: δηλαδή,
3: η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, κύριε Σέρμπο, ο Ρούμπιο είναι αυτός που σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο που λέγαμε παλιά.
3: Δηλαδή, κύριε Κούτρα, επειδή είμαστε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη,
0: ναι,
3: διεθνώς, για μας πρώτη
0: αυτό.
3: Φορά τη βλέπουμε μετά το 1989 σε αυτή την κατάσταση. Και η Τουρκία είναι η Τουρκία που δεν είναι η Τουρκία που αφήσαμε το 23 ή το 24 για παράδειγμα. Νομίζω η Αθήνα θέλει να έχει και έναν διάβλο σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα θα είναι το ταλαιπωρημένο καλώδιο, όχι το καλώδιο βυθομετρήσεις, δηλαδή ξέρετε που εκκρεμούνε. Θα είναι κάτι άλλο. Έχει όμως ενδιαφέρον, τουλάχιστον εγώ αυτό θα το έκανα. Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί τη θέση πλέον της χώρας μας, του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου, στο δυτικό σύστημα ασφάλειας, με όλα αυτά που συμβαίνουν και από την άλλη πλευρά με την Τουρκία. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε, καλά είναι τα όπλα όλα αυτά όσον αφορά την αποτροπή, σωστό, έτσι, αλλά η αμυντική διπλωματία λειτουργεί προκειμένου να σου δώσει και ωφέλιμο χώρο για να είσαι σε μια διαρκή διαπραγμάτευση και ενεργητική. Πού βρισκόμαστε αυτή, δηλαδή,
1: πώς
3: τα βλέπουν αυτά οι Αμερικανοί.
1: Ήρθε μόνο εδώ και δεν πάει και στην Τουρκία, ενώ γινόταν έτσι στο παρελθόν. Δηλαδή, τι συμβολισμός είναι αυτός?
3: Ναι, νομίζω είναι ένα μικρό κομμάτι περιοδίας σε κράτη-μέλη, συγγνώμη, σε ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ. Εξού νομίζω και η Ισλανδία και η Πορτογαλία, στην οποία.
1: Άρα μπορεί να έρθει κάποια άλλη στιγμή στην Τουρκία. Ναι.
3: Αφενός. Αφετέρου, επιτρέψτε να σας πω ότι ίσως έρχεται και λίγο σαν αντιστάθμισμα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.
1: Σωστό.
3: Με ό,τι και εκεί πέρα είχαμε μπροστά και πίσω από τις κάμερες ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Αμερικανό Πρόεδρο, έτσι, ενώ στο διπλωματικό πεδίο, εντάξει, αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Θυμάστε τότε υπήρχαν δημοσιεύματα ότι μπορεί ο Πρόεδρος να έκανε και ένα stopover, μια σύντομη επίσκεψη στην επιστροφή πριν έστω στην Αθήνα. Και τότε λέγανε για τις ομιλίες στη Μνήκα, δεν συνέβη κάτι από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω εκεί έρχεται ο Ρούμπιο πάνω σε αυτό και νομίζω είναι μια προετοιμασμένη επίσκεψη από τους Αμερικανούς. Και έχει και ένα ενδιαφέρον, επιτρέψτε να το πω αυτό, επειδή θέλει να αξιοποιήσει, νομίζω θα γίνει αυτή η ομιλία στη Μνήκα αύριο. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία και για την Ελλάδα. Απέναντι σε μια Τουρκία που λόγω θέλετε γεωπολιτικής αναγκαιότητας, το γωνιακό μαγαζί, η συναλλακτικότητα δυστυχώς εποχής μας έχει χαρτιά. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό απόθεμα σε επίπεδο πολιτιστικής διπλωματίας, το οποίο, ξέρετε, δεν αξιοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει και την κουλτούρα και την παράδοση και τη θρησκεία. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία, αν δείτε, και στον ψυχρό πόλεμο ο ρόλος της κουλτούρας έπαιξε ένα ρόλο και το ταυτότικο. Αυτό η Αμερική το ξαναψάχνει, ενδεχομένως με άλλο τρόπο μετά το τέλος θητείας του Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, πώς μπορούμε να μπούμε μέσω μιας πλατφόρμας και σε αυτά τα ζητήματα για να εξισορροπήσουμε λίγο ατού της απέναντι πλευράς και αυτό και στο πεδίο, επαναλαμβάνω, της δημόσιας διπλωματίας.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Τουρκία χτες και το Ισλαμαμπάτ ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. θα κινηθούν εναντίον των Χούτης, τι είναι αυτό?
3: Με βάση, ξέρετε, την τουρκική νομοθεσία, κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να υπάρξει απόφαση της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει τουρκικά στρατεύματα εκτός συνόρων. Άρα εγώ θα έβλεπα σε πρώτο χρόνο η Τουρκία να ενισχύσει είτε, ξέρετε, όλους αυτούς τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που στέλνει, είτε φυσικά αμυντικό υλικό. Σίγουρα όμως είναι μια κίνηση που βλέπετε και όλη αυτή η συμφωνία της Μέκας σιγά σιγά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Το λέω με τη συζήτηση που είχατε και νωρίτερα. Έτσι. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι η Σαουδική Αραβία έχει αποφασίσει να μην εδώ στους Χούθης. Θέλει, βέβαια, με το ρίσκο της κλιμάκωσης, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να προσπαθήσει να ανακαταλάβει κάποια εδάφη. Και όλο αυτό όμως με την Τουρκία, κοιτάξτε, έτσι, την ίδια στιγμή που έχει μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που η Τουρκία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δυτικό σύστημα ασφάλειας προς όφελος και της Συρίας, ταυτόχρονα όμως θα κάνει και τη συμφωνία της Μέκας. Το λέω. Να βγούμε λίγο από το αμυγός διμερές και να δούμε όλο αυτό το τρίγωνο Δύση, Ελλάδα, Τουρκία, η Ευρώπη.
0: Αλλά ταυτοχρόνως οι Τούρκοι έκαναν αμυντική συμφωνία και με τους Γάλλους που έχουμε και εμείς.
2: Σωστά.
3: Και αυτά να τα βλέπουμε, κύριε Κούτρα. Και αυτά να τα βλέπουμε. Γιατί όμως δεν το γυρνάτε ανάποδα? Ξέρετε, όλα τα τραπέζια είναι προς προς την Άγκυρα. Είναι σαφέστατο ότι έχει μια επαναπροσέγγιση ανάμεσα στη Δύση και την Τουρκία. Μες. Το θέλουν και οι δύο πλευρές. Η Ελλάδα μπορεί να πει με τρόπο, ξέρετε, πώς μπορούν και τα δικά μας τα ζητήματα. Έτσι. Προσέξτε, σε μια λογική λύσεων, έτσι. Ενεργητική διαπραγμάτευση, προνοητική, επαναλαμβάνω, διπλωματία. Είναι σημαντικά αυτά και δεν τα συζητάμε λίγο να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα.
2: Το θέμα είναι για την περιθώριο κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Σέρμπο.
3: Τι είπατε, συγγνώμη, κύριε
2: Τζούνο. Και τι περιθώρια κινήσεων έχουμε να κάνουμε πάνω σε
3: αυτά. Έχουμε, κύριε Τζούνο. Σας θυμίζω ότι η τελευταία φορά, σε διαφορετική βέβαια συγκυρία, θα τα θυμάστε, ναι, που επιχειρήθηκε ένα δυτικό πλαίσιο συνεννόηση με την Τουρκία, το οποίο οδήγησε κάπου μετρήσιμα και αποτελεσματικά, ασχέτως δεν ολοκληρώθηκε, ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έτσι. Δηλαδή, όταν η Ευρώπη ξαναπροσεγγίζει την Τουρκία, έστω σε επίπεδο διμερών, όταν η Αμερική κάνει το ίδιο και συναλλακτικά, δεν είναι και μια ευκαιρία και για την Ελλάδα σε μια μεγάλη διαπραγμάτευση με το βλέμμα, επαναλαμβάνω, στραμμένο στο μέλλον. Έτσι. Και θυμίζω και κλείνω με αυτό, ναι, θα ακολουθήσουν χρόνια δύσκολα για τις οικονομίες της Δύσης. Αυτά τα ποσά που σηκώνουμε για την άμυνα είναι απολύτως απαραίτητα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, είναι και μια επαχτή σχέση με το βλέμμα στραμμένο σήμερα με την Τουρκία. Την ίδια στιγμή που το κάνεις αυτό, πρέπει στο πλαίσιο μιας ενεργητικής διαπραγμάτευσης και προνοητικής διπλωματίας να αναζητούμε και έντιμους δρόμους, επαναλαμβάνω, συνεννόησης στο πλαίσιο ενός ρεαλισμού με αρχές.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σέρμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
1: Και τώρα σε διαφημιστικό χρόνο να πω, έχεις νο.
4: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μία ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Ειδήσεις, πρόσωπα, γεγονότα, εξελίξεις. Και μέχρι να φτάσει το Σαββατοκύριακο, νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα. Ποιος είπε τι, ποιος έκανε τι, ποιος βρέθηκε στο επίκεντρο και ποιος σκάει. Ο Βασίλης Καψαμπέλης και η Μαρία Σιωρόκου γυρίζουν την εβδομάδα πίσω. Θυμούνται τα σημαντικότερα, ξεχωρίζουν την ουσία και κοιτούν τι έρχεται από Δευτέρα. Ποιος σκάει κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το πρωί. Η επικαιρότητα της εβδομάδας με μια διαφορετική ματιά. Sky Patras 89,4.

0: κόκκινο.
1: Δεν μπορώ να το πω. Κεραμιδό.
2: Κεραμιδό κόκκινο.
3: Εγώ τον μπορδόροδο κόκκινο θυμάμαι.
2: Τον μπορδόροδο κόκκινο
3: αυτό
2: εντάξει,
3: τώρα
2: είναι πιο εύκολο.
3: Κεραμιλο.
2: Κεραμιδό κοραλο. Κεραμιδί.
1: Είδατε το κτίριο του ΟΤΕ πώς έγινε.
2: Πώς
1: έχει περάσει.
3: Το ματζέντα.
2: Το ματζέντα.
3: Ναι, έχει αλλάξει ονομασία ΟΤΕ.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν περίμενα που θα ήταν κόκκινο.
3: Εντυπωσιακό.
2: Κόκκινο. Μοβ.
1: Ροζ.
3: Ματζέντα. Το χρώμα είναι ματζέντα.
2: Ή μια απόχρωση του μοβ, δεν είναι αυτή.
3: Ματζέντα το λένε. Ματζέντα. Θα το πούμε εμείς κάτι άλλο. Ναι. Ματζέντα το λένε.
2: Επειδή
3: άνθρωπο.
2: Δεν το ξέραμε το ματζέντα, ναι. Γι' αυτό το λέμε
3: μάθετο.
2: Κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πολύ ωραίο. Τι να πω.
2: Δεν σου άρεσε. Τι χρώμα ήθελες εσύ.
1: Ναι. Εντάξει, θέλω να πω. Πολύ έντονο, ρε παιδί μου τώρα.
3: Ποια χρώματα σ' αρέσουν. Το μπλε, για μπλε είσαι εσύ.
1: Για μπλε. Σε βλέπω, το κίτρινο μου αρέσει.
3: Μα το βλέπω. Λοιπόν, οι φίλοι.
1: Άκου εδώ.
3: Για πες.
1: Λοιπόν, από το 2017 ως το 2025. Τα ελληνικά, οι τιμές διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί περίπου 85%, δηλαδή σε 8 χρόνια. Και ο μέσος λόγος δανεισμού προς αξία ακινήτου του 2025 ήταν 64%. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα σπίτι.
2: Ναι.
1: Δεν σου δίνει το 100% η τράπεζα, πρέπει, σου δίνει μέχρι το 65%. Πρέπει να δώσεις 35% εσύ μπροστά. Να έχεις μαζέψει λεφτά για να μπορέσεις να πάρεις το σπίτι.
2: Το σπίτι.
1: Θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο. Οι τιμές πώλησης λέει αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο εισόδημα.
3: Οι τράπεζες δίνουν, οι περισσότερες τράπεζες δίνουν μέχρι το 80% του δανείου.
1: Όχι, αυτοί όμως βρήκανε.
3: Ο μέσος λόγος.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι βάζουν τα λεφτά για να παίρνουν λιγότερο δάνειο και καλά κάνουν όσοι
2: μπορούν. Για να πληρώσουν λιγότερο.
3: Γιατί και τα επιτόκια είναι υψηλά. Μια ωραία σύγκριση θα ήταν να είχαμε τα στοιχεία. Αυτό ας πούμε θέλει δουλειά. Ναι. Καταλάβατε τώρα για ποιο.
2: Δεν το λέει το ChatGPT αυτό.
3: Θέλει κάποια εργασία αυτή. Να βρεις ποιες ήταν οι μέσες τιμές προμνημονίων.
1: Ναι.
3: Πάντως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει κάτι σπίτια στην αγορά.
2: Ναι, σε τι ψηλά.
3: Επίσης, ναι, αυτές είναι. Το άλλο λάθος που κάνουμε. Είναι ότι θεωρούμε δεδομένο ότι οι τιμές που ζητάει ο Νότης που πουλάει, ο Τζούνος που αγοράζει, πληρώνει αυτό.
1: Ναι.
3: Ότι θα τα πάρει.
2: Μάλιστα. Άρα μπορεί να πληρώνει κάτι λιγότερο. Πάντως αυτό που λες ουσιαστικά είναι και αυτό που ανεβάζεται στη μέση.
1: Πάντως ένα σπίτι που έκανε 100.000 το 2017 κάνει τώρα 185.000.
3: Ναι,
1: αλλά μέσα σε 8 χρόνια.
3: Αλλά προμνημονίου, αν δούμε το ίδιο σπίτι πόσο έκανε. Καταρρεύσανε οι αξίες τα χρόνια του μνημονίου. Στα χρόνια του μνημονίου χάθηκαν περιουσίες.
1: Ναι.
2: Και σπίτια άλλαξαν χέρια.
1: Ήταν νομίζω 82% είχαμε μέναμε στα σπίτια μας και μετά ήταν κοντά στο 70-72%.
3: Ναι. Χάθηκαν περιουσίες.
1: 10% από τα σπίτια χάθηκαν.
3: Και τζάμπα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή στο Κουκάκι, ας πούμε, που είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας τώρα και οι τιμές είναι, οι ζητούμενες τιμές είναι συγκλονιστικές. Με το Γιάννη μαζί δεν είχαμε πάει. Σε ένα σπίτι μας ζητούσαν τότε για να αγοραστεί, ναι, ναι, να το πουλήσουν 500 ευρώ το μέτρο.
2: 500. Το ίδιο.
1: Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας. Είδες τι έγινε στην Ισπανία.
2: Νομίζω το έχω.
1: Έπεσε η κυβέρνηση. Ναι, μας απασχολεί, αλλά τώρα γίνεται επίγον. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει.
2: Εγώ έχω βαρεθεί, και ο Χρήστος φαντάζομαι, τα τελευταία χρόνια να μας λένε ότι είναι ένας κύκλος και τώρα είναι στην ανωδική του πορεία και κάποια στιγμή θα πέσουν τα κίνητα και θα ξανάρθει κάτω ο κύκλος και θα γυρίζει. Πούντος.
3: Τι εννοείς, Γιάννη. Κάτσε, ρε Γιάννη.
2: Τι?
3: 10 χρόνια τα σπίτια ήταν στα τάρταρα κάτω.
2: Μάλιστα. Και τώρα είναι 15 χρόνια πάνω.
3: Δεν υπήρχε και δεν δανείζαν και τράπεζες.
2: Από το 15 και μετά δεν είναι πάνω τώρα.
3: Είναι πάνω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται οι αξίες. Γιατί για κάθε έναν που πουλάει, ένας άνθρωπος που είχε μια αξία 100.000 ευρώ, τώρα μπορεί να έχει πόσο υπονότησε
2: 185.
3: Αυτός έχει αυξήσει την αξία του.
2: Ναι.
1: Οι μισοί βγάζουν λεφτά από αυτό πουλώντας
3: τα σπίτια. Λοιπόν, ο Καμπούρης μας ενημερώνει, Δήμητρα.
2: Ναι.
3: Είχε κατέβει με το Βελόπουλο, λέει. Και ρώτησα τον Google αυτή τη φορά, γιατί δεν είχα πρόχειρα τα αρχεία των εκλογών του 2023. Και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό. Και είχε κατέβει με την Ελληνική Λύση.
2: Ναι.
3: Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 με εκλογική περιφέρεια Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών.
2: Α, στο Βόρειο Τομέα, ναι.
3: Δεν εξελέγει.
2: Δεν εξελέγει.
3: Κατάλαβες.
2: Μάλιστα. Και μετά πήρε το λαός. και πήρε και τη συχνότητα και μετά δεν έβγαιναν από εκεί τα πράγματα και σου λέει κάτσε να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις.
1: Άξω το Φλόριντα και, και τον Χρυσοβοήδη σήμερα να λένε ότι θα είναι οι ποινές πολύ μεγάλες για διάφορους οι οποίοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους ηλικιωμένους και να τους πάρουν τα λεφτά.
2: Ακόμη που... και από το 1 ευρώ ναι. θα θεωρείται κακούργημα, ακόμη και από το 1 ευρώ οι ποινές θα είναι αυστηρές. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ο συνδυασμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το προστασία του πολίτη.
1: Ξέρω μια τέτοια γυναίκα η οποία ήταν και πάρα πολύ έξυπνη και στη ζωή της όταν ήταν πιο μικρή ήταν γατόνι μεγάλο ναι. που έδωσε 3.000, έδωσε όλα τα κοσμάτα της και 3.000 και μετά έκλαιγε.
2: Ναι.
1: Για τη
2: ραδιενεργία.
1: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Κάπως τη λύσανε.
2: Την απάτη, ναι.
1: Το παιδί σου είναι εδώ.
3: Έκλαιγε, πρέπει, την πάτησε ή για τα κοιμήλια.
1: Την πάτησε, για τη στεναχώρια την προσωπική ναι. της. Ότι ένας γελίος τύπος με πήρε τηλέφωνο και με στρίμωξε ναι. και του έδωσα την
2: περιουσία μου.
3: Εμάς, επειδή μας έχει τύχει στο οικογενειακό περιβάλλον επίσης, με μια μεγάλη γυναίκα επίσης, έκλαιγε για το γεγονός ότι του έδωσε κοιμήλια 40-50 ετών μια ζωή, α πούμε.
2: Άρα συναισθηματική και οικογενειακή αξία που είναι ανεκτήμητη.
3: Είναι πούμε, να σου έχει κάνει δώρο ο άντρα ένα ρολόι πριν από 60 χρόνια, έχει πεθάνει ο άντρα τώρα, και να έρχεται ένα πατεώνα, α πούμε, και να σου λέει αυτό και να την πατά και να του δίνει ένα ρολόι 60 ετών που δεν θα το δώσει την εγγόνα σου. Για φάλε το καλό αυτό.
2: Σωστό. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σα ακολουθεί μαγκαζίνο.
1: Αύριο στη μία, γεια σα.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
4: Τελικά,
5: μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι. 3η 6 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις. Πρώτα σύντομα σε τίτλους. Στην Ελλάδα απόψε το βράδυ ο Ρούμπιο, η ατζέντα των συζητήσεων και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στην Αθήνα. Ισχυρά μηνύματα εκπέμπονται από την παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, όλο το παρασκήνιο από Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και αναλυτές.
1: Υπάρχει ήδη συμφωνία για αγορά πυράβλων και άλλων συστημάτων και για τα F-35 και για τα F-16 τα Viper και για τα ελικόπτερα.
2: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα.
3: Βλέπουν ότι η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, παίρνει F-35, ήδη έρχονται και ότι τώρα πια θα κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει για τα οπλικά συστήματα των F-35. Θεωρούν ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Έτσι διαβάζω τα πράγματα.
0: Το κεφάλαιο κυκλοφοριακό αντιλαμβάνεστε ότι θα το δούμε σε λίγο με το Δημήτρη.

0: Κολιομιχάλη. Έρχεται βαρύς πέλεκης για τους απατεώνες που εμφανίζονται με ένα τηλεφώνημα ως λογιστές, αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και πείθουν τα θύματά τους να παραδίδουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ακόμη και κοσμήματα. Τέλος το πλημέλημα, θα μπαίνουν στη φυλακή για κακούργημα οι απατεώνες, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να δρούν με τον γνωστό τρόπο.
1: Πιάστηκαν πάλι ένα κέντρο στο Ζεφύρι με 8 άτομα μέσα στο σπίτι που ήταν στημένο του τηλεφωνικό κέντρο.
2: Όταν θα πάρουν τηλέφωνο και θα δουν ότι κάποιος είναι επιρρεπής στο να μπει σε συνομιλία μαζί τους, έχουν πάρει ήδη το πρώτο δείγμα ότι εδώ είναι ένα καλό θύραμα.
3: Σε πολλά περιστατικά που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, βλέπουμε ότι υπάρχουν τηλεφωνικοί κατάλογοι, παλιοί τηλεφωνικοί κατάλογοι. Υπάρχει λίστα λοιπόν που χρησιμοποιούν και καλούν τυχαία.
0: Και έχουμε νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιφάσεις ανάμεσα σε μαρτυρίες και στοιχεία εντοπίζουν οι αστυνομικοί, γιατί σβήστηκαν μηνύματα από κινητά. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε κατασχεθεί από το σπίτι του τραγουδιστή.
4: Μπορεί να μην ήξεραν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης, ήξεραν όμως ότι αυτά που έκαναν ήταν επικίνδυνα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο έσβηναν όλα τα αρχεία και έσβησαν και τα μηνύματα.
5: Εκείνη ωστόσο επιμένει να ισχυρίζεται ότι δεν έχω χορηγήσει την μέθη. Βεβαίως θέλω να σας θυμίσω ότι στην κατάθεση της η νοσηλεύτρια έχει πει ότι εγώ τηλεφώνησα στην αναισθησιολόγο για να τη ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωρέτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Σας είχα προαναγγείλει ότι έρχεται δύσκολο διήμερο, ή μάλλον η Τετάρτη, αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για όσους κινηθούν στην Αθήνα, ή μάλλον για όσους δεν θα μπορέσουν να κινηθούν. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά, πολύ καλά το σκέφτεσαι κατά τη γνώμη μου. Και σήμερα θα έχουμε βέβαια το απόγευμα, γιατί έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Έχουν προαναγγελθεί κάποιες συγκεντρώσεις. Θα έχουμε κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κυρίως, όπως είπες, αύριο θα έχουμε συχνούς αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θα έχει ως αποτέλεσμα να πάνε οι περισσότεροι οδηγοί γύρω από το κέντρο. Και κυρίως πού, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως. Είναι η πιο άμεση εναλλακτική. Θα μπλοκάρει και η Κηφισού. Πάρα πολλές ώρες της ημέρας θα έχει πρόβλημα, να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όσοι και όσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή δίκυκλα, ας το πράξουν, καλό για αυτούς, καλό και για όλους τους υπόλοιπους. Επίτρεψέ μου όμως να κάνω μια αναφορά στην Πατησίων, γιατί παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και λέει: τις τελευταίες ημέρες έχουμε πρόβλημα στην Πατησίων προς την Αθήνα σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας. Έτσι είναι. Από πλατεία Κολιάς προς πλατεία Αμερικής, φίλες και φίλοι, λόγω εργασιών, οπτική ίνα πρέπει να περνούν από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Μπορείτε να πηγαίνετε μέσω της Αχαρνών προς την Αθήνα, που είναι κατά κανόνα καλύτερη, αλλά, μιας που το είπα για την Αχαρνών, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει προβλήματα στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη πάλι σας ταλαιπωρεί. Η σταδίου, η Βασιλής Σαμαλίας και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και πάμε στην Κηφισού. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν, ένα τροχαίο ατύχημα από ό,τι έχουμε μάθει, στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα από το Εγάλαιο προς τους Αγίους Αναργύρους να βρίσκεται πολλή κίνηση. Αλλά το προσεχές 20 λεπτό πιστεύω πως θα βελτιωθεί σημαντικά. Οπότε αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε 20 λεπτά μετά από τώρα και αργότερα βεβαίως, χρησιμοποιήστε την άνοδο της Κηφισού. Λόγω τροχαίου συμβάντος έχουμε προβλήματα και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Συγγνώμη Σπύρο που σου τρώω το χρόνο, αλλά είναι σημαντικά αυτά.
0: Θα σου πω, ναι.
6: Κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσετε στην Καλαμακίου έχει πρόβλημα η παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Επαναλαμβάνω. Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Δεν μου τρως καθόλου χρόνο, ως πρώτη παρατήρηση το λέω, επειδή τα θέματα του κυκλοφοριακού είναι ψηλά στην δική μας ατζέντα, του μαγκαζίνου αλλά και του Sky, και εσείς είναι ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είσαι πάρα πολύ χρήσιμος για όσους μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Πρώτον.
6: Μακάρι.
0: Δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο όποιος κινείται. Καλά, στο κέντρο θα είναι λίγο δύσκολα, αλλά γενικά όποιος κινείται με το αυτοκίνητό του καταλαβαίνει ότι θα ακούει Sky και Δημήτρη Κολιομιχάλη. Αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες σου τώρα,
6: μάλιστα,
0: έτσι.
6: Μάλιστα, θα τα παρακολουθούμε με τεπιτάσιο στα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε μετά τις επισκέψεις Ρούμπιο. Μια επίσκεψη που εκτός από ουσία, τα όσα δηλαδή θα συζητήσει αυτή τη στιγμή, είναι ο πιο ισχυρός πόλος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εκτός από τον Τραμπ. Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός λοιπόν από τα επίσημα της ατζέντας και μόνο η παρουσία του στην Αθήνα, σε μια χρονική στιγμή που έχουμε δύο πολέμους, Ουκρανία Μέση Ανατολή, και είναι και πολλά τα πεδία των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για το ταξίδι του στην Ελλάδα όταν αναχωρούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε: η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο. Να πάμε να τους δούμε. Το θέμα είναι και τι θα συζητήσουν. Και γι' αυτό είναι στο στούντιο η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς την.
7: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έδωσε και το στίγμα της επίσκεψής του, διότι πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ισλανδία, πριν αναχωρήσει λοιπόν για τις επισκέψεις που έχει προγραμματίσει, χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ατζέντα είναι βαριά. Σίγουρα μέσα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, διότι μιλάμε και για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το αναμενόμενο, άμυνα, εξοπλιστικά, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας από τους βασικούς πυλώνες αμυντικής σχέσης, είναι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και η προμήθεια των F-35.
0: Την τα ίδια όμως, των F-35.
7: Ακριβώς, η πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει και άλλο την αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης όμως σε αυτό το κάδρο εγώ θα σου προσθέσω και τα τουρκικά παζάρια για να επιστρέψει η Άγκυρα στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών. Οπότε αναμένεται και αυτό να τεθεί στο τραπέζι, διότι η επίσκεψη του έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται η όξυνση ρητορικής από την πλευρά της γείτονος. Και είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι κατά το παρελθόν, διαχρονικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φρόντιζαν να επισκέπτονται και τις δύο χώρες για λόγους ισορροπίας ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας επισκέπτεται μόνον την Ελλάδα.
0: Και αυτό από μόνο του. Έχει και αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι, Μαρία?
7: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτή είναι η μετάφραση της Αθήνας. Ένα μήνυμα στη γείτονα που βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε τις τουρκικές εθνικιστικές κορώνες να είναι πλέον σε καθημερινή βάση.
0: Βεβαίως. Αιγαίο, νησιά, νομοσχέδιο για γαλάζια πατρίδα,
7: περιμένουμε την κατάθεση του φημολογούμενου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, του αυτού του κυοφορούμενου νομοσχεδίου. Να σου θυμίσω, το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι και μάλιστα έλεγαν ότι θα μεταφερθεί για τον Οκτώβρη, οπότε και αυτό είναι στην ελληνική ατζέντα, τονίζω εγώ. Θα τεθούν τα εξοπλιστικά, όπως τονίζαμε. Υπενθυμίζουμε όμως ότι στο τραπέζι θα τεθεί και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Και γιατί τονίζω αυτό? Διότι το αμερικανικό ενδιαφέρον εστιάζει στον κάθετο διάδρομο που έχει κεντρική θέση στη συζήτηση. Θα έχει κεντρική θέση και με το κάθετο διάδρομο θα μεταφερθεί το αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας και το ρόλο της Ελλάδας.
0: Έχει ένα κομβικό ρόλο.
7: Ακριβώς. Παράλληλα όμως στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις. Από οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις και οι έρευνες από την Exxon Mobil και τη Chevron. Οπότε ο αμερικανικός παράγοντας εστιάζει πάρα πολύ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, περνούν μια φάση, ναι, αν θέλεις, όχι.
0: Να έχει σηκώσει λίγο κύμα, φαίνεται.
7: Τα ήρεμα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα.
0: Και με ένα Μάρκο Ρούμπιο, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα βέβαια, που βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά ένα πρόσωπο στη συγκεκριμένη θέση του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας με το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας έχει αυτό τη σημασία του. Δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή της Τουρκίας, δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή του να πάρει η Τουρκία τα F-35. Δεν τον έβαζες σε αυτή την κατηγορία του Ρούμπιο.
7: Ακούσαμε και την άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, να τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι είναι κατά του να πάρει η Τουρκία να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.
0: Πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά τη χρονική συγκυρία. Κατά το παρελθόν αυτό έχει δείξει, δεν ξέρω τώρα.
7: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να υπογραμμίσουν από κοινού ότι η στρατηγική του σχέση όχι μόνον παραμένει ισχυρή, αλλά περνά και σε ένα ακόμη βαθύτερο επίπεδο.
0: Κάτι για το πρόγραμμα έρχεται σήμερα το βράδυ.
7: Έρχεται σήμερα
0: αύριο
7: το βράδυ.
0: Με τον Γεραπετρίτη.
7: Αύριο το πρωί θα γίνει δεκτός το πρωί από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Mm-hmm. Μετά θα κηρύξουν μαζί την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η ομιλία του στην Πνίκα. Ήταν μια προσωπική του επιθυμία. Μια ομιλία, μας λένε οι πληροφορίες μας, με συμβολικό χαρακτήρα. Πνίκα, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει το 2017 και ο πρόεδρος Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και το τονίζω αυτό γιατί δύο χρόνια πριν φτάσει στο τέλος της θητείας του ο Ντόναλ Τραμπ, τη δεύτερη του θητεία, δεν έχει χρήσει ακόμη υποψήφιο για τη διαδοχή του.
0: Και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα από τα ονόματα
7: από
0: που παίζουν πολύ.
7: Ένας από τους λίστες που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη λίστα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Τσελινίκου για το παρασκήνιο, αλλά και την ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και τις συναντήσεις που θα έχει. Το σχολίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ήταν στον Αντένα.
8: Η έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα από μόνη της είναι γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ο Ρούμπιο, πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ήταν από τους προτεργάτες του νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά είναι προτεργάτης του σχεδίου 3+1.
0: Το σχολίασε και ο αναφέρθηκε Μαρία Τσελινίκου στον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα τώρα με την οποία μιλάει ο κύριος Άγγελος Συρίγος και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
9: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Οπότε αυτό το σημειώνουμε χωρίς καθόλου Τουρκία. Περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, φαίνεται ότι μέρος των συζητήσεων είναι και τα εξοπλιστικά, κυρίως το κομμάτι των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν τα F-35, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να προσγειώνονται σε ελληνικό έδαφος από τις αρχές του 2029. Γι' αυτό ακριβώς το σημείο μίλησε ο κύριος Μπελεγράτης, είναι ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, στο Sky.
10: Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία επί του πεδίου των επιχειρήσεων προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές πολύ περισσότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στα αεροσκάφη. Προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές για να μπορούν να πλήξουν πολύ μακρύτερα κάποιους στόχους και σίγουρα προσφέρουν αεροπορική υπεροχή και ισχύ.
0: Θα πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί οπωσδήποτε την επίσκεψη Ρούμπιο δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τα ραντάρ της Άγκυρας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ τώρα έχουμε αλλάξει λίγο τις συνήθειες των ακροατών. Μπορεί για κάποιους να είναι ενοχλητικό, αλλά το επιβάλλει η δισογραφία, γιατί συνήθως 2,5 ώρα οι ακροατές του Sky σε παρακολουθούν και ακούν τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις σου. Αλλά είπαμε να σε φέρουμε έτσι 10-15 λεπτά νωρίτερα, γιατί μόλις τελείωσε το ρεπορτάζ η Μαρία Τσιλινίκου. Και θέλουμε τώρα τη συμβολή σου να μας πεις.
11: Και εμένα όταν μου είπαν 2 και 10, λέω, είστε σίγουροι?
0: ναι, λιγάκι θα τους μπερδέψουμε σήμερα, από αύριο θα επανέλθουμε. Απλά ήθελα ως συνέχεια του ρεπορτάζ, αυτό ήθελα το δικό σου σχόλιο. Έχει πάρει τη διάσταση που δείχνει ενόχληση στην Άγκυρα η επίσκεψη Ρούμπιο μόνο στην Ελλάδα?
11: Η μη επίσκεψή του στην Τουρκία προκαλεί εντύπωση. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βεβαίως θα παρακολουθήσουν πολύ στενά το τι ακριβώς θα κάνει ο Ρούμπιο και τα μηνύματα που θα στείλει σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το τι θα υποθεί για τα F-35. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι στην Τουρκία αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι από τη μία η Τουρκία δεν μπαίνει F-35, από την άλλη ο Μητσοτάκης ήταν στο σημείο να συζητάει ποια όπλα θα πάρει.
0: Ποια όπλα θα πάρει για τα F-35, όχι τα F-35. Έχει τελειώσει τώρα που έχουμε πάρει τα όπλα.
11: Έρχονται ήδη, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των πιλότων και η Τουρκία ακόμα δεν ξέρει και μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα γίνει, μετά τις εκλογές της Αμερικής, αν θα πάρει τα F-35 και πότε θα γίνει αυτό. Ίσως και πότε. Θα το δούμε.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως είναι ένα-δύο θέματα τουρκική πολιτική σκηνή που αξίζει να σταθούμε. Δηλαδή, το ένα είναι ότι στέλνει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, Μανώλη.
11: Η ανακοίνωση που βγήκε δείχνει ότι υπάρχει στόχος μετακίνησης στρατευμάτων. Πακιστάν και Τουρκία υπόσχονται στη Σαουδική Αραβία πως κινητοποιούνται για τη μετακίνηση στρατευμάτων. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Τώρα, αν θα πάνε άρματα μάχης ή κομάντος, ή αν θα πάνε στρατιωτικοί σύμβουλοι και κάποια τεχνικά οπλικά συστήματα αντιεροπορικά από κάθε... Τουρκία δεν έχει αντιεροπορικά. Εδώ
0: ναι, τι είδους υποστήριξη τέλος πάντων θα λάβουν.
11: Ναι, η Τουρκία δεν έχει, γιατί η Πάτριος χρησιμοποιεί ακόμα τους γερμανικούς και τους αμερικάνικους. Αλλά από εκεί πέρα περιμένουμε, πρέπει να... Αυτό που λένε είναι ότι η συμφωνία της Μέκας πρέπει να έρθει στο κοινοβούλιο, γιατί στην Τουρκία, εκτός από τον Φιντάν και τον Ερντογάν και τον Υπουργό Άμυνας, δεν ξέρει κανένας το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Υπάρχει μια διαφάνεια που λέμε. Ναι. Η αδιαφάνεια.
0: Ναι, οπότε το χειρίζονται όπως θέλουν, κατά το δοκούν και κατά τον τρόπο που μπορεί να εξυπηρετεί.
11: Προαποφασίζουν και μετά έρχονται και λένε αυτή είναι η συμφωνία.
0: Αυτή είναι η συμφωνία, ναι. Αυτό εξυπηρετεί, είναι αλήθεια. Και με έναν Ερντογάν ο οποίος πουλάει κατάκτηση του διαστήματος.
11: Κοίταξε, όταν έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο από τα funds και άλλα 100 δισεκατομμύρια, έτσι το υπολογίζουν, από την απώλεια, η πτώση του χρηματιστηρίου το τελευταίο μήνα λόγω των γεγονότων αυτών, σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί. Σε αυτή τη φάση ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται να πάει στη Σελήνη η χώρα του με ένα διαστημόπλιο, διαστημικό σταθμό στη Σομαλία, ρηχτίζουμε λέει, βγάζει ένα καλύτερο μέλλον. Αφού υπάρχει ένα πρόβλημα στο παρόν, πάμε στο μέλλον.
0: Καλύτερο μέλλον, όχι στη γη όμως. Σε γήινο περιβάλλον.
11: Στη Σελήνη, δεν πειράζει, στη Σελήνη.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και αύριο βεβαίως μαζί μας θα είναι ο Μανώλης για να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν στην Τουρκία μετά την. Τα πρώτα θα έχουν φάνει τα πρώτα δείγματα, θα έχουν τα πρώτα δείγματα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην υπόθεση τώρα που αποκαλύφθηκε το πρωί με κατηγορούμενο έναν βασικό και βασικό πρωταγωνιστή, ένα πρόσωπο που είναι αρκετά γνωστό από τηλεοπτικές εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου αλλά και της προσπάθειάς του να εμπλοκεί και στην πολιτική. Μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το κόμμα που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν με τη σύζυγό του φέρονται πρωταγωνιστικό δίδυμο σε υπόθεση απάτης στην ουσία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι, μια απάτη η οποία φαίνεται να έχει ζημιώσει.
0: Είναι
12: τον,
0: ο Φίλιππος Καμπούρης.
12: Ο Φίλιππος Καμπούρης, ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν να έχει ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 με την δημιουργία κάποιων εταιριών, κάποιων διαφημιστικών εταιριών, εστιατορίων, νυχτερινών μαγαζιών και μαγαζιών που πουλάνε ρούχα. Τα οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκαν στο όνομα κάποιων αχυρανθρώπων, δεν κατέβαλαν ποτέ τις προβλεπόμενες εισφορές, έκλειναν και στη συνέχεια άφηναν πίσω τους ένα υπέρογκο χρέος, άνοιγε η επόμενη επιχείρηση με αυτή την μέθοδο. Ναι. Είναι λοιπόν μια επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε εξέλιξη από το πρωί.
0: Έχουν βρει δηλαδή οι αρχές ότι πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έτσι, βρίσκεται ο Καμπούρης και σύζυγός του.
12: Περιγράφονται ως ουσιαστικά οι ενορχιστρωτές αυτής της παράνομης δραστηριότητας, φερόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά ακριβώς. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, τώρα θα γίνει και σε ένα δεύτερο στάδιο, εκτός από τα όποια έγγραφα κατασχεθούν και προκύψουν πέρα από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο ενδεχομένως που να συνδέεται ακόμα και με το πολιτικό κόμμα του οποίου φέρεται να ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι.
0: Έχει απομακρυνθεί ο Γιώργος Χαρτζαφέρης, δεν έχει πια καμία σχέση με αυτό το κόμμα και μάλιστα απομακρύνθηκε κακήν κακώς από τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Υπήρχε μια περίοδος που τον έδιωξε από το κόμμα. Δεν έχει θέλω να πω καμία σχέση ο Χαρτζαφέρης με όλο αυτό.
12: Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι, 2 Έλληνες, ένας από τη Βουλγαρία και ένας από τη Ρουμανία. Οι 2 Έλληνες που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, μάλιστα φέρεται να είχαν και προβλήματα προβλήματα διαβίωσης, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως μπροστινοί είναι άτομα τα οποία δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Έχουν συλληφθεί δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες, εκτός από τα άτομα τα οποία προαναφέραμε. Αυτά τα 8 άτομα με κατηγορίες για απάτη και φοροδιαφυγή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι μόνο η αρχή. Δηλαδή, μάλλον από τώρα ξεκινάει αυτή η υπόθεση. Που έχουν συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα αρχίσουν
12: να. Θα υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες που έγιναν το πρωί, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε σε Άλυμο, Πειραιά και Καλλιθέα. Είναι και κάποιοι χώροι όπου είναι αυτές οι επιχειρήσεις που αναφέραμε πριν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Με απάτες θα συνεχίσουμε, γιατί αλλάζει το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εμφανίζονται ως αστυνομικοί, ως λογιστές, βάζουν στο στόχαστρό τους κυρίως ηλικιωμένους και όχι μόνο, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αλλάζει λοιπόν η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των απατεώνων, και πλέον δεν θα διώκονται για πλημέλημα, θα διώκονται για κακούργημα. Αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. Το κακούργημα σε στέλνει στη φυλακή. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
7: Και αυτό αποφασίστηκε ουσιαστικά. Αυτή η νέα διάταξη, η οποία κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, μετά από την σωρία απατών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με το στόχο των δραστών να είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Τι γινόταν μέχρι τώρα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τώρα Σπύρο, η πλειοψηφία των δραστών, των τηλεφωνικών απατών, καταρχήν είναι γνώριμη των αρχών. Και αυτό διότι, ακριβώς επειδή με βάση το έως τώρα πλαίσιο επρόκειτο για πλημέλημα, σημαίνει ότι συλλαμβάνονταν κάθε φορά από την αστυνομία, ελάχιστοι όμως από αυτούς οδηγούνταν στη φυλακή. Και αυτό διότι αντιμετώπιζαν πλημεληματικές κατηγορίες.
0: Καταδικάζονταν μεν, αλλά δεν κατέληγαν στο κρατήριο, δεν κατέληγαν στη φυλακή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εξαπατούν πάλι.
7: Έβγαιναν ακριβώς πάλι έξω και για να ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια.
0: Μπορεί να καταδικαζόταν κάποιος επειδή εμφανιζόταν ως αστυνομικός, μετά μπορεί να άλλαζε ιδιότητα.
7: Μπορεί να είναι ο λογιστή.
0: Ω υπαλληλό ΔΔΕ, δηλαδή άλλαζε λιγάκι το.
7: Μετά ω εφοριακό. Μετά πάλι ω αστυνομικό.
0: Ναι. Και κάποιε περιπτώσει είναι χαρακτηριστικέ, τι αναφέρει σήμερα και η Καθημερινή. Είναι χαρακτηριστικέ κάποιε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί 4, 5, ακόμα και 10 φορέ. Δηλαδή έχουν συλληφθεί, έχουν καταδικαστεί 10 φορέ επειδή εξαπατούσαν συμπολίτε μα και εξακολουθούν να κάνουν την ίδια δουλειά.
7: Για να δώσουμε δύο στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Από τα 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος στη χώρα για απάτες, όλοι έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, όπως είπες, κάποιοι από αυτούς μέχρι και 10 φορές. Και επίσης, τους πρώτους 9 μήνες του 2026 είχαμε 2.460 περιπτώσεις απάτης. Ναι. 1.136 συλλήψεις. Πόσοι από αυτούς έχουν προφυλακιστεί?
0: Πόσοι?
7: Μόλις 482 τέθηκαν υπό προσωρινή
0: κράτηση.
7: Γιατί
0: δεν είναι με την άσκηση βίας, είναι με την πειθό. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο κάποιος πάνω στη σύγχυσή του, ο ηλικιωμένος πιστεύει ότι είναι αστυνομικός συλλογιστής και από μόνος του δίνει χρήματα και κοσμήματα. Συνεπώς η ποινική αντιμετώπιση είναι η ποιότερη. Αυτό όμως αλλάζει.
7: Αυτό αλλάζει πλέον και όπως δήλωσε και σήμερα το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ουσιαστικά από το 1 ευρώ που καταφέρει κάποιος να αποσπάσει από κάποιον και 1 ευρώ να καταφέρει να του πάρει, θα είναι κακουργηματική η δίωξη που θα αντιμετωπίζει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κόφτης. Να το πω απλά. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος να σου πάρει 120.000 ευρώ
0: για να
7: πάει για κακούργημα.
0: Ναι.
7: Τώρα και 1 ευρώ να σου πάρει. Θα πάει απευθείας για κακούργημα και θα οδηγείται στη φυλακή. Αυτά είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Τον ακούμε.
13: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
14: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
13: Τώρα από 1 ευρώ, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.
0: Το θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο Action όχι για την ποινική αντιμετώπιση, έτσι όπως έθεσε το θέμα ο κ. Φλωρίδης, αλλά για το ότι η αστυνομία δημιουργεί ένα, πώς να το πω, ένα κέντρο, ένα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης. Που εκεί θα συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς, θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, γιατί πολλές απάτες γίνονται προσπαθώντας να αποσπάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Θα συμμετέχουν λοιπόν και άλλοι φορείς, ούτως ώστε να γίνει πιο οργανωμένη η αντιμετώπιση της απάτης, είτε της τηλεφωνικής είτε της ηλεκτρονικής. Το σχετικό απόσπασμα.
15: Ένα αρχικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI, την οικονομική αστυνομία
1: και προχωράμε. Ήδη οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό. Συμμετέχει η ΕΕΤ, συμμετέχουν η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας.
0: Αυτές είναι οι ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας, βεβαίως εδώ στο μαγκαζίνο και σε άλλες εκπομπές στον Sky και σε τα άλλα μέσα δηλαδή. Επισημαίνεται η ανάγκη άνθρωποι, όχι μόνο ηλικιωμένοι, οποιοδήποτε δέχεται ένα τηλέφωνο που του λέει κάποιος «Είμαι ο λογιστής σου, είσαι η Σοφία Γαλάνη, δώσε μου τους κωδικούς σου». Εκεί πρέπει και ο καθένας μας να ψηλιάζεται.
7: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί ειδικά όταν είμαστε σε τρέξιμο και δεν έχουμε το νου μας, μπορεί όντως πάνω σε ένα βιαστικό τηλεφώνημα νομίζουμε ότι μιλάμε.
0: Και επίτρεψέ μου, πολλές φορές, αυτό τουλάχιστον μου λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα, γνωρίζουν αρκετά πράγματα.
7: Τα πάντα
0: μου λένε φίλοι ότι γνώριζαν το όνομα τεπώνυμο, που μένεις. Το όνομα του λογιστή σου, είμαι από το γραφείο του λογιστή σου, του ΤΑΔΕ. Δηλαδή έχουν πρόσβαση σε πληροφορία και έτσι καταφέρουν, όπως λες, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση σύγχυσης, καταφέρουν να...
7: Και κάπως έτσι πέφτουν πολύ θύματά τους, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Οπότε μέχρι να γίνουν όλα αυτά από την πολιτεία, ας εξακολουθούμε να προσέχουμε εμείς.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη.
15: Πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610-439-514.
16: Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
18: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
19: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
20: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
19: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
21: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
22: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
21: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
23: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
24: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Επιστρέψαμε με Νίκο Φιλιππίδη μετά τις 2.30. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Και το τονίζω γιατί ξέρεις, είναι η ώρα που στο μαγκαζίνο βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και μας δίνει το ρεπορτάζ του. Οπότε
1: σωστά.
0: Από Κωστίδης, εσύ συνήθως είστε στο πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο προκαλέσαμε αυτό το βραχυκύκλωμα στους ακροατές.
1: Λογικό. Θα έχει πολλή ενέργεια από όσο μαθαίνουμε ο Ρούμπιο, έτσι.
0: Ακριβώς. Ψηλά στην ατζέντα είναι και η ενέργεια και δεν θα γινόταν αλλιώς με τη χώρα να έχει Chevron Exxon και να έχει μετατραπεί ουσιαστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κομβικό, σε ένα κόμβο διανομής LNG προς κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια.
1: Ναι, κεντρικό υπό ποια έννοια σημαντικό. Φανταστείτε πολύ απλά ότι ο ρόλος που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία στην διανομή του ρωσικού αερίου. Mm-hmm. Αντίστοιχα τώρα ο νέος ισχυρός παίκτης πώλησης αερίου στην Ευρώπη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους βασικούς παίκτες πλέον ως βάση πώλησης προς άλλες χώρες μέσω του κάθετου διαδρόμου και των FSRU, δηλαδή των σημείων που γίνεται η αεριοποίηση του LNG, γίνεται στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα πλούσια κοιτάσματα πλέον που βγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2030 και μετά με πολύ μεγάλη ένταση. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εκεί.
0: Επειδή αναφέρεται σε όλα τα ρεπορτάζ, αναφέρεται με αλφαγιώτα σε όλα τα ρεπορτάζ ότι τα ενεργειακά είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, αναμένουμε εκεί κάποιες νέες συμφωνίες ή επιβεβαίωση του στρατηγικού ρόλου που θεωρεί η Αμερική ότι διαδραματίζει η Ελλάδα?
1: Κοίτα, μέχρι ώρας δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επιπλέον. Θυμίζουμε ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε γίνει η υπογραφή, η περίφημη συμφωνία τότε με την Venture Global, μια πολύ μεγάλη αμερικανική
0: για τον
1: εταιρεία
0: κάθετο
1: με
0: διάδρομο. Έτη,
1: για με μακροχρόνια συμβόλαια ακριβώς με τον κάθετο διάδρομο. Ξέρουμε ότι αυτό έχει προχωρήσει, έχει αυξηθεί μάλιστα η χωρητικότητα του συγκεκριμένου διαδρόμου, πάντα με αμερικανικό LNG, όπως έχουν αυξηθεί επίσης και οι χώρες προορισμού, δεδομένου ότι έχουν πάει και προς άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, ως και τη Σερβία μέσω αγωγών. Αλλά όχι, κάποια νέα συμφωνία, mm-hmm. όχι, αν νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι γύρω επίσης από τα κοιτάσματα, προφανώς. Σεβρών και Exxon Mobil, η οποία περιμένουμε τις πρώτες επιτουσίες εξορίξεις στις αρχές του νέου έτους.
0: Θέλω λιγάκι να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο ενέργεια, γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν και θα το αντιμετωπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα νοικοκυριά όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Ενέργεια πρώτον στο κεφάλαιο ρεύμα. Βλέπουμε υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Και όχι ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε στο τζάμπα, αλλά τέλος πάντων χαμηλότερες σε εμάς λόγω
1: ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Σήμερα οι σημερινές τιμές επί της ουσίας είναι πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα όλη η Ευρώπη. Γερμανία, μέχρι και η Ισπανία και η Πορτογαλία που έχουν πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πάνω από 200 σήμερα. Η Βουλγαρία 210, η Ελλάδα έχει 167 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, αυξημένη η μέση τιμή του Μαΐου-Ιουνίου ήταν κοντά στα 70-80. Είναι σχεδόν διπλάσια, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρισμού, η μεγάλη παραγωγή από τον ήλιο και τον αέρα στην Ελλάδα είναι αυτή η οποία κρατάει τις τιμές χαμηλότερα. Φανταστείτε να είχαμε και αποθήκες αντιμένει πόσο πιο χαμηλές τιμές θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Είμαστε 19η στους 24 στη σημερινή τιμή, κάπου τόσο.
0: Ναι, άρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη κατάσταση. Τα προγράμματα όμως τρέχουν, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί αυτό, δηλαδή το θέμα της αποθήκευσης.
1: Ναι, αλλά είναι σε στάδιο ακόμα από τον Απρίλιο-Μάιο ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Σε πλήρη ανάπτυξη νομίζω θα είναι στους επόμενους 12 μήνες θα έχουμε ορατά ωφέλη του χρόνου το καλοκαίρι που είναι η μεγάλη κατανάλωση τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα μας λόγω τουρισμού και ζέστης. Θα υπάρχουν ακόμα πιο ισχυρές ΣΑΠΕ λόγω της αποθήκευσης.
0: Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, Γιώργος Ασματόγλου.
2: Προβλέπεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην αλλά στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1
0: μάλιστα.
2: Το πετρέλαιο. Δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές μάλιστα. Για το επόμενο διάστημα.
0: Άρα, Νίκο, μέσα στην εβδομάδα που ήδη τρέχει, δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει να κουνιέται αυτή τη στιγμή η βελόνα.
0: Κλέβεις τώρα, κλέβεις από άλλο πεδίο εκφράσεις τώρα.
1: Από άλλο πεδίο, το πολιτικό, η βελόνα. Όλα. Δυστυχώς δεν κουνιέται η βελόνα. Είμαστε κοντά στα $100 το βαρέλι, διεθνείς τιμές, κολλημένες. Γιατί πολύ απλά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση, ενώ φεύγουν μεγάλες ποσότητες από τις χώρες του κόλπου, σχεδόν όσες φεύγαν προπολεμικά, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ακρίβειας στα μεταφορικά. Για παράδειγμα, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ναύλοι. Οι ναύλοι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που κρατούν πολύ υψηλά τις τιμές των καυσίμων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη μικρή ανάσα που υπάρχει εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που ούτε επιχειρήσεις υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη απελευθερώνει. Οπότε πάμε με 2,17 περίπου μέσα στην χώρα το πετρέλαιο κίνησης, 2,20 η αμόλυβδη, και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε να γίνουν σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς αν θα επιχειρηθεί να αυξηθεί ή να ανανεωθεί απλώς η επιδότηση στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, και θα πάμε αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Σήμερα μίλησε ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο, διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο τίτλος. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέναντι στη Βρετανία και τη στάση της, αλλά και στο στεγαστικό, ένα φλέγον ζήτημα για τα νοικοκυριά. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Θα πάρουμε με τη σειρά όπω τα έθεσε στα δύο θέματα. Πρώτον, για τα γλυπτά του Παρθενών, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε μια νέα διάσταση, αφού αναφέρθηκε στην κλοπή, όπω είπε, από τον Λόρδο Έλγιν, και το ότι τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενών ανήκουν στην χώρα μα. Είπε ότι με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Μπέρνεμ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι θέλει να επανεξετάσει τι σχέσει τη χώρα του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργό είπε ότι η χώρα μα πλέον θα το βάλει το ζήτημα των γλυπτών στο πλαίσιο των ευρωβρετανικών σχέσεων, ότι σε αυτή την συζήτηση το τι θα, πώς θα προχωρήσει
0: η συζήτηση
3: μεταξύ των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, ένας από τους όρους που θα θέσει η Ελλάδα θα είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι δεν μιλάει για επιστροφή, μιλάει για επανένωση ενός ιστορικού μνημείου με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ανθρωπότητα.
0: Αυτό Γιάννη είναι μια κόκκινη γραμμή που βάζει ο Μητσοτάκης, δηλαδή βάζει το θέμα σε άλλο επίπεδο, αλλάζει στρατηγική, δηλαδή τους λέει αν θέλετε να επιστρέψετε Ευρώπη να ξέρετε πως ένας όρος είναι και τα γλυπτά.
3: Ακριβώς, γιατί πλέον είναι εμφανές, το παραδέχθηκε και ο ένας πρωθυπουργός, ότι οι συζητήσεις που υπήρχαν τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη ένταση μεταξύ των δύο πλευρών έχουν καταρρεύσει, δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι αλλάζει και η στρατηγική της χώρας μας, γίνεται εντός εισαγωγικών η λέξη πιο επιθετική, τόσο προς το Μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, όσο και προς την ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 που έχει περιορισμούς στο τι μπορεί να δώσει σε άλλες χώρες το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ναι. Τώρα, συγχώρεσέ με, μπορεί να είναι εντελώς άτυχο το παράδειγμα, το λέω εκ προημίου, αλλά κάτι, όχι κάτι αντίστοιχο, πώς να το πω, μου θυμίζει αυτό που είπε στους Τούρκους, ότι ξέρετε κάτι, αν θέλετε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα άρετε το Casus Belli, δηλαδή χρησιμοποιεί πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο που να χαράσει και την στρατηγική της χώρας απέναντι σε διάφορα θέματα. Το ένα βέβαια είναι τα γλυπτά τώρα που το φέρνει. Το άλλο ήταν το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία.
3: Σωστά. Στην ουσία βάζει τις σχέσεις μιας τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρίσμα των διαφορών που έχει η Ελλάδα με αυτές τις χώρες.
0: Ναι, σωστά. Και για το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε.
3: Ναι, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους για να ξεπεραστεί, τουλάχιστον να μειωθεί η ένταση της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, με τον κύριο Μητσοτάκη να προτείνει κάτι όμως που, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση και στο πολιτικό σύστημα, να επειδή είναι πυκνοδομημένες οι μεγάλες πόλεις, να δοθούν κίνητρα ώστε σε πολυκατοικίες που κτίζονται για μακροχρόνια μίσθωση να δίνει τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως και δύο ορόφους περισσότερους από ό,τι ισχύει σήμερα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ως ένα κίνητρο να πέσουν περισσότερα διαμερίσματα στην αγορά για να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθεί η ζήτηση, άρα και οι τιμές. Τώρα, ως προς αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Ισπανίας, μιλώντας, αφήνοντας αιχμές χωρίς να το κατονομάσει για το ΠΑΣΟΚ, διότι, όπως είπε, βλέπουμε στην Ισπανία μια κυβέρνηση να καταραίει στην ουσία με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι πιο έντονο από τη χώρα μας, όταν κάποιοι σοσιαλιστές πρότειναν στην Ελλάδα την Ισπανία ως παράδειγμα για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Το απόγευμα θα μιλήσει και στο ΣΕΒ, όπου εκεί αναμένουμε και τι θα πει για το θέμα της ενέργειας και τα μέτρα της πολιτείας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Οπότε αναμένουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στην Κρήτη εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστη το νησί από την σφοδρή βροχόπτωση, από τις σφοδρές βροχοπτώσεις. Συναντήθηκε με δημάρχους, εκπροσώπους αγροτών, στο επίκεντρο βεβαίως οι μεγάλες καταστροφές, καλλιέργειες ή αποζημιώσεις, και να δοθούν χρήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ή μάλλον από την Κρήτη, ναι, από την Κρήτη θα τον ακούσουμε.
4: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
0: Αυτά είπε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάος. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
8: Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει.
6: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας
11: γελάσω.
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
16: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απεργέ!
16: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
16: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάραβολο.
16: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
17: έξοδος 33,
16: και στο relos.gr.
0: Σε αυτό το επεισόδιο κινήθηκε η γιαγιά ενός παιδιού κατά της νηπιαγωγού, επειδή δεν παρέδιδε το παιδί σε εκείνη. Βεβαίως ακολούθησε το πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο για την ασφάλεια των παιδιών ουσιαστικά, το νηπιαγωγείο, και ορθώς έπραξε και βρέθηκε μπροστά σε μια χειροδικία. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Σοφία.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η γιαγιά λοιπόν προσήλθε στο νηπιαγωγείο, στα Πατήσια συγκεκριμένα, προκειμένου να παραλάβει το εγγονάκι της, την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη τη βεβαίωση παραλαβής του μαθητή,
0: ναι,
18: με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να της απαγορέψουν να παραλάβει το παιδί. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στην νηπιαγωγό, προκαλώντας της μάλιστα εκδορές στο πρόσωπο. Εκείνη την ώρα επικράτησε αναστάτωση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η μητέρα του παιδιού.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει πάει
18: η γιαγιά,
0: η γιαγιά του παιδιού. Ζητάει να της το δώσουν. Το νηπιαγωγείο της λέει δεν υπάρχει χαρτί.
18: Δεν υπάρχει απαραίτητη βεβαίωση, επομένως δεν της δίνει το παιδί.
0: Δεν
18: μετά από
0: παιδί.
18: Λίγο φτάνει και
0: όχι,
18: η μητέρα.
0: Μισό λεπτό, το πριν το μετά από λίγο, η γιαγιά χτυπάει την νηπιαγωγό.
18: Ναι, με χαστούκι,
0: ναι,
18: όπως φαίνεται, προκαλώντας τις εκδορές, ναι, στο πρόσωπο.
0: Και μετά πηγαίνει η μητέρα του
18: και
0: παιδιού.
18: Και μετά από λίγο φτάνει και η μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης επιτίθεται λεκτικά στην νηπιαγωγό. Παίρνουν το παιδί, φεύγουν. Η μητέρα τρέπεται σε φυγή, ενώ τη γιαγιά μάλιστα τη συνέλαβαν κιόλας.
0: Έχει συλληφθεί για τη βιοπραγία.
18: Ακριβώς. Ναι, για σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ποιο είναι τώρα όμως το θέμα, πέρα από το περιστατικό, ότι είναι πλέον απαραίτητη μία βεβαίωση, μία υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης στην ουσία από το σχολείο και από το νηπιαγωγείο και από το δημοτικό,
0: ναι,
18: όπου θα ορίζονται ρητά τα ενήλικα άτομα τα οποία
0: το,
18: και θα μπορούν,
0: ναι,
18: να παραλαμβάνουν
0: τα παιδιά
18: από
0: για,
18: το σχολείο.
0: Είναι το στοιχειώδες και γίνεται για την ασφάλεια των παιδιών. Και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, εάν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά έπραξε το νηπιαγωγείο να μην παραδίδει παιδί σε άτομο το οποίο δεν έχει φέρει αυτή
18: αυτό
0: τη βεβαίωση.
18: Αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι πρόκειται για θέμα ασφάλειας και προστασίας
0: προφανώς,
18: των παιδιών
0: προφανώς,
18: και είναι ότι φέρει ευθύνη το σχολείο, και το οποίο είναι και υπεύθυνο,
0: ναι,
18: για τον απαραίτητο έλεγχο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν, και θα επιστρέψουμε τώρα με ένα θέμα, μια συνηθισμένη εικόνα που συναντάμε στους δρόμους, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γιώργο,
19: καλό μεσημέρι. Και αφορά την επίδειξη ικανοτήτων οδηγικών κάποιων οδηγών, κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και συχνές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συνηθίζουν κάποια άτομα και να τις μοιράζονται στο διαδίκτυο. Μάλιστα εδώ μιλάμε για δύο οδηγούς ηλικίας 25 και 35 ετών, οι οποίοι επιστράτευσαν ακόμα και ντρόουν, με το οποίο τραβούσαν εικόνα την ώρα που κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με σούζες, με ό,τι μπορούμε, ναι, να φανταστούμε επικίνδυνο περιλαμβάνει αυτή του τύπου η οδήγηση. Σήκωσαν λοιπόν και ντρόουν, τράβηξαν το βίντεο από αυτές τις οδηγικές παραβάσεις, το ανέβασαν και στο διαδίκτυο. Υπάρχει πλέον, το έχουμε πει, μια ειδική υπηρεσία της Τροχέας.
0: Προφανώς ήταν οργανωμένο. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε τις ταρζανιές μας με drone, ούτως ώστε να έχουμε και καλά πλάνα στο Instagram και στο TikTok.
19: Έτσι ακριβώς, και κάμερες GoPro στα κράνη. Να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν πλέον μια υπηρεσία, η ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της Τροχέας. Αυτό πράγμα κάνει. Σαρώνει τα social media. Όπου βλέπει κάτι αντίστοιχο, γίνεται μια δικογραφία, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα με ό,τι προκύπτει μετά όσον αφορά τουλάχιστον ενδεχομένως την αφαίρεση διπλώματος, ή αν μιλάμε για κάποιο πρόστιμο. Υπήρξε λοιπόν η ταυτοποίηση αυτών των δύο νεαρών, 25 και 35 ετών.
0: Έπεσε καλό, πρέπει να έπεσε καλό πρόστιμο.
19: Πιθανότατα, ναι, αναμένουμε να δούμε και τι θα προέκυψε μετά την ενημέρωση και του αρμόδιου εισαγγελέα. Κατασχέθηκε και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από αυτές που φαίνονται στα βίντεο και εντοπίστηκε. Μια πολύ επικίνδυνη πρακτική και για τους άλλους και για τους ίδιους
0: οδηγούς. Και για τους ίδιους και για τους άλλους και για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Δημογλούδη, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Sky.
11: Συσχηματιστεί κανονικά δικογραφία σε βάρος τους. Μιλάμε για επικίνδυνη οδήγηση. Αυτή η ειδική ομάδα θα συνεχίσει και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ειδική ομάδα της Τροχέας, ναι, που αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους περιστατικά από social media, από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο. Και φυσικά σχηματίζεται σε βάρος δικογραφία και κανονικά οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ναι.
0: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους, πρόεδρος της Βουλής της Σαξονία-Ανχάλτ. Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες, στενές επαφές στρατιωτικού τύπου. Σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία, σύλληψη του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο Τομπίας Ράους της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD εξελέγει πριν από λίγα λεπτά πρόεδρος της Βουλής στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας 48 ψήφους. Το κόμμα του διαθέτει 39 στην τοπική Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι είχε δηλώσει η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, την BSW, ότι θα τον υποστηρίξει, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες είχαν ανακοινώσει ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κύπρο. Ολοένα και στενότερες γίνονται οι σχέσεις συνεργασίας ΗΠΑ και Κύπρου στον αμυντικό τομέα, με τη δημιουργία νέων υποδομών που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στο νησί. Προγραμματίζονται κοινές ασκήσεις καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης. Ενδεικτική της νέας αυτής φάσης και η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που δήλωσε ότι ο ουρανός είναι το όριο για τη συνεργασία των δύο χωρών, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων σήμερα στην Γαλλία, καθώς νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τέλος, σε βαρύ πένθος από χθες το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
21: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έχει πραγμάτια σήμερα.
21: Αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, εν ώψη επανέναρξης πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Έχει σημαντικό μάτς εθνική ελπίδων το απόγευμα, παίζει 7 η ώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε περίπτωση νίκης με 2 γκολ, περνάμε ως καλύτερη δεύτερη στο Euro του καλοκαιριού. Αυτό το συμβαίνει γιατί η Γερμανία έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Λογικά θα κερδίσει την αντιπάλληλο της σήμερα.
0: Αν καταφέρουμε αυτή τη διαφορά.
21: Μετά.
0: Περιπέτεια.
21: Λογικά, ναι, θα παιχτεί στα γκολ.
0: Ναι,
21: λογικά θέλουμε. Αυτή τη στιγμή με 2 γκολ είμαστε σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
21: στο γύρο το καλοκαίρι. Αυτό χρειάζεται η εθνική μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Φυσικά η πολύ καλή γενιά αυτή και πολλά παιδιά τα έχει απορροφήσει και η πρώτη ομάδα των ανδρών. Κατά τα λοιπά. Παίζει ο ΠΑΟΚ για το EuroCup με την Μπόσνα σήμερα το βράδυ, αύριο ο Άρης, αύριο και η ΑΕΚ για τον BCL.
0: Έλα, υπάρχει μια είδηση που μας έχετε δώσει εσείς, δηλαδή εγώ κλέβω τώρα, διαβάζω από εσάς.
21: Παρακαλώ.
0: Παίζει σήμερα Μέση για τελευταία φορά.
21: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το παίξαμε και στο Δελτίο νωρίτερα στην τηλεόραση. Τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Αργεντινή.
21: Σωστά, 2 τα ξημερώματα.
0: Και διάβαζα και ρεπορτάζ, θα φορέσει μια, η Εθνική Αργεντινή μια συλλεκτική.
21: Έφτιαξε η Αντίντας μια φανέλα ειδικά για την περίσταση για το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο μάτς. Όποιος αντέχει και έχει τα κουράγια να το δει στις δύο, θα είναι πολύ ιδιαίτερη βραδιά.
0: Φαντάσου λοιπόν, όχι μόνο για τους Αργεντίνους, για όλους, να βλέπεις αυτό το θρύλο να φοράει τελευταία φορά την εθνική, την φανέλα της Εθνικής.
21: Την ίδια ώρα που ο Κριστιάνο δεν έχει τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει.
0: Ναι, εκεί λίγο στράβωσε το πράγμα.
21: Θα δούμε τώρα τα γίνει με αυτόν.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων συνοψίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: 89,4.
1: Κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια και να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η απάτη στηνόταν μέσα από καταστήματα όπως μαγαζιά ενδυμάτων, διαφημιστικές εταιρείες και εστιατόρια. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν σε ονόματα αχυρανθρώπων και όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών, τις άφηναν απλήρωτες ή κατέληγαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα, όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Sky, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

0: Μια Δόμνα Μιχαηλίδου. Σημείωσε ότι μετά τον Εύρο το πρόγραμμα διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάντες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέδριοξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, οι επαγγελματίες αλλοίης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλλείς για να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 3 και 9 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4. Κάθε μέρα είμαστε εδώ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Μας ακούτε και διαδικτυακά. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να μπείτε τώρα στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr. Στέλνετε τα μηνυματάκια σας με τον γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Από ότι λίγο έριξα μια ματιά, γιατί ο κύριος Παναγιώτης είναι υπεύθυνος. Στο...
1: Πού είμαι?
0: Είσαι υπεύθυνος στα εισιτήρια προσκλήσεις που δίνουμε για τον Προμηθέα κλπ.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Αλλά ναι, γίνεται χαμούλης.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Όπως γενικά
0: είναι.
1: Γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία του Προμηθέα και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για την οποία είσαι ειδικός εσύ.
0: Διάβασα
1: και στο Πελόπ χτες και στην Πελοπόννησο σήμερα και γενικότερα. Σε παρακολουθώ να αναπτύσσεις τις νομικές σου γνώσεις.
0: Εγώ.
1: Και θέλω να μας διαφωτίσεις τι γίνεται σε ελάχιστο χρόνο, γιατί η κουβέντα μας σήμερα θα περιέχει πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Να πω μόνο για αυτό που έκανες στην εισαγωγή, για αυτό που προανήγγειλες, δηλαδή ότι είναι σε εξέλιξη η προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκο Σκόλα και του ΚΑΕ Πάτρα σε συνεργασία με την εκπομπή μας. Υπάρχουν δύο εισιτήρια για το μεγάλο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στις 7 στο Τόφαλο, στην Πάτρα, με τον Ευρωλιγκά, το νέο Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς. Η διαδικασία για να μπουν οι φίλοι και οι φίλες στην κλήρωση είναι απλή και την έχουμε εφαρμόσει εδώ και χρόνια. Θα βρουν στην ομάδα μας ή στη σελίδα μας στο Facebook, που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με την εκπομπή μας. Οι δύο θα βρουν καλύτερα. Θα βρουν λοιπόν το σχετικό πώς θα το κοινοποιήσουν. Θα μας στείλουν στο inbox ένα μήνυμα ή απλώς θα κάνουν ένα like. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Και σε ρωτώ εγώ, απαντάς εσύ. Υπάρχει περίπτωση ο Προμηθέας να αποβληθεί από το πρωτάθλημα?
0: Δεν υπάρχει διαδικασία αποβολής από το πρωτάθλημα.
1: Ήταν να διακοπεί
0: εάν
1: η παρουσία
0: εάν με ρωτάς αν υπάρχει, αν είναι σε ισχύ ακόμα το ενδεχόμενο ποινής του από το πειθαρχικό όργανο του ΙΟΣΑΚΙ, η απάντηση είναι ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί βέβαια αναμενόμενη ήταν η εξέλιξη που είχαμε χθες με την απόφαση, τη νέα απόφαση της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού.
1: Της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να απορρίψει κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης που είχε καταθέσει ο Προμηθέας στις 30 Σεπτεμβρίου. Θυμίζω ότι η αίτηση αφορούσε την απόφαση της Επιτροπής στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία δεν χορηγήθηκε στον Προμηθέα το πιστοποιητικό συμμετοχής για τη σεζόν 2026-2027, έχοντας στα νομικά του όπλα η πατρινή ΚΑΕ και την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, με την προσωρινή διαταγή που εξασφάλισε από το πρωτοδικείο. Βέβαια, αυτό επί της ουσίας δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποια απόφαση οριστικά. Η Επιτροπή με τη νέα απόφαση ουσιαστικά διατηρεί σε ισχύ τη μη χορήγηση πιστοποιητικού στον Προμηθέα για τη σεζόν 2026-2027. Η δικαστική προστασία που εξασφάλισε ο Προμηθέας από το διοικητικό πρωτοδικείο αφορά την απόφαση της 9ης Ιουλίου και που ανέστειλε την εκτέλεσή της μέχρι να κριθεί από το Συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου η αίτηση αναστολής που έχει καταθέσει η ΚΑΕ. Ξέρω ότι είναι όλα μπερδεμένα για τους ακροατές τα περισσότερα, αλλά επειδή έχουμε ανοίξει ένα κύκλο εδώ στην εκπομπή και νομίζω τα εξηγούμε όσο μπορούμε πιο απλά, είναι αυτό ένα ακόμα επεισόδιο στην γνωστή υπόθεση. Θυμίζω ότι ο Προμηθέας επί της ουσίας έχει κερδίσει χρόνο περιμένοντας την επόμενη κρίσιμη δικαστική απόφαση από το διοικητικό πρωτοδικείο και την απόφαση του ΕΣΑΚΕ. Αν θα κρυθεί ένοχος, με πόσο θα τιμωρηθεί, αν κρυθεί ένοχος, τα υπάρχει αφαίρεση βαθμών. Πόσοι θα είναι οι βαθμοί που θα αφαιρεθούν αν κρυθεί ένοχος, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν λοιπόν, μέχρι τότε, ο Προμηθέας παίζει, συμμετέχει νομιμότατα στο πρωτάθλημα της GBL. Γι' αυτό λέγαμε και εδώ στην εκπομπή και με την απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου ότι οι άνθρωποι του Προμηθέα έχουν επικεντρωθεί στην απόφαση που θα πάρει ο ΕΣΑΚΕ. Έχουν επικεντρωθεί στο να μην τιμωρηθεί η ομάδα, αν είναι δυνατόν, σε πρώτο επίπεδο, και αν τιμωρηθεί να μην είναι τέτοια τιμωρία που να του δημιουργεί πρόβλημα στο πρωτάθλημα. Και δεν εννοώ να αποβληθεί, εννοώ ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι μία αφαίρεση βαθμών της τάξης των 5, ξέρω εγώ, 6, 7, 4, δεν ξέρω, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο στόχο του Προμηθέα όσον αφορά τη φετινή σεζόν. Δύο ομάδες που επιβάζονται από την GBL, πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Απλώς εγώ να προσθέσω συμπληρωματικά, επικουρικά σε όλα όσα λες, γιατί διαβάζω διάφορα στα social media και τα λοιπά, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν μπερδευτεί, να πούμε ότι δεν προβλέπεται υποβιβασμός ομάδας ή αφαίρεση του δικαιώματος συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Προμηθέα. Σε όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που εμπλέκεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εάν δεν τη χορηγηθεί σε κάθε ομάδα το πιστοποιητικό συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το παράπτωμα το οποίο της καταλογίζεται κάθε φορά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, υπάρχει και το ποινολόγιο που περιέγραψε ο Βαγγέλης, που αρχίζει από ένα πολύ βαρύ χρηματικό πρόστιμο και μπορεί να τελειώσει σε μείον 10 βαθμούς. Έτσι.
0: Ναι. Για να έχουμε έτσι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, να πούμε ότι ο Προμηθέας το συνηθίζει άλλωστε με τις αποφάσεις της Επιτροπής να εκδίδει ανακοινώσεις. Το ίδιο έκανε και χτες. Η απόφαση της Επιτροπής που δεν αναγνωρίζει έστω και καθυστερημένα το λάθος της, δεν λαμβάνει υπόψη δικαστικές αποφάσεις και δεν σέβεται την νομιμότητα, δείχνει περίτρανα σε όλο τον φύλαθλο κόσμο αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Ότι κάποια μέλη αυτής της Επιτροπής, ευτυχώς όχι όλα, λέει η ανακοίνωση του Προμηθέα, αποφασίζουν με μια δική τους λογική. Όμως, όσα εμπόδια και προσπαθούν κάποιοι να βάλουν στην ομάδα μας, πάλι και αυτά θα πέσουν στο κενό. Υπάρχει κάτι πάνω από επιτροπές και πάνω από σκοπιμότητες, το δίκαιο. Και αυτό είναι με το μέρος μας. Το αποδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε. Τα καλύτερα έρχονται. Ραντεβού το Σάββατο στο Δημήτριο Στόφαλος.
1: Είναι μια υπόθεση αυτή που θα τραβήξει. Έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Σίγουρα αυτό όμως μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι δεν πρόκειται να τελειώσει σε ένα ακόμη ή δύο επεισόδια. Θα υπάρχουν πολλά επεισόδια σε αυτή την ιστορία και θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Οι άνθρωποι του Προμηθέα πάντως είναι βέβαιοι ότι θα υπάρχει θεραπεία σε αυτή την ιστορία για την ομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε άθλημα, να περάσουμε στην Παναχαϊκή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από υψηλότερες κατηγορίες, τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, τον οποίο καλησπερίζουμε για πρώτη φορά στον Sky Patras. Ανδρέα, είναι πολύ μεγάλη χαρά καταρχήν που σε έχουμε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν συνηθίζεις να μιλάς και πολύ έτσι κι αλλιώς. Συνηθίζεις και πάντα συνήθιζες να μιλάς μέσα στο γήπεδο κυρίως. Θέλω αρχικά να μας πεις πώς κατά τη γνώμη σου έχει ξεκινήσει η χρονιά για την ομάδα. Υπήρξε ένα αποτέλεσμα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ήταν από τον Πανεγέλιο. Η Παναχαϊκή κέρδισε πολύ εύκολα τον Παναγριανιακό 5-0 και θέλω έτσι να μας πεις πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα για την Παναχαϊκή, τι μπορεί να καταφέρει η ομάδα, ποια είναι τα εμπόδια και γενικότερα πώς βλέπεις από την πλευρά σου τη φετινή προσπάθεια.
2: Η αλήθεια είναι ότι το ξεκίνημα δεν ήταν στον πρώτο αγώνα το αποτέλεσμα αυτό που θέλαμε στην ομάδα. Σίγουρα η εικόνα μας θεωρώ δεν ήταν αυτοί που βάσει αποτελέσματος αυτοί που θέλαμε, όμως σαν παρουσία θεωρώ ότι δείξαμε, δημιουργήσαμε, κάναμε αυτά που δουλεύαμε καθημερινά σε όλες τις προπονήσεις. Σαν εικόνα θεωρώ ήταν τα πράγματα όλα έτσι όπως τα περιμέναμε και το μόνο που μας έλειψε ήταν η νίκη και οι 3 βαθμοί. Σίγουρα η πορεία στο επόμενο μάτς ήταν ακόμα καλύτερη, ήρθε και το αποτέλεσμα και είναι κάτι ευχάριστο για μας το να βλέπουμε να βγαίνει και στο αποτέλεσμα η δουλειά μας και μας δίνει και περισσότερο ψυχολογία και δύναμη για τη συνέχεια. Σίγουρα εικόνα για τις υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούμε να έχουμε, είναι άλλωστε το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά βλέποντας την εικόνα της ομάδας και τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά με το τεχνικό τίμη αλλά και τους συμπαίκτες, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, έχω πολύ καλή εικόνα για όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά στην ομάδα και έχω πολύ μεγάλη πίστη στην ομάδα γενικά.
0: Θεωρείς, Ανδρέα, εντάξει, πολλοί το πιστεύουν, πολλοί το λένε και αυτοί που παρακολουθούν το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ότι ο έκτος όμιλος είναι ένας όμιλος κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της Παναχαϊκής και του Παναγιαλίου, δηλαδή δύο ομάδων που έχουν υψηλούς στόχους και θέλουν να πάνε μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, ασπάζεσαι την συγκεκριμένη άποψη. Πολλοί λένε ότι η πρωτιά θα κριθεί σε αυτά τα παιχνίδια. Εσύ τι λες?
2: Θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε βάση. Σίγουρα είμαστε το μεγάλο όνομα της κατηγορίας γενικά, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει κάθε εβδομάδα να παρουσιαζόμαστε αντάξει και για τις προσδοκίες και για το μέγεθος και τη φανέλα της ομάδας. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην ομάδα και εγώ προσωπικά, και θέλω να δίνουμε χαρά στον κόσμο που είναι για μένα βασικό, να μπορέσουμε να τον έχουμε κοντά μας γιατί είναι η μεγάλη δύναμη της ομάδας, και βδομάδα με τη βδομάδα να γινόμαστε καλύτεροι και να παρουσιάζουμε και αυτό που θέλει να βλέπει και ο κόσμος, αλλά και να παίρνουμε και τα αποτελέσματα. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, έχω πίστη στην ομάδα και είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Εσύ ως πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής στο ρόστερ, από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές μέσα στο ρόστερ, έχεις και κάποιο άλλο ρόλο στην ομάδα? Υπάρχουν νέα παιδιά αρκετά. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν την εμπειρία του πρωταθλησμού. Αναφυσβήτητα έχουν ταλέντο, αλλά δεν έχουν την εμπειρία του πρωταθλησμού και κυρίως δεν είχαν ποτέ την πίεση μιας ομάδας όπως είναι η Παναχαϊκή. Γιατί κακά τα ψέματα η φανέλα και μόνο προσθέτει αρκετή πίεση. Έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να συμβουλεύεις αυτά τα παιδιά, να τους αναλύσεις ποια είναι η πραγματικότητα και πώς μπορούν να το διαχειριστούν και πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά?
2: Εντάξει, για μένα αυτό είναι κάτι που βγαίνει μέσα στα αποδυτήρια. Θεωρώ ότι είναι και σωστό να μπορώ να βοηθήσω και τα νέα παιδιά και παιδιά που μπορεί να μην γνωρίζουν πολλά πράγματα και για την ομάδα ή γενικά για το πώς πρέπει να είμαστε στα αποδυτήρια όταν θέλουμε να αλλάξουμε και επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι καθημερινά αυτό συμβαίνει, όχι μόνο από μένα αλλά και από τα υπόλοιπα μεγάλα παιδιά και τα έμπειρα παιδιά που βρίσκονται φέτος στην ομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα και αυτό θεωρώ ότι βγαίνει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Είναι κάτι που δουλεύουμε καθημερινά και θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση, γιατί σίγουρα το κλίμα είναι ένα, αν όχι το πιο βασικό, ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να έχει μια ομάδα που θέλει να πετύχει, και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σε αυτό το κομμάτι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια καθημερινά. Καταλαβαίνω ότι μετά από πολλά χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και είναι κάτι που βγαίνει και βγάζει υγεία, και αυτό κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και είναι κάτι που θέλω να κάνω και εγώ, να βοηθήσω όσο γίνεται περισσότερο για να υπάρχουν επιτυχίες και χαρά και για τον κόσμο και για όλους όσους απαρτίζουν την ομάδα και βρίσκονται μέσα σε αυτήν, αλλά και γύρω από αυτήν.
0: Και αν από το τελευταίο. Α, συγγνώμη, Παναγιώτη. Απλά επειδή είπε μία φράση ο Ανδρέας, πιάνω από το τελευταίο που είπες, Ανδρέα, ότι κατάλαβες από την πρώτη στιγμή ότι σκοπός των ανθρώπων είναι να γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια φέτος. Ας γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο καλοκαίρι, στις πρώτες σου επαφές με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Είχες καταρχήν σκοπό να κατέβεις κατηγορίες, γιατί ήσουν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη Super League, στη Super League 2, έπαιξε στο εξωτερικό. Είχε σκοπό να κατέβεις κατηγορία, είχε σκοπό να κατέβεις για συγκεκριμένες ομάδες και για συγκεκριμένους στόχους. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε περισσότερο να πεις τελικά το ναι στην Παναχαϊκή?
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά πράγματα που έπαιξαν ρόλο σε αυτή την απόφαση. Σίγουρα δεν ήταν κάτι που είχα εξ αρχής στο μυαλό μου, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με βάση τα όσα άκουσα και τα όσα είδα να συμβαίνουν γενικά γύρω από την ομάδα, σίγουρα έπαιξαν ρόλο πολλά από αυτά, και οι άνθρωποι σίγουρα παπαρτίζουν αυτή την προσπάθεια και για μένα αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Σίγουρα το ότι υπάρχει υγεία, το ότι υπάρχει μεγάλη θέληση, ένα πλάνο συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή της ομάδας, και σίγουρα το ότι είναι για τη συγκεκριμένη ομάδα. Η Παναχαϊκή είναι ένας τεράστιος σύλλογος έτσι στην Ελλάδα. Σίγουρα το ότι είναι το μέρος που είναι η καταγωγή και η δική μου, την ευρύτερη περιοχή, και σίγουρα το μέγεθος και ο κόσμος που έχει αυτή η ομάδα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν αξίζει να βρίσκεται σε αυτές τις κατηγορίες, και όλα ήταν ένα, δηλαδή συνολικά
0: έδεσαν όλα
2: ακριβώς τη χρονική στιγμή που και για μένα δεν ήταν τόσο δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση.
1: Ανδρέα, αυτό το εισπράτης που περιέγραψες, δηλαδή, εντάξει, γιατί είσαι από την ευρύτερη περιοχή, έχεις πάει σίγουρα στο γήπεδο σαν αντίπαλος, αλλά μπορεί και κάποιες φορές απλώς να την παρακολουθήσεις, εισπράτησε αυτό που είπες, ότι η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο μέγεθος, ή πιστεύεις ότι όλα αυτά τα χρόνια που απέχει από τη μεγάλη κατηγορία τις έχουν δημιουργήσει μια φθορά που εσείς καλείστε τώρα να αποκαταστήσετε αυτή τη ζημιά της 25ετίας?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και σαν αντίπαλος, αλλά ακόμα και πιο μικρός, από πολύ πιο μικρό παιδί που έτυχε να έχω έρθει στο γήπεδο, να δω την ομάδα, να καταλάβω το μέγεθός της χωρίς να είμαι ακόμα καν ποδοσφαιριστής, είναι πράγματα τα οποία έχουν μείνει μέσα μου και μπορώ να καταλάβω. Έχω πάρει δηλαδή από πολύ μικρός μια πρώτη γεύση το τι εστί αυτή η ομάδα, αλλά σίγουρα το ότι μετά από πολλά χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή αξιόλογη προσπάθεια να επιστρέψει αυτή η ομάδα και να βρεθεί ξανά σε κατηγορία που πρέπει να βρίσκεται, είναι κάτι, ένα φρέσκο ξεκίνημα, και θεωρώ ότι είναι κάτι που εισπράττω, ας πούμε, και από τον κόσμο, αλλά και γενικά και από αντίπαλες ομάδες, αλλά και από ανθρώπους που είναι γενικά του ποδοσφαίρου, γιατί εντάξει, μην κρυβόμαστε ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που λείπει, είναι κάτι που δεν αξίζει στην ομάδα, και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ εδώ και θα κάνω ό,τι περνάει και από το δικό μου το χέρι για να μπορέσω να βοηθήσω και να στηρίξω αυτή την προσπάθεια.
0: Στο ξεκίνημα της καριέρας σου, Ανδρέα, είχες φανταστεί ακριβώς αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, είχες φανταστεί να κάνεις την πορεία που έκανες μέχρι τώρα? Είχες φανταστεί να κάνεις περισσότερα? Ξεπέρασες τον εαυτό σου? Υπήρξαν πράγματα που να μετάνιωσες και να λες τώρα στα 35 σου ότι θα μπορούσα να κάνω και αυτό εκείνη τη χρονική στιγμή της καριέρας μου, ή εκεί δεν ενήρισα σωστά, ή θα έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη ζωή, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή, είναι όπως η ζωή, οπότε όταν κοιτάζεις πίσω σίγουρα μπορεί να πεις με διαφορετική οπτική να πεις ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν θα άλλαζα κάτι. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να ενεργείς σε κάποιες στιγμές πολύ, πολύ αυθόρμητα ή διαφορετικά, από ότι δεν έρχεται με οδηγίες κρίσης. Οπότε, εντάξει, τα πράγματα πρέπει να λειτουργούμε όπως έρχονται κάποιες φορές. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα περίμενα κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο. Είναι η στιγμή κάποιες φορές που τα φέρνει κάποια πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Σίγουρα όταν δίνεις ό,τι μπορείς και ό,τι έχεις καλύτερο, κάτι μπορεί να έρθει καλό για σένα. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω για κάτι, ούτε μπορώ να φανταστώ ότι θα είχαν έρθει κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εγώ το ερωούσα κυρίως αν αισθάνεσαι γεμάτος από αυτή την καριέρα ή αν αισθάνεσαι ότι σου λείπει κάτι.
2: Εντάξει, γεμάτος. Γενικά κοιτάζω τα πράγματα, το ποτήρι να είναι ότι είναι πάντα μισογεμάτο, δεν το βλέπω μισοάτιο. Αλλά εντάξει, σίγουρα θα μπορούσαν να είναι κάποια πράγματα πιο εύκολα, σίγουρα κάποια πιο δύσκολα. Η στιγμή που τα κοιτάς είναι εκείνη που μπορεί να καθορίσει το πώς είναι. Ναι. Αλλά είμαι πολύ καλά. Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλά μέσα μου.
1: Στο παρελθόν είχες βρεθεί άλλη φορά κοντά στην Παναχαϊκή?
2: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε κάποιες φορές ένα ενδιαφέρον, αλλά ποτέ δεν έφτασε τόσο κοντά ώστε να φτάσω δηλαδή σε μια απόφαση για να πάρω και να έρθω τόσο κοντά, ας πούμε, στην ομάδα. Όπως ήρθα τώρα, δηλαδή.
0: Επειδή είσαι ένας ποδοσφαιριστής, Ανδρέα, ο οποίος έχει περάσει στο ξεκίνημα της καριέρας του και από τον Ολυμπιακό, και επειδή είναι η εποχή τώρα που ευτυχώς βγαίνουν αρκετά νέα παιδιά, Έλληνες εννοώ, και από τον Ολυμπιακό αλλά και από άλλες ομάδες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό και σε μεγάλους συλλόγους, είναι παιδιά όμως που δυσκολεύονται να βρουν θέση στις μεγάλες ομάδες τις ελληνικές, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ κλπ. Ποιο είναι το περιβάλλον σε αυτές τις ομάδες? Τι πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής σε εκείνη τη χρονική στιγμή ώστε πραγματικά να κάνει το βήμα παραπάνω και να μπορέσει να αρπάξει την ευκαιρία και να καθιερωθεί σε μια τέτοια ομάδα?
2: Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό που συμβαίνει δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουν οι παίχτες σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή 16-18 χρόνων. Δηλαδή είναι θέμα των ομάδων το πώς θα αξιοποιηθούν σε αυτές τις ηλικίες. Βλέπουμε σε ξένα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά το πώς υπάρχει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους νέους παίχτες, το πόσο πίστη υπάρχει. Άλλωστε βλέπουμε και Έλληνες παίχτες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και σε πιο νεαρές ηλικίες, που παίρνουν ευκαιρίες, που έχουν την πίστη της ομάδας δηλαδή και ξέρουν ότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, ότι η ομάδα θα δουλέψει επάνω τους, θα επενδύσει επάνω τους. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς κάποια πράγματα τώρα αρχίζουν να μπαίνουν σε τέτοια τροχιά τα τελευταία 4-5 χρόνια με αυτά που βλέπω. Και εντάξει, και πάλι αυτό είναι κάτι ευχάριστο, να βλέπεις νέα παιδιά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, να τους πιστεύουν οι ομάδες και να βλέπουν ότι στην ουσία το ταλέντο δεν είναι ότι απλά υπάρχει, απλά πρέπει να δώσεις λίγο χώρο. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Και εμπιστοσύνη,
2: Σίγουρα, όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και ένας νέος παίχτης που δεν έχει την οριμότητα και την εμπειρία να διαχειριστεί κάποιες δύσκολες καταστάσεις που, εντάξει, θα έρθουν και στο ποδόσφαιρο, να μπορέσει να τις διαχειριστεί, θεωρώ εκεί πρέπει να δώσουν βάση περισσότερο οι ομάδες. Το ταλέντο υπάρχει και υπάρχει πάρα πολύ. Και όχι μόνο σε μεγάλες ομάδες, αλλά και σε ομάδες που δεν είναι πρώτης γραμμής που λέμε, τα μεγάλα ονόματα. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, δηλαδή πολύ περισσότερο, και να αρχίσουν να μπαίνουν πιο πολλά νέα παιδιά, να παίρνουν πιο πολλές ευκαιρίες. Βλέπεις άλλωστε ότι και στις εθνικές ομάδες σε πιο μικρές ηλικίες οι διακρίσεις που φέρνουν οι ομάδες μας είναι αξιόλογες, οπότε είναι κάτι που πρέπει να αλλάζει περισσότερο στο χώρο μας.
1: Πάντως στην εθνική ομάδα βλέπουμε, Ανδρέα, αρκετά παιδιά, και κυριολεκτικά το λέω, όχι, δεν υπερβάλλω, δηλαδή ο Καρέτσας είναι ένα παιδί, είναι 18 χρονών, ο Μουζακίτης είναι ένα λίγο πιο μεγάλο παιδί.
0: Ο Κοστούλας το ίδιο.
1: Ο Κοστούλας το ίδιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όντως και στην Ελλάδα αρχίζει αυτό, όχι ακριβώς να επιβάλλεται, αλλά θα χρησιμοποιήσω εγώ τον όρο επιτρέπεται, δηλαδή, γιατί παλιότερα όταν εσύ ήσουν 18, 19, 20 χρονών ήταν αδιανόητο να κληθεί ένα συνομιλικό σου τότε στην εθνική ομάδα και να είναι βασικός, όχι να κληθεί για να λέμε άρε παιδί μου τι σπουδαίο ταλέντο είναι ο Βασιλόγεννης, να πάρει και μια πρόσκληση για την εθνική ανδρών. Τώρα βλέπουμε ότι αρχίζει από αυτά τα παιδιά η εθνική. Εσύ βλέπεις ότι αυτό να αλλάζει, είναι σημείο των καιρών, ή είναι τόσο πηγαίο το ταλέντο που δεν μπορεί κάποιος να αφήσει έξω τον Καρέτσα, δεν μπορεί να αφήσει τον Κοστούλα, δεν μπορεί να μην εμπιστευτεί τον Τζολάκη σε μια θέση που είναι νευραλγική. Δηλαδή παλιότερα λέγαμε ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να φτάσει στα 30 για να παίζει καλά. Και αρκετοί έφερναν ως παράδειγμα τον Αντώνη Νικοπολίδη. Και ο Τζολάκης έρχεται αυτό να το διαγράψει με τη μία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
2: Θεωρώ ότι είναι και η εποχή αυτή τη στιγμή που έχουν αλλάξει, όπως λέμε, τα χρόνια. Δηλαδή η εξέλιξη του αθλήματος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που είναι αναγκαίο να μπουν και αυτές οι ομάδες σε ένα τρόπο λειτουργίας διαφορετικό. Δηλαδή πρέπει να ανοίξουν όλοι τους ορίζοντές τους, όπως λέμε, για να μπορέσουν να δώσουν χώρο στο ταλέντο, γιατί ένα ταλέντο το οποίο δεν αξιοποιείται δεν μπορεί να έχει εξέλιξη. Οπότε πρέπει, είναι αναγκαίο, πρέπει να γίνει όσο μπορεί περισσότερο για να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα ταλέντα, γιατί όπως είπα και πιο πριν, ταλέντο υπάρχει. Το θέμα είναι το πόσο θα αξιοποιηθεί και το αν θα αξιοποιηθεί για να μπορέσει να δώσει το κατάλληλο αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή. Γιατί ένα παιδί το οποίο είναι 19-20 χρονών και δεν έχει αξιοποιηθεί, μοιραία θα αναγκαστεί να μείνει πίσω, να χάσει πολλά πράγματα που είναι εμπειρίες, που είναι η εξέλιξη. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν, που είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα συνεχίσουν. Γι' αυτό βλέπουμε και εμείς αυτή την εξέλιξη και γι' αυτό βλέπουμε και να έρχονται και αποτελέσματα που αν ήμασταν πριν από 15-20 χρόνια λίγο δύσκολο να βλέπαμε τόσα νέα παιδιά σε τέτοια ηλικία να βρίσκονται όλα μαζί σε αυτό το επίπεδο
1: και να πρωταγωνιστούν, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία που βρίσκονται στο εξωτερικό, που πιο παλιά δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί που να φεύγουν και να δείχνουν την αξία τους, αλλά το κακό είναι αυτό ότι έδειξαν την αξία τους έξω και μακριά από τη χώρα, δηλαδή πολλά παιδιά από αυτά.
1: Επειδή μίλησες για εξωτερικό και εσύ είχες και την ευκαιρία και την αξιοποίησες να παίξεις εκτός Ελλάδας, για τα παιδιά που σε ακούν, γιατί ο Sky Patras έχει εμβέλεια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, τι θα τους έλεγες, να το δοκιμάσουν ή να πρέπει να ετοιμαστούν για να γευτούν αυτή την εμπειρία?
2: Σίγουρα είναι ευκαιρία που μπορούν να αρπάξουν εφόσον τους έρθει με το καλό και δεν έχουν να χάσουν κάτι. Άλλωστε το ποδόσφαιρο είναι ζωή, είναι ένα άθλημα το οποίο, εντάξει, προσφέρει πολλά πράγματα και μπορεί να γίνει επάγγελμα, κάτι το οποίο ξεκινάει σαν χόμπι, οπότε δεν είναι μόνο το επαγγελματικό, είναι πολλά παραπάνω από αυτά που βλέπουμε, οπότε να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μην κοιτάζουν πίσω. Είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να φέρει και είναι κάτι πολύ ευχάριστο, οπότε σίγουρα να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.
0: Ανδρέα, η Παραχαϊκή θα είναι ο τελευταίος σου ποδοσφαιρικός σταθμός ή όχι?
2: Πιστεύω πως έτσι θα είναι ο τελευταίος.
0: Μάλιστα.
1: Αντρέα, έχεις δει, φαντάζομαι, τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
2: Ορίστε, δεν άκουσα.
1: Φαντάζομαι, λέω, ότι έχεις δει τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας τώρα με τη Γερμανία, με τη Ολλανδία.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Λοιπόν, σε ρωτώ, θα προτιμούσες μία τρίπλα σαν και αυτή που έκανε ο Καρέτσα στο Γερμανό και την επανέλαβε ο Κιζερίδης, ή ένα γκολ?
2: Τρίπλα και γκολ.
0: Σκέψου όμως ότι θα γινώσουν viral, Αντρέα, με την τρίπλα, έτσι, σε όλο τον κόσμο.
2: Σίγουρα, αλλά εντάξει, και η ουσία είναι κάτι το οποίο φέρνει αποτέλεσμα.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέω ότι αυτή η τρίπλα θα μείνει στην ιστορία. Όπως εσύ είσαι πιο μικρός, η δική μου, η γενιά και του Βαγγέλη, τη θυμάται αυτή την τρίπλα, μπορεί να την έχεις δει βέβαια. Να πω κάτι όμως πριν, να το διηγηθώ αυτό. Λέω, μερικές φορές είναι σύμπτωση, αλλά ο Γιόναταν Μπουρκάρντ ήταν ο παίκτης που δέχτηκε αυτή την τρίπλα από τον Καρέτσα και δέχτηκε ακριβώς την ίδια τρίπλα,
2: ναι,
1: δηλαδή το τούνελ από τον Κιζερίδη. Δεν ξέρω αν έχεις δει εκείνη την τρίπλα που είχε κάνει ο Ρεδόντο στο Old Trafford, στο Γιόνσεν.
2: Έτσι πατητή.
0: Ναι, ναι, με μια προσποίηση.
1: Στο κέντρο
0: βασικά
1: του γηπέδου έπαιζε στη Ρεάλ, ναι, ο Ρεδόντο, και ξεκίνησε τότε μια φάση για γκολ. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία, δηλαδή ήταν μια τρίπλα τέτοιου είδους, σαν τον Καρέτσα, που δεν τη βλέπει συχνά.
2: Εντάξει, είναι κάτι που μένει, που θα μείνει σίγουρα, θα τη θυμούνται όλοι, ειδικά τα νέα παιδιά που έχουν πάθει αιμονή με τον Καρέτσα, γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Είναι σίγουρα που θα θυμούνται όλοι για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Και ο Μπούρκαρντ θα τη θυμάται.
0: Την άλλη φορά θα κλείνει λίγο περισσότερο τα πόδια του.
1: Εσείς οι παίχτες το ψάχνετε αυτό, δηλαδή το νιώθεις αυτή την ευεξία, ρε παιδί μου, σε μια τέτοια τρίπλα? Δηλαδή, πέρα από τον γκολ, okay, το ποδόσφαιρο είναι γκολ, αλλά πάνω απ' όλα, λέω εγώ, το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, τα σπορ είναι θέαμα. Και μέσα στο θέαμα αυτό, είτε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο πόλο, είναι και κάτι το απρόβλεπτο, ας πούμε. Αυτό εννοώ.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή,
2: για τους παίχτες.
1: Να μην είσαι μέσα σε ένα κουτί και να λες, α, κάνω αυτό το πράγμα μόνο.
2: Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία, ειδικά για τους παίχτες που βρίσκονται στην επιθετική γραμμή, όταν είναι σε καλή μέρα και βρούνε τον τρόπο να μπορέσουν να κάνουν τρίπλα ή να κάνουν κάτι το πιο εξειδικευμένο, είναι σίγουρα ένα σύν για τους παίχτες και για την ψυχολογία τους πάνω απ' όλα. Γιατί σίγουρα μια τρίπλα δεν είναι ότι θα φέρει ένα αποτέλεσμα διαφορετικό, παρά μόνο να τονώσει το ηθικό, και για τους συμπαίκτες δηλαδή να καταλάβουν και να δουν ότι έχουν ένα συμπαίκτη σε πολύ καλή μέρα και θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. ήταν χαρά μας που
1: απολαύσαμε
0: τα είπαμε
1: μαζί σου.
2: Και δική μου.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον, γιατί και εγώ πιστεύω, το έχω εκφράσει και εδώ στην εκπομπή, ότι θα έχουμε πολύ καλά πράγματα φέτος με την Παναχαϊκή. Εύχομαι να πέσουμε μέσα και οι δύο.
2: Να είστε καλά.
0: Πιστεύουμε και να πάνε όλα
2: έτσι
0: καλά.
2: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι υγεία.
2: Πολύ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.
3: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Sky Patas 89,4, καθαρά ποδοσφαιρικό. Πιο πρώτο μέρος δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί είχαμε καλεσμένο τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, τον έμπειρο ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής, με σπουδαία καριέρα από πίσω. Ήρθε και αυτός να βάλει το δικό του λιθαράκι. Μπας και καταφέρει φέτος η Παναχαϊκή να φύγει από την τρίτη εθνική και να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Εγώ πάντως σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, η είδηση της ημέρας είναι ότι ολοκληρώθηκε στο κόμμο η συνεδρίαση παύλα σύσκεψη των ιδιοκτητών των ομάδων της Ευρωλίγκας και απέρριψαν την πρόταση για NBA Europe. Έτσι, τη θεώρησαν, ναι, την πρόταση του NBA επεκτατική.
0: Απικιοκρατική νομίζω ότι χαρακτηρίζω ο Αγγελόπουλος, νομίζω.
1: Εντάξει, απικιοκρατική. Εγώ το είπα λίγο πιο ευγενικά. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα συνεχίσει και του χρόνου η Ευρωλίγκα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προχωρήσει το NBA Europe χωρίς κορυφαίες ομάδες όπως είναι αυτές που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα και θα ήθελε το NBA να τις πάρει με το μέρος του. Δηλαδή πλέον θα πάρει, παιδί μου, δευτεροκλασάτες ομάδες, ξέρω εγώ, από την, ούτε καν από το EuroCup, έτσι, θα πάρει από το BCL. Αυτό δεν θα αρέσει στους Αμερικανούς, γιατί οι Αμερικάνοι θέλουν Αμερικανιές, δηλαδή θα ήθελα να είναι η δική μας, θα ήθελα να είναι η Real, θα ήθελα να είναι η Μπαρσελόνα.
0: Δεν θα αρέσει, τότε γιατί το κάνουν?
1: Θα ήθελαν, σου είπα, αλλά θα ήθελαν, για να το σου, δεν πρόλαβα να το πω, με το μικρότερο οικονομικό κόστος, φαίνεται. Αυτό νομίζω πολύ δύσκολο θα έχουμε NBA Europe και Ευρωλίγκα σε μία διοργάνωση του χρόνου. Δηλαδή θα πρέπει να έλθουν τα πάνω κάτω, αυτό ήθελα να πω.
0: Να πω δύο πράγματα μόνο για την Παναχαϊκή. Την Κυριακή θα αποδεχτεί τον Παλιξουριακό. Απόν ο Βολάκης, ο οποίος χειρουργήθηκε και θα χάσει, όπως ήταν γνωστό, όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Απόν ο Κωνστανάσιος, ο οποίος θα επιστρέψει, τραυματίας, ο οποίος θα επιστρέψει σε 2-3 εβδομάδες για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Αμφίβολος ο Μουστακόπουλος, ο οποίος και αυτός έχει ένα θεματάκι. Αρκετές οι απουσίες γενικά. Μην νομίζω ότι το ρόστερ είναι και τεράστιο, γιατί έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, οι ομάδες είναι αναγκασμένες να έχουν αρκετούς μικρούς. Θυμίζω ότι δύο πρέπει να παίζουν στη βασική δεκάδα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε αυτό μειώνει κατά πολύ τις επιλογές στον πάγκο. Αν ρίξετε μια ματιά και στους αναπληρωματικούς Παναχαϊκής, το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναγρινιάκο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, έτσι θα πορευτεί η Παναχαϊκή, αλλά θεωρώ πολύ πιθανό, για να μην πω πολύ σίγουρο, ότι από τον Ιανουάριο θα αρχίσει ανεφοδιασμός. Θα αρχίσει γερός ανεφοδιασμός, γιατί καλώς ερχόταν των πραγμάτων, η Παναχαϊκή δεν θα ετοιμάζεται μόνο για το τέλος της κανονικής περίοδου, θεωρητικά θα ετοιμάζεται και για τις επόμενες φάσεις του πρωταθλήματος, οπότε εκεί θα χρειαστεί περισσότερες λύσεις. Ήδη οι άνθρωποι της ομάδας έχουν στο μυαλό τους τέτοιες περιπτώσεις ώστε να το τρέξουν από το Δεκέμβρη, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες νέες προσθήκες στο ρόστερ. Μέχρι τότε αυτό θα είναι το ρόστερ της Παναχαϊκής όπως έχει συγκροτηθεί μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα και στο κυριακάτικο παιχνίδι να θεωρώ ότι οι αλλαγές στην δεκάδα ή δεν θα υπάρξουν ή θα μιλάμε μόνο για μία αλλαγή. Αυτά, να το κλείσουμε εδώ με την Παναχαϊκή. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Υπενθυμίζω, το παιχνίδι με τον Παλιξουριακό θα διεξαχθεί στο Παπελοποννησιακό στάδιο, εκεί που θα προπονηθεί και η Παναχαϊκή. Θα κάνει μία προπόνηση σίγουρα. Να πω επίσης ότι το Παπελοποννησιακό στάδιο προπόνηση ζήτησε και ο Ατρόμητος, ο Ατρόμητος Πατρών εννοώ, πήρε αρνητική απάντηση από το από την Επιτροπή του Δήμου, γιατί σύμφωνα με τους γεωπόνους δεν επιτρέπονται, μάλλον επιτρέπεται ένας συγκεκριμένος αριθμός προπονήσεων και αγώνων που μπορεί να αντέξει ο Χλωτάπητας του Παπελογονησιακού. Θυμίζω ότι το στάδιο χρησιμοποιεί ως έδρα και ο Πύργος στο πρωτάθλημα της Super League 2 την περασμένη Κυριακή.
1: Άρα κάνει και αυτός κάποιες προπονήσεις.
0: Άρα είναι, είναι ο αγώνας, οπότε είναι αρκετά επιβαρημένος ήδη ο αγωνιστικός χώρος.
1: Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι που είσαι πιο κοντά έτσι καθημερινά με την Παναχαϊκή και το ρεπορτάζ. Και επειδή συχνά πυκνά στην εκπομπή αλλά και στο γραφείο που συζητάμε, κάνεις λόγο για ενίσχυση της ομάδας, ξέρεις, και ο Δεκέμβρης είναι κοντά, θα δείτε γι' αυτό. Υπάρχει κάπου που έχει διαγνωστεί έλλειψη ή λες, λένε ας πούμε οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, να δούμε πώς θα πάμε μέχρι τότε και θα ανάλογα θα κινηθούμε, ή ας πούμε έχεις πει πολλές φορές ότι θα λέγεται για την επίθεση, ότι θέλει κάτι ακόμη. Ισχύει αυτό, υπάρχει κάτι διαφορετικό να μας πεις?
0: Θα σου απαντούσα διαφορετικά αν με ρώταγες πριν από ένα μήνα και θα σου απαντήσω διαφορετικά τώρα. Γιατί? Γιατί έχουν διαμορφωθεί κάποια άλλα δεδομένα. Δηλαδή ο τραυματισμός του Βολάκη, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης, δημιουργεί προβλήματα. Οπότε θεωρώ ότι η Παναχαϊκή θα ψάξει έναν παίχτη στις πλευρές της επίθεσης, γιατί δεν υπάρχουν επιλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε εκεί θα ψάξει κάτι. Θεωρώ ότι θα ψάξει έναν παίχτη στην επίθεση, και αν βρει κάτι πάρα πολύ καλό για τη μεσαία γραμμή, νομίζω ότι θα προχωρήσει και σε μια τέτοια επιπλέον λύση. Τα λέω όλα αυτά, Παναγιώτη, γιατί αυτά δεν τα κάνει μόνο η Παναχαϊκή. Θα τα κάνουν όλες οι ομάδες που έχουν στόχο την άνοδο.
1: Κάτω, ναι.
0: Μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα αμέσως μετά το τέλος της κανονικής περίοδου και των play-offs.
1: Θα είναι Τετάρτη Κυριακή, ε?
0: Και όχι μόνο αυτό. Θυμίζω ότι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει καλώς εκτός των πραγμάτων η Παναχαϊκή, αν τερματίσει στην πρώτη θέση κλπ. Αλλά οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην τρίτη φάση του πρωταθλήματος, δηλαδή τις πρωταθλήτριες ομάδες των άλλων ομίλων, των άλλων τεσσάρων ομίλων δηλαδή, θα είναι ομάδες που πολύ δυνατές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πλειοψηφία των ομάδων που συμμετέχουν τώρα στον έκτο όμιλο. Οπότε αν θέλει να είναι μέσα στις δύο από τις πέντε ομάδες που θα πάρουν την άνοδο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Όπως επαναλαμβάνω, θα κάνουν και οι αντίπαλοι της. Το θεωρώ 100% σίγουρο.
1: Μάλιστα, άρα λες σε πρώτη φάση επίθεση κέντρο και βλέπουμε ανάλογα και με τις συνθήκες που βλέπουμε θα διαμορφωθούν, ναι, μέχρι τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, να πούμε την προσφορά που τρέχει. Υπάρχουν δύο εισιτήρια για το πραγματικά έτσι σπουδαίο παιχνίδι που θα παίξει ο Προμηθέας το Σάββατο στην Πάτρα, στο Τόφαλος, στις 7, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της GBL με τον Ευρωλιγκάτο Παναθηναϊκό. Είναι μια προσφορά της ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Κόλλα και του ΣΚΑΙ Πάτρα σε συνεργασία με την εκπομπή μας. Όλοι όσοι και όσες επιθυμείτε να μπείτε στη διαδικασία, επαναλαμβάνω, τη κλήρωση, ο τρόπος είναι απλός και οι μοιημένοι τον γνωρίζουν, θα τον επαναλάβω όμως για ακόμη μια φορά, μπαίνετε στη σελίδα μας ή στην ομάδα μας στο Facebook, και οι δύο έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο με αυτόν της εκπομπής μας, δηλαδή οι δύο θα βρουν καλύτερα με ελληνικά και τόνους. Βρίσκετε το σχετικό post και το κοινοποιείτε, ή μας στέλνετε ένα μήνυμα στο inbox ή κάνετε like. Η κλήρωση πραγματικά γίνεται χαμός για τα εισιτήρια, για αυτά τα δύο εισιτήρια. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Έχει μπάλα σήμερα.
0: Έχει μπάλα σήμερα, ναι. Όχι, απλά αντί να στέλνετε σε μένα μηνύματα, παιδιά, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και στη σελίδα μας και ένα like απλά κάνετε. Δεν χρειάζεται, να το δούμε εμείς για να σας βάλουμε στην σχετική λίστα. Γιατί μου στέλνουν εμένα μηνύματα, Παναγιώτη, ότι βάλεμε εκεί, βάλεμε από εκεί. Οπότε, ναι, εντάξει, υπάρχει μεγάλη
1: ζήτηση. Είσαι δημοφιλής παρουσία.
0: Εντάξει, είμαστε. Υπάρχει μπάλα και σήμερα, θες να πεις.
1: Και μπάλα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, μάλλον. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, σε πολλά επίπεδα. Να πούμε για το Περιστέριο, θα παίξει στις 7.30 με την Bamberg για το FIBA Basketball Champions League. Τη μισή ώρα νωρίτερα για το EuroCup θα παίξει η Μύκονος με την Εύτσι. Sport FM TV και Magenta Sport 4, τα αντίστοιχα τα δύο παιχνίδια. Ο Ηρακλής θα παίξει με την MZ από τα Σκόπια στις 8, Sport FM TV 3. Ο ΠΑΟΚ στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει μεγάλο όνομα αλλά δεν θυμίζει τη σπουδαία ομάδα του παρελθόντος, θα παίξει εκτός έδρας με την Μπόσνα για το EuroCup τη Σούλεμπ.
0: Η Μπόσνα έχει μεγάλο όνομα.
1: Ναι, ναι, είναι, παλιότερα ήταν και είχε κατακτήσει και ευρωπαϊκούς τίτλους. Γι' αυτό λέω ότι...
0: Μπόσνα.
1: Μπόσνα, ναι, Μπόσνα.
0: Ναι, okay. Ναι, ναι.
1: Και μετά έχουμε σπουδαία ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Αγγλία-Τσεχία, Nova Sports Premier League, 10 παρατέταρτο. Είναι το πιο σημαντικό να δω.
0: Έχει
1: κάποιο...
0: Κροατία-Ισπανία. Κροατία,
1: Κροατία-Ισπανία.
0: Θα
1: φυσάνε
0: και το γιαούρτι οι Κροάτες τώρα. Όλους ναι, πίσω ναι. Βλέπω να παίζουν.
1: Nova Sports 2 High Definition. Σημαντικό για το παιχνίδι Σκωτία-Σλοβενία, Nova Sports 3. Εντάξει, και υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, Εστονία-Ισλανδία, όλα εκείνη την ώρα. Έτσι, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία, Λευκορωσία-Φινλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, Κόσοβο-Σλοβακία. Ναι, νομίζω τα τρία έτσι πιο σημαντικά είναι αυτό το Αγγλία-Τσεχία, αυτό που είπε ο Βαγγέλης, το Κροατία-Ισπανία και το Σκωτία-Σλοβενία.
0: Σκέψου Παναγιώτη, σκέψου Παναγιώτη.
1: Και τα ξημερώματα είναι το αντίο του Μέση, δεν είναι, ή όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο σκέψου Αργεντινή, Μπενίν, Ερτ 2, Sport 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης.
0: Ναι. Σκέψου να είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα με προπονητή. Εγώ σου λέω τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ρε παιδί μου, Ελλάδα-Ισπανία ή Ελλάδα-Αγγλία 0-7. πες μου τι θα γινόταν, όχι την επόμενη μέρα. Την ίδια μέρα θα γινόταν.
1: Σου θυμίζω ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί με την εθνική ομάδα του 2004 στον

0: Ζάι 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. Καθυστερήσει αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγους σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες, κατά του ΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Το απόγευμα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε

0: Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο, κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των κλήπτων του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μία μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Στον Βέλγο, Φράνσις Χάλτσεν απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Ο 82χρονος φυσικός βραβεύεται για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται νετρινά. Το πράσινο φως για την εκτέλεση διατυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, του πρώην ψυχιάτρου του Αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009, έδωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την πρώτη εκτέλεση από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα βνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι. Τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα υπηρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και νότια υπηρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους, σε όσους φυσικά ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και σε όσους είστε εδώ από τις 3. Είδες αυτούς τους μάγκες το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρο του Λαός, παρακαλώ πολύ, που έλαβαν εικονικά έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στο κόμμα από ό,τι φαίνεται. Μιλάμε για μια ζημιά έναντι του ελληνικού δημοσίου της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Βαρύ θέμα και σοβαρό θέμα επίσης.
0: Είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες σε ονόματα αχυρανθρώπων, όπως ήταν για παράδειγμα καταστήματα ρούχων, διαφημιστικές, εστιατόρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος ξεκινάει από το 2021. Είναι 5 χρόνια. Ο Καμπούρης έγινε πρόεδρος του Λαός το 2023.
1: Άρα,
0: δηλαδή ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ανέλαβε την αρχηγία του κόμματος. Συνελήφθηκε η σύζυγός του και άλλα 6 άτομα, όπως λένε οι πληροφορίες. Αλλά μάλλον θα έχουμε και συνέχεια. Νομίζω τώρα είμαστε στις 10 συλλήψεις.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι, έχει αρκετές συλλήψεις το πρωί. 8 μάθαμε στάχη, τώρα φτάσουμε στις 10.
0: Λογιστές, επιχειρηματίες, αχυράνθρωποι, όλοι.
1: Εντάξει, είναι από τα κλασικά κυκλώματα που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Άνοιγαν επιχειρήσεις, ξαφάνιζαν μετά επιχειρήσεις, κάνανε διάφορα.
0: Και δεν έδιναν το 1 ευρώ για εισφορές στον εύκολο.
1: Τίποτα, μηδέν, μηδέν.
0: Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος. Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει.
1: Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Τελευταία φορά που ήταν πρόεδρος τότε ήταν.
0: Ναι, αλλά είπε ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα. Χαίρονται και επέρονται.
1: Ναι,
0: βέβαια, έγινε πρόεδρος, ξαναλέω, το 2023.
1: Ναι. Άρα.
0: Ναι, είχε αποχωρήσει ήδη ο κύριος Καρατζαφέρης.
1: Είχε αποχωρήσει και τώρα, ώστε, ναι. Τώρα είναι μετά τι.
0: Και τον είχε διαγράψει το Δεκέμβριο 2025.
1: Το Καρατζαφέρη είχε διαγράψει. Το 2025 το διαγράψε.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Το τι ήταν πρόεδρος κόμματος ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Θα σου πω πολλά ονόματα προέδρων κομμάτων.
0: Όχι, μου αρκεί αυτό για την ώρα.
1: Ναι, ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Ναι, για ένα διάστημα.
0: Για να τα θυμόμαστε όλα.
1: Στο πηγές περιφερειακές εκλογές.

0: Το ρωτάει ο στρατής, λέει, πείτε μας λίγο πώς έκλεβαν, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ απλό. Έφτιαχναν εταιρείες, βάζοντας μπροστινούς, βάζοντας ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι στα όρια της επιβίωσης, οι άνθρωποι αυτοί. Τους προσλάμβαναν, τους παρουσίαζαν, τους έβαζαν μπροστά, να φαίνονται δηλαδή οι ίδιοι. Άνοιγαν εταιρείες, αυξάνονταν τα χρέη στον ΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν ούτε ευρώ και όταν πια είχε φτάσει στο απροχώρητο, έκλειναν αυτή την εταιρεία, άνοιγαν μια άλλη. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, για να κάνουν όλες τις δουλειές τους. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, το κατηγορητήριο είναι πάρα πολύ βαρύ. Τώρα που μιλάμε, ως αρχηγός εμφανιζόταν ο κύριος Καμπούρης, εμφανίζεται, φέρεται να είναι ο κύριος Καμπούρης και περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης βεβαίως, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Με την έξωθεν καλή μαρτυρία, με κόμμα το οποίο, να πούμε ότι έχει συμπράξει και σε συγκυβέρνηση πριν από πάρα πολλά χρόνια, του 12. Επίσης, ένα κόμμα το οποίο ήταν ρυθμιστής, ένα κόμμα το οποίο ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έφυγε από τα χέρια του Γιώργου του Καρατζαφέρη, ο οποίος έγινε μητσοθεγικός τώρα. Και είχε πάει στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη. Θέλω να ακούσεις κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το είχα ετοιμάσει για χθες, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το πώς υποδέχθηκαν σε ένα site. Συνέντευξη είναι. Είναι η αρχή της συνέντευξης. Πώς υποδέχονται σε ένα site τον άνθρωπο που αποφυλακίστηκε πριν από 10 μέρες, τον Κασιδιάρη.
0: Είχε ίδια υποδοχή με αυτή που το επιφύλασε ο Σταμάτης Γονίδης.
1: Ντρέπομαι για το Γονίδη πραγματικά.
0: Ντράπηκα πραγματικά. Μας,
1: ο οποίος λέει δεν ασχολείται με την πολιτική.
0: Δεν το πίστευα, παιδιά.
1: Ναι, ναι, και εγώ πραγματικά.
0: Και επιλέξαμε να μην κάνουμε αναπαραγωγή.
1: Όχι,
0: ήταν αδιανόητο. Εντάξει, θα μου πεις, υπάρχει κάποιος άλλος που λείπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη μουσική σκηνή, οπότε υπήρχε κενό.
1: Ναι. Άρα πρέπει να το καλύψει κάποιος. Και το κάλυψε ο Γονίδης να βγει μπροστά αντί του Σφακιανάκη για να πει κάτι καλό.
0: Πώς υποδέχθηκαν όμως αυτόν τον άνθρωπο?
1: Θέλω να το ακούσεις. Δεν θέλω να πω ονόματα δημοσιογράφων. Δεν θα πω, γιατί δεν θέλω να εκθέσουμε τους δημοσιογράφους. Απλά δεν μου άρεσε.
0: Καλά, αυτό είναι δημόσιο που συζητάμε τώρα.
1: Εντελώς καλά. Σε site, κανονικά είναι. Βεβαίως.
0: Άρα τι να εκθέσουμε?
1: Ναι, ήταν στο Banking News. Δεν μπορώ να κάνω λάθος. Να το ακούσουμε.
2: Θα έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο, γιατί όλη η πολιτική σκηνή ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είχαμε κάνει μία ακόμη συνέντευξη με θέματα του παρελθόντος. Σήμερα θα εστιάσουμε στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και ποιες είναι οι προθέσεις και τα σχέδιά του. Μιλάω για τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κύριε Κασιδιάρη, χαίρετε.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά και εγώ για την πρόσκληση.
0: Άλλη μία, Δημητρά, μπορούμε, σε παρακαλώ.
1: Ήξερα θα σε προκαλέσω.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να με προκαλέσει, δεν μου κάνει και καμία εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, για να μην ψαχνόμαστε μετά.
0: Ρε παιδί μου, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένα κομμάτι, θα το πω έτσι, του συστήματος, το οποίο επιλέγει να στηρίξει τον Κασιδιάρη.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι.
0: Μέρος του συστήματος είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται σε αυτόν τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Θα έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο, γιατί όλη η πολιτική σκηνή ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είχαμε κάνει μία ακόμη συνέντευξη με θέματα του παρελθόντος. Σήμερα θα εστιάσουμε στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής και ποιες είναι οι προθέσεις και τα σχέδιά του. Μιλάω για τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κύριε Κασιδιάρη, χαίρετε.
3: Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια, ό,τι και να γίνει.
1: Όποιος
0: Γονίδης και αν πει ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία που ήρθε στο κέντρο μου να διασκεδάσει με την παρέα του και ήταν και οι άλλοι γύρω-γύρω εκεί.
1: Δεν τον ήξερα, είπε.
0: Όποιος και δημοσιογράφος επιλέξει να πει ο εξαίρετος καλεσμένος για έναν καταδικασμένο που εξέτησε την ποινή του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης για τη Χρυσή Αυγή. Με όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει η Χρυσή Αυγή.
1: Και με ό,τι ξέρουμε ότι έχει γίνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν το γνωρίζουμε πια. Την ιστορία
0: δεν
1: ξέρουμε.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ακουμπήσει μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό που ούτως ή άλλως πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούει,
1: ναι,
0: αυτούς τους τύπους.
1: Το κάνουν, προσπαθούν να το κάνουν και με παλιά υλικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παλιά υλικά. Αυτό που
0: ό,τι έχει κοστούμε και να βάλει τώρα ο Κασιδιάρης, και σε ευχαριστώ πολύ και λοιπά. Ναι. Θυμόμαστε πώς συμπεριφερόταν στους δημοσιογράφους, πώς συμπεριφερόταν
1: στους πάντες. Ναι, παιδί, εντάξει,
0: και ήταν κομμάτι μιας οργάνωσης η οποία έχει κάνει και έχει καταδικαστεί για μια σειρά από εγκλήματα. Τελεία.
1: Και βγήκε από τη φυλακή. Ένα. Δεύτερον, ο κύριος όχι κυρίως, ο Κασιδιάρης, αποφυλακίστηκε. Γνωρίζουμε όλοι καλά το παρελθόν, το γνωρίζουμε τι πιστεύει, ξέρουμε πολύ καλά. Τρίτον, παλιά υλικά. Με τρόλ, με στρατούς τρόλ και επηρεασμό, ας το πω έτσι εγώ, της κοινής γνώμης, διαμόρφωση της κοινής γνώμης μέσω των social media, δεν κανείς. Κανείς. Τελείωσε αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε κάποτε, με άλλο τρόπο. Μέσω social media δεν θα εκλεγεί ποτέ κανένας πια.
0: Ναι,
1: τελείωσε.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι πολύ παλιό.
0: Και μεγαλύτερο από ότι είναι. Το τι θα επιλέξει να κάνει ο συγκεκριμένος, αν θα βρει τα παραθυράκια, αν θα κρυφτεί προκειμένου να είναι πίσω στην πραγματικότητα από ένα άλλο κόμμα. Νομίζω ότι όσο το. Ας κάνει αυτό που νομίζει. Εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη έτσι κι αλλιώς στην ελληνική δικαιοσύνη και εγώ έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη και στην κοινωνία. Ότι θα κάνει αυτό που πρέπει στη σωστή στιγμή.
1: Ναι, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στον κλάδο μας. Δυστυχώς. Γιατί πάλι άρχισε το lifestyle. Ότι πάει στα μπουζούκια, πάει το ένα, βγαίνει με κάτι από εδώ, πάει για ποτό κτλ. Δεν. Είμαστε πολύ λίγοι αν το κάνουμε αυτό πάλι. Γιατί πουλάει και αρέσει ένα κοινό συγκεκριμένο. Πολύ λίγοι.

0: Και από την άλλη υπάρχει άλλη υπόθεση των δύο γιατρών της Καρνεάδου, όπου εδώ αποκαλύφθηκε ότι είχε γίνει πλασμαφαίρεση με μέθη στην κόρη τους, σύμφωνα με μήνυμα που έχει σταλεί ομαδική συνομιλία. Στο παιδί στο οποίο έχουν γράψει το όνομά της την εταιρεία με την προμήθεια των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, γιατί έχουν γράψει 18χρονη κόρη τους, σε αυτό το παιδί φαίνεται ότι έκαναν πλασμαφαίρεση με μέθη. Πλασμαφαίρεση σε ένα παιδί 18 ετών μέσα στο ιατρείο τους. Ένα από τα πάρα πολλά στοιχεία. Καλά, βέβαια αυτό που μας ξεπερνά πραγματικά είναι αυτό που αποκαλύφθηκε, ότι με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ίσως να χρησιμοποιήσουν και άλλα, γιατί αυτοί βάφτισαν τα μηχανήματα αναλόγως με το πώς τους βόλευε για να πουλήσουν τις θεραπείες.
1: Ναι, ναι, για να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
0: Λένε ότι μάλλον έλεγαν στους ασθενείς τους ότι τους μετράνε διάφορα. Τους μετράνε το μίσος, τη θλίψη, το θυμό, το πένθος, την απληστία. Και είχαν δίπλα κάτι νούμερα, ας πούμε, εν προκειμένου το αποκάλυψε ο Νίκος Ευαγγελάτος χθες για το Μαζονάκι. Ήταν, ξέρω εγώ, ο θυμός 62. Πρέπει να σου εξηγήσω. Η απληστία μείον 34. Βέβαια δίπλα δεν είχε κάποια μονάδα μέτρησης. Δεν έλεγε, ξέρω εγώ, ότι είναι 34 κιλά. 34 ρίχτερ. Δεν ξέρω τι μπορεί να
1: πει.
0: Και έλεγαν ότι εμείς σας σου μετράμε και την ψυχοσύνθεσή σου. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τώρα τι μίσος, θλίψη, θυμό, πένθος, απληστία είχε ο Μαζονάκης.
1: Ναι,
0: αυτό που ξέρω είναι ότι ο δικός μας θυμός για αυτήν την υπόθεση έχει χτυπήσει κόκκινα πραγματικά.
1: Να σου πω κάτι. Ακούω όλες τις υποθέσεις αυτές. Ακούσαμε και πώς έγινε όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Τα πουλούσαν αυτά τα δημόσια επιστημονικά δεδομένα τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε ευθύνη και εμείς όμως. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Και επειδή το έχεις πει από την πρώτη στιγμή, αυτό το θέμα χτυπάει πάρα πολύ και ένα κομμάτι το οποίο έχει αρκετά χρήματα για να κάνει πράγματα για τον εαυτό του. Υπάρχουν άλλοι που τα μαζεύουν. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο ασχολείται μόνο με αυτό. Με το πώς θα κάνει καλύτερη τη ζωή του, πώς θα καθαρίσει το αίμα του, το δέρμα του κτλ. Νομίζω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη το να πιστεύουμε όλους αυτούς τους τσαρλατάνους πραγματικά που βάζουν μπροστά ένα πτυχίο ιατρικής και για να βγάλουν παραπάνω χρήματα πόσα θα βγάζαν κανονικά από μια επίσκεψη γιατρού. Πατάνε πάνω σαν πιστεύω σου και λένε αυτά που θες ακούσεις.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν ακούς ότι σου μετράει ο άλλος με την ίδια μέτρηση τα επινεφρίδια και την χοληστερίνη και ταυτόχρονα σου λέει και πόσο άπλουστος είσαι, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε τώρα για αρχιτσαρλατάνο. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει με έναν τρόπο να μας προστατεύσει και ο μηχανισμός που λέγεται ελεγκτικός. Έχει αυτό τον επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Γιατί αν δεν υπάρχει ο απατεώνας, δεν θα πάω να πέσω κι εγώ πάνω του απ' την άλλη. Θα μου πεις, πάντα θα υπάρχουν απατεώνες. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εδώ οι συγκεκριμένοι το είχαν φτάσει σε άλλα επίπεδα, παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Το είχαν φτάσει σε άλλα επίπεδα. Και πρόσεξε τώρα. Βγήκε ο κύριος Φουστάνος χθες στην εκπομπή μας στην τηλεοπτική, στο Live View, και μας λέει, όλοι ξέρουμε τι γίνεται και ότι υπάρχουν γιατροί που παρανομούν. Συγγνώμη, βγαίνει λίγο μετά για να το πω όλο ο Πατούλης και λέει ότι κάποιο χέρι ή κάποιος μπήκε προκειμένου να σταματήσει τη διαδικασία ελέγχου, πραγματικού ελέγχου των δύο αυτών γιατρών. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ο ένας, πριν από λίγες μέρες, ο ένας είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. Ο άλλος είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Και βγαίνετε και μας λέτε ότι όλοι ξέρουμε, αλλά κανένας δεν κάνει τίποτα. Ωραία, ποιος θα κάνει? Και αν βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι δημόσιο, ο Πατούλης εν προκειμένου είναι και ελεγχόμενος.
1: Δεν έλεγαν αυτά στην αρχή.
0: Ναι, ο Πατούλης είναι, ξαναλέω, ελεγχόμενος. Θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως και ο κύριος Φουστάνος. Και αναρωτιέμαι, ναι, μπορεί να μην υπάρχει, να μην έχουν συγκεκριμένα στοιχεία οι άνθρωποι στα χέρια τους. Δεν υπάρχει κάποιος όμως που μπορεί να τους φωνάξει.
1: Ναι.
0: Ο Μπαλάσκας χθες μας έλεγε εκεί στο Κολωνάκι που κάθομαι και πίνω καφέ, όλοι μου λέγανε τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Αυτούς τους ανθρώπους όλους θα τους φωνάξει κάποιος.
1: Δεν σου πω την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα
0: λέω,
1: δεν μου ήρθε μαρτυρία εμένα και μου λέγανε από το Κολωνάκι κυρίες, ότι το ξέραν όλες οι κυρίες. Και ότι αυτοί είναι κάτι τσαρλατάνοι που φοβόντουσαν να πάνε.
0: Θα το συζητάμε σε επίπεδο κουτσομπολιού όμως.
1: Αλλιώς θα πήγαιναν.
0: Θα το συζητάμε σε επίπεδο κουτσομπολιού, ξαναλέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν περάσεις από το Κολωνάκι και τύχει να πιεις καφέ στο Κολωνάκι, θα ακούσεις για τον απατεώνα Αλλιώς είσαι έρμεο του οποιοδήποτε έχει τη βιτρίνα ότι έχω τελειώσει ιατρική, ναι. Έχω παθολογικό ιατρικό και σφραγίδα του ΙΣΑ. Ενώ μέσα στον ΙΣΑ λένε ότι ήξερα.
1: Μέσα τα σύννεφα.
0: Πέφτω.
1: Γιατί ο ΙΣΑ. Όχι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά ο ΙΣΑ για ένα 20ήμερο έκανε τον ανίδιο. Μας διώχνανε και μας πετούσαν έξω από την πόρτα για να μην πάμε να κάνουμε ελέγχους. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι ξέρανε ότι γινόταν έλεγχοι. Λοιπόν, άλλα αντάλλαξη παρασκήψη στο γάλα.
0: Θες να πούμε κάτι ουσιαστικό.
1: Ναι.
0: Μόνο στην περίπτωση που γίνει ότι έγινε με τους ελέγχους στους δρόμους και πραγματικά με τα αλκοτέστ έγινε δουλειά και φάνηκε μπορεί
1: όμως, ναι.
0: Να βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, πώς βγήκαν από την αστυνομία πάρα πολλά κλιμάκια που κάνουν ελέγχους ανά πάσα ώρα και στιγμή απροειδοποίητα, οπότε έχεις το φόβο. Μόνο αν μια σοβαρή επιτροπή, πολυμελής επιτροπή,
1: κάνει υπηρεσία και το κάνει. Ναι,
0: ευνηδιαστικούς σωστό. Ελέγχους. Αν χρειάζεται μέσα στην επιτροπή να είναι και η αστυνομία για να μην βρίσκουν κλειστές πόρτες, ας είναι.
1: Μα
0: για να σπάει
1: είναι.
0: Η αστυνομία την πόρτα. Αν χρειάζεται να είναι και δικηγόροι, ας είναι. Αν χρειάζεται να είναι κάποιος λειτουργός της δικαιοσύνης, ας είναι.
1: Μα πρέπει να είναι όλοι αυτοί.
0: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
1: Όταν πας μετά από καταγγελία σε ένα ιατρείο, συγγνώμη, δεν μπορεί να πηγαίνεις ξεβράκωτος.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνεις με ένα χαρτάκι του ιατρικού συλλόγου και να πεις παρακαλώ ήρθα να σας κάνω έλεγχο. Όταν τελειώσετε, περάσω.
0: Τα MedWatch τώρα που ανακοινώθηκαν ναι. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ
1: γιατί
0: ωραία.
1: Γιατί θα τα ακολουθήσουμε.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα τα ακολουθήσει κανένας μετά να δει τι έχει γίνει.
0: Να δούμε τι είναι το MedWatch πρώτα.
1: Ναι.
0: Το MedWatch
1: το έχει καιρό.
0: Πιάνει ναι. Τους χώρους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι χώροι για αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή ένα παραδείγματος χάρη κομμωτήριο δεν μπορεί να κάνει Botox. Εδώ ακούω ότι πηγαίνουν σε φαρμακεία και παίρνουν Botox, σε κουτιά. Και πηγαίνουν όπου είναι ας πούμε. Σε μία επαγγελματία, όχι γιατρό, και λένε χτύπα μου. Αυτό το πήρα από το φαρμακείο. Στα φαρμακεία, προσέξτε. Το MedWatch τι κάνει, πιάνει αυτούς τους χώρους λοιπόν, που δεν πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες πίσεις. Πολύ ωραία. Έχουν κοκκινήσει τώρα, λέει, βγήκαν κόκκινα, 200 χώροι τέτοιοι. Είναι ιατρία και Ινστιτούτο Ομορφιάς κλπ. Έχουν περάσει 2,5-3 εβδομάδες.
1: Τι γίνεται.
0: Από αυτό που ξέρουμε τουλάχιστον δεν έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είμαστε 3 εβδομάδες για να γίνουν 200. Αντιλαμβάνεστε για πόσους χώρους μιλάμε σε όλη την επικράτεια.
1: Καλά, είναι χιλιάδες χώροι.
0: Μα εγώ δεν λέω να γίνουν παντού. Δεν μπορούν να γίνουν
1: παντού. Ενδεικτικά γίνονται οι έλεγχοι πάντα.
0: Ωραία. Όπως γίνονται και με τα αλκοτέστ.
1: Δεν μπορεί να λέξει και το τελευταίο ιατρείο που υπάρχει στη χώρα.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: γίνεται.
0: Με σοβαρό ελεγκτή. Αν δεν είναι σοβαρός ο ελεγκτής. Και αν υπάρχει αυτό που υπονοεί, ας πούμε, ο Πατούλης, ότι ξέρεις, μόλις πιάσουν εσένα το ιατρείο του Κολοκυθά,
1: ναι.
0: Που κάνει μπότοξ, ενώ δεν είναι δερματολόγος, και χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πει: εσύ, Κολοκυθάς τώρα, πάνε όλοι εκεί.
1: Ναι.
0: Μπορείς τώρα να εκθέσεις τον Κολοκυθά.
1: Ακριβώς αυτό γινόταν.
0: Κάν το αβαβά.
1: Αυτό καταλάβαμε. Ένα μήνα μετά, γιατί ένας μήνας έχει περάσει, έχουμε καταλάβει απολύτως αυτό. Κάποιοι φοβήθηκαν να πάνε, κάποιοι πηγαίνουν ακόμα, θα πήγαιναν ακόμα, άμα δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης. Κάποιοι θα ήταν εκεί τώρα. Θα έκαναν πλασμαφαιρέσεις κανονικά, όπως έκανε κανονικά το ιατρείο. Θα πλήρωναν χιλιάδες ευρώ.
0: Ωραία. Άκου ο Διονύση τι λέει. Τόσα πολλά μαύρα λεφτά που διακινήθηκαν στο Κολωνάκι.
1: Καλά.
0: Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση της γνωριμίας με τους γιατρούς και από όλο το πελατολόγιο, γιατί κανείς δεν θέλει να πει ότι τους ξέρει. Διότι όλοι πλήρωναν μαύρα.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ απλό. Όταν πηγαίνεις και εσύ με τη σακούλα, φίλε μου, πώς θα πας να καταγγείλεις τον γιατρό που του δίνεις τη σακούλα. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος.
1: Γιατί πληρώνεις.
0: Έχεις ευθύνη.
1: Πληρώνεις 1000 ευρώ για μια θεραπεία, αλλά στην ουσία έχεις πληρώσει 6.000 για να σου κάνει τα χοντρά. Εδώ μου λέει ένας καθηγητής, ο οποίος είναι καθημερινά στα νοσοκομεία και επειδή ακολουθεί αυτήν την ιστορία, λέει δυστυχώς λέει στην περίπτωση Πατούλη. Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, λέει. Οι γιατροί που τον εξέλεξαν έχουν τεράστια ευθύνη. Είναι έτσι όμως. Αλλά αυτά τα βλέπεις από τον υστέρων, δυστυχώς. Και φτάνει σε αυτή την υπόθεση, φτάνει σε αυτή τη στιγμή. Να λες τι έκανα. Επίσης, το MedWatch που λες εσύ, έχει ελέγξει ό,τι έχει ελέγξει. Πώς ξέρουμε ότι σε ένα μήνα όλα αυτά θα έχουν τις ποινές που πρέπει να έχουν. Ότι θα κλείσουν κάποια ιατρία επειδή κάνανε παρανομίες. Ποτέ δεν το ξέρουμε αυτό. Ούτε θα το μάθουμε. Φεύγουμε.
0: Και στέλνει για αυτό που συζητούσαμε πριν, στέλνει ο φίλος μας εδώ, ο Φίλιππος, και λέει ρε παιδιά, ο Γονίδης μπορεί ας πούμε να είναι υποστηρικτής του Κασιδιάρη. Όλοι οι υπόλοιποι που χειροκροτούσαν από κάτω, τι είναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια από το βίντεο, είδα μια φοβερή αμηχανία από τον κόσμο από κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι το Γονίδη πήγαν να δουν και ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν παρέα δίπλα τον Κασιδιάρη. Οπότε, ναι, κάποιοι που αμήχανα χειροκρότησαν τώρα αυτό που είπε ο Γονίδης, εγώ δεν πιστεύω θα πάω να τον Καστιγιάρη, αν
1: όχι.
0: Ρωτάτε σε
1: και εγώ θέλω να ελπίζω. Ναι. Βράδυ ήταν, ναι. Δεν άκουσαν και καλά. Είπανε κάποιο αποφυλακίστηκε. Βγήκε έξω, λέει, κτλ. Τέλος πάντων, αποφυλακίστηκε οπότε. Ας προχωρήσουμε και ας τον έχουμε στη ζωή μας, αρκεί να μην το διαφημίζουμε και μην παρακολουθούμε το lifestyle. Αν πήγε στα μπουζούκια δηλαδή και αν έκανε τίποτα ο Κασιφιάς, γιατί κάποιοι τους τα γουστάρουν αυτά. Δηλαδή, συνάδελφοί μας εννοώ, τα γουστάρουν. Δεν ψηφίζουν, αλλά γουστάρουν να γίνεται συζήτηση. 4 και 28. Πάμε στα Hondo Center, κορίτσια. Καλύτερα. Πάμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διάβασαν τα Hondo Center και μας προτείνουν θάλασσες.
2: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Χρειαζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλεως ως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. 18 influencers ανάμεσά τους, γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς αύριο να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της πόλης. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση, την ακούσατε ενδεχομένως και στους τίτλους των ειδήσεων πριν από λίγο. Έχουν εκκαινωθεί προληπτικά δύο πολυκατοικίες στην Καλυθέα για κάποια φιελίδια που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Είναι ήδη εκεί κλιμάκιο των ΤΕΜ, οπότε η Σοφία Γαλάνη θα μας πει περισσότερα. Σε ποια οδό είμαστε?
1: Έχουμε δύο πολυκατοικίες, καταρχήν Λασκαρίδου 174 και Ιατρίδου 91. Πριν από λίγο μάθαμε από την ελληνική αστυνομία.
0: Κοντά είναι αυτές.
1: Είναι κοντά, είναι σχετικά κοντά στην περιοχή της Καλυθέας. Όπως μάθαμε από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν μπουκαλάκια μικρά με αυτό το υγρό, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο. Οι πληροφορίες αναφέρουν, οι πρώτες βέβαια, ότι πολύ πιθανό να πρόκειται για πικρικό οξύ.
0: Τι είναι αυτό, ξέρουμε? Είναι, λέει, σε κρυσταλλοποιημένη μορφή.
1: Αυτό είναι, σύμφωνα, πάντα κρυσταλλοποιημένο. Αν είναι αυτό, είναι ύλη που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, να πούμε.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιείται για την κατασκευή εκρηκτικών. Έχει χρησιμοποιηθεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρείται επικίνδυνο σε κάθε περίπτωση. Είναι εκρηκτική ουσία. Αν, επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθεί ότι είναι αυτό, ότι είναι αυτή η ουσία, η οποία έχει βρεθεί στα δύο μπουκαλάκια αυτά τα μικρά, να πούμε ότι βρέθηκαν σε δύο διαμερίσματα. Μας λέει η ελληνική αστυνομία, αυτά τα δύο μπουκαλάκια, το ένα στη μία πολυκατοικία, το άλλο στην άλλη, και βρέθηκαν από τους ενίκους.
0: Λοιπόν, διαβάζω τώρα, γιατί δεν έχουμε ιδέα τι είναι το πικρικό οξύ. Μας το εξήγησε η Σοφία μόλις. Είναι αρκετά επικίνδυνο, μπορεί να εκραγεί από πρόσκρουση, θέρμανση ή τριβή. Συνήθως δηλαδή αποθηκεύεται βρεγμένο με νερό για λόγους ασφαλείας, για να καταλάβετε. Και μπορεί να προκαλέσει και πάρα πολύ σοβαρούς ερεθισμούς και εγκάβματα στο δέρμα αν γίνει επαφή. Δεν ξέρω εργαστηριακά πού μπορεί να χρησιμοποιείται, αλλά αυτό προέκυψε πριν από λίγο. Πάρα πολύ περίεργο. Γίνεται κάποια εκτίμηση από την ελληνική αστυνομία?
1: Ότι έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνη ουσία. Αν δηλαδή επιβεβαιωθεί στο 100% ότι είναι το πικρικό οξύ, είναι εκρηκτική ύλη. Έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν κατά κορών. Ακριβώς, και από εκεί και πέρα έχουν εκκαινωθεί και οι δύο πολυκατοικίες, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Είναι στην Καλυθέα, στην περιοχή της Αγίας Ελεούσας, για να καταλάβει και ο κόσμος για την περιοχή την οποία μιλάμε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ουσία που δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά σε ανθρώπους. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Από εκεί πέρα σίγουρα θα ξεκινήσει η έρευνα για να δούμε πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα δύο μπουκαλάκια.
0: Και
1: μέσα σε δύο διαμερίσματα.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Να πούμε ότι αρχικά κλήθηκε η πυροσβεστική στο σημείο, αλλά όταν η πυροσβεστική κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία, γιατί πλέον η αρμοδιότητα εμπίπτει αποκλειστικά στην ελληνική αστυνομία και στα τμήματα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
0: Πάντως, επειδή το είπε και η Σοφία, χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή εκρηκτικών και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό τώρα, πού βρέθηκε, πώς βρέθηκε, ποιοι το χρησιμοποίησαν. Και αυτά τα φιαλίδια τοποθετήθηκαν προφανώς αυτές τις δύο σε εισόδους πολυκατοικιών, βρέθηκαν?
1: Αυτό το οποίο έμαθα, σαν οι πρώτες πληροφορίες βέβαια από τα κεντρικά της αστυνομίας, είναι ότι βρέθηκαν σε δύο διαμερίσματα.
0: Σε δύο διαμερίσματα?
1: Ναι.
0: Ήταν μέσα στα διαμερίσματα δηλαδή.
1: Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία.
2: Βέβαια, καταλαβαίνετε και το ότι. Τώρα,
0: και στην ίδια περιοχή.
2: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τώρα ότι οι πρώτες πληροφορίες είναι οι πρώτες στιγμές βέβαια, αλλά αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Λασκαρίδου και οδός Ιατρίδου, μιλάμε για δύο διαφορετικά σημεία.
2: Καλά, κεντρικό σημείο στην Καλυθέα είναι και τα δύο.
1: Κεντρικότατο.
2: Αλλά έχουν εκκαινωθεί όμως, είναι κάπως τώρα.
1: Ναι. Μα είναι, υπάρχει κίνδυνος. Και από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο είπε η Μαρία είναι και το πιο βασικό. Πώς βρέθηκαν εκεί αυτά τα δύο μπουκαλάκια? Δεν είναι μια τυχαία ουσία το πικρικό οξύ, το καταλαβαίνουμε.
0: Και επίσης ειδοποίησε κάποιος.
1: Ναι, ειδοποίησαν οι ένικοι που εντόπισαν τα μπουκαλάκια. Πρώτα την πυροσβεστική.
0: Άρα δεν ήταν μέσα σε διαμερίσματα. Μπορεί να ήταν στις σκάλες, ας πούμε, σε κοινόχρηστους χώρους. Γιατί είναι περίεργο τώρα πώς βρέθηκαν. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω τώρα, και θέτουμε ερωτήματα που θα απαντηθούν τις επόμενες ώρες. Πώς γίνεται σε δύο διαφορετικές πολυκατοικίες να βρήκαν δύο διαφορετικά φιαλίδια με το ίδιο υλικό? Ναι, δεν είναι απλή ιστορία.
1: Καθόλου.
0: Ευχαριστώ,
1: και σίγουρα θα ξεκινήσει,
0: Σοφία,
1: και η έρευνα. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Ξέρω μάλλον τι άλλο θα γίνει. Θα πάμε στα κούβεντα. Θέλετε.
2: Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ήταν χθες, ναι. Τους έβλεπες, ναι. Μιλάμε, ήταν απόλαυση, ναι, τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα γιορτάζουν σε αυτό το υπέροχο πάρτι που στήθηκε.
1: Γιορτάζουν. Μόνο οι πρώην δεν πήγαν.
0: Τέτοια γενέθλια, παιδί μου, δεν έχω ξαναδεί.
1: Ναι, μόνο οι πρώην δεν πήγαν, σου λέω ξανά.
0: Γιάννη μου, στα γενέθλια δεν πάνε συνήθως οι πρώην.
1: Ισχύει.
2: Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά.

0: Και τώρα ετοιμάζονται με φόρα για μεγάλες νίκες.
1: Και μεγάλες και νίκες. Αυτό είναι λαζονία. Ποιο το έπαιρνε, Μαρία, θυμάσαι ποιο το έπαιρνε,
0: Μαρία? Ναι, θυμάμαι πολύ καλά. Η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ, στον Σκάι.
1: Μπράβο, ρε Μαρία, το είχα ξεχάσει.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανοτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλά, δεν περίμενε κανένας τώρα ο Αντώνης Σαμαράς να εμφανιστεί χθες εκεί, αλλά μήπως τελικά καταφέρει να κάνει τη ζημιά που θέλει.
1: Κοίτα, εγώ θα ακούσω ό,τι λέει ο κύριος Ερμιώτης.
0: Ναι.
1: Ως σοφός παράταξης.
0: Ναι.
1: Αυτή την περίοδο σε αυτήν την παράταξη.
3: Πώς θα τους θέλει να κάνει.
4: Σαμαρά δεν θα ψηφίσει κανείς.
3: Κανείς.
4: Σαμαρά δεν θα ψηφίσει κανένας. Δηλαδή θα το δείτε ότι πήρε, σαν πολιτική άνοιξη, πήρε 4,88. Ήταν νέος, ήταν δραστήριος. Εμφανιζόταν σαν Μεσσίας τότε. Λοιπόν, τώρα σήμερα το ξέρουμε. Και αν θέλετε, για μένα δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση το ότι το επιμένει. Είναι
3: ένας άνθρωπος ο οποίος
4: εκφράζει.

0: Και με τι ποσοστά, δηλαδή 5, 6, 7, πού θα κινηθεί?
1: Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Ο Δερμιώτης το είπε πάλι.
1: Εννοείται.
2: Ο ίδιος έχει μια προσωπικότητα, ένα ειδικό βάρος. Πόσο θα γράψει το κόμμα?
3: 3-4% και συνδέεται.
2: Από πού θα το πάρει? Θα το πάρει 3-4. Το πήρε από την Νέα Δημοκρατία.
3: Και στις δεύτερες εκλογές θα κάνω από 3.
0: Αυτά ακούει ο Μητσοτάκης και νιώθει καπετάνιος στην τοποθεσία Μαξίμου.
1: Και εδώ κολλάει καλά τραγούδι. Ακυβέρνη το καραβί.
0: Ή καλώς.
1: Την καπετάνισα. Τώρα τραγούδι.
0: Αυτό θα μου το τραγουδάσει λίγο καιρό να ξέρεις.
1: Έτσι καπετάνισα.
4: Και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα. Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.

0: Υπάρχει μόνο ένας που το ζει, παιδιά.
1: Ναι, μιλάμε για την απόλυτη αποθέωση.
0: Ναι, δεν έχει αφήσει κομματική εκδήλωση για κομματική εκδήλωση. Και δεν φτάνει αυτό. Βάζει και χέρι στους άλλους υπουργούς που είπαν δεν προλαβαίναμε να έρθουμε.
1: Άννα, γεια σου.
2: Θεούλης.
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
2: Θεούλης,
3: αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
2: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε αυτά.
4: Αυτά είπαμε. Σ' αγαπώ.
3: Σ' αγαπώ μου είναι. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί τελικά αυτό το μεγάλο έργο. Και έτσι αποδεικνύουμε και στα αλήθεια ποια παράταξη πράγματι εκφράζει τα λαϊκά συμφέροντα και εκπροσωπεί τους πολλούς ή όχι.
2: Θεούλης.
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
2: Θεούλης,
3: αυτά θέλω.

0: Να σου πω κάτι, ασχολείσαι με άλλα θέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μου λες τίποτα για Τσίπρα και Πασόκ.
1: Ανάποδα βάλτους. Μίλησε σοφός, λέμε. Ο σοφός είναι ο Δρυμιώτης.
0: Εσύ κάθε μέρα θα κάνουμε κουβέντες με τον Δρυμιώτη.
1: Αφού μιλάει ο Δρυμιώτης και τον καλούμε. Άλλος ήταν ο δεύτερος, λέει ο Δρυμιώτης. Άλλος τρίτος.
2: Είδα μια πρόσφατη δημοσκόπηση. Εξακολουθεί να χάνει ο Τσίπρας. Δηλαδή,
3: ναι, αλλά είναι δεύτερος. Είναι δεύτερος με διάκριτη διαφορά.
2: Δεν είναι πολύ ευδιάκριτη διαφορά. Έχει το ευεργέτημα του καινούριου κόμματος. Εγώ έχω κάνει μια εκτίμηση το ότι νομίζω ότι θα τον περάσει ο Ανδρουλάκης.
3: Θα τον περάσει. Θα έρθει δεύτερο το Πασόκ.
2: Νομίζω.
3: Το λέει από την αρχή αυτό, κύριε
2: Ζωμίδη. Νομίζω.
3: Πάντως η τάση αυτή είναι. Δημοσκοπικά η τάση είναι αυτή που λέει ο κύριος Ζωμίδης.
2: Έχω πει να ζητήσω και δημόσια συγγνώμη. Αν πάρει πάνω από 12%, δηλαδή το 13 θα μου το συγχωρέσουν. Αλλά το 15 δεν θα μου το συγχωρέσουν.
4: Έπαιξε ρόλο αυτή η δήλωση, θα ανοίξουμε θηρίδες, θα υπερφορολογήσουμε τους πλουσίους κινητούς.
2: Βεβαίως.
0: Είπε καλό λόγο ο κύριος Δρυμιώτης για το Πασόκ.
1: Ναι, αν το πάρει ως καλό λόγο, είπε ναι. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Λέει, κάτσε, ρε παιδί μου. Δεύτερο, σαν τον Πασόκ, μην κάνω τώρα τα ίδια.
5: Από τη μία έχουμε το Μητσοτάκης ή Χάος, ή το Μητσοτάκης ή Ερντογάν που είπε ο κ. Φλωρίδης. Και από την άλλη έχουμε το ή εμείς ή κανείς. Εμείς τι λέμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί με τους απλούς προοδευτικούς πολίτες, αυτό σας λέω.
4: Που είστε μαζί
5: με τον
4: όλοι.
5: Απλό προοδευτικό κόσμο, με τους ανθρώπους που έχουμε κοινές αγωνίες, μπορούμε να φέρουμε αλλαγές. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα δύο σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό. Αυτά που λέτε είναι διχαστικά διλήμματα. Είναι εκβιασμοί. Είναι τοξικά διλήμματα τα οποία τα χρησιμοποίησανε και στο παρελθόν. Και είδαμε τα χαΐρια μας. Ο ένας έφερε δισεκατομμύρια ευρώ κόστος μέσα από μια πολιτική η οποία ήταν απόλυτα ψευδής το 2015. Το γνώριζε, αλλά ήθελε να γίνει πρωθυπουργός εκ των προτέρων ότι αυτά πλέον δεν μπορούν να γίνουν. Και ο άλλος ήρθε ως ο άνθρωπος που θα φέρει την Ελλάδα ξανά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών θεσμών. Και τι είδαμε.
1: Λοιπόν, όπως είμαστε, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά. Μαζί μας είναι η Big Win, που βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα για τις δράσεις της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Φύγαμε. Λοιπόν, η κυρία Σταματίου, η Τζέι Λό τη καρδιά μα ήταν στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού και η Σοφία Γαλάνη, οι δύο Σοφίες, επιμελήθηκαν και τούτη την εκπομπή. Η Ελένη Μπουλιέρη ήταν στο 210-4800-170-174. Ποιοι ακολουθούν?
1: Ψάχνει ο Ψαριανός.
0: Ο Γρηγορής.
1: Ναι. Σε ψάχνει.
0: Μεγάλη μας τιμή.
1: Θα σου έρθει μήνυμα σε πάρα πολύ λίγο.
0: Μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας χαρά.
1: Έρχονται Τάκης Γιαννούτσος, το Δωρής Βαμβακάρης. Άρα εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μένετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και εμείς, έτσι όπως με διαολεμένη όρεξη ήρθαμε, με άλλη τόση φεύγουμε τώρα.
0: Και πού πάμε?
1: Και πού πάμε?
0: Πού πάμε?
1: Με ακόμη μεγαλύτερη
0: έτσι,
1: όρεξη.
0: Έτσι, ωραία. Πόσο ωραία τα λες.
1: Πηγαίνουμε κυρίες και κύριοι στα Χοντοσέντρα.
0: Ας πάμε.
1: Γιατί όμως θα πάμε εκεί?
0: Γιατί
1: Δήμητρα, θέλω να πάρουμε. Σε παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω ότι και εσύ δεν τα θες αυτά τα ψώνια μακριά από σένα. Ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο. Και πίνει τον ελληνικούλη της. Το κοντινότερό σας Χόντο Σέντερ, κυρίες και κύριοι, και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές στις καλύτερες τιμές, παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα.
0: Με ρωτάτε, Γιάννη, πες γεια. Τι είναι αυτό το πράγμα, είπε.
1: Γιάννη, πες γεια.
0: Γεια.
1: Γεια, όχι, ωραία, πες.
0: Γεια.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Α, τα λέμε αύριο, παιδιά. Τρεις η ώρα εδώ.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Χαμός, ρε.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Αλαούνα! Αλαούνα! Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής.

Ήρουσεως Περιστέρη και ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Συναγερμός στην Καλυθέα, καθώς σε ένα εγκατελειμμένο σπίτι επί της οδού Λασκαρίδου βρέθηκαν από πολίτη δύο φιαλίδια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για πικρικό οξύ, μια οργανική χημική ένωση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Εκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες διπλανές, ενώ επιτόπου βρίσκεται η πυροσβεστική και η αστυνομία. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον πρόεδρο του Λάους Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι ελέγχονται και ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγου σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΙΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Η οργάνωση φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7.30 σήμερα το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Πάντρα Συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της Πόλης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Τη Δετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος Μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Στο Βέλγο Φράνσις Χάλτσεν απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Ο 82χρονος φυσικός βραβεύεται για την εργασία του επί των σωματιδίων που ονομάζονται νετρίνα. Με το Νόμπελ Ιατρικής και Φιλοσοφίας τιμώνται ο Αμερικανός Καρλ Νάισροθ και οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργ Νάγκελ για το έργο του στην οπτογενετική, μια μέθοδο που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Το πράσινο φως για την πρώτη εκτέλεση διατυφακισμού από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Θα εκτελεστεί ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, πρώην ψυχίατρος του Αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας το 2009.

0: Πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου και κάθε μέρα βλέπουμε και κάτι διαφορετικό. Τώρα πριν από λίγο μάθαμε ότι εκκαινώθηκαν δύο πολυκατοικίες στην Καλυθέα επειδή βρέθηκε ένα φιαλίδιο με υποπτή ουσία που λέγεται ότι μπορεί να είναι, λέει, πικρικό οξύ. Πικρικό με πι. Όπως Παύλος, πικρικό οξύ.
1: Όπως πικρός Παύλος. Σύμφωνα, γεια σας, καλησπέρα και από μένα.
0: Το έβαλα στο ChatGPT να δω τι είναι το πικρικό οξύ και μου λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούσαν για βόμβες και τέτοια. Και μου λέει, γιατί ρωτάς, μου λέει, έχεις, λέει, δικό σου, έχεις βρει πικρικό οξύ. Αν έχεις βρει, λέει, μην το μετακινήσεις. Λέω, όχι, δεν έχω βρει.
1: Όχι.
0: Στην Καλυθέα βρήκα.
1: Απλά το ψάχνω, πού θα βρω.
0: Πάει το.
1: Δεν ξέρεις πού θα βρω.
0: Λοιπόν, η άλλη είδηση είναι με τον. Με τηλεπαρουσιαστή. Πάντα οι ειδήσεις με τηλεπαρουσιαστές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Με τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος από ό,τι φάνηκε και αποκαλύφθηκε είναι αρχηγικό μέλος της ομάδας αυτής που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Και θυμάμαι στην εποχή των εμβολίων που έβγαινε και έκανε βίντεο ότι είχε κάνει το εμβόλιο και είχαν κολλήσει κουτάλια στο μπράτσο του.
1: Α, ναι.
0: Έβαζε κουτάλια, μαχαίρια, πυρούνια κτλ. Τώρα, από
1: ο Γιούρι Γκέλλερ που τα σηκώνει πάνω από την τηλεόραση, αυτήν την κολλάγανε στο
0: μπράτσο. Πώς από εκεί λοιπόν, από τα κουτάλια και τα πυρούνια και τα μαχαίρια, έφτασε, ας πούμε, να εξαπαντά τον ΕΦΚΑ. Εντάξει, νομίζω ότι έχει μεγάλη πρόοδο αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, τι πρέπει να κάνει, ειδικά σεμινάρια, αυτά όλα. Γιατί,
1: ναι, βέβαια, ναι.
0: Εντάξει, τότε γελάγαμε, ας πούμε.
1: Ναι. Έχουν περάσει και μερικά χρόνια το εξέλιξε, κατάλαβε από τον COVID. Ξεκίνησε με κουτάλια, μετά πήγε στον ΕΦΚΑ. Με χρυσά κουτάλια μετά πέρασε στα χρυσά κουτάλια μετά.
0: Λοιπόν, το θέμα της, βέβαια, που απασχολεί και πολλούς οδηγούς σήμερα και αύριο και μεθαύριο είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου, εντάξει, θα συζητήσουν τα διάφορα που είναι πολύ καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, θα συζητήσουν για την ενέργεια, την άμυνα κτλ, την Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά. Μάρκο Ρούμπιο, λοιπόν, που έρχεται στην Αθήνα, είναι από τα πιο έμπειρα πολιτικά στελέχη, να πούμε, της κυβέρνησης του Τραμπ. Είναι γεννημένο στο Μαϊάμι από Κουβανούς μετανάστες. Μπήκε από πολύ μικρό στην πολιτική και μάλιστα το 2015 είχε διεκδικήσει το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών και είχε έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Δεν είχε συμμετάσχει στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μετά τα βρήκανε με τον Ντόναλντ.
1: Αφού είδε και από είδε, σου λέω, αφού δεν βγήκα.
0: Και τον
1: έκανε, δεν έχω μέλλον.
0: Και τον έκανε ο Ντόναλντ, τον έκανε υπουργό εξωτερικών και μετά τον έκανε σύμβουλο εθνική ασφάλεια. Ότι πούμε ότι αυτέ οι δύο ιδιότητε είναι ιδιότητε που μόνο ο Χένρι Κίσιγκερ τι είχε αποκτήσει στη δεκαετία του 70. Στα 55 του είναι τώρα ο Ρούμπιο. Αλλά ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ λίγο γνωστό, γιατί και ο ίδιος δεν το έχει προβάλει πολύ, αλλά δεν είχε το θάρρος να κάνει τις δηλώσεις του και να αποκαλύψει πράγματα, είναι ότι είχε έντονο ενδιαφέρον για τα μυστηριώδη αντικείμενα που εμφανίζονται στους ουρανούς των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, πάρα πολλές δεκαετίες. Όπως είχε πει και ο ίδιος, το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά αν υπάρχουν άλλες στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες έχουν κατασκευάσει ειδικά σκάφη και μπορούν, ας πούμε, να τρέχουν με τόσο γρήγορη ταχύτητα κτλ. Είχε δώσει.
1: Μια σημαίνει είναι αν υπάρχουν άλλοι που να πολεμούν τους εξωγήινους. Δηλαδή για τους εξωγήινους είναι σίγουρος, από ό,τι καταλαβαίνω. Το θέμα είναι αν υπάρχει και μια άλλη.
0: Δεν είπα ότι είναι σίγουρος. Δεν έχει πει ότι έχει δει. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure και είχε πει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου είχαμε δει αντικείμενα να πετούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ταμπού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά συζητήθηκε σε επιτροπές στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν βγάλει και διάφορα βίντεο. Ο ίδιος έχει πει ότι εγώ δεν έχω δει ποτέ, έχω βασιστεί σε παρατηρήσεις και μαρτυρίες σε μαρτυρίες διαφόρων αξιωματικών και τα λοιπά που έχουν συζητήσει μαζί μου και τα λοιπά, και του έχουν μεταφέρει πληροφορίες. Η ανησυχία του δεν είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι. Η ανησυχία του είναι αν αυτά τα οχήματα και τα λοιπά και τα σκάφη τα έχει φτιάξει μια άλλη δύναμη εχθρική και έχει πιο καλά σκάφη από τους Αμερικανούς.
1: Είναι καλύτερα από τους Αμερικανούς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει.
1: Πάντα οι Αμερικανοί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο ίδιος δεν έχει πει ότι έχει δει UFO, αλλά δεν το αποκλείει, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το αποκλείει.
1: Αλλά έχει άλλους συναδέλφους εκεί πέρα που έχουν πει ότι έχουν δει και τους έχει πιστέψει. Και το θέμα είναι ότι τον έχει τοποθετήσει σε μια τέτοια θέση ο Τραμπ, ο οποίος και αυτός πιστεύει στα ούφο και αυτός. Καλά.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Ένα ούφο γενικότερο, γενικότερο είναι γύρω από αυτή την κυβέρνηση. Πλανάται από πάνω. Οπότε για να του έχει εμπιστοσύνη και αλλάξει εμπιστοσύνη σε έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος σου λέει ότι δεν τα έχω δει, αλλά τα πιστεύω ότι υπάρχουν.
0: Έχουν γίνει εκθέσεις Πενταγώνου και εποχή σε Ομπάμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν είναι μόνο Τραμπ. Επειδή εποχή σε Ομπάμα το Πεντάγωνο έχει δώσει φωτογραφίες.
1: Πάντα το Πεντάγωνο, πάντα το πιστεύω.
0: Έχει δώσει φωτογραφίες, έχει δώσει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αστείο, ας πούμε, και συζητάνε και γελάνε. Έχουν δώσει.
1: Καπρός λένε. Προς το παρόν εμείς γελάμε.
0: Λένε ότι δεν ξέρουν τι είναι. Εντάξει, αυτό λένε. Αλλά το θέμα τώρα δεν ξέρω, μπορεί να συζητήσουμε και τέτοια θέματα σήμερα. Δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να πει κάποιο σε παιδί μου ότι έχουμε δει και στην Ελλάδα έχουμε δει.
1: Εμείς δεν έχουμε κανέναν αρμόδιο, όχι αρμόδιο επί των θεμάτων. Κάποιο από όλου αυτού που θα συναντηθεί ή που θα είναι ρε παιδί μου στο πάνελ, δεν ξέρω, δεν θα πάει σε πάνελ, φαντάζομαι.
0: Δεν πάει σε πάνελ,
1: όχι. Δεν πάει σε πάνελ αυτή, όχι. Που να του πει αν έχετε αυτή την ιδιότητα, έχετε και αυτή την.
0: Υπουργό Εξωτερικών Αμερική είναι. Εντάξει.
1: Ναι, όχι, εδώ, εδώ Έλληνα. Κάποιο Έλληνα θα του πει: έχω μάθει ότι έχετε και αυτή την πεποίθηση. Ισχύει, θέλετε να μα πείτε λίγο να τοποθετηθείτε.
0: Δεν το κρύβει.
1: Ναι, δεν είναι. Υπάρχει κάποιο εδώ να το πείσει.
0: Άμα θέλει, μπορεί να το ρωτήσει, ρε παιδί μου. Άμα μπορεί να ενδιαφέρει να έχει διαβάσει τον Μπαλάνο παλιά που διαβάζαμε πιτσιρικάδες και να του πει, ρε παιδί μου, έχετε μάθει, έχετε πληροφορίες κτλ. Εκείνο που είχατε βρει στην περιοχή 51, το έχετε δει ποτέ, τον εξωγήινο και αυτά όλα. Είναι μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Και
1: εγώ λέω, δεν ξέρουμε κανέναν επίσημα, ξέρεις, που να
0: πολιτικό.
1: Έχει το. Ναι, πολιτικό που να έχει το.
0: Έλληνα, δεν ξέρω.
1: Έτσι απ' έξω, απ' έξω.
0: Ξέρω, ξέρω διάφορους, ας πούμε, παλιούς τραγουδιστές κτλ.
1: Ναι,
0: ξέρουμε τις περιπτώσεις κτλ. Μερικοί δεν ζουν πια. Αλλά είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, το συζητιέται.
1: Στο τσακ δεν είχαν απαχθεί. Έτσι, στο τσακ δηλαδή, στο παρά. Ήρθε, έφυγε, χαιρετήθηκαν. Ναι, ναι. Οπ, γεια, γεια.
0: Αλλά,
1: λέμε...
0: αλλά αυτό που λέμε για το Ρούμπιο είναι ρε παιδί μου ότι βγαίνει και τα λέει. Και ω υπουργό εξωτερικών το τα πέα έτσι, αέρα πατέρα, α πούμε. Ναι. Βγαίνει και τα λέει ότι εμείς έχουμε μαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Δεν τις αφισβητούν. Έχουν πάει πιλότοι. Δηλαδή δεν είναι αστείο το πράγμα στην Αμερική.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει, αφού έχουν κάνει.
1: Στην Αμερική, στην Αμερική δεν είναι. Ναι, ναι, αυτή...
0: Εντάξει, δεν είναι. Τέλος πάντων.
1: Εμείς δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα πάντως. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, αν δεν δω, δεν θα το πιστέψω. Δηλαδή, ακόμα και. Καλά, τώρα με βίντεο, τι να δω, βίντεο.
0: Καρχαρία, έχεις δει.
1: Καρχαρία,
0: έχεις δει. Πού έχεις δει καρχαρία. Λευκό καρχαρία, όχι στον Τζο.
1: Του
0: Τζο.
1: Στον Τζο μπροστά μου δεν έχω. Πού από εδώ στην.
0: Ελέφαντα, έχεις δει.
1: Από εδώ στην Άξο που πηγαίνω να δω καρχαρία.
0: Αν δεν έχεις.
1: Καρχαρία. Έχω δει σε ενηδρία, έχω δει ελέφαντα σε ζωολογικό.
0: Το Μητσοτάκι τον έχεις δει από κοντά. Ποτέ.
1: Εδώ κάτω. Εδώ είναι πρωί.
0: Αυτό που δεν τον έχει δει δεν υπάρχει. Εγώ δεν τον έχω δει δεν υπάρχει. Καλό είναι. Καλή πεποίθηση.
1: Γιατί εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχουν ουφό.
0: Δεν είπα ότι, δεν είπα ότι πιστεύω ότι υπάρχουν.
1: Εγώ θα πιστώ,
0: απλά
1: θα τα δω.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά αυτής της ιστορίας.
1: Εντάξει, όχι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Άμα δεν τα δω.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.

0: Είναι σήμερα λοιπόν Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου και σαν χτες 5 Οκτωβρίου και πριν 10 χρόνια ακριβώς, το 2016, έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος βραβευμένος Έλληνας πεζογράφος, γνωστός για τα διηγήματά του, τα μυθιστορήματα και με το θέμα τη ζωή των γκάστερμπάιτερ, όπως έλεγε, ο Αντώνης Σουρούνης, γεννημένος το 42, έφυγε 10 χρόνια πριν. Έχει γράψει πολλά βιβλία, είχε έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ήταν το στυλ του, το βίωμά του, η ζωή του όλη ήταν τα πάντα, μπορούσε να κάνει τα πάντα στη ζωή του, είχε δουλέψει σε όλες τις δουλειές, ήταν μετανάστης στην Γερμανία, δεν κολούσε πουθενά, δεν σταματούσε πουθενά. Και μία από τις ιστορίες που έχει διηγηθεί ο ίδιος μέσα σε ένα βιβλίο του ήταν για ένα κουσούρι που έλεγε ο ίδιος που είχε, που δεν μπορούσε να πει το ρο. Κάθε φορά που θέλαμε να κάνουμε θέατρο στο σχολείο, πάντα έπαιζε, λέει, μπροστά αυτή, περιγράφει μια κοπέλα, και πίσω όλοι οι άλλοι. Μου έλεγαν και εμένα, λέει, να παίξω, αλλά εγώ δεν ήθελα, είχα και το πρόβλημα με το ρο. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποια φάση με πείθη ο γυμνασιάρχης να κάτσω και να παίξω εγώ στο θεατρικό. Μου δίνει λοιπόν το κείμενο που πρέπει να πω. Και έπρεπε λοιπόν να πω: Αρχόντισα. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούσε να πει το ρο. Αρχόντισα, κατατροπώσαμε τους Τούρκους. Αρχόντισα, σου φέρνω χαιρετίσματα του κύριου σου και του τρανού αρχοντά μου και την ορμή για το να περιοριστεί στο χώρο του αρχοντικού μέχρι το περιβόλι, αν σ' αρέσει, όχι παραπέρα, γιατί οι Τούρκοι προετοιμάζονται να ριχτούν στο αρχοντικό να σαρπάξουν. Ο αρχοντάς μου βρίσκεται στο δρόμο για το αρχοντικό. Αρχόντισα και έρχεται τρέχοντας να προλάβει τη φορά. Αυτά, λέει, θα έλεγα. Δεν το πίστευα. 45 λέξεις, 45 ρο μέσα. Λες και το έκαναν επίτηδες, να μην μπορώ να πω το ρο.
1: Ο Σουρούνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραφε για ανθρώπους που μια φοβερή μορφή. Σπάνια βρίσκονταν στο κέντρο της επίσημης λογοτεχνίας. Μετανάστες, εργάτες, τυχοδιώκτες, μοναχικούς, ανθρώπους που αλλάζουν δουλειές, πόλεις και χώρες. Και μάλιστα ήταν επαγγελματίας της ρουλέτας. Στη Γερμανία δεν έπαιξε απλώς περιστασιακά στο καζίνο. Ζούσε ως επαγγελματίας παίκτης ρουλέτας και είχε συνεργαστεί με ένα Γερμανό πανεπιστημιακό, ο οποίος πίστευε ότι είχε φτιάξει ένα κερδοφόρο σύστημα για τη ρουλέτα. Αυτή όλη η περιπέτεια πέρασε αργότερα στο χώρο των Ρόδων. Και μια άλλη ιστορία που έχει ενδιαφέρον για το Σουρούν είναι ότι όταν ήταν στη Γερμανία και κυκλοφορούσαν οι συμπαίκτες, έγραψε ότι ο Σουρούνης, έγραψε ότι ο Σουρούνης έμοιαζε με τον Τζακ Κέρουακ. Ο ίδιος δεν ήξερε καλά ποιος είναι ο Τζακ Κέρουακ. Ποιος είναι αυτός ο Τζακ Κέρουακ? Ήταν στη Φραγκφούρτη τότε, είχε μόνο 13 μάρκα στην τσέπη του, έδωσε τα 12 για να αγοράσει το στο δρόμο του Κέρουακ και το τελευταίο μάρκο για μια μπύρα. Το διάβασε λοιπόν όλο το βιβλίο, είπε την μπύρα και είπε το εξής: καμία σχέση. Αυτός από εκεί, εγώ από εδώ.
0: Ναι, ήταν φοβερός. Κάτσε να σου τελειώσω λοιπόν την ιστορία την προηγούμενη, γιατί έχει πολύ μεγάλη πλάκα μετά η συνέχειά της. Αφού λοιπόν πάει και βλέπει ότι έχει 44 λέξεις με 44 ρο μέσα, όπως το έχει γράψει ο ίδιος στο βιβλίο του Γκάς ο Γκάνγκστερ, πάει ο Λέος σπίτι και αρχίζει ο Λέος. Αυτό ο μόνος λόγος που έκατσα να κάνει την παράσταση ήταν γιατί θα του έδινε ένα φιλί η Νανά, την οποία την είχε καψούρα πάρα πολύ. Λέει: δεν με νοιάζει τι θα κάνετε, θα με φιλούσε. Δεν πάνε, ήταν, λέει, και ο Παπαφλέσσας στο έργο. Εγώ θα καθόμουν να με φιλήσει. Κάθομαι μπροστά, αρχίζω να λέω: αγχόντισα. Δεν μπορούσα να πω με τίποτα από την πρώτη λέξη. Οπότε, λέει, σκέφτομαι κάτι να κάνω, να τα αλλάξω. Παίρνει λοιπόν όλες αυτές τις 44 λέξεις με ρο και γράφει: καπετάνισα, τα φάγαμε τα σκυλιά. Να, εδώ τα έχω τα δέοντα του συζύγου σου και καπετάνιου και τη συμβουλή σου να κλειστεί στο παλάτι, να πάσα στον κήπο το πολύ, γιατί τα σκυλιά ετοιμάζονται να πέσουν στο παλάτι και να σε μαγκώσουν. Ούτε ένα ρόλε δεν έβαλα και τα πήγα, λέει, μια χαρά και με φίλησε και η Νανά.
1: Την περίοδο, μάλιστα, που έγραφε τον Γκάς, έμενε πάνω από μια ψαροταβέρνα, έγραφε τη νύχτα και ζούσε τόσο έντονο όσο έγραφε. Γελούσε, έκλαιγε την ώρα που έγραφε μόνος του. Οι ψαράδες που κατέβαιναν να ψάρεψουν τρεις τα ξημερώματα, άκουγαν τους θορύβους και λες την ταβερνιάρισα, υπάρχει μήπως κανένα στοιχείο στο σπίτι? Τι είναι αυτό? Όχι, ήταν ο Σουρούνης που έγραφε τα κείμενά του. Ήταν πάρα πολύ εκφραστικό.
0: Φοβερή μορφή, πραγματικά φοβερή μορφή.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του με τον τρόπο του, ας πούμε, και με τα γραπτά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήσουμε το δικό μας στίγμα τώρα.
0: Να αφήσουμε το δικό μας στίγμα, διότι έχουμε εδώ πέρα τη Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Καλώς ήρθες, Σοφία. Με τα καλά σου τα νέα.
1: Για πες μας, Σοφία, τι γίνεται? Γιατί έχουμε σήμερα πολύ πράγμα,
2: Και σήμερα.
1: Έχουμε, ναι. Ο Ρούμπιο, τι ώρα θα απόγευμα θα έρθει? Βράδυ, τι ώρα θα έρθει ο Ρούμπιο?
2: Από πιο μετά.
1: Πιο μετά, ναι.
2: Πιο μετά, αλλά
1: μου είπε ότι θα έρθει πιο νωρίς, αλλά εντάξει.
0: Με ούφο θα έρθει, ή με κανονικά αεροπορικό?
2: Το θέμα είναι, και είναι καλό το έναυσμα το οποίο δίνεις, ότι από σήμερα το απόγευμα και μετά ξεκινούν τα δύσκολα για το κέντρο της Αθήνας, για να το θυμίσουμε και αυτό, γιατί μπορεί η κορύφωση των μέτρων να είναι αύριο, θα γίνει και η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα και αύριο να είναι η μέρα ουσιαστικά η πιο δύσκολη. Ουσιαστικά τα αφενός κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα και σταδιακά ανάλογα με το πώς θα το κρίνει η τροχέα, η ελληνική αστυνομία. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε διαμαρτυρίες στο κέντρο. Έχουμε 7 η ώρα στα προπήλαια συλλογικότητας και 7.30 ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Έχουμε διαφορετική πορεία. Πάντως, του ΠΑΜΕ.
1: Ισχύει απαγόρευση σήμερα γύρω από την πρεσβεία της Αμερικής. Νομίζω ότι στους δρόμους
2: έχουν σκοπό να κατευθυνθούν προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Να πω ότι η απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των ποριών, των μηχανοκίνητων ποριών, αφορά την αυριανή μέρα. Ουσιαστικά από τις 6 το πρωί της Τετάρτης. Τυπικά. Αυτή είναι και βάση της απόφασης του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι σημερινές πορείες οπότε θα πραγματοποιηθούν με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Βέβαια το κέντρο αναμένεται να κλείσει και υποδρακώνει. Διαμέτρα λογικό, ασφαλείας. Ναι, έτσι. Ναι, τώρα ναι, ναι. Για αύριο θα είναι προσπέλαστο το κέντρο. Δηλαδή, όσοι μπορούν να το αποφύγουν τελείως με όχημα.
1: Το λέει και αστυνομία αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα, το ζητάει κιόλας από τους πολίτες. Αν μπορείτε να μην κατέβετε καθόλου, να μην πάτε καθόλου στο κέντρο. Και αν πάτε, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βέβαια, το μετρό θα κλείνει κάποιες φορές για λόγους ασφαλείας. Αναμένεται να κλείνει για λίγο, εκτός από τον σταθμό του Ευαγγελισμού.
0: Και τα λεωφορεία, να υποθέσω ότι είναι να περάσω, να περνάει την ίδια ώρα.
2: Θα εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα. Δηλαδή, θα υπάρξουν και τροποποίηση προφανώς των λεωφορείων που κινούνται πέριξ του Συντάγματος, αλλά και στην Ομόνοια, στην περιοχή δηλαδή γύρω από την Ομόνοια, θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, ναι. Αύριο θα είναι δύσκολη μέρα.
1: Μέχρι Πέμπτη πρωί
2: μέχρι
1: θα φύγει.
2: Μέχρι Πέμπτη το πρωί ακριβώς θα ισχύσουν αυτά και βέβαια θα υπάρχουν και αυξημένα αστυνομικά μέτρα, αυτά τα δύσκολα για αύριο. Ναι. Σήμερα, βέβαια, για να επανέλθω στα σημερινά, στα δικά μας, στα γνωστά αγαπημένα.
0: Πριν έρθει ο Ρούμπιο.
2: Πριν έρθει ο Ρούμπιο και να μην έρθει, βέβαια, και πρωτού
1: έρθει. Ούτε ή άλλω.
2: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν μας φταίει ο Ρούμπιο για την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τον Κηφισό στο γνωστό σημείο της μεταμόρφωσης που έχει πρόβλημα, κυρίως στο ύψος της Ανόδου εκεί στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα Σεπόλια. Όλη η άνοδος έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το ρεύμα της καθόδου είναι κάπως καλύτερο, δεν φαίνεται να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, σημειωτών είναι πολύ πιο ελεύθερο για αυτούς που κινούνται τώρα στο ρεύμα της καθόδου. Κατά τα άλλα, εδώ δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά έχει τη γνωστή κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος επίσης τέτοια ώρα στον Άλυμο και στο Ελληνικό έχουμε πρόβλημα, κυρίως στο ρεύμα της Ανόδου για αυτούς που προφανώς επιστρέφουν από τις εργασίες τους. Λεωφόρος Κηφισίας, δύσκολη ώρα. Το Μαρούσι, μέχρι από το Μαρούσι δηλαδή μέχρι και το Νέο Ψυχικό έχουμε και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα κίνηση. Νέα Ερυθρέα.
1: Κλασικά.
2: Προφανώς. Και στο Πήγαινε και στο Έλα υπάρχει πρόβλημα και στην Νέα Ερυθρέα. Πέριξ τώρα του Συντάγματος έχουμε κίνηση, είναι η Βασιλής Σοφίας που έχει πρόβλημα αυτήν την ώρα, η Αρδιτού, η Λεωφόρος Αμαλίας κατάδει καλύτερα, η Σταδίου έχει πρόβλημα, η Τσαλδάρη επίσης έχει πρόβλημα και κατά τμήματα στη Λεωφόρο συγκρούνται, τα γνωστά και μη εξαιρεταία. Όπως ξέρετε, ναι. Και η Αττική Οδός επίσης, όπως τέτοια ώρα
1: παρουσιάζει
2: πρόβλημα
1: κλασικά.
2: Εκεί στο ύψος του Αμαρωσίου.
1: Ωραία. Οπότε θα είμαστε σε επαφή, άμα υπάρξει κάτι καινούριο. Δεν έχει μείνει κανένας δρόμος.
0: Καλύτερα,
2: ναι, αφού σε μια μισή ώρα από τώρα θα αρχίσει να κλείνει και το κέντρο επισήμως λόγω των διαμαρτυριών.
1: Ωραία.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
3: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nanobionic. Η τεχνολογία Fila Nanobionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nanobionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα έως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές. Ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Λήξη συναγερμού στην Καλυθέα, καθώς πυροσβεστική και αστυνομία μάζεψαν τα δύο φιλαλίδια που σύμφωνα με πληροφορίες περιείχαν επικίνδυνη ουσία και βρέθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι επί της Σουδούλας Καρύδου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική ως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μπλοκά 100,3, είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βακάρης με τους αδιόρθωτους. Και πραγματικά ξεκινήσαμε με την εκπομπή και λέγαμε κάθε φορά θα ακούμε και κάτι διαφορετικό. Τώρα, ας πούμε, έχουμε τους influencers που, για τους οποίους κατατέθηκαν μηνύσεις. 18 influencers που είναι 15 influencers και 3 rapper, οι οποίοι, ξέρεις, όταν έχεις ακούσει τόσα πολλά πράγματα και τους influencers και το, όλο το κυνήγι που δέχονται, ας πούμε, το νόμιμο κυνήγι που δέχονται για φοροδιαφυγή κτλ., επιμένεις ότι τα ζητήματα είναι τέτοια. Αλλά αυτοί δεν είναι, έχουν αυτό το ζήτημα. Έχουν την πρόθεση παράνομου τζόγου. Δηλαδή, η φοροδιαφυγή έμεινε πίσω η όλη ιστορία και πλέον μπλέκονται σε παράνομο τζόγο και, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Ναι. Γιατί ξέρεις, όταν είναι κάποιος δημοφιλής στα social, ό,τι προωθεί το ακολουθεί ο άλλος.
1: Μα γι' αυτό και αυτά τα προϊόντα, πώς τα λένε, πηγαίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εδώ πέρα θα είναι διπλό το, πώς θέλουν, το κακούρι, τέλος πάντων, η ποινή. Θα είναι και για τον παράνομο τζόγο και φυσικά θα είναι αφορολόγητο. Γιατί εφόσον είναι παράνομο, πώς θα παίρνει αφορολόγητο.
0: Μάλλον, ναι, εντάξει.
1: Γιατί συνήθως ο σωστός influencer προμοτάρει ένα προϊόν και λέει από κάτω είναι χορηγούμενο, έχει πληρωθεί.
0: Ο σωστός influencer κόβει απόδειξη και τιμολόγιο.
1: Αυτό λέω. Ο σωστός έχει πληρωθεί κανονικά και έχει πληρωθεί.
0: Το ερώτημα είναι, οι rapper είναι και influencer και rapper,
1: ναι.
0: Γι' αυτό ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους influencers. Οι άλλοι απλώς influencer.
1: Απλά σκέτο influencer.
0: Αυτά δεν είναι rapper όμως, δεν είναι μόνο rapper. Λοιπόν, να μιλήσουμε για κάτι πιο σοβαρό, επειδή τα ακούσαμε και στις ειδήσεις για το Νόμπελ φυσικής αυτές τον καιρό, αυτές τις μέρες δίνονται τα Νόμπελ, το οποίο το Νόμπελ απονεμήθηκε στον Φράνσις Χάλτζεν φυσικής, ο οποίος έκανε αυτό που ανακάλυψε, έχει σχέση με τα νετρίνα, Ice Cube, η ανακάλυψη νετρίνων λήψης ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Μην μας ρωτήσετε τι είναι, εμείς είμαστε εδώ στην Ελλάδα ειδικοί στην κυβαντική.
1: Θα έπρεπε
0: να τα ξέρουμε αυτά με τα νετρίνα, αλλά δεν τα ξέρουμε.
1: Τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει να μάθουμε το πικρικό οξύ. Σήμερα, αύριο πρέπει να εξειδικευτούμε.
0: Το πικρικό, παλιό είναι το πικρικό, δεν είναι καινούριο.
1: Δεν το ξέραμε.
0: 19ο αιώνα.
1: Ναι, δεν λέω ότι είναι καινούριο. Και το ξυλόλιο παλιό είναι, δεν είναι καινούριο, αλλά τώρα τελευταία μάθαμε τι είναι το ξυλόλιο. Πολλά τα ακούμε, αλλά είναι παλιά και θα ακούμε πρώτη φορά.
0: Για να συνεχίσω με τα Νόμπελ, επειδή έχει πλάκα το βίντεο που ανέβασε ο Dr. Carl Deutscheroth, που πήρε τον Νόμπελ ιατρικής, ο οποίος ήταν ξημερώματα Δευτέρας και όταν η οικογένειά του, αυτός έστελνε mail στους φοιτητές του, ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο και του λένε πήρε τον Νόμπελ ιατρικής. Αρχίζει και φωνάζει ενθουσιασμένος, ξυπνούν οι κόρες και τα λοιπά, ο γιος του λέει what, έλεγε, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το ανέβασα social media, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, εκεί εργάζεται ο 54χρονος και βέβαια έγινε δεκτός με αγκαλιές και χειροκροτήματα και από τους φοιτητές του. Και την Πέμπτη, μεθαύριο, θα έχουμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Εκεί που, εντάξει, στα Νόμπελ υπάρχουν πάντα προγνωστικά.
1: Ναι, τώρα είπαμε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι και στοιχηματικές έχουν μπει στα Νόμπελ.
0: Η Καν Σουέ προηγείται με 10-1 τα αποδόσεις. Ο Μουρακάμι μέσα με 14-1 και Τζέραλντ Μερνέιν και Τόμας Πίντσον με 16-1. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Έχουμε την Έρση Σωτηροπούλου με απόδοση 25-1. Δεν έχει πολλές πιθανότητες δηλαδή, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι εμφανίζεται μια ελληνική συμμετοχή.
1: Βέβαια.
0: Με αυτό το βέβαια.
1: Αυτό πάντοτε. Αυτό να δούμε. Ότι υπάρχει άνοιγμα, ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι το ξέρει ο κόσμος και μπαίνει μέσα στην κούρσα.
0: Ακριβώς. Τα τελευταία δύο χρόνια η Έρση Σωτηροπούλου παίζει στα Νόμπελ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το πάρει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί να το πάρει και τώρα, δεν ξέρουμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ναι, καλή επιτυχία
1: όποτε να το πάρει, μακάρι τώρα.
0: Καλή επιτυχία, γιατί είναι και πια πολύ σημαντική συγγραφέα. Mm-hmm.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, μικρό κοριτσάκι το 1982, σαν σήμερα συστήνεται η Μαντόνα και λέει Everybody, και αρχίζει και τα ακούει ο κόσμος και αρχίζει και την βλέπει ο κόσμος και προβάλλει ένα καινούριο στυλ στην μουσική, στο χορό, στο show γενικότερα, το οποίο μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο το εξελίσσει. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έγραψε στην αρχή ως demo, ως συνήθως, με ένα group το οποίο το λέγεται Material Girl. Το πήρε ένας DJ, το έπαιξε σε ένα κλαμπάκι από αυτά που πήγαινε, ξέρω εγώ, και η Μαντόνα. Στην αρχή δεν άρεσε στην εταιρεία, τα γνωστά. Δεν άρεσε, δεν το πίστευε.
1: Και καινούργια τώρα.
0: Καινούργια. Μαντόνα, τι να μας πει τώρα. Το κοριτσάκι 82. Ήτανε τα 80's στο full τους τότε. Βγαίνανε κάτι Cure, βγαίνανε κάτι τέτοια. Τώρα πού να χωρέσει και η Μαντόνα μέσα. Έλα μου όμως που ο κόσμος μιλάει από μόνος του και δεν χρειάζεται τι θα κρίνει μια εταιρεία, ένας μάνατζερ, οτιδήποτε. Ο κόσμος έδειξε ότι όποτε πεζότανε από τον Mark Kamen, σε εκείνον τον DJ, όποτε και όπου πεζόταν το κομμάτι, γινόταν χαμός. Οπότε η πρώτη εταιρεία, η A&M, που την άκουσε, την τζίμπησε και λέει: όπα, για να τη δούμε από κοντά, κάτι θα κάνει αυτό το κορίτσι.
1: Και έκανε όντως.
0: Δεν θα το πιστέψετε. Κάτι έκανε
1: μάλλον. Και σε μια εποχή που δεν ήταν, όπως είπες, εντάξει, δεν είχε σχέση με το Cure και τα λοιπά, ήταν εντελώς άλλα πράγματα. Πράγμα, ναι. Αλλά η pop μουσική εκείνη την εποχή είχε πάρα πολύ κόσμο που έκανε καριέρα.
0: Ναι, ναι. Και πάντα, πάντα έχει.
1: Είχε το θάρρος και είχε και η Μαντόνα, είχε και την αποφασιστικότητα, η κυρία Τσικόνε.
0: Ναι.
1: Πάντως σήμερα είναι και μια επέτειος που είναι πολύ σημαντική για τους Beatles. 6 Οκτωβρίου του 1969 συνέβη κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν η πρώτη φορά που σύνθεση του George Harrison βρισκόταν στην πρώτη πλευρά ενός single των Beatles. Είναι το τραγούδι Something, το οποίο μάλιστα δεν ήταν απλώς νίκη του Harrison, έφτασε και νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε από τα πιο, το τραγούδι αυτό, από τα πιο αγαπημένα της καριέρας του. Ο Harrison ήταν ο ήσυχος Beatle για πολλά χρόνια. Mm. Ούτε πολλές απαιτήσεις και τα λοιπά, δεν είχε τώρα...
0: Σπουδαίος μουσικός, αλλά μπροστά στο, μουσικός, άλλο, ναι. Μπροστά στο άλλο δίδυμο του Μακάρθεν και του Λένον, πού να πάρεις κεφάλι.
1: Και μάλιστα ο Frank Sinatra το είχε χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο ωραία ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, αλλά το είχε αποδώσει λανθασμένα στους Λέων και Μακάρτνι. Mm. Δεν ήξερε εδώ, αλλά Φρανκ Σινάτρα, πού να κάτσει να ψάξει τώρα.
0: Εντάξει, τώρα
1: είναι, ναι, του Χάρισον. Και το είχαν διασκευάσει ο Elvis Presley, Ray Charles, James Brown, Shirley Bassey. Είναι το δεύτερο πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι των Beatles μετά το Yesterday. Και έρχεσαι και ρωτάς τώρα, αν ο Χάρισον είχε υπογράψει και άλλα τραγούδια και τα είχαν βάλει σε σύγκλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λες, είχαν γίνει μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κανείς δεν το ξέρει.
0: Μα έχει ήδη στο δίσκο το Here, ναι, Comes the Sun. Δηλαδή και αυτό είναι. Μέσα στον ίδιο δίσκο είναι δύο απόπειρες οι οποίες. Αλλά το
1: αυτό το ήταν το πρώτο που ήταν σε σύγκλι.
0: Που έγινε και σύγκλι. Ναι, ναι, ναι. Και αλλά ό,τι είχε γράψει ο Χάρισον ήταν πραγματικά ένα και ένα.
1: Τραγούδι αφιερωμένο στην Patty Boyd που ήταν τότε σύζυγος του Χάρισον.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν προς τιμήν των άλλων δύο, οι οποίοι του δώσανε αμέσως δρόμο.
1: Τόσο καιρό δηλαδή.
0: Θα μπορούσαν να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Σαν τελευταία του να του γράψει και εσύ ένα τραγούδι.
0: Θα μπορούσα να τον είχαν εξαφανίσει.
1: Να τον βάλουμε σύγκλι.
0: Να το είχαν πάρει οι ίδιοι.
1: Δώστε με ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν τις 6 αδιόρθωτε εδώ στον Sky 100,3. Θοδωρή Βαμακάρη, Τάκης Γιαννούτσος. Και να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The play that goes wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The play that goes wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Άλλωστε ένα George, από τον George Harrison στο George Michael. Και είναι μια εποχή, ρε παιδί μου, που ξέρεις, δεν υπήρχαν ούτε τα social media, ούτε τα διάφορα influencers, ούτε αυτά. Ήταν μια αγνή περίοδος και αυτά, που ξέρεις, εκείνη την εποχή που τη ζεις, δεν το σκέφτεσαι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
0: Που έχω τώρα όλο το βάρος να ανεβάσω το. Γιατί δεν ανέβασες, γιατί δεν με έκανες tag, γιατί δεν έφτασε όλο αυτό το πράγμα, τον ψυχαναγκασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλύτερα να μην έχω κινητό,
1: ναι,
0: και να μην έχω social media, να τελειώνει αυτή η ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην γίνω influencer.
1: Ναι, αλλά βέβαια,
0: να μπω μέσα στην φυλακή.
1: Βέβαια, από την άλλη, αν έβγαζες ένα τραγούδι σαν και αυτό και ήσουν μόνος ή δεν έχεις μια εταιρεία, έπρεπε να πάρεις κασέτα, κασέτα, να γυρίσεις τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, να αρχίσεις να τους λες, να το παρουσιάζεις, να το παρουσιάζεις καλά.
0: Εντάξει, τώρα πιο εύκολο είναι.
1: Να σε δέχονται.
0: Τώρα, πιο δύσκολο είναι τώρα.
1: Τώρα το ανεβάζεις και όπως θέλει πέφτει πάνω. Βέβαια τώρα είναι η πληθώρα μεγάλη.
0: Βέβαια, τώρα,
1: δεν έχεις να διαλέξεις, δεν έχεις να ξεχωρίσεις δηλαδή, το καλό. Χάνεται μέσα στο σύνολο.
0: Το λέω αυτό γιατί.
1: Κάθε εποχή είχε τα καλά και τα κακά της.
0: Το λέω αυτό γιατί στην εποχή μας, πέρα από όλα τα άλλα που λέμε για social και τέτοια, τώρα πλέον έχουμε και τα έξυπνα γυαλιά, τα οποία έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, η Νορβηγία αρχίζει και βάζει περιορισμούς στη χρήση τους και τα απαγορεύει, τα γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα, σε πάρκα, παραλίες, σε μουσεία, εμπορικά κέντρα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία και διάφορα άλλα σημεία. Σε ιδιωτικούς χώρους τα επιτρέπει. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι όποιος φοράει αυτά τα έξυπνα γυαλιά, ενώ σε κοιτάζει, μπορεί να σε βιντεοσκοπεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχουν πουληθεί πάρα πολλά.
1: Νομίζω ότι κυρίως γι' αυτό τα παίρνουν. Όποιος τα πάρει, νομίζω ότι έχει πάρει για βιντεοσκοπή.
0: Δεν παίρνει κάποιο λόγο.
1: Δεν το παίρνει για άλλο λόγο.
0: Λοιπόν, και δεν είναι θεωρητικές αυτές οι ανησυχίες, γιατί στη Γαλλία έχουν καταγραφεί καταγγελίες γυναικών που έχουν βιντεοσκοπηθεί χωρίς να το ξέρουν και είδαν μετά το υλικό αυτό και να ανεβαίνει και στα social ως φάρσα ή ως δίθεν συνέντευξη δρόμου. Και στην Αμερική και έχουν αρχίσει και έχουν περιορισμούς σε εστιατόρια και κινηματογράφους. Γιατί σε κινηματογράφους, γιατί ο άλλος πάει και γράφει την ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπει το σινεμά. Βλέπει το σινεμά με το γυαλί και βγάζει την ταινία, τη μαγνητοσκοπία, ας πούμε.
1: Ναι. Και καλά να βγάλει να ανεβάσει την ταινία ολόκληρη. Μην βάλει το τέλος και το ανεβάζει σε κάνα post και έχει σποϊλάρει όλο τον κόσμο.
0: Η Meta λέει αυτή, όταν ενεργοποιείται, λέει η κάμερα, ανάβει ένα λαμπάκι. Αλλά έχω διαβάσει ότι υπάρχουν κάποιοι γάτοι οι οποίοι μπορούν να το ενεργοποιούν το λαμπάκι. Για να πει δεν σε γράφω. Και να είναι ενεργοποιημένο. Και λέει η Meta πάλι ότι αν βάλει οτιδήποτε πάνω, ξέρω να αυτοκόλλητο οτιδήποτε, σταματάει να γράφει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ έχουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Έχουν χακάρει τα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χακαριστεί αυτό.
0: Πάντα.
1: Αυτό το λαμπάκι. Έχει, η Meta μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση, ας πούμε, να το βάλει το λαμπάκι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν νομίζω ότι έχει καλή διάθεση η Meta.
1: Καλά, ναι.
0: Η Meta πουλάει ένα προϊόν.
1: Έχει
0: το
1: πουλήσει,
0: οποίο...
1: Μέχρι τώρα 9,5 εκατομμύρια νομίζω γυαλιά ναι. Έχει πουλήσει.
0: Μόνο μία μάρκα.
1: Ναι, μόνο μία.
0: Μία μάρκα από αυτές που έχουν κάνει τα γυαλιά.
1: Μόνο μία, ναι, ναι.
0: Και το θέμα με τη Meta είναι ότι πλέον με αυτά εδώ είναι ότι παλιά, επειδή μου έχει το κινητό, το στρέφει ο άλλο σε σένα και σε έγραφε. Τώρα απλώ σε κοιτάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν ξέρει το λαμπάκι.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Σε έχει γράψει κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παλιά που κάναμε, όταν δούλευα, θυμάσαι μια περίοδο στις φάρσες, στο μπαμ που κάναμε με το Φερεντίνο. Και ήταν όλο το story με κρυφές κάμερες για να κάνει μια φάρσα. Υπήρχαν κρυφές κάμερες σαν αυτές τώρα που έχουν τα σπίτια και τα μαγαζιά. Όταν είχε πρωτοέρθει γυαλί με κάμερα, ήταν. Μπορεί να μην είχε λαμπάκι να αναβοσβήνει ότι σε γράφει. Αλλά ήταν έκανε τόσο μπαμ ότι δεν είναι γυαλί αυτό.
0: Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Σαν μάσκα ήταν. Τώρα... δηλαδή κυκλοφορούσε με αυτό, έγραφε με ένα, αλλά όλοι σε κοιτάζανε πειρατέ.
0: Μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, έχουν σημαντικό γυαλί που είναι ακριβώς ίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς ίδιο το σημαντικό
1: ναι,
0: γυαλί.
1: Τώρα είναι.
0: Άρα λοιπόν
1: ναι.
0: Μπορεί να την πατήσει πάρα πολύ εύκολα.
1: Άμα δεν έχει και, ναι. Και φωτάκι να αναβοσβήνει, τελείωσε.
0: Εγώ λέω, ας πούμε, παίρνω το γυαλί γιατί θέλω να τη φύση και τα λοιπά. Εδώ ένα ωραίο τοπίο και να το φωτογραφήσω και αυτά. Ο άλλο λέει, εγώ θέλω να την ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, το σπίτι μου.
1: Ξέρεις ότι
0: μπορεί να κατάλαβα.
1: Ότι εκτός των άλλων έχουν και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να ακούς μουσική και μπορείς ναι. Και σου κάνει και μετάφραση. Τα οποία στα εμφανίζει
0: καλά,
1: μέσα.
0: Και το κινητό σου.
1: Μέσα. Όχι, ναι. Άλλο είναι να βγάλεις κινητό ναι. Και αρχίζει να κρατάς ναι. Ένα καφέ. Να κρατάς ένα.
0: Όχι, για τη μουσική λέω.
1: Ατμίσμα. Εντάξει, και θες να μεταφράσεις ναι. Κάτι. Αν βλέπεις ένα Κινέζο και δεν καταλαβαίνεις τι σου λέει, ας πούμε. Μπαμ, σου τα προβάλλει μπροστά στο τζάμι.
0: Δεν βλέπεις και μιλάς. Σκουντουφλά, ας πούμε.
1: Άλλο αυτό. Δεν πειράζει. Εκεί πατάς το. Αυτό να εκεί την ώρα που θα φας τα μούτρα σου, πατάς το ρέκι για να βάζεις την τούμπα. Να ανεβάσεις την τούμπα μετά.
0: Αυτό είναι ωραίο στην οδήγηση. Γιατί μετά δεν χρειάζεται, ξέρω με τους ασφαλιστές να μπλέκεις τα λοιπά. Οπότε γράφεις το ατύχημα. Οπότε λες να ποιος θέλει. Κατάλαβες. Οπότε μια χρησιμότητα.
1: Όλα, εμείς θα τα λέμε πια.

0: Η σκληρά εργαζόμενη νέοι.
1: Ναι. Κλείνουμε, λέει, ευγενέστατα, η Δήμητρα Σταματίου που ήταν μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού και Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που ήταν πολύ pop η μουσική επιμέλεια σήμερα.
0: Ναι, είχαμε πολλές επιλογές.
1: Σωστά, με αφορμή τη Μαντόνα το ξεκινήσαμε και θα χορεύουμε μέχρι το βράδυ. Μαζί με το Ρούμπιο.
0: Έτσι.
1: Και λοιπόν, Ελένη Μπουλιέρη φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Υπομονή στους δρόμους, γιατί από σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε κάποια ζητήματα με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά εντάξει, θα περάσει.
1: Εντάξει,
0: μπορεί και να σου κάνει, μπορεί και χρήσιμη, ρε παιδί μου. Μπορεί να πάρουμε αεροπλάνο, δεν ξέρει τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, ναι. Να σου πω κάτι. Υπτάμενο δίσκου μην πάρουμε. Μα κλείσει τίποτα αυτό
0: να πει. Να σου πω κάτι. Έχω... Άμα είναι να πάρω αεροπλάνο και υπτάμενο δίσκου, τι θε παίρνω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και εξωγήινο και ό,τι θέλει.
1: Έχουμε
0: και
1: από το.
0: Και τον ιτή, α πούμε, να πάει στο σπίτι του. Φων home.
1: Μα έχουν περισσέψει λεφτά να πάρουμε και τέτοια. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εμεί φεύγουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράγκου το επόμενο 2 ώρα 6 με 8 εδώ στο Sky 100,3 και εμεί ερχόμαστε αύριο στι 5 το Δέρισμα Μακάρι, Τάκη Γιανούτσο και Αδιόρθωτη. Καλό σα απόγευμα λοιπόν. Πολλιά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?

0: Νεότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: 1990. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως.

0: των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, από το ύψος της Κηφισιάς έως τον Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στον άξονα Αμπελό και Πημαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Πεντέλης και στις εξόδους Γιαλαμία. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα στο διαδίκτυο «Δεν είναι ζούγκλα». Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά εδώ και καιρό τον πρόεδρο του Λάος Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής είχαν εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές του ζεύγους σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Όσον αφορά τις απάτες κατά του ΕΦΚΑ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν στήσει περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνεται το ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Πάτρα συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του νυν συντρόφου του.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς από το NBA στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο της Ιταλίας. Τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 απόψε η εθνική ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Μπουένος Άιρες για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

0: Των εποχών.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Καταρίνα Δράκου.

Βασική αρχή της φιλοξενίας είναι αυτή. Μαθαίνεις τι αρέσει στον καλεσμένο σου και φροντίζεις γι' αυτό. Ακόμα κι αν μιλάμε για το πιο απλό πράγμα. Ακόμα κι αν μιλάμε για ένα τραγούδι. Soft diplomacy που θα έλεγαν και οι Αμερικανοί και είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Αυτός είναι ο Τούπακ Σακούρ. Αν δεν είχε δολοφονηθεί, το πιθανότερο είναι πως θα ζούσε και ακόμη θα μεγαλουργούσε. Η ιστορία της ζωής του μοιάζει με σενάριο ταινίας από εκείνες που έχουμε δει, ξέρετε, με τις συμμορίες, τα οδοφράγματα, τους καλούς και τους κακούς. Μια παιδική ηλικία σε συνθήκες πολιτικά και κοινωνικά ταραγμένες, η ραπ, η επιτυχία, το μίσος των άλλων ράπερ και ο πρόωρος θάνατος στα 25 του. Η ιστορία του Τούπακ επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο. Ήταν στις αρχές του προηγούμενου μήνα, με καθυστέρηση 30 χρόνων, κατά τα οποία χρόνια εξυπάνθηκαν και πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Το άλυτο μυστήριο τελικώς λύθηκε. Η δολοφονία εξιχνιάστηκε και ένας τύπος, αρχηγός συμμορίας ήταν η ιδιότητα που του έδωσαν τα μέσα, συνελήφθη για τη δολοφονία του. Ο Τούπακ εξακολουθεί και σήμερα να έχει φανατικούς, τον ακούνε τα νέα, αλλά και τα μεγαλύτερα, γιατί όχι παιδιά. Πολλά τραγούδια του κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του. Η ράπ είναι κάτι σαν κώδικας, κώδικας πια, για όλους, για εκείνους που βιώνουν ή αισθάνονται ότι βιώνουν ανισότητες. Μεταξύ αυτών και ο Μάρκο Ρούμπιο. Τι μπορεί να βρίσκει γοητευτικό Ρούμπιο στον Τούπακ? Όταν τον ρώτησαν, απάντησε πως ο Τούπακ είχε την ικανότητα μέσα στα τραγούδια του να μιλά για πράγματα που ο κόσμος αγνοούσε. Τι να ακούσω, καταθλιπτική κάντρι, όπως η σύζυγός μου? Απάντησε αποστομωτικά. Έπειτα μπορεί να είναι και το άλλο. Και οι δύο είναι παιδιά οικογενειών που κουβαλούσαν μια ιστορία πολιτικής και κοινωνικής αναζήτησης στην Αμερική. Ο Τούπακ μεγάλωσε μέσα στους αγώνες για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών. Ο Ρούμπιο πάλι σε μια οικογένεια μεταναστών της κουβανέζικης διασποράς.

0: Γεννήθηκαν και οι δύο την ίδια χρονιά, το 1971, στην ίδια χώρα, αλλά σε τελείως διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Σε δύο πολύ διαφορετικές Αμερικές, που όμως συνυπήρχαν. Στη ζωή μπορείς να αλλάξεις τα πάντα: κοινωνική θέση, επάγγελμα, πολιτικές απόψεις. Ο Ρούμπιο τα έχει αλλάξει όλα. Αυτό που δεν μπορείς να αλλάξεις είναι οι καταβολές σου και πιθανότατα και η μουσική που σου αρέσει να ακούς. Your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Little life is a thug, nigga, cause little day I got. Little life is a false play. All eyes on me. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky για τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του All Eyes on Me. Και αυτό είναι το τραγούδι του Τούπακ με το οποίο ξεκινάμε. Είναι πράγματι έτσι. Περιγράφει απολύτως τη συγκυρία. Τα μάτια όλων μας είναι αυτό το απόγευμα στραμμένα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Φτάνει σε λίγες ώρες στην Αθήνα. Το πρόγραμμά του, βέβαια, το επίσημο πρόγραμμά του, ξεκινά αύριο πολύ νωρίς το πρωί. 10 χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που μας επισκέφθηκε με Αμερικανός. Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν τότε η επίσκεψή του στην Αθήνα. Φαντάζομαι πολύ την θυμάστε. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, έρχεται και πάλι στην Ελλάδα 10 χρόνια μετά, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική συγκυρία. Και αν ο Ομπάμα δεν τα κατάφερε λόγω καιρού να εκφωνήσει το λόγο του για τη δημοκρατία στην Πνίκα, ο Ρούμπιο θα τα καταφέρει. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα μια έτσι και αλλιώς πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Η Πνίκα είναι ο τόπος που γεννήθηκε η δημοκρατία. Η εικόνα του Ρούμπιο στην Πνίκα είναι η εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Πέρα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν, και νομίζω ότι εν πολύ τα έχετε ακούσει και τα έχουμε συζητήσει, μια παράμετρος ακόμη που κάνει την επίσκεψη αυτή σημαντική είναι το γεγονός ότι ο Ρούμπιο δεν έρχεται απλώς ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά ως ένας από τους Αμερικανούς πολιτικούς που ήδη συζητούνται για την επόμενη μέρα στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τα της Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν συνδιαμορφωτής της αμερικανικής νομοθεσίας για τα ζητήματα ασφάλειας, για τα ζητήματα ενέργειας, πράγματα τα οποία δηλαδή θα συζητηθούν τις επόμενες ώρες από αύριο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους συσχετισμούς στην περιοχή, που δεν είναι και η πιο εύκολη. Δεν μας ανακάλυψε δηλαδή όταν έγινε Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα ήταν μέρος της αμερικανικής στρατηγικής του ήδη από την εποχή που εκείνος βρίσκονταν ακόμα στην γερουσία. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα είμαστε παρέα σας όπως και κάθε απόγευμα μέχρι και τις 8. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας σας απαντά στο 210-4800-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε, για ό,τι θέλετε, είτε στο Viber είτε στο skyradio.gr, στο κουτάκι που λέει πες την άποψή σου. Να ξεκινήσουμε την κίνηση που θα συναντήσετε όσοι είστε αυτή την ώρα στο δρόμο και έχουμε σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Θα σας δυσκολέψει το καθοδικό του Κηφισού. Από Κηφισιά ξεκινούν τα προβλήματα έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά θα βρείτε κίνηση, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα αύριο. Πρέπει να είμαστε όλοι ενημερωμένοι, γιατί θα τεθούν σε ισχύ από νωρίς το πρωί, από απόψε μάλλον, για να είμαι σωστή, από απόψε μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η Τετάρτη θα είναι δύσκολη μέρα, ας το πάρουμε απόφαση. Πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο λόγος είναι βεβαίως η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο σημείο που θα μείνει ανεπηρέαστο. Για το κέντρο τώρα, αν έχετε προγραμματίσει δουλειές, νομίζω ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε να τις αναβάλλετε και να τις επαναπρογραμματίσετε. Λοιπόν, ο κύριος Ιάννης Παπαφλωράτος είναι μαζί μας, διεθνολόγος, παρακολουθεί και εκείνος βεβαίως την προετοιμασία που γίνεται για την αύξηση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Με τη βοήθειά του θα θέσουμε στο πλαίσιο. Γεια σας κύριε Παπαφλωράτε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τα έχετε πει όλα εσείς, δεν ξέρω τι έχει απομείνει για να
0: δεν
1: πω.
0: Δεν έχω πει τίποτα. Εγώ είπα απλώς ότι του αρέσει πολύ ο Τούπακ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, έτσι θέλω να πω. Καλό είναι καμιά φορά να ψάχνεις και λίγο πίσω, έτσι να ξύνεις την εικόνα, να βλέπεις και τι έχει πιο κάτω. Είναι ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος, γνωρίζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει. Αυτό δεν είναι και αυτονόητο πάντα.
1: Έχετε δίκιο και κυρμένο υπό αυτή τη διοίκηση, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κύριος Ρούμπιο είναι αυτό που θα λέγαμε εκπρόσωπος του βαθέως κράτους. Ένας άνθρωπος πολύπειρος, με μεγάλη διαδρομή στην Γερουσία, με μεγάλη διαδρομή στο πολιτικό γίγνεσθε της Αμερικής. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που είχε συνδιομορφώσει μαζί με τον κύριο Μενέντες το πλαίσιο εδώ στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τη διπρόσωπη πολιτική της Τουρκίας και που είναι υπέρ της ενεργειακής ανάδειξης της Ελλάδος σε συνεργασία πάντα με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ, γιατί είναι αναμφανδόν υπέρ του Ισραήλ ο κ. Ρούμπιο. Mm-hmm. Και σίγουρα δεν ακούει με καλό μάτι όλες αυτές τις κορώνες που εκτοξεύονται από την Άγκυρα εις βάρος της πολιτικοστατικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και του λαού του Ισραήλ και γενικότερα των Εβραίων.
0: Ναι, μιας και βάλατε την Άγκυρα τώρα στη συζήτησή μας. Αυτό το οποίο ακούω ότι σπάει ένα πρωτόκολλο ο κύριος Ρούμπιο και δεν επισκέπτεται παραλλήλως και τους γειτονές μας τους Τούρκους. Πράγμα που συνηθιζόταν να συμβαίνει σε κάθε φορά που είχαμε τέτοιο επίπεδο επίσκεψη. Μπορεί να είναι και ένα μήνυμα, όταν μάλιστα ο Τραμπ πρόσφατα βγήκε και μίλησε για το φίλο του τον Ερντογάν.
1: Ναι, ο κύριος Τραμπ έχει βγει πάρα πολλές φορές και μιλήσει για τον κύριο Ερντογάν, αλλά στην ουσία δεν το έχει δώσει κάτι. Mm-hmm. Ο κύριος Ρούμπιο επιλέγει να έρθει σε τρεις χώρες σε όλη την Ευρώπη. Σε εμάς, όπου θα καθίσει και το περισσότερο χρόνο, στην Πορτογαλία και την Ισλανδία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιλέγει την Ελλάδα για να ουσιαστικά μείνει περισσότερο και βεβαίως δεν επισκέπτεται καμία άλλη γειτονική χώρα. Ελάχιστες φορές κατά το παρελθόν έχει γίνει αυτό, δηλαδή να πάει κάποιος από την Αμερική υψηλόβαθμος αξιωματούχος είτε στην Τουρκία και να μείνει στην Ελλάδα ή το αντίστροφο. Και αν το συνδυάσουμε με την επικείμενη επίσκεψη αρχές του 27 και του κ. Βάντς και του κ. Χέξερ, δείχνει ότι στην στρατηγική της Αμερικανικής διοίκησης, αυτή που λέμε εδώ στην Ελλάδα κυβέρνηση, mm-hmm. η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της. Διότι είναι μια χώρα η οποία είναι ενεργειακός κόμβος πλέον, στον ενεργειακό τομέα λοιπόν παίζουμε πάρα πολύ ψηλά. Επίσης στο στρατιωτικό τομέα έχουμε υπογράψει μια σειρά συμφωνιών και αναμένουμε βεβαίως από το τέλη του 28-29 να πάρουμε κατά πρώτα F-35. Ήδη ελπίζουμε ότι θα συναφθεί μια νέα συμφωνία για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των F-16, των υπολείπων F-16 στην έκθεση Viper, που όπως μου έλεγε ένας μαθητής μου πιλότος δεν έχει καμία σχέση η καινούργια έκθεση με την παλαιά. Είναι ένα όπλο στρατηγικό στα χέρια ενός πιλότου, ο οποίος ξέρει πραγματικά να το αξιοποιήσει. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλες συμφωνίες. Και βεβαίως το GSI, δηλαδή το καλώδιο, είναι αδιανόητο θα μείνει εκτός της ατζέντας. Θα το θέσει σίγουρα η ελληνική πλευρά. Ναι. Διότι και είναι ένα ευρωπαϊκό project και δεν μπορεί η Άγγλια, η οποία ήδη απειλεί την Ελλάδα με το Κάζους Μπέλι, και αυτό είμαι βέβαιος θα το θέσει ο Πρωθυπουργός, του τι γίνεται δηλαδή με το Κάζους Μπέλι, να μπλοκάρει το σχέδιο αυτό από μια συμμαχική εντός ή εκτός εισαγωγικών χώρα, διότι με την Τουρκία είμαστε να. Στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Να. Αυτό να. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, στο ΝΑΤΟ δηλαδή.
0: Άρα εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει με το καλώδιο, κύριε Παπαφλωράτε? Γιατί πρόσφατα είχαμε πάλι δηλώσεις των Τούρκων. Το θέμα είναι καθημερινά στα τουρκικά μέσα ενημέρωση.
1: Ναι, το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ. Το έχουν ανεβάσει
0: και μάλιστα λένε ότι εμείς θέλουμε άδεια. Θέλουμε, μα ζητήσατε την άδεια. Και αν θέλετε να μας τη ζητήσει και η Γαλλία την άδεια, μια και υπάρχει εμπλοκή της Γαλλίας στην ιστορία αυτή.
1: Είναι μια αναβάση, γιατί πολλές φορές κατά το παρελθόν είχαμε διάφορα ζητήματα και ναι, μεν γκρίνιζαν Τούρκοι, αλλά σταματούσε εκεί. Γινόταν αυτό το οποίο λέει το Διεθνές Δίκαιο και που υποστήριζε η Ελλάδα. Τώρα πλέον ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι είναι να επιτύχουν μια στρατηγική νίκη εις βάρος της χώρας μας, την οποία θα επιτύχαναν μόνο σε περίπτωση ενός πολέμου. Ξέρουν πολύ καλά ότι η έκβαση ενός πολέμου είναι λίαν αμφίροπη, για να μην πω ότι είναι βέβαιο ότι δεν θα πετύχουν κανένα από τους στόχους τους. Άρα λοιπόν προσπαθούν με τη μέθοδο του bullying, δημιουργώντας ένα κλίμα, να επιτύχουν μια υποχώρηση της Ελλάδος. Η Ελλάδα δήλωσε σε όλα τα φόρα και νομίζω όλοι οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι της Ελλάδος, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους, ότι το σχέδιο αυτό θα προχωρήσει. Είναι ευρωπαϊκό σχέδιο, ενδιαφέρονται πάρα πολλά κράτη γι' αυτό. Δεν είναι μόνο δηλαδή η Ελλάδα η οποία ενδιαφέρεται, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το Ισραήλ, όπου θα υπάρχει μετέπειτα επέκταση του καλωδίου. Άρα, εάν υπολογίσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Χρυστοδουλίδη χθες, τις οποίες ριτουιτάρισε, για να χρησιμοποιήσω μια μοντέρνα έκφραση και λίγο αδόκιμη, ο κύριος Τραμπ, που έλεγε ότι δεν υπάρχει όριο στις σχέσεις μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αμερικής παρά μόνο ο ουρανός, και ότι πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί στρατηγικό εταίρο της τις ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο momentum από το σημερινό, από την άφηξη του κυρίου Ρούμπιο, που σίγουρα θα συζητήσει και αυτό. Και ο κύριος Ρούμπιο, υπενθυμίζω, είναι αυτός ο οποίος ήταν υπέρ του να βγει η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Εκεί που χάσαμε το Μενέντερς, αποκτήσαμε έναν άλλον σύμμαχο.
1: Τον είχαμε τον κύριο Ρούμπιο. Αλλά ναι, ο κύριος Μενέντερς βέβαια είναι αντισυναπλήρωτο κενό. Πάντως πρέπει να βλέπετε την ευρύτερη στρατηγική. Δηλαδή, χθες ο υπουργός Αμήνης ήταν στην Βενετία για τη διάσκεψη των κρατών της Αδριατικής και του Ιωνίου.
0: Το μάθαμε, κύριε Παπαφλωράτε, μιας και το αναφέρατε, γιατί, κυρίως γιατί έλειπα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα το γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλά μιας και το δεν κατέβομαι στα εσωτερικά. Ξέρω πάντως ότι αναμένεται η υπογραφή νέων συμφωνιών. Δεν θέλω εγώ να προαναγγείλω κάτι. Αγοράς κι άλλων σκαφών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Άρα λοιπόν η συνεχής αναβάθμιση τη ισχύω τη χώρα μα και η επίσκεψη του οποίου περιλαμβάνει και αυτό το σκέλο. Περιλαμβάνει το σκέλο των F-35, όπου εμεί θέλουμε να έχουμε πραγματικά ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει σε οπλικό σύστημα. Υπάρχει το σκέλο τη αγορά πολεμικού υλικού από το πλεονάζον υλικό των ΗΠΑ, με την ελπίδα ή να είναι σε πολύ χαμηλή τιμή ή ακόμα καλύτερα να μα το διαθέσουν δωρεάν. Αν αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα βλέπουν οι Αμερικανοί και βλέπουν τι κινήσει που κάνει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα για να ενισχύσει την αποθετική της ισχύ.
0: Οι Τούρκοι λέτε. Οι Τούρκοι τα βλέπουν.
1: Τα βλέπουν, οι Τούρκοι τα βλέπουν και οι Αμερικανοί.
0: Α, και οι Αμερικανοί.
1: Άρα, ναι, επιμένω στους Αμερικανούς και γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Ρούμπιο εδώ θα έχει πολλές επαφές για αυτό το θέμα. Θα σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα των συνομιλιών του εδώ με Έλληνες αξιωματούχους θα αφορά ακριβώς τα οπλικά συστήματα τα οποία η χώρα μας θέλει να προμηθευτεί από τις ΗΠΑ.
0: Ένας συνάδελφός σας πρόσφατα μου έλεγε στην εκπομπή, κύριε Παπαφλωράτε, ότι ο Ρούμπιο είναι μία διαφορετική περίπτωση ανθρώπου κοντά στο περιβάλλον Τραμπ. Είναι ίσως και ο μόνος αυτή τη στιγμή που έχει τη δύναμη να του ασκεί επιρροή και να του αλλάζει και τη γνώμη. Και ξέρουμε ότι ο Τραμπ αλλάζει εύκολα τη γνώμη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι χρειάζεται μερικές φορές οριοθέτηση. Έχει αυτή την ικανότητα της πειθούς. Δεν ξέρω τι.
1: Είναι έμπειρος. Είναι έμπειρος. Είναι ένας άνθρωπος που έφερε πάρα πολλές ψήφους στον κύριο Τραμπ, διότι έχει την καταγωγή από την Κούβα, είναι φανατικός εναντίον του καθεστώτος της Κούβας, εναντίον του Κάστρου και του κομμουνιστικού καθεστώτος. Έφερε λοιπόν πάρα πολλές ψήφους ισπανόφωνων στον κύριο Τραμπ. Και αυτό δεν το ξεχνάει ο κύριος Τραμπ. Ήταν αλλιώς αμφιβολό αν θα κέρδιζε τις ψήφους αυτές χωρίς τον κύριο Ρούμπιο. Και ο κύριος Ρούμπιο πραγματικά αγωνίστηκε με πάθος για να φέρει αυτές τις ψήφους στο Ρουμπιγανικό Κόμμα. Άρα έχει επιρροή, σύν του ότι ως προϊστάμενος του State Department είναι δεδομένο ότι πως έχει την κατάλληλη ενημέρωση. Άρα ξέρει τι και πώς θα πει στον Αμερικανό πρόεδρο για να τον μεταπείσει όταν παίρνει κάποια άποψη που δεν θεωρεί ο ίδιος ιδανική.
0: Ναι. Θα μπορούσαμε να τον δούμε και στο μέλλον. Θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος.
1: Είναι δεδομένο ότι θα διεκδικήσει το χρήσμα. Αν θα το πάρει ή όχι, θα το δούμε. Αλλά ακόμα και αν δεν το πάρει.
0: Εμείς θα θέλαμε πάντως.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, το λέω αναμφανδόν. Και εμείς, αν μιλήσετε δηλαδή με Ελληνοαμερικάνους, αν μιλήσετε με μέλη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, είναι αναμφανδόν υπέρ του κυρίου Ρούμπιο και όχι του κυρίου Βάνς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν πάρει το χρήσμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα παίξει ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθε της Αμερικής το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παπαφλωράτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε τώρα τα νεότερα, την άφηξή του για αρχή απόψε το βράδυ και από εκεί και πέρα το πώς θα μπουν όλα τα θέματα με τη σειρά τους στην ατζέντα. Και προφανώς η επίσκεψη αυτή θα μετρήσει όχι άμεσα, δηλαδή σε επίπεδο δηλώσεων και κλίματος, που είναι βέβαιο ότι θα το επιδιώξουμε και θα το λάβουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά κυρίως σε όσα θα συμβούν τους επόμενους μήνες, που θα έχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, για την επίσκεψη που όλοι αναμένουμε του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τον Μπαράκ Ομπάμα και ένας ακροατής με διόρθωσε. Ναι, η σύγκριση ήταν με το γεγονός ότι και οι δύο διεκδικούσαν την πνίκα για να εκφωνήσουν την ομιλία τους. Και ο Ρούμπιο, ο Πομπέο, σωστά με διορθώνετε, είχε έρθει, είχε επισκεφθεί την χώρα μας το 2020, βέβαια. Ήταν άλλου τύπου επίσκεψη αυτή. Πάμε στις διαφημίσεις μας, στους τίτλους ειδήσεων. Να επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τις τηλεφωνικές σαπάτες.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από Περιστέρι ως Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισία στον άξονα Αμπελό και Πιμαρούση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό από κόμβο μεταμόρφωσης έως Πεντέλης και στις εξόδους Γαλαμία. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται εδώ και καιρό ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές. Το ζευγάρι έχει συλληφθεί μαζί με άλλα 6 άτομα για απάτες κατά του ΕΦΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Για αύριο η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαλητήριο στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνει σήμερα το ΠΑΜΕ. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάσταση, στο οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν 1972, ο Στάρμαν, ο Μπάου είχε μόλις δημιουργήσει εκείνη την φανταστική περσόνα, τον Ζίγκι Στάρνταστ, ο φανταστικός ροκστάρ που έρχεται από το διάστημα. Από τον Μπάου δεν μάθαμε αν υπάρχει ζωή στο διάστημα, μάθαμε βέβαια ότι υπάρχουν μουσικές ιδιοφύειες, ήταν ο ίδιος μία από αυτές. Και ήταν πράγματι από άλλο πλανήτη. Από άλλο πλανήτη είναι και το σημερινό Νόμπελ Φυσικής. Δεν ξέρω πόσοι προλάβετε να διαβάσετε την ιστορία του 82χρονου Φράνσις Χάλσεν, του επιστήμονα που τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Φυσικής. Πέρασε πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή του να ψάχνει για νετρίνα, αυτά τα σωματίδια που έχουν μια εντυπωσιακή ιδιότητα να αλληλεπιδρούν ελάχιστα με την ύλη. Φανταστείτε ότι δισεκατομμύρια περνούν από το σώμα μας κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, αλλά εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Ο Χάλσεν αξιοποίησε τους πάγους του Νότιου Πόλου για να μελετήσει τα πιο ακραία και μυστηριώδη φαινόμενα του σύμπαντος. Η ιδέα του ήταν η εξής. Πρότεινε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τεράστιος όγκος πάγου στην Ανταρκτική και να λειτουργήσει ως φυσικός ανιχνευτής. Τι συνέβη? Έφτιαξε ένα παρατηρητήριο το 2011, αξιοποίησε αισθητήρες βαθιά μέσα στον πάγο και άρχισε να καταγράφει αυτές τις ελάχιστες λάμψεις που προκαλούν ορισμένες από τις αλληλεπιδράσεις των νετρίνων. Έτσι λοιπόν οι επιστήμονες κατάφεραν να μελετούν φαινόμενα από πολύ μακριά, που μας έρχονται από μακρινές κοσμικές πηγές, περιοχές δηλαδή γύρω από μαύρες τρύπες και εκρήξεις στο σύμπαν, στα αστέρια. Γιατί βραβεύτηκε? Γιατί στην πραγματικότητα απέδειξε ότι μπορούμε να κάνουμε άλματα και να μελετάμε το σύμπαν όχι μόνο μέσω του φωτός, αλλά κυρίως μέσω αόρατων σωματιδίων, όπως είναι τα νετρίνα. Αύριο έπεται η συνέχεια με τα Νόμπελ Χημίας, με το Νόμπελ Χημίας. Την Πέμπτη είναι το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτό το Νόμπελ ποιος θα το πάρει? Για τη λογοτεχνία διάβαζα νωρίτερα ότι είναι μια Κινέζα και ένας Ιάπωνας που διεκδικούν το πρώτο βραβείο. Νομίζω τον Ιάπωνα τον ξέρετε, είναι κάθε χρόνο πολύ ψηλά στα φαβορί. Η Κινέζα είναι η Κάν Ξου, είναι η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή, η κινέζικη πειραματική πεζογραφία. Ο Ιάπωνας είναι ο Χαρούκι Μουρακάμι, πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό, διαχρονικά υποψήφιος στις προβλέψεις, δεν τα έχει καταφέρει όμως μέχρι τώρα. Στην τρίτη θέση ένας Αυστραλός, επίσης πολύ ψηλά στις αποδόσεις, ο Τζέραλντ Μερνέιν, ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου, δεν έχει ταξιδέψει ποτέ εκτός Αυστραλίας, δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παρότι γράφει πολλά βιβλία και γράφει το 2026, γράφει μόνο σε χειροκίνητες γραφομηχανές και έχει ένα τεράστιο πάθος της υποδρομίας, παρότι ο ίδιος δεν έχει ανέβει ποτέ του σε άλογο. Βιβλία του θα βρείτε στα ελληνικά και από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για απάτες. Θα μου πείτε, απάτες είναι πολύ γενικό. Να, σήμερα να ανοίξεις ένα δελτίο ειδήσεων, θα δεις πάρα πολλές απάτες πια. Βασικά έχουμε καταφέρει να γίνουμε, τι να πω, μάστερ στην απάτη. Τραγουδιστές, TikTokers, μοντέλα, παράνομος τζόγος, ο πρόεδρος του Λάος και μέχρι πρότινος τιμητής των πάντων, και αυτός με απάτη πορευόταν, έκοβε εικονικά τιμολόγια τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για το δημόσιο, και ξέρετε πως γίνεται συνήθως. Γίνεται η αρχή και μετά συντηρείται με διάφορες αποκαλύψεις ικανές πάντα να μας ρίξουν από τα σύννεφα. Εμείς όμως θα εστιάσουμε τώρα σε κάτι άλλο, και η αφορμή ήταν το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή σήμερα. Οι τηλεφωνικές απάτες είναι πολλοί κόσμος που έχει πέσει θύμα, πιθανότατα και εσείς που μας ακούτε να σας έχει συμβεί και να μην καταφέρατε να το αποφύγετε, παρότι πια υπάρχει μια μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος καταδικάστηκαν για το ίδιο αδίκημα. Γι' αυτό την απάτη της, την τηλεφωνική. Είμαι από το ΔΔΕ, είμαι λογιστής, πες μου τους κωδικούς σου, κατέβασε σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά σου και άλλα πράγματα που συμβαίνουν και ας ακούγονται τρελά. Δεν ήταν άγνωστοι των αρχών. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για τα ίδια δικήματα στο παρελθόν. Αυτά είναι στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Σήμερα Ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ρωτήθηκε και για αυτό το κομμάτι, μίλησε για μάστιγα. Όπως είπε, οι δράστες χρησιμοποιούν όλο και πιο προωθημένες μεθόδους, πιο εφάνταστες μεθόδους, εκμεταλλεύονται την ψυχολογία και την αγωνία των θυμάτων. Γι' αυτό το λόγο αποκάλυψε ότι σύντομα το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα φέρει μια νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι συγκεκριμένες μορφές απάτης θα αντιμετωπίζονται ως κακούργημα, ανεξάρτητα από τη ζημιά, την οικονομική ζημιά εννοώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, είναι δικηγόρος, είναι διδάκτορα εγκληματολογίας, να μας πει τη θέση του για αρχή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από λίγο πιο πριν, από 30 χρόνια πίσω. Επί 30 περίπου χρόνια υπήρχε ένας σταθερός προσανατολισμός όσον αφορά τις ποινές, με πολλά ευρύτατα εφαρμοζόμενη την αναστολή στην ποινική καταστολή. Αυτό καλώς ή κακώς έμαθε μια κοινωνία στο ότι ακόμα και αν πιαστείς θα παραμείνεις έξω μέχρι να τελεσιδικήσει ή να γίνει αμετάκλητη η καταδίκη σου, με ασκώντας τις δυνατότητές σου να μείνεις έξω με αναστολή, να μην κρατηθείς προσωρινά με το που πιάνεσαι, αν έχεις μόνιμη κατοικία και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις. Και αυτό, 30 χρόνια είναι πολλά, το 1996 που καταργήθηκε η προσωρινή κράτηση για τα πλημελήματα. 30 χρόνια είναι μια γενιά που ισοδυναμεί με πολύ περισσότερες όσον αφορά την ιστορία της ποινικής καταστολής στην Ελλάδα. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποίησαμε, και αυτό μόνο χρονολογικά το τοποθετώ, μετά το 2021-22, όταν πέρασε και αυτό το κοινωνιολογικά ιδιαίτερο πείραμα του κορονοϊού και του εγκλισμού, μετά ανακαλύψαμε ότι έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και η βία κατά των γυναικών και οι ανθρωποκτονίες και η βία στους δρόμους και γενικά το οργανωμένο έγκλημα, ότι υπάρχουν δείκτες υψηλότατοι. Απέναντι σε αυτό, η ελληνική πολιτεία, και δεν το προσωποποιώ φυσικά σε καμία κυβέρνηση, γιατί γι' αυτό ξεκίνησα από πίσω, από χρονικά παλαιότερα, μιλάω για τα τελευταία 30 χρόνια, έχουν περάσει όλες τις κυβερνήσεις, τα κόμματα, οι σχηματισμοί τους, οι συνασπισμοί τους, τα πάντα. Όταν λοιπόν συνειδητοποιείς ότι υπάρχουν αυξημένοι δείκτες σε εγκλήματα βίας, αυξημένοι δείκτες σε εγκλήματα στο διαδίκτυο, αυξημένο οργανωμένο έγκλημα, και ως πολιτεία καλείσαι να τα αντιμετωπίσεις όλα, πρέπει να τα βάλεις σε μια σειρά και να ξεκινήσεις. Μιλάω για το δέον. Και γιατί μιλάω για το δέον? Για να μην ακούγομαι σαν ένας φτηνός πολιτικάντης που δεν έχω και καμία σχέση και δεν θέλω κανενός την ψήφο, γιατί δεν πρόκειται να κατέβω σε τίποτε. Τα βάζεις σε μια σειρά, γιατί η ποινική αντιμετώπιση των φαινομένων, των εγκληματικών φαινομένων, ξεκινά από την πρώτη γραμμή. Η πρώτη γραμμή είναι η αστυνομία, η υποδοχή της καταγγελίας του πολίτη. Είτε αυτό αφορά μια απάτη, είτε αυτό αφορά μια ενδοοικογενειακή βία, που είναι, οι δείκτες είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλά, είτε αφορά άλλου είδους αδικήματα. Ναι. Εκεί λοιπόν τι κάνεις? Επανδρώνεις την πρώτη γραμμή, που είναι η αστυνομία και οι εισαγγελίες, με περισσότερα πρόσωπα. Προσέξτε, βάζω συνεχώς αστερίσκους. Αριθμητικά, οι αστυνομικοί σαν πλήρωμα που έχουμε στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί. Είναι τάκιστα κατανεμημένοι, και αυτό
0: είναι
1: το λένε όλα τα υπουργεία.
0: Ναι, σαφώς. Ναι.
1: Και εξειδίκευση. Όταν λέμε εξειδίκευση, δεν εννοούμε να περάσεις κάποιες ώρες που θα είσαι μακριά από την υπηρεσία σου ως αστυνομικός για να πας να ακούσεις διαλέξεις κάποιων ανθρώπων άκαπνων να σου λένε ποιος είναι ο δείκτης του εγκλήματος και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση κτλ. Θεωρητικά πράγματα. Εννοούμε να εξειδικευτούν, ουσιαστικά να μπορούν να εφαρμόσουν την οικονομία. Δηλαδή να παραλάβουν την εισαγγελική παραγγελία, να έχουν τους συναδέλφους τους έτοιμους να τους ακολουθήσουν, να έχουν πλάνο δράσης για να συλλάβουν, να εξιχνιάσουν, να συνεργαστούν με το έγκλημα το ηλεκτρονικό, πάμε και στο θέμα μας, και να μπορούν να αποδώσουν, είμαστε ακόμα στην πρώτη γραμμή, έτσι, να μπορούν να αποδώσουν μια σφιχτοδεμένη δικογραφία, η οποία χωρίς να πλήττει τα δικαιώματα των υπόπτων ή των κατηγορουμένων. Τι σημαίνει χωρίς να πλήττει? Πάρα πολύ συχνά, θα θυμάστε, θα θυμούνται και οι ακροατές, είναι πάρα πολύ καραμέλα αυτό που ακούμε. Έσπασε και ομολόγησε. Ευθύνες λένε ότι ενώ είμαστε ακόμα στην προκατακτική εξέταση, δεν έχει ασκήσει τα δικαιώματα το κατηγορούμενος. Αυτό είναι ένα δείγμα πολύ μεγάλης υπανάπτυξης της πρώτης γραμμής. Η επιστημονικά οργανωμένη και εξειδικευμένη αστυνομία δεν χρειάζεται την ομολογία του υπόπτου που έχει συλλάβει. Έχει τις ενδείξεις, τις έχει κατατάξει και συνδυάσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δεν την ενδιαφέρει καθόλου αν θα ομολογήσει. Είναι δεμένη ήδη η κατηγορία σε βάρος του. Άρα λοιπόν εξοπλίζεις την πρώτη γραμμή, συνδέεις τα τμήματα με το οργανωμένο έγκλημα και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στις συγκεκριμένες απάτες που έχουν διαφορετικό modus operandi και είναι διαφορετικός τρόπος τέλεσης και εν μέρει και διαφορετικά τα θύματα. Είναι άλλες οι μετακρυπτονομίσματα, άλλες με τη γιαγιά φέρε μας τα χρυσαφικά σου κτλ. Εκεί λοιπόν, σε όλα αυτά τα περί απάτης ζητούμενα, τα θέματα αυτά, πρέπει να είσαι οργανωμένος για να τα αντιμετωπίσεις. Η ποινή έρχεται μετά. Δηλαδή, δεν εξελίσσεις την αντιμετώπιση ξεκινώντας από τη γούνα που θα φορέσεις σε ένα πάρτι. Εξελίσσεις την ποινή από τα ρούχα που θα φορέσεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Εκεί ξεκινάς.
0: Άρα η λογική εδώ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γιατί εδώ τώρα μιλάμε για τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά είναι μια λογική που γενικότερα την ασπάζεται η παρούσα ηγεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης περί αυστηροποίησης των ποινών. Θεωρείτε ότι δεν θα αποδώσει? Δεν ξεκινάμε από την αρχή? Διευκρινίστε το μας αυτό. Γιατί εδώ μιλάμε για κυκλώματα τα οποία είναι και πολυδέδαλα. Δηλαδή, συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο. Ωραία. Τον πας στη φυλακή. Αυτό βγαίνει, όπως δείχνουν τα στοιχεία της καθημερινής σήμερα. Το κύκλωμα και η ζημιά εξακολουθεί να γίνεται από το.
1: Ναι, ξέρετε όμως.
0: Πλοκάμια του κυκλώματος, από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
1: Ξέρετε γιατί όμως αυτό συμβαίνει? Όχι γιατί δεν έχουμε σοβαρές ποινές, έχουμε αυστηρότατες ποινές και ξεκίνησα ήδη προσωπικά εκφράζοντας τη γνώμη του ότι χρειαζόταν εδώ και χρόνια να είναι το οπλοστάσιο όμως πιο αυστηρό. Αλλά χρειάζονταν και άλλα πράγματα για να λειτουργήσει αυτό. Αυτό λέω. Δηλαδή προσθέτω, δεν μπορείς να βλέπεις τη μισή φωτογραφία, πρέπει να βλέπεις τη φωτογραφία με το background και καθαρά τα χρώματα. Συνεπώς, με δυσαρέσει και να πω και το ότι δεν μπορεί ο καθένας, ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε ειδικός, να γνωματεύει για το αν θα λειτουργήσει κάτι ή όχι, γιατί στην Ελλάδα είναι αποδεδειγμένο και δυστυχέστατα στους τομείς της προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και της Δικαιοσύνης, ότι η έρευνα και τα δεδομένα είναι εχθρός και της πολιτικής και των αρχών. Mm. Δηλαδή δεν έχουμε αξιοποιήσει και ούτε έχουμε φτιάξει δεδομένα βάσης δεδομένων τόσα χρόνια από τις οποίες θα τροφοδοτείτε στην αναζήτηση ενός τύπου εγκληματία, όταν βέβαια έχουμε κατατάξει όμοιες περιπτώσεις και ξέρουμε να διακρίνουμε. Δεν έχουμε λοιπόν φτιάξει βάσεις δεδομένων για να βοηθιόμαστε στην εξυχνίαση των εγκλημάτων. Mm-hmm. Δεν έχουμε άμεση διασύνδεση του ηλεκτρονικού εγκλήματος με τις εισαγγελίες και τα κατατόπων αστυνομικά τμήματα. Έχουμε υποστελέχωση τραγική επί τουλάχιστον 5-6 χρόνια, που το λένε και οι ίδιοι οι αστυνομικοί με τους συνδικαλιστές τους των αστυνομικών τμήματων. Όταν έχεις αυτή την εικόνα, η αυστηροποίηση της ποινής από μόνη της απλώς λέει καλά πάνε όλα τα πράγματα μέχρι να φτάσουμε σε ένα δικαστήριο που θα δικάσει κακούργημα σε 1,5 χρόνο το λιγότερο αν κάποιος κρατηθεί προσωρινά, ή και σε 8 χρόνια εάν του βάλουμε περιοριστικούς όρους. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο χωρίς να ενισχύσει στην πρώτη γραμμή και τη διασύνδεση των υποσυστημάτων ποινικής δικαιοσύνης, αστυνομία, εισαγγελίες, δικαστήρια, γραμματείες δικαστηρίων, γραμματείς εισαγγελίας, εισαγγελίες ανηλίκων, κάνεις μισή δουλειά. Δείχνεις τη μισή φωτογραφία.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι.
1: Φυσικά δεν μπορεί να ζητήσει κανείς από καμία κυβέρνηση να τα λύσει όλα σε μία θητεία και σε δύο. Έτσι. Είναι ζητήματα που είναι σύνθετα και πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα.
0: Εντάξει, δεν τα αντιμετωπίζουμε. Δεν τα αντιμετωπίζουμε όμως 8 χρόνια αυτά τα θέματα. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω. Το ζήτημα της οργάνωσης έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα. Το έχουμε θέσει και το έχουμε δει.
1: Το μόνο άλυτο όμως, ναι. Κατά σύμπτωση. Το μόνο άλυτο.
0: Το μόνο άλυτο.
1: Γιατί,
0: άρα λέτε,
1: κοιτάξτε,
0: ότι θα λειτουργούσε υπό προϋποθέσεις να έχουμε λύσει τα βασικά. Έτσι, να υπάρχει να κυλάει πιο εύκολα. Κοιτάξτε, ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι άχρηστο. Δεν είναι άχρηστο. Φυσικά ούτε είναι άχρηστο, ούτε το υποτιμάμε ένα τέτοιο μέτρο. Αλλά η οριζόντια στην ουσία επιβολή στο δικαστή. Γιατί αυτό είναι επιβολή στο δικαστή. Ξέρεις, θα εφαρμόσεις αυστηρότερη ποινή στα πάντα. Mm-hmm. Η επιβολή στο δικαστή, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι απολύτως αναγκαία για να φτάσει η δικογραφία στο δικαστή πλήρης και σύντομα, η δικογραφία τη φτιάχνουν οι αστυνομικοί και οι εισαγγελίες, τότε δεν είσαι πλήρης. Δείχνεις την πρόθεσή σου. Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται όρια. Κατά αυτό, όλες οι επιλογές αυστηροποίησης προσωπικά, το επαναλαμβάνω, θεωρώ το ότι έπρεπε να είχαν γίνει ήδη, δηλαδή είναι αναγκαιότητα πλέον να γίνει, αλλά να γίνουν, αλλά μόνοι αυτοί, χωρίς άλλες ρυθμίσεις προβλημάτων που χρονίζουν, φοβάμαι ότι, και εδώ δυστυχώς δεν έχουμε τα δεδομένα για να αυτοδιαψευστώ κιόλας, mm-hmm. γιατί δεν τηρούνται δεδομένα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ένας νόμος το 2021, ο ποινικός κώδικας άλλαξε δεκάδες φορές μέσα σε 5 χρόνια. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακόμα, καθώς δεν έχει περάσει ούτε μία δεκαετία από τη μεταβολή του, τις αλλεπάλληλες μεταβολές του, τι από αυτό που ρυθμίστηκε έχει αποδώσει καλύτερα. Πού είναι τα δεδομένα. Έχουμε μόνο τις εισαγωγές σαν δεδομένο, τις εισαγωγές στην αστυνομία των καταγγελιών. Γιατί αδικήματα, πόσους συλλαμβάνουν, πόσοι εξιχνιάζονται όταν είναι άγνωστοι οι καταγγελόμενοι. Ναι, αλλά αυτοί πώς θα εφαρμόσουμε, πώς θα δούμε αν ο νόμος προχώρησε καλά, αν δεν έχουμε ερευνητικά δεδομένα.
0: Όχι, που ανεξάρτητοι.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Γιατί δεν έχουμε κόσμου. Τα δεδομένα όμως, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Ακούστε, η προσωπική μου άποψη, και το λέω έτσι με μεγάλη ταπεινότητα, είναι το ότι είμαστε εχθροί της επιστήμης. Η κάθε κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει, και γίνει πάρα πολλές φορές λόγο για το Ινστιτούτο Αντιεγκληματικής Πολιτικής, ανεξάρτητο όργανο. Η κάθε κυβέρνηση σας βάζει τους δικούς της, αλλά να τηρούνται στοιχεία τα οποία ο επόμενος θα αξιοποιεί επιτέλους. Στα αλλιώς, και έχουμε αυτή την εγκληματικότητα. Χρειαζόμαστε αυτό το σχεδιασμό, αυτή τη δύναμη αστυνομικών. Χρειάζεται τοπική έδρα δικαστηρίου.
0: Άρα, τώρα τα σχέδια πώς βγαίνουν εμπειρικά, αυτό μας λέτε. Ότι ξέρουμε.
1: Φοβάμαι, μακάρι να διαψευστώ. Ναι. Δεν ξέρω, βγαίνουν από κάποιο με κάποια
0: η βάση επικαιρότητα.
1: Η οποία δεν ανακοινώνεται.
0: Γιατί αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Να ορίζει η επικαιρότητα τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε.
1: Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το κίνητρο του Υπουργείου. Θεωρώ ότι το Υπουργείο καταλαβαίνει τις ανάγκες που υπήρχαν και υπάρχουν. Και οπωσδήποτε από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Εντάξει, έχει γίνει η επιλογή, γιατί η επιλογή αυτή έχει και μια γενικοπροληπτική υφή. Mm-hmm. Δηλαδή, μαθαίνει ο κόσμος ότι κοίταξε, να δεις, τελείωσε. Σηκώνεις χέρι στη γυναίκα σου, στο παιδί σου. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πας φυλακή. Να το ξέρεις αυτό.
0: Δεν είναι λίγο αυτό. Δεν είναι λίγο.
1: Καθόλου.
0: Ή πας να εξαπατήσεις κάποιον μέσα για κακούρημα από τον πρώτο ευρώ.
1: Καθόλου, αλλά κοιτάξτε, το ποινικό δίκαιο και το δόγμα, δηλαδή είναι ένα σύστημα κανόνων. Όταν αυστηροποιείς κάτι, πρέπει να υπάρχει, να τελεί σε αναλογία με όλα τα πιο πάνω από αυτό. Δεν μπορούμε να βάλουμε ισόβια σε κάποιον επειδή πέρασε το φανάρι. Έχουμε φτάσει και το έχουμε κάνει. Κακουργηματικές διώξεις για αν προκαλέσεις ατύχημα περνώντας το φανάρι. Το έχουμε κάνει και αυτό. Βέβαια εκεί απέφερε, γιατί κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν πρέπει να πίνει και να οδηγεί, ας πούμε, ή ότι θα μπει φυλακή εάν σκοτώνει στον δρόμο ανθρώπους. Εκεί λειτουργήσε επιμέρους. Είναι το μόνο μέρος το οποίο χρειαζόταν επίσης πρώτο να είχε ρυθμιστεί. Και σωστά εκεί λειτουργήσε. Γιατί οι δείκτες που έχουμε για να μπορούμε να το πούμε αυτό είναι τα λιγότερα ατυχήματα κατά περίπτωση. Mm. Φυσικά δεν εξαλείφεται κάτι.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, λοιπόν, δεν έχουμε δυστυχώς και εμείς άλλο χρόνο, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί δεν μείναμε σε αυτό. Μείναμε γενικότερα σε μια πολιτική που ασκείται, εφαρμόζεται και υπάρχει η δήλωση σήμερα του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού, ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει παρούσα κυβέρνηση περί αυστηροποίησης των ποινών. Ήταν ενδιαφέρον όμως γιατί μας δώσατε έτσι και το background που λέμε σε άπτες στα ελληνικά για το τι συμβαίνει στη διαχείριση ενός θέματος. Όπως οι τηλεφωνικές απάτες ή οι γυναικοκτονίες, αυτό που θα έλεγε κανείς ότι είναι και μάστιγα της εποχής.
1: Κοιτάξτε, η έμφυλη βία είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάνω από τις μισές, λένε οι ίδιοι οι καταγράφοντες αστυνομικοί τα καθημερινά προβλήματα, πάνω από τις μισές καταγγελίες αφορούν τέτοια ζητήματα. Όμως χρειάζεται φίλτρο. Χρειάζεται φίλτρο, το οποίο φίλτρο μπορεί να είναι μόνο φίλτρο εξειδίκευσης της πρώτης γραμμής, επαγγελματισμού της πρώτης γραμμής. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν το Σάββατο το βράδυ, πριν από μερικές μέρες, στο ειδικό εξειδικευμένο τμήμα για την ενδοοικογενειακή βία να υπάρχει αξιωματικός υπηρεσίας, ο οποίος να λέει στο θύμα: φύγε, γιατί έχω δουλειά τώρα, γιατί έρχεσαι να καταγγείλεις για να γλιτώσεις τα 100 ευρώ. Πραγματικό περιστατικό, επώνυμα, εγώ θα το καταγγείλω.
0: Το κρατάω. Σημαντικό.
1: Ξέρετε,
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Θα αναγκαστώ να σας διακόψω έτσι άγαρπα.
1: Ευχαριστώ εγώ
0: και Παπαϊωάννου. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, δικηγόρος, ποινικολόγος. Πάμε στις διαφημίσεις μας.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Έλα να πατράρουμε, αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Sky 89,4.

0: ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες που έστειλαν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα χειρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές των ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και οι συναλλαγές του στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες, δασμοί και φόροι, υπερβαίνουν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Διενεργήθηκε συντονισμένη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 7.30 το απόγευμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στην Πάτρα συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα απέρριψαν την πρόταση εξαγοράς από το NBA στη συνεδρίαση που έγινε στο Κόμο της Ιταλίας. Τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα η εθνική ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.

0: www.ctv.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Κανείς δεν μίλησε ποτέ καλύτερα από τους Σάμπα, γενικητές και χαμένους. The winner takes it all, η επιτυχία των αρχών της δεκαετίας του 80. Και ναι, έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή στο θρίλερ αυτό το πολύμηνο. Ολοκληρώθηκε σήμερα με μια τεράστια συμφωνία της Paramount με την Warner Bros. Η Paramount που ανήκει στην Skydance του David Ellison. Μπορεί να μην σας λέει πολλά, κρατήστε το βασικότερο, ότι έχει πολλά λεφτά και είναι φίλος του Donald Trump. Η Paramount λοιπόν που ανήκει στην Skydance του κυρίου Ellison ολοκλήρωσε την εξαγορά έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πολλά τα λεφτά, ενώνοντας τις δυνάμεις της με δύο από τα ιστορικότερα στούντιο του Hollywood. Η διαπραγμάτευση, η εξασφάλιση των νομικών εχέγγυων της νομικής βιωσιμότητας πήρε πάρα πολύ καιρό, αλλά σημασία έχει ότι ο Ellison είναι ο νικητής και άρπαξε κυριολεκτικά την Warner μέσα από τα χέρια του Netflix. Είναι η συγχώνευση για την οποία γράφουν σήμερα αυτήν την ώρα, τις τελευταίες ώρες, όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Φέρνει κοντά δύο από τα παλαιότερα στούντιο παραγωγής ταινιών στην Αμερική, μαζί με το HBO Max, τίτλοι από τον Harry Potter μέχρι το Sinners και τα Φιλαράκια, και ακόμη και δίκτυα όπως είναι το CNN, σύντομα θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη με την Paramount Plus, το CBS και κινηματογραφικούς τίτλους αθάνατους, όπως το Top Gun και το The Godfather, ο νονός. Ο Ellison τα κατάφερε, πέτυχε το στόχο του, συνεχίζει να εδραιώνει την εξουσία του στην βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης. Έχει γίνει αυτήν την ώρα ένας από τους μεγαλύτερους μεγιστάνες του Hollywood. Έχει φέρει δίπλα του και τον Ινον Κράιζ από τη Ματέλ στη θέση του συνδιευθύνοντα συμβούλου. Η συμφωνία επιτεύχθη για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο. Είχε προηγηθεί ένας ατελείωτος πόλεμος προσφορών με το Netflix. Τελικώς ο Ellison κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμφωνία, βελτίωσε λίγο την τιμή. Το deal ξεπέρασε και κολλήματα νομικά, πήρε πολύ γρήγορα έγκριση για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε νικητή. Να θυμίσω ότι η διαδικασία αυτή καθυστέρησε κυρίως λόγω δύο αγωγών που είχαν καταθέσει η Ένωση Συγγραφέων Αμερικής, οι οποίοι ανησυχούσαν για την απειλή υψηλότερων τιμών για τους καταναλωτές και τις λιγότερες θέσεις εργασίας, και βέβαια χιλιάδες ηθοποιείς, σκηνοθέτες, συγγραφείς, όλοι τους είχαν υπογράψει την επιστολή διαμαρτυρίας. Το σημαντικό είναι να πούμε ότι αυτή η τεράστια συμφωνία της Paramount με τη Warner Bros. Έρχεται σε μια περίοδο που το Hollywood έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει δυσκολίες. Έχουν μειωθεί οι συνδρομές της καλωδιακής τηλεόρασης. Υπάρχει υψηλότατος ανταγωνισμός από το streaming και τα σωματεία βρίσκονται σε συνεχή πίεση για τα εργασιακά δικαιώματα των δημιουργών που βάλλονται πανταχώθαρα, έτσι, γιατί μια εξελίξη σε αυτές, μια τεχνητή νοημοσύνη, βλέπετε πώς αλλάζει το πράγμα. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 6 του Οκτωβρίου. Περιμένουμε τον Αμερικανό Apex να μας επισκεφθεί και έχουμε κίνηση, σημαντική κίνηση, παρότι έχει πάει ήδη 7. Και η βασικότερη βεβαίως ενημέρωση που οφείλεται να έχετε αυτή την ώρα είναι ότι έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας είναι κλειστό λόγω μιας πορείας που ξεκίνησε από τα Προπύλαια και νομίζω θα καταλήξει κάποια στιγμή στο Σύνταγμα. Πορεία διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κατά τα άλλα, κρατήστε ότι και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση ακόμα. Ένα τέταρτο θα χρειαστείτε από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Πετέλης. Αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά και στην έξοδο για Λαμία. Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση επίσης έχει θέμα. Λοιπόν, στα της πολιτικής επικαιρότητας, γενικά η επικαιρότητα έχει παγώσει. Δηλαδή έχουμε ειδήσει του αστυνομικού δελτίου και οικονομικά εγκλήματα. Η υπόθεση του Φιλίππου Καμπούρη είναι μία από τις ιστορίες που συζητάμε σήμερα πολύ ψηλά. Αλλά κατά τα άλλα έχει παγώσει, όπως συνήθως συμβαίνει πριν από μεγάλες επισκέψεις. Σαν και αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, του επικεφαλής του State Department. Αργότερα ευελπιστώ ότι θα είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου, που παρακολουθεί την επίσκεψη, μας δώσει έτσι τους σημαντικότερους σταθμούς αυτής της επίσκεψης και βέβαια τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι πριν από λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ ο Αντώνης Σαμαράς για άλλη μία φορά εξαπέλυσε κριτική προς την κυβέρνηση, προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά το βήμα του ήταν το συνέδριο της εφημερίδας του Βήματος με τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα». Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει καταρχήν δύο μορφές ηγεσίας. Την διαχειριστική, όπου διακρίνονται ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται για την καρέκλα τους, και την ηγεσία που επιχειρεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας με αίσθηση ευθύνης. Διαπιστώνω σημάδια παρακμής αλλά και πολιτικής ευθύνης, είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι ο λαός έχει απογοητευτεί και έστειλε και ένα μήνυμα κοιτώντας προς την Θράκη. Πρέπει να τελειώνουμε με την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός. Μάλιστα, θα τα συζητάμε πάλι αύριο από νωρίς το πρωί. Μαρία Τσιλινούκου είναι ήδη εδώ, έτοιμη να υποδεχθεί τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Πανέτοιμη νομίζω. Περιμένω πώς και πώς να δω τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να περνά το κατόφλι του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Τι ώρα φτάνει απόψε?
1: Φτάνει λίγο μετά τις 9.30. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες.
0: Ωραία. Εμείς πώς θα το μάθουμε? Θέλω να πω, θα κλείσουν δρόμοι φαντάζομαι για να... Πού θα καταλύσει?
1: Η Αθήνα είναι αστακός.
0: Αστακός.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει, είναι δρακόντια τα μέτρα. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις με το πώς θα ενημερωθούν και οι οδηγοί από και το ραδιόφωνο του Sky, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τους δρόμους και το πώς κινούνται.
0: Δύσκολη μέρα αύριο, δύσκολη πολύ.
1: Εξαιρετικά δύσκολη, όχι μόνο νομίζω για τους οδηγούς των οχημάτων, αλλά και για τους πεζούς, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μας αυτό λέει.
0: Αυτό λέει.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο με τα διπλωματικά?
0: Για πάμε.
1: Η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια επίσκεψη με συμβολισμούς, καθώς από την Αθήνα μεταφράζεται ως μια έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στις σχέσεις της με την Αθήνα, αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει ως σημαντικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, όπως αντιλαμβάνεις, όλες αυτές τις μέρες είμαστε στα τηλέφωνα όχι μόνο με τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και με ειδικούς, διεθνολόγους, αναλυτές. Μιλάμε και με συναδέλφους από τα ξένα μέσα και τα αμερικανικά δίκτυα για να δούμε πώς είναι το κλίμα και στα δικά τους. Πώς αποτυπώνεται στα δικά τους μέσα το συγκεκριμένο
0: κλίμα. Και περισσότερα, έτσι, ναι.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν σύγκληση συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, από την ελληνική πλευρά εστιάζουν στο γεγονός ότι έρχεται στην Αθήνα χωρίς να επισκεφτεί την Άγκυρα. Κατά το παρελθόν, είναι σύνηθες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι να επισκέπτονται και τις δύο χώρες. Αθήνα, Άγκυρα,
0: ναι,
1: Άγκυρα, Αθήνα.
0: Ένα πρωτόκολλο, το έλεγα και νωρίτερα με τον κύριο Παπαφλωράτο. Και έχει λόγο που το
1: είναι
0: κάνει
1: μια
0: αυτό.
1: Πολιτική για λόγους ισορροπίας, ναι. Γι' αυτό το έκαναν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο Μάρκο Ρούμπιο επέλεξε να επισκεφθεί τη χώρα μας και σε μια χρονική συγκυρία όπου βλέπουμε μια όξυνση από την πλευρά της γείτονος. Όξυνση της ρητορικής, έχει ανοίξει τη βεντάλια των τουρκικών προκλήσεων, όχι μόνο με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Να σου θυμίσω, υπάρχει και το κυοφορούμενο νομοσχέδιο με τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα που θα το κατέθεταν στην τουρκική βουλή τον Οκτώβριο.
0: Πάγος, ξεπαγώνει, ακούμε.
1: Τα φερόμενα τουρκικά. Θαλάσσια πάρκα.
0: Βέβαια.
1: Έχει καθημερινά βλέπουμε να έχουμε Τούρκους αξιωματούχους οι οποίοι να αποτυπώνουν μέσα από τις δηλώσεις τους όλες τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αξιώσεις. Οπότε από την ελληνική πλευρά μεταφράζουν τη συγκεκριμένη επίσκεψη και ως ένα έμεσο μήνυμα στην Άγκυρα. Και έχουμε δει και από την αμερικανική πλευρά να υπάρχουν αντιδράσεις σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας. Η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαγιωτάκης, με αφορμή την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, έκανε μία δήλωση λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους, να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις. νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα μηνύματα και προς τη γείτονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ατζέντα θα είναι βέβαια διμερείς σχέσεις, θα είναι Ανατολική Μεσόγειος, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας ως σημαντικός σύμμαχος.
0: Και αυτό. Δεν μου λες από πολύ νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει αύριο το πανηγύρι?
1: Εμείς οι αρμόδιοι διπλωματικοί συντάκτες θα πρέπει να είμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών το αργότερο μέχρι τις 8.30.
0: Τις 8.30. Άρα πολύ νωρίς.
1: 8 με 8.30.
0: Μάλιστα. Πολύ νωρίς να φύγετε, να φτάσετε.
1: Να φτάσουμε, ναι, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, να μπούμε μέσα. Γιατί βέβαια 9 η ώρα θα υποδεχθεί ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας τον Αμερικανό ομολογό του. 9.30 θα γίνουν οι δηλώσεις στον τύπο. 9.30 θα κηρύξουν το στρατηγικό διάλογο, που εκεί επίσης θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα θέματα τα οποία, ναι, θα πέσουν στο τραπέζι.
0: Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι και σαν εικόνα θα είναι πολύ δυνατό αυτό, η ομιλία που θα εκφωνήσει αργότερα, έτσι.
1: Είναι μια συμβολική ομιλία. Θέλω να σου θυμίσω ότι το συγκεκριμένο χώρο τον είχε επιλέξει και ο Εμμανουέλ Μακρόν, mm-hmm, το 2017. Αλλά εγώ εστιάζω στο γεγονός ότι ήταν μια προσωπική του επιλογή να μιλήσει από την Πνίκα, καθώς μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.
0: Και ο Ομπάμα είχε την ίδια σκέψη πριν από 10 χρόνια.
1: Ωστόσο, θα σου πω γιατί το συνδέω με την ομιλία του Γάλλου Προέδρου. Διότι, αν και έχουμε ακόμη 2 χρόνια για να λήξει δεύτερη θητεία του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει επιλέξει, σε εισαγωγικά το επιλέξει, τον διάδοχό του. Να. Αλλά στη λίστα με τους μνηστήρες για τη συγκεκριμένη καρέκλα, ο Μάρκο Ρούμπιο φιγουράρει στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, και νομίζω ότι αν μας ρωτούσες, και μπορούσαμε να απαντήσουμε, όχι ότι θα μας ρωτούσε κανείς, αν θέλουμε το Ρούμπιο ή το Βανς, νομίζω το Ρούμπιο θα
1: επιλέξει το Ρούμπιο.
0: Με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει γιατί μιλάει, μας έχει περασπιστεί στο παρελθόν ως γερουσιαστής.
1: Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Και επίσης γνωρίζει καλά και τα ενεργειακά. Διότι στο τραπέζι των συζητήσεων αύριο θα πέσει και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι ο κάθετος διάδρομος, όπου η Ελλάδα έχει αναδείξει μια πολύ σημαντική πύλη στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Πάντως φρόντισε. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Φρόντισε να προετοιμάσει το έδαφος, γιατί ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά και από έγκριτα μέσα. Αναφέρομαι στο δημοσίευμα αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ. Έρχεται με πολύ έτσι σαφή την υποστήριξη της Αμερικανικής ηγεσίας στο πρόσωπο της κυρίας Γκιλ Φόιλ.
1: Στην πρέζη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα έκανε και την σχετική δήλωση. Έχει και τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη η θέση του σε σχέση με αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Θύμισέ μου, βρε Μαρία, τελευταία φορά που ήρθε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Πομπέο είχε έρθει ως υπέξ, αλλά δεν είχε επισκεφθεί την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ήταν Θεσσαλονίκη και Κρήτη ο σταθμός της επίσκεψης του. Έχουμε πολύ καιρό δηλαδή να δούμε κάτι ανάλογο.
1: Να σου πω την αλήθεια, με πιάνεις λίγο αδιάβαστη, γιατί προετοιμαζόμαστε πιο πολύ για τη συγκεκριμένη επίσκεψη και το μυαλό μας έχει εστιάσει σε άλλα σημεία. Ωστόσο όμως τα τελευταία χρόνια, θέλω να σου θυμίσω, αλλά και με την πρώτη προέδρια του, την πρώτη θητεία του Αμερικανού Προέδρου, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ ήταν σε πάρα πολύ πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη θα ευχηθώ, γιατί από αύριο θα είσαι alert καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Και σου χρωστάω να μάθω και την τελευταία φορά που ο Πομπέο είχε έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το παρασκήνιο. Έτσι, καμιά φορά μας αρέσει να τα λέμε όλα αυτά, έτσι να βγάζουμε συμπεράσματα. Αν μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, κρατήστε ότι αυτή την ώρα είναι κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας στα Προπύλαια και με κατεύθυνση στο Σύνταγμα κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο.

0: Λοιπόν, αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι τι συμβαίνει στο Παρίσι. Παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Γαλλία. Στο Παρίσι σήμερα λαμβάνει η χώρα μια πανεθνική διαμαρτυρία. Μπροστάριδες είναι οι μαθητές που εξεγείρονται. Έχουν γίνει πολλές συλλήψεις. Υπάρχει ακραία καταστολή. Μαθαίνουμε καθημερινά για την αστυνομική βία. Τα συνδικάτα ενώνονται σήμερα με τους φοιτητές και υπολογίζεται ότι έως και 40.000 άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν στο Παρίσι, να ενώσουν τις φωνές τους με τους μαθητές. Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Just take five. Βέβαια, το σημαντικότερο είναι πίσω από τις απεργίες αυτές που γίνονται και στον εκπαιδευτικό και στο δημόσιο τομέα, να αντιλαμβάνεται κανείς ποιο είναι το πνεύμα, ποιο είναι αυτό το σημείο που θα βγάλει τον απεργό στον δρόμο να διεκδικήσει αυτό το οποίο του λείπει, αυτό που νιώθει ότι χάνει. Η Γαλλία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκονται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία, και αυτό γιατί έχουν εκλογές. Και φαίνεται ότι αυτές οι εκλογές, οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες να γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, θα φέρουν απέναντι τα δύο άκρα. Απ' τη μία είναι η Λεπέν, απ' την άλλη είναι ο Μελανσόν. Η άκρα δεξιά συναντά την άκρα αριστερά και στη μέση ο πολίτης, ο οποίος πρέπει να κληθεί, να διζυγήσει και να επιλέξει. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια συζήτηση με μια κυρία που ζει στο Παρίσι. Δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε τώρα. Ελπίζω ότι επιστρέφοντας θα αποκαταστήσουμε έτσι το πρόβλημα που υπάρχει στην τηλεφωνική γραμμή. Θα την βρούμε, θα την εντοπίσουμε, θα μας δώσει το κλίμα από τις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις στο Παρίσι. Για την ώρα να σας πω πως αν χάλασε η συσκευή σας, η υπηρεσία της Vodafone, Vodafone Tech Service, σας διαπισκευάζει πολύ γρήγορα, πολύ απλά και πολύ σύντομα. Να έχετε πλήρη υποστήριξη.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Plus μαζί μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Εγώ ο ΣΕ.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκοι, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι δυο τους ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχεσαν οι ελεγκτικές αρχές. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες, δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ. Κλειστή είναι η Αμαλίας. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 15 μέρες από την παραλαβή του φακέλου. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ευτυχώς εδώ έχουμε καλούς ακροατές που ψάχνουν τα θέματα και ενημερώνουν και εμάς, όπως ο Παλαιοφιλελεύθερος. Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έχει πάει 8 παρά. Λοιπόν, ο Μάικ Πομπέο δεν είναι ο τελευταίος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ που μας επισκέφθηκε πριν την απόψινη άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν ο Άντονι Μπλίνκεν που πραγματοποίησε μάλιστα 2 επισκέψεις στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της θητείας του, Φεβρουάριο του 2023 και Ιανουάριο του 2024. Εκεί πραγματοποίησε μια επίσκεψη αστραπή στα Χανιά της Κρήτης, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πομπέο είχε επισκεφθεί την Ελλάδα το 19 στην Αθήνα, το Σεπτέμβριο του 20 Θεσσαλονίκη και Σούδα. Ναι, ήταν τότε που είχε παραλείψει την Αθήνα επί πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα πριν τις εκλογές, δεν ήταν, που είχε έρθει για ιδιωτικό διάδειγμα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό επίσης στην Αθήνα, ο Πομπέο. Λοιπόν, ελπίζω να μην είναι AI αυτό, γιατί άμα είναι AI μπορεί και να μην ευσταθεί 100%. Πάμε παρακάτω. Μια είδηση από την Ιταλία που έχει νόημα. Όσοι τις παρακολουθείτε τα διεθνή, ίσως είχε πάρει το μάτι σας. Μια εκλογική μεταρρύθμιση που ήθελε να περάσει οπωσδήποτε η Τζόρτζια Μελόνι και τα κατάφερε. Η κάτω βουλή της Ιταλίας ενέκρινε σήμερα μέρος μιας έντονα αμφισβητούμενης εκλογικής μεταρρύθμισης, ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενης. Στην οποία πρωτοστατεί η Μελόνι και την οποία μάλλον θα βρει μπροστά της σε λίγους μήνες από τώρα, ίσως δηλαδή επηρεάσει στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου, έρχεται μια δεύτερη ψηφοφορία την Πέμπτη, μυστική. Η Μελόνι έχει πει ότι ενδέχεται να παραιτηθεί αν το νομοσχέδιο απορριφθεί. Αυτό από μόνο του το κάνει σημαντικό. Ο δεύτερος λόγος που κάνει συγκεκριμένη ήδη σημαντική είναι το γεγονός ότι θεωρείται ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη, επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πολιτικοί αναλυτές στην Ιταλία σήμερα την κατηγορούν ευθέως ότι με τις αλλαγές που θέλει να φέρει στον εκλογικό νόμο βασικά αποσχοπεί στο να διατηρηθεί στην εξουσία και με έναν τρόπο να επηρεάσει το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Το νομοσχέδιο εισάγει σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης με μπόνους εδρών, το οποίο εγγυάται αυτόματα την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε όποιο πολιτικό, πολιτική συμμαχία συγκεντρώσει ποσοστό ανά του 42%. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτά υπέρμετρη δύναμη το πρώτο κόμμα ή ο πρώτος συνασπισμός. Απ' την άλλη, καταργούνται και μονοεδρικές περιφέρειες, κυρίως περιοχές στην Νότια Ιταλία. Αλλάζει η αντιπροσώπευση, αλλάζουν οι πολιτικές ισορροπίες και ο χάρτης. Λοιπόν, είναι ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει. Είναι γνωστή η ιστορία, νομίζω περισσότεροι την έχετε παρακολουθήσει. Είναι η ιστορία της Κυψέλης, εκεί όπου δεκάδες σπίτια, πολυκατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ρογμές, καθυζήσεις, εξαιτίας των εργασιών που γίνονται για την γραμμή 4 του μετρό. Περνάει ο μετροπόντικας από κάτω. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία σε αρκετό κόσμο που ζει στην περιοχή και έχει την ατυχία να μένει στα σπίτια τα οποία έχουν επηρεαστεί. Είναι παλιά ιστορία, δηλαδή οι πρώτες ζημιές ξεκίνησαν να εμφανίζονται την περασμένη άνοιξη. Τότε μάλιστα είχαμε δει αυτό το τσιμέντο να αναβλύζει, υπήρχε κινητοποίηση, μας καθησύχασαν μάλιστα. Και το Υπουργείο Υποδομών και Ελληνικό Μετρό είχαν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στα κτίρια. Ο κ. Σταχιάος, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είχε ζητήσει από τους κατοίκους να ηρεμήσουν. Το θέμα απασχολεί βεβαίως και το Δήμο της Αθήνας. Ο Δήμαρχος, ο κ. Χαρίς Δούκας, επίσης έχει κάνει δηλώσεις και προσφάτως επανέφερε το θέμα, ζητώντας περαιτέρω ελέγχους. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αντιλαμβάνομαι και ποιος έχει δίκιο. Οι κάτοικοι που βρίσκονται σε σε αναβρασμό. Η πολιτεία που θεωρεί ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλος λόγος ανησυχίας, νομίζω ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος, έτσι, για να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστο να είσαι σε ένα σπίτι το οποίο έχει πια δείχνει σημάδια, ρογμές ότι κάτι δεν πάει καλά. Η κυρία Τασούλα Πάζιου είναι κάτοικος της Κυψέλης, είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί όλους αυτούς τους μήνες και τι σκοπεύουν και εκείνοι να κάνουν από εδώ και στο εξής. Γεια σας, κυρία Πάζιου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθούμε στο θέμα που μας απασχολεί.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε κάνει μια, στην πραγματικότητα έχετε ιδρύσει, πώς να το πω, ένα σύλλογο προκειμένου να κινήσετε
1: μια πρωτοβουλία, και μια πρωτοβουλία κατοίκων,
0: ναι, κατοίκων, ναι, για να κινήσετε έτσι ομαδικά και να θέτετε το θέμα προκειμένου να γίνει τι, κυρία Πάζιου?
1: Προκειμένου τι να γίνει? Καταρχάς το ξεκίνησαν με τη διέλευση του Μετροπόντικα. Οι πρώτες ρογμές εμφανίστηκαν αμέσως από την επόμενη ημέρα. Κλειστήκαμε μέσα στα δωμάτια το πρώτο βράδυ εκείνο, γιατί σφήνωσαν όλες οι πόρτες και τα πορτοπαράθυρα, εσωτερικές και εξωτερικές. Οπότε αναρωτιόμασταν τι γίνεται, για ποιο λόγο έγινε αυτό, και υπήρχε ένας φυσικασμός από τη μεριά της Μετρό ότι δεν είναι κάτι, αφορά την τυχοποιή απλά και θα επισκευαστούν όλα αυτά άμεσα. Mm-hmm. Ήρθαν λοιπόν, τουλάχιστον στο δικό μου σπίτι, και τι κάνανε? Επειδή στραβώσανε όλες οι κάθες και υπήρχαν διαγώνιες ρογμές σε όλα τα πρωτοπαράθυρα, αρχίσαν να πλανίζουν τις πόρτες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και να ανοιγοκλίνουν τη στραβωμένη κάσα.
0: Ναι.
1: Από εκεί άρχισε να φαίνεται η προχειρότητα. Μας διαβεβαίωναν ότι τα κτίρια στατικά είναι επαρκή, δεν υπάρχει θέμα. Είναι αισθητικό το θέμα. Όμως, οι ρογμές που αρχικά ήταν τριχοειδείς, σιγά σιγά με την πάροδο των ημερών μεγάλωναν. Και ενώ φτάσαμε 3-4 μήνες μετά να μας λένε ότι οι μετρήσεις τους είναι μηδενικές, τα σπίτια εμείς επικοινωνούσαμε με τα σπίτια καθημερινά, βλέπαμε σημάδια. Δηλαδή, οι πίνακες στους τοίχους κάθε βράδυ ήταν ισιασμένοι στον τοίχο, οριζόντια, και το πρωί έπρεπε να τις ισιάσουμε γιατί είχαν στραβώσει όλοι οι πίνακες. Αυτό γινόταν καθημερινά. Ταυτόχρονα, οι ζημιές μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη άρχισαν να επεκτείνονται και να πιάνουν κολόνες, βασικές κολόνες του σπιτιού, σκαλοπάτια, πατώματα. Να αποκολούνται οι εσωτερικές ντουλάπες από τον τοίχο. Και τα σπίτια, το δικό μου σπίτι τον Αύγουστο είχε 2 σεισμούς. Θα σας το περιγράψω σαν σεισμό. Ο ένας μεγάλη ένταση και διάρκειας, ο δεύτερος μικρότερος. Και το τρίτο, μεσάνυχτα άρχισαν να κουνιούνται διακοσμητικά βάζα μεταξύ τους και να τουγκρίσουν. Πώς ακούμε το τουγκρίσμα από τα ποτήρια? Να ακούς αυτόν τον ήχο που σημαίνει ότι κάτι γινόταν με το κτίριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, χθες παραλάβαμε, ο νομικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Καμπαγιάννης, παρέλαβε τις προσωρινές εκθέσεις που έκανε το ΤΕΕ σε 14 κτίρια που δεν ξέρουμε πώς επιλέχτηκαν, με τι κριτήρια τα 14 ανάμεσα στα 25 που δηλώναμε εμείς και στα 35 που λέει ο κύριος Σταχιάος. Παραδόθηκαν λοιπόν στον κύριο Καμπαγιάννη, ο οποίος τα έδωσε στους κατοίκους που ανήκουν τα κτίρια και στους εμπειρογνώμονες που εμείς ορίσαμε, επιλέξαμε, τον κύριο Καλιαμπάκο και τον κύριο Κρασάκη, με τη βοήθεια βέβαια του Δήμου, γιατί ο Δήμος ενημερώθηκε από τους κατοίκους 2 μήνες μετά, και αυτό ήταν ένα περιθώριο να γνωριστεί η γειτονιά μεταξύ τους και να μπορέσουμε να συσπηρωθούμε σε μια ομάδα, και η κυβέρνηση πολύ αργότερα από το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος λοιπόν και όλο σύστομο το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ο μόνος που άνοιξαν τις πόρτες τους και μας βοήθησαν και μας στηρίζουν και μας στήριξαν και μας στηρίζουν ως αυτή τη στιγμή. Τώρα τι δείχνουνε, να σας πω τι δείχνουνε.
0: Βεβαίως, όμως.
1: Λοιπόν, Αναμφισβήτητα δείχνουν ότι έχει απομειωθεί πολύ η στατική ικανότητα και των 14 κτηρίων. Είναι σχεδόν ίδιες οι διαγνώσεις, να το πω. Ασθενή είναι τα κτηρία μας, έτσι κι αλλιώς. Μας προτείνουν λοιπόν ένα πλήθος εργασιών που αφορά μόνο την προσωρινή ενίσχυση. Οι τελικές μελέτες θα μας δοθούν ό,τι μας δοθεί μετά το τέλος του Δεκέμβρη. Αλλά όσον αφορά τη στατικότητα, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στατικός έλεγχος, έχει γίνει οπτικός έλεγχος. Οπτικό έλεγχο μπορεί να κάνει ο καθένας μας στο σπίτι, έτσι. Ναι. Είναι εμφανή σύνομα.
0: Φαντάζομαι ότι εσείς κάνετε νυχθημερών, κυρία Πάζιου, γιατί αυτή η ιστορία
1: δεν
0: είναι...
1: Δεν κοιμόμαστε. Εμείς έχουμε το αυτή... να τι ήχος θα ακουστεί. Εγώ κοιμάμαι με ένα φακό, μία σφυρίχτρα εγκλέζικη, ναι, της εγκλέζικης αστυνομίας. Ένα πακέτο βιταμίνες και νερό στο κομοδίνο μου. Μου λείπει ένα ραδιόφωνο που πρέπει αυτές τις μέρες να πάω να το πάρω, γιατί φοβόμαστε το δοκάρι που μπορεί να έρθει στο κεφάλι μας. Φέρετε, δηλαδή το χειρότερο είναι ο φόβος και δεν υπάρχει κανείς να μας πει ότι είμαστε ασφαλείς. Το λέει ο κύριος Σταχιάος, εντάξει, δεν μου το έχει υπογράψει όμως. Οι λεκτικές εφησυχασίσεις δεν με αφορούν από όποιον και αν προέρχονται.
0: Καταλαβαίνω την ψυχολογία σας και νομίζω ότι αν ήμασταν και εμείς στη θέση σας, κάπως έτσι θα
1: όλοι
0: νιώθαμε.
1: Όλοι το ίδιο θα κάνατε.
0: Και αυτό θα είχαμε, ναι, αυτό που λέτε.
1: Και ξέρετε κάτι, ναι, το μυαλό μας επεξεργάζεται τα χειρότερα σενάρια. Δεν πάει ποτέ στην καλύτερη περίπτωση. Ναι. Τα κακά σκεφτόμαστε.
0: Απλώς είναι και ένα θέμα το οποίο δεν έχει άμεσες λύσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα. Τι μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή.
1: Λύσεις. Θα μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή και όχι τώρα. Να μην διαπραγματευόμαστε για την ασφάλειά μας. Η ασφάλεια των ανθρώπων πρέπει να είναι δεδομένη. Η στήριξη από την πολιτεία πρέπει να είναι δεδομένη. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα, αύριο εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα στο πρωτοδικείο να μας δοθούν τα στοιχεία του έργου. Είχαν τις μελέτες, τις μετρήσεις, μετρούσανε και αξιολογούσαν από το 22. Mm-hmm. Το 22 περάσαν στο σπίτι μου, το οποίο σπίτι είναι 100 χρόνων, είναι του 27. Σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα το μελετούσαν ως σπίτι, ως κτίριο του 60, που σημαίνει άλλη όρη δομικής
0: συμπεριφορά, 60, σωστά,
1: άλλη συμπεριφορά. Ναι. Το σπίτι μου έχει δύο υπόγεια, υπόγειο και καταφύγιο. Ενώ αρχικά γράφτηκαν, και τα έχουμε αυτά τα χαρτιά, έτσι, γράφτηκαν ότι υπάρχουν δύο υπόγεια, με μπλάνκο σβήστηκε το δεύτερο. Και γιατί αυτό? Επειδή το βάθος της σκαφής ήταν στα 13,5 μέτρα, η απόσταση που θα περνάει το μετρό από τα θεμέλια του σπιτιού μου είναι 5-6 μέτρα. Το σπίτι, καταλαβαίνετε.
0: Μήλος.
1: Μήλος, τι θόρυβο, και κάθε φορά που θα περνάει το μετρό, το σπίτι θα δέχεται μία δύναμη.
0: Καταπώνηση, βέβαια. Ναι. Καταπώνηση.
1: Σεισμού περίπου 1,5 ρίχτερ. Λοιπόν, πώς να εμπιστευτούμε εμείς τη μετρό και τον άβακα?
0: Πόσα χρόνια μένετε, κυρία Πάζιου, στην Κυψέλη?
1: Εγώ μένω 48 χρόνια σε αυτό το κτίριο.
0: Θα φεύγατε αύριο αν σας δίνονταν αυτή η δυνατότητα?
1: Εγώ θα έφευγα άμεσα. Μιλάω προσωπικά για μένα, ναι, γιατί είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να φύγουν.
0: Ναι, το έχω.
1: Εγώ θα έφευγα χθες. Ναι, σας μιλάω ειλικρινά ότι θα έφευγα χθες. Φοβάμαι. Ξέρετε, θεωρούσα ότι είμαι ένα συγκροτημένο άτομο και με λογική. Έχω χάσει την μπάλα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ άσχημο πράγμα ο φόβος. Εγώ φοβάμαι, πέρας από το φόβο μας, μην πέσει και με πλακώσει κάτι. Φοβάμαι το φόβο, δεν μ' αρέσει το φόβο.
0: Το αίσθημα αυτό, το οποίο
1: αυτό
0: είναι όμως η μόνιμη βάση στη ζωή σας τώρα τους τελευταίους μήνες από την Άνοιξη και μετά.
1: Εν μια νυχτή έγινε όλο αυτό.
0: Να γίνει ένας πλήρης και εξειδικευμένος έλεγχος από το...
1: Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει, ναι.
0: Δεν είναι,
1: έχει,
0: δηλαδή θέλω να πω...
1: Ο δομοστατικός έλεγχος είναι ακριβώς έλεγχος, έτσι, δεν είναι εύκολος έλεγχος. Κατά τη διάρκεια τώρα των εργασιών, αυτών των πρώτων εργασιών που θέλουν να κάνουν, θα κρυθεί ποια κτίρια θα χρειαστούν παρέμβαση στα θεμέλια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή έχουν την εικόνα των κτιρίων, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε πώς θα γίνει αυτή η αποκατάσταση. Και βέβαια πιστεύω ότι θα είναι δεδομένη με την κατάσταση. Δεν θα κάνουν έργα στα θεμέλια του σπιτιού και στα υπόγεια και εμείς θα ζούμε μέσα. Τι γίνεται αυτό?
0: Έχετε δίκιο, κυρία Πάζιου. Δεν γνωρίζω το θέμα. Θέλω να πω, υπάρχουν σίγουρα αντεπιχειρήματα.
1: Βεβαίως, και να τα ακούσουμε. Εμείς τους προσπαθούμε.
0: Αλλά είναι
1: να
0: πολύ
1: τα
0: σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι πόσοι άνθρωποι επηρεάζεστε από αυτή την ιστορία?
1: 200 διαμερίσματα, θα είναι πάνω από 600 άτομα.
0: 600
1: όπου
0: άτομα.
1: Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι με άνοιες, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να φύγουν ή που δεν έχουν που να πάνε. Μιλάμε για το μέσο Έλληνα.
0: Ναι, και θα πρέπει να συνεχίσουν για τη ζωή τους σε συνθήκες κανονικότητας, ενώ δεν ζουν κάτι κανονικό.
1: Μα δεν υπάρχει καμία κανονικότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και θα δούμε.
0: Αύριο
1: έχουμε τα ασφαλιστικά μέτρα και θα δούμε.
0: Αύριο τα ασφαλιστικά μέτρα.
1: Και
0: παρακαλώ.
1: Θα ζητήσουμε εμείς μία συνάντηση με το Υπουργείο Υποδομών την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με το Δήμο και τους εμπειρογνώμονες.
0: Με τον κύριο Ταχιά, ο οποίος νομίζω...
1: Με τον κύριο Δήμα και τον κύριο Ταχιά.
0: Ναι, είναι και ο άνθρωπος που έχει κάνει και δηλώσεις καθησυχαστικές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μακάρι να...
1: Απλά δεν μένει, δεν θα έρθει να νοικιάσει, ούτε θα μείνει ο κύριος Ταχιά, αλλά ούτε εμείς θα την νοικιάζαμε στον κύριο Ταχιά, εν τέλει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάζιου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Λοιπόν, κυρία Τασούλα Πάζιου, κάτοικος Κυψέλης, ανήκει σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουν αυτοοργανωθεί άνθρωποι στην Κυψέλη. Νομίζω συμφωνείτε ότι κανένας μας δεν θα ήθελε να περνάει αυτό που περνούν. Και, εν πάση περιπτώσει, ένας πλήρης και εξειδικευμένος έλεγχος δεν βλάπτει κανέναν. Και εκείνους που το θέλουν με τεπιτάσιος και το ζητούν και το φωνάζουν, και τους υπόλοιπους που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο διαβεβαιώσεων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πού πάμε? Πάμε διαφημίσεις. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο και μας συντονίζεις. Μιας και λέμε για διαφημίσεις, να σας πω ότι αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνει μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, υπάρχει το Vodafone TV, έχει συγκεντρώσει όλες τις πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus, HBO Max μαζί, σειρές που συζητήσαμε, σειρές που ακούσαμε από τους φίλους πως πρέπει να δούμε, σειρές που αγαπήσαμε και γιατί όχι να τις ξαναδούμε. Θα τις δείτε, θα τις βρείτε πια όλες μαζί συγκεντρωμένες στο Vodafone TV. Για να μην ψάχνεστε, απλώς ανοίγετε την τηλεόραση και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σας σειρά είναι εκεί και σας περιμένει. Επίσης, να σας πω ότι έχετε και φέτος τη δυνατότητα να τρέξετε μέσα στην ιστορία με μια νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι, και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές του Santorini Experience στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Ία με τα Φυρά. Santorini Experience 16, πλησιάζει ο καιρός, με 18 Οκτωβρίου, δηλώνεται συμμετοχή στο santorinipavlaexperience.com.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπόνια αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

Λοιπόν, αυτή είναι η Super Trump. It's raining again, αλλά δεν βρέχει. Ευτυχώς έχουμε ένα καλοκαιράκι μέσα στο φθινόπωρο και το απολαμβάνουμε όσο κρατήσει, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Αυτό προς τον ακροατή που ζητά και μερικά καλά νέα. Να, ο καιρός είναι καλός και αυτό από μόνο του είναι κάτι. Τώρα κάτι άλλο εύκαιρο δεν έχω. Να, εδώ το chat GPT μου λέει ότι ένα εξαιρετικό και πολύ αισιόδοξο νέο σήμερα έρχεται από το χώρο της επιστήμης. Είναι η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική που καταγράψε το μικρότερο μέγεθός της από το 1990 και μετά, δείχνοντας σταθερά μια σημαντική πορεία επούλωσης. Φαντάζομαι δεν σας αφορά και πολύ, αλλά τα Νόμπελ που δίνονται αυτήν την εβδομάδα είναι τα καλά νέα της ημέρας για την επέκταση της εβδομάδας. Σήμερα σας τα έλεγα νωρίτερα, ήταν το Νόμπελ Φυσικής και τα νετρίνα. Χθες το Νόμπελ Ιατρικής για αυτή την μέθοδο που επιτρέπει τον έλεγχο νευρώνων του εγκεφάλου. Τι θα πει αυτό? Ότι είμαστε πιο κοντά και όλο πιο κοντά σε θεραπείες για την άνοια και για το Πάρκινσον. Και αυτό από μόνο του, ναι, είναι ένα καλό νέο.

Λοιπόν, Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Θα ακούσετε τα του Μάρκο Ρούμπιο, τα δικά μας θέματα, έτσι, τα εγχώρια επικαιρότητα και αυτή πλούσια. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι, στις 6 είναι το ραντεβού μας, σας αναμένω, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο που φτάνει απόψε στην Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μία σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κόλοσσους. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο στις 9 το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ στις 10

Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σε εξέλιξη συγκέντρωση και στην Πάτρα που διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονική εταιρείες που έστειναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας ανάλογα με το εισόδημά τους. Για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξεταστεί ένα νέο μοντέλο για τις πυκνοδομημένες πόλεις. Ιδιώτες να κατασκευάσουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και ως κίνητρο να μπορούν να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια δικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Για το θέμα παρενέβη σήμερα η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να καταθέτει διάταξη στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων θα αποτελούν κακούργημα από το πρώτο ευρώ και όχι από τις 120.000 ευρώ και άνω, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης προανήγγειλε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είπε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσες περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου.
στην Ισπανία.

0: Μακεδονία. Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στη Βαρκελόνη, με βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία, με αφορμή το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα. 13 άτομα συνελήφθησαν, ενώ 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το μεσημερί δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την ελπίδα να υιοθετηθούν πριν από τις προώρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου. Με αντίμετρα και περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, προειδοποιεί η Μόσχα, εάν η Λιθουανία προχωρήσει στην ανάπτυξη νατοϊκής βάσης και πυρηνικών όπλων ως απάντηση στις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις. Νωρίτερα, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την τροπολογία που θα αίρει τη συνταγματική απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που προσγειώνεται απόψε στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με βαριά ατζέντα, εξοπλιστικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενέργεια και το project του κάθε του διαδρόμου, αλλά και ζητήματα ασφάλειας σε μια περιοχή που περιβάλλεται από δύο πολέμους. Η επίσκεψη θα έχει πολλούς συμβολισμούς, με αποκορύφωμα την ομιλία στην Πνίκα, στον πυρήνα της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινικού.
1: Ως έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
2: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα. Είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
1: Ως ιδιαίτερα θετικό αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
4: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
4: Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
1: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις. Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ μετά τις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημέρωματα της 5ης σταδιακά θα κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες από τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από την αντιπολίτευση παρακολουθούν στενά την επίσκεψη Ρούμπιο με τον Νικό Ανδρουλάκη να εκφράζει τη διαφωνία του με την τακτική των ήρεμων νερών, το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταγγέλει πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται με ατζέντα πολέμου, ενώ κριτική για το πως χειρίστηκε η Ελλάδα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Πάμε να ακούσουμε την Ήρα Ορχάνη που είναι στο κέντρο της Αθήνας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Είναι ήδη σε εξέλιξη, Λένα, το μεγάλο συλλαλητήριο μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή συνδικάτων, εργατικών σωματείων αλλά και άλλων φορέων με αρκετό κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε, να έχει ήδη κατέβει στο Σύνταγμα για να εκφράσει την αντίθεσή του στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκον Ρούμπιο αλλά και στο νέο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο κάλεσμα στα προπήλαια αυτή τη φορά από άτομα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, τα οποία καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Βέβαια αυτό θα φανεί αν θα γίνει, διότι βλέπουμε πως υπάρχουν κάποιες κλούβες των ΜΑΤ στο ύψος των λουλουδάδικων εδώ στην Βουλή που κόβουν έτσι την πορεία. Θέλω να σου πω πως, και να κλείσω με αυτό, πως στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός αλλά και ντρόν που δίνει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ πραγματοποιούνται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Πάμε τώρα στις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε καταρχήν τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον Πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανο-Ευρωπαϊκού μετώπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες, αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λένε.
7: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι θα πάρει τελικά, Μιχάλη.
6: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούμπιο είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής, μαζί με τον Ρόμπερ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της Ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την αμερικανική πλευρά, όπως και το διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, λένε.
7: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίθυνες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
6: Ναι. Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Και σε αυτή τη συγκυρία έχουμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
8: Ώρες πριν φτάσει το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η Τουρκία προέβη σε νέο μπαράζ παραβιάσεων. Είχαμε όχι μία ούτε δύο αλλά 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από 7 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και 2 οπλισμένα τουρκικά F-16. Και θυμίζω πως είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που έχουμε πολύ αυξημένη δραστηριότητα στο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο, βόρειο, κεντρικό και νότιο. Χθες είχαμε εικονική ομαχία ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά. Σήμερα 15 παραβιάσεις, όλα αυτά όπως είπες και εσύ σε μια συγκυρία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που αν μη τι άλλο, όταν έχουμε τέτοια κινητικότητα, καταλαβαίνουμε πως η Άγκυρα δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον εκνευρισμό της.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα συνιστά πονοκέφαλο για την Άγκυρα, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει αντιταχθεί στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, η Τουρκία συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου κατηγορείται ότι εμπλέκεται ο ανιψιός του Ερντογάν, ενώ σε εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα πυραμίδας αυτοκτόνησε κορυφαίος τέλεχος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον αποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
9: Τεράστιες διαστάσεις και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Να θυμίσουμε ότι έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια από το σκάνδαλο των ΦΑΝΣ, έχουν χρεοκοπήσει εταιρείες. Στην τουρκική οικονομία λένε ότι μπορεί να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια η ζημιά. Αυτό λένε οι οικονομολόγοι. Σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε καταγγελία. Στην ομιλία του ο Σγιούρο Ζέλ είπε ότι ο ανιψιός του Τούρκου Προέδρου, ο Ουσάμε Ερντογάν, εμπλέκεται στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Και μέσω αυτών των εταιριών που χρεοκόπησαν, είχε βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο με τα πατίνια και ουσιαστικά ο κόσμος έχασε δισεκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Άρα εμπλέκει και την οικογένεια του Τούρκου Προέδρου. Ήδη η μία αντιπρόεδρος του κόμματος, του Ερντογάν, ήδη έχει εμπλακεί ξεκάθαρα, τώρα ο ανιψιός. Όμως σοκαρίστηκε η τουρκική κοινωνία πριν από λίγα λεπτά, Λένα, καθώς αυτοκτόνησε πρόεδρος μιας εταιρείας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, αυτή η εταιρεία είναι του γιου του αντιπροέδρου, του δεύτερου αντιπρόεδρου του κόμματος του Ερντογάν. Άρα το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Από τη μία ανιψιός, από την άλλη αυτοκτονής στέλεχος της εταιρείας του γιου του αντιπροέδρου του κόμματος. Άρα όλοι λένε ότι όλο το κόμμα είναι μέσα. Τώρα, αν εμπλέκεται ο πρόεδρος, δεν εμπλέκεται, λένε οι τουρκικές αρχές, οι δικαστικές αρχές το ψάχνουν. Αλλά από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και σίγουρα όλοι ασχολούνται στο εσωτερικό με αυτό το ζήτημα. Όσο για το Ρούμπιο, περιμένουμε τον τα αποτελέσματα, να ακούσουν τις δηλώσεις και τότε θα έχουμε και αντιδράσεις.
0: Και αφού ακούσαμε τις ανταποκρίσεις, πάμε τώρα στην ανάλυση και τις εκτιμήσεις. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσινγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βανς,
10: γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτό στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
7: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
10: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ. Και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου με το Ισραήλ, και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
7: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
10: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
7: Και κλείνοντας την εκτίμησή σου, πιστεύεις θα έχουμε μια τοποθέτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
10: Κοίταξε, δεν νομίζω θα είναι τόσο σκληρός όσο ήταν σαν γερουσιαστής, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει Realpolitik, υπουργός εξωτερικών είναι, τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετήσει όλα αυτά τα θέματα που έχουμε ανοιχτά, το καλώδιο, τις απειλές της Τουρκίας κ.ο.κ. Πάντως νομίζω ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και ότι θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις για όλα αυτά.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πρωτοφανής κινητοποίησης συνταράσσουν τη Γαλλία. Το κύμα οργής ξεκίνησε από τους μαθητές και δυναμώνει με συνδικάτα και οργανώσεις με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Μακρόν έχει άλλους 6 μήνες στο Ελίζε. Για τον ακροαριστερό Μελανσόν είναι οι πιο μεγαλειώδεις πορείες από τον Μάη του 68, και για την ακροδεξιά μια αφορμή για να κεφαλαιοποιήσει το χάος στην κάλπη. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε 190 μαθητές τραυματίες, 5.000 συλλήψεις και μία παραπέουσα οικονομία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί ο απεσταλμένος μας στο Παρίσι, ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Βρισκόμαστε στην πλατεία του Έθνους, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού, όπου αρκετοί διαδηλωτές παραμένουν εδώ, όπως άλλωστε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται μικροεπισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Συνολικά η κινητοποίηση σήμερα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
23: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση, και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις? Τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
22: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι μας λένε ότι πλέον οι κινητοποιήσεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε
23: είναι αντικυβερνητικές.
22: Η διάθεση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
0: Οι κινητοποίησεις στη Γαλλία θυμίζουν την ταραχώδη περίοδο 2018-2020 με τα κίτρινα γυλαίκα. Και τότε υπήρχε οργή για τις τιμές καυσίμων, και τότε υπήρχαν τα αιτήματα για πολιτική και οικονομική δικαιοσύνη. Η Γαλλία, άλλοτε όαση σταθερότητας, γίνεται ο αδύναμος κρίκος που κινδυνεύει, όπως λένε οι αναλυτές, να εξελιχθεί στην Ελλάδα της κρίσης και την Ιταλία. Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έκανε σήμερα παρέμβαση με στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές εν ώψη των εκλογών την ερχόμενη άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
24: Στο τέλος του 2027, το γαλλικό χρέος θα έχει αυξηθεί από το 2019 περισσότερες από 20 μονάδες. Ο έλεγχος χάθηκε και η Γαλλία μπήκε στο μάτι των αγορών, με τους απεσιόδοξους να φοβούνται ότι θα γίνει η θριαλίδα μιας νέας ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
0: Το 2011 ήταν το ελληνικό χρέος και το ιταλικό που ήταν μεγαλύτερα προβλήματα. Εξελίχθηκε σε συστημικό πρόβλημα. Αυτή τη φορά επικεντρώνεται στη Γαλλία.
24: 90 δισεκατομμύρια σε τόκους, περισσότερα από ό,τι στην παιδεία ή στην άμυνα, θα πληρώσει η Γαλλία το 2027, ενώ σχεδιάζει και δανειοδοτικό πρόγραμμα Μαμούθ 340 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου έφτασε και σε υψηλό 18 ετών. Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αλλά εισμάτην.
1: Αν δεν βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας, οι τόκοι θα στραγγαλίσουν τη γαλλική οικονομία. Φυσικά η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης της Ευρωζώνης.
0: Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν βελτιωθούν.
24: Το προσχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει 54 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπών, κάποιων που αφορούν το κοινωνικό κράτος και τους συνταξιούχους ιδιαίτερα σκληρών.
0: Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για να σπρώξουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
24: Στους δρόμους, οι αγορές πάντως δεν ησύχασαν, αφού έκριναν ότι ο στόχος μείωσης του ελλείμματος κατά μόλις 0,4 μονάδες δεν είναι αρκετά τολμηρός.
0: Παρακολουθούμε την έλλειψη πολιτικής βούλησης για τον έλεγχο των δαπανών και αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών.
24: Η αντιπολίτευση υπερθεμάτισε.
0: Η πολιτική μου θα επαναφέρει πρωτογενές πλεώνασμα. Αυξάνουμε τον περιορισμό των δαπανών στα 140 δις σε σύγκριση με το 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αυξήσω το όριο αν η κατάσταση επιδεινωθεί πριν τις 2 Μαΐου, ανέφερε η Εθνική Συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν.
24: 14 χρόνια μετά το Μάριο Ντράγκη, για πολλούς αναλυτές έχει έρθει ίσως η ώρα ώστε η Κριστίν Λαγκάρντ να πει το δικό της «Whatever it takes».
0: Αλλάζοντας θέμα, καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχθηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
3: 5 πλοία σε 24 ώρες, λένε, χτυπήθηκαν μόλις χθες στα στενά του Ορμούζ μέσα σε διάστημα μερικών ωρών. Ανάμεσα σε αυτά, όπως είπες και εσύ, και το υποελληνική σημαία πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με επωνυμία Μιστράς. Το πλοίο, να πούμε τώρα, είχε μπει στον Περσικό την 1η Οκτωβρίου, φόρτωσε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ και απέπλευσε κινούμενο ανατολικά. Χθες, λοιπόν, στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και ενώ βρισκόταν κοντά στις ακτές του Ομάν, δέχτηκε πλήγμα στην Πρίμνη, πιθανόν από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από ταχύπλοο σκάφος των φρουρών της Επανάστασης. Στο πλοίο, τώρα, να πούμε ότι επέβαιναν 30 άτομα, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ενώ το πλοίο συνέχισε αυτοδύναμο και με μεγάλη ταχύτητα την πορεία του. Κατέπλευσε στη μία τα ξημερώματα σήμερα στην Φουτζέιρα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε η επιθεώρησή του για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Να πούμε, κλείνοντας, ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί πλήγματα σε συνολικά 9 πλοία, ενώ από την έναρξη του πολέμου ο αριθμός των πλοίων που έχουν χτυπηθεί από το Ιράν ανέρχεται σε 86, λένε.
0: Μετά την αφωνία, Τουρκία και Πακιστάν συμφωνούν στην ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Οι τρεις χώρες έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Μέκκας, το αποκαλούμενο και ως μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, που υποχρεώνει τα συμβαλόμενα μέρη να συνδράμουν στρατιωτικά το ένα το άλλο εάν χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Μέχρι τώρα είχαμε κυρίως από δυτικές χώρες και συγκεκριμένα είχαμε από Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε από Ηνωμένο Βασίλειο, από Γαλλία και βέβαια από την Ελλάδα, η οποία είχε αναπτύξει μια ολόκληρη πυροβολαρχία Patriot. Αυτό που βλέπουμε όμως, όπως είπες, είναι μια σεισμική, θα την έλεγα, μετατόπιση. Για πρώτη φορά το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως θέλουν αυτό να αποκαλούν την Συμφωνία της Μέκκας, φαίνεται να ενεργοποιείται. Από εχθές υπάρχει μια συμφωνία για ανάπτυξη δυνάμεων από Τουρκία και Πακιστάν επί του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας.
23: Αυτές είναι οι προθέσεις. Να δούμε λίγο η κάθε χώρα τι δυνάμεις μπορεί να διαθέσει εφόσον πατηθεί αυτό το κουμπί, σε επίπεδο κοινοβουλίου βέβαια. Για παράδειγμα στην Τουρκία πρέπει να περάσει από εκεί η συμφωνία πρώτα.
5: Ακριβώς. Υπάρχουν και οι περιορισμοί στην περιοχή. Ας δούμε λοιπόν μία-μία τις χώρες που μετέχουν. Καταρχάς, το Πακιστάν. Τι μπορεί? Το Πακιστάν αυτή τη στιγμή ήδη έχει 13.000 στρατιώτες επί του Σαουδαραβικού εδάφους. Δεν τους είχαμε δει ποτέ, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά. Ενδεχομένως να είναι πρετοριανοί της βασιλικής οικογένειας και σίγουρα προσφέρουν πάρα πολλά στον προϋπολογισμό του Πακιστάν, γιατί οι Σαουδάραβες πληρώνουν. Η φιλοδοξία είναι να πάνε άλλοι 25 σύμφωνα με πληροφορίες, να φτάσουν δηλαδή χοντρικά γύρω 40.000. Ωστόσο, δεν θα προσφέρουν τίποτα στο κομμάτι αεράμινα οι Πακιστανοί, διότι πάρα πολύ απλά η αεράμινα βασίζεται σε κινέζικα συστήματα μεγάλου βελνικού. Το αντίστοιχο των Patriot, αλλά κινέζικο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Αμερικάνοι προτιμούν να δουν τη Σαουδική Αραβία να καίγεται από άκρο εις άκρο, παρά να εκθέσουν την αεροπορία τους ή τα F-35 συγκεκριμένα σε κινέζικους αισθητήρες.
23: Η Τουρκία, τι μπορεί να διαθέσει?
5: Η Τουρκία έχει μεγάλα θέματα. Διότι η Τουρκία χρειάζεται καταρχάς έγκριση από το κοινοβούλιο για να αναπτυχθούν δυνάμεις σε άλλη χώρα.
23: Εκκρεμεί αυτή.
5: Εκκρεμεί όχι μόνο η έγκριση, εκκρεμεί ακόμα και η έγκριση της συμφωνίας της Μέκας από το κοινοβούλιο της Τουρκίας. Η Τουρκία, απ' την άλλη, φαίνεται να έχει ευαισθησία στο κομμάτι στρατός και θα στραφεί κυρίως σε αντιεροπορικά συστήματα μικρού και μεσαίου βεληνικούς. Δεν έχει αεράμινα μεγάλου βεληνικούς και αντιβαλιστικά όπλα κατηγορίας Patriot. Οπότε οι πληροφορίες λένε ότι θα αναπτυχθούν σε 4 περιοχές συγκεκριμένες υψηλής αξίας για τη Σαουδική Αραβία όπλα τερματικής άμυνας. Αντιεροπορικά μικρού μέσου βεληνικούς, πύραυλοι τουρκικής κατασκευής, ίσως και κάποια πυροβόλα κατά drone, και προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα drone των Χούθη. Είναι όπλα που αντιμετωπίζουν ή drone ή cruise, όχι βαλιστικούς πυράβλους.
23: Ερώτηση, Γιάννη. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Δέχτηκε τις επιθέσεις από το Ιράν στην πρώτη φάση του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αναρωτιέται κανείς τι εικόνα είναι αυτή που παρουσιάζει η Άγκυρα, όταν δεν μπορεί να βοηθήσει μια χώρα με την οποία συμβάλλεται με μια συμφωνία της Μέκκας, με αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, και όταν η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν είχε αεράμινα δηλαδή.
5: Η Τουρκία είναι να ευχαριστεί το Αμερικάνικο ναυτικό που νομίζω 6 φορές την έσωσε από πλήγματα από ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Η εικόνα αυτή δεν έχει αλλάξει. Προημερών έγινε η πρώτη δοκιμή ενός συστήματος το οποίο θα είναι η αεράμινα μεγάλου βεληνικούς της Τουρκίας. Τους υπέρ. Ακόμα όμως δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα απολύτως σε υπηρεσία. Βασίζεται ακόμα στο Αμερικάνικο ναυτικό στη Μεσόγειο και σε πυροβολαρχές Patriot ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναπτυχθεί για να την προστατεύουν επί τουρκικού εδάφους.
23: Άρα η όποια συμφωνία είναι στα χαρτιά σίγουρα, να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας.
5: Σε κάποιους τομείς, ναι, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στον σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών απευθύνει απόψε ομιλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που υπάρχουν πιέσεις για το βιομηχανικό ρεύμα. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας πει περισσότερα.
4: Και εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και με την πίεση στα ομόλογα με τα οποία δανείζονται οι χώρες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να χαρακτηρίσει εθνικό οπλοστάσιο απέναντι σε αυτή την κρίση τόσο τα πλεονάσματα τα οποία καταγράφει ο ελληνικός προϋπολογισμός, όσο και την μείωση του χρέους που επιτυγχάνει η χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, μπορούμε να ενισχύουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπες όλες οι χώρες. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν με τον δικό τους τρόπο σε αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά της πληθωριστικής κρίσης. Και ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και μέτρα περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και έτσι να μην μετακυλήσουν όλο αυτό το βάρος στις τιμές των προϊόντων.
0: Οι χθεσινές απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας των τριών πρώην προεδρών, αυτή του Νίκου Δένδια και η αποστροφή του ότι πολιτεύτηκε λόγω του Κώστα Καραμαλή, δίνουν καύσιμο στη συζήτηση περί εσωκομματικών τριβών στη Γαλάζια Παράταξη. Μετά τα χθεσινά πηγαδάκια που είχαν αρκετή δόση Σάμαρα, ακολούθησαν τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδια. Σε νέα του παρέμβαση, ο Αντώνης Σαμαράς έσταξε δηλητήριο για τον Κυριακό Μητσοτάκη και με λέξεις όπως «το καθήκον» έδωσε το στίγμα για το κόμμα του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
6: Μία ημέρα μετά τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς με διάθεση αυτοκριτικής προχωρά ένα βήμα παραπάνω και φωτογραφίζει το κυοφορούμενο νέο κόμμα του.
7: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
6: Παράλληλα, επιμένει στη σκληρή κριτική και με εξ αποστάσεως πειρά για τη σημερινή πολιτική κατάσταση, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
7: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση.
6: Και αν η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν προεξοφλημένη, η Γαλάζια Παράταξη μετρά και άλλες απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμαλή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να φωτογραφίζει τον Νίκο Δένδια.
24: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και άλλα στελέχη κράτησαν αποστάσεις.
8: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επαναλαστική.
9: Μην ψάχνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
6: Διαφορετική αίσθηση φαίνεται να προκαλεί στην παραδοσιακή κομματική βάση η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
10: Είναι πλήγμα αυτές οι απουσίες, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε?
11: Κοιτάξτε, πάντως προφανώς νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μην θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες.
6: Οι διεργασίες για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φέρονται να είναι σε προχωρημένο στάδιο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ως αρχηγικά μέλη οργάνωσης που ξάφριζε το δημόσιο φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν με βιτρίνα αχυράνθρωπους. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
14: Καλησπέρα σας.
25: Χαίρετε.
14: Είσαστε καλά?
25: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
14: Είχατε καιρό.
25: Είσαστε στον άμεση μήνα.
24: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα. Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
26: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
24: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος. Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
27: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
24: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
28: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος.
23: Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές, αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα λένε έτσι, 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από του ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ. Με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά λένε μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια παράλληλα είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
12: Αλλά κάπου βρέθηκαν εκεί.
23: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟΣ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρδιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει
12: πόρισμα. Περιμένουμε.
23: Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
0: Παράνομο τζόγο με ψηφιακή λέσχη και πελάτες influencer και τράπερ και τζίρο σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι διοκτικές αρχές, ο Χρυσόστομος Τσούφης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
13: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, 3 είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ, υπάρχουν και 2 μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος, που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
0: Βαρύ ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Με όσο κουράγιο έχουν οι χαροκαμένοι γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες καταθέτουν για εκείνη τη μοιραία νύχτα που, όπως λένε, άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Σε αυτή την ακροαματική διαδικασία δεν έλειψε και η ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
15: Αυτή είναι η Αναστασούλα μας.
16: Ο πόνος ξεχύλισε και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κρατώντας μια κορνίζα με φωτογραφία της 18χρονης κόρης του Αναστασίας, ο Ηλίας Παπαγγελής καταφθάνει για να περιγράψει τις τραγικές στιγμές που πέρασε η οικογένειά του.
17: Στο γραφείο κηδιών μας έδωσαν μια σακούλα με τα παπουτσάκια της που φορούσε και τα σκουλαρίκια. Είδαμε το λευκό φέρετρο. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε, μας είπαν απαγορεύεται. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Κάθε βράδυ η Hellenic Train έκανε ταμείο, όμως μαζί με τα ταμεία της γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας.
15: Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε όλο αυτό το κύκλο της παρανομίας, της διαφθοράς.
16: Την αντίδραση της Έδρας προκάλεσε ερώτηση της συνηγόρου της οικογένειας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προς τον μάρτυρα σχετικά με την παρέτηση του Κώστα Καραμανλή.
18: Σας επέτρεψα όλες τις ερωτήσεις. Με την προσφυγή θέλετε να καθυστερήσετε το δικαστήριο.
19: Προσφεύγω στο δικαστήριο για να γίνει η ερώτηση. Δεν καθυστερώ τη δίκη.
18: Δεν είναι απαραίτητη αυτή η ερώτηση. Απορρίπτεται η προσφυγή.
20: Ένα ολόκληρο σύστημα
1: λυσαλέα προσπαθεί να αποκρύψει την αλήθεια.
16: Νωρίτερα, κύριε Κωνσταντοπούλου, προσκόμισε το βούλευμα του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού και ακόμη τριών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για τις παρεμβάσεις στο χώρο της τραγωδίας. Τις στιγμές που σημάδεψαν για πάντα τις οικογένειές τους θα κληθούν να περιγράψουν και αύριο συγγενείς θυμάτων.
0: Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle.
2: Πρόκειται για μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, σε μια περίοδο μάλιστα που συζητιέται η αναβάθμισή τους με την διεύρυνση και των αρμοδιοτήτων τους. Πρόκειται για τον August Hanning, ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1998 ως το 2005, συνολικά 7 χρόνια, και το διάστημα 2010 έως 2022, δηλαδή επί 12 συνεχή χρόνια, με τη βοήθεια ενός πρώην υφισταμένου του Manfred D, όπως λέει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, κατόρθωσε να πάρει στα χέρια του περίπου 2.000 εμπιστευτικά ή απόρριτα έγγραφα που προορίζονταν αποκλειστικά για τον τότε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι ένα σκάνδαλο που συνταράσσει βεβαίως τη χώρα. Μένει να φανεί με ποιες χώρες συνεργαζόταν. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι συνεργαζόταν με μια μη φιλική χώρα προς τη Γερμανία, αλλά αυτή δεν είναι η Ρωσία όπως διευκρινίστηκε. Πάντως φαίνεται ότι έδινε συστηματικά πληροφορίες και σε ιδιώτες πελάτες, αλλά και σε ξένες πιθανώς μυστικές υπηρεσίες με τις οποίες και συνεργαζόταν. Ο Χάνινγκ είχε δημιουργήσει μια εταιρεία συμβουλευτικής για θέματα ασφαλείας και συχνά τον έβλεπε κανείς να σχολιάζει και στα τηλεοπτικά κανάλια για θέματα ασφαλείας. Να πούμε επίσης ότι είχε διατελέσει για 4 χρόνια και στο Υπουργείο Εσωτερικών από το διάστημα 5 έως 9. Να. Σήμερα είναι 80 ετών και οι έρευνες ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο από μία σύμπτωση, θα έλεγε κανείς, και κατέληξαν στη σημερινή του σύλληψη όπως και του συνεργάτη του.
0: Όσοι ταξιδεύουμε με αεροπλάνο έχουμε κάποια στιγμή υποστεί καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τώρα να αλλάξει το πλαίσιο με 25 μέτρα για τα δικαιώματα των επιβατών και κυρίως τις διατάξεις που αφορούν τις αποζημιώσεις. Στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη θα ακούσουμε τι αλλάζει αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις.
24: Το δικαίωμα των επιβατών στην αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων κατοχυρώνεται με σαφήνεια στο νέο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις πτήσεις. Για καθυστερήσεις τριών ωρών και άνω, η αποζημίωση ανέρχεται σε 250 ευρώ για πτήσεις έως 1500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις άνω των 1500 χιλιόμετρων, ενώ φτάνει τα 600 ευρώ για αποστάσεις μεγαλύτερες των 3.500 χιλιόμετρων.
3: Μια καθυστέρηση, δικαιούμαι να πάρω μια αποζημίωση και μπήκα σε μια Air Help, δεν θυμάμαι, μια εταιρεία και ούτε λεπτά πήρα και 10 ποσό. 600 νομίζω.
5: Με το προηγούμενο πλαίσιο ήταν σχετικά ανοιχτό σε συζήτηση, παύλα σε διαπραγμάτευση, το κομμάτι της αποζημίωσης.
24: Ο νέος κανονισμός αναφέρει ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα, ενώ βάουτσερ ή άλλος τρόπος πληρωμής θα μπορεί να δοθεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του επιβάτη.
12: Είχε αργήσει μια πτήση από Σαντορίνη για Θεσσαλονίκη. Κάτι είχαν δώσει, νομίζω, μια πτήση και ένα γεύμα, κάτι τέτοιο.
20: Δηλαδή σου είχαν επιλογή για να.
12: Για λεφτά η πτήση, όχι.
24: Σε σχέση με τις αποσκευές στην καμπίνα, κατοχυρώνεται πλέον ρητά ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα, χωρίς επιπλέον χρέωση, να έχουν μαζί τους ένα προσωπικό αντικείμενο. Διαστάσεων έως 40 επί 30 επί 15 εκατοστά ή πολύ απλά ένα αντικείμενο το οποίο να χωρά κάτω από το μπροστινό τους κάθισμα. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει επίσης, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κράτησης, να γνωστοποιούν στους επιβάτες και την τιμή εισιτηρίου το οποίο να περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε οι επιβάτες να μην το διαπιστώνουν στη συνέχεια.
5: Αυτό το περιθώριο που είχαν οι εταιρείες να κερδοφορούν πάνω στο κομμάτι των αποσκευών πλέον απομακρύνεται.
24: Γονείς και παιδιά θα μπορούν πλέον να κάθονται δίπλα-δίπλα στην καμπίνα χωρίς επιπλέον χρέωση για την επιλογή των θέσεων. Την ίδια στιγμή ο επιβάτης θα μπορεί να διορθώνει δωρεάν ένα ορθογραφικό λάθος στο όνομά του αρκεί να το ζητήσει έως και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2027.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μάξιμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Επίσης, η ιστορική βραδιά, η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Κλειστό παραμένει το κέντρο της Αθήνας λόγω δύο συγκεντρώσεων κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η πρώτη συγκέντρωση είναι από το Πάμε στο Σύνταγμα και η δεύτερη από συλλογικότητες στα Προπύλαια. Οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να κάνουν πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, ωστόσο η αστυνομία έχει αποκλείσει τη Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Βουλής και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μετά το Καλλιμάρμαρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας θα τεθούν σε ισχύ με την άφιξη απόψε του Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το πρωί. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα

0: που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε σήμερα η Γαλλία με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, τα υπερπλήρη τιμήματα και την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ ο μεγάλο συνδικάτο έκανε λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

Betty Davis υπήρξε μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του Hollywood και πίσω από την λεπτεπίλεπτη και εύθραυστη φιγούρα της, το γλυκό επιφανειακά πρόσωπό της, ενιγματική, ανεξερεύνητη ματιά, αυτά τα μάτια έτσι, δεν ξέρω, μοναδικά μάτια, και γι' αυτό και το τραγούδι, έκρυβε μια σκληράδα που απαιτείται για να κυριαρχήσει κανείς τα χρόνια στην αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία εκείνης της εποχής. Με 2 Όσκαρ και 11 υποψηφιότητες στο ενεργητικό της, διακρίθηκε ιδιαιτέρως για τις έξοχες και δυνατές ερμηνείες ευαίσθητων νευρωτικών γυναικών. 6 Οκτωβρίου του 1989 έφυγε λοιπόν από τη ζωή. Εννοείται ότι αν δει κανείς τον χάρτη, τώρα θα δει ότι στο κέντρο έχουμε κίνηση και εκείνη

Είναι γιατί παραμένει κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω των δύο συγκεντρώσεων κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Και περιμένουμε να δούμε όπου να είναι θα φτάσει. Η πρώτη συγκέντρωση είναι από το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και η δεύτερη από κάποιες συλλογικότητες στα προπύλαια. Τώρα δεν ξέρω τι συνθήματα θα ακούγονται εκεί, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτές οι συγκεντρώσεις. Τέλος πάντων, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και βεβαίως καλά θα κάνετε να αποφύγετε το κέντρο παρά μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μόνο αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε άλλο, κάτι που με έκανε φοβερή εντύπωση. Ειλικρινά φοβερή εντύπωση. Ξέρετε, μου αρέσει να έχουμε δικούς μας προλόγους εδώ, να μην πάμε τα τετριμένα. Θα μιλήσουμε για τον Ρούμπιο συνέχεια, θα πούμε και τα διάφορα, αλλά διάβαζα κάτι για ένα χαράτσι. Πρόκειται για μια εισφορά 6% υπερηγείας που αποτελεί ισόβιο φόρο, χαράτσι, που υποχρεώνονται να πληρώνουν υπεραιωποί οι συνταξιούχοι. 6%, προσέξτε. Ο νόμος Κατρούγκαλου επέβαλε τον λόγο χαράτσι, ας την πω εισφορά, μη με πείτε και λαϊκιστή, για τον Κατρούγκαλο όμως μιλάμε, έτσι, μη μου λέτε ότι λέω μόνο για την κυβέρνηση και τα λοιπά, μιλάμε για τον Κατρούγκαλο, τώρα και τον νόμο του. Χαράτσι, ξεκάθαρα, αλλά πείτε το εσείς εισφορά, μη μου πείτε πάλι ότι είμαστε λαϊκιστές. Σε όλες ανεξαιρέτως τις καταβαλλόμενες συντάξεις και άλλες συνταξιδοτικές παροχές και υπερηγείας πληρώνουν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως χείρες και ορφανά για συζύγους γονείς που έχουν αποβιώσει. Γελάω, συγγνώμη, αλλά να πληρώνεις εισφορά υπέρ εωπή ακόμη και για πεθαμένους. Δεν θα ησυχάσει το κοκαλάκι τους εκεί που είναι, δηλαδή, ειλικρινά. Και πέραν της αύξησης από 4% έως 6% της εισφοράς υγείας σε όλες τις κύριες συντάξεις, επιβλήθηκε και νέα πρόσθετη εισφορά ύψους 6% και πάλι υπερηγείας σε όλες τις επικουρικές, καθώς και όλες ανεξαιρέτως τις άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Αν μάλιστα το ίδιο πρόσωπο είναι δικαιούχος περισσότερων συντάξεων, λέγεται συρροή συντάξεων, καταβάλει 6% υπερηγείας για κάθε μία σύνταξη. Ακόμη και ο νόμος Βρούτσι, ο 470 του 2020, νομιμοποίησε και επαναθέσπισε το ισόβιο αυτό χαράτσι εισφοράς ύψους 6% εις βάρος όλων των συνταξιούχων και όλων των συνταξιδοτικών παροχών. Και μάλιστα διατήρησε το φόρο χαράτσι 6% και στη συντάξη χειρίας και ορφάνιας. Συγγνώμη τώρα που το κάνω και πρόλογο αυτό, παιδιά, αλλά μου φαίνεται παράλογο. Χίλια συγγνώμη που μου φαίνεται παράλογο. Αλλά το διάβαζα στην Καθημερινή, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έτσι. Αυτά πρέπει να μοιραζόμαστε. Χαράτσι, εισφορά 6%, ξεκίνησε από νόμο Κατρούγκαλου, επαναθεσπίστηκε από Βρούτσι το 2020 και πρόκειται για ένα ισόβιο λοιπόν χαράτσι, το οποίο το ξαναλέω, είναι χείρες ορφανά για συζύγους γονείς που έχουν αποβιώσει. Είναι και αυτοί μέσα δηλαδή, και αυτοί μέσα. Αλλά για χείρες και ορφανά, για συζύγους και γονείς που έχουν αποβιώσει. Σήκωσε λίγο το χαλί, να το σκεφτούμε. Και το άλλο, αυτή η Καθημερινή, ρε παιδί μου, λαϊκίζει. Ειλικρινά, δηλαδή δεν είναι σοβαρή εφημερίδα. Χαριτολογώντας το λέω. Ευαγγέλιο την έχω. Λοιπόν, προσέξτε. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι τα ταμεία τα δημόσια γεμίζουν. Έτσι, λέμε. Και έγραφε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο έχουμε περισσότερα έσοδα από φόρους, μεγαλύτερο πρωτογενές πλεώνασμα και ένας λογαριασμός που δεν είναι όλος αποτέλεσμα ανάπτυξης, αλλά των πληθωριστικών πιέσεων. Δηλαδή, έχουμε αυτό που έχουμε, που ζούμε και βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Σήμερα, ας πούμε, συζητούσαμε κάτι εδώ στο γραφείο για μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.
δίνεις το κατοστάρικο και μετά πας στο σπίτι και λες, τι πήρα, τι πήρα, ειλικρινά τι πήρα. Οπότε είχε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ για το πώς γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, η καθημερινή, και όπως προκύπτει λοιπόν από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η ακρίβεια έχει τη δική της συμμετοχή στην εκτείναξη των φορολογικών εσόδων. Εννοείται, ξέρετε πώς, μέσω ΦΠΑ. Ενώ η αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων ανεβάζει παράλληλα και τον φόρο εισοδήματος. Τώρα, η αύξηση εννοείται ότι επειδή αυξάνεται, ξέρω εγώ, βασικός, έχουμε μείωση της ανεργίας. Άρα σημαίνει ότι έχουμε και περισσότερα έσοδα και από εκεί. Έτσι. Καλά, βέβαια, η αύξηση του μισθού δεν καλύπτει όλο το υπόλοιπο, αλλά λέμε τώρα. Το έχουμε αυτό και αυτό διευκολύνει. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι το μεγαλύτερο τμήμα της υπεραπόδοσης, το ότι είναι φύσκα τα ταμεία, προέρχεται από τον ΦΠΑ. Από όλες τις κατηγορίες φόρων, ο ΦΠΑ είναι αυτός που δίνει την μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα του 2026. Ο λόγος προφανώς ξεκάθαρος. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται πάνω στην τιμή των προϊόντων, άρα στην αυξημένη τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όταν λοιπόν οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνει και ο φόρος που εισπράττει το δημόσιο, ακόμη και αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει περισσότερα προϊόντα. Αλλά επειδή τα αγοράζει πιο ακριβά, σημαίνει ότι πληρώνει περισσότερο φόρο. Απλά τα πράγματα. Η ακρίβεια λοιπόν και επομένως δεν επιβαρύνει μόνο το οικογενειακό εισόδημα, αυξάνει παράλληλα και τα φορολογικά βάρη του ΦΠΑ. Αυτά τα ωραία. Και κάπως έτσι ξεκινάμε. Ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε με καλή διάθεση. Βραδάκι Τρίτης, 6 του μήνα, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3 με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, με Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, με Ελένη Μπουλιέρη. Ελένη Μπουλιέρη, δεν είναι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4, εκεί δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Η Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται τώρα θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας είναι εξής, απλοί, δύο θαυματουργοί. 698-123-1003 είναι το Viber, καινούριο κοσκινάκι μου και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ξαναλέω, 698-123-1003. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε και εμείς εδώ με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Τώρα θέλω λίγο να τρολάρω. Μου επιτρέπετε πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν ο τίτλος, εισαγωγικά, της απάτης. Αποσκυπητικά, ξανακλείνουν τα εισαγωγικά, της απάτης. Αφήστε το αυτό. Αλλά τώρα θέλω λίγο να τρολάρω. Το τραγούδι που ταιριάζει εδώ, σε αυτή την περίπτωση, Ανούλα, τα έχει πει όλα όσα έχουμε ζήσει. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα τα ζει και ο Καρβέλας. Διότι παιδιά, άλλο κακό να μην μας βρει. Ειλικρινά, το λέει πάρα πολύ ωραία η Κωνσταντίνα μας, ξέρεις, συμβαίνει κάτι και λέει, άλλο κακό να μην μας βρει. Τι είναι και αυτή η διαμάχη τώρα, Καρβέλα με Βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, είπε ο Καρβέλας, νιώθω συντριβή και μιλάει και για τις 300.000 ευρώ που τέλος πάντων δεν του δόθηκαν.

Καλά, ρε παιδί μου, τώρα κοιτάξτε, εγώ για το τραγούδι το βάλα. Θέλω να σχολιάσω το θέμα. Μην νομίζετε δηλαδή ότι έχω καμιά καούρα ή κάψα. Αφήστε το. Αλλά διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε ο Καρβέλλας. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι. Προσέξτε. Λέει από τα 50 τραγούδια που είπε η Άννα στο ΆΚΑ, τα 47 ήταν δικά του. Μεγάλες επιτυχίες, ναι, το ξέρουμε. Εντάξει. Και λέει, λίγες ώρες πριν την έναρξη συναυλίας, έλαβα ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε και εκεί και προσκεκλημένοι μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες, υποδεέστερες από τις αρχικές. Εντάξει. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε τα συμπεράσματά σας, σας το ξαναλέω. Δεν το έβαλα, εγώ το τραγούδι θέλω να ακούσω. Ας τα βρουν μεταξύ τους και όπως είπαμε, άλλο κακό να μην μας βρει. Γεια σου, Ευάγγελε, από Καλάβρητα. Εμείς λέει ψηφίσαμε για διαχείριση της οικονομίας στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο, όχι την Καθημερινή. Χίλια συγγνώμη, Ευάγγελε. Αν είσαι και εντάξει, δικαίωμά σου είναι, δεν είναι προς Θεού. Έτσι. Αλλά το ξαναλέω, η Καθημερινή είναι μια, ίσως η πιο σοβαρή εφημερίδα που έχουμε. Έτσι. Εφημερίδα αστική, ας το πω έτσι. Αλλά κρατήστε λίγο. Και επίσης, να σου πω κάτι, αυτά είναι στοιχεία που βγήκανε. Δεν είναι κάποια άποψη ενός δημοσιογράφου, Ευάγγελε. Έτσι. Είναι στοιχεία που βγήκαν και σου λέει γεμίζουν τα ταμεία από την ακρίβεια σε πολύ σημαντικό βαθμό. Επειδή πληρώνουμε πιο ακριβά. Καλά, δεν είναι. Εγώ θυμάμαι και στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο έτος που κάναμε μάκρο και μικρό, οικονομία, τα λέγαμε αυτά. Πριν 800 χρόνια. Δεν χρειάζεται να το. Και επίσης να σου πω κάτι. Στο ξαναλέω. Είναι στοιχεία. Δεν είναι άποψη. Δεν είναι άποψη. Ο φίλος που υπογράφει Γκατζόλης, σε ακούω σένα συχνά, έτσι, γράφεις και στον, πώς το λένε, και στον Βουλαρίνο, το μεσημέρι. Γράφεις εδώ, όλη μέρα, Sky ακούς. Παρ' όλα αυτά μας βρίζει συνήθως, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα. Και τι θες δηλαδή, να αρρωστήσουν οι νεκροί εκεί που είναι και πάθουν και κανένα λουμπάγκο. Αυτό για την εισφορά το λέει, έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια σου, ρε Σόφη μου. Ελπίζω να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Η καταβολή σύνταξης κυρίας ή ο ορφάνιας πάει πλέον υπέρ του παραλήπτη. Συνεπώς η εισφορά είναι υπέρ υγείας των ζώντων. Δεν ξέρω, λέει, το ζήτημα. Με τη λογική το πάω. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Πότε θα τα πούμε, Γεράσιμε, να μας δώσει τα φόντα σου. Την καλησπέρα μου και στο Μάριο. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ και πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Βαλάντης. Μια διευκρίνηση για τον νόμο, λέει η Βρούτσι, 4670 του 2020, 39β. Κάναμε μια φιλανθρωπία, λες και είμαστε ζητιάνοι, για όσους παίρνουμε την σύνταξή τους. Δεν παρακρατείται το χ στα 100 υγείας. Κάτσε, μισό. Πώς μου το έχεις γράψει τώρα, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Ωραία, πρόσεξε. Μπορείς να μου το γράψεις λίγο πιο χάλαρα ή λίγο πιο... μια άλλη σύνταξη για να καταλάβω το νόημα. Έτσι όπως μου το γράφεις δεν το καταλαβαίνω, Βαλάντη μου. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησε να μου το ξαναγράψεις. Αν γίνεται, θα με διευκολύνεις. Έτσι, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, επειδή είπα ότι είναι της απάτης η ιστορία, έχουν βγει πάρα πολλά θέματα, που το ένα τώρα δεν ξέρω αν συμπληρώνει το άλλο. Αλλά ναι, έχουν μια βαρύτητα. Πρώτα απ' όλα, υπόθεση Καμπούρη. Υπήρξε μια πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία αντιλήφθηκε ότι ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, στην εφορία είχε δηλωθεί πως το εισόδημά της ήταν 19.500 ευρώ. Ενώ η γυναίκα που ξετύλιξε το κουβάρι γύρω από το μεγάλο φαγοπότη, που φέρεται, εντάξει, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, να είχε στηθεί εις βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Η πρώην υπάλληλος εργαζόταν λοιπόν από το Φεβρουάριο του 2021, χωρίς να έχει υπογράψει ποτέ έγγραφη σύμβαση, ενώ καθήκοντά της ήταν η αρχισυνταξία σε παραγωγές και ενημέρωση της ιστοσελίδας πολιτικού περιεχομένου, που ανήκει στον Φίλιππο Καμπούρη. Στην προφορική μεταξύ του συμφωνία δεν δικαιούταν δώρα και επιδόματα, ενώ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο sky.gr η δικηγόρος της καταγγέλουσας, η κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου,
Ο Φίλιππος Καμπούρης της είχε πει ότι είχε βρει μια πατέντα εντός εισαγωγικών και κάθε μήνα θα της έκανε νέα σύμβαση. Η ανάγκη της καταγγέλουσας για εργασία, γιατί εκεί προφανώς πατάνε κάποιοι, την οδήγησε να δεχτεί τους όρους, μέχρι που στα τέλη του Μαΐου του 2024, όταν έκανε τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ. Προσέξτε, χωρίς επιδόματα, χωρίς τίποτα, έτσι. Υπάρχει λοιπόν η αποκαλυπτική συνέντευξη της δικηγόρου στο sky.gr για τις εταιρείες φαντάσματα και τα ποιοι ήταν οι αχυρά άνθρωποι. Ένα δεδομένο που μπορείτε να το αντιληφθείτε αν ακούσετε αυτή τη συνέντευξη, σας το ξαναλέω, στο sky.gr. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος έχει χιούμορ, μου λέει καλησπέρα. Κάντε με πρωθυπουργό να σας λύσω όλα τα προβλήματα. Αλέξανδρε, είσαι ο τρίτεκνος, ποιος είσαι? Τώρα βοήθησε με λίγο να καταλάβω ποιος Αλέξανδρος είσαι και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία.

Λοιπόν, λέω να πάμε μουσικά σιγά σιγά προς τους τίτλους των ειδήσεων. Σε λιγάκι. Πρώτα όμως πρέπει να μεταφερθούμε στο 1969.

τραγουδάρα. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε το 1969 αυτό το τραγούδι από τους Beatles, single ήταν, που είχε αυτό και το Come Together, αλλά ήθελα να πω γι' αυτό, ότι αυτό το τραγούδι τα επόμενα χρόνια και από ποιον δεν είχε διασκευαστεί. Από Sinatra, από Shirley Bassey, από Elvis Presley, από Tony Bennett, από James Brown, από Julio Iglesias, από Eric Clapton, από Joe Cocker. Το έχουν διασκευάσει όλοι αυτό το τραγούδι και μάλιστα είναι το πιο, θεωρείται, το πιο διασκευασμένο τραγούδι του συγκροτήματος μετά το Yesterday. Αλλά σε αυτό το single υπήρχε και το Come Together που επίσης το αγαπάμε πάρα πολύ.

Έλα μωρέ. Ο Γκατζόλης είναι από... Τι λέγαμε Γκατζολία παλιά? Λέγαμε κάτι στα βόρεια, έτσι. Τον Εύρο, έτσι. Προφανώς καταγωγή από εκεί, έξω όσο να αντιλαμβάνομαι.

Θάνο μου, ναι, δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά που μου λες. Εγώ διαφωνώ με το μήνυμα ότι την οικονομική πολιτική δεν την ασκεί καθημερινή. Κάποια στοιχεία σου διάβασα και πρόσεξε να δεις. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω. Το πιο χρήσιμο που θεωρώ ότι κάνει η κυβέρνηση εκτός όλων των άλλων είναι το ότι σπρώχνει δόσεις. Αυτό σημαίνει πολλά. Ακόμα και για την αξιοπιστία της χώρας, ακόμη και για το... Για το πώς δανειζόμαστε και πόσο δανειζόμαστε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί βέβαια φωνάζουν γι' αυτό, ότι τι θες και σπρώχνεις τις δόσεις για αποπληρωμή των χρεών μας και δεν τα κρατάς για να τα δώσεις επιδόματα. Όχι. Σε αυτή την περίπτωση ανήκω σε εκείνους που λένε καλύτερα σπρώξε δόσεις για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι. Θάνο μου, καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, σε κάποια πράγματα προφανώς διαφωνούμε. Δεν υπάρχει όμως και θέμα. Έτσι. Και αφού σου είμαι και πολύ συμπαθής, νομίζω ότι. Κάνε και λίγο τα στραβά αυτιά. Αστειεύομαι. Χρύσα Κλητσιώτη κοντά μας για τους τίτλους των ειδήσεων 9:30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε πριν από λίγα λεπτά στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ έως το πρωί της Πέμπτης. Άνοιξε λίγο μετά τις 9 το βράδυ το κέντρο της Αθήνας που παρέμεινε κλειστό λόγω των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ και συλλογικοτήτων κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης με εικονικές εταιρείες. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι δυο τους ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ελαφραίων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχεσαν οι ελεγκτικές αρχές. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Και ο καιρός, γενικά έθριος, θα είναι αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή.
7: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αμάλια Ροντρίγκες υπήρξε ένας θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η μνήμη της οποίας παραμένει άσβεστη μέσα από την δράση των επιγόνων της. Ερμηνεύτρια παραδοσιακών πορτογαλικών τραγουδιών, γνωστά με την ονομασία Φάντο, συνέβαλε καθοριστικά στην διάδοσή τους σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό δικαίως έχει αποδοθεί ο τίτλος Βασίλισσα των Φάντο. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα από την ζωή, 6 Οκτωβρίου του 1999. Και μάλιστα τότε η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο πένθος και η κηδεία της εξελίχθηκε σε ένα λαϊκό προσκύνημα. 15 κιθαροδοί έπαιξαν ένα από τα πιο γνωστά τραγουδία της Βασίλισσας των Φάντο, το Αμάλια, γραμμένο ειδικά για αυτήν, κατά τη διάρκεια της κηδείας στην βασιλική εστρέλα της Λισαβόνας.

Βρε Μιχάλη μου, μου λες για την Αττική Οδό ότι έχει κίνηση. Έπρεπε να περάσει ο Ρούμπιο. Από πού θα έφτανε στο κέντρο της Αθήνας? Έφτασε, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν τεθεί σε ισχύ για να περάσει, για να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας, από όπου και αν περάσει, ειδικά από το αεροδρόμιο προς το κέντρο. Έπρεπε να υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Οπότε τώρα σιγά σιγά υποψιάζομαι όταν περάσει από εκεί θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Ο Βαλάτης αναφέρεται στον νόμο Βρούτσι και το άρθρο 39β. Στο ξαναλέω όμως, Κατρούγκαλος το έχει ξεκινήσει. Έτσι. Μου λέει το 6% δεν παρακρατείται από αυτούς που παίρνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξή τους προς αύξηση επίδομα ικανότητας, αλλά επί του επιδόματος και όχι από όλο το ποσό της σύνταξης. Αν ήθελαν πραγματικά να μας βοηθήσουν, θα έπρεπε να μην παρακρατείται το 6% από το σύνολο της σύνταξης. Επίσης, με το προαναφερόμενο επίδομα, ισούται με το 40% του βασικού μισθού του λοχαγού, που δεν έχει γίνει καμία αναπροσαρμογή, παίρνουμε τα ίδια ποσά από το 2013. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Εσύ παίρνεις σύνταξη? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω όμως τι ακριβώς θες να μου πεις. Στη μανιάνα μου, στη μανιάνα μας, την καλησπέρα μανιάνα, συνεπέστατη. Δεν κατανοώ, μου λέει, τι θα προσφέρει στην χώρα η απόψινή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, πέραν το ότι θα αποκλείσει προκαταβολικά τους ατυχείς κατοίκους του κέντρου. Να ευχηθώ καλή εκπομπή. Να είσαι καλά μανιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έκανα και εγώ το σχόλιο και εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω αυτές τις συγκεντρώσεις. Είναι, ξέρεις, είναι λίγο στο DNA κάποιον. Έτσι. Την καλησπέρα στον Δημήτρη. Από το βροχερό selfie είναι το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε θες να τα πούμε κιόλας, να μας πεις τι κάνεις εκεί και όλα τα σχετικά. Έτσι. Και να πω την καλησπέρα στο φίλο που μου έστειλε το μήνυμα πριν από λίγο με το σήμα από τους Beatles, το Yellow Submarine. Κοίτα, το έχουμε ξανακούσει τώρα τελευταία. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή θα το βάλουμε, εννοείται. Πάντως ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία, αγαπητέ φίλε. Εδώ, είτε στο Viber στο 698-123-1003. Μπερδέψαμε τα τριάρια. Εκεί λοιπόν σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι τραβάει ο εξής σας. Και στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί θα μου στείλετε γραπτός μηνύματα, τα οποία εννοείται ότι με πάρα πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα τα διαβάσουμε.

0: Λοιπόν, σας το είπα την προηγούμενη εβδομάδα και είδα κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να δημιουργούμε τη δική μας επικαιρότητα. Και ειδικά όταν πρόκειται για κάτι το οποίο ενδεχομένως για παιδιά είναι μόδα. Καλά, ακόμη και για μεγάλους. Εγώ όταν δω ο μεγάλο που πίνει ενεργειακό ποτό δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Και τους τη λέω κιόλας. Ο κ. Δημήτρης Φούσκας είναι παιδιάτρος πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής και είναι κοντά μας γιατί ασχολήθηκαν με το θέμα και μάλιστα είδα και κάποιες έτσι αναφορές σε δημοσιεύματα ενεργειακά ποτά και ανήλικα παιδιά ή και ας μην είναι και ακριβώς ανήλικα και τι σημαίνει γενικότερα, δηλαδή και ανήλικα να μην είναι και λίγο παραπάνω να είναι, αυτό το πράγμα δεν είναι ό,τι καλύτερο υποψιάζομαι. Και ευχαριστώ τον κύριο Φούσκα που είναι κοντά μας. Προσέξτε, αν είστε γονείς θέλω να τα ακούσετε με προσοχή. Τι θα πει ο κύριος Φούσκας, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Ναι, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και πραγματικά σας ακούω συνέχεια πολλά χρόνια. Α. Και έχω τη χαρά να είμαστε και κοντά τώρα.
0: Ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ειλικρινά με τιμά. Λοιπόν, κύριε Φούσκα, θέλω να τα κάνουμε απλά τα πράγματα. Απλά ναι, τα πράγματα. Τι σημαίνει ενεργειακό ποτό για ένα ανήλικο παιδί?
1: Ενεργειακό ποτό. Είναι καταρχάς λάθος ο τίτλος αυτός που λένε. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Επειδή έτσι το λένε, γι' αυτό καταλάβατε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι επειδή έτσι το λένε, ναι.
1: Τελείως λάθος, γιατί υποτίθεται ότι από αυτά τα ποτά που πίνουν παίρνουν ενέργεια.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά μια απάτη και θεωρούν ότι παίρνουν ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα τους κάνουν πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή και αυτό το πράγμα έχει διαδοθεί πάρα πολύ στα παιδιά, ειδικά τους εφήβους, αλλά έχουν και από τις μελέτες που έχουν γίνει, έχουν ξεκινήσει από την 5η Δημοτικού, 6η Δημοτικού, που πολύ εύκολα τα παιδιά αντί για αναψυκτικό πίνουν αυτό το ποτό.
0: Μόνο που δεν είναι αναψυκτικό αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φούσκα, για το χρήσιμο της κουβέντας. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχω δει παιδιά εκεί κοντά στην εφηβεία να πίνουν ακόμα και πρωί. Ακριβώς, τέτοια ποτά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και πρωί μου κάνει εντύπωση.
1: Πίνουν νερό, οτιδήποτε πίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει περαστεί κατά κάποιον τρόπο τόσο απλά μέσα στους εφήβους και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. Και η διαφήμιση στην τηλεόραση, βλέπουμε ότι υπάρχει με εντυπωσιακά εφέ και όλα αυτά, τα οποία πραγματικά το νεαρό παιδί, χωρίς να ξέρει, το δοκιμάζει. Γιατί θα πάρει ενέργεια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει δύναμη που του λείπει, υποτίθεται. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτό κάνει πολύ χειρότερα. Γιατί αυτό μέσα που έχουν ουσίες οι οποίες, εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαγερτικές ουσίες σωστές, όπως είναι το αμινοξύ, τα βρύνη, το γκουαρανά κτλ. Αλλά έχουν καφεΐνη μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Καφεΐνη σε μεγάλη ποσότητα και φυσικά πάρα πολύ ζάχαρη.
0: Ναι. Τι σημαίνει καφεΐνη σε αυτές τις ηλικίες?
1: Φανταστείτε ότι η καφέινη που περιέχει ένα τέτοιο ποτό είναι σαν ένα παιδί 15-16 χρονών να έχει πιει 4 εσπρέσο.
0: Αλήθεια!
1: Ακριβώς.
0: Σοβαρά! Δηλαδή,
1: μπορεί να αντέξει ένα παιδί αυτό το πράγμα.
0: Τέτοια αναλογία!
1: Τι
0: λέτε κύριε Φούσκα, σοβαρά! 4 εσπρέσο παιδί σε αυτή την ηλικία.
1: Σαν να έχω πιει δηλαδή.
0: Εδώ δεν πίνουμε εμείς τόσα.
1: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι η καφεΐνη που περιέχει μέσα σε αυτό το ποτό είναι πάρα πολύ. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο το ποτό, διότι πίνουν και τον καφέ τον πραγματικό, όπως πείτε. Πίνουν και κάποια ποτά τύπου κόλα που και αυτό έχει μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο αθροίζεται η καφεΐνη μέσα στον οργανισμό του. Και αυτά τα ποτά έχουν μια ουσία που λέγεται γκουαρανά. Είναι ένα φυτό.
0: Το οποίο νομίζω, διορθώστε με, έχει και αυτό καφέινη.
1: Αυτό, ναι, έχει πολύ καφέινη.
0: Άρα πρόσθετη καφέινη και από γκουαρανά.
1: Αποδεσμεύεται. Πολύ αυξημένη από το καφέ και αποδεσμεύεται σιγά σιγά. Και αυτή η καφέινη, ναι, όπως ξέρετε, μας δημιουργεί μια διέγερση, μια ωραία, αισθανόμαστε καλά. Αλλά αυτό το πράγμα μετά σε ρίχνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει προβλήματα πάρα πολλά στον ύπνο, στη συγκέντρωση, στη συμπεριφορά.
0: Δηλαδή, κύριε Φούσκα, βάλτε αυτή την καφέινη που μου λέτε, που είναι μεγάλη ποσότητα, ειδικά για όλους μας. Ακόμα και για κάποιους στην ηλικία μου, έτσι. Είναι τεράστια ποσότητα. Εδώ λέμε να κόψουμε λίγο τον καφέ, να τον ελαττώσουμε. Και από την άλλη, βάλτε και τον εκνευρισμό που δημιουργεί σε αυτά τα παιδιά η οθόνη, η ενασχόληση συνέχεια με την οθόνη και το σκρολάρισμα κτλ. Όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά. Γιατί μου είπατε και για προβλήματα στον ύπνο κτλ. Δηλαδή...
1: Τα προβλήματα εντοπίζονται πάρα πολύ σε συμπεριφορά.
0: Ναι.
1: Γίνονται νευρικά, γίνονται, δεν ξέρουν τι θέλουν, έχουν ένα πράγμα το οποίο συνεχώς γίνονται και επιθετικά, μπορώ να το πω, αλλά εκείνο που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα είναι στο ύπνο. Υποφέρουν, δεν κοιμούνται καλά, με αποτέλεσμα το πρωί όταν ξυπνούν δεν χορτάσαν τον ύπνο τους, οπότε νιώθουν πάλι αδύναμη και ξαναπίνουν και έτσι δημιουργεί
0: το ένα λειτουργεί και με κάποιο τρόπο εθιστικά αυτό το πράγμα. Λειτουργεί εθιστικά με κάποιο τρόπο, δηλαδή ακριβώς επειδή θέλεις ποσότητα για να είσαι στην τζίτα, α το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ή να νομίζεις ότι είσαι στην τζίτα.
1: Νομίζει, τελικά γίνεται ένας παύλος κύκλος και τελικά σε ρίχνει πιο πολύ. Ενώ την ενέργεια που πρέπει να πάρουν τα παιδιά και τον οποίο την έχουν ανάγκη είναι από τον ύπνο, το σωστό ύπνο, από το σωστό φαγητό, από την ενυδάτωση, από την άθληση. Όχι από τα αντιεργειακά ποτά.
0: Δεν ξέρω, μήπως θα πρέπει να το δει κάποιο σοβαρά αυτό το θέμα και εκεί να μπει και ένας περιορισμός στις ηλικίες που τα πουλάνε. Νομίζω. Δεν ξέρω. Ίσως ακούγεται τώρα, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, αλλά ακούγοντας εσάς που εκπροσωπείτε έναν κλάδο που το ξέρει το θέμα. Έτσι.
1: Και το βλέπουμε στα παιδιά όταν τα εξετάζουμε. Τα βλέπουμε και φαίνεται ότι αυτό κάτι παίρνει. Δεν γίνεται. Το βλέπεις, έχετε να αγγίξετε.
0: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Φούσκα. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν έρχονται μόνα τους σε εσάς. Στους γονείς τι λέτε?
1: Οι γονείς τους και αυτοί δεν είναι ενημερωμένοι σωστά και τους αφήνουν και το θεωρούν ότι σαν αναψυκτικό το πίνουν.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Που κανονικά ούτε αναψυκτικά θα πρέπει να μπαίνουν. Έτσι.
1: Όχι, και τα αναψυκτικά, τα οποία τα θεωρούμε και τόσα χρόνια και εμείς πήραμε τα γνωστά αναψυκτικά, ξέρετε τι ζάχαρη έχουν μέσα.
0: Ναι.
1: Και έχουν άχρηστες ουσίες. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είπατε τώρα για απαγόρευση, είναι λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να πάμε στο σημείο αυτό, αλλά και δεν πιάνει αυτό στους εφήβους. Εκείνο που πρέπει να κάνουν οι γονείς, και εμείς το κάνουμε, είναι να διαβάσουμε τα συστατικά. Να γνωρίσουμε τι περιέχει μέσα και να βάλουμε ένα-ένα να πούμε τι ακριβώς είναι και τι κάνει.
0: Ξέρετε όμως κάτι.
1: Το παιδί θα καταλάβει ότι είναι κακό.
0: Εγώ σας καταλαβαίνω και έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά τι συμβαίνει? Τα παιδιά θα πάρουν το χαρτζιλίκι τους. Εάν ο Δημήτρης είναι στην εφηβεία, εγώ δηλαδή, και απέναντι ο Παναγιώτης είναι στην εφηβεία, ό,τι και αν μου έχει κάνει η μάνα μου πλήση εγκεφάλου σε αυτή την ηλικία. Μάλλον θα θέλω να κάνω παρέα στον Παναγιώτη που πίνει και εκείνος ενεργειακό ποτό.
1: Καταλάβατε τι. Και από παρέα.
0: Και μετά από. Είναι και... Δηλαδή, αν αυτό είναι και βαθμός κοινωνικοποίησης, τι να πω. Αλλά όντως είναι προβληματική κατάσταση.
1: Όντως είναι κατάσταση. Έχει πάρει μεγάλη επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Και όλο και πιο πολλά παιδιά πίνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί το θεωρούν, το βρίσκουν πάρα πολύ εύκολα και βλέπουν τους άλλους και τα χρησιμοποιούν. Αλλά έχει πάει και στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι το πιο.
0: Μα από την πέμπτη δημοτικού, μου είπατε, έχετε διαπιστώσει.
1: Ακριβώς, από την πέμπτη δημοτικού. Μάλιστα. Έχουν αρχίσει τα παιδιά να πάνε κρυφά φυσικά από τους γονείς σιγά σιγά, αλλά μετά αρχίζουν και το έχουν πλέον άνετα. Σαν να είναι...
0: Θέλω κάποια στιγμή. Μια βοήθεια. Θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε και λίγο για τη διατροφή των παιδιών. Εντάξει, θα μιλήσουμε αναλυτικά μαζί.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ήρθε η απάντηση στο φίλο που μου στείλε το μήνυμα από την Αττική Οδό ότι έχει κολλήσει. Παιδιά, σας το είπα. Καλώς ήρθες, Ρούμπιο, και μάλιστα μου στείλε και ένα μήνυμα και ο Γιώργος. Όχι, συγγνώμη. Ο Γιώργος. Μου δείχνει περιφερειακή καρέα πριν την περιφερειακή ημιτού. Καλώς μας ήρθε ο κύριος Ρούμπιο. Και προφανώς το ίδιο εύχεται και ο Βασίλης Κουφόπουλος. Είναι νομίζω στην Αττική Οδό. Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Ναι.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ναι. Μην ανησυχείς, εδώ θα είμαι.
2: Δεν ανησυχώ για τίποτα όσο εσύ.
0: Εντάξει. Δώσε εικόνα.
2: Αφή πριν από 2 λεπτά επιχείρησα να μπω στην Αττική Οδό από την είσοδο του Κοροπίου και ήταν κλειστή η πρόσβαση. Η τροχιά απαγόρευε την είσοδο. Και καθώς έκανα στροφή στη γέφυρα, είδα μια πομπή να περνάει από κάτω με πάρα πολλά οχήματα.
0: Ναι. Καλώς ήρθε το δολάριο.
2: Δεν ξέρω αν είναι. Εγγυάζομαι ότι είναι αυτή η αυτή την τοπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι, ήρθε, έφτασε.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλώς είναι αυτή τη. Πριν από 3 λεπτά
0: ναι.
2: ήταν κλειστή η Αττική οδός με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Από τουλάχιστον στη διαδρομή του αεροδρομίου.
0: Mm-hmm.
2: Από αεροδρόμιο δηλαδή προς Ελευσίνα ήταν κλειστή η πρόσβαση.
0: Μάλιστα. Υπομονή. Τώρα, ξέρεις, επειδή θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να φτάσει γρήγορα στο κέντρο. Τώρα, ό,τι μπλοκάρει, δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει να ξεμπλοκάρει. Είναι ένα θέμα.
2: Ναι.
0: Έτσι, είναι ένα θέμα. Βασίλη μου, καλό δρόμο και τα λέμε. Εντάξει. Εντάξει. Να σου πω και να αργήσει λίγο, μην ανησυχείς, εδώ είμαστε. Έλα, φιλιά.
2: Δεν
0: καλό δρόμο.
2: Όσο είσαι εσύ, δεν ανησυχώ.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Έλα, γεια. Λοιπόν, μου έχουν έρθει και μηνύματα. Μου λέει η Σοφία, πριν μερικά χρόνια δεν είχα κοιμηθεί καλά το βράδυ και είχα να κάνω ταξίδι οδικός. Επειδή λέει ο καφές δεν μου έφτανε, κατανάλωσε ένα τέτοιο ποτό. Έμεινα ξύπνια μέχρι τις 10 το βράδυ. Όταν έφυγε η επίρρεια, σχεδόν λιποθύμησα και έπεσα για ύπνο. Ξύπνησα μετά από 12 ώρες. Δεν ξαναήπια ποτέ. By the way, εκείνη την εποχή έπινα 2-3 φρέδο εσπρέσο. Φρέδο εσπρέσο μου αρέσει. Σκέτα την ημέρα. Τέτοιο πράγμα ο καφές δεν μου το έκανε ποτέ. Σε καταλαβαίνω, Σοφία μου. Η Μυρτώ. Μυρτώ. Τι ωραία τώρα να προλαβαίναμε να μας έλεγες μια ωραία κουβέντα για μια παράσταση φάντου στη Λισαβόνα, φάντου στα πορτογαλικά, λίγος φωτισμός και ο τραγουδιστής. Αν προλάβεις, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να πούμε 2 κουβέντες μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα χαρώ πάρα πολύ αφού είχες αυτή την εμπειρία με αναφορά στην Αμάλια Ροντρίγκες που έκανα πριν από λίγο. Λοιπόν, πόσο χαίρομαι με τα μήνυματά σας. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα. Αν μπορείτε να μου γράψετε μια μικρή περίληψη για να το πω, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν μπορείτε. Αλλιώς θα δω τώρα τι θα κάνω στην συνέχεια. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Και ο φίλος ο κύριος Μινάς μου έστειλε φωτογραφίες, μου λέει παρακάτω στο Viber. Φωτογραφίες είναι ακριβώς στη γωνία της οδού Δο Ιράνης και Σκρά στην Καλυθέα. Είναι σχεδόν 2 εβδομάδες, μπορεί και παραπάνω. Είχα ποτίσει το πεζοδρόμιο και σιγά σιγά τρέχει. Έχει ποτίσει το πεζοδρόμιο και σιγά σιγά τρέχει στο δρόμο. Κάποιος να το σταματήσει. Εγώ βλέπω ένα κάδο. Τι εννοείς έχει τι είναι αυτό ακριβώς? Βοήθησέ με, γιατί δεν μπορώ να την ανοίξω άλλο τη φωτογραφία. Κύριε Μινά, στείλτε μου το μήνυμα για να καταλάβω τι είναι αυτό που μου στέλνετε. Λοιπόν, για να δω, μου στείλε η κυρία Μυρτώ ένα μήνυμα. Μπας και πούμε μια κουβέντα. Την καλησπέρα μου στον κύριο Νίκο. Καλώς τα Αμέρικα. Τα Αμερικανάκια τα Ζουμπουρλούδικα, ελληνική ταινία. Έτσι. Ελληνική ταινία με τον Κωνσταντίνο που έκανε τον καθηγητή Αγγλικών. Νομίζω κάτι τέτοιο ήτανε. Έκανε τον καθηγητή Αγγλικών. Γιώργος, καλησπέρα. Είχα μίνι μάρκετ απέναντι από σχολείο. Έβαζαν τα πιτσιρίκια στα παγούρια τους. Τέτοιο ποτό. Μάλιστα, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Γιώργο. Μου έστειλε κάποια διαρροή νερού. Α, μάλιστα. Και δεν ξέρω ακριβώς από πού. Προφανώς πρέπει να πάρετε στις βλάβες στην ΕΙΔΑΠ, υποψιάζομαι. Αν. Πέτρο μου, πρόσεξε. Θα είναι κλειστή αύριο στο κέντρο. Αυτό θα αλλάζει. Ανάλογα με το πού θα έχει να πάει. Δεν είναι στάνταρ ότι θα είναι κλειστή όλη τη μέρα. Οπότε... θέλει τώρα μια προσοχή αυτό που με ρωτάς. Δεν θα εννοώ. Τα μέτρα θα ισχύουν μέχρι την 5η το πρωί. Έτσι. Ήδη είναι σε εφαρμογή. Αλλά τώρα τύπος και τα λοιπά έχει να κάνει και με το που θα κινηθεί. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Λοιπόν, δεν προλάβει η κυρία Μυρτώ να μας στείλει κάτι. Α! Για περίμενε. Αλλά τώρα δεν θα προλάβουμε να τα πούμε μετά το δελτίο. Ας μας κάνεις μια πολύ σύντομη περιγραφή, Μυρτώ μου, μετά το δελτίο. Εντάξει. Τώρα ξέρεις τι θέλω. Έχουμε 2 επιλογές για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για δώσε 5.

0: Και αυτό γιατί σαν σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2023, έφυγε από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Άπλωσε το μεσονύχτη το γλυκό του.
0: Εδώ εννοείται από ταινία που ήταν πρωταγωνίστρια και αν θυμάμαι καλά χόρευε κιόλας.

Υπήρξε μια φανταστική γυναίκα, υπήρξε μια από τις ηθοποιούς που έγραψαν την ιστορία της λεγόμενης χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Λαμπερή, με το δικό της ξεχωριστό στυλ, μια αρχοντιά, σπουδαία καριέρα και έντονη προσωπική ζωή, έντονη. Διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς ρόλους όσο και στο musical, που μετέφερε στα καθημάς ο Γιάννης Δελιανίδης, μεγάλη συνεργασία. Είναι η μόνη στάρ του εμπορικού κινηματογράφου που έκανε καριέρα και στο νέο ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί, αυτό θα θέλα λιγάκι να το προσέξετε, έπαιξε και στο Ταξίδι στα Κύθυρα του Αγγελόπουλου, αλλά βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία της στην εκπληκτική ταινία του Κώστα Βρετάκου, «Τα παιδιά της Χελιδόνας». Αν δεν την έχετε δει την ταινία, σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποια στιγμή, έστω μια φορά, να τη δείτε. Ξεχωρίζουν οι ερμηνείες της στα Κόκκινα Φανάρια, έτσι, φοβερή, στο «Το αίμα βάφτηκε κόκκινο» του Βασίλη Γεωργιάδη, «Κοινωνία ώρα 0» του Ντίνου Δημόπουλου του 1966, και δύο από τις ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, «Τα Κόκκινα Φανάρια» και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», ήταν υποψήφιες και για Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας, παρακαλώ. Και εδώ του αγοριού απέναντι. Γιατί εκτός από τους δραματικούς ρόλους, η Μέρη Χρονοπούλη ξεχώρισε με την παρουσία της ερμηνείας σε τρία musical του μέτρ του είδους του Γιάννη Δαλιανίδη. Στις θαλασσές χάντρες τραγούδισε το «Έκλαψα χθες». Στην ταινία «Μια κυρία στα μπουζούκια», εδώ τραγούδισε και αυτό.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, όταν τα ακούμε αυτά τα τραγούδια, ειδικά αν έχουμε πάει και σε ένα από αυτά τα ωραία μπαράκια που υπάρχουν, που παίζουν ωραία ελληνική μουσική, υπάρχουν τέτοια, πάρα πολλά, νομίζω ότι ακόμα και στις νεότερες γενιές κάτι λένε που εμείς οι μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, σε μας σίγουρα καταλαβαίνουμε τι λένε.

πατώματα συγκεκριμένη περίπτωση δεν καίνε. Καίνε όμως οι φρέσκες ειδήσεις. Διαστόματος Άσπας Παναγωπούλου, που είναι εδώ κοντά μας. Εγκρινής σύνδεση. Εντάξει. Λοιπόν, ακούμε την Άσπα μας και επιστρέφουμε σε λιγάκι, συντονισμένοι πάντα εδώ, στον Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πάση για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Σε ισχύ τίθενται έως και την Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως αύριο τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε σήμερα η Γαλλία με εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές να κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, τα υπερπλήρη τμήματα και την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 40 πόλεις με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την αυριανή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στη χώρα. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσκεψη στο

0: Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Με έχει πιάσει ένα τέτοιο γέλιο με τα μηνύματά σας. Μου λέει ο κύριος Ευάγγελος: καλησπέρα. Ξέρετε τι συμβαίνει, λέει, στην κατηφόρα της Κατεχάκης στο ρεύμα προς Μεσογείον? Είμαστε κινητοποιημένοι εδώ και 20 λεπτά. Βρε άνθρωπε του Θεού, εδώ δεν λέμε ότι έχει έρθει ο Ρούμπιο και τον φέρνουν σφαίρα στο κέντρο της Αθήνας? Αφού τώρα γελούσαμε με τον Θανάση τον Καραγιάννη πριν από λίγο, τον αρχισυντάκτη, και έλεγε και ο Θανάσης, θα λέει ο Ρούμπιο, μα τι ωραία πόλη που είναι η Αθήνα, σφαίρα πάω στο κέντρο, δηλαδή δεν έχει κίνηση. Είχαμε ενημερώσει από τη στιγμή που θα έρθει και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι έφτασε στο αεροδρόμιο. Και για λόγους ασφαλείας. Έπρεπε να φτάσει στο κέντρο. Οπότε, Ρούμπιο είναι. Κύριε Ευάγγελε, Ρούμπιο, Ρούμπιο. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την κίνηση. Μου λέει ο κύριος Γιώργος το εξής: καλησπέρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, διαπιστώνω ότι το πολιτικό μας σύστημα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, λειτουργεί ως απλό παρακολούθημα και όχι ως ρυθμιστής των εξελίξεων. Το μέγεθος μιας χώρας εξαρτάται από την αντίληψη που έχει για την ίδια. Αρνούμαστε να αξιοποιήσουμε τα διπλωματικά μας πλεονεκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αραβικό κόσμο, αποδεχόμενοι μυρολατρικά τον ρόλο του μικρού. Αν πολίτες και πολιτικό σύστημα δεν αναθεωρήσουμε άμεσα τη στάση μας, προβάλλοντας μια συγκροτημένη στρατηγική, κινδυνεύουν να μετατραπούμε σε υποτελείς κράτος της Τουρκίας, η οποία παρά τις δομικές της ατέλειες κατάφερε να επιβάλλει την παρουσία της. Αυτά από τον κύριο Γιώργο και τον ευχαριστώ για την επικοινωνία. Το διάβασα το μήνυμα όπως μου ήρθε, έτσι, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη. Γράφει, αγαπητέ Δημήτρη, καλώς ήρθε το δολάριο, φόβου τους Δανάους και δώρα φέροντας. Τα ναυτάκια του εκ του στόλου μιλούν αναμεταξύ τους αγγλικά. Απορώ πως συνεννοούνται. Φέρμα στο ρόλο του καμπαρετζή. Ήταν η ταινία αυτή, έτσι. Ήταν η ταινία αυτή που έκανε ο. Πώς το λένε. Ο Γεωργίου που έκανε τον δάσκαλο αγγλικών. Σήμερα προσπαθούσα να περπατήσω με μπαλίτσα με ρόδες, τροχήλατη, μου λέει ο Γιώργος, στο Σύνταγμα και στον Πειραιά. Ήταν αδύνατο, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εσύ μπορείς, μόνο εγώ ενοχλούμε. Γιώργο μου, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Πες μου που πήγες ταξίδι ή από πού γύρισες. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Έτσι, αυτά με ενδιαφέρουν εμένα. Πάντως καταλαβαίνω ότι λες, ναι, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Εχθές δεν σας έλεγα ότι αυτό που γίνεται. Έχουν κουνηθεί, ρε παιδί μου, κάποιες πλάκες. Βρέχει. Έτσι. Και το έχω πάθει, παιδιά, και έπρεπε να πάω κάπου. Είχα ντυθεί σένια,

0: έτσι ρούχα ωραία και τα λοιπά, και είχα βάλει και παπούτσι έτσι ωραίο και τα λοιπά, και πατάω σε μια τέτοια πλάκα και πετάγεται το νερό. Λερώθηκε και το μπαντελόνι και το παπούτσι και η κάλτσα. Όλα. 3-1. Εσύ θες να περπατήσεις και με βαλίτσα? Πάντως να είσαι καλά. Οι οδηγοί λέει να αποφεύγουν πλήρως το κέντρο. Πλήρως. Βέβαια. Διότι ο στόχος της εκφοράς του πλήρως ταιριάζει περισσότερο στο απλούστατο εντελώς. Ο Άγγελος μας βάζει τις φωνές. Και άντε να τους πεις τώρα ότι είναι βεβαίως το ορθό. Κατά τα άλλα, καλά εκεί. Καλά εδώ. Καλά εδώ. Ο Ρούμπιο έφτασε Χίλτον. Αυτό τώρα έχει σημασία, οπότε θα ξεμπλοκάρει λίγο το σύστημα. Ο Κωνσταντίνο έκανε το δάσκαλο αγγλικών. Ο κήπος είναι ανθυρός, μάλιστα. Παραγιώτης ξέρει όλες τις ελληνικές ταινίες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Ρούμπιο έφτασε στη Σύνταγμα. Λίγο θα απαλύνει ο πόνος σας. Θα πάρει λίγο χρόνο να ξεμπλοκάρετε, έτσι δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη αυτά. Λοιπόν, Παραγιώτης Παπακαλούς, στη ρύθμιση του ήχου. Παραγιώτη μου, όλα καλά. Μπράβο. Στο 2148-00-174 μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Για να ρίξω μια ματιά τώρα στους χάρτες να δω πού έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Λοιπόν, κέντρο Αθήνας, εντάξει. Στην Αττική Οδό έχει ξεμπλοκάρει από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα γύρω δρόμους Αθήνας και βλέπω ας πούμε κίνηση στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Καλά, δεν σας λέω τώρα για το κέντρο, για το Σύνταγμα. Εκεί θα γίνεται πανικός. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μουσικές επιλογές. Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας 2. Η εξής απλή. 698-123-1003. 698-123-1003. Το Viber. Εδώ φωτογραφίες, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις κτλ. Εννοείται ότι ισχύει. Και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εδώ περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε. Την καλησπέρα μου και στην Κατερίνα. Ήθελα να πω ότι είμαι 54 και πια το ενεργειακό ποτό γιατί δεν πίνω καφέ και έπρεπε να αντέξω. Έλα τώρα, εντάξει. 167 παλμούς μου λέει και πίση 18. Όντως μου λέει θα ξαναπιείς. Εγώ όχι, δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζομαι. Εδώ έχω κόψει και τον καφέ, να σου πω. Τσαχάκι πίνω και το οποίο χειμώνα καλοκαίρι το φέρνω και σε θερμοκρασία δωματίου, είναι ό,τι πρέπει. Θα γελάσει, μου λέει, περισσότερο τώρα. Πριν από 40 χρόνια είχε έρθει ο Τούρκος πρόεδρος ο Ζάλ. Ήμουν, λέει, στο Υπουργείο Εξωτερικών τότε. Είχαν παραλύσει τα πάντα. Παρέμεινε το ανέκδοτο έκτοτε σε κάθε επίσκεψη. Θα γίνει του ο Ζάλ. Τώρα, 40 χρόνια πριν δεν είχαμε και αυτή την κίνηση στην Αθήνα. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Νομίζω. Λοιπόν, εδώ είναι. Καταλαβαίνετε τη βαρύτητα της επίσκεψης. Εννοείται ότι θα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει, γιατί θα γίνουν και δηλώσεις στον Ατάλο κτλ. Θα μάθουμε, θα υπάρχει και ρεπορτάζ. Ο Sky, παρακολουθώντας πριν από λίγο την σύσκεψη της τηλεόρασης, επιποδός θα είναι. Εννοείται. Και να ανοίξουμε μια παρένθεση. Γιατί η επικαιρότητα, το ξαναλέω, αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο στην εκπομπή, θα ήταν της απάτης. Ακούσατε και για τους τραγουδιστές, του TikTokers, μοντέλα, με μισό εκατομμύριο followers. Οι 18 που μηνύθηκαν για τον παράνομο τζόγο έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Έτσι λοιπόν, influencers, αυτό το νέο επάγγελμα, και πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality συνθέτουν μια ανθρωπογεωγραφία μαζί με τους TikTokers και τραγουδιστές της rap και της trap. 18 πρόσωπα για τα οποία έχουν καταθέσει μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται λοιπόν για πρόσωπα με έντονη παρουσία, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, εκεί που επηρεάζουν τέλος πάντων, σε αρκετές περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, και τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι έχουν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Τη δυνατότητα δηλαδή μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από ένα story ή ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο λογαριασμός με τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των 18 ανήκει σε τραγουδιστή της trap, ξεπερνά τις 620.000 followers στο Instagram, ενώ άλλοι τρεις βρίσκονται πάνω από τις 400.000, συνολικά 10 από τους 18 ξεπερνούν τις 100.000 ακολούθους. Καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική μουσική σκηνή. Δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές από τηλεοπτικά reality μόδας και άλλα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου ή επιχειρηματίες. Χρήμα. Τρελό. Ο Βασίλης είναι πάλι στη λεωφόρο Κηφισίας. Έλα, Βασίλη μου, Μυρτώ, εσύ περίμενε. Βασίλης Κουφόπουλος, σε ακούμε.
1: Στο ύψος του γυροκομείου.
0: Ναι.
1: Κάτω από. Η ουρά ξεκινάει πριν από τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και μετά δείχνει τώρα να αρχίζει λίγο να αδειάζει ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις λωρίδες είναι κατηλημμένες. Είναι καλύτερα να στρίψει κανείς την Κηφισίας δεξιά προς Γαλάτσι, αν θέλει να απεμπλακεί.
0: Ναι. Βλέπω ότι έχει τεράστιο πρόβλημα τώρα η Αλίμου Κατεχάκη. Εκεί έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι κατακόκκινο, Βασίλη. Εσύ τώρα είσαι Κηφισίας, έτσι.
1: Κηφισίας, ναι, στο ύψος του γυροκομείου, δηλαδή πριν από το λίγο χρόνο.
0: Εκεί όντως
1: είναι και τρεις λωρίδες.
0: Εκεί είναι κατακόκκινο.
1: Είναι γεμάτες οχήματα, επιχειρούν ορισμένοι να στρίψουν δεξιά όπου υπάρχει δυνατότητα στροφής.
0: Ναι. Ναι, θα βρεις λίγο κίνηση και παρακάτω, έτσι. Ναι. Και μετά ανοίγει. Μετά όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Sky. Εντάξει.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά ήταν και λίγο χρήσιμο.
0: Ναι, καλά.
1: Και για τους οδηγούς να υπάρχει μια ενημέρωση τροχαία.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Μου έστειλαν μηνύματα εδώ και δεν ήξεραν τι είχε συμβεί.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Μου έκανε εντύπωση.
1: Την Κατεχάκη, ναι.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων. Τουλάχιστον υπάρχει, για να είμαστε. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Στη Μεσογείο υπάρχει ενημέρωση ότι η Κατεχάκη είναι κλειστή.
0: Ναι.
1: Μετά, αν στρίψεις προς Χαλάνδρη, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το ποιους δρόμους να ακολουθήσει ώστε να απεμπλακεί ο κόσμος και να μην καθυστερήσει, να μην βρεθεί σε αυτό το ποτάμι στην οδό Κηφισίας.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή, δεν έχει. Δεν έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να διοχετευτεί ομαλώς η κυκλοφορία. Ξέρουμε ότι ορισμένοι δρόμοι είναι κλειστοί. Θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους, οδηγούς, καθημερινούς ανθρώπους εδώ στην Αθήνα και να τους εξηγήσουν πώς θα πάνε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη μου, εννοείται ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Εννοείται.
1: Δείχνει κάπως να βιάζει, αλλά αν δει κανείς την ουρά πριν από τη γέφυρα, σοκάρεται.
0: Ναι. Λοιπόν, υπομονή. Άντε.
1: Καλά, υπομονή και ψυχραιμία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και αφού είσαι εσύ εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Άγγελε Μπουρίτσα. Ήθελες να διαβάσω το μήνυμα και στο τέλος. Το ότι διάβασα το υπόλοιπο, καταλαβαίνεις θέλω να πω, έτσι. Γιατί μου λες αυτό που διάβασες ήταν ένας αχταρμάς, ένα λογοκριμένο πράγμα άσχετο με αυτό που έγραψα. Άγγελε, λίγο ηρέμησε. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, δεν πειράζει. Αν δεν θέλεις, το τέλος του μηνύματος δεν θα το διάβαζα. Γιατί καταλαβαίνεις το λόγο. Αν δεν το καταλαβαίνεις, κακώς δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι. Το τέλος του μηνύματος δεν θα το διάβαζα. Διάβασα μέχρι, κατά τα άλλα, όλα καλά εκεί. Έφαγα 4 λέξεις για ευνόητους λόγους. Αν δεν το καταλαβαίνεις, το ξαναλέω. Δεν πειράζει και πάλι φίλοι είμαστε. Πάμε στη Μυρτώ να μας ηρεμήσει λίγο, η οποία, αν κατάλαβα καλά, με αφορμή την αναφορά μου στην Αμάλια Ροντρίγκες, επειδή έφυγε σαν σήμερα από την ζωή το 1999, μου έγραψε για μια ωραία βραδιά που έζησε. Άντε να τη μοιραστούμε. Μυρτώ μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τώρα θα σε ηρεμήσω απόλυτα.
0: Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ την τοξικότητα στους ανθρώπους. Δεν την μπορώ, το έλεγα και χθες, ρε παιδί.
2: Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ. Αδυνατό. Δεν έχω μεγαλώσει έτσι.
2: Μήπως να μην τα διαβάζεις μόλις δεις.
0: Όχι, κοίταξε. Και το έφτασα μέχρι ένα ορισμένο σημείο που όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εντάξει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και μου λέει ότι λογοκρίνω το μήνυμά του. Που είναι και εντάξει. Εξυπνάδα είναι, αλλά τέλος πάντων. Άστο.
2: Μα μη δίνει σημασία. Άστο. Μυρτώ μου.
0: Σώσε με τώρα. Λοιπόν, πήγαινε με. Πού είσαι, πάει η βραδιά.
2: Πάμε Λισαβόνα. Είμαστε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξέρεις για το Φάντο περίπου τι είναι?
0: Είναι τα κλασικά παραδοσιακά τραγούδια.
2: Είναι
0: τους, έτσι.
2: Είναι το λαϊκό τραγούδι, το οποίο είναι έχει πολύ παράπονο.
0: Ναι.
2: Και να μην καταλαβαίνεις τα λόγια. Μιλάει για χωρισμό, μιλάει για πόνο, για έρωτα, τέτοια. Οπότε η μουσική.
0: Έχει πολύ πόνο και ο έρωτας.
2: Πολύ πόνο. Γιατί ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές.
0: Ναι, εννοείται.
2: Οπότε εξακολουθεί.
0: Πότε ζήσεις εσύ τέτοια βραδιά?
2: Πριν πόσο, 4-5 χρόνια ήτανε.
0: Για πες με εντυπώσεις και τι, γιατί μου λες ότι χαμηλός λοιπόν, ο φωτισμός, ότι προφανώς ατμόσφαιρα.
2: Λοιπόν, ναι, ήταν ένας χώρος, πρώτα απ' όλα είχε φοβερή ακουστική, κεριά και διακριτικός φωτισμός. Όταν βγαίνει ο πρώτος τραγουδιστής, χαμηλώνουν τα φώτα σχεδόν σκοτάδι, δηλαδή ο τραγουδιστής τραγουδάει στο σκοτάδι. Mm-hmm. Δεν επικοινωνεί με τον κόσμο, ούτε κοιτάει ούτε τίποτε. Καμιά φορά είναι και με γυρισμένη την πλάτη, με κλειστά τα μάτια και είναι εντελώς στον κόσμο του.
0: Ναι.
2: Εντελώς προστιλωμένος, δεν επιτρέπονται φωτογραφίες. Δηλαδή έχει κάτι το μυστικιστικό όλη η ιστορία.
0: Mm-hmm.
2: Είναι η Πορτογαλία.
0: Σου έχει μείνει.
2: Τελείως συγκινή. Πρώτα απ' όλα, εγώ δάκρυσα. Με το που άρχισε τις πρώτες νότες, εγώ δάκρυσα.
0: Mm-hmm.
2: Φοβερά. Λοιπόν, πορτογαλική κιθάρα, πολύ γλυκός ήχος, mm-hmm. δεν έχει σχέση με την ισπανική.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ ιδιαίτερος ήχος η πορτογαλική κιθάρα. Και το ταυτοφάντο είναι αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό της Πορτογαλίας. Και βρήκα και κάποιους στίχους, δεν ξέρω αν θες να τους διαβάσω, που εξηγούν τι ακριβώς είναι αυτό το τραγούδι.
0: Πες μου, βεβαίως, με πολύ ενδιαφέρον θα το ακούσω.
2: Λοιπόν, είναι ένα σιγανό κλάμα τη νύχτα, το νιώθεις βαθιά στην καρδιά σου σαν μια θλιμμένη μελωδία. Τόσο κρύο όσο το χιόνι που πέφτει έξω. Θρυνεί για τη μοναξιά, τραγουδάει την αγωνία κάποιου που από έρωτα κλαίει. Αυτό είναι το φάντο.
0: Τι ωραίο. Πόσο σε ευχαριστώ.
2: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ξέρεις κάτι. Δεν γνωριζόμαστε. Είσαι από τις ακροάτρες που... Χαίρομαι όταν μοιράζεσαι μαζί μας τέτοιου είδους εμπειρίες. Όπως και, και το ταξίδι που έκανες πριν από λίγο καιρό. Εντάξει.
2: Όποτε θέλεις ταξίδια, εδώ είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε να πούμε πολλά για ταξίδια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που Μυρτώ μου πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Γιώργος, τότε λέει στην εποχή των Beatles, όντας εγώ έφηβος, ήμασταν χωρισμένοι σε ροκάδες και καρεκλάδες, αν έχεις υπόψη. Καλά, αυτό ήταν και μετά. Δεν ήταν μόνο στους Beatles. Και εγώ που δεν ήμουν τότε έφηβος, το έζησα. Εγώ ήμουν, λέει, βέρος ροκάς με το απαιτούμενο ντύσιμο. Έλα, θέλω περιγραφή. Θέλω περιγραφή. Και γιατί ήσουν ροκάς και δεν ήσουν καρεκλάς? Να είσαι καλά. Σοφία, θα ήθελα να συμπληρώσω, λέει, κάτι για την ψήφο των νέων στην ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα. Από προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν μπόρεσα τότε να γράψω. Πολλά παιδιά 16 έως 22 ετών σήμερα μεγάλωσαν με... Με τι ακριβώς? Αυτό σημαίνει στα ελληνικά ότι έκαναν παρέα, τους έκανε παρέα η οθόνη και όχι οι γονείς τους. Έτσι, να το πω ελληνικά, γιατί έχει σημασία να καταλαβαίνουμε και τι λένε να καταλάβουν όλοι. Ότι μεγάλωσαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είχαν παρέα την οθόνη και όχι τους γονείς. Έτσι, και λόγω της οικονομικής κρίσης. Έμαθαν, λέει, να κρίνουν από την ασφάλεια του διαδικτύου, χωρίς τη σωστή κοινωνικοποίηση, παιδικές χαρές, παιδότοποι, ομαδικά αθλήματα κτλ. Δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά υπέρ της διαπαιδαγωγικής αυστηρότητας σε κρίσιμες στιγμές στην ζωή ενός παιδιού νέου. Οι γονείς δεν είναι μόνο φίλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος φόβος. Ας πω όριο. Η λέξη φόβος ίσως είναι λίγο φορτισμένος. Όχι, σεβασμός. Γιατί να μην πούμε σεβασμός και να λέμε φόβος? Μου το βάζεις δίπλα, φόβος, κάθετο σεβασμός. Εγώ θα πω μόνο σεβασμός. Οι ελάχιστες φορές που οι γονείς μου με τιμώρησαν σωματικά, μέχρι τα 16, μου το έκαναν από αγάπη, αλλά με δίδαξαν βασικά πράγματα. Να σέβομαι τα όρια των άλλων, το χώρο γύρω μου και να ξέρω πότε να μιλάω και να είμαι μετρημένα, να είναι μετρημένα αυτά που λέω. Τότε πληγώθηκα, αλλά σήμερα εκτιμώ αφάνταστα όλα αυτά που με διαμόρφωσαν, ειδικότερα μετά το θάνατο της μητέρας μου. Ήθελα απλώς να προσθέσω και τη δική μου διάσταση. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις, είναι πολύ μεγάλο, το μοιράζομαι με σένα. Το διάβασα. Λοιπόν, χαριτολογώντας, μη μου πεις ότι ρε παιδί μου, εμείς ανήκουμε σε μια γενιά, πρόσεξε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια γειτόνισσα, έπεφτε ο γιος της, αυτή ήταν και από τυχείο και του φώναζε, Κώστα έλα εδώ να σε δείρω, αφού είχε πέσει ο άλλος. Δηλαδή εμείς είναι αυτό που σας έλεγα και τις προάλλες με αφορμή την ιστορία με την υπηαγωγό εκεί και τι έγινε με εκείνο το ξύλο που έπεσε. Ότι εμείς μεγαλώσαμε με έναν τρόπο που αν γυρίζαμε στο σπίτι και λέγαμε ότι σήμερα ξέρω εγώ η δασκάλα μου βάλε τις φωνές και αυτό, θα τρώγαμε και καμιά και θα μας έλεγε τι έκανες εσύ γιατί είσαι φταίς. Έτσι, δεν λέω ότι ήταν το σωστό, αλλά έτσι είχαμε μεγαλώσει εμείς. Καλά, δεν πάθαμε και τίποτα. Δεν δικαιολογώ τη βία, προσέξτε. Ανήκω σε μια γενιά, είμαι 55, που πότε πήγαινα, πήγαινα πριν από 40 κάτι χρόνια δημοτικό. 40 κάτι χρόνια πέρασαν. Oh, βάλε τραγούδι, θέλω να το μισώ, θέλω να συνέλθω πρώτα. Λοιπόν, έτσι μεγαλώσαμε. Πόσες και πόσοι από εσάς τώρα δεν έχετε μεγαλώσει έτσι. Δεν πάθαμε τίποτα, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Σοφία. Μάθαμε να σεβόμαστε κάποια όρια. Με ένα είδος, αν θέλετε, αυτολογοκρισίας κιόλας. Έτσι. Έτσι ήταν τότε.

ακούω και τον άλλον εδώ με τρολάρι. Λέει, Έλα Φιτζέρα, λέει από την εποχή που. Όχι, δεν ήμουνα τότε σχολείο. Ηρέμησε και εσύ λιγάκι. Ηρέμησε.

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν 1000 βόμβες στο βυθό του λιμανιού. 1000, παρακαλώ, 1000. Προφανώς είναι κάτι που προκαλεί και προβληματισμό από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα αυτά στις εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Περίπου 1000 βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων τόνων. Βρίσκονται τόσο κάτω από τα Κεσόν που δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο εξόδου στην περιοχή που θα υπάρχει αυτή η επέκταση. Ζόρικο πράγμα. Η διοίκηση, λέει, του ΟΛΘ, Οργανισμός Λιμένων Θεσσαλονίκης, ζητά τη συνδρομή της πολιτείας και την περισυλλογή των βομβών κατά τις ίδιες πληροφορίες. Παιδιά, έχετε δει βόμβα νάρκη, ας πούμε, θαλάσσης? Είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Δεν μπορώ να πω τύπος και τα λοιπά, αλλά επειδή έχει τύχει να δω, είναι κάτι το οποίο είναι σίδερο μασίφ, πολύ βαρύ και είναι και φοβερό. Τώρα, 1000 βόμβες, ακούσατε, γιατί 15 έως 20 χιλιάδες τόνους, λέει. Την καλησπέρα μου, μισό λεπτάκι, γιατί τώρα κάποιο μήνυμα μου ήρθε, αλλά από πού είναι? Από εδώ είναι, από τα διάβαστα. Ο Δημήτρης. Ζω, μου λέει, 15 χρόνια στην Αγγλία, ταξιδεύω αρκετά συχνά ανά τον κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, Δημητρό μου, έχω βγάλει, να βγάλω τώρα φωτογραφία το κινητό σου, έτσι ώστε να τα πούμε αύριο, γιατί όχι. Μισό λεπτάκι. Αύριο θα τα πούμε. Και άλλο μήνυμα που μου ήρθε από τον Μάνο. Πού είναι αυτό το μήνυμα? Μου λες πάνω να πάρω μάστερ. Τι είναι αυτό, βοήθησε με λιγάκι. Ποια περιοχή είναι πρώτα απ' όλα? Αν μπορείς να μου δώσεις έτσι κάτι περισσότερο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε σε λιγάκι με τον... ο Στέφανος Νικολαίδης άρχισε για τους φίλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Finger bowl or any place you go.

0: just knock 3 times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τίθενται σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχω πάθει τώρα το εξής. Να το μοιραστώ. Με έχετε αφήσει λίγο βλάκα. Να το πω έτσι. Γιατί μου έκανε εντύπωση ότι αναφορά στη Ροντρίγκες σας έκανε να μου γράψετε για το Φάντο. Ειλικρινά, η Φάντο. Φάντο. Χάρηκα με τη Μυρτό που βγήκε και μας είπε. Τώρα, ας πούμε, ο Παναγιώτης μου στέλνει ένα μήνυμα. Μιλάει λίγη και για τους ναυτικούς στο Φάντο που έφευγαν οι άνδρες και έμεναν πίσω οι γυναίκες και τα παιδιά για να συμπληρώσω, μου λέει, την κυρία που μίλησε πριν από λίγο. Και μια μοναδική στιγμή που θέλω να πω για την εθνική φωνή της Πορτογαλίας, την τελευταία της συναυλία στη Λισαβόνα, παρούσα ήταν και η τελευταία Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά, η οποία μας έλεγε ότι αυτή η νύχτα ανήκει στην Αμάλια. Και όχι σε μένα, ευλογημένος που γνώρισα. Οπα. Παναγιώτη, έχουμε ξαναμιλήσει. Στείλε μου. Α, πρέπει να είσαι ο χθεσινός Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βοήθησε με λίγο. Πώς έτυχε και γνώρισες την Αμάλια Ροντρίγκες και την Ειρήνη Παπά, έτσι από περιέργεια. Χήμαρος. Να, είδατε. Αυτά μ' αρέσουν. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι. Ναι, η εκπομπή είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και τα μηνύματά σας το ίδιο. Ότι μπορεί να υπάρχει μια τοξικότητα, το να τ' άλλο και τα λοιπά. Έρχεται ένα μήνυμα τώρα από τον Παναγιώτη με αφορμή την Αμάλια Ροντρίγκες για το Φάντο που σε στέλνει αδιάβαστο. Αυτό είναι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρόποι επικοινωνίας 2 6 9 8 1 2 3 1 3. Πάμε ξανά. Είναι το Viber που εκεί μου στέλνει και φωτογραφίες. Μου στείλατε σήμερα αρκετές φωτογραφίες. Το χάρηκα. 6 9 8 1 2 3 1 3. Ίσχυε και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Και εννοείται ότι σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσω. Εκτός από μερικά τοξικά. Εκεί λίγο φουντώνω. Και όχι τίποτα άλλο. Χάνω και τον ύπνο μου. Φεύγω φορτισμένος από εδώ. Εκνευρίζομαι. Και άντε μετά να με πάρει ο ύπνος. Λοιπόν. Α. Προσέξτε τώρα. Διάβαζα κάπου, θα βγει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη και θα είναι και μπαμπάτσικο. 680 σελίδες. Το σχόλιο που διάβαζα είναι πως αν ψάχνετε ποιο θα είναι το πιο πολύ συζητημένο βιβλίο στη γαλάζια παράταξα, γαλάζια πηγαδάκια, τον ερχόμενο Νοέμβριο, μην ψάχνετε μακριά. Η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία της από τις εκδόσεις Πατάκη και ο πήγης σταματάει σε 680 σελίδες. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται λοιπόν για ένα τόμο μαμούθ, ικανό να χωρέσει 4 δεκαετίες πρωταγωνιστικής παρουσίας στην πολιτική ζωή του τόπου. Το παρασκήνιο βεβαίως μπορεί να σιγοβράζει κιόλας. Στα κομματικά στέκια, λέει, δεν αγωνιούν για το λογοτεχνικό στυλ, αλλά για το ποιες παλιές πληγές θα ξανανοίξουν με αυτό το βιβλίο. Το ερώτημα που πλανάται πλέον στον αέρα είναι πόσο βαθιά θα πάει το νηστέρι, ποιες εσωτερικές συγκρούσεις θα ανασύρει στην επιφάνεια και πώς θα περιγράψει τις δικές της οικογενειακές και παραταξιακές διαδρομές. Η πρώτη εκτύπωση αναμένεται να εξαντληθεί μόνο από τα στελέχη που θα σπεύσουν να δουν αν αναφέρονται σε κάποια παράγραφο. Πολύ ωραίο το σχόλιο ήταν. Έρχεται λοιπόν το Νοέμβριο. Πω, για φανταστείτε, 680 σελίδες από την Ντόρα Μπακογιάννη. Χαμός. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να το διαβάσουμε μέσα στο χειμώνα γρήγορα. Μόλις βγει δηλαδή και θα κάνουμε και μια. Θα δούμε τώρα πώς θα το παρουσιάσουμε. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί προφανώς η κυρία Μπακογιάννη θα δώσει συνεντεύξεις. Ναι, δεν είναι και ώρα που δίνει τώρα συνεντεύξεις, αλλά θα δούμε τώρα. Θα επιλέξουμε κάποια αποσπάσματα. Σίγουρα θα γίνεται πανικός εκείνες τις μέρες που θα βγει το βιβλίο της κυρίας Μπακογιάννη. Αυτοβιογραφία λοιπόν 680 σελίδων από τις εκδόσεις Πατάκη. Τώρα, και επειδή πιάσαμε τη Νέα Δημοκρατία, το άλλο που διάβαζα και έχει αρκετό ενδιαφέρον, μας έρχεται από το liberal.gr, κάτι που υπογράφει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, το τέλος του καραμαλισμού. Προσέξτε, αναφέρεται στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που λέει είναι ότι ο καραμαλισμός έγινε μεγάλο εχθρό, τους νεοκαραμαλικούς. Ο Εθνάρχης δεν θα άφηνε την ημέρα της γιορτής το κόμμα του για να μιλήσει σε μια εκδήλωση για την Κίνα ή για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου ή για μια συνεδρίαση των παραγωγών ζαχαρότευτλων. Ο ανιψιός του το έκανε. Και χθες και σε άλλες περιστάσεις έδειξε τη βαθιά του περιφρόνηση για το κόμμα που ίδρυσε ο θείος του. Η Διαφωνεί, λέει ο Κώστας Καραμαλής, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, λέει, το καταλάβαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που σφάζονται στην γαλάζια πολυκατοικία. Ούτε και τελευταία. Ακόμη και ο θείος του, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε συναντήσει ισχυρή εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά ουδής διανοήθηκε εκείνη την εποχή να βάλει φωτιά στο πολιτικό του σπίτι. Αυτό που θα έπρεπε πραγματικά να απασχολεί τον Κώστα Καραμαλή είναι αν υπάρχει μέλλον στον καραμαλισμό και ποιος ευθύνεται για την κατανάλωση του πολιτικού κεφαλαίου που άφησε ως κληρονομιά ο θείος του. Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του Θανάση Μαυρίδη στο liberal.gr υπό τον τίτλο, το ξαναλέω, «Το τέλος του καραμαλισμού». Λοιπόν, έχουμε έναν αγαπητό συνάδελφο εδώ που ψάχνει διάφορα πράγματα και θέλει να μας τα παρουσιάζει και πολύ καλά κάνει, έτσι. Είναι ο Θανάσης Χιούση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί σκέφτηκε να κάνουμε κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και μάλιστα πριν από λίγο είχα και ένα μήνυμα για το τι σημαίνει οι νέοι να ψηφίζουν ακροδεξιά. Αναφορά λοιπόν στο ΑΕΦΝΤΕ, που εκεί όμως έχουμε κάτι άλλο. Και θα μας τα παρουσιάσει τώρα ο Θανάσης, ας πούμε, να δώσω σε πολύ βασικά σημεία το τι θα πούμε. Γιατί το ΑΕΦΝΤΕ κάνει σύμμαχο τους καλούς μετανάστες, το καλούς εντός εισαγωγικών. Ας πούμε, πώς το ΑΕΦΝΤΕ προσαρμόζει τη ρητορική της ακροδεξιάς στο μεταναστευτικό. Και όχι μόνο, και άλλα πράγματα θα πούμε. Θανάση μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, Δημήτρη, εσύ?
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή για το πώς κάνει το άνοιγμά του το ΑΕΦΝΤΕ στην Γερμανία. Σε ακούμε.
1: Ναι, είδαμε την άνοδο του ΑΕΦΝΤΕ στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Αξονίας το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα ακροδεξιά κόμματα έχουν μια πολύ αυστηρή συγκεκριμένη γραμμή όσον αφορά το μεταναστευτικό. Πολλές φορές μάλιστα έχουν ως αιχμή του δόρατος ακραίες απόψεις. Έχουμε ακούσει για μαζικές απελάσεις, για εξορισμούς μεταναστών.
0: Ναι.
1: Ωστόσο το ΑΕΦΝΤΕ φαίνεται πως έχει διαλέξει μια διαφορετική στρατηγική.
0: Mm-hmm.
1: Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το ότι στην Γερμανία ζουν πολλοί μετανάστες πολλών γενεών. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι Γερμανοί υπήκοοι με δυνατότητα ψήφου.
0: Mm-hmm.
1: Μετανάστες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς.
0: Μην ξεχνάμε, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ωραίο παράδειγμα που το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Τι σημαίνει σε μια εκλογική αναμέτρηση ή τι σημαίνει ακόμα και για τα επιδόματα στη Γερμανία η πολύ ισχυρή κοινότητα των Τούρκων εκεί που είναι μετανάστες. Έτσι, το φέρνω αυτό ως παράδειγμα. Αλλά ωραία, πάμε για να μην σε διακόπτω και μην διακόπτω και τον ηρμό σου. Για πες μας λοιπόν.
1: Ναι, να πούμε ότι τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το 2023 δείχνουν ότι το 12% του γερμανικού εκλογικού σώματος mm-hmm. έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατάγονται είτε από την Τουρκία, από την Πολωνία, τη Ρωσία ή ακόμη και από την Ελλάδα
0: mm-hmm.
1: αλλά μπορούν κανονικά να ψηφίζουν. Στις πρόσφατες εκλογές λοιπόν στη Σαξονία, το οποίο αποτελεί να πούμε ανατολικό κρατήδιο της
0: ναι,
1: Γερμανίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πήρε μόνο τη νίκη εκεί το ΑΕΦΝΤΕ, σαρωτική νίκη φυσικά, αλλά συγκέντρωσε και τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των ψηφοφόρων πολωνικής και ρωσικής καταγωγής.
0: Α, ναι.
1: Αυτό που επίσης καταγράφεται αυτή τη στιγμή.
0: Πολωνικής και ρωσικής καταγωγής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το ΑΕΦΝΤΕ ανάμεσα στις προτιμήσεις των μεταναστών καταγράφει το 19%. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ υψηλό νούμερο και είναι ένα παράδοξο άμα το σκεφτούμε mm-hmm. πως ένα ακροδεξιό κόμμα μπορεί να προσεγγίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι μετανάστες, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα που μπορεί να εξυπηρετεί η ακροδεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Αρχικά να πούμε ότι το ΑΕΔ έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και οργάνωση στο ζήτημα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ιδρύσει μια οργάνωση με την ονομασία με μεταναστευτικό υπόβαθρο για τη Γερμανία,
0: mm-hmm.
1: η οποία απευθύνεται ακριβώς σε μετανάστες που θέλουν να υποστηρίξουν το ΑΕΦΝΤΕ.
0: Mm-hmm.
1: Διαβάζοντας τον ιστότοπο της συγκεκριμένης οργάνωσης, βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι ανοιχτή,
0: mm-hmm.
1: είναι ανοιχτό το κόμμα σε όποιον δηλώνει την πίστη του στη γερμανική κουλτούρα. Θα διαβάζω αυτό που λέει ακριβώς,
0: mm-hmm.
1: ως την κυρίαρχη κουλτούρα και εργάζεται για τη συνέχιση της ύπαρξης του έθνους ως πολιτιστικής οντότητας.
0: Μάλιστα.
1: Και το ενδιαφέρον σε αυτό.
0: Στην ιστοσελίδα όλα αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και το πιο ενδιαφέρον από όλα, Δημήτρη, είναι ότι επικεφαλής αυτής της οργάνωσης είναι Έλληνας βουλευτής.
0: Όπα.
1: Το κρατήριο της θέσης.
0: Όπα.
1: Ναι, είναι ένας κύριος, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, ο οποίος ο πατέρας του είναι από την Ελλάδα, κατάγεται από την Ελλάδα, και ο ίδιος είναι κανονικά βουλευτής για το ΑΕΔ. Να πούμε λίγο ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το ΑΕΔ.
0: Ναι.
1: Είναι δύο πολύ συγκεκριμένες μέθοδοι. Το πρώτο είναι το μήνυμα καθησυχασμού.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά αυτό που λέει στους μετανάστες είναι ότι εσείς, τους διαχωρίζει και λέει ότι εσείς, οι ήδη εγκατεστημένες κοινότητες, δεν αποτελείται πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι νεοαφιχθέντες.
0: Mm-hmm.
1: Και το δεύτερο είναι αυτός ο ανταγωνισμός για αναγνώριση. Ουσιαστικά χωρίζει τους μετανάστες, τους κάνει μάλλον να χωρίζονται μεταξύ τους, λέγοντάς τους ότι από εδώ είστε οι νόμιμοι, οι καλοί.
0: Ναι, κατάλαβα. Το καλή εντός εισαγωγικών.
1: Ακριβώς, είναι αυθαίρετος όρος, το χρησιμοποιούμε για την, για την συζήτηση. Το επιμύθιο ποιο είναι σε αυτό, ότι πλέον η γερμανική, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική γενικότερα όσον αφορά τους μετανάστες. Η παλαιότερη ακροδεξιά, ενώ όριζε το αίσθημα του ανήκει στην καταγωγή, τώρα υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο.
0: Όντως, και παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η πτυχή στην οποία αναφέρθηκες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο γνωστό. Ναι.
1: Με τόσους μετανάστες, άλλωστε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ψηφίζουν, έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο στην Ευρώπη, δεν μπορεί να τους αποκλείσει. Ίσα το ΑΕΔ έχει καταλάβει
0: ότι πρέπει να τους προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς, και να τους εντάξει κανονικά στο δυναμικό του.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που χρησιμοποιείται είναι ότι η ένταξη δεν χρειάζεται να είσαι συγκεκριμένης καταγωγής, φυλής, όπως το βλέπει κανείς, αρκεί να έχεις καλή συμπεριφορά, νόμιμη συμπεριφορά σε ένα κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Το μήνυμα είναι ουσιαστικά δούλεψε σκληρά, αφομοιώσου, συμμορφώσου με τους κανόνες και μπορείς να γίνεις δεκτός. Οποιοδήποτε μετανάστης ή μη μετανάστης μπορεί να υπερβεί αυτό το όριο αν έχει
0: κάνει. Τώρα μου ήρθε στο νου πόσο νερό έχει ρίξει το κρασί της η μελόνη, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και η Λεπέν στην Γαλλία.
1: Και η Λεπέν, ακριβώς.
0: Και η Λεπέν στην Γαλλία. Πόσο νερό έχουν ρίξει το κρασί τους σε σχέση με αυτό από το οποίο έχουν ξεκινήσει.
1: Να πω
0: ειδικά
1: μόνο,
0: η Λεπέν, τέλος πάντων.
1: Θυμίζει μια και μου δίνει αυτή την πάσα ότι στις εκλογές του 2022 το γαλλικό υπερπόντιο έδαφος της Μαγιότ είναι ένα νησί, το Μαγιότ, το οποίο ανήκει στη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό μένουν, έχει ένα πληθυσμό 95% μουσουλμανικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν το νησί χάρισε στην ακροδεξιά υποψήφια Μαρί Λεπέν τότε το καλύτερο εκλογικό της αποτέλεσμα στη χώρα του 2022 με 42,89%.
0: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: κάποιος πραγματικά σκέφτεται πόσο παράδοξο μπορεί να είναι να γίνει κάστρο του ακροδεξιού κόμματος Μαρί Λεπέν ένα γεωγραφικό διαμέρισμα το οποίο έχει 95% μουσουλμάνους, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη η προσέγγιση, πολύ, πολύ χρήσιμη και η ιδέα που είχες να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Περιμένω το επόμενο. Εντάξει, Ανάση μου.
1: Ναι,
0: ειλικρινά
1: ναι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύγε, πάρα πολύ ωραίο θέμα. Μου λέει εδώ πέρα, μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Γιώργο, μου λέει να σχολιάσω κάτι. Οι τουρκικής καταγωγής Γερμανοί ψηφίζουν Ερντογάν στις εθνικές και S5 στη Γερμανία, με τις ευλογίες εννοείται του Ερντογάν, διότι υπάρχει η Αγία Επιδοματική. Με φοβερά τα επιδόματα που παίρνουν εκεί οι Τούρκοι. Οι τουρκικής καταγωγής, έτσι.

Ωραία η ανάρτηση του Μέση, συγκινητική όντως, εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα, είπε. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, έγραψε. Στις δύο τα ξημερώματα η Αργεντινή τι αντιμετωπίζει, σε φιλικό αγώνα, το Μπενίν.

Πάντως, σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή είπα, αν δίναμε ένα τίτλο στην εκπομπή θα ήταν της απάτης, έτσι. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή για την περιστρεφόμενη πόρτα της απάτης. Υπάρχει υποτροπή των δραστών μετά την σύλληψη και η επιμονή των κυκλωμάτων. Πάντα στις ίδιες συνταγές, κυρίως μέσω τηλεφώνου. Και εκεί θα το ξαναπούμε, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Διότι προσέξτε, οι δράστες ήταν γνώριμοι των αρχών. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος σε όλη την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες, είχαν πιαστεί ή καταδικαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν. Μπορούμε λίγο να το επεξεργαστούμε στο μυαλουδάκι μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας που τέθηκαν υπόψη της Καθημερινής, 167 εξ αυτών είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, 57 άλλες δύο φορές και 22 από αυτούς άλλες τέσσερις φορές, ενώ δύο άτομα είχαν απασχολήσει άλλες 10 φορές. Αυτοί ήταν επαγγελματίοι, μάστερ, διδακτορικό, δεν ξέρω, έδρα σε πανεπιστήμιο, ό,τι να είναι. Επιλέγουν λοιπόν αυτή τη μέθοδο γιατί ακόμα αποδίδει, αναφέρομαι, τηλεφωνικές απάτες σε αυτό. Αυτό το λένε αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος με εμπειρία σε αντίστοιχες υποθέσεις που μίλησαν, εντάξει, κρατώντας την ανωνυμία τους. Θεωρούν ότι το ρίσκο της σύλληψης είναι μικρότερο σε σχέση με τις διαρρήξεις ή τις κλοπές. Δηλαδή σου λέει, και να με συλλάβουν, πόσο θα πάει, έξω θα είμαι. Ας κάνω την μπάζα μου, να το πω πάρα πολύ απλά, και βλέπουμε. Γιατί σου λέει, είναι μικρότερο το ρίσκο της σύλληψης. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Και όπως εξηγούν, σε αυτές τις περιπτώσεις η φυσική παρουσία των δραστών στο σημείο είναι ελάχιστη. Ούτε θα χρειαστεί να εισέλθουν τις περισσότερες φορές μέσα σε ένα σπίτι θυμάτων. Όχι. Οι παθόντες συνήθως πείθονται να παραδώσουν οι ίδιοι κοσμήματα, ξέρετε, βάλτε εκεί σε ένα αλουμινόχαρτο και ρίχτα από το σκηνή από τον μπαλκόνι. Καλά, αυτό παιδιά είναι... Δεν ξέρω πώς μπορούν να πείσουν κάποιον να το κάνει αυτό το πράγμα. Θεωρούν λοιπόν αυτό είναι η ουσία του πράγματος, ότι το ρίσκο της σύλληψης είναι μικρότερο σε σχέση με τις διαρρήξεις ή τις κλοπές. Το σκεφτόμαστε λίγο, έτσι. Το Νοέμβριο του 25 συνελήφθη, λέει, ως μέλος κυκλώματος με εκτιμόμενη λία, πόσο λέτε? Πείτε ένα ποσό. Παναγιώτη, πες με ένα ποσό, να δω τώρα που πάει το μυαλό σου, έτσι από περιέργεια. 7,6 εκατομμύρια. 7,6 εκατομμύρια. Άνδρας που είχε απασχολήσει την αστυνομία τουλάχιστον άλλες 4 φορές. Συνελήφθη το Νοέμβριο του 25. Τώρα μπορεί να είναι έξω και να μας ακούει. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. 7,6 εκατομμύρια. Ηλία, ένας. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Α, ευχαριστώ Παναγιώτη μου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ένας πολίτης του κόσμου, μπορώ να πω, για επαγγελματικούς λόγους έζησα αρκετά χρόνια στην Πορτογαλία. Οπότε Παναγιώτη μου, στείλε μου αριθμό κινητού. Έλα, με το Παναγιώτη Σκέτο θα βγεις να μας τα πεις, να το ευχαριστηθούμε. Και να μας πεις για το πώς έζησες στην Πορτογαλία. Εγώ βγάζω φωτογραφία το μήνυμα. Οπότε, έλα τώρα, δεν θα μας χαλάσει το χατήρι. Στείλε μου αριθμό κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε. Να μας πεις για την εμπειρία, γιατί τι σημαίνει έζεσαι στην Πορτογαλία, να μας πεις τα πάντα. Που δεν μοιάζουν, λέει, με εμάς τους Ευρωπαίους. Να συμπληρώσω. Έχει υπέροχους ανθρώπους. Που δεν μοιάζουν με εμάς τους Ευρωπαίους. Ευρώπη δεν είναι και η Πορτογαλία. Να συμπληρώσω, λέει, ότι αυτές οι δύο είχαν πάνω απ' όλα τη χώρα τους και μετά το ποιες ήταν. Σε ευχαριστώ. Δεν το κατάλαβα τώρα το τελευταίο. Α, εννοείς ναι, η Αμάλια Ροντρίγκες και η Έλλη Παπά. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όμως να μας πεις και πώς τις γνώρισες. Οπότε
Παναγιώτη μου, περιμένω αριθμό. Δεν θα φύγω από εδώ, να μη στείλει αριθμό κινητού. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο, οδηγό ταξί. Δεν θυμάμαι ακριβώς, μου λέει ηλικία. Πήγαινα δημοτικό και πήγα για πρώτη φορά μόνος μου στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό. Επ, επ. Είχες προλάβει και τα μπιλιαρδάδικα που είχαμε εκεί. Το αποκάλυψα, λέει, στη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου και μου έδωσε, μου λέει, ένα γερό χέρι ξύλο. Άλλο. Η εθνική Γερμανία σε έχει γεμίσει με λαμψούς. Τώρα αυτό το τελευταίο δεν μπορώ να το διαβάσω, θα το λογοκρίνω. Χίλια συγγνώμη, Γιώργο μου, η εκπομπή λογοκρίνει. Αυτό δεν είναι ούτε για αστείο το τελευταίο που λες. Εντάξει, ούτε για αστείο. Και μου το πήγαινες τόσο καλά, ρε φίλε. Γιατί μου το χάλασες τόσο στο τέλος. Πες μου ένα λόγο που μου το χάλασες. Δεν θα το διαβάσω. Εσύ δεν μπορεί να μην το καταλάβεις. Εγώ δεν θέλω να το διαβάσω την εκπομπή αυτό το πράγμα. Ειλικρινά. Όχι καθόλου, Γιώργο μου, μια χαρά. Είναι μια απίστευτη κοινική ομολογία ότι δεν υπάρχει πραγματική τιμωρία και ουσιαστικός σοφρονισμός. Εννοείς σε αυτό που αναφέρθηκα. Γιατί ένας άνθρωπος που πέφτει σε αυτή τη λούμπα βλέπει τη φυλακή ως διάλειμμα, στην χειρότερη περίπτωση, γιατί στην καλύτερη απλώς συνεχίζει τις ίδιες δουλειές, μη σου πω και μέσα από τη φυλακή. Από μέσα, περιμένοντας να βγει. Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, για να δω, ρε Παναγιώτη, θα μου στείλεις έναν αριθμό ή θα μας κάνεις τώρα δύσκολη την επικοινωνία. Περιμένω ακόμα. Έχουμε λίγα λεπτά της ώρας, Παναγιώτη μου, να μου στείλεις για να τα πούμε αύριο. Πάμε μουσικά, σιγά σιγά.

Γιώργο μου, εντάξει, δεν είναι όλα χιούμορ όμως και αστείο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Αν το τελείωνα εγώ το μήνυμα έτσι, θα είχα μετά νεύρα όλο το βράδυ. Οπότε, όχι. Γιώργο μου, μερικά πράγματα νομίζω καταλαβαίνεις, θα πω. Αν μου λες ότι δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία.

Οπότε με παράπονο θα πω ότι ο Παναγιώτης που ζει στην Πορτογαλία δεν θα μας κάνει τη χάρη. Έτσι, Παναγιώτη μου. Καλά. Εγώ θα πω στα παιδιά, αν το στείλεις αργότερα, να το κρατήσω το τηλέφωνο, τον αριθμό του κινητού. Στέφανος Νικολαίδης ήρθε για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βραδάκι, πια Τετάρτη βράδυ, εδώ στον Sky 100.3. Λοιπόν, μετά τον Στέφανο θα ακολουθήσει για 2 ώρες κοντά σας. Ποιος? Βασίλης Κουφόπουλος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σόφη μου, σε ευχαριστώ για την καλή νύχτα. Για να δω τι φωτογραφία μου έστειλες. Ωραία, ένα ωραίο δίλι. Να είσαι καλά. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα είναι μέχρι την Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως αύριο τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Στον Εισαγγελέα οδηγείται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Τη μεγαλύτερη ποσότητα ελαφρέων τσιγάρων που έχει εντοπιστεί στη χώρα μας κατέσχισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1.400.000 ευρώ. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε σήμερα η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000, ενώ μεγάλο συνδικάτο έκανε λόγο για αριθμό υπερδιπλάσιο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με τις αρχές συμμετείχαν 56.000 άνθρωποι. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο με αφορμή την αυριανή Τρίτη Μαύρη Επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν στις 2 τα ξημερώματα. Σε ανάρτησή του στα social media ο Μέση έγραψε «Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα.

0: Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και τα στιγμιότυπα.

Αεριτζίδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Οι τσαρλατάνοι σε πρώτο τραπέζι πίστα με τα λεφτά των κορόιδων, κλέβοντας ό,τι μπορούν να φανταστούν από ανθρώπους καλοπροαίρετους μέχρι και τον ΕΦΚΑ. Ευτυχώς ή τέλος πάντων, με τη χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, με τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να εντοπιστούν οι απατεώνες. Το θέμα είναι εάν θέλουν όλες οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, διότι υπάρχει διαβάθμιση πάντοτε στο ελληνικό δημόσιο. Πάντως το λεγόμενο ελληνικό FBI δείχνει και ανοίγει το δρόμο. Και έπεται και η ΑΔΕ που βρήκε τους influencers που έκαναν αυτά τα βίντεο για να προωθήσουν τον παράνομο τζόγο. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Διότι όλα τα προηγούμενα έτη φαινόταν ότι δεν υπήρχε διάθεση ελέγχου. Επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, όλα αυτά τα φιντάνια, όπως οι τελευταίοι τσαρλατάνοι και λοιποί που ορισμένοι μάλιστα επεκτάθηκαν και στην πολιτική, είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον τηλεοπτικό αέρα και να πουλάνε ό,τι θέλουν. Από ματζούνια και επιστολές, χειρόγραφες του Ιησού υπογεγραμμένες αυθεντικά με ISO, μέχρι και ακροδεξιά. Ακροδεξιά συνθήματα. Όλα αυτά λοιπόν με μια ρητορική, γιατί? Για να μπαίνουν τα χρήματα στο ταμείο και να πηγαίνουν από εταιρεία σε εταιρεία με διάφορους χειροανθρώπους. Καλησπέρα σας. Corruption είτε διαφθορά, κυρίες και κύριοι, διότι στην Ελλάδα αυτό υπάρχει. Μας λένε ότι θέλουν να ακούνε την εκπομπή να έχει πιο χαρούμενα θέματα, να είναι πιο γλυκά, πιο εφάνταστη. Παιδιά, κλέβανε τον ΕΦΚΑ. Τον κλέβανε τον ΕΦΚΑ με όλα αυτά τα συστήματα και ευτυχώς εντοπίστηκε και την ίδια ώρα όμως. Υπάρχουν και άλλες αρχές που δεν μπορούν να εντοπίσουν το προφανές. Και όταν πηγαίνουν οι καταγγελίες, τι λένε, και έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό, αν χρειαστεί, ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα διότι ο καταγγελόμενος δεν προσκόπησε τα στοιχεία. Οπότε και εκείνοι δεν μπορούν να ζητήσουν την έρευνα που μπορούν κατά τον νόμο. Και έχουν αυταπάγγελτη τέτοια δυνατότητα. Αναφερόμαστε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μεταξύ άλλων, παραμένω στο ίδιο θέμα, αλλά σε μια παραλλαγή του, ο κατηγορούμενος ως αρχηγικό μέλος της πείρας Φίλιππος Καμπούρης και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ως νόμιμος εκπροσώπος του κόμματος αυτού, διέθετε και κομματικό σταθμό. Διότι είχε μεταβιβαστεί από τον Καρατζαφέρη, μάλλον με την αλλαγή της ιδιοκτησίας, μεταβιβάστηκε το δικαίωμα εκπομπής του σταθμού. Πλην όμως, τι έλεγε ο νόμος Ρουσόπουλου, επί κυβερνήσεως Καραμαλή, ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενός κόμματος μπορεί να εκπέμπει ως τέτοιος αν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έγινε μια επέκταση για την εκπροσώπησή του στο Ευρωκοινοβούλιο. Πλην όμως το ΛΑΟΣ σταμάτησε να εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή τα τελευταία 15 έτη. Τι έγινε όμως μετά, κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε? Έφτασε με την αλλαγή της ηγεσίας στο ΛΑΟΣ από τον κύριο Καρατζαφέρη στον κύριο Καμπούρη, επιχειρήθηκε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή και να εκπέμψει ένας άλλος σταθμός στη θέση του Art FM. Και εκεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είπε όχι, διότι το κόμμα δεν εκπροσωπείται, διότι ήταν κατεφανές αυτό. Αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε και με προσωρινή διαταγή για να μην υποστεί η ζημία το κόμμα

0: ο κομματικός σταθμός που είχε περάσει τον Φίλιππο Καμπούρη είπε ότι έχει το δικαίωμα να εκπέμπει. Και ως τέτοιος εκπέμπει τώρα. Και η ερώτηση είναι, κάνουν όλοι οι αρμόδιοι τη δουλειά τους? Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, στο σελίδα και στο Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης με έναν άνθρωπο που είχε αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις, θα δώσει και οδηγίες, θα παρουσιάσει και όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο, και στον αθλητισμό. Sport FM TV. 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέαση το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ήταν πολύ δυναμική η έναρξη λειτουργία του Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου. Το φιλαθλό κοινό αγκάλιασε το sportfmtv.gr με τις μετρήσεις να αποτυπώνουν το ενδιαφέρον του. Συγκέντρωσε το Sport FM TV 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέαση το πρώτο Σαββατοκύριακο τη λειτουργία του με την προβολή των αγώνων τη πρώτη αγωνιστική τη Στίχημαν Basketball League. Η ταυτόχρονη θέαση ξεπέρασε σε πικ τους 65.000 ταυτόχρονους θεατές, και αυτή είναι η πρώτη μονοφάση, κυρίες και κύριοι, του Sport FM TV. Έπεται και συνέχεια. Έγινε και μία συνάντηση, κυρίες και κύριοι, για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος της Σύγχυμαν Super League, Γιάννης Αλαφούζος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της ΑΕΚ, του Αστέρα Άκτορα, του Ατρομήτου, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, και τους εκπροσώπους των εταιριών Deloitte και PricewaterhouseCoopers για να γίνει εισαγωγική συζήτηση στο θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στην προσεχή συνεδρίαση του φορέα θα ληφθεί η απόφαση για την ανάθεση ή της έρευνας αυτή για την κεντρική διαχείριση. Η Ελλάδα είναι μία από τις δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει κεντρική διαχείριση. Στο μέτωπο της τηλεόρασης, μάλλον στο μέτωπο του ποδοσφαίρου, μία ακόμη είδηση με ειδικό ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με στόχο την ανακατασκευή, την πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το NBA θα παίζει στο Disney Plus και θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα για τα επόμενα 10 χρόνια από τις 22 του μήνα. Τι άλλο, στην τηλεόραση έρχεται το All In τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 στην τηλεόραση του Sky. Νέα ψυχαγωγική αθλητική εκπομπή. Σας τα λέμε όλα εντάχει, κυρίες και κύριοι. Με τους Μιχάλη Τσόχο, Γιώργο Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη θα παρεμβαίνει. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, 11:15 τηλεόραση Sky από την επόμενη Δευτέρα, All In. Ψυχαγωγικό αθλητικό σοου και έπεται συνέχεια πάρα πολλές εκπλήξεις. Εμείς εδώ το βράδυ, στο τέλος της ημέρας, αργά, θα στα μεταφέρουμε όλα πρωτογενώς σε πρωτογενώς με όλα όσα συμβαίνουν και μαθαίνουμε, εννοείται. Αφήνουμε για λίγο την επικαιρότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στα άλλα δύσκολα της μέρας, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν κατορθώνουν με την πίεση που έχουν την οικονομική αδυνάμωση των καυσίμων να τα βγάλουν πέρα. Είναι οι αλήθειες. Έχουν κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις όλη τη χώρα με τους αποκλεισμούς των ιχθυοσκαλών και συγκεντρώσεις αλλευτικών σκαφών, ζητώντας άμεσα μέτρα απέναντι στο κόστος του καυσίμων που ανεβαίνει. Η κυβέρνηση το έχει υποσχεθεί. Και υπάρχει μια πρωτοβουλία από τους ευρωβουλευτές του Πασόκ, τον Γιάννη Μανιάτη και τον Σάκη Αρναούτογλου, που φέρνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κρίσιμο ερώτημα για τα όσα έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα MedSAFE της Κομισιόν, το οποίο λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας αυτή την ώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Αρναούτογλου.
1: Καλησπέρα σας από το Στρασβούργο.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, διότι το διαβάσαμε και εμείς αυτό, το MedSAFE, το πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει μια ανάσα στην ελληνική αλληλεία.
1: Ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πρόβλημα που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Πολύ σωστά το είπατε. Χρειάζεται το καίκι πετρέλαιο. Όταν το πετρέλαιο απορροφά το μεροκάματο, ο ψαράς δυσκολεύεται να βγει στη θάλασσα κτλ. Πίσω από κάθε καίκι υπάρχουν οικογένειες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες. Αλλά προφανώς η κυβέρνηση, λόγω των λίγων ψήφων, δεν δίνει την απαραίτητη σημασία. Βρεθήκαμε λοιπόν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και ακούσαμε προσώπους από τις μηχανότητες της Νέας Μηχανιώνας, τα Γρηγρή και την παράκτη Ελία. Και το αίτημά τους είναι φυσικά ξεκάθαρο: να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς το αυξημένο κόστος να τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να καλύψουν έως και 70% του αποδεδειγμένου πρόσθετου κόστους καυσίμων. Να το πω απλά. Αν η επιπλέον επιβάρηση που αναγνωρίζεται είναι 100 ευρώ, η στήριξη μπορεί να φτάσει στα 70 ευρώ. Αυτό αφορά την πρόσθετη αύξηση του κόστους. Για να φτάσει όμως η βοήθεια στον ψαρά, χρειάζεται η κυβέρνηση να οργανώσει και να ενεργοποιήσει το σχετικό καθεστώς. Και έχουμε παραδείγματα όπως η Ιρλανδία που εξασφάλισε 15 εκατομμύρια ευρώ και η Γαλλία και για υδατοκαλλιέργεια, η Μάλτα 700.000 ευρώ και η Γερμανία 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλία μάλιστα συμπεριέλαβε την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια σε ένα ευρύτερο καθεστώς συνολικού ύψους σχεδόν 285 εκατομμυρίων ευρώ. Και το τελευταίο ποσό αφορά όλο το καθεστώς που λέμε, όχι αποκλειστικά μόνο τους ψαράδες. Και η Ελλάδα, εντάξει, βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία η γραφειοκρατία λοιπόν μας δυσκολεύει, και εμείς με τον Γιάννη τον Μανιάτη ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν έχει υποβληθεί ελληνικό αίτημα ή αν έχουν ξεκινήσει σχετικές συνεννοήσεις, πότε και με ποιον προϋπολογισμό.
0: Άρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διαθέσιμο και υπάρχει ερώτηση αν έχει αξιοποιηθεί ή όχι. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια άλλη ερώτηση που κάναμε και για το μακεδονικό. Δεν ξέρω την.
0: Ναι, θα πηγαίναμε και σε αυτό αναπόφευκτα. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό. Αλλά πρωτίστως η καθημερινότητα των ανθρώπων και η δυνατότητα να καλυφθεί. Τι πιστεύετε, έχετε κάποια πληροφορία για το τι έχει γίνει, δηλαδή πέρα από την ερώτηση, κάπως θα οδηγηθήκατε σε αυτό, για να την υποβάλλετε. Είχατε κάποια ένδειξη.
1: Στον δημοσιευμένο κατάλογο εγκρίσεων που εξετάσαμε για την ερώτησή μας, δεν εμφανιζόταν αντίστοιχο ελληνικό καθεστώς για την Ελλία. Γι' αυτό και ζητήσαμε επίσημη απάντηση, αν δεν έχει υποβληθεί αίτημα, διευκρίνηση για το αν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε ο χρόνος πιέζει και δεν μπορεί κάθε καϊκή να μένει δεμένο και να χάνει εισόδημα, ας πούμε, ο κάθε ψαράς. Ξέρετε, η στήριξη της Ελλείας, και δεν το λέω τώρα ως πολιτικός, δοξάστε με κτλ., γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαι νέος στην πολιτική.
0: Είστε πιο χαμηλών τόνων, αν έχουμε καταλάβει. Δεν συμμετέχετε στο καραγκιόζι λίγο.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, που εμένα με εκνευρίζει, είναι ότι η Ελλεία μαζί με τον πρωτογενή τομέα, εάν δεν του δοθεί απαραίτητη σημασία, και το λέω πραγματικά γιατί μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο συζητάμε και με τους συναδέλφους τους καινούργιους και με τους παλιούς, είναι η επιστημιστική μας ασφάλεια το πιο σημαντικό κομμάτι. Έχουμε φανταστικά προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα. Δεν μπορεί μια Κίνα, η οποία μας το έχει ανακοινώσει στην ουσία μέσα πριν σαφώς, να θέλει να είναι αυτάρκης και να μην, μέσα στο μέχρι το 2035, να μην θέλει να εισάγει ούτε καρφίτσα ούτε καλαμπόκι. Και εμείς με τα τέλεια προϊόντα που έχουμε, τα τέλεια όμως, το λέω ειλικρινά, γιατί αν θέλει κανείς στη Βόρεια Ευρώπη και δοκιμάσει τα φαγητά κτλ., μπορεί να φαίνονται ωραία στο πιάτο, αλλά η νοστιμιά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε εμείς. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό που έχουμε. Γιατί σε μια πιθανή κρίση, γιατί ξέρουμε ότι ο πλανήτης πλέον είναι επιρρεπής σε αυτά, το έχουμε βιώσει, υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά στην επιστημιστική μας ασφάλεια. Δηλαδή, να έχεις τα προϊόντα, να μην τα παράξεις εσύ και να πρέπει να είσαι έρμεο των εισαγωγών από άλλες χώρες που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν την ποιότητα του προϊόντος σου, και να μείνεις χωρίς φαγητό, αυτό είναι για μένα τρομακτικό, μόνο η σαν σκέψη.
0: Και για την ερώτηση που καταθέσατε μαζί με τον κύριο Μανιάτη για τις δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν, ζητάτε πλήρη σεβασμό της συμφωνίας των Πρεσπών.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Τώρα μιλάει, ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή, όταν μιλάει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μακεδονικό πολιτισμό, οφείλει να εξηγεί τι ακριβώς εννοεί. Γιατί αν θέλει να έχει μια ευρωπαϊκή οικογένεια, σε μια οικογένεια τα πράγματα πρέπει να κυλούν ομαλά. Ο ακροατής μπορεί εύλογα να ερωτηθεί. Αναφέρεται στον πολιτισμό της σημερινής Βόρειας Μακεδονίας, όπως λέγεται, ή στην ιστορία και στην πολιτική κληρονομιά της ελληνικής Μακεδονίας. Mm. Από μια τόσο υπεύθυνη θέση, οι διατυπώσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ζητάμε με τον Γιάννη τον Μανιάτη συγκεκριμένες εξηγήσεις. Τι εννοεί λοιπόν η κυρία Φόντερ Λάιεν με τις αναφορές στην ταυτότητα, στον μακεδονικό πολιτισμό, πώς αποφεύγεται η σύγχυση με την ελληνική ιστορία και πώς εξασφαλίζεται ότι οι δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών σέβονται τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Λοιπόν, ωραία, στηρίζουμε την πορεία κάθε χώρας ευρωπαϊκής να μπει στην αγκαλιά και να γίνει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλουμε συνεργασία, θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα. Τώρα, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως συνοδεύεται από δεσμεύσεις. Ο σεβασμός στις διεθνείς συμφωνίες, στην ιστορία των γειτόνων. Και αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι. Που εγώ που κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε και μεγάλωσα εκεί, υπάρχει και προσωπική, έτσι. Είναι προσωπικό το κομμάτι αυτό. Η Μακεδονία είναι τόπος μου, τόπος μας, η ιστορία μας, η πολιτική μας κληρονομιά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη σοβαρότητα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν αφήσεις να εξελίσσονται και να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, από εκεί και μετέπειτα, αν ξεκινήσει κάτι λαθασμένα, θα μου πείτε πολλά μέσα στην ιστορία μας έγινε και προσπαθούμε να τα προλάβουμε, αλλά η καλή γειτονία χρειάζεται καθαρές κουβέντες και συνέπειες στις δεσμεύσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Για την παρουσία σας απόψε. Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα το θυμάστε περισσότερο στην προηγούμενη του, στην άλλη του δουλειά, παρουσιάζοντας, κυρίες και κύριοι, το δελτίο καιρού σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και στην ΕΡΤ. 11:21 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Έχει προκληθεί αναστάτωση, κυρίες και κύριοι, στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Επιστρέφουμε στα θέματα της κοινωνίας και της πόλης. Καθώς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν απαντήσεις και σαφείς εγγυήσεις για την ασφάλεια μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου τις τελευταίες ημέρες. Στην Γράβα, στο σχολικό συγκρότημα, στεγάζονται συνολικά 15 σχολικές μονάδες και φοιτούν περίπου 4.000 μαθητές και εργάζονται 450 εκπαιδευτικοί. Υπήρξε μια πρώτη διαβεβαίωση από τον Δήμο Αθηναίων που έκανε έρευνα με τη συνδρομή αναδόχου ότι δεν υφίσταται διαρροή. Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει. Πρώτος καλεσμένος για αυτό το θέμα, γιατί θα ασχοληθούμε και τις επόμενες μέρες, ο πρόεδρος ΟΛΜΕΟ, κ. Ανδρέας Καργόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Καργόπουλε.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Έχετε βρεθεί, έχετε πάει στην
2: Ισπανία. Ναι, κάθε μέρα με την Παρασκευή, την Κυριακή πήγα, την Δευτέρα, την Τρίτη, θα πάω και αύριο το πρωί.
0: Ναι, χτύπησε και συναγερμός.
2: Κοιτάξτε, έχει καταγγελθεί ότι 16, αυτή είναι από το διεύθυνση του 21ου Γυμνασίου, ότι 16 Σεπτέμβρη υπήρχε έντονη οσμή, 21 Σεπτέμβρη ότι υπήρχε ενεργοποίηση του συναγερμού, το οποίο αξιολογήθηκε ως false alarm, όπου μας είπαμε από την εταιρεία, και την Παρασκευή 2 Οκτώβρη ξαναπήρχε έντονη οσμή αερίου, κυρίως στα κάτω σχολεία της Γράβας, των Αθηνών δηλαδή, η οποία όμως ανάγκη με το πώς φύσαγε πήγαινε και στα άλλα σχολεία. Επί τόπου βγάλανε τρεις διευθυντές τα παιδιά έξω ως όφυλα. Δεν υπήρχε κάποια παρέμβαση σε πρώτη φάση του Δήμου Αθηναίων, μετά έγινε. Ο Δήμος Γαλατσίου έβγαλε τα παιδιά που είναι στο πάνω μέρος της Γράβας. Ήρθε η πυροσβεστική, μπήκαμε μαζί στα υπόγεια, στο τούνελο που είναι οι καυστήρες, και από την εταιρεία. Σε εκείνη τη φάση δεν διαπιστώθηκε κάποια αξιόλογη διαρροή. Όμως απαιτήσαμε να υπάρχουν εγγυήσεις συγκεκριμένες, με έγγραφο από δημόσια υπηρεσία, που να λέει ότι ο χώρος είναι ασφαλής και μπορούν με αυτές, γιατί όπως είπατε, μιλάμε για 15 σχολεία, είναι 4 λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Οπότε ζητήσαμε εγγυήσεις για να μπορούν να μπουν με αυτές με ασφάλεια μέσα. Ενώ την Κυριακή η διεύθυνση έστειλε ένα μήνυμα στα σχολεία ότι θα έρθει οι εταιρείες, οι δύο, ο πάροχος και η εταιρεία που έχει την. Το σύστημα, να το πω έτσι, ναι. το δίκτυο μέσα στην Γράβα, θα στέλνανε εγγυήσεις και μέσω του Δήμου, που αυτός είναι που συναλλάσσεται με τις εταιρείες, θα φτάνει στα σχολεία. Αυτό δεν έφτασε ποτέ. Η απάντηση του Δήμου είναι, ενώ κόψαν την παροχή του αερίου, και η απάντηση του Δήμου είναι ότι δεν διαπιστώσαμε διαρροή εταιρείες, δηλαδή οι δύο.
0: Ναι, είναι μια ανακοίνωση αντιδημάρχων τεχνικών υπηρεσιών.
2: Ναι, δεν διασφαλίζει όμως ότι τα αιτήματα που έχουμε βάλει, ότι έχει ελεγχθεί το δίκτυο. Ότι γιατί υπάρχουν αυτές οι οσμές, ότι το κτίριο είναι ασφαλές. Δεν γράφεται πουθενά στην ανακοίνωση του Δήμου ότι το κτίριο είναι ασφαλές και εγγυάται ο ίδιος ότι μπορούν με αυτές να μπουν με ασφάλεια μέσα. Όπως επίσης δεν μας έχουν δώσει και το πόρισμα της πυροσβεστικής. Είχαν πει ότι μέχρι το βράδυ θα έρθει αυτό το χαρτί της Κυριακής, δεν ήρθε ποτέ.
0: Δεν έχει έρθει ακόμη δηλαδή.
2: Δευτέρα,
0: το πόρισμα της πυροσβεστικής.
2: Δευτέρα κινητοποιήθηκαν οι μαθητές. Πήγαμε στην ακτήρο του Δήμου εκεί στην Πλατεία Αμερικής. Την Τρίτη, πάλι χθες, δηλαδή σήμερα, κάναμε κινητοποίηση γύρω από την Γράβα και άρα θα πάμε στο Δήμο Γαλατσίου. Το ότι όλα αυτά είναι τραγικά φαίνεται και από την επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, στην Υπουργό Παιδείας, που της είπε ότι να λάβει και αυτή τις ευθύνες της και να ελέγξει και εκτύπη το χώρο. Ναι. Από τη μία, δηλαδή, βγαίνει η ανακοίνωση κάποια δημοσιεύματα ότι ο Δήμος εγγυάται, από την άλλη, ο ίδιος στέλνει στο Υπουργείο Παιδείας. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μπάχαλο. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν δύο ιδιωτικές εταιρείες, δύο δήμοι που εμπλέκονται στην Γράβα, σε όλο αυτό το σκηνικό.
0: Άρα, δηλαδή, ο Δήμος Αθηναίων εξετάζει τα μισάκτη.
2: Ο Δήμος Αθηναίων υποτίθεται ότι είναι από κάποιο αρμόδιος γιατί οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου είναι εκεί, αλλά το φυσικό αέριο είναι δίκτυο σε όλη την Κράβα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο στο κάτω μέρος που έχει φτάσει, όσοι ξέρουν, είναι στο Σταγέτο και στο Σπασόβιδο και
0: δικές
2: της Κράβας. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για 4.000 μαθητές, το είπατε, για 450 εκπαιδευτικούς, και δεν είναι καθόλου, δεν σηκώνουν ούτε προχειρότητες, ούτε δελτία τύπου, ούτε προφορικές ερμηνείες. Εμείς θέλουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα που είπαμε, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των μαθητών μας, αλλά και ημών. Θέλουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα. Ένα, γραπτή εγγύηση από δημόσιο φορέα που να χαρακτηρίζει τα κτίρια ασφαλή και ότι οι μαθητές με ασφάλεια μπορούν να.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο δημόσιος φορέας?
2: Κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι, δεν ξέρω, ο Δήμος θα είναι, η πυροσβεστική θα είναι. Ποιος θα είναι, η ΚΤΥΠ θα είναι. Αλλά αυτό αποδεικνύει ακριβώς αυτό που λέμε χρόνια, ότι δεν μπορεί η ασφάλεια των μαθητών, δηλαδή η ανέγερση των σχολικών κτηρίων και η συντήρηση, να είναι κάτι ανάμεσα σε εταιρείες, δήμους, υπηρεσίες.
0: Να χάνεται.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι δύο εταιρείες, δύο δήμοι, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λοιπόν, και η Περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχει ένας ενίος κρατικός φορέας, ο οποίος να αναλαμβάνει την ανέγερση νέων σχολείων, αλλά και τη συντήρησή τους και τον έλεγχο, και να υπάρχει υπεύθυνο συγκεκριμένο.
0: Πάντως υπάρχουν κανονισμοί προς εφαρμογή. Δηλαδή, λέει και ο Δήμος Αθηναίων ότι για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θέλει 10 μέρες.
0: Ναι, απαιτείται έλεγχο από την αρχή στεγανότητα.
2: Να μπουν οι μαθητές μέσα όμως από την άλλη.
0: Ναι, την ίδια ώρα μπαίνουν μαθητές όμως. Ναι,
2: αυτό λέτε, λέω.
0: Είναι πραγματικά.
2: Αυτό λέω. Και την ίδια,
0: υπάρχει
2: και την ίδια
0: ένα κενό.
2: Στέλνει και, και στην Υπουργό
0: Παιδείας. Υπάρχουν και αρκετά περιστατικά στην Αθήνα που μας κάνουν.
2: Θα πω γι' αυτό, θα πω το γενικό. Αλλά και στέλνει και στην Υπουργό Παιδείας να παρέμβει κτύπ και να ελέγξει κι αυτή. Άρα πώς θα μπουν οι μαθητές μέσα? Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση με τη σχολική στέγη είναι τραγική και πρέπει να αφήσουμε λίγο τις φιέστες, να σου πω μερικά στοιχεία. Είναι 12.500 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμια και θεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου είναι μόνο για 670 σχολεία και αφορά κυρίως άβλους χώρους, τουαλέτες και ράμπες αμαία. Δεν υποτιμώ καθόλου ούτε τις τουαλέτες ούτε τις ράμπες αμαία, γιατί είναι θέμα πολιτισμού και υγείας. Αλλά το κύριο ζήτημα που είναι η στατικότητα των κτηρίων και η ασφάλεια είναι σε πολύ πρωτόλιο επίπεδο. Έχουν γίνει στο 80% των μονάδων έλεγχο σε επίπεδο Α μόνο, που είναι οπτικός έλεγχος, και δεν έχει προχωρήσει από εκεί και πέρα. Και δεν περνάει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα είτε με εκπαιδευτικό είτε με μαθητή. Ακόμα και στο.
0: Ατύχημα.
2: Αντί έχουμε ατύχημα 10 εβδομάδα στα σχολεία. Από σοβάδες που πέφτουν, παράθυρα, κάγκελα. Yeah. Τα βγάζετε και στα μέσα ενημέρωση.
0: Αυτά εννοείται γενικά, ναι, ναι. Καταλάβω.
2: Γενικά. Αλλά το κύριο, λέω και πάλι, το χειρότερο από όλα είναι το θέμα της στατικότητας. Ένα μεγάλο κομμάτι των κτηρίων, όπως την Κραγκράβα, ξέρετε, μπορεί να την αγαπάμε όσοι έχουμε υπηρετήσει εκεί. Ένα ιστορικό κτίριο, πρωτοποριακό όταν φτιάχτηκε. Ξέρετε ότι έχει από πάνω κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο, στίβο. Αλλά κλείνει μισό αιώνα ζωής. Όμως, που μου το πρωτοποριακό. Δεν μπορεί όμως σε αυτό το μισό αιώνα ζωής να γίνονται κάποια έργα τώρα. Να το πω έτσι, είναι και αυτό πρόβλημα. Γίνονται έργα την ώρα που δουλεύει το σχολείο ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν έχουν τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Εν λειτουργία.
2: Εν λειτουργία, ναι. Έχεις καλοσχέσεις, αν βάλετε τεράστιο, έχεις καλοσχέσεις, γίνονται κανονικά εργασίες. Λοιπόν, είναι θέμα αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε ότι αυτά τα κτίρια που είναι πριν το 80, πριν το σεισμό του μεγάλου της Αθήνας, είναι ο σεισμικός κανονισμός με βασιλικό διάταγμα του 58, για να καταλάβετε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να.
0: Καλύτερα ο έλεγχος να προλάβουμε καταστάσεις.
2: Να μην μένουμε λοιπόν στις φιέστες, να μην μείνουμε στην ουσία. Και εμείς θέλουμε να ικανοποιηθούν αυτά τα τέσσερα αιτήματα για να ερεμήσουν καταρχήν οι μαθητές και οι γονείς. Ένα, να μας δώσουν το πόρισμα της πυροσβεστικής. Δύο, να υπάρχει έγγραφο που να χαρακτηρίζει το χώρο ασφαλή και να μπουν οι μαθητές μέσα από δημόσια υπηρεσία. Να μας πούν από πού είναι αυτές οι ΟΣΜΕΣ. Δεν ξέρω, δεν είμαι και μηχανικός. Ας βάλουν.
0: Ο κόσμος ζητά απαντήσεις. Όπως και στην Κυψέλη που ζητά ο Δήμος απαντήσεις για την περίπτωση των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί.
2: Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει.
0: Εσείς ζητάτε από το Δήμο απαντήσεις, έτσι είναι. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Πρόεδρος Ολμέα Ανδρέας Καργόπουλος, εν τη ρήπη του λόγου, είπαμε ότι ο Σάκης Αρναότογλου είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι του Πασόκ. Συγγνώμη, μα πήρε ο ίδιος. Ζητώ συγγνώμη. Μπερδευτήκαμε. Όλα είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτόν τον τόπο, όπως παλιά όλα ήταν Πασόκ. Ο Σάκης Αρναούτογλου, που 5 φορές την εβδομάδα απ' έξω, είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ. 11 και 30 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα Sky 103 698 123 1003. Η γραμμή στο Viber για τα μηνύματά σας. 2-10-48-0-0-174, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα και τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, από τον Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε απόψε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο το πρωί το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, ελέγχονται για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Στις 2 τα ξημερώματα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μήνυματα ακροατών, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε σε ορισμένες από τις σημαντικές δηλώσεις, τις σημαντικότερες δηλώσεις των τελευταίων ώρων. Ο κύριος Αντωνόπουλος λέει ότι δεν, αν απευθυνόμαστε στον κύριο Αρνάουτογλου, δεν υπάρχει να παράξει, το σωστό είναι να παραγάγει κτλ. Για να είστε υπηκείς, ο προφορικός λόγος, στον προφορικό λόγο, καμιά φορά κάνουμε λάθη, μην είστε επιτηρητές, δηλαδή δάσκαλοι από το ραδιόφωνο. Αν είχε μια παρατήρηση θεμητή, ωραία, το καταγράφουμε και πάμε παρακάτω, γιατί το αποέδρας δεν λειτουργεί. Η καλοσύνη όμως ανταμείβεται. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, αν ήμουν σε πλοίο με τον Άβαρχο Αποστολάκη, σίγουρα θα ζαλιζόμουν. Τη μία με τον Αλέξη Τσίπρα, την άλλη με τον Κασελάκη. Μετά παρατρίχαν γίνει υπουργός κυβέρνησης Μητσοτάκη και τώρα στο Πασόκ. Τέτοια σταθερότητα ούτε ο Ναυαρχούκος Δημήτρης Νικολαίδης στην ταινία της Τζένης Καρέζη, δεσποινής διευθυντής. Είμαι, νομίζω είναι διευθυντής, δεσποινής διευθυντής είναι, ή το δεσποινής των 39. Είμαι σίγουρος ότι ο Ναύαρχος δεν έχει το χιούμορ, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του. Αναγνωρίζω πάντως συνέβαση τη μεγάλη διπλωματική επιτυχία της συμφωνίας των Πρεσπών. Μακάρι να σκέπτονταν όλοι εξωματικοί έτσι ανεκτόμουν, αλλά στα εθνικά μας θέματα, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια. Και αντιλαμβανόμαστε τεράστια σας ταλαιπωρία το βράδυ στους δρόμους της Αθήνας με τις ρυθμίσεις τροχέας εξαιτίας της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι δρόμοι πλέον είναι ανοιχτοί. Στα social όμως είναι αναρτημένα πάρα πολλά σχόλια και φωτογραφίες από το ατελείωτο μποτιλιάρισμα. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε δύο από τις τελευταίες δηλώσεις των πολιτικών ανδρών τις τελευταίες ώρες. Ο κύριος Μητσοτάκης στο ΣΕΒ έκανε λόγο για την ενίσχυση που θα δεχθούν οι επιχειρήσεις στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Η απάντηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ελλάς.
1: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
2: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
0: Άλεξ Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης, οι δηλώσεις των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Κόμματος Ελλάς. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Πώς μας εξαπατούν, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα, ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί ως δικηγόρος αυτό το ζήτημα της ηλεκτρονικής απάτης θα είναι μαζί μας, διότι τα πράγματα είναι αρκετά αρνητικά, αλλά πλέον υπάρχει μια πρώτη αντίδραση. Θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Πάνος Ανδρέου, δικηγόρος εξειδικευμένος στις ηλεκτρονικές απάτες. Αλλά μην νομίζετε, ζούμε σε μια ρευστή εποχή κυρίες και κύριοι, όπου η ηλεκτρονική, η νέα τεχνολογία βοηθάει, αλλά επιτρέπει ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, την δυνατότητα να υποκλαπούν τα στοιχεία μας, όχι με τον τρόπο τον κλασικό, τον τηλεφωνικό της απάτης, αλλά και με κυβερνοεπιθέσεις. Εδώ στην εκπομπή έχουμε ανοίξει έγκυρα τα ζητήματα αυτά και έχουμε, κυρίες και κύριοι, μια νέα τεράστια κυβερνοεπίθεση προημερών στη Δανία. Η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού είναι αναλήτρια κυβερνοασφάλειας και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Καταλαγαριανού. Κυβερνοεπίθεση στο Εθνικό Μητρό της Δανίας, διαρροή στοιχείων 8, σχεδόν 9 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τεράστιο πλήγμα.
3: Ναι, πράγματι. 8,8 για την ακρίβεια εκατομμύρια εγγραφές διέρευσαν. Αυτές οι εγγραφές αφορούν στοιχεία πολιτών της Δανίας από το Εθνικό Μητρό των Πολιτών. Μιλάμε για ονόματα, διευθύνσεις, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας που έχουν εκεί πέρα, που λέγεται CPR εκεί πέρα. Και ουσιαστικά, γιατί λέμε κιόλας 8,8 εκατομμύρια, ενώ έχει περίπου 6 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Δανίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διαρρεύσει στοιχεία ακόμα και ανθρώπων που έχουν μεταναστεύσει ή δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.
0: Αυτό είναι τρομερό πάντως, ότι μια τόσο οργανωμένη χώρα όπως η Δανία δέχτηκε ένα τέτοιο ζήτημα. Η αρμόδια υπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.
3: Ακριβώς. Παραδέχτηκαν και οι ίδιοι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ότι δεν ήταν επαρκής ο έλεγχος που υπήρχε. Για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, πώς κατάφεραν καταρχήν να το κάνουν αυτό. Αυτό το έκαναν οι hacker εκμεταλλευόμενοι τη νόμιμη πρόσβαση που είχε μια ιδιωτική εταιρεία στο να κάνει αναζητήσεις μέσα στο Μητρό των Πολιτών για τις δικές της δουλειές και τις συνεργασίες που είχαν. Και οι hacker μπόρεσαν με πολλές αυτοματοποιημένες αναζητήσεις που είχαν κάνει να μαζέψουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα σε μια διάρκεια 10 ημερών.
0: Σε 10 μέρες. Άρα η ιδιωτική εταιρεία είχε την δυνατότητα, είχε την έγκριση να κάνει αναζητήσεις μέσα στο σύστημα το ψηφιακό, το Μητρό των Πολιτών της Δανίας, και αυτές τις αντέγραψαν οι hackers και πήραν τα στοιχεία.
3: Ακριβώς, τόσο απλά να πούμε, γιατί δεν χρειάστηκε να κάνουν κάποια σοβαρή κυβερνοεπίθεση, απλά εκμεταλλεύτηκαν προς όφελός τους κάποια πρόσβαση που ήδη υπήρχε. Γι' αυτό και παραδέχτηκαν οι ίδιοι από τη Δανία ότι ήταν η υπουργός, δηλαδή, ότι ήταν ανεπαρκής η ασφάλεια, γιατί θα μπορούσαν δυνητικά να υπήρχαν περισσότερες δικλείδες για να μπορεί να αποφευχθεί αυτό από κάποιον τρίτο.
0: Ναι, εδώ φταίει το γεγονός ότι το έδωσαν έξω, έδωσαν την πρόσβαση σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη για να κάνει τη δουλειά.
3: Εξωτερικοί συνεργάτες θα υπάρχουν πάντα.
0: Μα γι' αυτό, άρα πρέπει να γίνει. Ναι.
3: Ακριβώς, δεν υπήρχαν σωστοί όροι, ας το πούμε, μεταξύ τους, και δεν ήταν πολύ ασφαλές το ίδιο το σύστημα, ώστε να μην έχουν πρόσβαση και τρίτοι άνθρωποι. Ναι. Επιτιθέμενοι.
0: Άρα δηλαδή πρέπει να ελέγχεται και τα συστήματα ασφαλείας και της εταιρείας που αποκτά την έγκριση για να κάνει αυτή την αναζήτηση.
3: Ακριβώς. Ένα μέρος της κυβερνοασφάλειας πάντα σε μια εταιρεία ή σε οποιονδήποτε οργανισμό κτλ. Είναι το να κοιτάζουμε και τι έχει ο συνεργάτης από ασφάλεια, τουλάχιστον για να μπορούμε στα σημεία που θα μπορούσε να μας επηρεάσει να καλυφθούμε.
0: Ναι, εσείς τα γνωρίζετε εκ των έσω. Εδώ στην Ελλάδα είναι καινούργια όλα αυτή, είναι μια νέα πραγματικότητα και υπάρχουν και ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί επιθέσεις κυβερνοασφάλειας και μάλιστα ισχυρές, όχι με άμυνες. Αλλά για το ελληνικό δημόσιο δεν ανακοινώνονται στοιχεία, αν θυμάμαι καλά. Αλλά σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι πλέον, τουλάχιστον σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακριβώς. Μπορεί να είναι ίσως σε κάποια πράγματα πιο μπροστά κάποιες άλλες χώρες, αλλά και να υπάρχουν πάντα, και ακόμα και στους συνεργάτες που μπορεί να έχουμε και σε τρίτους.
0: Για τους ανθρώπους, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η διαρροή των στοιχείων τους, των προσωπικών τους δεδομένων? πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
3: Ο προσωπικός αριθμός αυτός που έχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Δανία χρησιμοποιείται για τα πάντα.
0: Για τα πάντα,
3: από φορολογικά μέχρι υγεία, μέχρι τράπεζες. Δεν μπορούν να μπουν στον ίδιο το λογαριασμό, αλλά μπορούν, εξαίρετος ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αυτόν τον αριθμό ταυτότητας, να πείσουν έναν απλό πολίτη ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας.
0: Και να μπουν στο επόμενο επίπεδο της απάτης, δηλαδή.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι τρομερό. Διότι τις τελευταίες μέρες έχει στην Ελλάδα οι τηλεφωνικές απάτες έχουν αναβαθμιστεί. Διότι καλούν, υποτίθεται, από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ΑΔΕ, και αναφέρουν στοιχεία. Δηλαδή, είστε ο κύριος Κουφόπουλος, μένετε εκεί. Μάλιστα, σας παίρνουμε γιατί εκκρεμεί ένα ποσό που πρέπει να πληρώσετε. Είναι πραγματική στοιχομηθεία αυτή. Ναι. Που σημαίνει ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν βρει και κάποια. Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά και προσωπικά δεδομένα πολιτών που είναι κάπου βρίσκονται.
3: Δυστυχώς μέσα από εταιρείες, μέσα από, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχουν στακάρει και να μην το γνωρίζουμε ακόμα, έχουν μαζέψει τις πληροφορίες τους και τα στοιχεία των πολιτών.
0: Υπάρχει κάπου διαθέσιμο κάποια λίστα με την οποία για τις εταιρείες που έχουν υποστεί επιθέσεις κυβερνοασφάλειας? Και γίνεται, υπάρχει ένα παρατηρητήριο δηλαδή, ή όχι, είναι όλα εκ των έσω?
3: Είναι ανάλογα με το αν θα ανακοινωθεί κάποια επίθεση ή όχι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Άρα επιχειρήσεις ορισμένοι οι δημόσιοι φορεί μπορούν να κρατούν και να μην δηλώνουν αυτό που έχουν υποστεί.
3: Μπορεί να μην έχει γίνει ευρέως γνωστό στο κοινό, να είναι γνωστό μόνο σε αυτούς που πρέπει να είναι.
0: Ναι, θυμάμαι μια περίπτωση μιας εταιρείας η οποία είχε υποστεί τέτοια κυβερνοεπίθεση. Μετά οι χρήστες των υπηρεσιών της δεν μπορούσαν να συνδεθούν με το site, παρουσίαζε επιλογές και αναγκάστηκε μετά να πει ότι είχε πέσει και εκείνη. Είχε δεχθεί κυβερνοεπίθεση. Δηλαδή έγινε αντίστροφα μετά, αφού οι πολίτες δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
3: Ναι, συμβαίνει και αυτό κάποιες φορές και ανακοινώνεται έστω και πιο αργοπορημένο.
0: Έχουμε να δούμε πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Απόψινες παρουσία στο ραδιοφωνό του ΣΚΑΙ, η κυρία Νίκη Καταλαγαριανού, είναι σταθερή συνεργάτηδα της εκπομπής. Μας έχει βάλει σε αυτό το νέο κλίμα της εποχής με τις κυβερνοεπιθέσεις και την κυβερνοασφάλεια. Η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζει τον κόσμο της και της ψηφιακής επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης και προσπαθεί να εκλαϊκεύει όσο δυνατόν τα ζητήματα, διότι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μπροστά μετά τους διάφορους απατεώνες, οι οποίοι με τον άλλο τρόπο ή κλέβουν εμάς, θα τα ακούσετε συνέχεια, ή επιχειρούν να κλέψουν το ελληνικό δημόσιο. Υπόθεση Φίλιππου Καμπούρη, προέδρου του Λαός Κόμματος, ο οποίος δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, είχαν γίνει εσωτερικές διαδικασίες και είχε αναλάβει, δεν θυμάμαι ποιο τρόπο, ο Φίλιππος Καμπούρης στην προεδρία του συγκεκριμένου κόμματος. Έχετε ήδη ακούσει για το τι έχει συμβεί με την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη και το πώς και το μέγεθος της έκθεσης και της καταγγελόμενης απάτης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, φέρεται ως αρχηγικό μέλος πείρας ο Φίλιππος Καμπούρης. Η απάτη ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
4: Καλησπέρα σας.
5: Χαίρετε.
4: Είσαστε καλά?
5: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
4: Είχατε καιρό.
5: Είσαστε τον 1,5 μήνα.
6: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία, φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινοί στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα.
7: Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI.
6: Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
8: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
7: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος.
6: Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
9: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
6: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Σας θυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Φίλιππος Καμπούρης έβγαινε με σύνθημα «Μάχη για την Ελλάδα, πατρίδα, πιστή, οικογένεια, ελευθερία». Ήταν και υποψήφιος με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βρολόπουλου στο Β1 του Βόρειο Τομέα. Δήλωνε: «Ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και την οικογένεια». Έβαζε δίεση στον κύριο Βελόπουλο. Με το Λάος δήλωνε: «Χρόνια πολλά και καλή Παναγιά». Είναι αυτό που αυτοί τους ανθρώπους έχουν παραφράσει αυτή την ευχή και έχουν και μιλάνε για καλή Παναγιά, που δεν υπάρχει πουθενά, κυρίες και κύριοι. Αυτό, χρόνια πολλά Έλληνες, όχι 1940 και τα λοιπά και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεστε. Τώρα πάμε στην ανάλυση, κυρίες και κύριοι, διότι πώς συνέβαιναν όλα αυτά. Η Άννα Κανδύλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την Έλενα Φλιτζάνη παρουσιάζει τα δεδομένα της υπόθεσης.
10: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1-1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές, αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα λένε έτσι, 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από του ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ, με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά λένε μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, παράλληλα, είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
11: Αλλά κάπου βρέθηκαν εκεί.
10: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟΣ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή, με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρδιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει
11: πόρισμα.
10: Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
0: Η Άννα Κανδύλη, κυρίες και κύριοι, με τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ. 11:51 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, 6-9-8-1-2-3-1-3-3 ο αριθμός στο Viber για τα δικά σας μηνύματα και skyradio.gr στο σελίδα. Ελάτε να καταθέσετε δικές σας απόψεις και μείνετε συντονισμένοι, διότι, κυρίες και κύριοι, μετά στη δεύτερο μέρος της εκπομπής, από τα μεσάνυχτα μέχρι και τη μία, ακολουθεί η ανάλυση για το πώς γίνονται οι τηλεφωνικές απάτες και πώς αυτή η επίπονη μαφία επιμένει πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Είχαμε την περασμένη φορά με τον κύριο Πάνο Ανδρέου εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα έχουμε, ελπίζουμε, και νέα στοιχεία. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα είναι και influencers, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, μέσω διαδικτύου, καθώς όλοι εσείς τους παρακολουθείτε, προωθούν και τον παράνομο τζόγο. Τα στοιχεία φτάσανε και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουν γίνει καταγγελίες από τον Κυριάκο Πιερακά και μας είπε ότι έχουν γίνει και οι μηνύσεις. Ονόματα όμως βέβαια δεν έχουν ανακοινωθεί. Είναι και γνωστοί τράπερς σε αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι ένα μαύρο χρήμα πηγαίνει και έρχεται, πάνω και κάτω ανακυκλώνεται ποικιλοτρόπως. Να δούμε ότι πάρα πολλοί αεριτζίδες, υπνοτιστές, τσαρλατάνοι έχουν παρουσία παντού, στα περιφερειακά κανάλια, στα μεγάλα κανάλια εθνικής εμβέλειας, όχι εδώ ευτυχώς, και στο διαδίκτυο, ναι. Να δούμε τι γίνεται λοιπόν και με το νέο είδος τους influencers, το ρεπορτάζ ο Χρυσόστομος Τσούφης.
11: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, 3 είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ, υπάρχουν και 2 μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
0: Ο Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ. Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται ενδεχομένως και τραγωδίες με όλες αυτές τις ιστοσελίδες του παράνομου τζόγου. Οπότε πρέπει να ληφθούν μέτρα, να γίνουν και οι ανακοινώσεις των ονομάτων. Γιατί τα κρατάμε κρυφά όλα αυτά τα στοιχεία, ποιοι είναι οι τράπερς, ποιοι είναι αυτά τα επώνυμα μοντέλα, για να δούμε που έχουν παρουσία. Πώς κινούνται, δηλαδή δεν μπορούμε πλέον, και αυτό είναι στοιχεία, πρέπει να απελευθερωθεί και το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να ανακοινώνονται τα ονόματα αυτά και μετά να μάθουμε. Αν αθωωθούν, αθωώθηκαν, το αναφέρουμε. Αλλά να μην είναι κρυμμένοι και οι τράπερ που έπαιζαν, ήταν εμπλεγμένοι στις ιστορίες παράνομου τζόγου και τα μοντέλα και όλα αυτά. Όλοι να είναι κρυμμένοι. Αν είναι κανένας ανθρωπάκος, εκτίθεται δημοσίως και σε όλα. Άμα έχει λίγη δημοσιότητα, όταν βρεθεί απέναντι στον νόμο, θα είναι κρυμμένος μέχρι να. Η επίσκεψη του κυρίου Ρούπιο αναστάτωσε τη ζωή των Αθηναίων για λίγο, αλλά σημασία έχει η παρουσία του εδώ στην Αθήνα. Το σχόλιο από τον διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Άλεξη Παπαχελά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τη Λένα Φλιτζάνη.
12: Το Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσιγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βάνς, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτός στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η ΠΝΙΚΑ έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
13: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
12: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ. Και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση. Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
13: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
12: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία εδώ είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
13: Και κλείνοντας την εκτίμησή σου, πιστεύεις θα έχουμε μια τοποθέτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
12: Κοίταξε, δεν νομίζω θα είναι τόσο σκληρός όσο ήταν σαν γερουσιαστής, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει Realpolitik, υπουργός εξωτερικών είναι, τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετήσει όλα τα θέματα που έχουμε ανοιχτά, το καλώδιο, τις απειλές της Τουρκίας κ.ο.κ. Πάντως νομίζω ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και ότι θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις για όλα αυτά.
0: Ο Άλεξ Παπαχελάς, διευθυντής εφημερίδας Καθημερινής Τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, διότι την επόμενη ώρα ο δικηγόρος εξειδικευμένος στα ζητήματα αυτά θα μας πει πώς λειτουργούν οι τηλεφωνικές απάτες και πώς το νομικό σύστημα αθωώνει εκείνους οι οποίοι εξαπατούν τους πολίτες. Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΙ 100,3 κάθε βράδυ, κάτι καινούριο, κάθε βράδυ, κάτι ενδιαφέρον. Δηλαδή όχι απλά σχολιά και να λέμε την άποψή μας τα λοιπά, αλλά να υπάρχουν θέματα κοινωνικά, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι αυτό που του συμβαίνει ολόγυρά του και να μπορεί να αξιολογεί για να ξέρει πώς μπορεί να είναι χαρούμενος. Γιατί άμα τον καλέσουν την κυρία, τη μεγάλη σε ηλικία κυρία ή τον άνθρωπο που είναι ηλικιωμένος και του πάρουν ένα χιλιάρικο, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ με τη συγκεκριμένη μέθοδο, θα είναι απογοητευμένος. Οπότε κυρίες και κύριοι, εδώ επενδύουμε στην ενημέρωση. Τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν. Το δελτίο ειδήσεων μεσάνυχτα τον ΣΚΑΙ 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη και συνεχίζουμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky 89 και 4, ακούτε τη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είναι Τρίτη σήμερα, έχει 6 Οκτώβριος, το Σωτήριον και Ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε και γιορτάζει η Ερωτηίδα. Η Ερωτηίδα, άμα δείτε την Ερωτηίδα στον δρόμο, γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα και σήμερα ο κβαντικός, ολιστικός, έφεδρος ηχολήπτης γέροντας Κωνσταντίνος Γκύρης, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας Απεσιότατος. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στην Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα στα χωριά μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στο Τρίκορφο, Αντώνιε. Καλημέρα. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Εκεί έχουν πλακωθεί οι συνδικάλες και οι δημοτικοί υπάλληλοι με το δήμαρχο, γιατί λέει θέλει κάποιος εργαζόμενος να τους απολύσει, αλλά το πήρε πίσω. Τι να κάνουμε τώρα, ο Αλεξόπουλος εντάξει είναι δραστήριο μέλος, παλιός στο κουρμπέτι, ξέρει πως γίνεται η αναδίπλωση. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοφτό, καλημέρα στην Ακράτα, καλημέρα στο Κιάτο, το Ξυλόκαστρο, το Δερβένιον, την Κόρινθο και το Λουτράκι. Από καρδιάς βεβαίως η καλημέρα και σήμερα σε εσάς που ξεκινήσατε την

Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι εμείς οδηγεί το νου μας στο δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι, όλοι μπρος πίσω μέσα στο αυτοκίνητο.

0: Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια. Οι υπόλοιποι εμείς οδηγεί το νου μας στο δρόμο. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μπρος πίσω μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
2: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
1: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Όσο μιλάει, τόσο πλησιάζει στην αυτοδυναμία. Τόσο πλησιάζει.
2: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
3: Σημασία.
2: Το αισθάνομαι 100%.
0: Εμείς εδώ, επειδή είμαστε και ηλικιωμένοι, άμα τρίβουμε τα μάτια μας, ξέρεις, παθαίνουμε κάτι, κοκκινίζουμε, κάνουμε, έχουμε πάρει τα κολλήρια από τώρα για να τρίβουμε τα μάτια. Λοιπόν, αν έχει έρθει η ώρα του αυτοκινήτου σου να περάσει κταίω, και επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις ταλαιπωρηθεί, όπως όλοι μας δηλαδή, από το κέντρο της πόλης, από το κυκλοφοριακό, να φύγεις να πας σε κάτι ποτάμια, σε κάτι βουνά, κοίταξε να δεις. Στη Βόρεια Πάτρα υπάρχει το μοναδικό ιδιωτικό κτέο, το κεντρικό κτέο Πάτρας του Γιώργου του Νταυλούρου. Δηλαδή, τι λέμε Βόρεια Πάτρα τώρα? Πατάς μια γκαζιά από το Κουρτέσι, από τα Μποζαίτικα και έφτασες. Πού? Στη Σταυροπούλου 63-65, στο Ρίο. Εκεί, κάπου από κάτω, παράλληλα με την Εθνική Οδό, στο στάδιο Τόφαλος, εκεί από κάτω. Εκεί είναι το μοναδικό ιδιωτικό κτέο στη βόρεια πλευρά της πόλης. Ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της Πάτρας. Δεν μπλέκει στο κυκλοφοριακό. Δεν κάνεις μεγάλες διαδρομές. Πας εκεί, κάνεις ένα τεχνικό έλεγχο σε υπερσύγχρονες, καινούργιες, φρέσκες εγκαταστάσεις και ψηφιακά μηχανήματα της εποχής αγοράς, εποχής 24, δηλαδή καινούργια. Όλα αυτά γίνονται στο κεντρικό κτέο Πάτρας, στο Γιώργο τον Ταυλούρο, Σταυροπούλου 63-65. Και το τηλέφωνο για ραντεβού, σημείωσε το, αν και θα το θυμάσαι, 2610-70-60-70 ή το site kendrikokteo.gr.
4: Θα ξανακάνατε τον ίδιο δρόμο? Μήπως η εμπλοκή στην πολιτική με έναν τρόπο ακυρώνει κάτι από τα προηγούμενα?
5: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Θα πολιτευτείτε?
6: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέμα.
2: Θα το έκανα 100 φορές.
5: Ούτε εσείς μου απαντήσατε όμως. Αυτό είναι όχι.
4: Με τον ίδιο τρόπο.
2: Με τον ίδιο τρόπο.
6: Είναι ένα όχι, ναι.
2: Διότι για μένα η πολιτική κίνηση ήταν η φυσική συνέχεια του αγώνα των τιμών.
0: Αλλά τότε αλλάξαν οι συνθήκες. Τώρα καλά, έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Θα ανεβούμε στη Βουλή, θα κάνουμε αυτοδυναμή κυβέρνηση. Ωραία πράγματα. Δεν είναι κακό να ονειρεύεται κανένας. Καθόλου κακό. Ευβίας 250 τώρα. Υπάρχει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ. Εκεί μπαίνουμε όλοι μέσα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής για να βάλεις το όχημά σου. Για να φορτώσουμε καύσιμο υψηλής ποιότητας. Και το κυριότερο, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά έχει καλή τιμή σχετικά το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, το σημαντικό είναι ότι ό,τι πληρώσεις πέφτει στο ρεζερβουάρ σου. Το σημαντικό είναι ότι οι αντλίες είναι ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες. Δεν υπάρχουν μέσα περίεργα λογισμικά που μας κλέβουν, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Οπότε ορμάτε, Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάυκο, καμιά 50 μέτρα, δεξιά υπάρχει ένα βενζινάδικο, είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα και έχει σήμα ΕΚΟ.
7: Εσάς τόσο πολύ σας πείραξε που πήγε επίσκεψη στο Άγιον Όρος?
8: Ναι, υποκρισία. Ο δεξιός ψάλτης. Ποιο κοροϊδεύει? Αφού είναι άθρησκος. Δεν είναι άθεος. Άθεος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το άθρησκος, ξέρετε. Έχει δηλώσει άθρησκος και έχει πει μάλιστα και στη συνέντευξή του με τον Κοτάκη τότε ότι δεν μπαίνω στην εκκλησία να ανάψω κεριά. Αυτά είναι υποκριτικά, δεν μου αρέσουν, αφού δεν πιστεύω. Τώρα τι δουλειά έχει στη Σαντορίνη?
9: Άρα εσείς
8: στο Λιοβασίλεμα τη Σαντορίνη.
9: Πώς την ερμηνεύετε την επίσκεψη?
8: Το Λιοβασίλεμα τη Σαντορίνη. Έτσι την ερμηνεύω. Αυτό τώρα είναι κατάνοιξη.
7: Εσείς πώς το ερμηνεύετε?
8: Το λέγατε το πρωί εσείς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε λίγο θα το δω να κάνει διαμαρτυρία για την προδοσία της Μακεδονίας, να βγαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας, να πηγαίνει για τη Βόρειο Ήπειρο, μπορεί να πάει για τα φανς που έκανε ο ίδιος, τους πληστηριασμούς.
0: Η Κάρνα είναι μαζί μας, ένα καταστηματής δίπλα μας, αγορές κρέας και προϊόντα του μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Ωβριά.

0: Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζέτικα και στο Ρίο.
1: Εγώ δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.
2: Εκεί μιλάτε και με Ελλάς και με πλεύση ελευθερίας.
1: Μιλάμε με ό,τι ακριβώς κρίνει τότε το κόμμα. Το θέμα είναι τι θέση καταχτάς στην εκλογική μάχη. Αν είσαι πρώτος που επιδιώκει το Πασόκ, είσαι κυρίαρχος της συζήτησης.
2: Με βάση τα δεδομένα, λοιπόν, εγώ άκουσα την πρώτη σας συνέντευξη. Έχετε ένα σκεπτικό. Εμείς γιατί να αποκλείσουμε την Ελλάδα του Τσίπρα και την πλεύση της ζωής.
1: Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι, να το πω έτσι, όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι και με τη
3: όμορα,
1: σκέψη που αρχικώς όμορα ιδεολογικά που θα μπορούσε να κουβεντιάσει μαζί τους, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να κατακτήσει και την πρώτη θέση ώστε στο τραπέζι να έχεις μια κυρίαρχη θέση.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είχαμε τροχέα χθες. Δεν ξέρω τι ήταν η ημέρα. Είχαμε πολλά τροχέα, αρκετά τροχέα με τραυματισμούς. Ευτυχώς δεν είχαμε θάνατο. Τυχεροί ήμασταν πάλι. Υπήρχε τροχαίο με πλαγιομετωπική σύγκρουση στον Άγιο Βασίλειο. Εκεί πήγαν και οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν στην παλιά Εθνική Οδό. Να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, τον έναν από τους δύο, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρύ τραυματισμό. Είχαμε ένα τροχαίο στα Καμίνια, στην περιοχή των Καμινίων, με τραυματισμό ενός ατόμου από σύγκρουση οχημάτων, και είχαμε και ένα τροχαίο που δεν είχε τραυματισμό αλλά είχε ένα μεθυσμένο οδηγό. Εμφανίστηκε η τροχαία στο σημείο και έκανε αλκοολομέτρηση και βρέθηκε ο οδηγός να είναι μεθυσμένος. Κατά τα άλλα, εντάξει, αυτά που έγιναν στο Πανεπιστήμιο είναι γνωστά. Υπήρξε μία ένταση και έπεσαν και κάτι χημικά με φοιτητές αριστερών οργανώσεων, οι οποίοι αντιδρούν έντονα στο τμήμα ιατρικής, στο ξενόγλωσσο, το οποίο έχει ιδιωτική χρειά και πληρώνει δίδαχτρα. Ήταν και η Ζαχαράκη εδώ και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να μαζευτούν οι φοιτητές και να διαδηλώσουν ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για δωρεάν παιδεία, δωρεάν γενικώς. Θα με συγχωρήσετε, όχι ότι έχουν πάντα δίκιο, επειδή άκουσα και τα βίντεο, είδα και διάφορα από τις οργανώσεις τους που ανεβαίνουν στα site και μου τα στέλνουν κιόλας κάποιοι. Είδα, εντάξει, υπάρχουν αιτήματα τα οποία, εντάξει, είναι δικά τους αιτήματα, τα παιδιά, εντάξει, καλά κάνουν. Αλλά μερικά από τα αιτήματα δεν είναι άδικο να τα δούμε με άλλο μάτι. Άμα είσαι κολλημένος και νομίζεις ότι επειδή είναι ακροαριστερή, αυτό που λένε είναι μπαρούφα, κάνεις κακό, γιατί όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ και έχουμε βιώσει κατά έναν τρόπο την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, θα έχετε νομίζω όλοι εσείς αντιληφθεί ότι, και δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε, δεν έχουν τελείως άδικο, έτσι. Δεν έχουν τελείως άδικο. Στην Ιχθυόσκαλα και γενικά στην Ελλάδα βρίσκεται σε ναυρασμό ο κλάδος των επαγγελματιών αλλιέων. Έχουμε μουρλαθεί να τρώμε τουρκικά ψάρια, δεν το ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Και με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο, ακούσατε τον Τσίπρα που του τάχωσε ο ψαράς και του είπε ότι έχεις μέρος της ευθύνης για αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα στις θάλασσές μας, που μπαίνουν τα τουρκικά τα αλλιευτικά και δεν τα ενοχλεί κανείς και ψαρεύουν, ειδικά στην εποχή της Τσιπούρας, μέσα σε ελληνικούς ψαρότοπους, διότι έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Του ταχώσανε του Τσίπρα. Στην Πάτρα οι ψαράδες απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα. Διαμαρτύρονται για 2-3 πράγματα. Το βασικό είναι, και γι' αυτό απέκλεισαν την Ιχθυόσκαλα, για να μην μπει το φορτηγό μέσα που έφερνε τα ψάρια από την Τουρκία. Το βασικό είναι η στήριξη της επαγγελματικής αλληλείας. Είναι ένας κλάδος ο οποίος προσφέρει πολύ στο προϊόν της Ελλάδος. Φοβούνται για τις επιπτώσεις που θα έχουν τα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και ζητούν λύσεις στο υψηλό κόστος λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών και κυρίως στη μεγάλη αύξηση του ναυτιλιακού πετρελαίου. Τις επόμενες μέρες θα κοιτάξω να φιλοξενήσω εδώ κάποιον συνδικαλιστή, να ακούσουμε, αξίζει τον κόπο να ακούσουμε τα αιτήματα αυτών των άνθρωπων. Πάμε κατευθείαν στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 για να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Κόκκινη Πόλη με την αόρατη τροχέα. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα. Είμαι η Άντα από το ράδιο ταξί 18300. Στη Γούναρη έχουμε αυξημένη κίνηση σήμερα. Στην Καραϊσκάκη και Γούναρη έχει γίνει καινούργιο εργοτάξιο για οπτικές ίνες. Όσο μπορεί ο κόσμος να αποφεύγει την οδό Γούναρη δηλαδή. Η ψηλά του μετά τη Γεροκοστοπούλη είναι κλειστή. Στη Γερμανού γίνεται μια κατεβάφιση στη συμβολή Βασιλείου Ρούφου και Ηλίας. Να αποφεύγετε και η Γερμανού όσο μπορείτε. Στη Γεωργία Λιβύου κλασικά η Ιεροθέου τα έχουμε πει κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε μέρα. Κορίνθου μετά τη Ζάιμη πάλι το ίδιο πρόβλημα. Τα καθημερινά αυτά. Τώρα η Αγίου Ανδρέου είναι φορτωμένη και η Όδωνος Αμαλίας έχει αρκετή κίνηση. Τώρα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή Κανακάρι λογικά, γιατί πέφτουν όλος ο κόσμος να πάει από κάπου. Κάπου πρέπει να πάει, από κάπου πρέπει να πάει. Ναι. Με υπομονή. Υπομονή και αντοχή. Τίποτε σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή βάρδια. Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας. Υπομονή λέει και αντοχή. Υπομονή οπωσδήποτε και αντοχή βεβαίως. Δεν βλέπω όμως να τελειώνει αυτό το έργο. Βλέπω συνεχώς αυξάνονται τα εργοτάξια. Το φυσικό αέριο σε λίγο θα μπει μέσα στους δρόμους και θα γαζώσει την πόλη κυριολεκτικά. Έχουμε μαλλί να ξάνουμε που λένε και στο χωριό μου. Υπομονή και αντοχή. Και όχι πράγματα στην πόλη και έχεις άποψη, αλλά κάνεις και γνωριμίες. Μπορεί να πεις απάνω στον κύριο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση στο Ριγανόκαμπο και βρήκανε πράγματα και θάματα οι αστυνομικοί, και όχι μόνο στο Ριγανόκαμπο, σαρώσανε και άλλες περιοχές. Ήταν από αυτές τις επιχειρήσεις που εμείς έχουμε πει πολλές φορές εδώ από αυτά τα μικρόφωνα ότι δεν πρέπει να γίνεται μία και τέρμα, ψάχνουμε να σας βρούμε μετά. Πρέπει κατά καιρούς να γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις, γιατί υπάρχει το γενικό αίσθημα στον κοσμάκι, στους συμπολίτες μας, ότι οι Ρωμά έχουν εξεσαλώσει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος. Πάμε σε διάλειμμα, θα τα πούμε.
4: Δύο φωτογραφίες, παράβολο, απολυτήρια γυμνασίου.
5: Απολυτήριο γυμνασίου δεν έχεις?
6: Είμαι πτυχιούχος αστυνομικής και δικηγόρος εν ενεργεία.
5: Απαιτείται απολυτήριο γυμνασίου?
6: Έχω καταθέσει αντίγραφο τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και βεβαιώσεις άριστης γνώσης της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.
5: Εγώ σου λέω τι απαιτείται.
6: Μπορώ να σου εμπιστευτώ κάτι? Επειδή ήμουν πολύ έξυπνος, με γράψαν κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο.
5: Πού ζητάς να διοριστείς? Δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν πήγες σε γυμνάσιο?
7: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Sky 89,4.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
11: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
10: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
10: Σοβαρά. Τι βάλατε?
11: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
10: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
11: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
12: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία! Αλλά τρία! Αλλά τρία!
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Perché?
13: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.

0: Ρέλος.
1: Κόζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Sky 89,4.
8: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ο εκλογικός μας στόχος...
11: Εκλογές για πολιτική αλλαγή!
10: Είναι η πολιτική αλλαγή.
12: Στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτη όλοι.
10: Και αλλαγή πολιτικής.
13: Μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή!
10: Γι' αυτό σας λέω.
14: Και να έρθει η πολιτική αλλαγή γιατί?
10: Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm.
15: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή...
10: Δεν αρκεί να θέλουμε την πολιτική αλλαγή.
16: Δεν υπάρχει πιο ισχυρό κοινωνικό αίτημα από την πολιτική αλλαγή.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα μιλήσουμε για την επιχείρηση, την ευρεία επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, της τοπικής ελληνικής αστυνομίας, σε Ριγανόκαμπο και άλλες περιοχές, όπου βρήκε πράγματα και θάματα. Δραπέτες, κλέφτες, διαρρήκτες, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Ο κύριος Ιγνάτιος Τριανταφύλου, ο εκπρόσωπος της τοπικής Ελλάς, εδώ, ο αστυνόμος στο τηλέφωνο. Αστυνόμε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
18: Καλημέρα σας, κύριε Ξανάλατε, καλημέρα στους ακροατές σας, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
17: Για περιγράψτε μας λοιπόν, ξεκινήστε να ξεδιπλώνετε το χθεσινό, τη χθεσινή επιχείρηση που ήταν ευρύτατη επιχείρηση και είχε και πολλά πολλά ευρήματα.
18: Το πιο βασικό είναι ότι πιάσαμε, συλλάβαμε έναν από τους βασικούς, ένα από τα βασικά μέλη της συμμορίας που είχαν ρημάξει σπίτια σε Γλυκάδα, Ψαροφάη, που έβγαινε έχοντας στο ορμητήριο το Ριγανόκαμπο και διέπρατε κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' επανάληψη, συνεχόμενες κλοπές.
17: Ναι.
18: Είναι οι εκείνες περιπτώσεις για τις οποίες έχετε αναφερθεί και στο ραδιοφωνό σας και είχαν προκαλέσει προβληματισμό. Είναι η εγκληματικότητα που υπήρχε κυρίως γύρω από Εγλυκάδα, Περιβόλα, μέχρι Ρωμανό, Μυτιλόγλη και προερχότανε από συγκεκριμένη ομάδα, από συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο το Ριγανόκαμπο.
17: Να πω κάτι. Η πληροφορία μου λέει ότι είναι οικογένεια μέσα μπλεγμένη. Μια ολόκληρη οικογένεια, είναι έτσι?
18: Μια ολόκληρη οικογένεια. Έχουμε από τους 10 κατηγορούμενους 3 ανηλίκους που τους βάζανε μπροστά για να μπαίνουν στα σπίτια οι ανήλικοι να κλέβουν και να έχουν μια πιο ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.
17: Αυτό είναι το πρόβλημα, το μεγάλο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το έχουν αντιληφθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω το Υπουργείο γιατί δεν επεξεργάζεται κάτι που να επιβαρύνει περισσότερο τους γονείς. Δηλαδή, πάνε, ξέρετε, για την αμέλεια, για την φροντίδα που δεν υπάρχει, τρίχες, κατσαρές, τοπευτικές ποινές. Και έχουν εξαμοληθεί τα ανήλικα τα οποία έχουν ανύπαρκτη σχεδόν ποινική μεταχείριση και κλέβουν βεβαίως.
18: Αυτό που γίνεται είναι αυτό ακριβώς. Βάζουν μπροστά τα ανήλικα.
17: Και άμα
18: για
17: το πιάσει
18: το
17: ανήλικο, να τα πούμε όλα, γιατί άμα το πιάσεις το ανήλικο την ώρα που σου κλέβει ή που σου κάνει ζημιά στην περιουσία σου, θα το πω, μα και το χτυπήσεις κάηκες, ή το σπρώξεις και πέσει. Το σπρώξεις, ρε παιδί μου, το αποθήσεις. Το αποθήσεις απάνω την ώρα που σου κλέβει το ταμείο, του τραβήξεις μια σπρωξιά και πέσει κάτω. Κάηκες. Ανήλικο.
18: Κοιτάξτε, καλό είναι σε κάθε περίπτωση να η ελληνική αστυνομία να ενημερώνεται για να επιλαμβάνει τις κλωστές.
17: Βέβαια, εννοείται. Αλλά δυστυχώς λέω γιατί μπαίνουν μπροστά τα ανήλικα. Το ξέρουν οι Ρωμά αυτό. Και έτσι σχεδιάζονται οι επιχειρήσεις τους.
18: Οι Ρωμά γνωρίζουν πολύ καλά τον νόμο, όπως το λέτε κι εσείς. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν αλλάξει, θα πρέπει να αλλάξει πανελλαδικά με μια νομοθετική πρωτοβουλία, ακριβώς όπως το είπατε. Στους ανηλίκους εκτιμώ ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο για τους γονείς, για την παραμέληση, ή κάποιες ποινές που να μην έχουν δυνατότητα αναστολής, να μην έχουν δυνατότητα να, αλλά υποχρεωτικά να τις εκτίσουν, ενδεχομένως να φέρει κάποια διαφορετικά αποτελέσματα.
17: Τώρα λοιπόν, επιστρέφουμε στην επιχείρηση. Τι βρήκατε λοιπόν? Βρήκατε μια ολόκληρη οικογένεια από τους συλληφθέντες. Μέσα είναι μια ολόκληρη οικογένεια η οποία έκανε κλοπές και διαρρήξεις σε μια 10, μεγάλη περιοχή.
18: Έχουμε έναν συλληφθή, είναι ένα νεαρό, ο οποίος είχε σορμητήριο τον καταβλισμό και για τη σύλληψή του χρειάστηκε οι αστυνομικοί να τον κυνηγήσουν εκατοντάδες μέτρα. Ο νεαρός, με το που αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, έτρεξε ξυπόλυτος και χωρίς μπλούζα μέσα σε χωράφια, πέρασε από σειρμάτινες περιφράξεις, προσπαθούσε να κρυφτεί σε δέντρα, πέρασε μέσα από θάμνους και υπήρξε πεζή καταδίωξη προκειμένου οι αστυνομικοί να καταφέρουν να τον συλλάβουν. Και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο μαζί με αρκετούς συγγενείς του και με λοιπούς που προέρχονται από το συγκεκριμένο καταβλισμό ή διαμένουν κατά διαστήματα στο συγκεκριμένο καταβλισμό, είχαν διαπράξει κλοπές στις περιοχές της Γλυκάδας, της Περιβόλας, του Ρουμανού, Ψαροφάη, Μυτιλόγλη, μέχρι και Άνω Καστρίτσι. Οι περισσότερες κλοπές που γινόντουσαν κοντά, γινόντουσαν από άτομα νεαρής ηλικίας, οι οποίοι είτε μετέβαιναν πεζοί στα σημεία, είτε τους πήγαιναν μεγαλύτεροι ομόφυλοι τους στα σημεία, και αφού διέπραταν τις κλοπές, τους έπαιρναν με το όχημα και ξαναγύρναν στον καταβλισμό.
17: Μάλιστα. Τι κλέβανε αυτοί συνήθως?
18: Τι είπατε?
17: Και αν βρήκατε κάτι, τι κλέβανε και αν βρήκατε κάτι από τα κλοπημαία?
18: Σε ό,τι αφορά ανέβρεση, όχι, δεν έχουμε κάτι. Οι κλοπές είχαν να κάνουν κυρίως με κοσμήματα, αντικείμενα, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια και συσκευές, μικρές κυρίως συσκευές, ή μεγαλύτερη μπορεί να ήταν μια τηλεόραση, και μετρητά. Συνολικά είχαν κλέψει 5.850 ευρώ σε μετρητά και 51 περίπου χιλιάδες ευρώ είναι η αξία των κοσμημάτων και λοιπόν αντικειμένων που είχαν αφαιρέσει. Μάλιστα έχουν αφαιρεθεί και 3 κυνηγητικά όπλα, για τα οποία κάναμε εντελεχείς έρευνες μέσα στον καταβλισμό και δεν εντοπίστηκαν.
17: Μάλιστα. Τα σκοτώνουν επί τόπου αυτά όλα, δεν μένει τίποτα. Δεν παίρνεις τίποτα.
18: Και να τους βρεις την επόμενη μέρα. Συνήθως αυτή τι γίνεται? Τα περισσότερα κοσμήματα τα πηγαίνουν σε πολύ σύντομο χρόνο σε κάποια χειροδανιστήρια, τα
17: κλεπταποδόχους,
18: τα οποία ουσιαστικά είναι κλεπταποδόχοι.
17: Κλεπταποδόχοι είναι,
18: τα οποία τα εξαφανίζουν στη συνέχεια ή προσπαθούν να τα λιώσουν τα συγκεκριμένα. Πολλές φορές φεύγουν εκτός του νομού Αχαΐας, δηλαδή μπορεί να φύγει και να καταλήξει και στην περιοχή του Ασπροπύργου στην Αττική ή στα Λιώσια.
17: Σωστό.
18: Ενώ τα χρήματα προσπαθούν να τα καταναλώσουν το συντομότερο δυνατό. Τα μοιράζονται και μεταξύ τους ή μέχρι την οικογένεια και τα προσπαθούν να τα καταναλώσουν το συντομότερο δυνατό.
17: Βρήκατε και ένα δραπέτη εκεί, τον βρήκατε μέσα κύριε, βρήκατε, πού έγινε αυτό?
18: Ναι, στην ίδια αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας δραπέτης φυλακών. Ο συγκεκριμένος κρατήτο σε σοφρονιστικό κατάστημα για διακεκριμένες κλοπές είχε καταδικαστεί με ποινή κάθριξης 5 ετών και έλαβε τακτική άδεια. Δεν επέστρεψε ποτέ στη φυλακή και παρέμενε μέσα στον καταβλισμό.
17: Ρωμά ήταν ή κάτι άλλο?
18: Ήταν ομόφυλος, ναι, ήταν ομόφυλος τους.
17: Ρωμά. Τώρα, εκεί που πήγατε, φαντάζομαι ότι οι περιγραφές και οι πληροφορίες μου λένε ότι ήταν πολύ σοβαρή επιχείρηση και δεν ήταν αυτή τη φορά, γιατί έχω χαρακτηρίσει κάτι επιχειρήσεις περίπου έτσι, εντάξει. Δεν. Αλλά αυτή τη φορά δείχνει εκ του αποτελέσματος και από την οργάνωση ότι ήταν μια πολύ πολύ σοβαρή και καλά σχεδιασμένη επιχείρηση. Είδατε ανθρώπους οι οποίοι είναι φερτοί στην περιοχή μας, Ρωμά, βρίσκουν εκεί το καταφύγιο τους, κάνουν τις παράνομες πράξεις τους, παίρνουν τα κλοπημαία ίσα που μένουν εκεί και φεύγουν για περιοχές όπως είναι η Λιβαδιά, όπως είναι ο Ασπρόπυργος, τα Λιώσια κτλ. Είδατε δηλαδή επισκέπτες ή όλοι αυτοί που είναι εκεί είναι εδώ ντόπιοι?
18: Οι περισσότεροι είναι διαμένουν στο συγκεκριμένο καταβλισμό. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν έρθει από τον καταβλισμό πίσω Σικιάς Δυτικής Αχαΐας. Δηλαδή, υπήρχε μετακίνηση από καταβλισμό της Δυτικής Αχαΐας στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Και συνήθως, όταν μετακινούνται άτομα από καταβλισμούς και διαμένουν προσωρινά σε έναν άλλον, συνδέονται και με αξιόπινες πράξεις.
17: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, υπήρχε η εισρωή και από άλλους καταβλισμούς στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου.
17: Θυμίζω ότι στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου είχε βρει και καταφύγιο ο δολοφόνος του ενός γνωστού δικηγόρου, έτσι. Της Πάτρας, ο δολοφόνος.
18: Είχε διέλθει παλαιότερα.
17: Ναι. Και είχε συλληφθεί λίγο πιο έξω από τον καταβλισμό μετά από κυνηγητό και παρακολούθηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πλέον θεμελιωμένη η εικόνα ότι εκεί είναι η βάση, το ορμητήριο για πολύ σοβαρές έκνομες πράξεις.
18: Κοιτάξτε, από αυτά που συνέλεξε η ασφάλεια, τα στοιχεία που συνέλεξε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εκτιχνίας Εγκλημάτων Πατρών, που είναι η υπηρεσία που αξιοποίησε πληροφορίες και ετήθηκε και οργάνωσε τη συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, προκύπτει ότι ο καταβλισμός συγκεκριμένος είναι ορμητήριο για διάπραξη συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων, κυρίως κλοπών, και ενίοτε κάποια άτομα δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και βία. Είχαμε και μία περίπτωση ληστείας. Στον καταβλισμό το συγκεκριμένο έχουμε επιτήρηση με περιπολικά οχήματα και προσπαθούμε όσο γίνεται να ελέγχουμε τα άτομα που εισέρχονται και εξέρχονται. Δηλαδή υπάρχει περιπολικό, υπάρχουν ένστολοι αστυνομικοί πλησίων του καταβλισμού που προσπαθούν να κάνουν ελέγχους. Ωστόσο, πολλές φορές, και αυτό παρατηρήσαμε, είναι ότι χρησιμοποιούν και δρόμους μέσα από χωράφια, δεν έρχονται δηλαδή από το δρόμο για να προσθέσουν τον καταβλισμό.
17: Ναι, είναι και μεγάλη περιοχή.
18: Ή άλλες διόδους, επειδή είναι αρκετά ακριβώς, επειδή είναι αρκετά μεγάλη περιοχή, προκειμένου να αποφύγουν και τους αστυνομικούς ελέγχους.
17: Μπαίνουν από παράδρομους, από την περιμετρική, τη μεγάλη από κάτω, μπαίνουν από παντού. Ναι.
18: Έρχονται πεζοί. Αλλά αυτή τη φορά οι πληροφορίες που είχε η ασφάλεια πατρών οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Είχαμε δηλαδή και τη σύλληψη του μέλους της συμμορίας, αλλά είχαμε και τη σύλληψη του δραπέτη.
17: Μάλιστα. Μας τα είπατε όλα, σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, αλλά εκείνο που θέλω να επενθυμίσω και σε εσάς και να ακούσει και ο κόσμος είναι ότι εάν αυτή η επιχείρηση που ήταν οργανωμένη, σχεδιασμένη, εκτελέστηκε με ακρίβεια και είχε αποτελέσματα, γιατί έχω επιχειρήσεις οι οποίες διαφημίστηκαν και ήταν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δηλαδή έπαιρναν πολύ νερό στην κουβέντα μας. Αυτή η επιχείρηση φάνηκε καθαρά ότι ήταν σχεδιασμένη. Αν λοιπόν αυτή η επιχείρηση μείνει σε αυτή την επιχείρηση και μόνο, θα πάει χαμένη. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνεται, γιατί ο κόσμος, επαναλαμβάνω, έχει πλέον φοβηθεί. Θεωρεί ότι οι Ρωμά έχουν ξεσαλώσει, εκμεταλλευόμενοι την ανασφάλεια και το όλο κλίμα. Και βεβαίως οι ανήλικοι. Γιατί έρχεται, το βλέπουμε εμείς που περπατάμε την Πάτρα και τις πληροφορίες μαζεύουμε, έρχεται και μερική γκετοποίηση ορισμένων περιοχών. Το έχω πει στο μικρόφωνο, θα το ξαναπώ. Πλατεία Αγίας Σοφίας, για παράδειγμα. Πλατεία Αγίας Σοφίας. Καλά, για προσφυγικά και τέτοια που είναι και το ραδιόφωνο. Πλατεία Αγίας Σοφίας. Το βλέπω. Αυτό είναι το θέμα.
18: Γκαιτοποίηση εννοείται από.
17: Μερική γκαιτοποίηση. Δηλαδή καταλαμβάνουν πλατείες, κάθονται εκεί, δεν μπορεί να περάσει τη νύχτα, επιτίθενται σε νεαρούς, τραβάνε αλυσίδες από ηλικιωμένους. Χαμός γίνεται. Τα ξέρετε.
18: Κοιτάξτε, καθημερινά οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουμε έξω και το τμήμα άμεσης δράσης πατρών, οι ομάδες Όπκε, η ομάδα Δίας, αλλά και τα οχήματα ασφάλειας καθημερινά, δεν υπάρχει μέρα που να μην κάνουμε προσαγωγές άτομα από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και περιπολούμε και στις πλατείες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να γίνει γκέτο μια πλατεία. Οι πλατείες είναι για όλο τον κόσμο, είναι να αποδοθούν στις οικογένειες, αλλά... στα παιδιά,
17: Θα το δείξει η πράξη. Θα το δείξει η πράξη. Και βέβαια έχω να μεταφέρω και την απογοήτευση των συναδέλφων σας. Εκεί τους πιάνουμε, εκεί τους αφήνουμε. Αυτό.
18: Ναι, αυτό είναι παραπέρα κουβέντα. Τώρα
17: όχι, έχετε φτάσει όχι
18: στο,
17: τώρα.
18: Στο δικαστικό ρεπορτάζ, καταλάβατε.
17: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και τρίτα φίλου. Καλημέρα σας.
18: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας.
17: Λοιπόν, τα ακούσατε. Αλλάζω θέμα. Ο Αντικαπνιστικός Σύλλογος για μένα είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς συλλόγους της περιοχής. Το κάπνισμα είναι ένα πρόβλημα. Το κάπνισμα είναι ένα πρόβλημα και για τον καπνιστή και για τους γύρω του. Ο Αντικαπνιστικός Σύλλογος έχει προσφέρει στην κοινωνία. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Τσαχρέλια, τον πρόεδρό του, όταν ίσχυσε η απαγόρευση καπνίσματος μέσα στα μαγαζιά. Ήταν κάθε εβδομάδα φιλοξενούμενος στις εκπομπές μου όταν γινόταν η μάχη καπνιστών-αντικαπνιστών. Γενικώς είναι ένας σύλλογος ο οποίος χρήζει μιας προσοχής, ρε παιδί μου. Και δεν μπορεί, όπως έμαθα και μου έκανε έκπληξη, ότι στην ουσία είναι άστεγος. Είναι σε κάτι υπόγεια στον Παπελοποννησιακό, προσέξτε, που δεν μπαίνει ούτε αέρας, δεν βλέπουν φως. Είναι απογοήτευση σκέτη αυτός ο σύλλογος να έχει τέτοια εικόνα, τέτοια εγκατάσταση, τέτοιο γραφείο, τέτοιο στέκι, γιατί εδώ που τα λέμε, το σημείο που βρίσκεται ο σύλλογος και η εγκατάσταση του συλλόγου είναι και πρόκληση για κάποιον να συμμετέχει. Άμα είναι να πηγαίνεις στα υπόγεια τα μπουντρούμια του Παμπελοποννησιακού, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Εύχομαι να μας βρει ο χειμώνας με λιγότερο καπνό.
17: Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η καπνοβιομηχανία πάντοτε πηγαίνει βήματα ή και άλματα μπροστά από την πρόληψη, και τώρα με τα καπνικά προϊόντα τα καινούργια έχει κάνει πραγματικά μεγάλο άλμα, έχει κατακτήσει τη νεολαία, ναι. Παιδιά, ναι, 10,
17: η νεολαία καπνίζει χαμομήλι, ναι. Ή φράουλα, αυτό,
1: ναι, ναι. Παιδιά, 10
17: και ο παππούς μου σχολεμένος κάπνιζε αγρινίου άφιλτρο, ναι, με καλαμποκόφιλο.
1: Είσαστε και παραγωγή εσείς εκεί πέρα, τι να κάνετε.
17: Ναι, ναι. Δηλαδή, καμιά φορά λέω σε κάτι φίλους τις κόρες μου, τους βλέπω που ατμίζουν εκεί και τι μυρίζει, μπαίνω μέσα εκεί, καμιά φορά περνάω εκεί στην παρέα. Τι μυρίζει, ρε κορίτσια, τι μυρίζει, ρε παιδιά, λέει χαμομήλι, πώς μου το πάνε. Ο άλλος έλεγε φράουλα, τάδε. Λέω, ας έβλεπε ο παππούς μου να καπνίζεις φράουλα, θα σε κλείδωνε στο υπόγειο 2 μήνες χωρίς φαγητό, μόνο με νερό. Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω, και νομίζουν, και πάμε στα σοβαρά τώρα, και νομίζουν ότι αυτό κάνει καλό, ή μάλλον κάνει λιγότερο κακό από ό,τι κάνει το τσιγάρο.
1: Εντάξει, η καπνοβιομηχανία έχει μάνατζερ που διαφημίζουν το κάπνισμα, το άτμισμα σαν διακοπή του καπνίσματος. Και όμως
17: δεν
1: η καπνοβιομηχανία καταφέρνει, ας πούμε, να έχει μερικά εκατομμύρια κέρδη παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχει διαδώσει αυτό το προϊόν, το οποίο ενδεχομένως για κάποιους που είναι ενήλικες και έχουν ήδη συμπτώματα από το κάπνισμα, να τους ελαφρύνει αυτά τα συμπτώματα ή να μην τα επιδεινώσει, αλλά εκείνο το οποίο στοχεύει και το οποίο το έχει πετύχει 100% είναι ότι πιάνει τους νέους ως ισόβιους πελάτες.
17: Ναι,
1: γιατί η νικοτίνη
17: δεν είναι άκακο. Δεν είναι άκακο.
1: Όχι, έτσι. Βέβαια, η νικοτίνη είναι εθιστική και η νικοτίνη υπάρχει. Η νικοτίνη είναι αυτή που εγκλωβίζει το νέο.
17: Και βλέπουμε και κάτι μελέτες που βγάνουν στον αέρα και λένε ότι παθαίνεις και ζημιά, δηλαδή. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Η νικοτίνη είναι προϊόν το οποίο επηρεάζει άμεσα την καρδιά. Τα καρδιαγιακά δηλαδή δεν πάβουν να υπάρχουν σαν κίνδυνος από την νέα μέθοδο καπνίσματος. και ενδεχομένως, επειδή υπάρχει λιγότερη πίστα, να υπάρχει ενδεχόμενο μείωση του καρκίνου του πνεύμονα. Αλλά ο εθισμός σε μια ουσία η οποία δεν είναι χρήσιμη στον οργανισμό, περί τι είναι? Ο οργανισμός έχει δικούς του νευροδιαβιβαστές. Δεν χρειάζεται να προσθέσει ένα καινούριο ξένο νευροδιαβαστή όπως είναι η νικοτίνη, που βοηθάει παίρνοντας τη θέση, ας πούμε, μιας φυσικής ουσίας που υπάρχει στον οργανισμό μας. Και στη συνέχεια θεωρούμε ότι χωρίς το τσιγάρο δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί η νικοτίνη έχει πάει και έχει εκτοπίσει ένα φυσικό νευροδιαβιβαστή, και θεωρούμε στη συνέχεια ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι η νικοτίνη.
17: Απαγορεύεται και αυτό να απαγορεύεται και το άκμισμα στους κλειστούς χώρους, έτσι.
1: Εννοείται. Και παίρνουν μέτρα τώρα παγκοσμίως. Στην Κωνσταντινούπολη τώρα έχει πάει ο Μπεχράκης, να σας δώσω να καταλάβετε, σε ένα συνέδριο εκεί πέρα για τη μελέτη, ας πούμε, των συνεπειών του ατμίσματος στους νέους. Στην Κωνσταντινούπολη, όχι στην Αθήνα.
17: Πάει ο Ναργιλέ Στεφάνη εκεί. Λοιπόν, έχετε πρόβλημα με το σύλλογο? Τι έγινε εκεί στα υπόγεια, εκεί στο Παπαγλωμοσιακό?
1: Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια και παραπάνω δεν έχουμε εμφανείς δράσεις, παρά μόνο στο διαδίκτυο. Γιατί δεν έχουμε ένα ορμητήριο. Το ορμητήριό μας, το οποίο ήταν από τα καλύτερα ορμητήρια που είχε ποτέ ο Σύλλογος, ήταν πίσω από την Παντάνασα, στο σπίτι του πολίτη. Ωραίες εποχές. Μέχρι ιατρείο διακοπής καπνίσματος είχαμε κάνει εκείνη την περίοδο, πέρα από τις δραστηριότητες τις καθημερινές. Τώρα όμως, εκεί που βρισκόμαστε, στα υπόγεια που δεν αερίζονται, που δεν έχουν φως και δεν έχουν καμία συνθήκη λειτουργίας γραφείων στον Παμπελοποννησιακό, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Κάναμε πρόσφατα, ούτε συμβούλιο δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Κάναμε πρόσφατα ένα καταπληκτικό συμβούλιο, που έχουμε πάρα πολύ διάθεση να προσφέρουμε με νέες μεθόδους αντιμετώπισης του καπνίσματος. Όταν έχεις απέναντί σου μια καπνοβιομηχανία, η οποία είναι πανίσχυρη, ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις η καπνοβιομηχανία, δεν μπορείς να πεις ότι αντιπαρατίθεμαι στην καπνοβιομηχανία.
17: Και εσείς δεν έχετε το χώρο για να ξεδιπλώσετε τις δραστηριότητες σας.
1: Εμείς, λοιπόν,
17: τι έχετε κάνει γι' αυτό, για πες?
1: Με ταπεινές μεθόδους θέλουμε να προσεγγίσουμε την νεολαία. Θέλουμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ακούσουν, να μάθουν, γιατί ο αντικαπνιστικός δεν ήταν ποτέ εναντίον των καπνιστών. Ήταν πάντοτε υπέρ της διάδοσης της γνώσης σχετικά με το κάπνισμα.
17: Ωραία, δεν έχετε το χώρο. Πήγατε κάπου, πήγατε σε κάποιους θεσμούς, φορείς και τα λοιπά, μήπως βρεθεί ένας χώρος γι' αυτό?
1: Ζητάμε αυτή τη στιγμή απεγνωσμένα από διάφορες πηγές πληροφόρησης που στεγάζονται άλλοι σύλλογοι, αν μπορούμε να συστεγαστούμε, αν μπορεί ο Δήμος να μας δώσει ένα χώρο πιο αξιοπρεπή, ανάλογο.
17: Ο Δήμος δεν δεν μιλήσατε με το Δήμο, δεν σας έδωσε κάτι?
1: Κοιτάξτε, με το Δήμο προσπαθώ να κλείσω ένα ραντεβού με το Δήμαρχο, δεν έχω καταφέρει ακόμα, ίσως την ερχόμενη εβδομάδα να επιδιώξουμε πιο επίμονα.
17: Τώρα έρχεται ο Ρούμπιο, δεν μπορεί να τον βρεις, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, τώρα ναι. Γιατί οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι όταν θα δοθεί τον παλαιό Δημαρχείο στους φορείς της πόλης, πιθανόν να έχουμε και εμείς εκεί πρόσβαση. Αλλά αυτό είναι λίγο θολό και λίγο μελλοντικό. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, και γι' αυτό απευθύνομαι και μέσω της συχνότητας της δικιάς σας στους ανθρώπους της Πάτρας, στους επιχειρηματίες, τους συλλόγους που έχουν χώρο παραπάνω από όσο τους χρειάζεται να συστεγαστούμε. Μήπως βρούμε μία λύση στέγης. Είναι για μας πολύ σημαντικό να έχουμε ένα ορμητήριο, κύριε Ξαναδάτε.
17: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Θα έχουμε 40 χρόνια εμείς ιστορίας φέτος. Κλείνουμε 40 χρόνια, γιορτάζουμε τα 40 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε με μία αξιοπρεπή στέγη.
17: Θα κοιτάξω κι εγώ από την πλευρά μου, έτσι, με την ιδιότητά μου, μήπως βοηθήσω σε αυτό την ανέμεση. Θεωρώ το σύλλογό σας ένα σπουδαίο σύλλογο με έργο και που μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα, και έχετε δίκιο ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό στο υπόγειο του Παπελοποννησιακού.
1: Στο σπίτι του πολίτη, ας πούμε, που τώρα έχει μετατραπεί σε κλινική, νομίζω, υπάρχει εκείνος ο χώρος στα σκαλάκια που ανεβαίνουμε πάνω από την Παντάνασα, έχει σκαλάκια δίπλα στο κτίριο αυτό. Εκεί υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο είναι εντελώς ανεκμετάλλευτο. Πώς το λένε, εγκαταλειφθεί εντελώς. Εκεί παλιά στεγαζόταν η πρόταση. Αυτός ο χώρος είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ
17: καλός. Σε ποιον ανήκει αυτός ο χώρος?
1: Δεν έχω εξακριβώσει, γιατί δεν έχω βρει ακόμα τον κατάλληλο άνθρωπο να μου απαντήσει. Αυτός ο χώρος θα ήταν καλός για γραφεία. Αλλά δεν θα ήταν καλός να κάνεις μια εκδήλωση, ας πούμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις πιο συχνά. εβδομαδιαίες, μηνιαίες εκδηλώσεις. Να φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι.
17: Για να το δούμε, για να το δούμε. Για να το δούμε.
1: Ωραία.
17: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα,
1: πάρα
17: πολύ
1: για το ενδιαφέρον.
17: Χρόνια.
1: Ευχαριστώ. Και εκτιμάω ιδιαίτερα ότι έχουμε μαζί μια συνεργασία.
17: Όχι, όχι, θα το με,
1: για πάρα πολλά χρόνια.
17: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
17: Τελειώσαμε, Μαρινέλα. Καμιά φορά. Η αξέχαστη. Αύριο την ίδια ώρα πρωτό ο Θεός για χαρά. Να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα έχει 6 ο μήνας, 6 Οκτωβρίου. Και ακούτε πάντα Sky με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Προσοχή όπως κατεβαίνετε ή ανεβαίνετε τη Γούναρη, γιατί έχουμε πάλι εργακή για φυσικό αέριο. Αυτή τη φορά κάτω από την Καραϊσκάκη μέχρι την Κορίνθου. Δείξτε λοιπόν την απαραίτητη προσοχή εκεί, γιατί θα έχουμε θεματάκι. Να το ξέρετε αυτό. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε και στην εκπομπή μας καταγγελίες για τα έργα στην Κορίνθου, εκεί όπου έχουν αφήσει ανοιχτά ορίγματα τη νύχτα. Πέσανε, δεν είχαν βάλει καλά, τα είχαν στερεώσει, δεν ξέρω τι. Πάντως ήταν ανοιχτό το όριγμα τη νύχτα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κόσμος και κοσμάκης. Έργα στην πλατεία Γεωργίου. Και μάλιστα έχουν γίνει ήδη οι περιφράξεις στο πάνω μέρος. Και να πούμε ότι το πρόβλημα έγινε στο εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός αυτή τη φορά. Και το λέμε γιατί αν λάβουμε υπόψη μας τι έχει γίνει στην πλατεία Όλγας, είναι αυτό που λέει ο λαός, πια σταχώ και κούρευτο. Να θυμίσω ότι είχαν πει ότι τα έργα στην πλατεία Όλγας θα ξεκινήσουν, μάλλον θα τελειώσουν, συγγνώμη, αρχές Οκτώβρη. Μας είχε πει εδώ ο αντιδήμαρχος ότι εμείς λέμε, λέει, τέλη Σεπτέμβρη, αλλά ο εργολάβος είπε 10 Οκτώβρη. Εμείς κρατάμε λοιπόν το 10 Οκτώβρη του εργολάβου. Σήμερα, κύριε Γκύρη, έχει 6 ο μήνας, 6 Οκτωβρίου. Θα πρέπει λοιπόν ο εργολάβος μέχρι τις 10, δηλαδή σε 4 ημέρες, δηλαδή το Σάββατο, να έχει παραδώσει την πλατεία Όλγας. Επαναλαμβάνω, γιατί εμείς θυμόμαστε, δήλωση του κυρίου Αγγελή, του αντιδημάρχου, πριν από μερικές ημέρες, κάπου εκεί 20 Σεπτέμβρη ήταν, να θυμάμαι καλά, πριν από 15 μέρες δηλαδή, στο Sky, στην εκπομπή μας, είχε πει ότι εμείς, λέει, σαν Δήμος πιστεύουμε ότι το έργο θα παραδοθεί τέλη Σεπτέμβρη. Όμως ο εργολάβος μας είπε 10 Οκτώβρη. Εμείς λοιπόν ως εκπομπή κρατάμε τη δήλωση του εργολάβου 10 Οκτωβρίου και περιμένουμε. Δηλαδή αυτή η πλατεία εν τω μεταξύ δεν έχω και κανένα μεγάλη αλλαγή, έτσι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, κάτι εντυπωσιακό, δεν ξέρω. Με τόσο έργο που γινόταν εκεί, περίμενα κάτι εντυπωσιακό. Τώρα θα μου πείτε τι περίμενες. Δεν ξέρω, αλλά όταν κάποιο έργο αργεί πάρα πολύ, ναι, μεν γίνονται κάποια έργα υποδομών, το καταλαβαίνω, από κάτω, υπόγεια κλπ. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν τα θυμάμαι κιόλας καλά τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δώσει και τις εργασίες πάνω σε αυτά. Αλλά θα περίμενα μετά από τόσο καιρό κάτι εντυπωσιακό. Αυτό θα περίμενα. Τώρα απ' έξω που κοιτάω δεν βλέπω κάτι εντυπωσιακό μέχρι τώρα. Τώρα φτιάχνουν και την πλατεία Ελευθερίας από εκεί και έχουν οι κάτοικοι, έχουν έτσι θέσει και ένα προβληματισμό. Λέει, καλά φτιάχνετε την πλατεία Ελευθερίας, αλλά να μείνει και για μας. Όχι μόνο, λέει, για κάποιους οι οποίοι καταλαμβάνουν την πλατεία και κάνουν ζημιές και προκαλούν φθορές και κάνουν και διάφορα άλλα, ναρκωτικά κλπ. Λένε οι κάτοικοι, η πλατεία να αποδοθεί στους κατοίκους.

0: παλιά κατηγορούσα με το Δήμο. Λέει ο Φωτήλας, αναλαμβάνω το έργο, πάρα πολύ ωραία, αλλά βλέπουμε μόνο το ένα συντριβάνι, το άλλο που πήγε. Το φαγη μαρμάγκα. Και τώρα θα μπερδευτούμε εκεί. Θα κάνει έργα ο Δήμος στην πλατεία, θα κάνει έργα ο Φωτήλας στο κάτω συντριβάνι, το Υπουργείο. Δεν ξέρω. Πάντως φτιάξαμε το πάνω συντριβάνι, αλλά νερό πάλι δεν έχει. Εν τω μεταξύ, κύριε Γκύρη, τι παρατηρώ. Παρατηρώ ότι και στο πάνω συντριβάνι που στην αρχή ήταν ωραίο, φρεσκοβαμένο, μαυρούλι, ντουρουντούρου, καθαρισμένο, έγινε επέμβαση. Τρομερή επέμβαση από αέρος. Βομβαρδίστηκε με κουτσουλιές. Και έχει γίνει χαμός πάλι στο πάνω συντριβάνι. Και έγινε μαύρο με πουά. Λοιπόν, ρίξτε κανένα πιεστικό εκεί για να ξαναγίνει σκατά όπως το κάτω που δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Και επίσης το συντριβάνι θέλει νερό. Νομίζω συντριβάνι δεν θέλει νερό, κύριε κύριε, ε? Νοείται συντριβάνι χωρίς νερό? Όχι. Λοιπόν, τι τα κάνετε τα συντριβάνια χωρίς νερό? Όπου και να δεις συντριβάνι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και του κόσμου υπάρχει νεράκι το οποίο τρέχει και κάνει ανακυκλώνεται κιόλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό λίγο και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία. Λοιπόν, να πούμε ότι η λέξη συντριβάνι είναι τουρκική και είναι από το σαντιρβάν και θέλει και σημαίνει διακοσμητικός πίδακας νερού. Τώρα, κύριε Φωτήλα, αν δεν υπάρχει νερό, τι να τον κάνουμε? Πάω στον κύριο Αγγελή. Καλημέρα, κύριε Αγγελή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λέω, έχετε μάθει μια και το λέγαμε το φερ κουβέντα, τι κάνει ο Φωτήλας με το κάτω συντριβάνι? Γιατί με το πάνω κάτι έκανε, βέβαια, γέμισε πάλι κουτσουλιές το πάνω. Πρέπει να κάνουμε κάτι εκεί με το πιεστικό του Δήμου. Αλλά το κάτω είναι αφημένο στην τύχη του. Έχετε κάποιο νέο?
1: Όχι, δεν έχουμε ενημερωθεί. Δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση. Εμείς προχωράμε τώρα και τις εργασίες. Είδατε ότι καταστάθηκε και ο εργολάβος σιγά σιγά στην πλατεία Γεωργίου. Εμείς θα κάνουμε το κομμάτι που μας αντιστοιχεί. Θα αλλάξουμε όλο το σύστημα το ίδρευσης και όλης της πλατείας αλλά και των συντριβανιών, φωτισμούς κτλ. Από εκεί και πέρα το κομμάτι της συντήρησης του κάτω συντριβανιού, όχι, δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Εννοώ, γιατί έχει σταματήσει εντελώς το έργο αυτό.
1: Ναι, ήταν.
0: Δηλαδή δεν βλέπω κάποια κίνηση.
1: Ούτε δεν έχουμε, σας λέω, ούτε καμία ενημέρωση, ούτε έχει περιφραχτεί το συντριβάνι για να ξεκινήσουν εργασίες. Ούτε εμείς βλέπουμε κάτι και δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είμαστε και μια υπηρεσία ο Δήμος Πατρών, δεν είμαστε μόνο φυσικά πρόσωπα. Οπότε θα είχαμε την αντίστοιχη ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, οπότε.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση απαντήσει αυτό, γιατί θυμάμαι ότι ο κ. Φωτήλας θριαμβολογούσε και έλεγε πήραμε τα λεφτά, ξεκίνησε το έργο και η Πάτρα είχε χαρεί γι' αυτό.
1: Ξαφνικά
0: λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια διακοπή.
1: Αν θέλετε να μιλήσουμε για το πόσα πράγματα μας κάνουν εντύπωση, θα μας πάρει όρεξη.
0: Ναι, ναι. Όχι, αυτό επειδή είναι στο κέντρο, νομίζω ότι πρέπει και ο Δήμος να ενδιαφερθεί και να πάρει ένα τηλέφωνο τον Υπουργό.
1: Θα κάνει εντύπωση.
0: Και να τον ρωτήσει, να του πει κύριε Φωτήρα, τι γίνεται εδώ, ας πούμε.
1: Εντάξει, και το θέατρο Απόλλων είναι αρκετά χρόνια κλειστό. Τώρα ξεκίνησαν, βγήκαν οι όροι δημοπράτηση, θα προχωρήσει, αλλά έχουμε χάσει κάποια χρόνια ήδη. Και αυτό μας κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Και το αρχείο 2 που δεν δόθηκε στο Δήμο, έτσι.
1: Περιμένουμε ακόμα μία απάντηση από το Μάη. Πέρα από τις προηγούμενες που ήταν αναπάντητες, και το λέω επειδή τότε ήμουνα και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, όταν μας είπαν ότι φέτος δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λόγω τεχνικών ζητημάτων και επιπλέον εργασιών, περιμένουμε ακόμα μια απάντηση για τους όρους χρήσης του 2027 που έχουμε ζητήσει από το Μάιο, όπως επίσης και για την έκτατη επιχορήγηση που ζητήσαμε για την αναστάτηση που προκάλεσε η μη διάθεση του Ρωμαϊκού Οδείου. Όσο σας έχει απαντήσει σε εσάς, κύριε Φλαμή, έχει απαντήσει και σε εμάς το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Όχι, αυτά είναι κάποιες εκκρεμότητες που θα γίνουν.
1: Το τονίζω και το λέω πολύ προσεκτικά, γιατί για μας δεν προσωποποιείται στον κύριο Φωτήλα. Είναι το αρμόδιο Υπουργείο.
0: Το Υπουργείο, για καλά. Εγώ το λέω Φωτήλας, επειδή
1: είναι πατρινός. Ναι, καταλαβαίνω πως το λέτε, απλά για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
0: Άμα ήταν από τα Γιάννη, δεν το έλεγα καθόλου.
1: Ναι.

0: Γιατί όλα τα βαφτίζουμε πλέον προσωπική επίθεση και εγώ το ξεκαθαρίζω ότι με το αρμόδιο Υπουργείο έχουμε επικοινωνία, δεν το προσωποποιώ στον κύριο Φωτήλα.
1: Ωραία. Πάμε πλατεία Γεωργίου. Τι θα δει ο πατρινός εκεί και πότε θα τα δει, γιατί στην πλατεία Όλγας πέσαμε πολύ έξω στο χρονοδιάγραμμα, κύριε Αγγελή. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο στην πλατεία Γεωργίου.
0: Και εγώ το ελπίζω. Αυτές οι διαβεβαιώσεις έχουμε και από την υπηρεσία και από τον ανάδοχο. Τώρα το κομμάτι των δημοσίων έργων το έχουμε ξαναπεί, κύριε Φλαμή. Δυστυχώς έχουν αυτούς τους κινδύνους. Θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το ζήτημα. Παρακολουθούμε στενά και τις εργασίες, γιατί πρόκειται για την κεντρικότερη πλατεία της πόλης μας. Θα υπάρχει μια πάυση εργασιών εν ώψη καρναβαλιού, γιατί να μπορέσει η πλατεία να φιλοξενήσει το καρναβάλι μας, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο, για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τίθεται και ζήτηματα ασφαλείας εκεί. Και θα συνεχίσει μετά, έχει χρόνο ολοκλήρωση σε ένα χρόνο. Δηλαδή του χρόνου το Σεπτέμβριο περίπου, και ο ανάδοχος και οι υπηρεσίες μας θεωρούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα.
1: Τι θα δει ο πατρινός εκεί όταν γίνει το έργο, όταν ολοκληρωθεί, πώς θα αλλάξει η πλατεία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα, ξέρετε, για δέντρα κλπ. Τα ξέρετε, τα διαβάζετε αυτά.
0: Τα ξέρουμε και κατανοούμε απόλυτα και την ανάγκη αυτή, να σας το πω την αλήθεια. Αυτό που θα δει, αυτό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή στη σύμβαση, προβλέπεται καινούργιος φωτισμός στους πίδακες στους παλιούς, αντικατάσταση των πλακών, στα παγκάκια, στο πράσινο, στα παρτέρια, καινούργιο σύστημα ίδρευσης και φωτισμού, το οποίο δημιουργούσε και τα ζητήματα και διαρροών μες στην πλατεία νερού, γιατί είχε ζητήματα και φθορές, αναβάθμιση των πάνω και κάτω παρτεριών των υφιστάμενων της πλατείας Γεωργίου. Όσον αφορά τώρα, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, επειδή όντως είναι αγωνία και τα καταλαβαίνουμε, για επιπλέον δέντρα στην πλατεία Γεωργίου, το οποίο είναι και πρόθεση και της Δημοτικής Αρχής, επειδή η πλατεία Γεωργίου είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει την διαδικασία να πάρουν τις απαιτούμενες άδειες, γιατί απαιτούνται πολύ συγκεκριμένες άδειες και από τους μελετητές και από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και μια σειρά άλλα πράγματα, για να μπορέσουμε να υπάρχει και νέα φύτευση, νέα δεντροφύτευση και να αποκτήσει η πλατεία περισσότερο πράσινο.
1: Άρα θα μπουν δέντρα στην πλατεία, θα μπουν δέντρα.
0: Θα μπουν δέντρα, είναι πρόθεση της Δημοτικής Αρχής. Σας είπα ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένες άδειες. Πρώτα απ' όλα από τους μελετητές του έργου, γιατί είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, μετά από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, και είμαστε στη διαδικασία και μια σειρά ιδρύσεων να πάρουμε αυτές τις άδειες. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο με τις υπηρεσίες μας και περιμένουμε να πάρουμε αυτές τις άδειες. Αν σε μία από αυτές τις άδειες δεν δοθούν, δεν είναι απλά από μία απόφαση του Δήμου Πατρέων να τοποθετήσει τα δέντρα. Θα υπάρξει ενημέρωση. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής δεν το είχαμε αναφέρει κιόλας, αλλά επειδή το ερώτημα ήταν πολύ συγκεκριμένο, σας απάντησα και εγώ συγκεκριμένα. Ότι είμαστε στη διαδικασία να εξασφαλίσουμε τις άδειες, γιατί θέλουμε και εμείς να μπουν επιπλέον δέντρα στην πλατεία Γεωργίου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πλατεία Όλγας, από ό,τι είπε, τις λίγες ημέρες θα το δούμε αυτό. Πλατεία Γεωργίου, ελπίζουμε να μην έχουμε καθυστέρηση. Σεπτέμβριο του χρόνου, με διακοπή εργασιών. Πότε? Όταν θα έχουμε το καναβάλι. Και πάμε στον Πέτρο Ψωμά τώρα. Καλημέρα, κύριε Ψωμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού, από των έργων, γιατί έχετε κάνει συχνά πανεμβάσεις, κυρίως στην πλατεία Όλγας. Αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού που ακούσατε τώρα.
2: Από αυτού που άκουσα, η πρώτη μου ερώτηση είναι: θα μπουν δέντρα στην πλατεία Γεωργίου? Εσείς τι καταλάβατε?
1: Εγώ κατάλαβα ότι αν δοθούν άδειες από τις υπηρεσίες, θα μπουν δέντρα.
2: Τότε γιατί έγινε η κουβέντα περί δέντρων που δεν τη βάλατε εσείς στη συζήτηση, την έβαλε ο αντιδήμαρχος? Μας είπε,
1: όχι, για δέντρα. Και εγώ την έβαλα. Είχα πει ότι το παράπονο των πατρινών είναι για τα δέντρα. Και του είπα ότι αυτό εκφράζεται και από τα social media κλπ. Και μου λέει: το ξέρουμε. Έχουμε απευθυνθεί, λέει, στις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί είναι και έτοιμα του Δήμου να μπουν κάποια δέντρα και περιμένουμε, λέει, τις άδειες.
2: Άρα ξεκινούμε εργασίες χωρίς να ξέρουμε αν θα μπουν δέντρα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
2: Όχι, εγώ αυτό κατάλαβα με το δικό μου φτωχό μυαλό, ακούγοντας τη συγχωρία προλίγου. Κύριε Φλαμή, δεν ξέρω αν υπάρχει πόλη στον κόσμο που ο δημοσιογράφος σε ραδιοφωνική εκπομπή χρειάζεται να θυμίζει ότι τα συντριβάνια πρέπει να έχουν νερό. Και ότι τα έργα πρέπει να τελειώνουν στην ώρα τους.
1: Μα δεν πρέπει να έχουν νερό.
2: Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή την πόλη να πρέπει να το υπενθυμίζουμε σε αυτούς μας, γιατί το έχουμε ξεχάσει.
1: Έτσι λέει, λέει η τουρκική γλώσσα από την οποία πήραμε το Τριβάνι, που λέγεται, λέει, σαντιρβάν στα τουρκικά, αυτό λέει. Πίδακας νερού σημαίνει.
2: Αναβρητήρια
1: στα ελληνικά.
2: Μας, με ένα εξαιρετικό λίμα σχετικό στην Κωνσταντίνου 35.
1: Από αναβλίζω, στα ελληνικά όμως.
2: Στον των πατρών. Ναι. Όλη η ιστορία των συντριβανιών σε εκείνο το βιβλίο, τη λέξη αναβρητήρια. Δεν δεχόταν ο ιστορικός των πατρών τον ξένο όρο. Εμείς το λέμε στην Τριβάνη, αλλά στην Τριβάνη δεν έχουμε. Ούτε στα Ψηλαλόνια, να πω, ούτε στην πλατεία.
1: Ούτε αναβρητήριο έχουμε. Γενικώς δεν έχουμε συντριβάνια. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι Πάτρα είχε πολλά συντριβάνια. Ήταν τα έγχρωμα στα Ψηλαλόνια, στην πλατεία Ομονίας, στην πλατεία Όλγας. Στην Τριώνα Βάρχων και με τα βατράχια, τα θυμάστε?
2: Τα θυμάμαι πολύ καλά, και επειδή την κουβέντα περί συντριβανιών την κάνουμε με τους κατοίκους, τους περίοικους διαφόρων πλατιών, και θυμίζουν ότι τότε είχαμε και φύλακες. Το αντίστοιχο τη σήμερα ημέρα λέγεται Δημοτική Αστυνομία.
1: Ναι, εμένα με έδιωχνε πάντως ο φύλακας από Ψηλαλόνια όταν έπαιζα μπάλα, αλλά υπήρχε φύλακας.
2: Υπήρχαν φύλακες οι οποίοι κάνανε εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους, παρότι σαν παιδιά μας ενοχλούσε
1: το ότι υπηρετούσαν
2: το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους. Να θυμίσω ότι η Δημοτική Αρχή, με το που ανέλαβε διθυραμβικά, κατήργησε τη Δημοτική Αστυνομία. Πήγα πίσω στο 2014. Αλλά και όταν το 2018 μας δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσουμε Δημοτική Αστυνομία, και μάλιστα πολυπρόσωπη, η Πάτρα δικαιούται και θα είχε με έναν ναι του Δημάρχου 106 δημοτικούς αστυνομικούς. Το λέω και γιατί σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή ήρθε ξανά κονδύλι υψηλό για να φυλάγονται από ιδιώτες. Κάνουν τις ιδιωτικοποιήσεις, σας καταλάβει ο πατρινός. Κάποια εμβληματικά κτίρια και περιοχές της πόλης. Και δικαίως πρέπει να τα φυλάμε. Αλλά γιατί να πληρώνουν οι ιδιώτες, μην είχαμε δυνατότητα να έχουμε δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι θα επέβαλαν μία τάξη στην πόλη, θα βοηθούσαν στο διπλομπαρκάρισμα, θα φύλαγαν τις πλατείες, άρα θα μπορούσαν να έχουν συντριβάνια οι πλατείες και να λειτουργούν και να έχουν την καλεσθησία με λουλούδια. Οι δημοτικοί αυτοί υπάλληλοι θα μπορούσαν, οι δημοτικοί αστυνομικοί, να βρίσκονται στην πόλη για την ευνομία και την τάξη και την ασφάλεια και την εικόνα πόλης. Και εμείς τους απορρίψαμε. Ιδεολειπτικά, δυστυχώς, παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες γυρίζουν εις βάρος της πόλης και της καθημερινότητάς μας. Και σε ένα δύσκολο περιβάλλον, πάρα πολύ δύσκολο το περιβάλλον το οποίο ζούμε, και ο χειμώνας που μπαίνουμε είναι βαρύς, τουλάχιστον η πόλη έπρεπε να μας εξασφαλίζει μια ομορφιά, μια καθημερινότητα, μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Και αυτή είναι ευθύνη ενός, του Δημάρχου μας.
1: Μάλιστα. Εγώ σας πήρα βέβαια για άλλο σήμερα, άλλο αν προήξει για το θέμα των έργων και Παθίας Γεωργίου κλπ. Γιατί είχαμε συζήτηση με τον κύριο Αγγελή. Σας πήρα γιατί χρώσταγα μια απάντηση και από εσάς, ένα σχόλιο για αυτό που συνέβη για την εορτή της Πάτρας. Χθες ακούσαμε τον κύριο Σβόλη, οπότε τώρα έρθει η ώρα του κύριου Ψωμά. Πώς το κρίνετε αυτό το οποίο συνέβη? Γιατί υπήρξε μια αντίδραση από σύσσωμη την αντιπολίτευση, εγώ θα έλεγα, και πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Δώσατε δικαίως μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά ακούω και τους λόγους. Έτσι, για πέστε μας.
2: Καταρχήν, πιο θλιβερή εικόνα από την εικόνα της Μητρόπολης με 10 όλους και όλους επίσημους να γιορτάζουν την ημέρα της πόλης, μιλάω για την Κυριακή το πρωί, δεν έχει υπάρξει. Μια εικόνα ταπεινωτική, τροπής. Και κάποιοι πρέπει να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό. Η δική μας απάντηση και εξήγηση: συμβαίνει γιατί έχουμε μια δημοτική αρχή που πολιτικοποιεί τα πάντα. Ακόμα και την τοπική μας γιορτή. Υποκριτικά εντελώς στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που, να το θυμίσουμε στους πατρινούς, απέρριψαν την πρόταση να αποκτήσει η Πάτρα τοπική αργία. Ήρθε μια πρόταση από Δημοτική Σύμβουλο, τη Μάχη της Σιώρου, δεν είναι τη δική μας παράταξη, είναι άλλης. Εμείς την επικροτήσαμε. Μάλιστα, έρθει με μεγάλη καθυστέρηση αυτή η πρόταση. Η Πάτρα οφείλει τιμή στους προγόνους και στην ιστορία της, και θα πρέπει να αποκτήσει την τοπική της αργία. Και αυτή πρέπει να είναι τώρα, στις 6 του Οκτώβρη, γιατί τέτοιες μέρες απελευθερωθήκαμε το 1828 με τη συνδρομή των Γάλλων και του μεζόν του στρατηγού, που του έχουμε δώσει και το όνομα της κεντρικής μας λεωφόρου.
1: Μάλιστα.
2: Απορρίφθηκε από τη Δημοτική Αρχή αυτή η πρόταση. Και προφανώς από τη στιγμή που έχουν την πλειοψηφία δεν προχωράει κιόλας. Οπότε δυστυχώς σε δύο χρόνια που θα κλείσουμε 2-1 ιστορίας δεν θα τη γιορτάσουμε αυτή την τοπική αργία. Αλλά δεν θα γιορτάσουμε όσο είναι δήμαρχος ο Κώστας Πελετήδης καθόλου αυτή την απελευθέρωση. Γιατί αυτό που έχουν καθιερώσει όσα χρόνια διοικούν είναι να θυμούνται την απελευθέρωση από τα γερμανικά στρατεύματα και καλά κάνουν. Είναι και αυτή μια μέρα που πρέπει να θυμόμαστε με τα διδάγματά της και με τα, την ιστορική μνήμη ακόμα νοπή. Αλλά έχουν εντελώς ξεχάσει, και από την ομιλία του Δημάρχου προχθές στα Φιλαλόνια καταλάβαμε ότι θέλουν να αλλοιώσουν κιόλας την ιστορία του 1828. Αυτά που είπε είναι ανιστόρητα. Και δεν το λέω εγώ γιατί δεν είμαι ιστορικός. Εμείς στο Σπυράλο έχουμε μάθει να ακούμε τους ειδικούς. Αντί λοιπόν να δώσουμε όλα αυτά τα χρόνια σε έναν ειδικό ιστορικό να βγάλει την ομιλία την κεντρική και να είναι κατάμεσα τα ψηλαλόνια από πατρινούς που θα ακούν και θα συγκινούνται, αυτοί δίνουν την ομιλία, το λόγο στο Δήμαρχο να πει το κομματικό του μανιφέστο. Αυτά που είπε ο Δήμαρχος προχθές στα ψηλαλόνια είναι ανατριχιαστικά. Όχι μόνο γιατί αποσιώπησε το 1828, που εν τέλει είναι τα γενέθλια.
1: Το είπε, λέει, το είπε. Εγώ είδα ένα διδυτή που λέει, είπε, αναφέρθηκε λέει και σε αυτό.
2: Μισή γραμμή. Μισή γραμμή. Όλες οι εκδηλώσεις του τριημέρου που χρηματοδοτήθηκαν από τον πατριαρχικό λαό και εμείς τις εγκρίναμε γιατί είναι δημοτική αρχή και αυτοί πρέπει να επιλέγουν. Όλες οι εκδηλώσεις είχαν να κάνουν με το 1944 και με τη δική τους ανάγνωση του 1944. Αυτό είναι το εξοργιστικό. Δεν είναι ότι επέλεξαν μόνο μία από τις δύο χρονικές στιγμές. Και θα ξαναπώ ότι το 28 ήταν τα γενέθλια της πόλης. Αν δεν απελευθερωνόμασταν τότε και η πόλη και η χώρα, τότε καμία συμμετοχή.
1: Υπάρχει μια δικαιολογία, είπε η κυρία Σίμου χθες, για να σου το πω και αυτό, ότι μην ξεχνάμε, λέει η κυρία Φλαμή μου είπε, ότι το 28 δεν παραδόθηκε σε Έλληνες η Πάτρα, αλλά παραδόθηκε στους Γάλλους.
2: Μα είναι δυνατόν. Σύμμαχοι δεν ήταν. Σύμμαχοι δεν ήταν.
1: Ναι, έτσι είπε.
2: Σαφώς σας είπα.
1: Ότι υπέγραψε, στο Γάλλο λέει, υπεγράφει η παράδοση, άρα λοιπόν δεν ήταν καν στους Έλληνες.
2: Οι υπεριαλιστές τους είπαν τους Γάλλους και ταξικό πόλεμο αποκάλεσαν το 1821 και άλλα πολλά ανιστόρητα θα ξαναπώ, γιατί η ομιλία ήρθε copy-paste με αυτές που δίνονται κάθε χρόνο από τον Περισσό. Και να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν έχω τίποτα με την ιδεολογία τους. Είναι μια ιδεολογία σεβαστή που την επικροτεί πολλοίς κόσμος. Αλλά το ότι η ιδεολογία μπαίνει καπέλο στη διοίκηση της πόλης και αλλοιώνει την πόλη και την ιστορία της, αυτό δεν πρέπει να το ανεχτούμε. Θα ήμουν το ίδιο αρνητικός, σαν παράταξη εννοώ, όχι ψωμάς, και καταπέλτης σε οποιονδήποτε ήθελε να βάλει τη δική του ιδεολογική προσέγγιση και ανάγνωση της ιστορίας. Γιατί η ιστορία είναι μία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία νιώθει ότι είναι ο κάτοχος της απόλυτης αλήθειας και δεν δέχονται άλλες απόψεις. Είναι μυσαλόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι. Αν είναι μια φορά επικίνδυνο το ότι διοικείται η πόλη με κομματική άποψη πρώτα και μετά το συμφέρον της πόλης, είναι διπλά ενοχλητικό το ότι διοικείται από ανθρώπους που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Σήμερα το πρωί στη Δημοτική Επιτροπή, προφανώς και με αφορμή την κριτική που δέχτηκαν για αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα, αλλά και για τα σχολεία, γιατί είναι ένα έντονο θέμα η κατάσταση των σχολικών κτηρίων της Πάτρας και εμείς το έχουμε θίξει, μου κλείσαν τα μικρόφωνα. Μου κάνανε επίθεση δίτευτη το απόσπασμα της Δημοτικής Επιτροπής, πυρομαδών 4 αντιδήμαρχοι. Αναγκαστήκαμε και εγώ και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο συνάδελφος της παράδοξης του Βασίλεια Ιβαλή, να αποχωρήσουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ακούν ότι υπάρχει και άλλη άποψη. Πόσο μάλλον που αυτή η άποψη μάλλον είναι η επικρατούσα στην κοινωνία.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση βέβαια σε αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω. Τι να πω. Τι να πω. Πραγματικά. Κύριε Ψωμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και κάτι τελευταίο. Το είχαμε πει. Τι γίνεται με το θέμα των σχολείων. Γιατί είπε η κυρία Σίμου ότι δεν παίρνουμε φράγκο από το Υπουργείο. Ελάχιστα χρήματα. Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε. Και κάναμε πολλά έργα όλο το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε όλα.
2: Κοιτάξτε, όταν κάναμε εμείς τεκμηριωμένα την κριτική μας αρχές Σεπτεμβρίου και με φωτογραφικό υλικό αποδείξαμε ότι υπάρχουν επικίνδυνα σχολεία, ανασφαλή σχολεία, δεχτήκαμε λάβρες επιθέσεις από τη Δημοτική Αρχή. Μας είπαν και παπαγαλάκια και προσκυνημένους και πλυντήρια. Προχθές αναγκάστηκαν και έκλεισαν ένα σχολείο για πτώση σοβά. Τα προβλήματα στα σχολικά κτίρια εξακολουθούν και υπάρχουν. Ακούγοντας δε σήμερα την κυρία Σίμου στη Δημοτική Επιτροπή που ξανά ζητούσε πακτολούς χρημάτων.
1: Τι έγινε και έγινε χαμός εκεί, έμαθα.
2: Έγινε χαμός και σας παρακαλώ να τα δείτε τα αποσπάσματα και αν θέλετε να τα προβάλλετε κιόλας.
1: Δηλαδή, τι έγινε.
2: Και την αντιδημοκρατικότητά τους, δείξανε και την αγωγή τους, δείξανε και την ασυνέπεια λόγων και έργων.
1: Τι έγινε και κύριε Ψωμά, τι έγινε και για πέστε μου.
2: Όλα αυτά με αφορμή το ότι ήρθε η έγκριση μιας δωρεάς που έκανε εταιρεία σε σχολείο της πόλης με είδη καθαριότητας. Ναι. Που σαφώς υπερψηφίσαμε, γιατί εμείς είμαστε υπέρ τέτοιων προσφορών που γίνονται από εταιρείες, από φυσικά πρόσωπα, πάντα με τη λογική της δωρεάς, της χορηγίας που ανταποδοτικά θέλει και ένα ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι. Μπορεί κάποιος χορηγός ή δωρητής να μην πάρει το ανάλογο ευχαριστήριο από αυτόν που λαμβάνει
1: 100%.
2: Ορίστε.
1: 100%.
2: Αυτό λοιπόν είναι το αυτονόητο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θυμήθηκα εγώ μάλλον την ιστορία με τις τράπεζες, με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που ο δήμαρχός μας τις κατέβασε τις πινακίδες. Δεν είναι, δεν έκανε το σοου του το επικοινωνιακό. Δεν έδιωξε τις τράπεζες γιατί τα λεφτά ήταν και καλά αματωμένα χρήματα του λαού. Αλλά τα έργα τα πήρε. Μετά ο κύριος Πετρόπουλος προσπαθούσε να μας δικαιολογήσει με ποια λογική κάποιες χορηγίες τις δέχεται και κάποιες τις απορρίπτει. Βάζοντας δικούς του κανόνες και όρους σε αυτό που διεθνώς και διαχρονικά είναι το πλαίσιο των χορηγιών, το οποίο όλοι το υπηρετούν. Κάποιος χορηγεί και η ανταπόδοση είναι να τον αναφέρεις. Στην πινακίδα, στο έντυπο, σε ένα μπάνερ, σε δημόσια τοποθέτηση. Δεν νοείται ο δωρητής να μην παίρνει την αναφορά του.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν πραγματικά τους εγκαλούμε, μάλλον ζητάμε να καταλάβουμε ποια είναι τελικά η πολιτική τους. Γιατί έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αποδέχτηκαν μεν τα καθαριστικά, αλλά γνωρίζω γονιούς που έχουν προσφερθεί να δώσουν υλικά, εργασία και χρήμα για να φτιαχτούν τουαλέτες. Δεν λέμε τώρα την πολυτέλεια, λέμε το απολύτως απαραίτητο. Τουαλέτες σε σχολεία δημοτικά. Και δεν τα δέχονται. Αν η κυρία Σίμου θέλει πακτολό χρημάτων από την κεντρική κυβέρνηση, και εμείς τα θέλουμε, για να φτιαχτούν τα σχολεία, τότε δεν χρειαζόμαστε κάποιον ικανό για να κάνει τη διοίκηση. Θα βάλω τη 12χρονη κόρη μου να κάνει διαχείριση χρημάτων. Το θέμα είναι με αυτά τα λίγα που έχεις, όπως καταφέρνουν όλοι οι αντιδήμαρχοι σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, να κάνεις δουλειά. Και να εξασφαλίζεις μέσα στο καλοκαίρι που τα σχολεία είναι κλειστά, άρα μπορείς να κάνεις εργασίες, ότι θα ανοίξουν και θα είναι ένα περιβάλλον και ασφαλές αλλά και καλέσθητο. Ούτε το ένα έχουμε, ούτε το άλλο σε πάρα πολλά σχολεία της πόλης. Όχι σε όλα.
1: Εγώ επιμένω πάντως. Τι έγινε, δηλαδή, σας έβρισε κανένας, υπήρξαν οι βριστικές αναφορές ή απαξιωτικές?
2: Απαξιωτικές φουλ. Δεν με αφήνανε να αρθρώνω κουβέντα. Την άλλη άποψη δεν θέλανε να την ακούσουν και μας είπανε από ανόητους, τρελούς, ψεύτες, αυτά που το ξέρουν συνήθως όταν στριμώχνονται στη γωνία. Γιατί έχετε ακούσει εσείς 12 χρόνια που διοικούν από το στόμα ενός εξ αυτών, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο, έκανα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Είναι άσφαλτοι. Λοιπόν, εμείς τα ασφάλματά τους θα τα δείχνουμε. Θα τα τονίζουμε, τα θετικά τους τα επικροτούμε. Δεν βγάλαμε ανακοίνωση προχθές για το νεκροταφείο. Επενετική. Γιατί επιτέλους καταλάβανε και χαιρόμαστε και με την πίεση δική μας ενδεχομένως ότι πρέπει να δικτυωνόμαστε. Και εντάχθηκε το Α κινητήριο στο δίκτυο των ιστορικών κινητήριων της Ευρώπης. Και βγάλαμε δελτίο τύπου να τους επενέσουμε. Εμείς τον καλό το λόγο δεν τον φοβόμαστε. Και πάρα πολλά τα επικροτούμε και πάρα πολλά τα ψηφίζουμε. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν το αλάθητο και τη μόνη αλήθεια. Δεν είναι έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Και από το διοικητή, ας πούμε, περιμένεις να είναι ο άρχον όλων των πατρινών. Ο πατέρας της οικογένειας πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Δεν το δίνουν. Δείτε το απόσπασμα της Δημοτικής Επιτροπής. Εξευτελιστική συμπεριφορά, 4 εναντίον 1.
1: Μάλιστα. Τώρα μόλις με ειδοποίησαν, κόπηκε και μια τέταρτη κουκουναριά, λέει, στην πλατεία Όλγας και έχουν μείνει μόνο τέσσερις. Τώρα τι γίνεται εκεί, δεν έχω καταλάβει. Κόβουν τα κουκουναριά. Μ' ακούτε.
2: Εγώ περιμένω την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την πλατεία Όλγας.
1: Όχι, γιατί τα κόβουν, δηλαδή είναι ανάγκη να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω.
2: Ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήματο, τον κύριο Πετρόπουλο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Και εγώ.
1: Πάμε σε διάλειμμα τώρα και σε χείρι και τα λέμε σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Θα ψάξω κι εγώ το θέμα αυτό με την κουκουναριά, άλλο πάλι και τούτο.
3: Sky 89,4. Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
4: Έλα να πατράρουμε! Αφού άνοιξε το νέο πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Σε περιμένουμε με περισσότερη τεχνολογία, χαρτοπολείο και τεράστια έκθεση οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά
6: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
9: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελικά τι καταλάβατε κύριε Γκύρη για τις πλατείες της πόλης, καταλάβατε τίποτα? Όχι. Τίποτα, δεν καταλάβατε? Αν σας πω τώρα ότι κατάλαβα εγώ, θα με πιστέψετε? Όχι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το συμπέρασμα είναι ένα. Στην πλατεία Όλγας θα δούμε μέχρι την Παρασκευή, μετά από 200 χρόνια που περιμένουμε, αν τελικά θα παραδοθεί. Για την πλατεία Γεωργίου θα δούμε αν θα βάλουν δέντρα, αν αφήσουν λέει κάποιοι άλλοι, στους οποίους έχει κάνει έτοιμο ο Δήμος. Μάλιστα. Άρα εγώ βλέπω ότι θα πάμε σε μια διαδικασία, αλλά πλατεία Όλγας και στην πλατεία Γεωργίου, μια και μεσολαβή και το καρναβάλι, άρα εκεί θα υπάρχει μια καθυστέρηση ιδιολογημένη απόλυτα. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω τουλάχιστον μέχρι τις δημοτικές εκλογές το 28 να έχουμε πλατεία Γεωργίου έτοιμη.

Δεν ξεκινάει, επειδή μου είπατε κάποιοι ότι γιατί δεν ξεκινάει τα έργα μετά το καρναβάλι. Δεν τα ξεκινάει τότε, γιατί φοβάται μην τον φτάσουν οι εκλογές. Θα πρέπει το 28 που θα γίνουν οι εκλογές να είναι έτοιμη η πόλη από έργα. Είναι ο στόχος του Πελετίδη αυτός. Άρα αν τα έργα τα ξεκινήσει η πλατεία Γεωργίου μετά το καρναβάλι, όπως είναι μια λογική σκέψη αυτό αν θέλετε, εάν υπάρξουν καθυστερήσεις θα φτάσει οι εκλογές. Οπότε δεν το θέλει αυτό. Σου λέει κερδίζω χρόνο τώρα όσο είναι, 3-4 μήνες, προχωράω τα έργα κανονικά και όπου πάω.

Τι θα γίνει εκεί στα Καμίνια? Έχουμε κι άλλο τροχαίο. Κι άλλο τροχαίο. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει κάποτε. Είχαμε πει να γίνουν κάποια έργα, κάποιες βελτιώσεις εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν γίνανε καθόλου αυτές οι βελτιώσεις. Οι κάτοικοι φωνάζουν, διότι εκεί αναπτύσσουν τα οχήματα ταχύτητα, το ξέρετε αυτό. Και έτσι λοιπόν είχαμε και σήμερα το πρωί ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή των Καμινίων. Μηχανάκι με δίκυκλο, με αυτοκίνητο, συγγνώμη.

0: Εκεί στα Καμίνια το έχουμε ξαναπεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Βασίλη Κοζιώρη από το γνωστό επιχειρηματία και οδικής βοήθειας για το θέμα αυτό. Καλημέρα κύριε Κοζιώρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή, σας και στο κρατή σας.
0: Έχουμε άλλο ένα τροχείο πάλι στα Καμίνια.
1: Είχαμε ένα σχεδόν σοβαρό, μπορώ να το πω, τροχείο ατύχημα. Ένα γιοταχή κατεβαίνει δημόσιος υπάλληλος για κάτω Χαγιά.
0: Ναι.
1: Και μια μεγάλη κυβισμού μηχανή είναι δεξιά του, βγήκε μέσα από πάρκιν, πήγε να κάνει αναστροφή, τα αίτια ξεκριβώνει η τροχιά πατρών, το οποίο χτυπάει με το αριστερό του μέρος της μηχανής, το δεξιό μέρος του γιοταχή, πέφτει κάτω ο δικλιστής, πιθανόν από ό,τι άκουσε εκεί να έσπασε το πόδι του.
0: Οχ. Δηλαδή, εκεί όμως δεν πρέπει να έχουμε κάποια μέτρα.
1: Συνέχεια, γιατί ήδη έκατσε ένα μισά ώρα εκεί πέρα για να φορτώσω το γιοταχή για μεγάλη κίνηση. Για μεγάλη κίνηση λόγω των διόδιων. Δεν πάει κανένας από πάνω για να πληρώσει διόδια.
0: Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε αύξηση της κίνησης εκεί και δεν υπάρχουν και μέτρα από ό,τι ξέρω.
1: Αύξηση της κίνησης και ο δρόμος από την ώρα που γινόταν η πυρημετρική επάνω για πύργο τον έχουν κάνει χάλια. Χάλια. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, έχουν ρίξει κάτι παλώματα.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, μια στιγμή τώρα. Μια στιγμή. Εδώ δίνουμε τα παλώματα. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Τα έχουν πει αυτά οι κάτοικοι. Ιδιαίτερα στα Καμίνια. Είναι και χάλια το οδόστρωμα, από ό,τι ξέρω, έτσι.
1: Είναι χάλια το οδόστρωμα, το οποίο το δρόμο το χαλάσανε τα φορτηγά που περνάγανε που φτιάχνανε την περιμετρική επάνω.
0: Ναι, ναι. Από το βάρος. Από το βάρος.
1: Τώρα λοιπόν έχει ακόμα την κίνηση με φορτηγά. Και, με όλα, και πολλά γιοταχή, διότι δεν πάνε από πάνω γιατί θα πληρώσουν διόδια. Και είναι όλη η κίνηση στο ρεύμα της παλιάς Εθνικής για Χαγιά.
0: Ναι,
1: και συγκεκριμένα στο σημείο εκείνο είναι σχολείο που συχνά γίνονται μαγαζά, σχολεία, η εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τεράστια κίνηση.
0: Εγώ ξέρω ότι με ειδοποιούν κάθε τρεις και λίγο και εσείς έχετε πάει πολλές φορές εκεί. Για τα τροχαία στα Καμίνια, εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, και προχτές πάλι είχαμε και... Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, κύριε Κοζιώρη, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Για να πάμε εδώ σε μια καταγγελία που έχουμε από τη Δυτική Αχαΐα, σε μια κυρία η οποία έχει ένα σπίτι εκεί στην περιοχή και ξαφνικά βλέπει κάποιους, ένα πρωί που πήγε, να κάνουν έργα στο χωράφι της. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Όλους.
0: Για πέστε μας λοιπόν, τι έχει συμβεί ακριβώς.
2: Λοιπόν, πήγα ένα Σάββατο στο χωριό. Επειδή είχα ενημέρωση ότι μπήκαν μέσα στο οικόπεδό μου, το οποίο είναι μαζί με τα αδέλφια μου, και μπήκαν τρακτέρ και διάφορα άλλα αυτοκίνητα που δεν το γνωρίζω, χωρίς να μας ενημερώσουν, πετάξανε τους φράχτες και αρχίζαν να σκάβουνε.
0: Τι εννοείται ότι πετάξαν τους φράχτες? Το είχατε περιφραγμένο το οικόπεδο δηλαδή?
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί?
2: Ήσαντε κάποιοι από το χωριό, υπήρχε εργολάβος, το οποίο το κανονίσαν. Ήθελε κάποιος να κάνει ανάπλαση χωρίς να έχουμε ενημέρωση, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Εμείς
0: ανάπλαση
2: πήγαμε και το είδαμε.
0: Ανάπλαση δημόσιο έργο δηλαδή, δημόσιο έργο.
2: Το πιο πιθανό. Εμείς κάναμε καταγγελία, φωνάξανε κάποιους από το χωριό που ήσαντε αρμόδιοι. Αυτά.
0: Ναι. Ο και Δήμος τι λέει γι' αυτό, έχετε ενημερώσει το Δήμο?
2: Ο Δήμος δεν ξέρει, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ξαφνικά ήρθανε κάποιοι εργολάβοι, ένας εργολάβος,
2: και άρχισε να σκάβει το χωράφι. Μαζί με τον πρόεδρο και μαζί με κάποιον... που είναι στην... εκεί στην... δεν ξέρω τώρα πώς τους λένε... εκεί που έχουν βγει στο Μαζαράκι... και κανονίσανε... και τσακώνονται τώρα ο πρόεδρος... με κάποιον άλλον... τον οποίο έπρεπε να μας ενημερώσουν... αλλά το ξεχάσανε... να μας ενημερώσουν.
0: Α, μάλιστα. Και συγγνώμη, δεν σε έχουν κάνει ζημιά τώρα εσάς?
2: Αστυνομία.
0: Δηλαδή και μόνο η περίφραξη είναι πολλά λεφτά.
2: Βεβαίως. Έχουμε μιλήσει με την αστυνομία... έχουμε κάνει καταγγελία και τώρα θα έρχονται και τα υπόλοιπα.
0: Πραγματικά, δηλαδή, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση είναι να προκαλέσει εγκεφαλικό σε κάποιον, έτσι. Δηλαδή,
2: όχι, να πάει σπίτι του και να δει την κατάσταση λίγο, αυτή. Επειδή έχουμε ένα σπιτάκι στο χωριό, θα μας ετοιμάσουν φαγητό και θα μας καλέσουν. Θα ανεβούν πάνω, θα μας μαγειρέψουν και θα μας καλέσουν να πάμε.
0: Κατάλαβα, σωστά. Έχετε δίκιο που το ειρωνεύεστε, γιατί πραγματικά
2: δεν
0: εξηγείτε.
2: Είμαι ηρών.
0: Τα αδέλφια σας, τι λένε τα αδέλφια σας γι' αυτό?
2: Στο χώρο σου, σε λίγο θα μας κάνουν και το τραπέζι στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα, σωστά.
2: Τα αδέλφια σας, τι λένε τα αδέλφια σας γι' αυτό? Είναι δημοτικός σύμβουλος αυτός ο κύριος.
0: Κατάλαβα. Τα αδέλφια σας τι έχουν πει, έχουν κάνει και αυτά μήνυση?
2: Έχουν, αυτά κάνανε μήνυση. Δεν έχουν κάνει μήνυση, κάναν καταγγελία.
0: Καταγγελία,
2: και τώρα
0: καταγγελία,
2: η δικηγόρος θα βάλει τα μέτρα.
0: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά είναι, δηλαδή, κουφά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι να πω. Μήπως νόμιζε ο πρόεδρος ότι, δεν είναι δικό σας το χωράφι?
2: Να είναι δικό μας το χωράφι, με συμβόλαια τα πάντα κλπ. Και έχουμε μπει τώρα σε κάτι που δεν χρειαζότανε. Έχουμε ανακατέψει τους πάντες.
0: Ναι. Άλλο λέω, μήπως νόμιζε ο πρόεδρος ότι δεν είναι δικό σας και ότι είναι αλουνού?
2: Ο πρόεδρος ξέρει πάρα
0: δημόσιο.
2: Πολύ καλά, έχει το τηλέφωνο. Ο πρόεδρος είναι γνώστης, ξέρει ότι είναι δικό μας, έχει τα τηλέφωνά μας, έχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Άρα θα μπορούσα
2: αλλά
0: να δώσει να πει, να σας πει κυρία μου,
2: εδώ
0: υπάρχει ένα έργο για παράδειγμα, πριν πάει,
2: ξέρω
0: πριν βάλει την μπουντόζα
2: δηλαδή.
0: Ακούγονται
2: από τους χωριανούς, ακούγεται από τους χωριανούς, γιατί σε ένα πανηγύρι που είχε γίνει φασαρία και πλακωθήκανε στο ξύλο, είχε βγει ο κύριος Αλεξόπουλος και είχε πει θα κάνουν ανάπλαση. Τώρα που αν κάναν στο δικό μου το χωράφι ανάπλαση ή σε κάποιο άλλο δεν το γνωρίζω.
0: Για να δούμε, Γιατί ο Δήμαρχος δεν ασχολείται με αυτά. Εκεί πρέπει να δούμε, να ρωτήσουμε τον πρόεδρο, νομίζω. Τον πρόεδρο να ρωτήσουμε να δούμε τι γίνεται.
2: Ο πρόεδρος καλέστηκε και ζήτησε συγγνώμη γιατί ξεχάστηκε να μας ενημερώσει.
0: Μάλιστα.
2: Ξέχασε. Yeah. Λες και ήταν ένα ντεπό να το πιούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
0: Το σειρματόπλαμα να το βάλουν πάλι στη θέση του. Τι θα κάνουν?
2: Όχι, βέβαια, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Γιατί από τη στιγμή που τα βγάλανε δεν μπορούμε να τσακωθούμε με τους γείτονες. Πρέπει να πάνε τα πάντα όλα για να ξανακάνουμε την περίφραξη μέχρι νεοτέρας.
0: Δηλαδή, τοπογραφικά, διαδικασίες κλπ.
2: Τοπογραφικά, να βγάλουμε καινούρια, να κάνουμε και αυτά. Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μέσα στο χωράφι μας, στο σπίτι μας, στο οικόπεδό μας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά και ποτέ. Να μπουν χωρίς να μας ρωτήσουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
2: Να είστε πάντα καλά, καλημέρα. Και να έχετε πάντα καλές δουλειές. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Ωραία κύριε, μπορεί να μου πει γιατί σημαίνουν αυτά τα πράγματα στην Αχαΐα, Τι είναι αυτά ρε? Θα έρθω κι εγώ στο σπίτι σου μια μέρα και θα πω κάνω διάνοιξη της οδού μαραθωνομάχων π.χ. Θα σου γκρεμίσω τη μάντρα και θα χώσω το σπίτι πιο μέσα το οικόπεδό σου και θα κάνω διαπλάτηση της οδού μου. Μαγκιά! Αυτό που ακούτε είναι Γερμανοί. Το τραγούδι λέγεται The Great Commandment. Αυτά για σήμερα. Θα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί πάντα στο Sky. Ακολουθεί ο Δέλτα 30 Φιλόπουλος. Θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε τα συντριβάνια θέλουν νερό. Γι' αυτό λέγονται συντριβάνια. Θέλουν νεράκι. Άρα όταν φτιάξατε τα συντριβάνια ψηλαλόνια Τριώναβάρχων, πλατεία Όλογας, πλατεία Γεωργίου, βάλτε νεράκι. Χρωματίστε το κιόλας για έναν ωραίο κόκκινο, πράσινο, μπλε. Μην βάλετε μόνο κόκκινο και άλλα χρώματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Σε αμερικάνικους ρυθμούς από σήμερα η χώρα, ελέω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με τα ελληνοτουρκικά σε πρώτο πλάνο, τα εξοπλιστικά και τα ενεργειακά στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον-Αθήνας. Και προφανέστατα δεν πρόκειτο περί μιας τυπικής επίσκεψης ενός αξιωματούχου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν το συνηθίζουν σε μικρές χώρες που όμως για αυτούς έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και η συμμαχία, η σταθερή ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική θα αναδειχθεί και σήμερα και αύριο στις επαφές, στις συζητήσεις και κυρίως στις πολύ αναμενόμενες ανακοινώσεις του πολύ στενού συνεργάτη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα δεν θέλει πολλά, διότι τα έχει, θέλει όμως να κλείσει το μάτι προς αυτήν η αμερικανική πλευρά και να μην ισορροπήσει τα πράγματα σε σχέση με τις τελευταίες απανωτές τουρκικές προκλήσεις.

Δεκαετίας τώρα στην χώρα μας υπάρχει όχι μόνο η καχυποψία, αλλά η βεβαιότητα ότι οι Αμερικανοί μας κάνουν ό,τι θέλουν, ότι είμαστε τα καλά παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι όλα τα χατήρια σε επίπεδο πολεμικών βάσεων, βλέπε Άραξος, βλέπε Σούδα κτλ, είμαστε εντάξει. Από την άλλη όμως, αν δει κανείς τον γεωπολιτικό χάρτη και τις καταστάσεις όπως αυτές διαμορφώνονται, η Αμερική πράγματι έχει τα πάντα όλα από την Ελλάδα, τα είχε και τα έχει με όλες τις κυβερνήσεις καλά, και τώρα στα πολύ μεγάλα στοιχήματα όπως είναι αυτά της ενέργειας, είναι πολύ δίπλα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Αυτό το οποίο γράφεται και λέγεται ότι

0: καταλήξουμε ότι αν ποτέ χρειαστεί σε ένα πολεμικό περιβάλλον η συμμαχία, η συνδρομή της Αμερικής, και τότε η Αθήνα και τότε η Ελλάδα μόνη της θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ στον Sky είμαστε 12 και 4, την έκτη ημέρα του Οκτωβρίου, σε ένα σκηνικό το οποίο πραγματικά ζήνει από σήμερα μια άλλη εικόνα της χώρας. Πάντοτε όταν είτε ο Αμερικανός πρόεδρος είτε κάποιος υψηλόβαθμος υπουργός επισκέφτεται μια πρωτεύουσα και δι' ευρωπαϊκή, τα βλέμματα, τα φώτα, κάμερες, το ενδιαφέρον, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πέφτουν πάνω σε αυτή την πρωτεύουσα, και αυτή την επίσκεψη υπάρχουν λόγοι να την παρακολουθήσουμε στενά. Κωνσταντίνος Γκύρης στην τεχνική επεξεργασία της εκπομπής, Δέσποινα Μυραράκη χορηγικά μέχρι τη μία το μεσημέρι μαζί μας.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα.

Προς το τέλος της εκπομπής θα δούμε λίγο πιο βαθιά το νόημα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Άλλωστε οι επαφές του ξεκινάνε από τον Υπουργό, του δικό μας, τον κύριο Γεραπετρίτη, προς το απογευματάκι πάνε στον κύριο Μητσοτάκη. Τα πιο πολλά και ενδιαφέροντα, πιστέψτε μου, θα υποθούν στο μεταξύ τους δείπνο και όχι στην επίσημη συνάντηση του Αμερικανού αξιωματούχου με τον Πρωθυπουργό. Καλά, τώρα εδώ παλέμα όλα αυτά είναι προκανονισμένα, προκαθορισμένα και σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, σαφέστατα συμφωνημένο. Τοπική σημασία θέματα θα δούμε και τώρα στην αρχή και λίγο αργότερα, γιατί συνεχίζουμε με το θέμα του Οδοντοτού αργότερα, όπου κάποια πράγματα άρχισαν να διαφαίνονται, αν και κατά την άποψή μου περιπλέκονται επικίνδυνα ως προς το ζητούμενο, που δεν είναι άλλο από την άμεση ασφαλή, το υπογραμμίζουμε, επαναλειτουργία του ιστορικού αυτού τρένου.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την διαμαρτυρία των αλλοίων της περιοχής μας, των επαγγελματιών αλλοίων, να το υπογραμμίσω, σε μια χρονική στιγμή όπου τα πράγματα είναι επικίνδυνα για τον κλαδό λόγω των ανατιμήσεων. Δεν βγαίνει κάθε μήνα το πράγμα, όπως μέχρι τις προάλλες λέγαμε ότι δεν βγαίνει για τους καλλιεργητές, δεν βγαίνει για τους κτηνοτρόφους, τώρα έχουμε τους αλλοίς. Και πέραν της Αθήνας, του Πειραιά πιο πολύ, της Θεσσαλονίκης, είχαμε και διαμαρτυρία χθες το βράδυ εδώ στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας. Καλωσορίζω τον κύριο Νίκο Χαλιώτη, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλοίων στην περιοχή μας. Είναι από τους ανθρώπους, τέλος πάντων, για να μην βάζουμε και ταμπέλες και ιδιώτες, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς ήσαν τα πράγματα χθες, πώς είναι σήμερα, πώς επικίνδυνα μπορούν να γίνουν αύριο. Και είμαστε από τις περιοχές που βρέχονται από τον Πατραϊκό, από τον Κορινθιακό. Το ψάρι είναι στα ιχθυοπολία, είναι στο τραπέζι μας. Όλα αυτά κάπως περιπλέκονται. Τι κάνετε, κύριε Χαλιώτη?
1: Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Όπως τα είπα,
0: να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει και πάει να γίνει.

0: Αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή, που έχει γίνει η πανελλαδική απεργία, το πρώτο και βασικό είναι ότι το ναυτιλιακό πετρέλαιο, αυτό το μαύρο πετρέλαιο, το ντίζελ, που παίρνουμε εμείς στα σκάφη, αυτό από 50 λεπτά έχει φτάσει αυτή τη στιγμή 1,43. Με αποτέλεσμα ένα αλλιευτικό ταξίδι μαζί με το πετρέλαιο, μαζί με το φενιζόλ, μαζί με τον πάγο, να τριπλασιαστεί το κόστος. Εμείς δεν επιδιώκουμε αυτή η ανατίμηση να έρθει στον κόσμο και στον καταναλωτή ώστε να ανέβουν οι τιμές στα ψάρια, γιατί ξέρουμε το ότι δεν είμαστε ο μοναδικός κλάδος που υποφέρει. Όλοι έχουν ένα οικονομικό πρόβλημα. Αυτό που θέλουμε είναι να πάρουμε, όπως όλη η Ευρώπη, μια επιστροφή στο καύσιμο, όπως πήρε η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και όλοι οι συνάδελφοί μας αλλιείς.
1: Αυτό έχει τεθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχετε πάρει αυτό, απάντηση.
0: Ναι, και πήραμε απάντηση ότι το δικό μας κράτος μπορεί να δώσει 12 λεπτά. Κάτι που εμάς αυτή τη στιγμή μας κρατάει δεμένους. Ενώ έχουν έρθει από το Ταμείο Ευρωπαϊκό χρήματα, δεν έχουν διανομηθεί ακόμα στον Έλληνα ψαρά. Αυτό συνεπάγεται όλες αυτές τις μέρες να μην έχουμε καθόλου φρέσκα ελληνικά ελεύθερης αλλίας ψάρια και ό,τι κυκλοφοράει στην αγορά ήταν ικθιοκαλλιέργειες.
1: Mm. Ναι. Και τώρα σε ποιο σημείο είστε, στην όποια συνομιλία έχετε και κεντρικά με τον αρμόδιο?
0: Εχθές είχαν μία συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο δήλωσε αναρμόδιο, και σήμερα περιμέναμε εξελίξεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Είμαστε όλοι ενωμένοι, όλη η Ελλάδα, και περιμένουμε μέχρι σήμερα μήπως βρεθεί μία λύση και να σταματήσει η απεργία, για να σταματήσουν τα καΐκια, να σταματήσουν τα καΐκια και να πάνε στη δουλειά. Γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου φρέσκα ψάρια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καθόλου φρέσκα ψάρια. Έχει μόνο ικθιοκαλλιέργειας.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Σε κάθε περίπτωση, άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υπάρχει?
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί όταν τα έξοδα μιας επιχείρησης είναι περισσότερα από τα έσοδα, το να βγουν στα καΐκια στη δουλειά και να πληρώνουν 1,45 το πετρέλαιο, η ψαριά δεν φτάνει για να πληρωθούν όλα αυτά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι αλλιεργάτες, είναι το ΕΦΚΑ που έχει ανάβει, είναι το ΕΦΚΑ που έχει ανέβει, είναι πάρα πολλά δηλαδή. Έχει τριπλασιαστεί το κόστος μέσα σε λίγο καιρό.
1: Αν αυτό το κόστος αναγκαστείτε, γιατί δεν το θέλετε, να το μετακυλήσετε στους εμπόρους σας ή στους καταναλωτές απευθείας, όσο μπορεί να γίνει αυτό, λύνεται το πρόβλημα?
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα, γιατί ένα τελάρο γάβρος που είναι 10 κιλά πηγαίνει 20 με 25 ευρώ το τελάρο. Πρέπει να φτάσει 50. Μετά, όταν φύγει από εμάς 50, στον Έλληνα καταναλωτή θα φτάσει 12 και 13 ευρώ. Δεν γίνεται. Είναι κάτι το οποίο μόνο το κράτος και η κυβέρνηση μπορεί να δώσει μια λύση.
1: Ναι. Άρα δεν είναι σαν την υπόλοιπη αγορά, όπου και το σούπερ μάρκετ και το μανάβικο και το μπακάλικο, αναρωτήθηκαν, και το εφιοπολείο μπορεί να αυξήσει την τιμή και να καλύψει το κόστος της παραγωγής.
0: Όχι, δεν γίνεται. Το μόνο, όπως η Ευρώπη, το κράτος κάλυψε το θέμα, δηλαδή έδωσε μία αποζημίωση γύρω από 60 με 70% επιστροφή πίσω στους Ευρωπαίους ψαράδες, μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το θέμα.
1: Άρα εδώ μιλάμε για μία ανυποχώρητη εκ μέρους σας στάση.
0: Ναι.
1: Ή θα γίνει
0: αυτό
1: που λέτε, είτε θα γίνει.
0: Μα αυτή τη στιγμή είναι από την πρώτη του μήνα, είμαστε δεμένοι και συνεχίζουμε.
1: Ναι. Εδώ στην Πάτρα, δηλαδή στην αγορά που είναι και πιο μεγάλη, γιατί δεν ξέρω τώρα οι περιφερειακές αγορές πώς κινούνται, δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα ψάρι να πάει να πάρει ο κατανοητής?
0: Υπάρχουν μόνο ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας και ιδιωτοκαλλιέργειας, δηλαδή αυτά που εμείς αποκαλούμε βιβάρια. Μόνο αυτά τα είδη κυκλοφοράνε στην αγορά, από ελεύθερη αλία, γάβρος, αδέλα και αυτά είναι όλα εισαγωγής. Γιατί αυτές τις μέρες που εμείς απουσιάζαμε από τη δουλειά, οι συνάδελφοί μας Τούρκοι δουλεύανε στο Αιγαίο. Γι' αυτό και πήραμε την πρωτοβουλία να κλείσουμε τη σκάλα, τις ιχθυόσκαλες, για να μην μπορέσουν να εισέλθουν στην Ελλάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το άκουσα και μάλιστα με μεγάλη έτσι, πικρία από την πλευρά των συναδέλφων σας, γιατί είχατε μια διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι δεν θα γίνει, αλλά μπήκαν οι Τούρκοι κανονικά στην αγορά μας.
0: Οι Τούρκοι όλο αυτό το διάστημα έχουν εισέρθει στα διεθνή και μπαίνουν και στα ελληνικά ύδατα και ψαρεύουν τα είδη που εμείς απουσιάζουμε. Και κάποιοι εμπόροι θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να φέρουν ψάρια στην Ελλάδα από αυτούς. Και εμείς δεν το επιτρέψαμε.
1: Καθολική να φανταστώ η κινητοποίησή σας.
0: Η κινητοποίηση σε αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι ενωμένοι και περιμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν. Κάτι έχω μια πληροφορία ότι σήμερα θα γίνει κάποια συνάντηση, αλλά ακόμα δεν την έχουν επιβεβαιώσει.
1: Ναι. Πέραν αυτού του προβλήματος που προέκυψε, το οποίο δεν είναι λίγο, αλλά αφορά γενικότερα την αγορά, βγαίνει το πράγμα στο δικό σας τον κλάδο? Δηλαδή μην νομίζει ο κόσμος ότι επειδή υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη τιμή σε διάφορα είδη ψαριών, ότι είστε από τους πλούσιους του πρωτεΐνη τομέα.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ο κλάδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια δοκιμάζεται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το καύσιμο. Είναι οι Τούρκοι που μπαίνουν με πιο ισχυρή αλή από μας. Τα τελευταία εδώ και 15-17 χρόνια δεν έχει δοθεί καμία επιδότηση για εξυγχρονισμό των σκαφών. Είμαστε 400 καΐκια μέσα της αλίας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι επαρχαιωμένα. Δηλαδή τα εργαλεία μας δεν έχουν καμία σχέση με τον Ιταλό, τον Τούρκο, τον Γάλλο. Είμαστε πολύ πίσω. Και τώρα είπανε, ανακοινώσανε ότι το 28 με το 34 θα βγει καινούριο πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτήσει το τιμό σκαφών.
1: Ναι, καταλαβαίνω το λέτε. Οπότε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ήρθε και αυτό, και έρχεται και πιο επικίνδυνα το ζήτημα των ανατιμήσεων, με αποτέλεσμα ο κλάδος να κινδυνεύει και εσείς αύριο σαν Χαλιώτης και οι συναδελφοί σας να μην μπορείτε να λειτουργείτε ως επαγγελματίες για να ζείτε τις οικογένειές σας.
0: Εννοείται. Μα αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει, γιατί εμείς είμαστε ψαράδες, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο εισόδημα από κάτι άλλο. Είμαστε αποκλειστικά δηλαδή αλλιείς. Αν αυτή η δουλειά δηλαδή τελειώσει, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας και αυτά δεν θα έχουν ένα κομμάτι ψωμί. Γι' αυτό και ζητάμε ενίσχυση και βοήθεια από το κράτος.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, παρακολουθούμε την διαμαρτυρία σας. Εδώ είμαστε να δημοσιοποιήσουμε πράγματα, να βάλουμε πλάτη. Ακούω ότι είναι πολύ δίκαια όλα αυτά τα οποία λέτε. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαλιώτη, καλή δύναμη.
0: Και εγώ, να είστε καλά, εσείς οι τηλεθέτες, οι ακροατές σας, να είστε καλά, γεια σας.
2: Sky 89,4.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Κατάστημα. Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Sky 89,4.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο θέμα του οδοντοτού. Χθες είχαμε την ευκαιρία, είχα και το θλιβερό προνόμιο της αποκλειστικής δημοσιοποίησης αυτής της αρνητικής εξέλιξης με την μη έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο της Σύμβασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ασφαλή επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου. Από χθες μέχρι σήμερα, πέραν το ότι δεν έγιναν πολλά πράγματα γνωστά από την Αθήνα, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, είδα μια πολιτική εκμετάλλευση του θέματος και τι έκανε ο Φαρμάκης και τι έκανε η Περιφέρεια, και δεν τα πήγαν καλά και τι πράγματα είναι αυτά, και ζήτησα από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Χαράλαμπο Μπομπονάνο, να το συζητήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί πρέπει να μπει μια ανωτελεία και να δούμε το χρονοδιάγραμμα που πηγαίνει, γιατί το χρονοδιάγραμμα ήταν κατά επιλογή της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών τώρα κοντά, 15-16 Οκτωβρίου. Τι κάνετε, κύριε Μπονανέ?
11: Καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Ξέρω ότι μιλάω σε ένα δημοσιογράφο ορθολογιστή, ο οποίος τα βάζει τα πράγματα σε σειρά, σε κουτάκια, και αυτό θέλω και εγώ να επιχειρήσω για να καταλάβετε και το ρόλο της περιφέρειας, γιατί δεν μ' αρέσουν ούτε οι παραφιλολογίες, ούτε μυθεύματα γύρω από το τι κάνουμε εμείς σαν περιφέρεια και τι κάνει ο κάθε ένας θεσμός. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, σας λέω ξεκάθαρα. Μπήκαμε μπροστά από την πρώτη στιγμή. Αν δούμε το χρονολόγιο, δηλαδή γύρω στο Μάρτιο και 12 Μαρτίου, υπήρξε αναστολή κυκλοφορίας του οδοντοτού από τους σιδηροδρόμους Ελλάδας, λόγω επικινδυνότητας, κατολισίσεων και τα λοιπά, με μια τέλος πάντων επιχειρηματολογία που είχαν. Στις 30 Μαρτίου γίνεται μια ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με περιφέρεια, ΟΣΕΤΕ, όπου και συμφωνήθηκε εκεί πέρα από όλους τους και με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού μια ανάληψη δράσης από το ΤΕΕ. Η ανάληψη δράσης είναι από τον Επιστημονικό Σύλλογο, και χρηματοδότηση, τα λεφτάκια δηλαδή, το ATM, από την ΟΔΟΕ, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στο διάστημα αυτό, διότι τα πράγματα ποτέ στην Ελλάδα δεν γίνονται με ένα κουμπάκι, και γενικά δηλαδή στον κόσμο, αλλά εδώ έχουμε και περισσότερα κουμπάκια να πατάμε, βγαίνει έκδοση πρόσκλησης από την Περιφέρεια ύψους 1,86 εκατομμύρια ευρώ, την απόφαση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, και σε 7-8 και 14-8, παραμονή κιόλας της Παναγίας, δεν αφήσαμε μέρα, απόφαση της δικού σας επιτροπής του ΤΕΕ μετά αργότερα και διαβίβαση του φακέλου στις 20 Αυγούστου στην υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεκτικού Συνεδρίου της ΠΕΤΣ Λοναχαΐας για τον τέλεχο. Στις 2 Σεπτεμβρίου έχουμε έγγραφο της Επιτρόπου για Συμπληρωματικά Στοιχεία και έχουμε φτάσει μετά στο διάστημα αυτό γίνεται η αποστολή αποφάσεων του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών, του Γενικού Γραμματέα Δασών, με ορισμούς εκπροσώπων και διευκρινήσεις πάνω στα θέματα του ΤΕΕ. Και στις 2 Οκτωβρίου ήταν που κάνατε και εσείς την αποκάλυψη για το θέμα της πράξης του, της Επιτρόπου. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι εκείνος τελικά ο οποίος έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα είναι 2 θεσμοί. Είναι το Υπουργείο Υποδομών και το ΤΕΕ. Αυτοί συντάσσουν τις μελέτες, αυτοί συντάσσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν τις άμεσες παρεμβάσεις για τη λειτουργία του ΔΟΤΟΥ και φυσικά η Επίτροπος, από ό,τι έχω καταλάβει, με σεβασμό στο ρόλο της, ο καθένας έχει το ρόλο του, ζήτησε να τεκμηριωθεί το κόστος προφανώς και το ρόλο που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτά λοιπόν είναι κάτι τα οποία θα ξεκαθαρίσουν νομικά ή νομικοί δηλαδή στο διάστημα αυτό τώρα που έχουμε και εμείς εδώ σε αναμονή έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες από πλευράς περιφέρειας να ανοίξουμε τον κουμπαρά, να δώσουμε τα 1.860 από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσουν νομικά τα πράγματα για τη σύμβαση αυτή μεταξύ του ΤΕΕ και των συμβαλόμενων τέλος πάντων μερών για τη μελέτη, για τη δικαιολόγηση του κόστους και για τα βήματα που πρέπει να κάνει το επιστημονικό όργανο που είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτή είναι όλη και όλη η κατάσταση. Ότι υπήρξε μια υπεραισιοδοξία από κάποιους και μάλιστα έσπευσαν να ανακοινώσουν ημερομηνίες κτλ. Okay, αυτά ο καθένας παίρνει και το ευθύνη των λόγων του και των δημόσιων λόγων του. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει τότε, μάλιστα το Μάρτιο, ότι αν συνεχίσουμε με όλες αυτές τις διαδικασίες, με συμβαλόμενα μέρη τα οποία πρέπει να συνυπογράψουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια τεκμηριωμένη επαναλειτουργία, επιστημονικά ελεγμένη όπως ήθελε το Υπουργείο επαναλειτουργία του ΔΟΤΟΥ, θα έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα η επαναλειτουργία του ΔΟΤΟΥ. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Τον έλεγχο το οποίο κάνει το ελεκτικό συνέδριο της σύμβασης, υπάρχει μια πρώτη απόφαση. Προφανώς δεν σταματάει εκεί πέρα το θέμα της απόφασης για τη σύμβαση και για το ρόλο, όπως σας είπα, που έχει να παίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσουν αυτές τις νομικές διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε εμείς πλέον να ανοίξουμε το κουμπαρά και να δώσουμε τα πρώτα λεφτά ώστε να υπάρξει και το πρώτο παραδοτέο που χρειάζεται για να μπορέσει και ο υφυπουργός πλέον, γιατί εκεί πέρα ο αναπληρωτής μάλλον υπουργός, να πάρει την οριστική απόφαση για το άνοιγμα του ΔΟΤΟΥ. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια, η πλήρης πραγματικότητα. Όποιος νομίζει ότι τα πράγματα γίνονται μετά τη συμφωνία απευθείας με πολιτικές αποφάσεις παρακάμπτοντας θεσμούς της πολιτείας, δεν έχει ιδέα, με συγχωρείτε που το λέω, από διοίκηση. Δεν έχει κάνει διοίκηση ούτε μια μέρα. Δεν ξέρει τι σημαίνει να μπορέσεις να περάσεις κυριολεκτικά σκοπέλους που ούτε καν τους φαντάζεσαι, και ανεξάρτητες αρχές, συνέδρια κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία από την πολιτεία την οποία πρέπει να την ακολουθήσεις, διότι αν δεν την ακολουθήσεις θα βρεθεί στο τέλος υπόλογος και φυσικά θα βρεθείς και να υπόσχεσαι πράγματα στους πολίτες τα οποία είναι συννεφάκια και δεν έχουν ρεαλισμό.
1: Ένα πολιτικό ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω. Σαν πολιτικό πρόσωπο, είναι ξεκάθαρο ότι η περιφέρεια δεν έχει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να νιώθει και καμία ενοχή για το γεγονός ότι...
11: Εμείς μπήκαμε μπροστά, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και είπαμε ανοίγουμε και τον κουμπαρά που δεν είναι κάτι το οποίο... επίτηδες για πολιτικούς λόγους, γιατί καταλαβαίνουμε δηλαδή και την αγωνία των κατοίκων των Καλαβρίτων και το θέμα, να πούμε, της επαναλειτουργίας του ΔΟΤΟΥ. Αλλά αυτό μέχρι εκεί, τι ρωτούσα, να κάνουμε.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Σας τηλεφωνεί ένας φίλος σας, ένας πολίτης, ένας δημότης, ένας επαγγελματίας από το Διακοπτό ή από τα Καλάβρητα και σας λέει, χαράλαμε πάλι στασιμότητα, πάλι ναυάγιο. Πού θα πάει το πράγμα? Πέρασαν τόσοι μήνες με κλειστό το τρενάκι. Πολιτικά, σαν πολιτικό πρόσωπο, τι θα το απαντήσετε?
11: Θα του έλεγα ότι εγώ και γενικά η Περιφερειακή Αρχή είχαμε πει από την αρχή ότι χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το Υπουργείο πήρε την απόφαση, μάλλον οι σιδηρόδρομοι πήραν την απόφαση να κλείσουν τον οδοντοτό για λόγους στους οποίους θα έχουμε ξανακουβεντιάσει τις εκτιμήσεις που είχε τότε η σιδηρόδρομη ότι είναι ανασφαλές ο οδοντοτός. Τέλος πάντων είχα υπερβεί και εγώ και τα όρια μερικές φορές και είχα μιλήσει ότι η τότε πολιτική απόφαση δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά από εκεί και πέρα για να μπορέσουμε να πάμε σε ασφαλή λειτουργία με επιστημονική τεκμηρίωση του οδοντοτού θα πρέπει δυστυχώς να περάσουμε από διάφορα στάδια. Ένα από τα στάδια αυτά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και λίγο υπομονή να κάνουμε ακόμα για να υπάρξει μια τεκμηρίωση, ασφαλής τεκμηρίωση στην επαναλειτουργία του οδοντοτού και όχι μόνο αυτό, αλλά να μην επανέλθουμε σε καταστάσεις που σήμερα ανοίγει, αύριο κλείνει. Αν θέλουμε να λειτουργήσει ο οδοντοτός με ασφάλεια, επιστημονικά τεκμηριωμένη, δυστυχώς πρέπει να περάσουμε από όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες δεν γίνονται ούτε σε μια εβδομάδα ούτε σε 10 μέρες.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θα το ξαναδούμε το θέμα εφόσον
11: απαιτηθεί. Ευχαριστώ κύριε Διαδεφλόπουλε, να είστε καλά.
12: Sky 89,4.
1: Για την εξέλιξη αυτήν την αρνητική και έχει και το θετικό του κομμάτι το ότι το ζήτημα του οδοντοτού παίρνει και μια διάσταση πέραν της τοπικής κοινωνίας, είτε του Διακοπτού είτε των Καλαβρίτων. Είχαμε μια παρέμβαση από το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, με τον κύριο Μιχάλη Μαρίνο Σκανδάμη. Θα μιλήσω, αυτός υπέγραψε την ανακοίνωση. Βέβαια δεν αντιλαμβάνομαι το πολιτικό σκέλος, γιατί εδώ με την εμπλοκή του τεχνικού επιμελητηρίου υπάρχει το τεχνικό ζήτημα, το οποίο επαναλαμβάνω 24 ώρες μετά δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει δημόσια παρατεθεί το κάθε ένα στοιχείο, να δούμε τι έγινε και είχε στράφει αυτή η προσπάθεια της έγκρισης της μελέτης ασφαλείας. Τι κάνετε, κύριε Σκανδάμη?
13: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εσείς πώς το διαβάζετε το θέμα, ότι φταίει ο Φαρμάκης, φταίει η Περιφέρεια? Γιατί τώρα με έλεγα με τον κύριο Μπονάνο, μου λέει, εμείς δεν έχουμε ευθύνη, εμείς το παραδάκι είπαμε να δώσουμε, από και πέρα είναι θέμα τεχνικής φύσεως και τεχνικού επιμελητηρίου.
13: Ναι, προφανώς όμως και η απόφαση, γιατί το θίξατε, βάλετε και σε ένα δημόσιο ερώτημα, δηλαδή να δούμε τι πραγματικά έχει γίνει. Προφανώς και η απόφαση αυτή να προχωρήσουν με τη σύμπραξη, ουσιαστικά την προγραμματική σύμβαση και του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Κεντρικού, της Περιφέρειας και των Σιδηροδρόμων. Προφανώς η απόφαση αυτή είναι πολιτική, δηλαδή και η εμπλοκή του ΤΕΣΑ αυτό έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Εγώ είπα το εξής απλό. Έχουμε τόσους μήνες που ταλαιπωρούμαστε με τον μπρος πίσω στα θέματα αποφασιστικότητας εκ μέρους της κυβερνήσεως και της περιφέρειας για να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις έτσι περιχαρείς, τριαμβευτικές των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, ότι σύντομα τα δρομολόγια του οδοντοτού στα μέσα του Οκτωβρίου θα επανεκκινούσαν. Αντί να προχωρήσουμε σε αυτό το σκέλος, με μεγάλη απογοήτευση πληροφορηθήκαμε ότι η Επίτροπος έκοψε το έργο αυτό, δεν έδωσε την εγκρίξή της, δηλαδή για να υπογραφεί το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των παραπάνω φορέων. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Θα μας ενημερώσει κάποιος, και σωστά το επισημαίνεται, έχουν περάσει 24 ώρες από το αίτημα, με το πάνδημο, να δοθούν κάποιες εξηγήσεις και ουδέν εκ μέρους της περιφέρειας. Άρα περιμένουμε μια ανακοίνωση οπωσδήποτε που θα εξηγεί τι έχει πάει στραβά σε σχέση με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Να μας πούνε βεβαίως αναλυτικά ποιοι είναι οι λόγοι, να τους δώσουν αναλυτικά ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους απερίφθη, ελπίζω προσωρινά, δεν ξέρω τώρα τι άλλο υπάρχει, έτσι, απερίφθη η προγραμματική σύμβαση. και να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Δηλαδή να μας πούν αν πραγματικά έχουν σκοπό να επανεκκινήσουν τον ΔΟΤΟ ή τελικά όλα αυτά εντάξουν σε ένα πλαίσιο συνεχών καθυστερήσεων που εξοργίζει και αγανακτεί τον κόσμο, όχι μόνο των Καλαβρίτων και της Αιγαίας, αλλά όλης της Αχαΐας. Άρα έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα πολιτικό, ένα τεράστιο έλλειμμα νομικοτεχνικό και ένα τεράστιο έλλειμμα τελικά διαφάνειας και πληροφόρησης αχαϊκής κοινωνίας για το τι σημαίνει εδώ.
1: Ναι. Εσείς, από ό,τι κατάλαβα, ασχοληθήκατε σε επίπεδο κεντρικό του κόμματος του κ. Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, σε ποια κατεύθυνση, γιατί ξέρετε, πέραν της εξέλιξης αυτής της αρνητικής με το ελεκτικό συνεδρίο, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση 4 μηνών, επί της οποίας πάρα πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει, και εσείς, επειδή είστε αρχαιός, πολιτεύεστε στην Αχαΐα, τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα από τους συναδέλφους σας στην Αθήνα. Προφανέστατα και θα ήθελα να ακούσω σε ποια κατεύθυνση πρέπει πλέον να κινηθεί το αρμόδιο Υπουργείο.
13: Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, εξ αρχής το Υπουργείο και επικυρανά και ακόμα είχε τεράστιες αντιστάσεις για την επανλειτουργία της γραμμής. Μάλιστα, επέριπτε ευθύνες τότε, αν θυμάστε καλά, και στον Δήμαρχο Καλαβρίτων. Δηλαδή, υπήρχε μια εξαιρετικά αρνητική στάση. Προχωρήσαμε παρακάτω, η περιφέρεια έδωσε το κεφάλαιο για να γίνει, τα χρήματα βρήκε μπασχετός στους πόρους για να γίνει αυτό. Υπήρξε ένα σχέδιο προγραμματικής συμβάσεως, έχει εκδηλωθεί. Εάν δεν μας πούν δημόσια τι ακριβώς έχει πάει στραβά, ποιος είναι ο λόγος που η προγραμματική αυτή σύμβαση κόβεται, ελπίζω προσωρινά, από τον Επίτροπο. Εάν δεν μας πούν τι αναλυτικά έχει καταγραφεί εκεί, καταλαβαίνετε ότι η άποψη αυτή δεν μπορεί να εκφραστεί σε αυτό το σημείο, αλλά αμέσως αφού δώσει η περιφέρεια στη δημοσιότητα όλα τα αναγκαία έγγραφα και οπωσδήποτε όλη την αναγκαία πληροφόρηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω μάλιστα, προσέξτε, την γρυψίνια εκ μέρους της περιφέρειας το να μην μπει ξεκάθαρα, υπεύθυνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν, όπως λέγεται από την περιφέρεια, γιατί είχατε πριν τον κύριο Μπονάνα, μου είπατε ότι το ΤΕΕ έχει αυτή την ευθύνη, αν εννοεί αυτό, δεν καταλάβω κιόλας καλά, αν εννοούσε αυτό. Αυτό εννοούσε.
1: Η αρμοδιότητά της φτάνει μέχρι εκεί, μέχρι την έγκριση του κονδυλίου.
13: Ναι, ωραία, εν πάση περιπτώσει. Αν εννοεί ότι υπάρχει σε ένα άλλο επίπεδο ένα τεράστιο σφάλμα που ακυρώνει την όλη διαδικασία υπογραφής του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, και αυτό πρέπει να υποθεί. Δηλαδή, οι ευθύνες πρέπει να επιμεριστούν στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα. Όμως εδώ έχουμε μια κοινή προγραμματική σύμβαση που εμπλέκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οπωσδήποτε έχει μια τεράστια υποχρέωση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από χθες να είχε ανακοινώσει τι πραγματικά συνέβη, και το κρύβει και το ανακοινώνει πάλι, έτσι, μας βάζει σε σκέψεις. Και το δημόσιο ερώτημα είναι, τελικά θα μας πείτε γιατί κόπηκε η προγραμματική σύμβαση? Πού έχει γίνει το τεράστιο ατόπιμα? Πρέπει τώρα να εξηγηθεί. Σήμερα να δώσουν τα πάντα στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο πολλής κόσμος που έχει ταλαιπωρηθεί και στο διακοπτό και στην τοπική κοινωνία των Καλαβρίτων, δεν θα κάτσει να πολύ ασχοληθεί αν φταίει η Περιφερειακή Αρχή, αν φταίει το Τεχνικό Επιμελητήριο, αν φταίω εγώ, αν φταίτε εσείς. Θέλει πράξη, και η πράξη
13: είναι. Η πράξη είναι λειτουργία. Είναι λειτουργία. Προφανώς. Αυτό θέλει. Να λειτουργήσει η γραμμή. Προσέξτε, μια γραμμή που ήδη ήταν υποβαθμισμένη. Θα θυμάστε, ήδη από το Δεκέμβριο του 2025 είχαμε και καταγγελίες εργαζομένων για το πόσο έχει υποτιμηθεί η γραμμή, για το ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι και εργάτες για την αναγκαία συντήρηση, για το ότι έχει περιοριστεί η δυνατότητα μεταφοράς επιβατών. Μας λέγανε τότε ότι είχε πέσει, αν θυμάμαι καλά, στους 200 επιβάτες, στους 300-500 μετέφερε ημερησίως. Υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες. Ήδη δηλαδή υπήρχε μια ανατροπία υποβάθμισης συγκεκριμένης γραμμής για να φτάσουμε τελικά στα τεράστια διέξοδα με το γεγονός ότι ανεστάλλει η λειτουργία. Απόφαση τότε του ΟΣΕ, αν θυμάμαι καλά. Επομένως, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα. Η γραμμή είχε ανασταλεί με συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν προχωράει η προγραμματική σύμβαση, για την οποία επίσης υπάρχουν ευθύνες. Ας μιλήσουν επιτέλους, άφοβα, δημόσια, για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Δεν μπορεί να κρύβει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος από την υποχρέωσή της, διάφανα, να πει στην αχαϊκή κοινωνία τι συμβαίνει εδώ, ποιος θέλει και γιατί. Και αν αυτό μπορεί να ανατραπεί, εμπασχετός.
1: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ.
13: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
14: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μας έδωσε και το έναυσμα για το σχόλιο του αρχικού στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είναι πολλά. Θα ξαναπώ αυτό το οποίο νομίζω όλοι πιστεύουν, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα είναι προκαθορισμένα, συμμετωμένα, αλλά δεν είναι και λίγη η επίσκεψη του κ. Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα. Με τον διεθνολόγο τον κ. Γιώργο Λυκοκάπη θα επιχειρήσουμε έτσι να κάνουμε μια πρώτη ανάγνωση και θα περιμένουμε και απόψε και αύριο να δούμε το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, της τάσης Ερντογάν, πώς θα την περιγράψει ο κ. Ρούμπιο, γιατί στην Αμερική και το State Department προημερών και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αναχωρώντας από την Αμερική για την Αθήνα ο ίδιος, το στρογγυλεύουν λιγάκι το πράγμα. Δεν τα λένε τα πράγματα οι Αμερικανοί χήμα κατά του Ερντογάν, παρά τις προκλήσεις και τη δύσκολη περίσταση την οποία διανύει ο ίδιος για τα F-35 με την Αμερική και το Κογκρέσο. Τι κάνετε, κυρία Λυκοκάπη?
15: Καλησπέρα σας, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καταρχήν να δούμε τι επίσκεψη είναι αυτή, δηλαδή ποιος είναι ο πολιτικός και ο γεωπολιτικός όγκος της, και μετά να πάμε σε μια-δυο-τρεις λεπτομέρειες.
15: Βεβαίως, κοίταξε, αναμφισβήτητα έχει μια πολιτική και επικοινωνιακή σημασία το γεγονός ότι ο Ρούμπιο επισκέπτεται μόνο την Ελλάδα και δεν κάνει στάση στην Τουρκία. Συνήθως οι επίσημοι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκεπτόντουσαν και τις δύο χώρες, έτσι στο παρελθόν, δηλαδή και ο Μπλίνκεν και άλλοι. Δεν είναι τυχαίο ότι για να μαλακώσουν οι ΗΠΑ αυτή την επιλογή, ο Τραμπ έκανε προημερών κάποιες δηλώσεις. Αν θυμάστε ότι ο Ερντογάν είναι πολύ φίλος μου, το συμπαθώ πολύ, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτόν και αυτά που έχει συνηθίσει αρκετές φορές να λέει. Επιπλέον η δεύτερη σημασία της επίσκεψης του Ρούμπιο είναι ότι κατά κάποιο τρόπο επρόκειτο για τον αξιωματούχο που εκφράζει την σταθερά κατά κάποιο τρόπο της αμερικανικής πολιτικής στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Πρόκειται δηλαδή από το πιο κατεστημένο περιβάλλον. Κατά κάποιο τρόπο είναι ίσως η πιο κατεστημένη επιλογή του Προέδρου Τραμπ στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι έχει συγκεκριμένες θέσεις για το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, για την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μέρος αυτού του κατεστημένου το τελευταίο διάστημα δεν έχει και την καλύτερη γνώμη για την Τουρκία, λόγω των S-400 και των άλλων επιλογών που έχει προβεί η κυβέρνηση Ερντογάν. Επομένως έχει και αυτό, ας πούμε, μια σημασία.
1: Δεν είναι ότι δεν έχει τι να κάνει ο Ρούμπιο και σου λέει δεν πετάγω με ένα ταξιδάκι στην Ελλάδα. Άρα το ερώτημά μου προς εσάς είναι, γιατί τώρα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, ενώ υπήρχε η δυνατότητα των όποιων επαφών και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί παίρνει τη βαλίτσα του, παίρνει τους 30 αξιωματούχους και έρχεται να δει Μητσοτάκη, Γέρα Πετρίτη να συζητήσουν? Ήταν χρονικά προκαθορισμένο αυτό το συμβούλιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο κρατών?
15: Στα πλαίσια βεβαίως του στρατηγικού διαλόγου που έχουν έτσι οι δύο χώρες, είναι το ένα που θα μπορούσαμε να πούμε. Επιπλέον να θυμίσουμε ότι η πρέσβη στον ΗΠΑ, η Κίμπερλι Κιλφόιλ, είχε προανακύλει και επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας, η οποία δεν ευδοκίμησε ως γνωστόν. Οπότε υπήρχε λοιπόν μια κινητικότητα για να βρεθεί ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος στη χώρα μας, και όπως φαίνεται με βάση τις επαφές, τις συνεννοήσεις, ο κλήρος έπεσε σχετικά στον κύριο Ρούμπιο. Βεβαίως δεν πρέπει να έχουμε και αυταπάτες ότι θα είναι μόνο μια ανέφελη επικοινωνιακή επίσκεψη που θα τονίσει απλώς και μόνο το πόσο σημαντικοί είμαστε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αποτύπωμά μας, τέλος πάντων, στη Μεσόγειο. Ο Ρούμπιο, με βάση και τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, θα ζητήσει και συγκεκριμένα πράγματα από εξοπλιστικά συμβόλαια. Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα αριθμούς που φτάνουν τα 3 δις. Δεν είναι βεβαίως αυτό και κάτι τόσο παράλογο, γιατί έχουμε αμερικανικά όπλα στο προστάσιο μας, τα F-16 που θα τα αναβαθμίσουμε σε Viper, τα F-35, όλα αυτά έχουν συστήματα και εξοπλισμό που προφανώς θα είναι αμερικάνικος, στην συντριπτική του πλειονότητα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που σίγουρα θα τεθεί στον, και μάλιστα ίσως ο κύριος Ρούμπιο θέλει να προλάβει και πολιτικές εξελίξεις και τρέχει να τα κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί σου λέει να όποια τυχόν επόμενη κυβέρνηση προκύψει, να βρει να υπάρχουν συγκεκριμένα συμβόλαια και δεσμεύσεις από ελληνικής πλευράς που είναι πρακτικά δύσκολο έτσι να αναθεωρηθούν. Αυτό είναι το ένα. Και υπάρχει ένα δεύτερο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αμερικανούς, το έχουμε δει σε πάρα πολλές γλώσσες, είναι φυσικά οι σχέσεις μας με την Κίνα, όπου έχουν πολλά κυσπεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και επί κυβερνήσεων Biden και επί της πρώτης θητείας Trump, τότε με τον Πομπέο, ότι προσοχή στις σχέσεις με την Κίνα, μην ανοίγεστε, γιατί οι Κινέζοι θέλουν, ας πούμε, να μέσω των επενδύσεών τους κάνουν και ενέργειες που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια από χωρών μελών του ΝΑΤΟ και άλλα τέτοια ζητήματα. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι η ίδια η πρέσβης των ΗΠΑ είχε πει σε συνέντευξή της ότι κακώς δόθηκε το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους, έτσι, στην Κόσκο. Και αν και βεβαίως ακολούθησε η απάντηση της ελληνικής πλευράς ότι πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία που η χώρα μας τιμεί βεβαίως την υπογραφή της. Υπάρχει όμως και αυτός ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας σε μια σειρά από παιδεία που με κάθε ευκαιρία εκδηλώνεται. Οπότε εκτιμώ ότι ο Ρούμπιο θα θέσει και τέτοια ζητήματα. Έτσι,
1: η εκτίμησή σας τώρα για τις ευθύς αναφορές του Αμερικανού αξιωματούχου, κατά, θα τολμήσω να πω, της όποιας παράξενης κόντρας το διεθνές περιβάλλον συμπεριφορά στο Ερντογάν, πιστεύετε ότι θα εκδηλωθεί?
15: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα δεν αναμένω να ακούσουμε δημοσίως κάποιο αυστηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας. Εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά γενικόλογος και ίσως και με την γνωστή πλέον δημιουργική ασάφεια του στυλ στην αποκλιμάκωση, να έχουμε σταθερότητα, να υπάρξει αποκλιμάκωση, ότι να βρούμε, ας πούμε, τα πεδία που μπορούμε να συνεργαστούμε, να συνεργαστούν δηλαδή δύο χώρες, έτσι, μιλάμε έτσι για δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, την Ελλάδα και την Τουρκία. Οπότε εκτιμώ πως δημοσίως τουλάχιστον ο Ρούμπιο θα αποφύγει να θίξει ζητήματα ευαίσθητα που έχουν να κάνουν με την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση για τις θαλάσσιες ζώνες και για τέτοια καυτά ζητήματα. Νομίζω ότι θα τονιστεί βεβαίως σίγουρα το project του κάθε διαδρόμου που έχει έτσι και μια αυξανόμενη βαρύτητα εν μέσω της νέας ενεργειακής κρίσης που επισκιάζει την Ευρώπη, οι συμφωνίες που έχουμε έτσι με τις αμερικανικές εταιρείες Chevron, ExxonMobil για την αξιοποίηση των ελληνικών θαλασσίων οικοπαίδων, όπου εμέσως αυτές οι συμφωνίες όντως αντιστρατεύονται τουρκικές διεκδικήσεις, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω δηλαδή να πει δηλαδή κάτι σκληρό ο Ρούμπιο για την Τουρκία, έτσι, να καταδικάσει τις τελευταίες υποκλήσεις της.
1: Είδαμε, κύριε Λυκόκαπη, ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε στοιχεία, μας βάλατε έτσι λίγο να το πάμε λίγο παρακάτω και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και τις επαφές και τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις και τις συμφωνίες των δύο πλευρών. Σας αφήνω, ευχαριστώ.
15: Να είστε καλά, να είστε καλά.
16: Sky 89,4.
1: Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Ένα προβληματάκι υγείας, μια υποχρέωση στο πλαίσιο αυτό μας αφήνει εκτός στούντιο. Από μένα, τον Κωνσταντίνο Γκύρη και την κυρία Δέσποινα Μυραράκη, καλώς χρόνο του πράγματος, ραντεβού μεθαύριο 12 και κάτι. Χαίρετε.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
17: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.